0: Ας μην μείνουμε θεατές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας, που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια, θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr. Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτάκη.
3: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες σας.
2: Θέλω, πριν από οτιδήποτε άλλο, να σας ρωτήσω σε ένα κλίμα παγκοσμίως, διεθνώς και κυρίως για την Ευρώπη πλήρους αβεβαιότητας. Είναι στρατηγικό ζήτημα η ύπαρξη ενεργειακής ασφάλειας μιας χώρας?
3: Προφανώς. Και όχι μόνο ύπαρξη ενεργειακής ασφάλειας, αλλά η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας και η απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των καυσίμων, είτε είναι αυτό φυσικό αέριο είτε είναι πετρέλαιο, και γενικά τις διεθνείς αναταράξεις.
2: Μάλιστα. Άρα, τι μπορούμε να πούμε σε αυτές τις συνθήκες ενός μεταβαλλόμενου πάνω στην άμμο περιβάλλοντος για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας?
3: Με όρους διαφύλαξης ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής μας σταθερότητας, είναι ακατανόητη η αιμονή του να έχουμε παροπλισμένες και να μην ενεργοποιούμε τις λιγνητικές μας μονάδες και να συνεχίσουμε να εξαρτώμεθα, και μάλιστα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Πολύ δε περισσότερο όταν έχουν συμβεί δύο πολύ σοβαρά γεγονότα. Πρώτον, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ακολουθούμε πιστά, έχουμε περιορίσει πολύ την προμήθεια φυσικού αερίου από τον αγωγό, από τη Ρωσία, που οι τιμές ήταν σαφώς χαμηλότερες, και έχουμε ενισχύσει πολύ την εισαγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, από την Αμερική, από το Κατάρ και από άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν, έχουν γίνει δύο πράγματα. Πρώτον, έχει ακριβήνει πάρα πολύ το αέριο, και δεύτερον, λόγω του πολέμου έχουν υπάρξει αυτές οι αναταράξεις και δυσκολίες στην προμήθεια. Επισημαίνω ότι με τον πόλεμο μια μεγάλη εγκατάσταση υγροποίησης του φυσικού αερίου στο Κατάρ, που είναι ένας βασικός προμηθευτής μας, έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες, και ακόμα και αν σταματήσει ο πόλεμος θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό για την αποκατάστασή του.
2: Μάλιστα. Άρα, κύριε Παναγιωτάκη, υπό αυτές τις συνθήκες που περιγράφετε, τόσο από τον πόλεμο στην Ουκρανία, όσο πολύ περισσότερο από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πλήρης αβεβαιότητας στον Περσικό κόλπο, και με την εισαγωγή του πανάκριβου υγροποιημένου φυσικού αερίου, όχι μόνο για μας, αλλά κυρίως για μας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα σε αυτές τις συνθήκες, πρώτα-πρώτα, πώς θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να κινηθεί, μη παραγνωρίζοντας ότι δεν είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο, είναι σε ένα διεθνές σύστημα, σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, αν θέλετε. Πώς θα έπρεπε να κινηθεί?
3: Όπως είπα και στην αρχή, θα έπρεπε να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις εγχώριες πηγές. Οι εγχώριες μας πηγές είναι ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες θα αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό πλην αποθήκευσης, που έχουμε καθυστερήσει ανεπίτρεπτα τα τελευταία 2-3 χρόνια να εγκαταστήσουμε κάποιες μπαταρίες, ενώ υπάρχουν σχετικές αιτήσεις και σχετικές επενδύσεις, με τις οποίες θα αυξανόταν κατά 10% η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές. Δεν θα πήγαιναν χαμένες πολύ μεγάλη παραγωγή όταν περισσεύει η παραγωγή από τη ζήτηση τις μεσημεριανές ώρες. Και το δεύτερο, θα έπρεπε να ενεργοποιήσουμε και να επανενεργοποιήσουμε τα λιγνητικά μας εργοστάσια. Μπορούμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις ένα 20% να παράγεται από να έχουμε λιγνητική παραγωγή. Έτσι θα είχε ελαχιστοποιηθεί η εξάρτησή μας, θα είχε μειωθεί πάρα πολύ εν πάση περιπτώσει από το φυσικό αέριο. Και θα είχε μειωθεί ο κίνδυνος και θα είχε εξαλειφθεί κάθε... θα μπορούσαν να ήταν πολύ μεγαλύτερη διαχειρίσιμη η δυσκολία προμήθειας του φυσικού αερίου από ό,τι είναι σήμερα. Και δεύτερον, θα είχαμε χαμηλότερες τιμές, διότι ο λιγνίτης δεν εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών. Είναι εγχώριο καύσιμο, εξαρτάται από τα ημερομίσθια, από τις δαπάνες που γίνονται για την εξόρυξή του, οι οποίες όλες γίνονται στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω...
3: Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα.
2: Ναι, ναι.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα τεράστια σφάλματα που έχει κάνει στο ενεργειακό, και δεν είναι απλώς σφάλματα, είχε με το πρόσχημα της πράσινης μετάβασης είχε ευνοήσει το φυσικό αέριο γενικά σε σχέση με τα στερεά καύσιμα, τον άνθρακα, το λιγνίτη κτλ. Έχει ανακρούσει πρίμνα τα τελευταία δύο χρόνια με όλες αυτές τις αναταράξεις, και πολλές χώρες αναθεωρούν τις πολιτικές τους και στρέφονται πάλι προς τα στερεά καύσιμα. Βέβαια, επίσης θα πω κάτι το οποίο δείχνει και το απαράδεκτο της ευρωπαϊκής πολιτικής αυτό το θέμα. Μιλάνε ότι σαν να είναι νομοτέλεια, ότι λόγω του ότι θα έχουμε δυσκολίες στην ασφάλεια εφοδιασμού θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης. Και θα έχετε ακούσει ότι υπήρχαν δυσκολίες και θα μειωθούν αεροπορικά ταξίδια. Στην Ιταλία λένε ότι θα βάλουν μονά ζυγά, όχι για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά για λόγους μείωσης της κατανάλωσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος είχε πει ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με πολύ λιγότερη ενέργεια, και δεν εννοεί με εξοικονόμηση, αλλά με περιορισμούς κλπ.
2: Κύριε Παναγιωτάκη, έχω πει ότι θητεύσατε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ, προερχόμενος από το εσωτερικό της ΔΕΗ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, λοιπόν. Γιατί η ελληνική ιδιαιτερότητα, παύλα στρέβλωση, έχει μια συνέπεια ως προς τη στρέβλωσή της. Η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, το έχουμε καταλάβει αυτό, βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση ηλεκτρισμού. Αν η προσφορά ηλεκτρισμού υπολείπεται τη ζήτηση, το ρεύμα δεν φτάνει για όλους. Αλλά αν υπάρχει υπερπροσφορά, για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης του συστήματος και blackout. Η στρέβλωση τώρα. Το λιγνίτη δεν τον έχουν αντικαταστήσει στην πατρίδα μας οι ΑΠΕ. Οι θερμικές μονάδες, και με διορθώνω το που κάνουμε λάθος, είναι κατανεμωμένες στο ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό, ενώ αιωλικά και φωτοβολταϊκά δεν είναι κατανεμωμένα λόγω της τυχαιότητάς τους. Άρα, οι κατανεμωμένες μονάδες αντικαθίστανται μόνο με κατανεμωμένες μονάδες. Το φυσικό αέριο είναι αυτό που αντικατέστησε. Τα λέω λάθος?
3: Τα λέτε πολύ σωστά. Να τα πούμε λίγο πιο κωδικοποιημένα.
2: Βεβαίως.
3: Γιατί το είπατε και πολύ ωραία στην εισαγωγή σας. Μας είχαν η όλη, ας πω τη λέξη προπαγάνδα, ήταν ότι ο λιγνίτης αντιστρατεύεται της ΑΠΕ. Λιγνίτης αντί ΑΠΕ. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Το πραγματικό δίλημα, και το οποίο επιλύθηκε δυσμενώς για τη χώρα, είναι λιγνίτης ή φυσικό αέριο. Θερμική παραγωγή, παραγωγή από εργοστάσια που παράγουν ενέργεια, μπορούν να παράξουν όλο το 24ωρο, και όταν δεν υπάρχει ήλιος και όταν δεν υπάρχει αέρας, είναι απαραίτητη στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες, εκτός αν κάποια στιγμή με την εκτεταμένη αποθήκευση, αν είναι πολύ φτηνή η αποθήκευση, γιατί προς το παρόν είναι αρκετά ακριβή, θα έχουμε πια μόνο ενέργεια μόνο από αέρα. Αυτό το έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει το 2050. μέχρι τότε θα έχουμε αναγκαστικά θερμική παραγωγή. Και το ερώτημα που τίθεται, το εύλογο, είναι θα έχουμε παραγωγή από λιγνίτη ή από φυσικό αέριο εμείς στην Ελλάδα. Εμείς επιλέξαμε από το 2019 και ύστερα να έχουμε μόνο από φυσικό αέριο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό ήταν για μένα μια επιλογή εντελώς επιζήμια για τη χώρα. Την έχουμε ήδη πληρώσει και γενικά σαν οικονομία και ειδικότερα περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία που έχουν ερημώσει και η ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη και έχει μεταναστεύσει όλη η νεολαία. Αλλά και την πληρώνουμε, υπάρχουν κίνδυνοι και για την ασφάλεια εφοδιασμού.
2: Επειδή ακούω πολλούς να λένε για το σύστημα εμπορίας των ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτό κάνει ασύμφορο το λιγνίτη, θέλω να υπενθυμίσω ότι η αγορά αποτιμούσε το φόρο του διοξιδίου του άνθρακα στα 5 με 6 ευρώ και οι πολιτικοί χειραγώγησαν άγρια την τιμή, με οδηγία παρακαλώ πολύ, και από τα 5-6 ευρώ την πήγαν στα 98. Πληρώνουμε λοιπόν οι πολίτες, εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σύστημα εμπορίας ρήπων αλλά δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Αυτό δεν είναι μια στρέβλωση?
3: Λοιπόν, είναι μια τεράστια στρέβλωση, τα λέτε επίσης σωστά, και δεν έγινε τυχαία. Προσέξτε να δείτε. Καταρχάς εγώ...
2: Καθόλου τυχαία, συγγνώμη κύριε Παναγιωτάκη που σας διακόπτω, διότι αρχές του καλοκαιριού του 21, για όσους το έχουν ξεχάσει, αμέσως στην Ελλάδα εμφανίστηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής, για όσους το ξεχάσαν. Ελάτε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε. Καταρχάς, ας δεχτούμε σαν μια σωστή φιλοσοφικά και πολιτιστικά, εν πάση περιπτώσει, αρχή, ότι ο ρυπαίνων θα πρέπει να πληρώνει. Εφόσον λοιπόν έχει ενοχοποιηθεί το διοξίδιο, το άνθρακα, μαζί με τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την τρύπα του όζοντος κτλ., αυτοί που με την παραγωγική του δραστηριότητα εκλείουν διοξίδιο του άνθρακα θα πρέπει να καταβάλουν κάποια ρήτρα. Μέχρι εδώ τα πάντα σωστά. Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα προσδιοριστεί το ύψος της ρήτρας. Η άποψή μου, πράγμα το οποίο εφαρμόζεται και σε κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ, είναι ότι αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι σαν φόρος ο οποίος θα προσδιορίζεται μετά από μια διαβούλευση από τα όργανα διοικητικά, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί αντί για αυτό θεσπίσανε το χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο συμμετέχουν όχι μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη να αγοράσουν ρήπους, αλλά και διάφορα κερδοσκοπικά κεφάλαια, κερδοσκοπικά φαντς, τα οποία μπαίνουν στο χρηματιστηριακό παιχνίδι και κερδίζουν από εκεί, τα οποία είναι άσχετα με την ενέργεια. Με το να ανεβάζουν όμως τις τιμές επιβαρύνουν το κόστος της ενέργειας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη, θα την πω, προσέγγιση για το σύστημα των εκπομπών του, για το να πληρώνει όποιος ρυπαίνει με το χρηματιστήριο, εκτείναξε τις τιμές στα ύψη. Και έκανε και το επόμενο, αυτό που είπατε εσείς, έκανε μια παρέμβαση, δεδομένου ότι και με αυτόν τον τρόπο οι τιμές ήταν χαμηλές, ήταν 5-6 ευρώ μέχρι και το 2017-18, αλλά στη συνέχεια αφαίρεσε δικαιώματα, διαπραγματευόμενα δικαιώματα, οπότε αύξησε τη μείωσε τη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά.
2: Σωστά.
3: Και εκτινάχτηκαν οι τιμές εκεί που εκτινάχτηκαν. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι επειδή ο λιγνίτης και ο άνθρακας εκπέμπουν περισσότερο διοξίδιο το άνθρακα από ότι το αέριο, γιατί και το αέριο εκπέμπει, ευνόησε το αέριο. Έκανε λοιπόν στροφή, με αυτόν τον τρόπο ευνόησε το φυσικό αέριο. Επικράτησε το λόμπι του αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μάλιστα. Επειδή λοιπόν το κόστος...
3: Το ωραίο είναι ότι η χώρα μας, η οποία θα είχε άμεσο δικαίωμα, άμεσο συμφέρον να μην συμβαίνει αυτό, έχει κάνει δύο, επιτρέψτε μου να πω, κολοσσία λάθη. Το ένα είναι το 2014, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να εξαιρέσει κάποιες χώρες από το να πληρώνουν δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα για την παραγωγή τους της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα δεν συμπεριλήφθη με ευθύνη της τότε κυβέρνησης και διοίκησης της ΔΕΗ, δεν συμπεριλήφθη σε αυτές τις χώρες. Και το δεύτερο είναι, όταν βγαίνει η Πολωνία η οποία και ζητάει να ορίζεται το ποσό των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα διοικητικά, η Ελλάδα δεν το υποστηρίζει.
2: Δεν το υποστηρίζει. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε καταλάβει...
3: Αλλά θεωρεί ότι είναι κάτι εκ Θεού το να έχουμε χρηματιστήριο.
2: Μάλιστα. Άρα μου απαντάτε...
3: Δεν είναι εκ Θεού. Δεν είναι εκ Θεού. Είναι σκόπιμο.
2: Σκόπιμο. Άρα... Έτσι απαντάτε και στην απορία του φίλου του Γιώργου από το Ελσίνκι. Λέει: καλημέρα στον κύριο Παναγιωτάκη. Αφού η Γερμανία κρατικοποίησε μεγάλο μέρος ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζει να καίει λιθάνθρακα στο 38, γιατί η Ελλάδα έκλεισε τόσο γρήγορα τα ορυχεία λιγνίτη? Του δώσατε τώρα την απάντηση για το πώς συμπεριφέρει.
3: Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Η Γερμανία αποφάσισε να κρατήσει τα εργοστάσια της από άνθρακα και από λιγνίτη μέχρι το 2037. Μίσο 38 που λέει και ο ακροατής μας, μετά από διαβούλευση η οποία κράτησε 3 χρόνια, από το 14 έως το 17.
2: Μάλιστα.
3: Εμείς παρά το γεγονός ότι το 2018 είχαμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο προέβλεπε για το 17% λιγνητική παραγωγή, ήρθε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, το Σεπτέμβριο του 2019, χωρίς διάλογο, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς να το έχει περάσει καν από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, έστω να πάρει την τυπική έγκριση της Βουλής και να ακούσει και έναν αντίλογο εκεί, και ανακοίνωσε μόνος του τον Σεπτέμβριο του 2019 από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ότι η λιγνητική παραγωγή θα τερματιστεί το 2018.
2: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που είναι τεχνικό. Προσέξτε. Είναι σαφές ότι το κόστος παραγωγής μιας κιλοβατόρας είναι άλλο και άλλο το συνολικό κόστος του συστήματος. Θέλω να μείνω λιγάκι για να το καταλάβουν ο απλός κόσμος και θα πάμε μετά σε αυτά που ρωτάνε. Το πρόβλημα της διακοψιμότητας. Τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά είναι στοχαστικές διαλείπουσες πηγές ενέργειας. Παράγουν όταν φυσάει, όταν έχει ήλιο, όχι όμως με δεδομένη σταθερά, αφού δεν έχουμε λύσει το θέμα της αποθήκευσης της μπαταρίας, όσο χρειάζεται το σύστημα κάθε στιγμή. Άρα, χρειάζεσαι εφεδρείες, κύριε Παναγιωτάκη. Μονάδες stand-by, φυσικό αέριο, balancing για την εξισορρόπηση, αποθήκευση και τεράστια δίκτυα. Συν τη συνεχή σταθεροποίηση συχνότητας. Αυτά δεν κοστίζουν τεράστια ποσά. Δεν κοστίζουν επιπρόσθετα ως τρέχος κόστος, αλλά κοστίζουν και ως πάγιο κόστος, δηλαδή πρόσθετες υποδομές με κόστος επένδυσης, κόστος απόσβεσης. Μήπως λοιπόν η διακοψιμότητα δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά η καρδιά του προβλήματος της ακριβής ενέργειας στη χώρα?
3: Προσέξτε. Γιατί όλα αυτά που είπατε είναι σωστά. Να δούμε λίγο αυτό το θέμα της διακοψιμότητας. Και τι θα πει διακοψιμότητα? Όπως είπατε πολύ ωραία πριν από λίγο, θα πρέπει να υπάρχει διαρκώς, ανά πάσα χρονική στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ακριβώς ίση με τη ζήτηση. Δηλαδή η ζήτηση να είναι πάντοτε ίση με την παραγωγή. Κάποιες ώρες της ημέρας, όταν έχουμε πολύ ήλιο ή αέρα, αλλά κυρίως όταν έχουμε πολύ ήλιο, σαν την ώρα αυτή που μιλάμε, mm-hmm. η ζήτηση πέφτει πάρα πολύ, πάρα πολύ, διότι ούτε κλιματιστικά δουλεύουν, ούτε θερμάνσεις έχουμε. Εν πάση περιπτώσει και λόγω της εποχής γενικά η ζήτηση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτές τις ώρες όμως τα φωτοβολταϊκά κυρίως παράγουν πάρα πολύ ενέργεια, η οποία περισσεύει, είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Αυτή λοιπόν την ενέργεια, επειδή δεν έχουμε σύστημα να την αποθηκεύουμε και να την αποδίδουμε το βράδυ που δεν θα έχουμε ήλιο ή που δεν θα έχουμε αέρα, την σταματάμε, τη διακόπτουμε. Αυτή είναι η διακοψιμότητα. Έτσι λοιπόν δεν αξιοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές. Κάνουμε δε και κάτι άλλο. Την εξάγουμε με μηδενικές τιμές στις γειτονικές μας χώρες. Ας πούμε στην Ιταλία κυρίως, επειδή εκεί ο ήλιος βγαίνει λίγο αργότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Και η παραγωγή φωτοβολταϊκών μετατοπίζεται. Και η ζήτηση μετατοπίζεται κατά μία ώρα.
2: Κοιτάξτε,
3: αυτό είναι λοιπόν το θέμα.
2: Σαφές. Κοιτάξτε, εκτός από τον λιγνίτη, η Ελλάδα έχει εθνικό καύσιμο. Είναι ο ήλιος και ο αέρας. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αφού είναι έτσι, γιατί είναι λεπτομέρεια, θα πείτε, γιατί είναι εντελώς ασύμφορο να βάλουμε όλοι φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα μπαλκόνια, όπως όλη τη δυτική έτσι, πλευρά του πλανήτη, σχεδόν 28,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά στέγη της Αυστραλίας, πάνω από 1,2 εκατομμύρια φωτοβολταϊκά στα γερμανικά μπαλκόνια με 0 ΦΠΑ και επιδοτήσεις. Εδώ γιατί? Γιατί δεν παράγουμε μόνοι μας ηλεκτρισμό? Γιατί δεν θα έχουν να μας πουλάνε μετά οι παροχοί? Τι γίνεται?
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω, είναι πολύ παραμετρικό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και αποθήκευση, όπως σας είπα. Διότι κάποιες ώρες περισσεύει η ενέργεια που παράγεται. Δεν μπορεί να καταναλωθεί στην Ελλάδα. Και μάλιστα το θέμα με τις προγραμματισμένες επενδύσεις και τις αδειοδοτημένες σε φωτοβολταϊκά και σε αιωλικά, σε ανεμογεννήτριες, αν υλοποιηθούν, το θέμα θα οξυνθεί πάρα πολύ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι θέμα δικτύου. Θα πρέπει να ενισχυθεί και να αλλάξει αρκετά η αρχιτεκτονική του δικτύου. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα.
2: Το δίκτυο όμως
3: δεν είναι θέμα να πουσάρουμε, να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο.
2: Το δίκτυο όμως αυτό που λέτε που δεν υπάρχει, προφανώς θα κληθεί να το πληρώσει το δημόσιο. Σιγά μην βάλει δύο της λεφτά γι' αυτό. Έτσι δεν είναι?
3: Καλά, αυτό. Όχι, δεν το πληρώνει το δημόσιο, το πληρώνουμε εμείς.
2: Μα εμείς, όταν λέω δημόσιο, εμάς εννοώ, κύριε Παναγιωτάκη.
3: Όχι, έχετε δίκιο, να συνοηθούμε απλώς. Δεν θα τα πληρώσει μέσω της εφορίας, αλλά μέσω της επιβάρυνσης των λογαριασμών του ρεύματος.
2: Μάλιστα.
3: Έχετε δίκιο. Κάθε επένδυση που κάνει είτε ο ΔΔΕ είτε ο ΑΔΜΙΕ, αυτή αποζημιώνεται από τους καταναλωτές. Εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και αποζημιώνεται από τους καταναλωτές. Αυξάνεται δηλαδή τα τέλη χρήσης του συστήματος και τα τέλη χρήσης του δικτύου. Σύστημα είναι οι γραμμές υψηλής τάσης και δίκτυο είναι οι γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης.
2: Άρα, κύριε Παναγιωτάκη, αφού είναι έτσι, εμείς, καλά το λέτε, μέσα από τους λογαριασμούς, εμείς ρωτηθήκαμε για αυτές τις μεγάλες επενδύσεις εκτός χώρας. Πώς, πληρώνουμε τους λογαριασμούς?
3: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Οι επενδύσεις εκτός χώρας δεν γίνονται καταρχήν από το ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ, γίνονται από τη ΔΕΗ. Εννοείται αυτό, ξέρω εγώ, το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ.
2: Εσείς τώρα τα ξέρετε καλά ως πρώην πρόεδρος της και διευθύνων σύμβουλος. Οπότε, τι απαντάτε?
3: Εξήγηλε η ΔΕΗ ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, ότι μέχρι το 2030 θα κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα καλυφθούν περίπου το 15%, 15 με 16%, θα πάρει δάνεια γύρω στο 31% και το 53% αυτό που μένει, δηλαδή γύρω στα 13,5 δισεκατομμύρια, θα το πληρώσει από τα κέρδη. Που σημαίνει δηλαδή ότι η ΔΕΗ, προσέξτε, προϋπολογίζει ότι από σήμερα μέχρι το 2030, μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια, θα έχει 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρόκειται αυτά τα χρόνια να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, διότι τα κέρδη της ΔΕΗ είναι από την υπερτιμολόγηση, από την ακρίβεια του ρεύματος. Και μάλιστα η ίδια η ΔΕΗ, προσέξτε, στην πρόσκληση που κάνει στους επενδυτές να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην πρόσκλησή της, προσέξτε, σου λέει ελάτε, διότι η χοντρική τιμή του ρεύματος τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα θα είναι υψηλή.
2: Οπότε θέλω να σας ρωτήσω...
3: Είναι δηλαδή να συνομολογούν οι ίδιοι ότι θα είναι και να το θεωρούν κάτι φυσιολογικό, μια κανονικότητα.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ εγώ κηρύζομαι και να το πω πάνω στο σημείο αυτό, ότι με την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουμε τώρα, οι οποίες είναι φθηνότερες από τις παλιές τις έχουμε χρυσοπληρώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, και τις χρυσοπληρώνουμε ακόμα με 300 και περισσότερα ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ τις καινούργιες είναι αυτές που μπήκαν δηλαδή μετά το 2018 είναι της τάξης των 50-60 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι ανταγωνιστικές. Με αυτή λοιπόν τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, και αν είχαμε διατηρήσει το λιγνίτι μας και το δουλεύαμε σωστά, και δουλεύαμε και σωστά το χρηματιστήριο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα θα έπρεπε να είναι φτηνότερη, θα μπορούσε να είναι φτηνότερη από όταν το 2019, που υπενθυμίζω ότι ήταν 8,6 ευρώ την κιλοβατόρα, 8,6 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ τώρα είναι 14 και 15 και 17, δηλαδή σχεδόν έχει διπλασιαστεί.
2: Άρα ακόμη και τα χρωματιστά τιμολόγια, καμία απόκληση στην ουσία. Κοροϊδευόμαστε, αυτό μου λέτε.
3: Χρωματιστά τιμολόγια, ίσως έχετε δει μια παρέμβαση που κάνει στο Ποντίκι, άρθρο μου, τα έχω χαρακτηρίσει φανάκι. Τα τιμολόγια έπρεπε να είναι 2, όπως είναι τα επιτόκια των δανείων των τραπεζών. 2 έπρεπε να είναι. Ένα σταθερό και ένα κειμενόμενο που να παρακολουθεί τη χοντρική τιμή. Δηλαδή να σου λέει χοντρική τιμή είναι τόσο. Αυτά τα 2 έπρεπε να είναι τελείως ξεκάθαρα. Για να ξέρει ο καταναλωτής ότι αυτός ο οποίος του δίνει χοντρική τιμή είναι τόσο, όποιος δίνει το λιγότερο επιπλέον της χοντρικής τιμής, σε αυτόν θα πάω. Αυτό θα ήταν και ένα κίνητρο για να μειώσουν τα κόστη τους και τα κέρδη τους. Ενώ τώρα με αυτά τους πολύπλοκους τύπους που έχουν βάλει, διάφορους συντελεστές, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, παρά, το λέω ευθέως, παρά μόνο να παραπλανούν, το κίνητρο δεν είναι η μείωση του κόστους και η βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, αλλά η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη διαφήμιση για να σε πείσει να πας εκείνον σε σχέση με τον άλλο.
2: Μάλιστα. Εδώ μας είπατε...
3: Αν θέλετε να σας δώσω, δηλαδή κίνητρο δεν είναι η μείωση του κόστους, αλλά η σπατάλη, να το πω έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα σας δώσω και νούμερα. Από τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ.
2: Τι λένε?
3: Ξέρετε ήταν η διαφημιστική δαπάνη της ΔΕΗ το 2025? 134,9 εκατομμύρια. Ξέρετε πώς ήταν η διαφημιστική δαπάνη επί των ημερών μου το 2018? Κάτω από 2 εκατομμύρια. Ήταν η εποχή, προσέξτε, κάτω από 2 εκατομμύρια. Ήταν η περίοδος που εισαγάγαμε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό, που δεν είχαν μάθει ακόμα οι Έλληνες να πληρώνουν ηλεκτρονικά σε μεγάλη έκταση πλην της νέας γενιάς, πλην των νεωτέρων συμπολιτών μας, και κάναμε ολόκληρη διαφημιστική καμπάνια μεγάλη σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, μεγάλες, και τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ. Και πληρώσαμε κάτω από 2 εκατομμύρια. Είχαμε στόχο όμως γιατί κάναμε αυτή τη διαφημιστική δαπάνη και μας φαινόταν και πολύ. Και τώρα το 2025 ήταν 134,9 εκατομμύρια.
2: Άρα κύριε Παναγιωτάκη, στο μεγάλο ζήτημα που θέτεται...
3: Θα τα πληρώνουμε εμείς βέβαια, έτσι, θα πληρώνουν οι καταναλωτές. Ποιος τα πληρώνει?
2: Μάλιστα. Άρα στο μεγάλο ζήτημα που θέτεται, σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας, δεν είναι μια σταθερή περίοδος.
3: Μάλιστα.
2: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Παναγιωτάκη, εγώ θα το ρωτήσω, λέει, απλά και λαϊκά. Δεν θα έπρεπε η χώρα που είναι μέρος διεθνούς αγοράς ενέργειας να γυρίσει να τους πει, παιδιά, αφού λοιπόν τα πράγματα έχουν ως έχουν και αφού είμαστε εξαρτημένοι ιδίως από το εισαγόμενο υγροποιημένο φυσικό αέριο, όπα, επειδή εσείς παίζετε με τα κουμπούρια, δεν την πληρώσω εγώ, το γυρνάω στη δική μου παραγωγή με το όποιο περιβαλλοντικό κόστος, μέχρι να επαναφέρετε εσείς στη διεθνή τάξη, όταν συμμαζευτείτε να έρθω και εγώ να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι θέμα ασφάλειας και επιβίωσης των πολιτών μου.
3: Αν χρειαζόταν θα το κάναμε και αυτό, αλλά δεν χρειάζεται. Δηλαδή μας έχουν δώσει το ελεύθερο. Έχει βγει και η Φοντερ Λάιεν και το έχει πει και άλλοι αξιωματούχοι ότι μπορεί, ότι είμαστε πλέον ελαστικότεροι σε αυτό. Και μάλιστα θα τονίσω και κάτι άλλο. Επειδή κάποιοι λένε ότι ανακαίμε λιγνίτη ο οποίος παράγει περισσότερα διοξίδια και επομένως να θετήσουμε ή να παραβιάσουμε τους στόχους της κλιματικής της πράσινης μετάβασης, της προστασίας του πλανήτη κτλ. Η απάντησή μου είναι η εξής, ότι με την παραγωγή την ελληνική που σας είπα προηγουμένως, που σημαίνει να δουλεύει η Πτολεμαίδα 5, να δουλεύει ο Άγιος Δημήτριος 5, έτσι λέω και συγκεκριμένα πράγματα. Να δουλεύει η Μελίτη που την έχουμε κλείσει, νέο σταθμός του 2004 κλπ. Οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα θα είναι πολύ κάτω από τα αυστηρότατα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπενθυμίζω ότι έχει τεθεί για τους δικούς της λόγους στην πρωτοπορία του πλανήτη για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, άρα έχει βάλει τα αυστηρότερα όρια. Με αυτή τη λιγνητική παραγωγή που σας είπα θα είμαστε κάτω από αυτά τα όρια.
2: Μάλιστα. Άρα για σας είναι πήγουσα σημασίας η στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας.
3: Βέβαια. Βέβαια. Και η στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας και η μείωση του κόστους. Γιατί, προσέξτε να δείτε, ακούω πολλές φορές ότι υπάρχει ανάπτυξη, μειώθηκε ανεργία κτλ. Δεν θα μπω σε θέματα πώς μειώθηκε ανεργία και πόσο δουλεύουν οι εργαζόμενοι και ποια είναι τα δικαιώματά τους κτλ. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να τη συζητήσουμε, μπορώ και σε αυτό να συμμετάσχω. Αλλά το θέμα της ακρίβειας, ποια είναι η αγοραστική δύναμη σήμερα του μέσου Έλληνα σε σχέση με το 2019 και πού οφείλεται η ακρίβεια? Δεν οφείλεται κυρίως στην ηλεκτρική ενέργεια. Και από αυτά που είπα πριν, αλλά και από άλλα που μπορούμε να πούμε, αποδείχθηκε ότι δεν είναι αυτό που μας λένε οι διεθνείς τιμές, ο διεθνής παράγοντας ή η διεθνή συγκυρία. Είναι οι δικές μας πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει. Ξεκάθαρα. Γιατί πάντοτε υπήρχαν και αναταράξεις και κρίσεις πετρελαίου και πόλεμοι και συγκρούσεις και οτιδήποτε. Αλλά η Ελλάδα άντεχε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ιδιαίτερα στην ηλεκτρική ενέργεια που αυξανόταν από την ίδρυση της ΔΕΗ με πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Ή ήταν παγωμένη για πάρα πολλά χρόνια. Εξαίρεση έγινε μεταξύ 12 και 15, προσέξτε, όπου αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος κατά 42%. Προσέξτε, μεταξύ 12 και 15 αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος με επίσημα στοιχεία 42%. Και υπάρχει μελέτη της Εθνικής Τραπέζης η οποία αναφέρει ότι όσες θέσεις κέρδισε σε ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα λόγω της μείωσης του εργατικού κόστους, τις έχασε λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Λοιπόν, και σήμερα, λόγω του ότι έχουν εκτιναχθεί οι τιμές, έχουν αυξηθεί η ηλεκτρική ενέργεια κατά 70% σε σχέση με το 2019, που την αφήσαμε εμείς, η ακρίβεια έχει πάει στα ύψη, τη βιώνουν οι ακροατές και όλοι μας τη βιώνουμε κάθε μέρα με τις συναλλαγές μας έχει χειροτερέψει η ζωή μας. Παρά τις όποιες αυξήσεις, ξέρω εγώ, στον κατώτατο μισθό ή οτιδήποτε άλλο.
2: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Παναγιωτάκη, για σήμερα. Ρωτάει ο Χρήστος από την Αγγλία, του Sir Keir Starmer, μου γράφει εδώ. Γιατί στις χώρες, λέει, του εξωτερικού παίρνονται αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ελλάδα? Τι εννοώ, λέει, στην Αγγλία υπάρχει το Smart Export Guarantee. Οι ιδιοκτήτες δεν πληρώνονται πλέον για όλη την παραγωγή, αλλά πληρώνονται για την ηλεκτρική ενέργεια που εξάγουν στο εθνικό δίκτυο. Για να συμμετέχει κάποιος χρειάζεται πιστοποιημένη εγκατάσταση smart meter μετρητή ή έξυπνο μετρητή και σύστημα ως 5 MW. Σήμερα η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές προσπαθούν να προσελκύσουν ιδιοκτήτες κατοικιών, κυρίως πληρωμές μέσω ΣΕΚ για το πλεονάζον ρεύμα, μηδενικό VAT, 0 ΦΠΑ σε ηλιακά πάνελ και εγκατάσταση στο 27, επιδοτήσεις για χαμηλό εισόδημα μέσω ECO 04 και FLEX και ομαδικά προγράμματα αγοράς όπως το Solar Together. Πρακτικά σημαίνει ότι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων επενδύουν σε φωτοβολταϊκά, μπαταρία αποθήκευσης και smart tariffs, ώστε να μειώνουν δραστικά τους λογαριασμούς ρεύματος. Γιατί στην Ελλάδα δεν τα αντιγράφουμε αυτά, λέει?
3: Κοιτάξτε, να σας πω, είναι σίγουρο ότι η χώρα μας είναι τεχνολογικά υστερή έναντι τουλάχιστον της Μεγάλης Βρετανίας, έναντι της Αγγλίας, έτσι και άλλων προηγούμενων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ένα από τα ζητούμενα η ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής και γενικά η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Όμως θα κάνω μια μικρή διόρθωση στο φίλο μας. Όπως είπα προηγουμένως, οι Γερμανοί για να αποφασίσουν ότι θα έχουν λιγνή, μέχρι πότε θα έχουν άνθρακα, κάνανε 3 χρόνια. Εμείς αποφασίσαμε σε 1 μέρα. Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι από τους Γερμανούς και από τους Άγγλους. Ο Πρωθυπουργός μας αποφάσισε σε 1 μέρα.
2: Μάλιστα. Μανώλης Παναγιωτάκης, άλλοτε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιωτάκη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
3: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Πάμε πολύ γρήγορα σε διάλειμμα.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Τώρα σοβαρά το εννοεί.
7: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
6: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
7: Γιατί μας αφορά.
6: Εμά.
7: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
6: Όχι.
7: Με αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ειρένη Αλμυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
10: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
10: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλος σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Μπράβο τα κορίτσια μου. Εδώ καθίστε και οι δύο. Είναι τέλειες.
1: Τάνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταρχάς είμαστε εδώ, σε αυτό τον υπέροχο παράδεισο, στις μιλιές του Πηλίου, στο ησυχαστήριό σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Τι, πόσο
0: το καταφύγιο.
1: Το καταφύγιο.
0: Το καταφύγιο.
1: Τελείως, καταφύγιο. Τι είναι αυτό το σπίτι για σένα, τι
0: αυτό
1: σημαίνει.
0: Που σου είπα είναι το καταφύγιο. Δεν ξέρω, νομίζω θα είχα τρελαθεί άμα δεν είχα κάπου να εξαφανίζομαι και να απομονώνομαι για ένα διάστημα, που είναι μεγάλα τα διαστήματα που μένω εδώ. Είναι τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο. Έχω αυτή την πολυτέλεια βέβαια, να... τώρα που είμαι και συνταξιούχα, αλλά από πάντα. Δηλαδή κάνω για τις δουλειές μου έτσι, ώστε να μην δουλεύω πάρα πολύ. Περιόρισα τις ανάγκες μου, γιατί δεν γίνεται να μην δουλεύεις πολύ και να έχεις πολλές ανάγκες να τρέχουν. Και στην πρώτη ευκαιρία, δηλαδή και 2 μέρες και 3 μέρες να έχω κενό, έρχομαι στο χωριό. Βέβαια τώρα που έχουν ακριβήνει τόσο πολύ βενζίνες και τα διόδια, δεν με παίρνει να ανεβοκατεβαίνω κάθε εβδομάδα, και σε λίγο δεν θα μπορούμε να μετακινηθούμε καθόλου, τέλος πάντων. Αλλά ευτυχώς τώρα είχα μεγάλο κενό και είμαι εδώ 1 μήνα. Θα κατέβω μόνο για τη συναυλία και μετά θα ξανάρθω πάλι εδώ.
1: Τέλεια. Θα μας τα πεις και για τη συναυλία, αλλά επειδή είπαμε και για το καταφύγιο, μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι το υπέρτατο αγαθό σήμερα, εκτός από την υγεία, είναι το να έχεις χρόνο, προσωπικό χρόνο. Γιατί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 2 και 3 δουλειές, να τρέχουν σαν τους παλαβούς για να τα προλάβουν όλα, και δεν έχουν καθόλου χρόνο ποιοτικό με τον εαυτό τους. Αυτό δημιουργεί τρομερή αναστάτωση. Πρέπει κάποια στιγμή να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να φεύγουν οι ρυθμοί της πόλης, να φεύγουν οι ρυθμοί της δουλειάς, να καθαρίζει το μέσα σου από όλα τα βέλη που τρως καθημερινά δουλεύοντας και πασχίζοντας να επιβιώσεις.
1: Υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια όμως σε αυτή την εποχή.
0: Τρομερή.
1: Πώς μπορεί κάποιος να το κάνει πράξη αυτό, δηλαδή πώς το καταφέρνει. Okay, δηλαδή θα μας ακούει ο κόσμος τώρα και αναρωτιέται. Ναι, okay,
0: εντάξει, στάθηκα τυχαία, έκανα μια δουλειά η οποία μου προσέφερε πάρα πολλά, νιώθω χορτάτη, νιώθω γεμάτη, και επίσης μπόρεσα να έχω μια σχετική οικονομική άνεση για να μπορώ να αράζω και να τεμπελιάζω. Είχα διαβάσει, μητήρια, ένα βιβλίο που λεγόταν «Τεμπελιά και αυτογνωσία», και ένα άλλο, νομίζω ήταν «Τέος Γκόλας», και ένα άλλο που λεγόταν «Το δικαίωμα στην τεμπελιά». Αυτά τα είχα διαβάσει εκεί γύρω στο 35, και μου κάνανε τρομερή εντύπωση, γιατί εγώ τότε δούλευα σε σκυλή. Δεν είχα κάνει διακοπές ποτέ στη ζωή μου. Η σεζόν μας ήταν χειμώνα, καλοκαίρι, μια εβδομάδα κενό, και αυτού και από την αρχή. Και είπα ότι με επηρέασαν πολύ αυτά τα δύο βιβλία, και είχα ένα δίκιο που με επηρέασαν, δηλαδή για το καλό μου ήταν. Κατάλαβα ότι η συσσόρευση πλούτου δεν είναι αυτό που θα σου φέρει ευτυχία. Η συσσόρευση εμπειριών, ναι, αλλά το να μπορείς να ησυχάζεις, να αυτολογοκρίνεσαι, να μετράς τον εαυτό σου σωστά και να προσπαθείς, παιδάκι μου, χωρίς επιρροές από άλλους, να βρεις ποιος είσαι, πού πας και πού θέλεις να πας και ποιος θέλεις να γίνεις. Αυτά όλα το σπίτι αυτό μου τα προσέφερε.
1: Θέλω να πάμε στην εποχή μας. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας έλεγες?
0: Η χειρότερη, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη εποχή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Όλα αυτά που συμβαίνουν εμένα με τρομάζουν. Δηλαδή

0: συνάψει στον εγκέφαλό μας. Τίποτα. Και είμαστε σε τέτοια εξάρτηση που, και τέτοια εξειδίκευση, γιατί ο καθένας για να δουλέψει θα πρέπει να έχει τρομερή εξειδίκευση στο αντικείμενό του. Δεν θα γνωρίζουμε τίποτα άλλο και δεν θα μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα άλλο. Αφήνω λοιπόν την τεχνολογία. Α, πάω τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία, τώρα θα έχουμε και το ροχαλιτό της μάχης εδώ πέρα, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που με τρομάζει είναι ότι δεν θα μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Από τη στιγμή που μπορείς εσύ τώρα να πάρεις ένα βίντεο με μένα, όχι με μένα, με μένα χωρίς εμένα, ναι, ναι, και να με βάλεις να λέω ό,τι να είναι ή να κάνω ό,τι να είναι, χάνεται η πραγματικότητα εντελώς. Κανείς δεν θα ξέρει ποια είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Ήδη το βλέπουμε.
1: Το βλέπουμε να συμβαίνει. Βέβαια.
0: Είναι τρομερό όμως ο άνθρωπος να ζει χωρίς την αλήθεια. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι φιλόσοφοι από την αρχή του πολιτισμού, αυτό που ψάχναν να βρουν ήταν η αλήθεια. Ένιωθαν ότι χωρίς την αλήθεια δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτική ζωή. Λοιπόν, τι ζωή θα έχουμε όταν δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο?
1: Είπες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπες στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να πιάσω τώρα τον καπιταλισμό. Τον άγριο καπιταλισμό, ο οποίος μας έχει αναγκάσει να μην έχουμε συλλογικές συμβάσεις, να δουλεύουν οι άνθρωποι, να επιτρέπονται οι 13 ώρες, που είναι απάνθρωπο, είναι μεσαίωνας αυτό, δεν είναι στοιχείο του δυτικού πολιτισμού. Άρα έχουμε ένα δυτικό πολιτισμό ο οποίος καταραίει. Γίνονται πόλεμοι μόνο και μόνο για τα φράγκα και για τις πηγές ενέργειας ή για να πουλάνε όπλα. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Βλέπεις παιδιά με πτυχία και διδακτορικά αναγκάζονται να γίνονται λιβεράδες, γιατί δεν μπορεί η αγορά να τους απορροφήσει, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Θα μπουν τα κομματικά στελέχη και οι κομματικοί φίλοι. Ζούμε τώρα, ειδικά τώρα στην Ελλάδα, τέτοια διαφθορά. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ. Πάντα η πολιτική ήταν διεφθαρμένη. Πάντα. Όχι όλοι, εντάξει, μην γενικεύουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές. Αλλά τώρα, δικαστικό σώμα που δεν είμαστε σίγουροι πόσο είναι δίκαιοι και πόσο δεν επηρεάζονται επειδή εκβιάζονται. Βγαίνουν μπροστά στα μούτρα μας και μας δουλεύουν λέγοντάς μας φρικτά πράγματα, υποτιμώντας εντελώς την νοημοσύνη μας. Με κοροϊδεύουν, δηλαδή, πώς να σου το πω. Τους βλέπω και με κοροϊδεύουν, λένε ψέματα μέσα στα μούτρα μου. Παράδειγμα, ας πούμε, βγήκε ο Δένδιας προχθές με τον drone και είπε ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Και λες, τι λέει τώρα, η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων? Και βγαίνει μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει, εννοούσε ότι ήρθε εκτός χωρικών. Μα δεν ντρέπονται λίγο? Δεν ντρέπονται? Μέσα στα μούτρα μας. Αλλά αυτό που με τρομάζει από όλο πιο πολύ είναι η απάθεια του κόσμου.
1: Αυτό εδώ θα ερχόμουν τώρα. Πώς εσύ τι εξήγηση δίνεις σε όλο αυτό που
0: γιατί έχουμε κουραστεί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάλεται από παντού και δεν μπορεί να πάρει ανάσα, συνηθίζει τα πάντα. Όπως συνηθίσαμε την πανδημία, συνηθίσαμε τον αποκλεισμό, συνηθίσαμε να μην μιλάμε στο γείτονα, να μην υπάρχει ο γείτονας, συνηθίσαμε να βλέπουμε έναν άνθρωπο να πέφτει κάτω και να μην τον βοηθάμε. Έβλεπα τώρα για μια ληστεία, χθες κιόλας είχε γίνει αυτό, κάπου στη Βιωτία, όπου οι άνθρωποι καθόταν σε ένα καφενείο, βλέπανε και βιντεοσκοπούσανε τη ληστεία και κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει. Φόβος. Ή να κάνει κάτι, να πάρει την αστυνομία, να κάνει κάτι.
1: Ο φόβος είναι ασχοληθώ.
0: Όχι, δεν είναι ο φόβος μόνο που μας τον έχουν εμφυσίσει, είναι το σοκ και δέος, είναι και η απάθεια. Δηλαδή δεν

0: μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, και εμείς κάθε μέρα να μην το έχουμε στην κουβέντα μας και στην έννοια μας. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και όλη η Δύση να κάνει ότι δεν συμβαίνει.
1: Το ίδιο είχε γίνει, τώρα θέλω να σου πω γι' αυτό, είχαμε τα Τέμπη. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Επειδή ήσουν ένας άνθρωπος που
0: τα
1: βρέθηκες...
0: Τέμπη, οι υποκλοπές, τα Τέμπη, και... ο Πεκεπά, πώς το λένε.
1: Ο Πεκεπέ. Κάνω μια παρένθεση τώρα εδώ, επειδή είπες ο Πεκεπέ. Πόσο φαίνεται εσύ να στάνει της Ανακλήτου το γεγονός ότι περάσαμε 10 χρόνια κρίσης σκληρής με μνημόνια και συζητάμε ακόμα για ο Πεκεπέ και Πόρσε και Φεράρι και επιδοτήσεις. Αυτό πώς το εξηγείς εσύ? Τι είναι αυτό που σε θυμώνει?
0: Η τρομερή εξάπλωση της διαφθοράς σε όλους τους πυλώνες του πολιτισμού. Και ξεσυνηθίζεις μετά, λες έτσι είναι, έτσι γίνεται. Και άμα κλέβει αυτός, γιατί να μην κλέψω κι εγώ? Και άμα αυτός λέει ψέματα, γιατί να μην πω κι εγώ?
1: Είναι και ένα βόλεμα όλο αυτό. Τι θα έλεγες?
0: Βόλεμα.
1: Ο χαδερβισμός, άστομο, λέει τώρα που να
0: σχολεί. Δεν υπάρχουν, ξέχνα το, ποιες ιδέες και ποιος ιδεαλισμός, δεν με τρελαίνεις τώρα κι εσύ. Μακάρι να υπήρχε μια ιδεολογική ομπρέλα που να πάμε να συνθούμε όλοι κάτω από αυτήν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πια. Σήμερα το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το κέρδος και δυστυχώς η επιβίωση. Α, και να πιάσω και το άλλο θέμα. Οι influencers, αυτή η ανοησία, η παγκόσμια ανοησία με αυτά τα πλάσματα τα οποία βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, απλώς δείχνοντάς μας πως πλούσιοι ζουν και εμείς τα ζώα μπαίνουμε και τους ακολουθούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, το χωρώ στο κεφάλι μου όλο αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή...
1: Είναι επάγγελμα πλέον.
0: Το ξέρω ότι είναι επάγγελμα. Το ξέρω ότι είναι επάγγελμα. Όταν μου το είπαν πρώτη φορά, είχα γνωρίσει μια κοπελιά. Λέω πώς είσαι, μου λέει είμαι influencer. Λέω τι είναι αυτό? Και μου είπε πάω, τρώω τζάμπα, κάνω ταξίδια τζάμπα και τα βγάζω στο διαδίκτυο. Και σου λέω αυτό είναι επάγγελμα? Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα ανάψω λίγο το τσιγαράκι μου.
1: Θέλω να σου δώσω 2 παραδείγματα. Στην Ουγγαρία, μετά από 16 χρόνια, ο Όρμπαν έχασε. Ένας ακροδεξιός πολιτικός. Είχε τη μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές.
0: Ναι, αλλά και αυτός που βγήκε προέρχεται από το.
1: Ισχύει.
0: Δεν είναι.
1: Αλλά έχει σημασία η συμμετοχή. Το ένα είναι αυτό. Στη Σερβία, που είχαν ένα αντίστοιχο σιδηροδρομικό δυστύχημα, 6 μήνες ήταν.
0: Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Και έπεσε η κυβέρνηση. Το λέω με την έννοια της αντίδρασης στην οποία αναφέρθηκες. Γι' αυτό λέω, είναι μόνο η κούραση, ή μήπως είναι κάτι άλλο? Γιατί εγώ δεν έχω βρει ακόμα απάντηση σε αυτό.
0: Τι συμβαίνει εννοεί στην Ελλάδα?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που συμβαίνει σε εμάς? Κοίταξε, πριν 3 χρόνια, δηλαδή βγήκαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στο δρόμο.
1: Και ήσουν εκεί.
0: Φυσικά ήμουν εκεί. Όταν βλέπεις όμως ότι δεν υδρώνει τα αυτοί τους, δηλαδή δεν γίνεται τίποτα. Βλέπεις ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πέφτει με τίποτα. Με τίποτα. Γίνονται τέρατα που σε άλλη χώρα θα είχαν παραιτηθεί προπολού. Υπουργοί, πρωθυπουργοί, και εδώ πέρα δεν τρέχει κάστανο. Τίποτα. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα, λες πήγα 1, πήγα 2, πήγα 3. Τρως ξύλο κάθε φορά, μπαίνουν και σε δέρνουν ανέτεια. Μέχρι στιγμή που μου πιάνουν τα γέλια. Την τελευταία φορά, δεν ήταν η τελευταία που πήγα σε διαδήλωση, αλλά αυτή τη φορά που μαζευτήκαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα, και μου έκανε εντύπωση πόσο ευγενικοί ήταν οι άνθρωποι ο ένας με τον άλλο. Πώς ξαφνικά αυτό το αγενές μπουλούκι που συναντούμε κάθε μέρα στους δρόμους είχε γίνει ένα πλήθος εξαιρετικό, πολιτισμένο, δεν προχωνόμασταν, λέγαμε συγγνώμη. Και κάποια στιγμή, επειδή συνήθως καταλαβαίνω πότε θα πέσουν τα χημικά και το ξύλο, μπήκα σε ένα στενάκι στην πλάκα να φύγω και ήταν εκεί πέρα οι ματατζίδες και σου λέει τι έγινε ρε παιδιά, και σήμερα θα μας δίνετε? Δεν είχαν κανένα λόγο να μας δίνουν. Μπήκανε σε 5 λεπτά και ρίξανε χημικά και έπεσε για ξύλο. Λες. Και δεν άλλαξε και τίποτα. Ας φάμε το ξύλο. Αλλά ας αλλάξει κάτι.
1: αφού συζητάμε για αυτό το θέμα. Σε λίγες μέρες η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το δικό της πολιτικό κόμμα. Και επειδή ήσουν εκεί, θέλω να μας πεις σήμερα τη γνώμη σου για τη Μαρία Καριστιανού και επίσης εάν συμφωνείς ή διαφωνείς με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει αυτό το δράμα, αν πρέπει ή όχι να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Έχει κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική. Σέβομαι τον αγώνα της. Δεν θα την ψήφιζα λόγω των δηλώσεων που έκανε για τις
1: εκτρώσεις.
0: Για τις εκτρώσεις. Μου φάνηκε πάρα πολύ οπισθοδρομική θέση. Αλλά να σου πω, η γυναίκα αυτή αγωνίζεται. Αγωνίζεται όσο κανένας άλλος που ξέρω. Οπότε αν δεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις, μπορεί και να την στήριζα.
1: Σε ξάφνιασε αυτό ως πρόσωπο?
0: Πολύ. Βέβαια, επειδή είναι παιδίατρος, αντιμετωπίζει διαφορετικά το πρόβλημα. Δεν ξέρω κι εγώ αν είμαι παιδίατρος τι θα έλεγα.
1: Ναι, σίγουρα όμως σε δημόσιες δηλώσεις πρέπει να είσαι, όταν ειδικά ευαγγελίζεσαι, ενώ πρέπει να είσαι και προσεκτικός.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα φάουλ. Δηλαδή πολλοί κόσμος απομακρύνθηκε μετά από αυτές τις δηλώσεις.
1: Επειδή επίσης συζητάμε για τα πολιτικά.
0: Αλλά μου αρέσει που λέει πρέπει να μπουν φυλακοί. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπουν φυλακοί.
1: Που
0: αυτοί που κλέψανε, αυτοί που αδικήσανε, πρέπει να μπουν φυλακοί.
1: Είσαι πιο κοντά στο πρότυπο της Μάγδας Φίσα παρά της Μαρίας Καριστιανού?
0: Όχι, σέβομαι και τις δύο βαθιά. Ναι, η Μάγδα Φίσα, εντάξει, επειδή ανήκω σε έναν χώρο που είναι αριστερά του κέντρου, δεν είμαι εντελώς αριστερή, δεν είμαι ούτε κεντρώα. Με τη Μάγδα Φίσα έχω περισσότερα κοινά. Αλλά σου λέω ότι την Καριστιανού τη σέβομαι βαθύτατα.
1: Σήμερα ποιος είναι αριστερός? Ποιος θα έλεγε ότι είναι αριστερός?
0: Κανένας.
1: Δεν είναι φοβερό όμως?
0: Θέλω να πω.
1: Δηλαδή με όλα αυτά που περιέγραψες δεν είναι...
0: Οι περισσότεροι πια είναι συστημικοί. Περισσότεροι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς με την πολιτική. Μιλώ πάντα για τους πολιτικούς. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει. Αλλά όλοι έχουν τους χορηγούς τους. Όλοι έχουν τα θεματάκια τους. Όλοι τα κάνουν πλακάκια με την κυβέρνηση όποτε τους συμφέρει και όποτε δεν τους... Και μετά είναι, ξέρω εγώ, αγκαλιά έξω από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή κάνουν τα κοκόρια. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στους πολιτικούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την πολιτική. Δηλαδή, παραμένω πολιτικών και θα, όσο ζω, θα με νύχει και με δόντια, θα προσπαθήσω να μην αλλάξει αυτό. Εννοείται ότι θα ψηφίζω πάντα. Εννοείται. Γιατί αν δεν ψηφίζεις, μετά δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις. Ούτε να γκρινιάξεις για τη ζωή σου. Πήγαινε και ψήφισε. Είχαμε περίπου 50% αποχή. Με αποτέλεσμα ο Μητσοτάκης να πέρεται ότι είχε 41%, ενώ το πραγματικό του ποσοστό ήταν, αν συνυπολογίσεις την αποχή, ήταν γύρω στο 21%. Άρα λοιπόν μην κουνιούνται ότι το 41% είναι μαζί τους.
1: Θα σου πω...
0: Αλλά αυτό με εμείς που δεν πήγαμε να ψηφίσουμε.
1: Και θα σου πούνε όμως ότι ο Μητσοτάκης ναι μεν πήρε αυτό το 41% και ο επόμενος ακολούθησε με 20 μονάδες διαφορά. Αυτό τι λέει? Τι λέει για το πολιτικό σκηνικό εννοώ? Και επειδή αναφερόμαστε εκεί, θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και
0: τον
1: εκεί έχουμε μια
0: τον,
1: επιστροφή.
0: Τσίπρα τον αγαπώ, του είχα δυναμία δηλαδή, παρότι έκανε τα λάθη του κι αυτός. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκλεψε. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, όπως εκτιμώ πολύ και τον Κώστα τον Καραμαλή. Επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος δεν έκλεψε, άσχετα τι κάνανε οι υπουργοί του. Και είχε και μια εθνική πολιτική με την οποία νιώθω περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Όχι τώρα που διέρχονται τα ντρόουν στη Λευκάδα και έχει γίνει τρυπητήρι το Αιγαίο. Όχι, αλλά με τον Κώστα Καραμαλή αισθανόμουν μια σιγουριά. Ότι είναι ένας άνθρωπος που περασπίζεται εθνικά συμφέροντα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είχα πάντα την αίσθηση και την έχω ακόμα ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος έφαγε πάρα πολύ λάσπη, από παντού. Δηλαδή δεν ξέρω άλλον άνθρωπο να έχει ζήσει τέτοιο πόλεμο. Δεν ξέρω.
1: Το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπεις?
0: Εννοείται όχι. Δεν βλέπω Sky γενικώς.
1: Το λέω γιατί θυμίζει όλη αυτή την περίοδο του
0: 2015. Η κόρη του Βαρβιτσιώτη νομίζω. Κόρη του, εγγονή του. Τι είναι.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει όμως οικογενειακή. Είναι δημοσιογράφος η Ελένη.
0: Εντάξει, δημοσιογράφος. Sky δεν βλέπω γενικά, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Sky είναι ένα κανάλι που σέβεται το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Με αυτά που ακούω από το Sky.
1: Την Ιθάκη τη διάβασες, του Τσίπρα, όχι, το βιβλίο?
0: Όχι, μου το έστειλε, δεν το έχω διαβάσει ακόμη.
1: Έχεις κατασταλάξει το τι θα ψήφιζες σε επόμενες εκλογές?
0: Όχι. Θα ψηφίσω ένα κόμμα που... θα προσπαθήσω δηλαδή να ψηφίσω κάτι για να είναι η Βουλή πολυκομματική.
1: Είναι ήδη πολύ διασπασμένο.
0: Εντάξει, μην κοιτάς τώρα τι λέμε. Πιστεύεις καταρχάς εσύ αυτές τις δημοσκοπήσεις? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από τις δημοσκοπήσεις. Πληρωμένες είναι από τα κόμματα.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ασκεί αντιπολίτευση, αλλά δεν την εμπιστεύομαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν ξέρω, είναι κάτι στο χαρακτήρα της που δεν μου αρέσει.
1: Εκτός από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή την περίοδο είναι και το Πασόκ που φαίνεται ότι είναι δεύτερο.
0: Ούτε πάνω. Να ακούσω. Ούτε να ακούσω. Με τον Ανδρουλάκη, τον εκβιαζόμενο, τον επίσης εκβιαζόμενο.
1: Θεωρείς ότι οι υποκλοπές δηλαδή ήταν ένα.
0: Μοχλός πίεσης στους δικαστές, στους υπουργούς, στους πολιτικούς αντιπάλους. Σε όλους. Ένας μοχλός πίεσης που όποτε θέλουν να τον βάλουν στη θέση τους, πέφτει ο εκβιασμός.
1: Θεωρείς ότι με άλλον αρχηγό το Πασόκ θα ήταν καλύτερα?
0: Ναι, βέβαια. Αν είχε, ας πούμε, τον Γερουλάνο αρχηγό, δεν το συζητώ.
1: Πώς είδες τη χθεσινή δήλωση ότι ξέχασε ο λογιστής του να βάλει?
0: Ούτε που ασχολήθηκα. Ασχολήθηκα ακόμα με αυτά? Μας κοροϊδεύουν. Μας λένε τι έχουνε. Θα μας πούνε κάποτε πώς θα αποκτήσανε. Αυτό θα πει πόθεν έσχες. Δεν λέμε τι έσχες, λέμε πόθεν.
1: Αναφέρθηκε στην αρχή στην Παλαιστίνη. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν σε ρωτούσα, επειδή ξέρω ότι διαβάζεις και βιβλία και φιλοσοφικά, τι στρίβει έναν άνθρωπο να γίνει ακροδεξιός σήμερα? Πώς θα, δηλαδή, και αν καθόσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί του, ή αν θα είχες φίλο. Κατάλαβες πώς το λέω?
0: Λοιπόν, ο φασισμός στη Γερμανία αυξήθηκε και επικράτησε μετά από τη μεγάλη ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας λαός ταπεινωμένος αναγκάζεται και εκτρέφει εθνικιστικά μια αγάπη για το έθνος του, γιατί δεν έχει από πού να κρατηθεί. Και ένας λαϊκιστής ηγέτης πάρα πολύ εύκολα αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να πείσει τις μάζες ότι τώρα θα διαπρέψουμε, εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς ξέρουμε το σωστό, εμείς, εσύ δηλαδή, εσύ απλέ πολίτη, φτωχέ, μαζί μου θα λάμψει, θα δοξαστείς. Κάπως έτσι οι άνθρωποι, δηλαδή γι' αυτό και βλέπεις φτωχούς ανθρώπους, πολύ φτωχούς ανθρώπους, να ρέπουν προς τα εκεί, γιατί θέλουν κάπως να νιώσουν σπουδαίοι.
1: Θα έκανες παρέα με έναν ακροδεξιό?
0: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου, γιατί τσακώνομαι στα 10 λεπτά.
1: Επειδή είπες για λαϊκισμό, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι ο Βόλος. Ο δήμαρχος του Βόλου διαφετεύει.
0: Ναι.
1: Και αν ρωτήσεις περισσότερους βολιώτες, θα σου πούνε ότι είναι και καλός δήμαρχος.
0: Ναι, δυστυχώς. Αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να το συμπαθήσω. Καταρχάς γιατί βγήκε και είπε ότι ο Ελκίνος είναι μαλάκας. Ένα από τα πιο σοβαρά πλάσματα στον πολιτισμό και τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους που έχω γνωρίσει είναι τον Αλκίνο. Τον Αλκίνο τον είπε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. δεν είναι ο μόνος λόγος που τον αντιπαθώ. Είναι ο δημόσιος λόγος ο οποίος είναι άθλιος, και ο τραμπουκισμός του, ο τρόπος που τραμπουκίζει τους αντιπάλους του. Κοίταξε, το τρώμε στα μούτρα. Το τρώμε στα μούτρα. Και εκεί θα πάω πάλι στους πολιτικούς, οι οποίοι δεν φρόντισαν να δώσουν μια ανάσα στις μάζες των λαϊκών και φτωχών ανθρώπων. Δεν τους τη δώσαν. Η τελευταία φορά που θυμάμαι να γίνεται μια, πώς να το πω ρε παιδάκι μου, να υπάρχει ένα νιάξιμο αληθινό για τους πιο φτωχούς, είναι με τον Αντρέα του Παπανδρέου, ο οποίος μετά βέβαια τα έκανε γι' αυτός. Το Πασόκ όπως εξελίχθηκε μετά ήταν Παναγία μου. Όταν βγήκε όμως, πρωτοβγήκε το Πασόκ και το γεννηματά, έφτιαξε το εσύ. Δες τώρα τι έχουμε. Δες τώρα τι συμβαίνει στο εσύ. Φτιάξαν τα καπί αυτά είναι δύο πράγματα που ήταν ένα νιάξιμο για κάποιους μη προνομιούχους, και αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Γιατί δεν μπορείς εσύ να είσαι ευτυχισμένος όταν ο άλλος δίπλα σου είναι μέσα στην κατάθλιψη ή μέσα στη φτώχεια ή μέσα στην απομόνωση. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να νιώθω, δεν μπορώ να έχω χαρά. Γι' αυτό και απομονώνομαι τουλάχιστον να μην το βλέπω.
1: Βέβαια. Και επειδή αναφέρθηκε στην Παλαιστίνη, πώς βλέπεις όλα αυτά που γίνονται στη Γάζα, τώρα στο Ιράν και γενικά? Εγκλήματα. Δηλαδή...
0: Εγκλήματα. Εγκλήματα. Από κάποιους διεθνείς νταΐδες, οι οποίοι εγκληματούν ασύστολα πάνω στον άμαχο πληθυσμό, σε γυναίκες, σε μωρά. Έχω δει κάτι βίντεο στρατιώτες να κλωτσάνε μωρά παιδιά, να τις λαμβάνουν, να τα σκοτώνουν. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, η Δύση πώς κοιμάται? Αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι στο εξωτερικό, άσε μας εμάς, πώς κοιμούνται τα βράδια όταν δίπλα τους γίνεται αυτό? Δεν ξέρουν ότι κάποια στιγμή αυτός ο Νταΐς μπορεί να έρθει και στην δικιά τους πόρτα να χτυπήσει?
1: Ισχυρίζονται πολύ ότι δεν υπήρχε η ίδια αντίδραση. Θέλω τη γνώμη σου
0: για την Ουκρανία.
1: Για την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, δεν το συμπαθώ το Ζελένσκι. Το θεωρώ ένα κλόουν πολεμοκάπηλο. Ένα πολεμοκάπηλο κλόουν. Ο οποίος μάλιστα όλα αυτά τα δις που του στέλνουμε τα έχει κάνει βίλες, σπίτια κτλ. Φασίστες ήταν και αυτοί. Όταν καίγανε τους ανθρώπους, θυμάσαι το περιστατικό που κάψανε ζωντανούς ανθρώπους?
1: Μάχεται όμως για την ανεξαρτησία της χώρας του, θα πω. Δηλαδή το λέω με την
0: ενότητα. Τι ανεξαρτησία είναι αυτή η οποία είναι έχοντας δεκανίκη τους Αμερικάνους και την Ευρώπη? Δεν είναι ανεξαρτησία αυτό. Δεν είναι ανεξαρτησία μιας χώρας να μάχομαι σε έναν εχθρό, αλλά να γίνουμε το δουλάκι.
1: Εντάξει, είχαμε εισβολή. Κανονική, δεν είχαμε εισβολή. Αμφιβάλλουμε γι' αυτό.
0: Ναι, είχαμε εισβολή γιατί γινόταν τέρατα εκεί από τους ακροδεξίους. Πάρα πολλοί κόσμος τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας. Πάρα πολλοί κόσμος. Όλη η Ευρώπη καταρχάς. Όλη η Ευρώπη.
1: Έπρεπε.
0: Τώρα με τους Παλαιστίνιους, θα σου πω ένα πράγμα. Όλοι μιλάνε για αυτή τη φρικτή πράξη της δολοφονίας νέων ανθρώπων στο φεστιβάλ τον Οκτώβρη.
1: Τον Οκτώβρη, βέβαια. Πολύ σκληρές εικόνες.
0: Πολύ σκληρό. Άγριο. Και θα σου θέσω ένα ερώτημα. Αυτό το κράτος που έχει μυστικές υπηρεσίες τόσο δυνατές, ώστε να ξέρουν πού ακριβώς μένει ένας στρατηγός στο Ιράν και πού μένει ένας πολεμιστής της Χαμάς, που βρίσκεται και πού είναι τα λαγούμια που κυκλοφορούν κάτω, με τέτοια συστήματα κατασκοπίας που έχει, τόσο ανεπτυγμένα, είναι νομίζω στην κατασκοπία ο πιο ανεπτυγμένος λαός.
1: Ότι μπορεί να πιάσει και στον
0: ύπνο. Πες μου τώρα κάτι. Δεν ξέρανε ότι θα γίνει αυτό. Δεν ξέρανε για αυτήν την εισβολή. Δεν ξέρανε, δεν το είχαν καταλάβει. Όταν ξέρουν εγώ τι τσιγάρα καπνίζω και αν καπνίζω.
1: Υπάρχει κάτι σήμερα με όλα αυτά τα αρνητικά.
0: Θέλω να πω, μήπως ήταν πολύ βολικό. Όπως ήταν βολικό το χτύπημα στους δίδυμους πύργους, ας πούμε.
1: Το είπες.
0: Είναι κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ βολικά για τους νταΐδες. Που δεν τους νοιάζουν οι απώλειες ανθρώπινων ζώων.
1: Σήμερα υπάρχει κάτι που να σε κάνει να αισιοδοξείς, επειδή είπαμε όλα τα αρνητικά. Πώς βλέπεις τους νέους ανθρώπους?
0: Τα νέα παιδιά.
1: Γιατί μιλήσαμε για influencers, μιλήσαμε
0: τα
1: για
0: νέα παιδιά τα οποία τα έχουμε καταστρέψει. Δεν βλέπεις ότι μετά την πανδημία ήταν σίγουρο ότι θα συμβεί με αυτόν τον εγκλισμό, ότι αυτά τα παιδιά που ήταν τότε παιδιά, όταν θα γίνουν έφηβοι, δεν θα έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη και μια ισορροπία, ψυχική ισορροπία. Βλέπεις τώρα να επιδίδονται σε φοβερές βαρβαρότητες. Υπάρχει βία.
1: Πολύ βία.
0: Τρομερή βία στα παιδιά. Αισθάνομαι ότι έφταιξε ο εγκλισμός και το γεγονός ότι οι γονείς τους ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν 200 δουλειές και να μην έχουν σωστή επίβλεψη αυτά τα παιδιά. Όμως, μιλώντας, έχω ανήψια, τα οποία αγαπώ πολύ. Mm. Μιλώντας μαζί τους, τα παιδιά αυτά είναι πιο έξυπνα από εμάς. Όσα έχουν γλιτώσει και δεν είναι 100% εξαρτημένα από το διαδίκτυο, έτσι. Έχουν μια κριτική σκέψη βαθύτερη από αυτή που είχαμε εμείς στην ηλικία τους. Νομίζω ότι θα περάσουν άσχημα. Περνάνε ήδη άσχημα. Αλλά κάποια στιγμή θα φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Άλλωστε έτσι γίνεται πάντα. Αν αυτή τη στιγμή ζούμε μια τρομερή πτώση στον πολιτισμό, μοιραία θα υπάρξει άνοδος, γιατί τα πάντα είναι κυκλικά στο σύμπαν. Τα πάντα.

0: υπάρχουν στιγμές που σκέφτεσαι όσο μεγαλώνεις, αν θα ήθελες να έχεις οικογένεια ή το έχεις λύσει αυτό το θέμα?
1: Όχι, έχω μεγάλη οικογένεια και είμαι υπερπλήρης. Τώρα δεν έχω μετανιώσει που δεν έχω κάνει παιδιά. Είμαι πολύ καλά με τα νύψια μου. Και αισθάνομαι ότι ενδεχομένως δεν θα ήμουν καλή μητέρα. Θα τα καταπίεζε μάλλον τα παιδιά μου. Θα είχα άγχος πολύ. Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ καταπιεστική από την αγωνία μου.
0: Φοβερό.
1: Κάτι μη.
0: Η δική σου γονή σε σένα?
1: Η μανούλα μου με καταπίεζε, ναι, όπως όλους μας. Ο πατέρας μου καθόλου. Αλλά η μάνα μου ήταν αυστηρή, πολύ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κανένα από τα παιδιά δεν έγινε αλήτης. Πέντε παιδιά είμαστε. Και αυτό το χρωστάμε βέβαια στο γεγονός ότι η μάνα μας ήταν με τις κεραίες της τεντωμένες.
0: Ήταν εκεί.
1: Ήταν εκεί και ήταν, πώς να σου το πω, κέρβερος.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου, τι θα έλεγες?
1: Οι απώλειες, η απώλεια της μαμάς μου, της αδερφής μου, πολύ μεγάλη απώλεια. Δηλαδή αυτό της αδερφής μου δεν το έχω ξεπεράσει ακόμη. Αυτή είναι η αδερφή μου.
0: Την είδα πίσω σου γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί ήταν το στήριγμά μου. Δηλαδή μετά που έχασα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, η αδερφή μου ήταν το στήριγμά μου.
0: Πώς ξεπερνιέται και αν ξεπερνιέται?
1: Δεν ξεπερνιέται. Απλά συνηθίζεις να ζεις με αυτή την έλλειψη. Όπως ας πούμε, άμα σου κοπεί ένα δάχτυλο, είναι οδυνηρό, αλλά κάποια στιγμή μετά συνηθίζεις να κάνεις τις δουλειές σου χωρίς αυτό το δάχτυλο, κάπως έτσι.
0: Υπάρχει κάτι που να σου λείπει σήμερα, γενικά το λέω? Γιατί αναφέρθηκε στην πληρότητα εδώ, στις μιλιές σπηλίου, αλλά υπάρχει κάτι που να σου λείπει?
1: Θα σου πω ένα αστείο πράγμα. Ο τέταρτος στην κανάστα που παίζω. Το να βρούμε τέταρτο στην κανάστα. Γιατί είμαστε τρεις, ο αδερφός μου, η κοπέλα του και εγώ, και θα βρούμε ένα τέταρτο.
0: Αυτή είναι η πληρότητα, ναι. Ισχύει. Η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει ποια είναι?
1: Πολλές τρέλες έχω κάνει.
0: Πες μας έτσι μια.
1: Τις δεν τις πω.
0: Μία έστω που μπορεί να υποθεί.
1: Έχω κάνει πράγματα για τα οποία απορώ πως τα έκανα.
0: Ωραίο είναι αυτό?
1: Όχι, δεν είναι ωραίο. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το ζήν επικινδύνος είναι καλό όταν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Εάν μπορεί να εμπλακούν και άλλοι άνθρωποι, είναι δολοφονία, είναι εγκληματικό. Κάτσε ας πούμε μια τρέλα που έχω κάνει, που μπορώ να την πω. Είναι, θυμάσαι όταν έδωσε η Ελλάδα τον Ατσαλάν?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πηγαινόταν χαμός. Εμείς είχαμε κάνει τότε καλλιτέχνες ένα κίνημα και διάφοροι διανοούμενοι, το κίνημα 1η του Μάρτη. Και γινόταν στη Βόνη μια πανευρωπαϊκή σύναξη των Κούρδων για διαμαρτυρία για τον Ατσαλάν. Μόλις έχουμε δώσει τον Ατσαλάν. Και αποφάσισε η πολιτική, η κίνησή μας αυτή, να στείλει εμένα σε αυτό το φεστιβάλ να τραγουδήσω. Πήγαμε με τον Γιάνκο τον Ανδρεάδη,
0: καθηγητής μου,
1: και βγήκαμε σε ένα κοινό που ήταν 250.000 Κούρδοι στη Βόνη, και μόλις είπαν συμμετοχή της Ελλάδας έπεσε μια παγερή σιωπή και λέω τώρα θα με σκοτώσουνε, θα με κράξουνε. Δεν χειροκρότησε κανένας ποτέ, παρότι τους είπαμε ότι εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με την κυβέρνησή του στο σύνολό του. Ναι, θεωρώ ότι ήταν τελείως τρελό που το δοκίμασα και το έκανα. Και μετά που πήγα και στην Γιουγκοσλαβία βέβαια και φύλαγα γέφυρες.
0: Έχεις φύγει βράδυ από την Αθήνα να έρθεις εδώ?
1: Συνέχεια.
0: Όταν
1: ήμουν πιο νέα, μετά τη δουλειά, τελειώνω μια ώρα δύο ας πούμε στη δουλειά, έπαιρνα το αυτοκίνητο και οδηγούσα 6 ώρα το πρωί, ήμουν εδώ.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι δικό σου όμως, ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, που να πάντα να το ξεχωρίζεις για κάποιο λόγο? Και αν θες μας λες και το λόγο.
1: Έχω πολλά τραγούδια που αγαπώ.
0: Πες μας 2-3.
1: Ας πούμε η Ζελατίνα.
0: Ζελατίνα,
1: την οποία λατρεύω. Οι Μοίρες. Το το «Αν με αγαπάς» του Γιάννη του Ισπανού.
0: Εδώ θα πάω τώρα.
1: Ο Ανθρωπάκος του Χατζηνάσιου. Που είναι τραγούδια δηλαδή που έχουν μια δύναμη τρομερή μέσα τους. Και δεν μπορώ να τα αποχωριστώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω το αντίδρομο του Βερολίνου. Δεν μπορώ να κάνω, ας πούμε, συναυλία και να μην τα έχω αυτά τα τραγούδια μέσα. Αλλά πάντα ξεζήλευα και τα τραγούδια των Αλωνών. Γι' αυτό πάντα στις παραστάσεις μου έχω πάρα πολλά τραγούδια άλλων.
0: Πες μας δύο-τρία.
1: Συνθετών. Ας πούμε το «Καίγομαι» του Σταύρου του Ξαρχάκου και του Γκάτσου. Το «Έλα» της Χαρούλας, της Χαρούλας, του Γιάννη Ισπανού με τη Χαρούλα, τη «Κιτρινή Πόλη», ας πούμε, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Και άλλα τραγούδια. Έχω ζηλέψει τραγούδια.
0: Πες μας για τον Γιάννη Σπανό, με αφορμή και τη συναυλία.
1: Ο Γιάννης.
0: Τι κρατάς από
1: εκεί? Από τα πιο υπέροχα πλάσματα που έχω γνωρίσει. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ίσως είναι ο πιο σεμνός Έλληνας καλλιτέχνης που έχω γνωρίσει. Η σεμνότητά του ήταν παροιμιώδης σεμνότητα. Τρομερό χιούμορ. Μεγάλο ταλέντο. Και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ξενύχτης φοβερός. Τότε ξενυχτούσα κι εγώ πάρα πολύ.
0: Ταιριάξατε.
1: Ναι, τώρα δεν ξενυχτώ καθόλου. Τότε ξενυχτούσα πάρα πολύ με τον Γιάννη. Πάρα πολύ.
0: Τι κρατάς από εκείνον? Πες μας μια εικόνα που δεν σβήνει.
1: Από τον Γιάννη.
0: Ναι, ναι, έτσι. Επειδή είναι και το αφιέρωμα.
1: Τον κήπο του στην Ερέτρια. Που είχε 150-30 φιλιές. Είχε μανία με τα λουλούδια. Για να θαυμάσει ο κήπο. Ο δικός μου δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό του. Α, υπέροχο κήπο.
0: Πώς νιώθεις που θα είσαι μέρος αυτού του αφιερώματος για τον Γιάννη Σπανό?
1: Το έκανα και πριν από 2 χρόνια, βέβαια. Νομίζω. Είναι το αυτονόητο να συμμετέχω.
0: Δηλαδή δεν το σκέφτηκες ποτέ, είπες ναι.
1: Εννοείται, μα δεν χρειάζεται. Δεν με ρώτησε καν ο Γιάννης όταν... Ο Γιάννης Μπερίδης, ο παραγωγός. Δεν με ρώτησε καν, γιατί είναι αυτονόητο.
0: Το θεωρείς αυτονόητο πλέον. Θέλω να σταθώ τώρα σε αυτό που είπες και για τα τραγούδια, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, φωνές και...
1: Φωνές εξαιρετικές. Πολύ καλύτερες από αυτές τις φωνές που είχαμε εμείς, γιατί είναι πολύ καλά δουλεμένες φωνές.
0: Υπάρχουν σήμερα νέοι ταλαντούχοι και για σένα ποιοι?
1: Πάρα πολύ.
0: Ποιος θα ξεχώρισε?
1: Πάρα πολύ. Η Μαρία Παπαγεωργίου, ας πούμε, είναι μια καλλιτέχνης εξαιρετική που έχει άποψη. Η Νεφέλη.
0: Υπάρχουν,
1: δηλαδή, υπάρχουν εξαιρετικές φωνές.
0: Δεν είσαι από αυτούς που λένε «Άνταξη, παλιοί ήταν πάντα».
1: Το πρόβλημα στο τραγούδι σήμερα είναι ότι δεν γράφονται καλά τραγούδια, τουλάχιστον σε τέτοια ποσότητα που γραφόντουσαν τα χρόνια που είχα ξεκινήσει εγώ την καριέρα μου. Και αυτό δεν είναι γιατί δεν έχουν ταλέντο οι δημιουργοί, γιατί υπάρχουν δημιουργοί εξαιρετικά ταλαντού και πολύ καλοί. Είναι ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη κοινωνία, δεν είναι πια φυτώριο για μεγάλα πράγματα.
0: Για μεγάλα. Και αυτό φαίνεται ότι έχει περάσει και τα τραγούδια.
1: Και αυτό είναι παγκοσμίως, δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Και τώρα με την τεχνητή επίσης
0: νοημοσύνη
1: μου στέλνουν συνέχεια τραγούδια που ακόμα και ο τραγουδιστής είναι
0: AI.
1: AI, ναι.
0: Θέλω να πω μια παράσταση πάντα.
1: Θέλω να πω η ευκολία. Ο άνθρωπος έχει μια ροπή στην ευκολία. Η ευκολία καταστρέφει πολλά ταλέντα.
0: Έχω έρθει πάρα πολλές φορές να σε ακούσω. Και πάντα έχω δει ότι σε εκνευρίζει
1: το κινητό
0: όταν,
1: από κάτω.
0: Ναι, πάντα. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάποια στιγμή γι' αυτό. Δηλαδή έχεις σταματήσει, ήμουνα στο Σαββατό του Νότου, αν θυμάμαι.
1: Πολλές φορές.
0: Που έχω τύχει να είμαι μπροστά και να σταματήσεις να τραγουδάς και να πεις, παιδιά,
1: μα
0: είμαστε
1: το
0: εδώ,
1: στο θέατρο.
0: Κατεβάστε τα κινητά.
1: Είναι φοβερό.
0: Τι θα ήθελες να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό?
1: Να είναι παρόντες στη ζωή τους γενικά. Γιατί με το κινητό δεν είσαι παρόν. Είσαι μονίμως απόν. Οι στιγμές είναι μοναδικές. Αν το μυαλό μου είναι κάπου αλλού, δεν ζω τη στιγμή. Mm. Σωστά. Έχω μια μόνιμη ενόχληση από κάτι άλλο. Δεν το βλέπουν αυτοί σαν ενόχληση, αλλά είναι ενόχληση.
0: Βέβαια.
1: Και είναι ενόχληση βέβαια και για τον διπλανό, ο οποίος έχει πάει, πηγαίνει ας πούμε στο θέατρο ή στο κινηματογράφο, και ο διπλανός σκρολάρει. Και σου λέω, σας παρακαλώ, σταματήστε, γιατί με ενοχλείτε. Το μάτι μου πάει σε αυτή τη φωτεινή πηγή που είναι το κινητό σας. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Κλείστε το.
0: Όπως και το ότι μιλάνε πολύ. Επίσης το. Δηλαδή.
1: Άστο. Άστο.
0: Το θυμάμαι και την ημέρα, γιατί ήταν από τις στιγμές
1: που είχε κάνει πολύ εντύπωση. Κακό και η τηλεόραση στον τρόπο που. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση και σηκωνόμαστε, μαγειρεύουμε, πάμε τουαλέτα, δεν του δίνουμε σημασία. Και όταν πάμε μετά σε ένα θέατρο ή σε μια συναυλία, νομίζουμε ότι είναι το ίδιο. Ότι μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Η αγένεια πάντως είναι λίγο χαρακτηριστικό.
1: Η αγένεια είναι. Πληγή.
0: Mm. Κλείνοντας, θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, φωνές σαν την Χαρούλα Αλεξίου, κορυφαία τραγουδίστρια, επέλεξαν να σταματήσουν.
1: Λογικό.
0: Αυτό λογικό. Εσένα μπήκε στη διαδικασία να το σκεφτεί.
1: Πολλές φορές. Και εγώ τώρα ετοιμάζω. Μπορεί δηλαδή και να μην ξανατραγουδήσω. Είναι κάτι που το επεξεργάζομαι τώρα, το σκέφτομαι. Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω μετά τη συναυλία αυτή με το Σπανό. Δεν έχω τέτοια όνειρα πια. Θα πρέπει δηλαδή να μου έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει και να με ενεργοποιήσει ξανά.
0: Σε ταρακούνησαν αυτά, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία να σκεφτείς ναι μεν αλλά, και επίσης δεν έχει έρθει σήμερα κάποιος να σου πει Τάνια, θα ήθελα να τραγουδήσεις αυτά τα κομμάτια αν θες.
1: Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν με ενδιαφέρει η δισκογραφία καθόλου. Καθόλου. Καταρχάς η φωνή μου δεν είναι πια αυτό που ήταν. Ναι, και είναι λογικό. Οπότε γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη και η φωνή μου όταν μιλάω δεν είναι όπως ήταν. Έβλεπα μια συνέντευξη παλιά με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή προμνημονεύτων ετών στην ΕΡΤ. Φαντάσου τώρα.
0: Κάνανε πρωινή εκπομπή.
1: Ναι, το 80, σε μια πρωινή. Και βγήκα, πρέπει να ήταν αρχές του 80. Mm. Και άκουσα τη φωνή μου πώς μίλαγα και τα χάσα. Ήταν μια κοριτσίστικη φωνή, δροσερή, ήταν εκεί. Τώρα έχει βαθύνει η φωνή μου. Εμένα μου αρέσει που έχει βαθύνει. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις διαφορά. Τρομερή διαφορά.
0: Τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο?
1: Τα λουλούδια. Όταν είμαι με ανθρώπους γύρω μου, όταν δεν είναι πάρα πολύ δική μου άνθρωποι, και γενικά θέλω να καπνίζω. Καπνίζω δηλαδή περισσότερο όταν είμαι με παρέα και λιγότερο όταν είμαι μόνη μου. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ενδεχομένως το κάπνισμα με βγάζει από μια αμηχανία της συνύπαρξης με άλλους. Και θυμάμαι τον Γιάννη το Φέρτη όταν ήμασταν μαζί, που μου έλεγε ότι δεν μπορούσε να περάσει έξω από ένα ζαχαροπλαστείο ή από ένα καφενείο που καθόταν κόσμος χωρίς να έχει να ανάψει ένα τσιγάρο. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό τότε. Και μετά άρχισα να το παρατηρώ και εγώ αυτό στον εαυτό μου. Ότι όταν είμαι με. Δεν ξέρω, κάτι κάνει το τσιγάρο, κάνει ένα κύκλωμα που. Με σένα τον ίδιο, δεν ξέρω. Δεν είναι καλό πράγμα πάντως. Όσοι καπνίζει να το κόψετε. Και εγώ το έχω αλατώσει πολύ και πάω να το κόψω.
0: Ο μεγαλύτερο έρωτα στη ζωή σου?
1: Ο Γιάννης.
0: Ωραίος άνθρωπος.
1: Είμαι πάρα πολύ τυχερή που ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο στα 21 μου. Γιατί μου έκανε πάρα πολύ καλό. Δεν εγκαβάλισε καλάμι ποτέ. Δεν μ' άφησε να εγκαβάλισω καλάμι. Ήταν πάντα εκεί και με τσεκούρωνε. Ένας βαθιά ευγενής άνθρωπος με ένα αίσθημα δικαίου τρομερό, το οποίο ευτυχώς το απέκτησα κι εγώ. Με έμαθα να είμαι δίκαιη και να μην είμαι ψώνια.
0: Ένα μεγάλο λάθος.
1: Πάρα πολλά λάθη. Τα λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Αλλά εντάξει, τα θεωρώ πάρα πολύ ανθρώπινο. Από τα λάθη μαθαίνεις.
0: Ή είσαι ένα άνθρωπος που θα έλεγε συγγνώμη?
1: Έχω πει πολλές φορές συγγνώμη.
0: Δεν...
1: Εννοώντας το.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι δεν... για να το ξεπεράσουμε, να πάμε παρακάτω. Ναι, γιατί έχω νιώσει συντριβή για πράγματα που έχω κάνει. Ειλικρινή συντριβή. Mm. Οπότε ήταν απόλυτα ειλικρινής και η συγγνώμη που ζήτησα.
0: Πες ότι βρισκόμαστε κάπου στο Σύνταγμα, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, όπου θες, και σου ζητούν να σιγοτραγουδήσεις κάτι. Ποιο θα ήταν αυτό? Τι θα έλεγες για όλα αυτά που ζούμε?
1: Αυτό που τραγούδισα στο Παναθηναϊκό στάδιο, όταν είχαμε μαζευτεί για τα Τέμπη, που το είπα ακαπέλα.
0: Για πες.
1: Του Θάνου του Μικρούτσικου, του Μικρόκοσμου. Αυτό.
0: Ωραίο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ
1: για όσα
0: υπέροχα μας είπες.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς για το ταξίδι που κάνετε.
0: Χαρά μας.
1: Για τον κόπο σας. Στεναχωριέμαι που θα φύγετε, δεν θα μείνετε. Αλλά τώρα θα πιούμε τσιφουράκια.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάνια.
1: Και εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
0: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
2: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
3: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
2: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
3: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
0: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Κλωτσίσει γιατί ήταν πάνω στο stage και απλά δεν το βρήκαμε ποτέ.
9: Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι, πάμε για ένα ποτάκι.
10: Ήρθαμε, πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
11: Μάριο.
10: Σίγουρα. Αμέ, διασκεδάζει και χωρίς ποτό.
0: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Ξανά πλέον σε ένα βίντεο για το κοινό, για όλους, διότι αφορά όλους. Όλους αυτούς οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν, αλλά εδιώχθησαν πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά για τη στάση τους αυτή, όλους αυτούς οι οποίοι εμβολιάστηκαν με το ζόρι για να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά, για να μην χάσουν τη δουλειά τους, για να μην κλείσουν το ιατρείο εκβιαζόμενοι από τους ιατρικούς συλλόγους οι οποίοι το παίζανε σκυλιά του πολέμου και μυρίζανε τον προκτό του αφεντικού τους για να δούνε τι θα κάνουνε. Όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συγγενείς που αρρωστήσανε μετά το εμβόλιο, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν βασανιστεί από τις παρενέργειες και έχω πολλούς δικούς μου ανθρώπους και όλους αυτούς οι οποίοι ατυχώς πεθάνανε, αλλά επίσης και όλους αυτούς οι οποίοι με την αίσθηση ότι βρίσκονται σε ένα καθεστώς ασυλίας, γιατροί όντες, που πουλούσαν επιστημοσύνη, κάτι μπαρμπαφώτιδες και κάτι μπαρμπακώστιδες και κάτι γελία υποκείμενα, συνεχίζουν να προκαλούν με την παρουσία τους το Πανελλήνιο, στηριζόμενοι στην ασυλία, η οποία είναι ασυλία από τον νόμο, αλλά δεν είναι ασυλία από τον φυσικό νόμο και την οργή. Το βίντεο αφορά επίσης όλους αυτούς τους τύπους, όπως με την σκατωμένη πένα τους δημοσιογράφους, οι οποίοι γράφανε υβρίζοντας όλους αυτούς που αντιδρούσανε. Το βίντεο αφορά τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος μας πρόβαλε τον Μπούρλα ως τον φωστήρα της Τρισιλίου Θεότητος. Ξέχασα, δεν πιστεύει στην Τρισίλιο Θεότητα ο Μπούρλα. Είναι ο, πώς τον είπαμε, ο Κώστας. Δεν είναι ο Κώστας, είναι ο αυτός. Δεν θυμάμαι το όνομά του, λοιπόν. Όλους αυτούς οι οποίοι πουλούσανε μούρι στα κανάλια. Ένας γελίος, ο οποίος είναι και πρώην στρατιωτικός γιατρός, κυκλοφορούσε στα κανάλια με τα ακουστικά έτσι. Αφορού για να δείξει ότι είναι γιατρός στους αγαθούς ανθρώπους και να τους στείλει να κάνουν ένα αμφιβόλου ποιότητος και κατασκευή σκεύασμα για να αντιμετωπιστεί μια αμφιβόλου αλήθειας, αμφιβόλου πιστότητος, αμφιβόλου πραγματικότητος πανδημία. Να πω ότι ο υποφαινόμενος έφαγε 10.000 ευρώ πρόστιμο από την ομαδούλα του κυρίου Πατούλη, στην οποία συμμετείχε και αυτός ο πρώην στρατιωτικός, ο οποίος έβγαινε και με έβριζε δημοσίως. Ένας άνθρωπος, ντρέπομαι για αυτόν, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει ποιος είναι. Λοιπόν, σήμερα ήδη πηγαίνουν σε αυτούς αγωγές, μάλλον εξώδικα για αγωγές, και αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί συνεχίζουν να συνυπάρχουν με το βρωμερό καθεστώς του. Όλοι αυτοί οι οποίοι συνδεόντουσαν με τα εμβόλια, με τις φαρμακευτικές, συνεχίζουν να υπάρχουν με το βρωμερό καθεστώς του παρακράτους, το οποίο έχει δημιουργήσει και μία μαφία. Μία μαφία. Η μαφία που είναι μαζί με τη Μαρία όμως. Η μαφία και η Μαρία, ξέρουμε ποια είναι η Μαρία. Λοιπόν, και όποτε δεν τα βρίσκουν, τα χαλάνε στη μοιρασιά, δήθεν αγωνίζονται και διάφορα τέτοια, και η μαφία το παίζει σωτήρας και βρίσκει τη Μαρία, την κάθε Μαρία, λοιπόν, για να τη βγάζει μπροστά. Αυτή η μαφία, λοιπόν, η εμβολιαστική μαφία, η οποία είναι με την μαφία του παρακράτους, που είναι και αυτή εμβολιαστική. Να θυμίσουμε τα... Θα σας πάω σε... Θα κάνω πριν φτάσουμε στο αίτημα, το οποίο το απευθύνω προς όλους. Και το κίνημα 21 προτίθεται να οργανώσει ομάδα δικηγόρων, η οποία θα ασχοληθεί με την απονομή δικαιοσύνης με τον νόμιμο τρόπο. Διότι εάν μας εμποδίσετε να απονείμουμε δικαιοσύνη σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι ένοχοι για αυτό το οποίο συνέβη τα προηγούμενα 3 ή 4 χρόνια, σε αυτούς οι οποίοι βρωμήσαν με την παρουσία τους την έννοια της ιατρικής, τότε να ξέρετε ότι όσοι συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των επιλογών του μπολιασμού, το λέω, καταλαβαίνετε πώς, μπορεί να καταφύγουν και στην φυσική δικαιοσύνη. Θα αναζητάτε την ευκαιρία, κύριοι, να χωθείτε στη φυλακή για να προστατευτείτε από αυτούς τους οποίους βλάψατε. Θα προτιμούσατε, αν ήσασταν ευφυείς, να καταφύγετε μόνοι σας στον εισαγγελέα και να πείτε ότι συμμετείχαμε σε αυτό, έτσι, και είχε το αποτέλεσμα αυτό, καταδικάστε μας. Αλλά είστε ηλίθιοι. Είστε ηλίθιοι, γι' αυτό και είστε και άπληστοι. Λοιπόν, και η απληστία σας θα σας οδηγήσει σιγά σιγά εκεί που πρέπει. Πριν προχωρήσω, να πω ότι στεναχωρέθηκα ιδιαίτερως για τον θάνατο της γογού μας, ο Κώστα. Δεν την ήξερα τη γυναίκα. Την ξέραμε όλοι από την εφηβική μας ηλικία, από την νιώτη μας, ας πούμε, μια ηλικία είμαστε. Λοιπόν, που εμφανιζόταν στα κανάλια, ήταν γυμνάστρια κτλ. Και στο τέλος παντρεύτηκε τον αθλητή, εν πάση περιπτώσει, ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, όλη η διαδικασία αυτή ήταν μετά τα εμβόλια, έτσι, για την γογό μας τον Κώστα. Μας υπενθύμησε το θαρτόν της ύπαρξης, το θνητόν, το οποίο αυτοί οι κοπρίτες οι οποίοι εμφανίζονται ως επιστήμονες και οι οποίοι φάγανε με χίλιες μασέλες την περίοδο του εμβολιασμού, αρνούνται να το συνειδητοποιήσουν και οδηγήσανε ολόκληρη την κοινωνία πρώτον σε διχασμό και δεύτερον σε θάνατο. Να θυμίσουμε λοιπόν τι λέγανε, κύριε Τσιόδρα. Ο Μεσχέ Τσιόδρας, ο οποίος εμφανιζόταν ως χριστιανός, ως ο μεγάλος σκληρός, ο οποίος θα εμπόδιζε και τα λοιπά, να επικρατήσει ο COVID, αυτό έλεγε ο Τσιόδρας, σε μια κρίση ειλικρίνειας, έβγαινε και έλεγε ότι για να δείξουμε ότι υπάρχει πανδημία, γιατί γι' αυτό το κάνατε κύριε Τσιόδρα, βαφτίζατε τα εμβόλια, τα τους θανάτους, με COVID ή χωρίς COVID, με νόσο COVID ή χωρίς νόσο COVID, ως θανάτους με COVID. Από COVID. Δηλαδή, όποιος πέθαινε έπρεπε να εμφανίζεται ότι πέθανε από τον COVID-ιό. Είναι έτσι κύριε, για ποιο λόγο το κάνατε? Το κάνατε γιατί θέλατε δολίως να σύρετε το μεγάλο μέρος του πληθυσμού στον εμβολιασμό. Να θυμίσουμε ότι μετά από αυτό βγήκε και το επιβεβαίωσε προσφάτως η ως γιατρός ανύπαρκτη, έτσι, εμφανίζεται και αυτή με τα ακουστικά, πώς την είπαμε, αυτή η κούκλα του σατανά που λένε, που μοιάζει με την κούκλα του σατανά, η παγώνα, η οποία, τι να πω, ότι τελείωσε στην Ιταλία, θα θίξω τους καλούς γιατρούς που τελείωσαν στην Ιταλία, θα τους θίξω. Λοιπόν, η τύπισσα αυτή, η οποία σχετίζεται με το θαύμα του ότι και τυφλή είδανε κάπου εκεί που υπηρετούσε, λοιπόν, ή και οι ορόντες ετυφλώθησαν από τη λάμψη της, λοιπόν, βγήκε και επιβεβαίωσε αυτά τα οποία είπε ο Τσιόδρας, ισχυριζόμενοι ξεκάθαρα ότι ψευδώς εμφανίζαμε τους θανάτους με COVID ως θανάτους από COVID. Γιατί το εμφανίζατε ψευδώς? Για να αυξήσετε τον τζίρο του εμβολιασμού, τα εμβόλια. Να θυμίσω την ύπαρξη του κυρίου Φουντουλάκη, ο οποίος είναι πρώην στρατιωτικός, καθηγητής ψυχιατρικής, ο οποίος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, επειδή είναι πολύ εργατικός και ξέρει τις σκληρές τέχνες του κουνφού, εξού και φουντού. Λοιπόν, ήμασταν 4-1 στη σχολή, δεν θα αναφερόμουν σε αυτόν, αλλά είχε το θράσος να βγει και να με λιδωρήσει, επειδή τότε είχα τις αντιρρήσεις μου. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εκπώνησε εργασίες οι οποίες αφορούσαν τους αρνητές. Οι αρνητές ήταν μια ψυχιατρική υπόθεση. Και μετά βέβαια, επειδή είχε προσφέρει πάρα πολλά, διορίστηκε από τον κύριο Κικίλια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έτσι, φούντου. Λοιπόν, να θυμίσουμε την Παπα Ευαγγέλου, να θυμίσουμε, η Ευαγγέλου είναι μια καθηγήτρια η οποία είναι αδερφή της νομικού υπευθύνου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον οποίο μετέχει ο μέγιστος ιατρός Πατούλης, για τον οποίο εδώ και 5 χρόνια ρωτάω πότε έκανε τελευταία φορά ορθοπαιδικό χειρουργείο. Αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Ανταυτού, οι τύποι αυτοί, να θυμίσω τον κύριο Μαυρίδη, για τον οποίο στεναχωριέμαι γιατί θεωρώ ότι είναι καλός άνθρωπος, ο οποίος μου επετέθη στο Blue Sky όταν μίλησα και είπα τι συνέβαινε προ-εμβολιασμού και μετά τον εμβολιασμό. Πρώτου εμβολιασμού δεν είχαμε θάνατο στο ναυτικό νοσοκομείο. Μετά τον εμβολιασμό είχαμε τους θανάτους. Από COVID, με COVID, χωρίς COVID, με άλλοι, πάντως όλοι εμβολιασμένοι. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό έσπευσε ο Φώτης Πατσουράκος, ένας πρώην στρατιωτικός, ο οποίος έχει ένα σύνδεσμο με οικονομικούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως συνάδελφοι των ιατρών, λοιπόν, εμφανίστηκε και πήγε και πήρε στοιχεία από το ναυτικό νοσοκομείο, που έδειξε ότι εμείς στην κλινική μας, που ήμασταν συνέχεια μέσα, είχαμε δει μόνο 2 ασθενείς επιβεβαιωμένους με PCR για COVID. Δεν ρώτησε όμως και δεν του δώσανε το πόσους ασθενείς νοσηλεύαμε για COVID χωρίς PCR, γιατί είχε απαγορευτεί το να γίνεται PCR και έπρεπε να μυρίζουμε τα νύχια μας για το αν έχει κάποιος COVID ή όχι. Και γιατί είχε απαγορευτεί? Είχε απαγορευτεί διότι το πιο πιθανό, αυτό το οποίο φοβόντουσαν από τον ΕΟΔΗ, ήτανε μην τυχόν και εμφανιστεί ότι δεν είχαν COVID.

υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο. Και υπάρχει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, τον οποίο προσέφυγα και δικαιώθηκα. Και τώρα θα υποστούν τις συνέπειες της παρανομίας τους. Νόμιμα και δίκαια. Έτσι, και να εύχονται να είναι νόμιμα. Διότι αν δεν είναι νόμιμα, μένει το δίκαια. Και το δίκαια ποτέ κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει. Ούτε εγώ ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να ανοίξουν οι ουρανοί και να πέσει ένας κεραυνός, ρε παιδί μου. Έτσι, και μετά καλή τύχη. Να πούμε λοιπόν ότι καταρχάς κοινοποιήστε, τώρα αρχίζει το ωραίο. Το ωραίο αρχίζει τώρα και το ωραίο σχετίζεται με τι. Με το τι πρέπει να κάνουμε. Όλα αυτά τα σαπάκια του εμβολιασμού, τα σαπάκια του εμβολιασμού, θεωρήσανε ότι θα μπορούν να περάσουν το υπόλοιπο του βίου τους δημοσιογράφοι, πολιτικοί, όλοι αυτοί οι οποίοι ο άλλος έπαθε πνευμονική εμβολή, ο νοσοκόμος αυτός ο οποίος το έπαιζε σύμβουλος, γιατί ήταν επιστήμονας και αυτός, λοιπόν, και έπαθε πνευμονική εμβολή. Έτσι, τώρα έχει εξαφανιστεί. Έτσι, μια φοβερή λουλού που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το έχει εντοπιστεί, ας πούμε, αλλά έχει εξαφανιστεί, ας πούμε. Λοιπόν. Όχι ο νοσοκόμος, η λουλού κυκλοφορεί, όχι αυτός. Αυτός δεν κυκλοφορεί καθόλου, αλλά η λουλού τον έχει εντοπίσει. Λοιπόν, όλοι αυτοί θεωρούν ότι δεν έγινε και τίποτα, πέρασε, παραγράφονται όλα, έχουμε ασυλία. Λοιπόν, εγώ λοιπόν καλώ από εδώ όλους αυτούς τους μεγαλοδικηγόρους ή μικροδικηγόρους, λοιπόν, οι οποίοι εξαιρεί τον κύριο Θανάσουλα, δεν τον θέλουμε τον κύριο Θανάσουλα, έχουμε τους λόγους μας, οι οποίοι θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη, να συντονιστούν τις επόμενες μέρες μετά τη συγκέντρωση. Εγώ θα κάνω τις απαραίτητες επαφές, θα μαζέψουμε τα στοιχεία και θα τους πάμε αίμα. Θέλω όμως επίσης τους συγγενείς αυτών οι οποίοι έχουν πεθάνει, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάθει, έχουν παρενέργειες λόγω του εμβολιασμού, τους ανθρώπους που ακούσανε όλους αυτούς στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση που βγαίνανε με τα ακουστικά. Έβγαινε ο Φώτης με τα ακουστικά. Λοιπόν, η Παγώνα έβγαινε με τα ακουστικά. Και οθούσανε τον κόσμο αντιεπιστημονικά, εμφανιζόμενοι ως επιστήμονες, να κάνουν κάτι το οποίο είχε τις συνέπειες τις οποίες γνωρίζουμε. Θέλω να συντονιστούμε για να προχωρήσουμε πρώτα σε αυτό το οποίο είναι το πιο απλό. Οι αγωγές. Πρέπει να τους έρθουν αγωγές από χίλιους ανθρώπους.

Ακούγομαι. Τώρα ακούγομαι νομίζω. Τώρα πρέπει να ακούγομαι. Ας μου στείλει κάποιος μήνυμα. Αντώνη, στείλε μου μήνυμα αν ακούγομαι αυτή τη στιγμή. Μας κόβουνε, αλλά θέλω να ξέρω αν ακούγομαι τώρα. Ναι, οι πράκτορες του Κορλεόνε, λέει, μας εμποδίζουν να και τα λοιπά. Νομίζω ότι ακούγομαι όμως τώρα. Ακούγομαι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Χρειαζόμαστε όλους τους συγγενείς. Είναι δεκάδες χιλιάδες ή είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Θα φτιαχτεί λοιπόν μια πλατφόρμα

0: την οποία θα συμμετέχετε, θα δούμε τι ακριβώς, θα μιλήσουμε με τους δικηγόρους που πρέπει, να δούμε τι ακριβώς πρέπει να συμπεριλάβουμε, θα δούμε τι ακριβώς θα στοιχήσει. Γιατί δι χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι και άνευ τούτων ουδέν. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα να γράψουμε τι έχει συμβεί. Ποιον είδανε και τους εξώθησε στο να εμβολιαστούνε. Ποιον είδατε, τον κύριο Πατούλη, είδατε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες από το εμβόλιο στο σπίλι. Είδαμε τον κύριο Φώτη, είδαμε την κυρία Παγώνη, είδαμε τον κύριο Τσιόδρα. Και θα πρέπει να γίνουν κατευθυνόμενες αγωγές εναντίον τους και να ζητηθούν αποζημιώσεις και να χτυπηθεί αυτό το οποίο ονομάζουν ακαταδίωκτο. Έχω την υποψία ότι το ακαταδίωκτο δεν αφορά τις αγωγές. Αυτό θα γίνει μετά τη συγκέντρωση στις 13 Ιουνίου. Θα το στήσουμε, θα το φτιάξουμε, θα το χτυπήσουμε, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Μέχρι, ακόμα και να έχουν τους δικαστές συγγενείς, μέχρι να αθωωθούν, αν αθωωθούν, που δεν θα αθωωθούν, θα περάσουν μαύρο βίο. Θα τους κάνουμε τον βίο αβίωτο για αυτό το οποίο έκαναν. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι ίδιοι μου κυκλοφορούν και το παίζουν μέντορες. Ο κύριος Βαγγελάτος έχει κάνει 3 φορές το μονοδοσικό και μας το έλεγε για να πάρουμε παράδειγμα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα το κάνουν 8 εκατομμύρια. Με ενδιαφέρει να το κάνουν 10-20 χιλιάδες άνθρωποι. Μην τους φοβάστε. Θα οργανωθούμε και θα τους πατήσουμε κάτω. Όπως καταλαβαίνετε, όλο το θέμα της επικαιρότητος αφορά την οικογένεια Κορλεόνε και τη μαφία που έχει στήσει. Το παρακράτος και τη μαφία. Και αφορά και τη Μαρία. Κανένας δεν λέει αυτό το οποίο έχει συμβεί, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι τετραπλά εμβολιασμένη. Η Μαρία είναι τετραπλά εμβολιασμένη η Μαρία. Έτσι, το μαράκι. Η σούπερ κβαντική γιατρός. Ο Νατσιός έχει κάνει τουλάχιστον 2. Και γι' αυτό δεν έλεγε τίποτα. Ο Βελόπουλος δεν έχει εμβολιαστεί. Εντάξει. Τουλάχιστον αυτό ξέρω. Επειδή με ρωτάει κάποιος. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πανηγύρι. Να μην πω ότι θα πρέπει να αποστερηθούν των πτυχίων και των διπλωμάτων τους για να σταματήσει αυτό το οποίο έχουν στήσει να εμφανίζονται ως μέντορες ενώ αποτέλεσαν τον ιό. Αυτή είναι ο ιός που μπήκε στην ελληνική κοινωνία. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός. Να πω ένα από τα τελευταία νέα τα οποία διάβασα. Θα ελεγχθείτε για τα ψεύδι σας, κύριοι. Λοιπόν, η μη επεξεργασμένη λοιπόν, χωρίς μαυρισμένες φράσεις, σύμβαση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πού Φουάιζερ, η οποία συνάθηκε για την αγορά των εμβολίων κατά της COVID-19 το 2021, είδε το φως της δημοσιότητος και με βάση τα όσα αποκαλύπτεται, ενδέχεται, λέει, να υπάρχουν παρενέργειες που επί το παρόντος δεν είναι γνωστές. Ενώ τις σίγουρες παρενέργειες τις ξέρουμε και τις βλέπουμε. Και δεν μιλάει κανένας. Και δεν τις ανέφερε κανένας. Και ο Μητσοτάκης έλεγε ψέματα στο σπίλι. Ψεύτη. Το αρχικό έγγραφο λοιπόν παραδέχεται ότι οι υλικά που σχετίζονται με τα εμβόλια αναπτύσσονται ραγδαία λόγω των εκτάκτων συνθήκων. Δηλαδή χωρίς να έχουν δοκιμαστεί επαρκώς. Δηλαδή μας στείλανε κάτι το οποίο δεν είχε ελεγχθεί. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα δεν είναι προς το παρόν γνωστές. Αυτό σημαίνει ότι αυτές μπορεί να προκαλούν ασθένειες και θανάτους ακόμα και τώρα ή ακόμα και μετά από 10 έτη, όπως έλεγαν έρευνες της εποχής. Ενδέχεται να υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου που δεν είναι γνωστές. Να μιλήσουμε για τις γνωστές. Να μιλήσουμε για τις γνωστές που μέσα σε αυτές είναι ο θάνατος και νέων ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτοί οι απατεώνες, οι εγκληματίες, είχε δημοσιεύσει αρχικά βαριά λογοκριμένη, redacted, εκδοχή του 2021, όπου αυτά τα σημεία ήταν μαυρισμένα. Η πλήρης μη ολοκληρωμένη εκδοχή κυκλοφόρησε στην Ιταλία και αναφέρθηκε από την εφημερίδα La Vanguardia, ενώ επιβεβαιώθηκε μέσω ετοιμάτων δημόσιας πρόσβασης στη Σλοβενία. Ήταν τυπικό για όλα τα συμβόλια. Operation Warp Speed. Οι κυβερνήσεις δέχθηκαν τον πειραματικό χαρακτήρα την περιορισμένη ευθύνη της Pfizer και την αποζημίωση από το κράτος, προκειμένου να πάρουν γρήγορα μεγάλες ποσότητες εμβολίων. Δολοφόνοι νεοδημοκράτες. Πολιτικοί δολοφόνοι. Πώς λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανάγκασε τους τότε Έλληνες ή τους κατέστρεφε κοινωνικά και οικονομικά, αν δεν το έκαναν να εμβολιαστούν με ένα πειραματικό σκεύασμα? Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά πώς το κάνανε και γιατί το κάνανε. Και είναι ώρα πλέον να αποδοθούν ευθύνες. Κανένα έλεος, καμία υποχώρηση, κανένα stop. Κοινοποιήστε το βίντεο, μιλήστε με τους φίλους σας, θα γίνουν κι άλλα βίντεο και να ξέρετε ότι μετά τις 13 Ιουνίου θα στήσουμε ολόκληρη επιχείρηση. Έτσι ώστε να αποδοθούν δικαιοσύνες συγκεκριμένα στους προέδρους των ιατρικών συλλόγων, στον κύριο Νίτσα. Κύριε Νίτσα, σου έρχεται αγωγή σε λίγο, να το ξέρεις. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, στον κύριο Πατούλη, στον κύριο από δίπλα, ξέρουμε ποιον, αυτόν τον απίθανο τύπο, λοιπόν, ο οποίος δεν θέλουμε να πούμε το όνομά του, διότι σεβόμεθα τους νεκρούς, ακόμα και αν είναι ζωντανοί. Λοιπόν, στην κυρία Παγώνη, στον κύριο Μαριοκίνη, στον κύριο Βασιλακόπουλο. Να δούμε τι γίνεται με τον Φουντού. Έχω μεγάλη περιέργεια που βρίσκεται, είναι ακόμα εκεί. Λοιπόν, θα ξεμαγαρίσετε από αυτή την κατάσταση με τον νόμιμο και τον δίκαιο τρόπο. Και ζητάμε τη βοήθεια των ανθρώπων και τη βοήθεια των κατάλληλων δικηγόρων. Εγώ έχω στο νου μου διάφορους. Θα επικοινωνήσω μαζί τους. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Θα το κάνουμε όμως, ό,τι και να γίνει. Θα βρούνε δουλειά στα δικαστήρια. Και μαζί θα πηγαίνει ο φάκελος με τους θανάτους και τις παρενέργειες. Για να μην μπορούν να ψελίσουν κουβέντα τα καθάρματα τα οποία ευθύνονται για αυτό το οποίο συνέβη. Συγχωρέστε μου τον τόνο της φωνής. Είναι πολλά τα οποία συμβαίνουν. Θα σταματήσω εδώ. Μην τους φοβάστε. Ελάτε να τους πατήσουμε κάτω. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή δύναμη και καλή τύχη σε αυτούς. Γεια.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Τις ευχαριστίες μας εσάς που είστε μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Αμφίβολο, γιατί η αλήθεια, ξέρετε, έχει πολλούς πατεράδες. Φίλοι και φίλες, εμείς δεν αγαπούμε το Ιράν, ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε την Κίνα, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τη Ρωσία. Εμείς αγαπούμε μια πατρίδα ελεύθερη και δημοκρατική. Όποιος όμως δεν βλέπει ποιος είναι σήμερα ο εχθρός της δημοκρατίας και της ελευθερίας, πάσχει. ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ είναι σήμερα οι δαίμονες του πλανήτη. Όταν, ξέρετε, πολλοί λένε, ναι, ωραία, δεν θα ήταν αυτοί, θα ήταν κάποιοι άλλοι. Ωραία. Όταν θα είναι εκείνοι άλλοι, θα είμαστε εναντίον και αυτών. Σήμερα όμως, ποιοι είναι? Ποιοι είναι γενοκτόνοι, ποιοι είναι δολοφόνοι, ποιοι βομβαρδίζουν αδιάκριτα, ποιοι καταστρέφουν πρωτεύουσες, ποιοι καταστρέφουν ζωές? Απ' τη μια έχουμε αυτούς λοιπόν. Από την άλλη έχουμε μια χώρα, ένα λαό, μια ιστορία που υπερασπίζονται την εθνική τους ανεξαρτησία και το δικαίωμά τους στο κάτω-κάτω να αποφασίζουν αυτοί για τη χώρα τους και όχι ο πρόεδρος Τραμπ, αν θα εγκρίνει, αν δεν θα εγκρίνει το νέο ηγέτη του Ιράν. Και μόνο γι' αυτό, κατά τη γνώμη τη δική μας, το Ιράν είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ανεπιφύλακτα. Αυτοί αγωνίζονται στο κάτω-κάτω για όλους μας, εναντίον εκείνων που είναι και οι εχθροί της ανθρωπότητας, κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, στις ημέρες μας. Φίλοι και φίλες, οι Ιρανοί στις ημέρες φαίνονται να ακολουθούν μια πραγματικά σοφή τακτική. Χτυπούν τους συνεργάτες των δολοφόνων, δηλαδή εκείνα τα καθεστώτα του κόλπου, τα οποία στηρίζουν και στηρίζονται από την Αμερικανο-Ισραηλινή κυριαρχία στην περιοχή. Στην πραγματικότητα το Ισραήλ, για πολλούς τουλάχιστον, δεν είναι παρά ο εγγυητής της ύπαρξης αυτών των δοσιλογικών καθεστώτων της περιοχής, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα των ξένων, των Αμερικανών βεβαίως, και ταυτόχρονα αναπαράγουν τις εξουσίες των πλούσιων, των ελίτ των χωρών αυτών που ζουν σε παλάτια κτλ. Οι Ιρανοί χτυπούν δηλαδή το τέρας εκεί ακριβώς που πονάει και όχι στο σιδερένιο του θώρακα, τον οποίο επίσης χτυπούν και αρκετά αποτελεσματικά, κυρίως όμως στους συνεργάτες της αυτοκρατορίας και στους συνεργάτες των καταστροφικών πολιτικών της. Θα δούμε ότι στις μέρες μας πολλοί τρίβουν τα χέρια τους, πάμε στα γρήγορα, δηλαδή αυτά τα θεματάκια που θα τα δούμε όλα. Πολλοί τρίβουν τα χέρια τους για την άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, παντού. Και ξέρετε, σε πολλές χώρες κυβερνάει η εγκληματική κερδοσκοπία, μαζί με τις κυβερνήσεις που την ανέχονται αυτή την κερδοσκοπία και κερδίζουν από αυτήν, μοιράζοντας μεταξύ τους τα εγκληματικά κέρδη στην πλάτη των απλών ανθρώπων σαν και εσάς και σαν εμάς. Ήθελα να συμπληρώσω στο προηγούμενο. Ποιος τελικά ξεκίνησε, ποιος είναι ο δαίμονας αυτής της ιστορίας, όπως λέγαμε προηγουμένως? Ποιος μας λέει ευθέως για το ποιος είναι? Ευθέως, απερίφραστα. Είναι ο υπουργός, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος υποστήριξε, θα σας πω τα επιλέξει τι είπε και θα καταλάβετε εσείς. Ο πρόεδρος πήρε την πολύ σοφή απόφαση. Εννοεί να ξεκινήσει αυτό το πόλεμο. Οι Αμερικανοί τον ξεκίνησαν με τους Ισραηλούς, έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε χρονικά. Τώρα, πήρε την πολύ σωστή αυτή η απόφαση. Γνωρίζαμε, λέει ο κύριος Ρούμπιο, ότι επρόκειτο, γνωρίζαμε ότι επρόκειτο να υπάρξει Ισραηλινή δράση. Γνωρίζαμε ότι αυτό θα επισπεύσει μια επίθεση εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων και γνωρίζαμε ότι αν δεν τους κυνηγούσαμε προληπτικά πριν εξαπολύσουν αυτές τις επιθέσεις, θα υφίστατο μεγαλύτερες απώλειες. ανεξάρτητα από τον κοινικό τρόπο που θέτει το ζήτημα, ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή την ιστορία, ποιος είναι ο κινητήριος μοχλός, ποιος είναι ο εγκληματίας, έτσι, το Ισραήλ δηλαδή. Ανεξάρτητα από αυτό λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι το σχόλιο του Ρούμπιο αναδεικνύει και ένα άλλο ερώτημα. Καλά, γιατί η Ουάσιγκτον δεν είπε στο Ισραήλ ότι απαγορεύεται να ξεκινήσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν μέχρι να δώσει την έγκρισή τους. Στο κάτω-κάτω, αν δεν εξοπλίζουν, αν δεν χρηματοδοτούν αφιδώς το κατασκεύασμα το δικό τους και όποιον άλλον, το Ισραήλ θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο. Αυτά, και πίσω στο τέλος της εκπομπής να σας πω ότι και μια αναφορά του κυρίου Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είναι ένας φρικτός πολιτικός, ο οποίος είναι γεράκι του πολέμου, ο οποίος είπε το εξής, και κρίνεται το αυτό και μπαίνουμε κατευθείαν στη συζήτηση με το σημερινό μας καλεσμένο. Ο κύριος Λίντσεϊ Γκράχαμ είπε το εξής: η Βενεζουέλα και το Ιράν έχουν το 31% των παγκοσμίων κοιτασμάτων πετρελαίου. Θα κάνουμε κολεγιά με το 31% των γνωστών αποθεμάτων. Αυτός είναι ο εφιάλτης της Κίνας. Αυτή είναι μια καλή επένδυση, τόνισε, προτείνοντας περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες βεβαίως. Τώρα, να αναγνωρίσω στον σημερινό μας καλεσμένο, σε παρελθούσα εκπομπή, νομίζω πέρσι, έλεγε το εξής, ότι εκείνο, η αληθής πρόθεση των, θα το μας το πει και ο ίδιος βέβαια, αλλά όπως το θυμάμαι εγώ, η αληθής πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι απλώς ούτε αυτό που λέει ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, τα πετρέλαια, είναι να σπείρουν χάος και καταστροφή στην περιοχή. Να διαλύσουν οτιδήποτε υπάρχει εκεί. Τώρα μόνο ένα κράτος μένει, η Λιβύη τέλειωσε, τέλειωσε για την ώρα. Ποτέ δεν τελειώνουν οι λαοί, έτσι. Η Συρία τέλειωσε, ο αποκεφαλιστής έγινε πρόεδρός της. Το Λίβανο προσπαθούν να τον διαλύσουν και αυτόν τελείως. Θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα σήμερα. Το Ιράκ το διαλύσαν ήδη 20 χρόνια πριν. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο σωσίβιο της ανθρωπότητας. Εδώ παίζονται όλα. Γι' αυτό και ο τίτλος μας. Εκεί παίζεται το μέλλον του κόσμου, φίλοι και φίλες. Έτσι λοιπόν ο σημερινός μας καλεσμένος το είχε απερίφραστα πει αυτό το πράγμα και φαίνεται να δικαιώνεται. Είναι μαζί μας λοιπόν για να συζητήσουμε για όλα αυτά. Είναι ο κύριος Γιάννης Ραχιώτης, πολύ καλός φίλος της εκπομπής. Καλώς ήρθατε κύριε Ραχιώτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας.
0: Και εμείς ειλικρινά. Και επιβεβαιώσαμε και τα αυτά που πέρσι ήδη από πέρσι λέγατε. Δεν είναι μόνο το έτσι.
1: Και αναφέρω, ήσασταν στον στόχο των Αμερικανών να προκαλέσουν ένα ελεγχόμενο χάος, θα το έλεγα, στην περιοχή. Δεν είναι δικός μου όρος, τον είχε χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος της Συρίας, ο Άσαντ, ότι ο στόχος των Αμερικανών είναι το ελεγχόμενο χάος. Αυτό έχουν προκαλέσει μέχρι αυτή τη στιγμή, με την εξαίρεση του Ιράν, και αυτή τη στιγμή δίνουν την ίστατη μάχη ενδεχομένως στη Μέση Ανατολή, αυτή που θα τους εξασφαλίσει και το παλιό σχέδιο του 1990 της νέας Μέσης Ανατολής που είχε θέσει ο Μπούς ο πρεσβύτερος, αλλά και ένα αποφασιστικό βήμα για την παγκόσμια μονοκρατορία, που αυτό είναι ο τελικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην υπάρχουν αντίπαλοι στον κόσμο. Όλος ο κόσμος να είναι μια παγκόσμια δικτατορία.
0: Εγώ θα κρατήσω...
1: στόχος περνάει από τη Μέση Ανατολή.
0: Θα κρατηθώ από τη, να δώσουμε την αφορμή στη συζήτηση σε μια λέξη που είπατε. Ο ίστατος πιθανός αγώνας που δίνουν αυτές οι δυνάμεις του χάους και της καταστροφής. Τελικά, κύριε Ραχιώτη, ποιος κερδίζει σε αυτόν τον πόλεμο? Έχουν αλλάξει 17 σχέδια οι Αμερικανοί. Θα βαστίξει μια μέρα ο πόλεμος, 5 μέρες, 3 μέρες, μια εβδομάδα, 2 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, χρόνια. Χτες έλεγε ο κύριος πρόεδρος Τραμπ, αυτός ανεκδίγητος άνθρωπος, έλεγε ότι δεν θα βαστίξει, λέει, πάντως χρόνια. Όχι χρόνο, χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τι νομίζετε, ποιος κερδίζει και ποια είναι τα κριτήριά μας για να το προσδιορίσουμε αυτό?
1: Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά, δεν πρέπει να βλέπουμε την κατάσταση ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από ό,τι είναι. Ναι, οι Αμερικανοί και το Ισραήλ έχουν σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια σε βάρος όλων των λαών της Δυτικής Ασίας. Τις αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως. Σήμερα όμως που δίνουν την ίστατη μάχη στη Μέση Ανατολή, όπως είπαμε, για να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους, φαίνεται ότι ο πόλεμος προς το παρόν τουλάχιστον δεν πάει καλά για αυτούς. Πρέπει να είναι σαφές με τι στόχους ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν με στόχο αλλαγής καθεστώτος και ξεκίνησαν με αυτή τη δόλια πράξη να δολοφονήσουν ένα μεγάλο μέρος της ηγεσίας και τον ανώτατο ηγέτη της χώρας την όλο πρώτη στιγμή του ακήρυκτου πολέμου που ξεκίνησαν ενώ ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Είναι μια αθλειότητα αυτό, αλλά και αυτή πέρα από τα οποιαδήποτε έθιμα και των πιο βάρβαρων αντιμαχόμενων στην ιστορία των πολέμων, αλλά και αυτή η βαρβαρότητα και αυτή η ανηθικότητα δεν μπόρεσε να κάμψει την πολιτική ηγεσία του Ιράν, δεν μπόρεσε να διαλύσει την ηγεσία του Ιράν. Η ηγεσία του Ιράν συνέχισε σε αρμονία με τη λαϊκή βούληση να διοικεί τη χώρα και να αντιτάξει μια πολύ αποτελεσματική άμυνα. Άρα ο πρώτος στόχος αλλαγής καθεστώτος και τοποθέτησης ελεγχόμενου καθεστώτος δεν έχει πετύχει. Ο δεύτερος στόχος που είχαν ήταν η δημιουργία χάους με εξεγέρσεις και εισβολές κυρίως των Κούρδων στο βορειοδυτικό Ιράν, ενδεχομένως και των Αζέρων, ενδεχομένως και άλλων κοινωνικών ομάδων. Δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται ούτε αυτός ο στόχος, όπως δεν πέτυχε και τον περασμένο Δεκέμβριο στην φάση νούμερο 2 της προσπάθειας καταστροφής του Ιράν. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το τρίτο ενδεχόμενο, την καταστροφή της χώρας. Αφού μέχρι τώρα δεν έχουν πετύχει αυτά, περιορίζεται ο στόχος στο γνωστό κανιβαλισμό των Αμερικανο-Ισραηλινών, την μεγιστοποίηση της καταστροφής, έτσι ώστε να αδυνατήσουν τη χώρα ακόμα και μετά από μια ενδεχόμενη ειρήνη, να την κάνουν μη σημαντική για την περιοχή. Τίποτα από αυτά δεν είναι βέβαιο ότι θα πετύχει. Και δεν φαίνεται να πετυχαίνει, πρώτον γιατί δεν κάμφθηκε η βούληση της ηγεσίας, δεύτερον γιατί η λαϊκή στήριξη στην ηγεσία της χώρας είναι τεράστια. Η χώρα βομβαρδίζεται και οι άνθρωποι διαδηλώνουν στους δρόμους. Αν προσέξετε τα πλάνα που έρχονται από το Ιράν, χιλιάδες άνθρωποι
0: εκατομμύρια, σε όλους εκατομμύρια, έτσι.
1: Εκατομμύρια έτσι. Άνθρωποι κάθε μέρα βρίσκονται στο δρόμο σε όλες τις πόλεις. Και στα πλάνα που βλέπουμε, στο βάθος ακούγονται να σκάζουν βόμβες.
0: Ακριβώς.
1: Και παρόλα αυτά, ο κόσμος μένει εκεί. Αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, δείχνει ότι ο λαός είναι όριμος και δείχνει ότι έχει πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Επίσης, παρά τις δολοφονίες, φαίνεται ότι η πολιτική ηγεσία αφενός έχει πολύ μεγάλο βάθος. Είναι γνωστό ότι το Ιράν έχει ένα πολύπλοκο πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα, βαθιά δημοκρατικό, αντίθετα από ό,τι λέγεται, πολλά αιρετά σώματα, αλληλοδιαπλεκόμενα, αλληλοεξαρτώμενα, συνυπεύθυνα για τη διαχείριση κρίσιμων τομέων. Και όλο αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά και δεν μπορεί να φυγεί από μεμονωμένες δολοφονίες που επιχειρούν τα αφερέλπιδα αφεντικά του κόσμου μας.
0: Πώς αξιολογείτε την τακτική των Ιρανών να χτυπούν αυτά τα, ας πούμε, πολύ θα έλεγαν δοσιολογικά καθεστώτα του κόλπου που εγγυώνται την κυριαρχία των ξένων στην περιοχή.
1: Κυρίως να διορθώσω κάτι, κυρίως σχεδόν 100% θα έλεγα ας μην είμαι τόσο απόλυτος, ας μείνω στο κυρίως, χτυπούν τις δυνάμεις κατοχής στον κόλπο, τους Αμερικανούς. Δεν πρέπει κανένας να ξεχνάει ότι αυτό που λέγονται, αυτά που λέγονται αμερικανικές βάσεις και αμερικανικές εγκαταστάσεις στον κόλπο, ταυτόχρονα είναι και η δύναμη κατοχής αυτών των χωρών. Πρέπει να είναι σαφές ότι αυτές οι χώρες δεν απελευθερώθηκαν ποτέ από την αποικιοκρατία. Από τους Εγγλέζους παραδόθηκαν από το 1945 έως το 1960 στους Αμερικανούς. Η στρατιωτική παρουσία των Εγγλέζων μετατράπηκε σε στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών και σε έλεγχο και των χωρών και της περιοχής διαμέσου αυτής της στρατιωτικής παρουσίας. Αυτό είναι που χτυπάει σήμερα το Ιράν και είναι πρώτη φορά που υφίσταται πλήγματα σε τέτοια έκταση η αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Τα πράγματα βεβαίως είναι δύσκολα και για το Ιράν, δεν είναι καθόλου εύκολα όμως και για τα σχέδια των Αμερικανών. Δεν κάνουν περίπατο, τα πλήγματα είναι σοβαρά. Κοντά σε αυτά προφανώς θα πληγούν και σημαντικές εγκαταστάσεις από τις οποίες τροφοδοτείται η Δύση με πετρέλαιο, τροφοδοτείται με ενέργεια, γιατί πρέπει να πληρωθεί τίμημα για τα εγκλήματα που πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Και το Ιράν, η Ιρανική ηγεσία δημιουργεί κόστος για αυτά τα εγκλήματα. Δεν είναι δωρεάν όπως έγιναν στην Παλαιστίνη, όπως έγιναν στη Βενεζουέλα ή όπως έγιναν στο Λίβανο. Αυτή τη στιγμή και οι Αμερικανοί πληρώνουν κόστος. Και θα είναι η έκβαση αυτής της σύγκρουσης, θα χρειαστεί χρόνος για να το δούμε. Τα ρίσκα που παίρνουν οι ανεξάρτητοι λαοί, οι λαοί που θέλουν να γίνουν ανεξάρτητοι, είναι πολύ μεγάλα. Το Ιράν δίνει μια μάχη για όλους τους λαούς που αγωνίζονται για την ανεξαρτησία τους αυτή τη στιγμή, ακόμα και για χώρες μεγαλύτερες από αυτές, από το Ιράν, όπως είναι η Ρωσία, γιατί και η Ρωσία θα περάσει δύσκολες στιγμές αν πέσει το Ιράν. Αυτό είναι παραπάνω από βέβαιο και το βλέπουν ακόμα και ένα πολύ μεγάλο μέρος της ρωσικής κοινωνίας. Γι' αυτό και στηρίζει με έναν τρόπο τον αγώνα του Ιράν, τουλάχιστον στο διπλωματικό και στο πολιτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Αλλά το βλέπουν και οι λαοί της περιοχής. Η ελπίδα μας είναι ότι και το Ιράν θα πετύχει να αμυνθεί αποτελεσματικά, αλλά αυτός ο αγώνας θα είναι και μια ευκαιρία για να εξεγερθούν οι λαοί της περιοχής και να διώξουν οριστικά τις αμερικανικές δυνάμεις κατοχής σαν πρώτο βήμα από την ευρύτερη Δυτική Ασία. Αυτά είναι τα άμεσα κρίσιμα διακυβεύματα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εφεδρίες και από την πλευρά των Αμερικανών και από το Ισραήλ. Έχουμε πλήρη συνέστηση όλοι ότι η διαφορά μεγεθών είναι τεράστια. Το Ιράν είναι μια χώρα 90 εκατομμυρίων ανθρώπων με ένα έδαφος σαν τη Δυτική Ευρώπη περίπου, αλλά με πλουτοπαραγωγικές πηγές και με εξοπλισμούς που δεν είναι ανάλογοι φυσικά των εξοπλισμών και του πλούτου που διαθέτει και μπορεί να χρησιμοποιήσει η συλλογική Δύση. Παρ' όλα αυτά παλεύουν για τον τόπο τους, παλεύουν στον τόπο τους, παλεύουν στην περιοχή τους και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που δεν θα είναι εύκολα να ανατραπεί από τους Αμερικανούς. Βεβαίως γίνεται πολλή συζήτηση αυτή την περίοδο ότι θα καταφύγει το Ισραήλ σε πυρηνικό χτύπημα, προφανώς σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς. Ένα μέρος της ρητορικής των Αμερικανών παραπέμπει σε κάτι τέτοιο, όπως επίσης και ένα μέρος της αμερικανικής προϊστορίας στην περιοχή, δηλαδή της αγριότητας και του κανιβαλισμού που έχουν επιδείξει μέχρι τώρα εναντίον των λαών της περιοχής, δεν είναι καλό προμήνυμα για αυτά που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν. Και βεβαίως θα σε περίπτωση που πάμε σε κάτι τέτοιο, γιατί θα θεωρούν ότι έχουν εξαντλήσει όλα τα προηγούμενα για να ελέγξουν το Ιράν, θα μπει μπροστά το Ισραήλ σαν ας πούμε τον ανεξέλεγκτο παράγοντα, γιατί αν χρησιμοποιήσουν πυρηνικά οι Αμερικανοί αυτό θα προκαλέσει, θεωρούν, έναν Αρμαγεδόνα, ενώ σε περίπτωση που τα χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα το Ισραήλ, που πρακτικά είναι αμερικανικά όπλα τα πυρηνικά του Ισραήλ, θεωρούν ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα μείνει αδρανής στο να παρακολουθεί την καταστροφή του Ιράν. Υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα, συζητιώνται. Θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι όλες οι πλευρές όμως τα σκέφτονται και όλες οι πλευρές παίρνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν και αυτά τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή.
0: Όταν είπα ότι χτυπούν το Ιράν, το Ιράν χτυπά τις πετρελοπηγές, τα Εμιράτα κτλ., θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι μόνο στρατιωτικοί στόχοι, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, χτυπούν και πετρελοπηγές. Το ωραία το τοποθετήσατε, ότι αφορά και, να σας πω, και τους δυτικούς, τους κάθε είδους δυτικούς, θα μιλήσουμε και για αυτούς και για τα πλοία που στέλνουν στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήθελα επίσης να, δεν ξέρω, είχα την εντύπωση ότι τα πρώτα πυρηνικά τα οποία υπήρξαν στο Ισραήλ ήταν από Γάλλους. Έχω την εντύπωση τουλάχιστον ότι είχαν, από αυτούς είχαν βοηθηθεί στο να αποκτήσουν πυρηνικά αρχικά. Αλλά αυτό για την ιστορία. Κύριε Ραχιώτη, θεωρείτε ότι οι Ιρανοί μετάνιωσαν τώρα, επειδή τον Ιούνιο στον πόλεμο των 12 ημερών δεν έκαναν αυτό που κάνουν τώρα? Μήπως, εάν το κάνουν τότε, αυτό είναι μια ερώτηση βέβαια κρίσεως, δεν είμαστε ούτε στρατηγοί ούτε, αλλά αν το είχαν κάνει, μήπως θα είμαστε σε άλλη θέση και αυτοί και εμείς σήμερα?
1: Τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι αμυνόμενες ηγεσίες στον παγκόσμιο νότο σήμερα είναι πάρα πολλά και δεν είναι εύκολο κάποιος να μπει στη θέση τους, κυρίως γιατί δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες και δεν έχουμε την ίδια θέαση των παγκόσμιων εξελίξεων με αυτοί που έχουν αυτές οι ηγεσίες. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατον από τη θέση μας να απαντήσουμε τέτοιου τύπου ερωτήματα. Θεωρητικά μπορεί κάποιος να πει ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει νωρίτερα. Το αντεπιχείρημα σε αυτό είναι βεβαίως ότι σήμερα το Ιράν μπορεί να είναι καλύτερα προετοιμασμένο από ότι ήταν το περασμένο καλοκαίρι. Οι συνεργασίες του ή ο εξοπλισμός του ή οι πηγές εξοπλισμού του μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση. Κάποια πράγματα μπορεί να είναι πιο επεξεργασμένα, αλλά και αυτά τα απαντητικά πλήγματα που είναι σε έδαφος ξένων χωρών να μην ήταν τόσο νομιμοποιημένα στην πρώτη φάση όσο είναι σήμερα. Ξαναλέω όμως ότι εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση όπως την βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μπούμε στη θέση των ηγεσιών και να πούμε τι θα έπρεπε να κάνουν 6 μήνες νωρίτερα. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να δοθεί μια τέτοια απάντηση και σίγουρα δεν έχουμε γνώση αρκετών παραμέτρων και αντικειμενικά δεν μπορούμε να έχουμε γνώση.
0: Πολλοί θεωρούν ότι ο Τραμπ υπονοεί ότι ζητάει διαπραγματεύσεις. Θεωρούν ότι έχει φτάσει σε αδιέξοδη η αμερικανική πολιτική. Εντάξει, δεν μιλάμε για τους Ισραηλινούς, δεδομένου ότι αυτοί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι σκυλιά του πολέμου, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πόλεμος για τον πόλεμο στην ουσία, για καταστροφή της περιοχής δηλαδή. Νομίζετε ότι ο Τραμπ, πιεσμένος και από το εσωτερικό μέτωπο, για το οποίο θα μιλήσουμε από λίγον σε λίγο, και από τις αποτυχίες στα πολεμικά μέτωπα όπως τις περιγράψατε, νομίζετε ότι θέλει να πεμπλακεί και δεν μπορεί? Και αν δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί?
1: Ο Τραμπ εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα. Εν μέρει αυτό οφείλεται στην ιδιοσυγκρασία του. Εν μέρει αυτός είναι ο τρόπος που ασκεί πολιτική το αμερικανικό κατεστημένο. Πριν λίγη ώρα έκανε μια δήλωση ο Τραμπ, υποθέτω ότι δεν θα το έχετε υπόψη σας γιατί ετοιμάζατε την εκπομπή σας, ότι εξάντλησαν όλους τους στόχους τους οι Αμερικανοί στο Ιράν, που κατέστρεψαν ό,τι είχαν να καταστρέψουν και δεν έχουν, δεν έχουν πια κάτι άλλο να καταστρέψουν και ο πόλεμος είναι θέμα λίγων εβδομάδων. Αυτά τα είπε πριν από λίγη ώρα. Καταλαβαίνετε ότι μπορούν να ερμηνευτούν με πάρα πολλούς τρόπους από μια παραπλανητική δήλωση που εννοεί ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει, μέχρι το ότι αποτυπώνει με ειλικρίνεια το αδιέξοδο που έχουν αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς είναι ψευδές να ισχυριστεί κάποιος ότι εξάντλησαν τους στόχους που τους προσέφερε το Ιράν. Πέρα από τη βαρβαρότητα και τον κινησμό που έχει βέβαια μια δήλωση που λέει ότι καταστρέψαμε ό,τι μπορούσε να καταστραφεί. Αυτό είναι ενδεικτικό πόσο μακριά θα έπρεπε κάθε λαός και κάθε κυβέρνηση να στέκεται από αυτούς τους γκάνγκστερ. Αν σκέφτονται και μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι βάζουν και ένα όριο, μια κόκκινη γραμμή, πέρα από την οποία πρέπει να είμαστε όλοι. Δεν μπορείς να είσαι σύμμαχος, δεν μπορείς να προσδοκάς οτιδήποτε από τέτοιους πολιτικούς γκάνγκστερ. Για να επανέλθω όμως στις δηλώσεις τους, πριν από μερικές μέρες ο ίδιος ο Τραμπ μας έδινε μια διαφορετική εικόνα. Μιλούσε για στόχο ολοκληρωτικής καταστροφής του Ιράν. Χρησιμοποίησε τον όρο «ανεφόρον παράδοση». Και βέβαια τον όρο αλλαγή καθεστώτος, όλα αυτά σαν στόχους του πολέμου. Όπως καταλαβαίνετε αυτά σημαίνουν κάτι άλλο και σημαίνουν ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν. Προφανώς δεν μπορούν να την πετύχουν με συμβατικά μέσα, αυτό μιλάει από μόνο του. Δηλαδή πριν από μερικές μέρες υπενισόταν πυρηνικά πλήγματα στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή λέει ότι μάλλον ολοκλήρωσαν την καταστροφή των στόχων που ήθελαν. Είναι απολύτως αντιφατικά, όμως πιστεύω ότι όλοι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, οι λαοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και δεν πρέπει να παίρνουν τις μετρητές όχι από τις δηλώσεις των Αμερικανών, ούτε καν τις γραπτές δεσμεύσεις τους, θα έλεγα, δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη. Δεν τήρησαν ούτε καν αυτά που είχαν υπογράψει και με το Ιράν και με πάρα πολλές χώρες στο παρελθόν. Γι' αυτό οι δηλώσεις τους νομίζω ότι δεν αξίζουν ούτε το χαρτί στο οποίο γράφονται, ούτε τα bytes στο Twitter που συμβούν για να τις εκπέμψουν. Πρέπει το Ιράν, και νομίζω ότι η ηγεσία του το έχει πολύ καθαρό αυτό το ζήτημα, θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να επιτευχθούν και οι Ιρανικοί στόχοι, που είναι να πληρώσει ένα τίμημα για τη ζημιά που έκανε στη χώρα αυτή η επίθεση. Δεν θα ξεπεραστούν έτσι απλά το ότι σκότωσαν τον ηγέτη της χώρας, το ότι σκότωσαν ένα μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ηγεσίας σε αυτές τις δύο τελευταίες, μέσα σε αυτό το εξάμηνο, στους δύο τελευταίους πολέμους που έκαναν. Δεν θα ξεπεραστεί έτσι το αίμα 168 κοριτσιών σε ένα δημοτικό σχολείο. Είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό. Και αυτό είναι που σκέφτεται σήμερα η Ιρανική ηγεσία και δεν νομίζω ότι θα επιτρέψουν στους Αμερικανούς να πούν ότι εντάξει, αρκετά σας καταστρέψαμε αυτή τη φορά, θα ξανάρθουμε πάλι μετά από ένα εξάμηνο να δούμε τι έχει απομένει, να καταστρέψουμε κάτι παραπάνω και βλέπουμε. Δηλαδή αυτό που έκαναν στο Ιράκ και στη Συρία, που χάρισαν στους εαυτούς τους μια δεκαετία για να καταστρέψουν την κάθε χώρα και κάτι παραπάνω από μια δεκαετία, φαίνεται ότι οι Ιρανοί δεν θα τους το επιτρέψουν. δεν θα τους επιτρέψουν να επανέρχονται κάθε 6 μήνες και να βομβαρδίζουν τη χώρα έτσι ώστε μέσα σε ένα βάθος δεκαετίας να την καταστρέψουν και να την καταλάβουν ή να τη διαλύσουν από τα μέσα. Αυτά είναι τα διδάγματα των προηγούμενων πολέμων. Είναι αρκετά κατανοητά αυτή τη στιγμή από όλους και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν. Καταλαβαίνετε ότι τα διακυβεύματα είναι πολύ μεγάλα και για την Κίνα και για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Μια ενδεχόμενη πτώση του Ιράν σημαίνει στρατιωτικές και ναυτικές βάσεις των Αμερικανών στην Κασπία θάλασσα. Η Μόσχα θα είναι στο βεληνικές των Αμερικανών, όχι μόνο από την πλευρά της Ουκρανίας πλέον, αλλά και από την πλευρά των και από τη νότια πλευρά. Και όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε στο Λίτσεϊ Γκράχαμ προηγουμένως που είπε ότι η Βενεζουέλα και το Ιράν είναι μαζί το 30% των πετρελαϊκών αποθεμάτων. Αυτό που δεν είπε, αλλά εμείς το σκεφτόμαστε αυτό, είναι ότι αυτό το 30% πάει στην Κίνα. Είναι μια αρτηρία που τροφοδοτεί αυτό που είναι σήμερα η Κίνα. Η Κίνα είναι και φιλοδοξεί να παραμείνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και όχι μόνο το εργοστάσιο του πλανήτη, αλλά και να συνεχίσει την οικονομική της ανάπτυξη. Αν τυχόν πέσει το Ιράν όπως έπεσε η Βενεζουέλα, θα στηριχτεί αυτή ακριβώς την αρτηρία εφοδιασμών που έχει, με δεδομένο ότι και τα υπόλοιπα, και οι υπόλοιπες αρτηρίες εφοδιασμού που έχει σήμερα η Κίνα σε μεγάλο ποσοστό ελέγχονται από τους Αμερικανούς, κυρίως τη Σαουδική Αραβία εννοώ, το Κατάρ και τις υπόλοιπες μπανανίες του κόλπου. Πρακτικά θα τις μείνει ο εφοδιασμός μόνο από τη Ρωσία, που προφανώς και δεν είναι επαρκής στις σημερινές συνθήκες.
0: Είναι τουλάχιστον πολλοί λένε ότι η Κίνα και η Ρωσία εμέσως συμμετέχουν σε αυτό τον πόλεμο. Π.χ. οι Κινέζοι βοηθούν με συστήματα γεωεντοπισμού, βοηθούν με συστήματα πληροφοριών, βοηθούν με πολλούς τρόπους. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τώρα οι πύραυλοι των Ιρανών είναι πολύ περισσότερο εύστοχοι από ό,τι ήσαν το περασμένο στον πόλεμο των 12 ημερών. Το ίδιο ενδεχομένως να γίνεται και με τη Ρωσία, παρότι η Ρωσία, ο πρόεδρος Πούτιν από ό,τι εικάζεται, λέγεται, διαρρέεται, ότι διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς το τηλεφώνημα με τον Τραμπ, ένα τηλεφώνημα που είχε χθες ή προχθές με τον Τραμπ, ότι δεν βοηθούν τους Ιρανούς με πολύτιμες στρατιωτικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, βοηθάνε, δεν βοηθάνε, εμένα με ενδιαφέρει το εξής, κύριε Ραχιώτη, που θέλω να σας ρωτήσω. Οι Αμερικανοί βοηθούν αφιδώς στην Ουκρανία, βοηθούσε από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα με όπλα, με τα πάντα. Απροκάλυπτα. Και μάλιστα όχι μόνο βοηθάνε, δίνουν όπλα, τα πουλάνε και τα όπλα και κερδοφορούν. Εξηγήστε μου παρακαλώ, εξηγήστε μας γιατί οι Ιρανοί, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι φοβούνται τον ίσκιο τους να πούνε ότι ναι, πουλάνε όπλα στους Ιρανούς ή βοηθούν τους Ιρανούς. Όπως κάνετε εσείς στην Ουκρανία, κάνουμε εμείς στη δικιά μας τη γειτονιά. Όπως κάνατε εσείς στην Βενεζουέλα, κάνουμε εμείς στη δικιά μας τη γειτονιά. Χωρίς να υπονοώ ότι μοιράζεται ο κόσμος, λέω ένα επιχείρημα που θα μπορούσε να υποθεί. Μπορείτε να το εξηγήσετε?
1: Το γιατί για την Κίνα και το γιατί για τη Ρωσία δεν ταυτίζονται καθόλου. Είναι διαφορετικές και οι πολιτικές και οι παραδόσεις και η γεωπολιτική θέση της κάθε μιας από αυτές τις χώρες. Η Ρωσία, η ηγεσία της Ρωσίας, να το θέσω διαφορετικά, έχει πάρα πολλές ταλαντεύσεις όσον αφορά την πολιτική της στην Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν αποδειχθεί καταστροφικές στο παρελθόν για την ίδια τη Ρωσία και για τα καλώς εννοούμενα ρωσικά συμφέροντα, αλλά και για την ίδια της την άμυνα. Φαίνεται ότι αυτές οι πολιτικές της Ρωσίας την οδηγούν σιγά σιγά σε ένα αδιέξοδο σε όλα τα μέτωπα. Κατά τη γνώμη μου αυτό συνειδητοποιείται από ένα ποσοστό της ηγεσίας, αλλά και από ένα ποσοστό της κοινωνίας. Δεν είναι κύρια τάση αυτή τη στιγμή η συνειδητοποίηση των αδιεξόδων, αλλά ήδη υπάρχουν σημαντικές φωνές γύρω από αυτά τα ζητήματα. Εμείς που είμαστε στα Βαλκάνια και οι λαοί της Μέσης Ανατολής, είναι προφανές ότι βλέπουμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα βλέπει ο ρωσικός λαός και πολύ περισσότερο η ρωσική ηγεσία. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι τα αντικειμενικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι μαζί με τις χώρες που αντιστέκονται, μαζί με τις χώρες που δίνουν τη μάχη για την ανεξαρτησία τους και για να διατηρηθούν ενιαίες και κυρίαρχες, όπως και η ίδια η Ρωσία. Γιατί περίπτωση ήττας, περίπτωση νίκης των Αμερικανών, να το θέσω διαφορετικά, σημαίνει διαμελισμό του Ιράν, σημαίνει διαμελισμό της Ρωσίας, αν τυχόν πετύχουν τους στόχους τους. Τα πράγματα είναι πραγματικά επικίνδυνο. Φαντάζομαι ότι αυτά θα συνειδητοποιηθούν στο μέλλον και θα διανυθεί μια απόσταση που είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο να διανυθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βαρύδια από το παρελθόν. Υπάρχει μια ιστορία συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων στο παρελθόν μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ της αυτοκρατορικής Ρωσίας, μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης, μετά τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα. Αυτά συνήθως θέλουν δεκαετίες για να έρθουν, και μάλιστα όταν μια χώρα σαν την Ρωσία έχει περάσει αυτή την τραγική διαδρομή που πέρασε μετά το 1990, που καταστράφηκε οτιδήποτε υπήρχε συγκροτημένο μέσα σε αυτή τη χώρα, καταλαβαίνετε ότι η ορίμανση των στρατηγικών στόχων και ο αναπροσανατολισμός των στρατηγικών στόχων και η επανατοποθέτηση της κοινωνίας όσον αφορά την προοπτική της είναι θέματα πάρα πολύ δύσκολα, είναι αργόσυρτες διαδικασίες και εν τέλει σε έναν βαθμό είναι λογικό που καθυστερούν να οριμάσουν, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο που καθυστερούν να οριμάσουν. Η Κίνα είναι προφανές ότι δεν έχει τις ίδιες στρατιωτικές δυνατότητες με την Ρωσία, δεν έχει γεωγραφική γειτνίαση, δεν έχει πολεμικό ναυτικό κατάλληλο για τις ανοιχτές θάλασσες, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει τις αναγκαίες στρατιωτικές βάσεις που χρειάζονται για να παίξει ένα στρατιωτικό ρόλο μακριά από τα σύνορά της, έχει πολύ σοβαρά άλλη τα προβλήματα γύρω από τα σύνορά της που την εγκλωβίζουν εκεί και δεν της επιτρέπουν να παίξει ένα ρόλο στα παγκόσμια πράγματα και σαν στρατιωτική δύναμη. Δεν είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη αυτή τη στιγμή και έχουν συνείδηση οι Κινέζοι αυτού του γεγονότος και προφανώς προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Αλλά και με τις μικρές δυνατότητες που έχουν, προσπάθησαν νομίζω να συνεισφέρουν σε ένα βαθμό, και δεν είναι τυχαίο ο πόλεμος του Πακιστάν εναντίον του Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον περιορισμό των κινέζικων δυνατοτήτων βοήθειας προς τον Ιράν, αφού ο μοναδικός χερσαίος διάδρομος που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι Κινέζοι για να βοηθήσουν το Ιράν προφανώς περνάει μέσα από το Αφγανιστάν, που ταυτόχρονα με το Ιράν οι Δυτικοί φαίνεται ότι το εμπλέκουν σε μια νέα σύγκρουση με την κυβέρνηση πληρεξουσίων που αυτή τη στιγμή έχουν στο Πακιστάν. Αυτή είναι η κατάσταση, είναι δύσκολη κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο θα διεξαχθεί η σύγκρουση στη Δυτική Ασία που είναι ήδη σε εξέλιξη.
0: Πριν πάμε λίγο στο Λίβανο, να μας πείτε και εκεί, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείτε πολύ μεγάλη προσοχή και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια τα όσα συμβαίνουν, ήθελα να μας πείτε όμως, είναι μια δική μου απορία. Βλέπουμε ότι μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να ρίξουν, εκτός από εκείνα τα τρία αεροπλάνα τα οποία αμφισβητείται αν τα έριξαν από τα Εμιράτα, αν έπεσαν από τους Ιρουανούς, εν πάση περιπτώσει Αντιεροπορικά, κύριε Ραχιώτη μου, έχουν τελικώς οι Ιρανοί ή δεν έχουν? Πρώτον. Δεύτερον, αν δεν έχουν, γιατί δεν έχουν οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, πού? Και τρίτον, στον εναέριο χώρο της, έχετε καταλάβει αν στον εναέριο χώρο της, του Ιράν περνούν Ισραηλινά ή Αμερικανικά αεροπλάνα? Ή χτυπούν απ' έξω από τα σύνορα, χτυπούν από απόσταση?
1: Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάποιες δυνατότητες τουλάχιστον να επιχειρούν πάνω από το Ιράν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Αυτό φαίνεται. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τέτοιο επίπεδο αντιαεροπορική άμυνα που να μετατρέψει τον εναέριο χώρο του Ιράν σε non-fly zone. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό και όπως βλέπετε και το Ιράν κυρίως χρησιμοποιεί τους πυράβλους του και δεν χρησιμοποιεί την αεροπορία του, γιατί δεν μπορεί φυσικά να την χρησιμοποιήσει ακόμα και πάνω από το έδαφος του. Αυτές είναι οι δυνατότητες. Οι δυνατότητες που έχει το Ισραήλ και η Αμερική στον χώρο της αεροπορίας φαίνεται να είναι πολύ ανώτερες από αυτές που έχει το Ιράν. Ακόμα και η αντιαεροπορική του άμυνα έχει κάποιες συστοιχίες από ό,τι ξέρουμε μοντέρνων αντιαεροπορικών όπλων. Έχουν κάποιες επιτυχίες όσον αφορά drones και αυτές που αναφέρθηκαν με κάποιες αμφισβητήσεις φυσικά για καταρρύψεις αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του Κατάρ. Πάντως φαίνεται ότι δεν έχει δυνατότητες μιας πλήρους αντιαεροπορικής άμυνας. Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Δύο ερωτήσεις ακόμα για την περιοχή. Στο τηλεφώνημα από την Τραμπ αφενός και αφετέρου, επιβεβαιώθηκε και από τον εκπρόσωπο στη Ρωσία, δεν ξέρω αν ήταν ο κύριος Πεσκόφ ή κάποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει είναι ότι η Ρωσία προσφέρεται να μεσολαβήσει για διαπραγματεύσεις ειρήνης. Αυτό για πολλούς σημαίνει ότι οι Ρώσοι επιθυμούν την ανακοχή, την ειρήνη στην περιοχή. Με ποιους όρους θα μπορούσε, γιατί μας είπατε προηγουμένως ότι δεν μπορούν οι Ιρανοί να δεχθούν οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα έχει πλήρεις εγγύησεις. Αλλά πλήρεις εγγύησεις από έναν άνθρωπο σαν τον Τραμπ, έναν αξιόπιστο άνθρωπο και έναν αξιόπιστο σύστημα εξουσίας, δεν θα μπορούν να έχουν. Ακόμα και αν τους πει ότι okay, ό,τι θέλετε παίρνετε, αύριο το αναιρεί. Δεν τους πιστεύει κανείς, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως. Συνεπώς, πώς θα μπορούν, τι εννοεί ο πρόεδρος Πούτιν, τι καταλαβαίνετε εσείς τώρα, στο μυαλό του δεν μπαίνετε ούτε εσείς ούτε εγώ ούτε κανένας, αλλά τι έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Πούτιν λέγοντας να επέλθει η ειρήνη στην περιοχή? Τι νομίζετε, πού το πάει δηλαδή?
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζονται επιπλέον διαμεσολαβητές σε αυτή τη σύγκρουση. Όπως ξέρετε, διαπραγματεύτηκαν μέσω πάρα πολλών διαμεσολαβητών τους περασμένους μήνες οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων άρχισαν και τους δύο πολέμους, και τον πόλεμο του περασμένου Ιουνίου και αυτόν τον πόλεμο μέσα στις διαπραγματεύσεις. Ενδεχομένως χάθηκαν τόσοι ανώτατοι ηγέτες και στρατιωτικοί και στους δύο αυτούς πολέμους ακριβώς γιατί γίνονταν διαπραγματεύσεις. Γιατί το Ιράν πίστευε ότι δεν θα επιτεθούν μέσα στις διαπραγματεύσεις, όπως έγιναν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω θα προσθέσει μια μεσολάβηση πέρα από όλες αυτές που γίνουν. Όλοι έχουν μεσολαβήσει μέχρι τώρα σαν ενδιάμεση και εν τέλει δεν χρειάζονται και ενδιάμεση. Ο Τραμπ έχει το Γουίτκοφ και το Γκούσνερ που μπορούν να του μεταφέρουν

0: Βλέπουμε μπροστά σε αυτή την εκτραχυλισμένη υπεριαλιστική επιθετικότητα σε όλο τον πλανήτη, δεν καταλαβαίνω πια τι νόημα μπορεί να έχει η διαμεσολάβηση, πόσο να πιεστούν οι λαοί που αντιστέκονται παραπάνω. Να αμυνθούν χρειάζεται, όχι να πιεστούν από φίλιες πλευρές. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται. Το Ιράν προσφέρθηκε να κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις από μόνο του.
1: Έτσι.
0: Και οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν αυτό το χρόνο που τους έδωσαν οι διαπραγματεύσεις και οι παραχωρήσεις του Ιράν για βομβαρδισμούς, για να σκοτώσουν ευνηδιαστικά την ηγεσία τους. Πράγματα που δεν τα κάνανε ούτε οι πιο ακραίοι κανίβαλοι στο παρελθόν. Χτυπάνε αυτούς με τους οποίους διαπραγματεύονται. Εν τέλει δεν βλέπω τι μπορεί να γίνει με περαιτέρω διαμεσολαβήσεις. Επιπλέον οι Ρώσοι, πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν μια πολύ αρνητική εμπειρία από τις διαπραγματεύσεις τις δικές τους.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και αυτά που έχουν ήδη παραδεχτεί στο παρελθόν, ότι εξαπατήθηκαν δύο φορές με το Μίνσκ 1 και με το Μίνσκ 2 στο Ουκρανικό, εξαπατήθηκαν και πιο πριν.
1: Έτσι.
0: Με την Ένωση της Γερμανίας, με το ΝΑΤΟ, εξαπατήθηκαν και το 2011 με τη Λιβύη και απήχαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και
1: μπορούσαν
0: οι Αμερικανοί να πάρουν απόφαση και να βομβαρδίσουν και να διαλύσουν τη χώρα. Έχουν εξαπατηθεί τόσες φορές και αυτή τη στιγμή εξαπατούνται με τις υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις ειρήνης στην Ουκρανία, που δεν χρησιμοποιούνται για τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή παρά για τον καλύτερο εξοπλισμό της Ουκρανίας και για την καθυστέρηση των επιχειρήσεων, αλλά και για το άνοιγμα νέων μετώπων κατά της Ρωσίας, όπως είναι το μέτωπο που έχει ανοίξει στις θάλασσες κατά της Ρωσίας με την προσπάθεια επιβολής ναυτικού αποκλεισμού στη Ρωσία, εμπορικού ναυτικού αποκλεισμού για να ακριβολογώ, με τη σύλληψη όλων των εμπορικών πλοίων και κυρίως των πετρελαιοφόρων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εμπορεύεται νόμιμα τα προϊόντα της. Δεν τους το αναγνωρίζουν και τις επιβάλλουν εμπορικό αποκλεισμό. Αυτό είναι ένα νέο μέτωπο αυτή τη στιγμή, όσο και αν δεν θέλουμε να το δούμε, ακόμα και με το κάψιμο των πλοίων της στη Μεσόγειο. Μην ξεχνάμε ότι δύο πλοία έχουν προσβληθεί με drones και πολλά άλλα έχουν συλληφθεί σε διάφορα σημεία, σε διάφορους ωκεανούς αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν είναι τόσο δυσάρεστη η εμπειρία που έχουν οι Ρώσοι από διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εμπλακούν σε μια πρόσθετη διαπραγμάτευση και για μια άλλη χώρα που δίνει τον υπερπάντων αγώνα της αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά μετά από 2.500 χρόνια αδιάκοπης ιστορίας σήμερα δίνει το Ιράν τη μάχη του για να υπάρξει, έτσι.
1: Μια ερώτηση ακόμα, πόσο μπορούμε πιο σύντομα για να πάμε λίγο και στα ελληνικά, αφού περάσουμε λίγο από το Λίβανο. Κύριε Ραχιώτη, πόσο νομίζετε ότι είναι εύκολο να καταρρεύσουν αυτά τα καθεστώτα, τα δοσιλογικά του, τα εμιράτα δηλαδή του Περσικού κόλπου? Ένα είναι αυτό, δεδομένου ότι από τη μια υπάρχουν Σιίτες στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, οι οποίοι ενδεχομένως να επηρεάζονται από αυτές τις συμπεριφορές απέναντι στους αδελφούς τους Σιίτες στην άλλη πλευρά του κόλπου. Επίσης, οι Ιρανοί δεν χτυπούν μονάδες αφαλάτωσης, χωρίς τις οποίες όλα αυτά τα περίφημα εμιράτα δεν θα είχαν παρά να ζήσουν κάνα 2-3 μέρες το πολύ. Βεβαίως είναι, θα έλεγε κανείς, είναι έγκλημα πολέμου. Α, οκ, αλλά εγκλήματα πολέμου. Και τώρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι τη στιγμή που ήδη οι Ισραηλοί έχουν χτυπήσει μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν, δεν δικαιούνται και αυτοί στο κάτω-κάτω, τη στιγμή που ο αγώνας είναι πάνω από όλα αυτή τη στιγμή για την ύπαρξη.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά χτυπάνε σχολεία και νοσοκομεία στο Ιράν.
1: Ακριβώς.
0: Όχι μονάδες αφαλάτωσης.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Πάνε τις ομάδες βόλεϊ την ώρα που παίζουν βόλεϊ.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Όχι,
1: παρακαλώ, αυτό να μας, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε, δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πόσο ευαίσθητα είναι αυτά τα καθεστώτα. Είπατε βέβαια το θέμα να χτυπηθεί αυτός που τους κυριαρχεί και τους ποδηγητεί στην περιοχή, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και να ξεκουμπιστούν από την περιοχή. Συγγνώμη για την

0: λέξη, αλλά ναι. Από την άλλη όμως, γιατί οι Ιρανοί δεν χτυπάνε τις μονάδες αφαλάτωσης? Δεν τολμούν.
1: Τα Εμμυράτα, Σουλτανάτα και Βασίλεια του Κόλπου είναι κατασκευές.
0: Έτσι.
1: Είναι αγγλικές κατασκευές που Πολύτες. Παραδόθηκαν μετά για περαιτέρω εκμετάλλευση στους Αμερικανούς όταν οι Εγγλέζοι παρέδωσαν τη σκυτάλη στους Αμερικανούς. Δεν έχουν αυτή καθεαυτή οντότητα. Δεν υπάρχει κάποιο κράτος με οντότητα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή Σουλτανάτο Τάδε ή Βασίλειο του Μπαχρέιν και ούτω καθεξής. Αυτά είναι ονομασίες, είναι επινοήσεις που έγιναν από τους Βρετανούς στη διαδικασία της αποαπικιοποίησης, όταν βλέπαν ότι δεν μπορούν να τα κρατήσουν απευθείας με δικά τους στρατεύματα, προκειμένου έμεσα με διάφορους τοπικούς φυλάρχους να συνεχίσουν να ελέγχουν την περιοχή, και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ένας μεγάλος και νικηφόρος πόλεμος στην περιοχή, αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει ευρύτερη δυναμική σε όλες τις χώρες του Περσικού κόλπου.
0: Ήδη στο Μπαχρέιν γίνεται χαμός, υποτίθεται, από διαδηλώσεις.
1: Για το Μπαχρέιν πρέπει να ξέρουμε ότι οι κάτοικοι του Μπαχρέιν δεν είναι απλά σιίτες, είναι ιρανικής καταγωγής.
0: Ναι, σωστό. Έτσι.
1: Το Μπαχρέιν ανήκε στο Ιράν στο παρελθόν. Πλην όμως, όταν το έκαναν ανεξάρτητο, καταλήφθηκαν βέβαια τα πάντα από τους Βρετανούς στην περιοχή, όταν του έδωσαν την τύπησα ανεξαρτησία του οι Βρετανοί, ο Σάχης για μια ακόμα φορά φερόμενος προδοτικά για τα συμφέροντα της χώρας του, δεν έκανε και τίποτα άλλο, δεν διεκδίκησε την επιστροφή αυτού του νησιού στο Ιράν, παρόλο που οι κάτοικοι ήταν Ιρανοί, και οι Βρετανοί παίξαν και εκεί ένα μοντέλο Κύπρου. Αντί να επιστρέψει το νησί στην πλειοψηφία των κατοίκων του, στην Ελλάδα δηλαδή, όπως ήταν η Κύπρος το 1960, που πάνω από το 80% του πληθυσμού ήταν Έλληνες, επέλεξαν την λύση της ανεξαρτησίας, προκειμένου να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο και με την εκμετάλλευση της τουρκικής μειονότητας φυσικά, τον έλεγχό του. Το ίδιο παιχνίδι έπαιξαν στο Μπαχρέιν, φέρνοντας έναν Σουνίτη βασιλιά και τον επέβαλαν σε μια σιητική πλειοψηφία, ιρανική πλειοψηφία θα έλεγα, ώστε μέσω αυτού του διχασμού, όπως το έκαναν όχι μόνο στην Κύπρο και στο Κασμίρ την ίδια εποχή, να διατηρήσουν τον έλεγχό τους στην περιοχή. Αυτές οι καταστάσεις, σε περίπτωση που ανατραπεί ο αμερικανικός έλεγχος, που ξεκουμπιστούν όπως είπατε οι αμερικανικές βάσεις από την περιοχή, θα τεθούν σε επανεξέταση από τους ίδιους τους λαούς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο λαός του Μπαχρέιν βγαίνει στο δρόμο και πανηγυρίζει για κάθε χτύπημα που κάνουν οι Ιρανοί στο έδαφος του Μπαχρέιν σε αμερικανικές ή σε άλλες κρατικές εγκαταστάσεις. Πανηγυρίζουν τα χτυπήματα, γιατί ξέρουν ποιος έχει δίκιο σε αυτή τη σύγκρουση, και οι υπόλοιποι λαοί της περιοχής, κατά τη γνώμη μου, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αναλάβουν ένα κόστος για την απελευθέρωσή τους, και νομίζω ότι σιγά σιγά διαμορφώνονται αυτές οι δυνάμεις που θα κινητοποιηθούν και θα αναλάβουν και τα αντίστοιχα κόστη προκειμένου να απελευθερωθούν αυτές οι χώρες. Αυτή η διαδικασία βέβαια δεν θα προχωρήσει, ίσα ίσα θα αντιστραφεί και θα χειροτερέψει σε περίπτωση ήττας του Ιράν. Βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού σήμερα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε σε θετική κατεύθυνση για τους λαούς.
0: Πάμε για λίγο στο Λίβανο, κύριε Ραχιό. Τι γίνεται στο Νότιο Λίβιο? Στο Νότιο Λίβανο γίνεται πραγματικός πόλεμος, εισβάλλουν, ξαναεισβάλλουν, σκοτώνουν, βομβαρδίζουν, επιγείως, υπεργείως κτλ. Οι Ισραηλοί, όπως έχουν συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια, αυτή δουλειά κάνουν. Σκοτώνουν κόσμο δηλαδή στο Νότιο Λίβανο και στο Βόρειο και στον Κεντρικό. Και πέστε μας τι γίνεται, πού βρίσκονται οι επιχειρήσεις, από ό,τι εσείς μπορείτε να έχετε μάθει.
1: Τα είπε όλα Η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ με την οποία ξαναξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ισραήλ, ξαναξεκίνησε την άμυνα του Λιβάνου. Έβγαλε μια συγκλονιστική ανακοίνωση η οποία πρακτικά είπε ότι κάναμε μια εκεχηρία πριν από 15 μήνες, υπομείναμε τη σφαγή μας επί 15 μήνες χωρίς να απαντάμε, δεν σας πολεμάγαμε και κάθε μέρα θρηνούσαμε νεκρούς από εσάς. Ξέρουμε ότι είμαστε πολύ πιο αδύναμοι από εσάς, ξέρουμε ότι έχετε υπέρτερες δυνάμεις, πολύ καλύτερο εξοπλισμό, ξέρουμε ότι ελέγχετε την κυβέρνηση του Λιβάνου σε ένα μεγάλο ποσοστό. Παρόλα αυτά, εμείς θα πολεμήσουμε, γιατί δεν θα περιμένουμε να μας σφάξετε μέχρι το τέλος. Θα προτιμήσουμε να πεθάνουμε με το όπλο στο χέρι παρά να μας σφάξετε μέχρι τελευταίο. Αυτό περίπου έλεγε η ανακοίνωση με την οποία ξαναξεκίνησε η Χεζμπολά την αντίσταση. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα στο Λίβανο. Είναι ένας λαός που εξεγείρεται, είναι με το όπλο στο χέρι για την ανεξαρτησία του, ξέροντας ότι η πιο πιθανή εκδοχή είναι να μην μείνει κανένας του ζωντανός. Όλες τα προγνωστικά είναι προφανώς εις βάρος τους. Είναι λίγοι, είναι κατώτερα εξοπλισμένοι, είναι απομονωμένοι, δεν περιμένουν από πουθενά βοήθεια, θα πολεμήσουν μέχρι την τελευταία σφαίρα. Είναι κάτι που νομίζω ότι οι επόμενες γενιές, όσες τουλάχιστον έχουν πρόσβαση στην πραγματική ιστορία, στα πραγματικά γεγονότα, όσοι λαοί έχουν τέτοια πρόσβαση, θα το θυμούνται και θα το αναφέρουν σαν παράδειγμα, όπως αναφέρουμε τους 300 του Λεωνίδα, όπως αναφέρουμε τους Σουλιώτες, τον Καλόγερο, στο Κούγκι και ούτω καθεξής. Είναι επικό αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Λίβανο. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο μπορούν. Πρέπει να δίνουμε ό,τι μπορούμε σε αλληλεγγύη, αλλά ξέρουμε ότι όλα είναι στα χέρια τους. Ελπίζουμε να είναι τυχεροί σε αυτό τον αγώνα και σε αυτό τον αγώνα αυτοθυσίας που ξαναξεκινάν, επειδή δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, επειδή δεν μπορούν να περιμένουν με σταυρωμένα τα χέρια την σφαγή τους. Εδώ βρισκόμαστε δυστυχώς στο Λίβανο και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το μόνο θετικό, η μόνη ελπίδα που θα μπορούσε να έχει αυτός ο αγώνας στο Λίβανο είναι η εξέγερση των γειτονικών λαών της Συρίας και του Ιράκ, ώστε να δημιουργηθεί μια γέφυρα ζωής και για αυτό το μικρό λαό, ο οποίος αγωνίζεται με τέτοια αυταπάρνηση και με τέτοια αυτοθυσία. Είδαμε, οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν τα πράγματα.
0: Πριν μερικές ημέρες λοιπόν, ένα ντρόουν, το οποίο κανείς δεν ξέρει τελικώς από πού ήρθε, έπληξε την Βρετανική βάση στην Κύπρο. Τώρα, στην αρχή, ξέρετε τα μέσα όλα αυτά, τα λέω για μια μικρή ανακεφαλαίωση, όσους από τους φίλους μας δεν το έχουν παρακολουθήσει αυτό. Στην αρχή οι Βρετανοί είπαν ότι δεν φιλοξενούν, ότι δεν χρησιμοποιούν τη βάση από τους Αμερικανούς, οι Βρετανικές βάσεις στο νησί. Αυτό το ντρόουν το οποίο είχε φτάσει στην Κύπρο, άλλοι λέγανε ότι ήταν από τη Χεζμπολάχ, κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν κάποια προβοκάτσια από το δαίμονα αυτού του κόσμου, της περιοχής αυτής. Τώρα, επ' αφορμού του γεγονότος αυτού, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επί τόσα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για να στηρίξει την Κύπρο με κανένα τρόπο απέναντι, ούτε καταγγέλλοντας καν 45.000 στρατό τον τουρκικό που υπάρχει στο νησί, Εδώ πέρα θα μου πείτε, δεν υπεράσπισε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, της Ελλάδος, στην Κάσο, στη Λέσβο, στην Κρήτη, θα υπερασπίσει την Κύπρο. Τέλος πάντων, έστειλε λοιπόν δύο ζευγάρια F-16 μαχητικά αεροπλάνα και έστειλε και δύο φρεγάτες, εκ των οποίων η μία η πανάκριβη Μπελαρά που έχει πληρωθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων για να κερδοφορήσουν και όχι μόνο τα αμερικανικά αλλά και τα γαλλικά. Εμείς κάνουμε, αυτή η χώρα κάνουμε, κύριε Ραχιώτη, διπλωματία των στρατιωτικών πολεμικών συστημάτων. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Και εντωμεταξύ, επικαλούμενοι και την άρθρο 42 της Συνθήκης Λισαβόνας, στέλνουν και οι Ισπανοί, στέλνουν και οι Γάλλοι, στέλνουν και οι Ιταλοί, διάφορα πλοία, ίσως και τα Ισπανοί το καλύτερό τους και αυτοί. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί, κύριε Ραχιώτη? Μιλάμε τώρα, πάνε εκεί να προστατέψουν από τα 1,5 drones που θα φτάσουν εκεί, τις Χεσμπολάχ, από το Ιράν που δεν φτάνουν, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν τόσα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας. Τι γίνεται, να το πείσει της Κύπρου είναι αυτή η ιστορία? Διέταξαν, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνει θέση, δεν στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνουν τα έθνη κράτη, τα 3, 4, 5 αυτά μεγάλα που λέμε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Διέταξαν οι Αμερικανοί.
1: Το ντρόν που πήγε να χτυπήσει την Βρετανική βάση, όπως λέγεται, πρέπει να θυμίσουμε στον ελληνικό και στον κυπριακό λαό ότι αν υπήρξε και αν πήγε να χτυπήσει τη Βρετανική βάση, πήγε να χτυπήσει Βρετανικό έδαφος.
0: Έτσι.
1: Να μην το ξεχνάμε. Οι Βρετανικές βάσεις με τις συνθήκες της Λοζάνης και της
0: Ζυρίχης
1: δεν είναι κυπριακό έδαφος. Παρέμειναν βρετανικό έδαφος. Δεν παραδόθηκαν στην κυπριακή διοίκηση. Άρα να μην μιλάμε για ελληνοκυπριακό έδαφος αυτή τη στιγμή. Αυτό το έδαφος δυστυχώς, με τις προδοτικές συμφωνίες που υπόγραψε ο Καραμαλής και ο Αβέροφ, ελληνικά χέρια το 1960, δεν ανήκουν σε μας. Άρα αυτό που επλήγει είναι η Βρετανία, βρετανικό έδαφος. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Αν θέλουμε η Κύπρος να γίνει ελληνικό έδαφος, πρέπει να αγωνιστούμε για να γίνει ελληνικό έδαφος.
0: Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι ολόκληρη. Και δεν είναι μια στρατιωτική βάση με την έννοια που είναι η στρατιωτική βάση της Σούδας Αμερικάνικη ή η στρατιωτική βάση της Καλαμάτας Ισραηλινή. Είναι περιοχή ολόκληρη που κόβει τον ελληνοκυπριακό τομέα στα δύο. Δηλαδή έχει σύνδεση αφενός με τη θάλασσα, αφετέρου με την ελεγχόμενη από τους Τούρκους, το βόρειο τμήμα της Κύπρου που το ελέγχουν οι Τούρκοι. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε και να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, οι Βρετανοί επισήμως ισχυρίζονται ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό το πόλεμο, σε αντίθεση με όλους τους άλλους πολέμους που συμμετείχαν και επίσημα. Θα έλεγα σε ποιον τα πουλάνε αυτά.
0: Τα πουλάνε. Έτσι, καλά κάνουν, κύριε Ραχιώτη, κοιμάται πολλοίς κόσμος.
1: Δηλαδή, γιατί να μας θεωρούν τόσο ηλίθιους? Πρέπει να πάψουμε να είμαστε τόσο ηλίθιοι. Οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, όλες οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης και τα vassal states όπως είναι η Ελλάδα συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στον πόλεμο κατά μιας ανεξάρτητης χώρας. Γιατί τι είναι όταν εμείς τροφοδοτούμε τα αεροπλανοφόρα τους για να πάνε να πολεμήσουν, για να εκτοξεύσουν τους πυράβλους τους? Τι κάνουμε όταν παρέχουμε το έδαφος για να ξεκινήσει ο πόλεμος? Τι ακριβώς κάνουμε εμείς? Δεν συμμετέχουμε? Ή πολύ περισσότερο, τι κάνουν οι Βρετανοί που πάνε και έρχονται τα αμερικάνικα αεροπλάνα? από τη συγκεκριμένη βάση, όπως κάνανε και σε όλες τις προηγούμενες και από όλες τις βάσεις που έχουν οι Βρετανοί στην ευρύτερη περιοχή της Αφρικής και της Ασίας. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι Βρετανοί συντηρούν ακόμα δεκάδες βάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, τις οποίες τις παρέχουν όλες τους Αμερικανούς. Είναι κοινά τα σχέδια, άσχετα από το τι δηλώνουν επισήμως σε κάθε φορά. Γιατί απαιτούν δηλαδή οι αμυνόμενοι να εθελοτυφλούν και να παριστάνουν ότι πιστεύουν ότι οι Βρετανοί δεν συμμετέχουν σε αυτό το πόλεμο? Όχι, δέχεται κάθε μέρα βόμβες από τους Βρετανούς η Μέση Ανατολή και κάθε μέρα οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί δέχονται πληροφοριακή υποστήριξη και επιμελητιακή υποστήριξη από τις Βρετανικές βάσεις. Αυτή είναι συμμετοχή σε πόλεμο και έτσι πρέπει να θεωρούμε ότι έχει το θέμα με όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και να τελειώσει αυτό το υποκριτικό παιχνίδι. Τέλος, τρέχουν όλοι να υποστηρίξουν την Κύπρο αυτή τη στιγμή και πρώτα-πρώτα η ελληνική κυβέρνηση αυτό κάνει, στέλνει στρατό να υποστηρίξει την Κύπρο από το 1, 2 ή 5 ντρόν που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο ή από δεν ξέρω εγώ πού, από τις σφαίρες που έρχονται ή μπορούν να έρθουν από τα 500 μέτρα στη Λευκωσία, τι κάνουν? Έτσι, από τα 40... Έχουν 40.000 τουρκικό στρατό επί 50 τόσα χρόνια στην Κύπρο και τώρα σκέφτηκαν ότι χρειάζεται στρατιωτική υποστήριξη η Κύπρος. Πού ήταν το ελληνικό ναυτικό όλα αυτά τα χρόνια? Τώρα σκέφτηκαν την υποστήριξη και απέναντι σε ποιον? Η απειλή που έχει σήμερα η Κύπρος είναι από τη Χεσμπολά, είναι από το Ιράν? Σοβαρά θα μας πούνε ότι θα καταλάβει το Ιράν ή ο Λίβανος την Κύπρο?
0: Τη στιγμή που οι Τούρκοι έχουν 40.000 στρατό, έτσι.
1: Όμως μπορεί να πει κάποιος ότι η Τουρκία δεν θα καταλάβει και την υπόλοιπη Κύπρο? Ποιος μπορεί να τους εγγυηθεί? Και επιπλέον τίθεται κάποιο θέμα απελευθέρωσης του βόρειου τμήματος της Κύπρου ή δεν τίθεται? Και ποιο είναι το στρατιωτικό καθήκον που έχουν αυτές οι μονάδες που πήγαν εκεί? Προφανώς διατηρούνται σαν κόρη οφθαλμού τα επιχειρησιακά σχέδια, αλλά ηλίθιοι δεν είμαστε και δεν πρέπει να είμαστε ηλίθιοι. Ξέρουμε ότι κάθε φορά που γίνεται μια σφαγή στη Μέση Ανατολή έρχεται ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή να λειτουργήσει σαν αμυντικός θόλος στο Ισραήλ, και ένα strike group, έτσι το λένε στην γλώσσα τους, δηλαδή μια ομάδα συμμαχικών πολεμικών πλοίων που πλαισιώνουν αυτό το αεροπλανοφόρο, τα οποία παρέχουν στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ, κυρίως εκτοξεύοντας πυράβλους ή χρησιμοποιώντας τα αεροπλάνα, το αεροπλανοφόρο για την συμπλήρωση της άμυνας ή της επίθεσης του Ισραήλ. Πάντα σε αυτή τη δύναμη συμμετέχουν νατοϊκά πλοία. Όταν στα 2 χρόνια που κράτησε η σφαγή της Γάζας, πρέπει να θυμίσω ότι και πάλι είχαμε στείλει φρεγάτα στο strike group που πλαισίωνε τον αεροπλανοφόρο που είχαν στείλει τότε. Και τώρα έχουν στείλει αεροπλανοφόρο και τώρα στην ίδια περιοχή σπέβδουν τα νατοϊκά πλοία. Στην Ελλάδα ακούγεται όλο αυτό με το επιχείρημα της υποστήριξης της Κύπρου. Στα προηγούμενα βέβαια δεν είχαν κανένα πρόσχημα, αλλά βλέπαμε τις ακριβείς θέσεις αυτών των πλοίων, που αυτό φυσικά θεωρείται στρατιωτικό μυστικό και δεν θα το μάθουμε. Νομίζω ότι η διάταξή τους δεν θα ήταν τέτοια που να προστατεύουν την Κύπρο, αλλά να προστατεύουν το Ισραήλ και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται, συμμετοχή στην πολεμική αρμάδα των Αμερικανών που βρίσκεται στην περιοχή και όχι προστασίας οτιδήποτε έχει απομείνει από την Κυπριακή Δημοκρατία του 1960.
0: Μια τελευταία. Είχα 2 ερωτήσεις, είχα πολλές δηλαδή, αλλά πάση περιπτώσει 2 θα σας κάνω σε συσκευασία μιας όσο μπορείτε πιο σύντομα για να μην υπερβούμε πολύ το χρόνο. Πολλοί λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης κερδίζει Τσιμπάη κάτι δημοσκοπικά, τουλάχιστον δημοσκοπικά, από αυτή την ιστορία, διότι υπερασπίζεται τα εθνικά θέματα. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι πηγαίνει, θα κάνει εκλογές άμεσα για να εκμεταλλευτώ πριν σκάσουν και τα υπόλοιπα σκάνδαλα κτλ. Γιατί θα είναι γεμάτη αυτή η κυβέρνηση από σκάνδαλα, μόνο και μόνο αυτά που ξέρουμε. Και ταυτόχρονα να μας πείτε, με δύο κουβέντες, γιατί είναι τόσο αδιάφοροι, αν είναι τόσο αδιάφοροι, ακίνητοι και ενσωματωμένοι μοιάζει να είναι στην Κονομισιά, κύριε Ραχιώτη, ελληνική κοινωνία. Έτσι, τι θα φάω, τι θα αρπάξω, τι θα κάνω, να κάνω δουλειές κτλ. Αυτή είναι η ιστορία. Και στα νησιά, να μην είμαστε και λίγο να το βλέπουμε. Και αυτό. Δεν είναι όλοι έτσι ασφαλώς. Πολλοί είναι έτσι όμως. Αυτά τα δύο. Πού βλέπετε να πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και δώστε μας και μια δική σας ερμηνεία, εκτός αν έχετε διαφορετική άποψη, βέβαια.
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα εξελίχθηκε σε ένα μπλοκ συνενόχων. Είναι συνένοχοι όλοι για την κατάσταση της χώρας. Όλοι έχουν περάσει τις τελευταίες δεκαετίες από τη διοίκηση αυτού του τόπου. Η διοίκησή τους ήταν τραγική, ήταν υποτελής, ήταν καταστροφική για τη χώρα. Κανένας τους δεν έχει να υποδείξει κάτι θετικό για αυτό τον τόπο. Διαχειρίστηκαν την υποτέλεια, είναι ένα μάτσο γέσμεν από τη μια άκρη του πολιτικού σκηνικού μέχρι την άλλη, με αντιπολιτευτικές πινελιές για δευτερεύοντα θέματα, για θέματα διαφθοράς, για θέματα σκανδάλων, για θέματα ύφους άσκησης της εξουσίας. Κανένας τους δεν αμφισβητεί τις βασικές υποθήκες που έχει αυτός ο τόπος. Την εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξάρτηση από το ΝΑΤΟ, το στρατιωτικό έλεγχο της χώρας, το ξεζούμισμά της, το οικονομικό της ξεζούμισμα από τους κεντροευρωπαίους και από τους Αμερικανούς, τη μετατροπή μας σε ένα ανυπόληπτο, σε μια ανυπόληπτη οντότητα που δύσκολα θα την έλεγες και κράτος πλέον, είναι συνένοχη για αυτή την κατάσταση. Οπότε δεν έχει και νόημα το πότε θα γίνουν εκλογές αν δεν υπάρχει πολιτική εναλλακτική. Αν και οι επόμενοι θα συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Αυτή τη στιγμή μας το λένε όλοι κατάμουτρα, ότι στα βασικά θα κάνουμε τα ίδια. Κανένας δεν αμφισβητεί την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, την υποτέλεια, τις βάσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τον πόλεμο με τη Ρωσία, τον πόλεμο με το Ιράν, όλα.
1: Ακριβώς τίποτα δεν αμφισβητούν. Κανένας δεν μας λέει ούτε λεκτικά κάτι άλλο. Οπότε τι να ελπίσουμε από τις εκλογές σας, τις κάνουν όποτε θέλουν. Ελπίδα θα υπήρχε για μας μόνο αν είχαμε να υποστηρίξουμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Αν στις εκλογές μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ένα άλλο πολιτικό ρεύμα που να ανοίξει το δρόμο αργά ή γρήγορα να πάει τη χώρα κάπου αλλού, σε συνεργασία βεβαίως με τις άλλες χώρες της περιοχής μας, πρώτα-πρώτα τις βαλκανικές χώρες, γιατί εδώ ανήκουμε, ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουμε όλοι, αλλά και με τους υπόλοιπους πόλους του παγκόσμιου συστήματος που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την ανεξαρτησία του από το δυτικό ιμπεριαλισμό που προσπαθεί να πνίξει τα πάντα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτοί που σήμερα αποτελούν το πολιτικό σύστημα της χώρας διάλεξαν να είναι ένα μικρό και σκάρτο και ανυπόληπτο γρανάζι του δυτικού ιμπεριαλισμού. Εμείς σαν λαός δεν θέλουμε να μοιραστούμε αυτή την τύχη και δεν θέλουμε να τιμήσουμε τον έναν ή τον άλλον από αυτούς. Η δικιά τους δουλειά, η δικιά τους προοπτική είναι ξένη για μας. Δεν θέλουμε να είμαστε κομμάτι τους. Έτσι. Οπότε ας παίξουν το μεταξύ τους παιχνίδι για το ποιος θα είναι ο διαλεκτός της Αμερικάνικης πρεσβείας μεταξύ τους.
0: Αν συμφωνεί και η Γερμανική, όλοι μαζί, μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ραχιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία.
0: Θα έχουμε την συζήτηση. Θα συνεχίσουμε. Καλό βράδυ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, κλείνοντας το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, απλώς να σας θυμίσω για τον κύριο Μητσοτάκη που υποκρίνεται ότι υπερασπίζει τα εθνικά συμφέροντα, την ίδια στιγμή που δεν τολμάει να ποντίσει καλώδιο, καλώδιο, έτσι, που μπορεί να έρθει. Ξέρετε κάτι, στο βυθό μιας θάλασσας μπορεί να ποντίσει ο καθένας καλώδιο, ακόμα και δεν, είναι, δεν έχει δική του ΑΟΣ, ακόμα και ένα που μακριά Ισπανός να έρθει, μπορεί να ποντίσει καλώδιο στην περιοχή. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν μπορεί όμως, έτσι. Σας θυμίζω, ίσως το θυμάστε κι εσείς, είναι η τρίτη φορά μετά το 2024 που η Τουρκία προσπαθεί να σταματήσει την πόντιση καλωδίων σε ελληνικές θαλάσσιες ζώνες. Πρώτον, ανοιχτά της Κάσου το 2024 για το καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου, το Great Sea Interconnector. Δεύτερον, μεταξύ Λέσβου και Χίου για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο νησιών. Δεν μπορεί η Ελλάδα ούτε να συνδέσει τα νησιά της. Αυτή είναι η εθνική ανεξαρτησία. Αυτή είναι η πολιτική εθνική του κυρίου Μητσοτάκη, έτσι. Και τρίτον, τώρα, αυτές τις μέρες, μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας για δίκτυο οπτικής ίνας. Φίλοι και φίλες, αυτός ο... έλεγε ο κύριος Ραχιώτης και πολύ ορθά για ηλίθιους μας περνούν. Ξέρετε, πολλοί τα πιστεύουν αυτά. Τι να πει κανείς δηλαδή. Δίνουν στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία σήμερα ακόμα 25% αντί αυτό κόμμα να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Πραγματικά δηλαδή. Είναι ότι χειρότερο έχει γίνει για αυτή τη χώρα. Όχι ότι άλλοι είναι καλύτεροι. Αλλά αυτοί δεν έχουν σπάσει κάθε κόκκινη γραμμή. Όπως αυτές τις κόκκινες γραμμές που δεν έχουν σε τίποτα. Τέλος. Ο τουρισμός, φωνάζουν πολύ τώρα με τον πόλεμο της Γεσμπολάχ, τον πόλεμο στο Ιράν, τι θα γίνει ο τουρισμός που είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Βρε τι λέτε, βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Μια διαταγή, ένας πόλεμος, μια ταξιδιωτική οδηγία και όλος αυτός ο τουρισμός που έχει καταστρέψει τη χώρα μας. Μην ξεχνάμε έτσι. Να δούμε καταρχάς τι θα λένε τώρα οι οικονομολόγοι της Πεντάρας που θεωρούν ότι ο τουρισμός είναι το μεγάλο έσοδο της πατρίδας μας. Από την άλλη, την ίδια στιγμή η Ελλάδα παραδίνεται σε Ισραηλινούς, σε Τούρκους, σε Αμερικανούς, σε Πολωνούς, σε Ρώσους, έτσι, οι οποίοι όλα αυτά τα στήφη των τουριστών που είναι μια απραγματική άλωση της χώρας και καταστροφή των οικοσυστημάτων της για να εξυπηρετήσει όλα αυτά τα 30-35 εκατομμύρια τουρίστες που εμφανίζονται σε αυτή την κακόμοιρη χώρα που πλέον δεν μπορούν να πάνε οι Έλληνες διακοπές. Έχετε δοκιμάσει να πάτε στις Κυκλάδες το καλοκαίρι να κάνετε τον μπάνιο σας? Να πάρετε το παιδί σας, τη γυναίκα σας, τον άντρα σας, το φίλο σας ή τη φίλη σας να πάτε? Ξέρετε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν είναι δική σας αυτή η χώρα. Δεν είναι δική μας αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα ανήκει στους ξένους. Πάντα ανήκει στους ξένους. Ποτέ δεν την πήραμε στα χέρια μας. Νομίζαμε ότι είναι δικιά μας. Ποτέ δεν ήταν. Νομίζω ότι πάνω από το 90% του ελληνικού λαού δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να πάει στις Κυκλάδες. Πάτε στη Σαντορίνη, στη Μύκονο. Ξέρετε, ακούω κάτι τιμές εξωπραγματικές. Μια βραδιά 300-500 ευρώ. Μπορείτε? Λοιπόν, φίλοι και φίλες, εκείνο που να κάνουμε να πάρουμε πίσω τη χώρα μας από τους Ισραηλινούς, τους Αμερικανούς, τους Γερμανούς, τους Ρώσους, τους Τούρκους, τους Πολωνούς, που είτε στρατιωτικά είτε τουριστικά καταλαμβάνουν και ελέγχουν τη χώρα και την οικονομία της. Μια χώρα χωρίς πρωτογενή παραγωγή και χωρίς δευτερογενή παραγωγή δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι καριδότσουφλο στον άνεμο και είναι μια ευκαιρία για κερδοσκοπία σε διάφορους. Από τους μεγάλους tour operators του εξωτερικού μέχρι εδώ πέρα τους διαφόρους στα νησιά που δεν τους ενδιαφέρει. Αν χάνονται τα νησιά, οικονομάμε βρε αδερφέ, έρχονται Τούρκοι τουρίστες. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως και θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να είναι το βασικό έσοδο της χώρας, και θα λέει κανείς θα πρέπει να είναι το απολύτως άκρο συμπληρωματικό έσοδο. Δεν μπορεί να στηρίζεται αυτή η χώρα, γιατί καταστρέφει το μέλλον της και το παρόν της. Τώρα, αν σκεφτεί κανείς λοιπόν, επίσης, συγγνώμη τώρα που σας καθυστερώ και τον καλεσμένο μας στην επόμενη εκπομπή, ότι όλα τα δεινά της μεταπολιτευτικής πορείας της Ελλάδος, εκτός από τα εγγενή προβλήματα που είχαν, μην πιάσουμε τα πρώτου 74, τη Χούντα, τον εμφύλιο, να μην πάρουμε όλες εκείνες τις ιστορίες της Αμερικανοκρατίας όλων αυτών των ετών, των Βρετανών, τον Τζόρτσιλ, όλα αυτά τα πράγματα, μην τα πιάσουμε. Όμως, από τότε και εφ' εξής, από τη μεταπολίτευση και μετά, ήταν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλώ για το ΝΑΤΟ, είναι άλλο τεράστιο κεφάλαιο, αλλά μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν σκεφτεί κανείς ότι όλες οι υποσχέσεις που έδωσαν στον ελληνικό λαό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κεκτημένα, τα πολιτικά, τα οικονομικά, όλα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένα από αυτά δεν εκπληρώθηκε. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Σκεφτείτε ένα προς ένα, ένα προς ένα. Όσα μας υποσχέθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πραγματώθηκε κανένα. Και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι? Ένας μηχανισμός που επιβάλλει ξεκάθαρα τα δυσμενή, τις δυσμενείς πολιτικές. Δεν κερδίζει η χώρα σχεδόν τίποτα, μόνο με το χέρι απλωμένο, δώσε και σε μένα μπάρμπα που λένε, δώσε μου και εμένα από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα κάνει τι? Τα κάνει αέρα κοπανιστό για να τα παίρνουν οι διάφοροι επιτίδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μια διαδικασία που ενώ υποσχέθηκε πολλά, είπαμε στην ουσία παρήγαγε τα αντίθετα. Τη διάλυση του κοινωνικού ιστού, την παρακμή της όποιας βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής είχαμε. Εντάχθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ήταν στο ΝΑΤΟ, αλλά εντάχθηκαν και στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα περισσότερο διαβλητή. Και ας λένε τώρα διάφοροι πόσο αξιόμαχοι είναι η ελληνική, ο ελληνικός στρατός, τώρα ποιος τα πιστεύει? Ποιος τα πιστεύει? 5 φρεγάτες τούρκικες ήρθανε και αναγκάστηκε ο κύριος Γεραπετρίτης να δώσει γη και είδωρα, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρουμε. Δεν μας λέει κανείς τι έγινε εκείνο το βράδυ στην Κάσο. Γιατί έφυγαν τα τουρκικά πολεμικά από την Κάσο, στην πόντιση του καλωδίου? Γιατί τους παρακάλεσε ο κύριος Γεραπετρίτης και τον άκουσαν? Όχι. Όχι, κάτι τους έδωσε. Έτσι. Έγινε λοιπόν ένα γρανάζι στους νατοϊκούς σχεδιασμούς η χώρα μας, έτι περαιτέρω. Και όλα αυτά. Ένας και μόνος λόγος ήταν για να οικονομήσει, το λέω λαϊκά, για να οικονομήσει η ελληνική ολιγαρχία, οικονομική και πολιτική, και να μπαινοβγαίνουν τα χρήματα τα μαύρα από την Ελλάδα ελεύθερα. Αυτή είναι η ιστορία. Να μην ελέγχεται όλη αυτή το χρήμα της διαφθοράς, το μαύρο χρήμα δηλαδή, όχι του φουκαρά της γειτονιάς που δεν κόβει απόδειξη στο περίπτωρο ή δεν ξέρω πού αλλού. Όλη αυτή τεράστια διαπλοκή, αυτό το πλυντήριο που λέγεται Ελλάδα, για εγχώριους και ξένους ολιγάρχες. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν για αυτούς. Οι υπόλοιποι σιγά σιγά χανόμαστε από το προσκήνιο της ιστορίας. Φίλοι και φίλες, αξιολείπητη χώρα, αξιολείπητος λαός. Για την ώρα όμως. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
4: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
5: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
5: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moore.com.
6: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Φεύγουμε από το άντε γαμίσουν οικοδένδια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο Υπουργό Προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει, κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επαιτίου Μαρφίν. Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα. Τέλος όμως, και όταν λέμε τέλος εννοούμε τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπεται, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όποιο να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε κάτι να γεμίσει το μάτι μας. Δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
11: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
12: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
13: Απαγορεύεται.
12: Σε δρόμους.
13: Σε δρόμο.
12: Και θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
13: είναι.
12: Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
13: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
12: Επαναλαμβάνω, τώρα θα του καθιερώσουμε αυτό.
13: Πώς, με νόμο?
12: Με νόμο, ναι.
13: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
10: Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγε τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί, και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν του Θεού της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα σερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγύρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις. Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί, άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί, να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τη χώρα έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί. Για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
14: מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוזיום, זאת ייקח כמה חודשים.
15: אבל הוא אמור לא, לפעמים שומעים הכל בסדר.
14: ברוך השם ובעזרתו, הוא יחזור לאיתנו, הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזן לא לו אל תדאג, שיהיה מספיק לכולם. הוא לא יחזור בזאת השם להילחם.
15: שיאמון רפואה שלמה.
10: תיקן איתו ישראל של לבנו. איזה לא קטרסי. בין איזה פוליס יחוריה, כסקוטוני, אמחוס. היא הפלוסוס לי, פיגטה פריסה סקוטוסמה. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το... Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία Στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής, γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.

0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
2: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
1: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
2: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
1: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
3: Adopto.

0: κατά φαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρχος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: Προπόληση more.com.
2: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
3: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: Και καλό καλοκαίρι!
4: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Μικρός, ήσυχος

αρχαία δημοκρατία και η σημασία της για εμάς σήμερα? Έχουμε εδώ τρεις τουλάχιστον βασικές διαφορές της αρχαίας με τη νεότερη αντίληψη περί δημοκρατίας. Πρώτον, η αντιπροσώπευση. Οι αρχαίοι δεν γνωρίζουν αυτή την απατηλή έννοια. Από τη στιγμή που κάποιος αναθέτει την εξουσία αμετάκλητα για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλους, έχει μόνος του αλωτριωθεί πολιτικά. Ο Ρουσό το είπε ωραία για τους Άγγλους της εποχής του. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι επειδή εκλέγουν τους βουλευτές τους. Πλανώνται όμως. Είναι ελεύθεροι μία μέρα στα 5 χρόνια. Μετά από αυτό είναι δούλοι. Δεν είναι τίποτα. Οι αρχαίοι δεν αντιμετώπιζαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ούτε καν ως δυνατότητα, μιας και θεωρούσαν πως κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει την κυριαρχία του πολίτη. Ή την έχει ο ίδιος, ή την έχει κάποιος άλλος αντί για αυτόν. Αυτή η ιδέα της αντιπροσώπευσης της κυριαρχίας ενέχει στην πραγματικότητα μία θεολογική ιδέα, σύμφωνα με την οποία η κυριαρχία των πολιτών συμπυκνώνεται μία Κυριακή και μέσω μίας κάποιας επιφυτήσεως βρίσκει σκήνομα σε 300 ανθρώπους, οι οποίοι την διατηρούν και την εκφράζουν για τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια. Δεύτερη διαφορά, οι εκλογές. Για τους αρχαίους, η δημοκρατία δεν είναι οι εκλογές, όπως νομίζουμε σήμερα, κάθε άλλο μάλιστα. Η θεωρητική αρχή πίσω από τις εκλογές είναι η ανάδειξη των καλύτερων. Συνεπώς, οι εκλογές είναι θεσμός αριστοκρατικός, δηλαδή ολιγαρχικός. Στις δημοκρατίες των Ελλήνων, εκλογές υπήρχαν μόνο εκεί που απαιτούνταν ειδικές γνώσεις, όπως για παράδειγμα για την ανάδειξη στρατηγών. Δεν υπήρχαν όμως για την ανάδειξη αρχόντων. Η πολιτική άνοικε σε όλους τους πολίτες. Τρίτον, το κράτος. Οι αρχαίοι δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ αυτή την λέξη όπως το νομίζουμε σήμερα. Στις μέρες μας, το κράτος είναι ένας μηχανισμός ανεξάρτητος και ξεχωριστός από την κοινωνία. Η κοινωνία το νομιμοποιεί, αλλά δεν το ενσαρκώνει. Οι αρχαίοι είχαν ανταυτού την οντότητα που ονομάζουμε πόλης, πολιτεία. Οι ξένοι φιλόλογοι και δι' οι Γερμανοί, μεταφράζοντας την πολιτεία του Πλάτωνα με τον τίτλο «Der Staat», δημιούργησαν μία τεράστια παρεξήγηση. Οι Ναζί, το 1939, δημοσιεύοντας μία γερμανική μετάφραση του επιταφείου του Περικλή, αντικατέστησαν την λέξη «πόλης» από την λέξη «κράτος». Τι είναι η πόλης? Είναι οι ίδιοι οι πολίτες και η θεσμική οντότητα που ενσαρκώνουν μέσω της δημοκρατίας. Όταν λοιπόν λέει ο Περικλής πως οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για την πόλη, δηλαδή επί της ουσίας για τους υπόλοιπους και το ίδιο το συλλογικό τους θεσμικό οίκημα, οι Γερμανοί το απέδωσαν με το «οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για το κράτος», κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν τον 19ο αιώνα ανακαλύφθηκε το έργο του Αριστοτέλη «Αθηναίων Πολιτεία», οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί, Έλληνες και ξένοι, το μετέφρασαν ως «Πολιτεία των Αθηνών». Μέγα και στοιχειώδες λάθος. Δεν υπήρξε ποτέ πολιτεία των Αθηνών. Η Αθήνα είναι γεωγραφικός όρος. Η πόλη είναι οι Αθηναίοι. Είναι δηλαδή η ενσαρκωμένη από τους ίδιους τους πολίτες πολιτεία. Γι' αυτό και ο Θεμιστοκλής λέει πριν την αυμαχία της Αλαμίνας πως η Αθήνα είναι και θα είναι εκεί όπου είναι και οι Αθηναίοι. Γιατί αυτή είναι η πόλης. Η πόλης δεν είναι σαν το σημερινό κράτος, ένα νομικό πλάσμα δηλαδή που εξουσιάζει την κοινωνία και αποφασίζει για τα πάντα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Στην αρχαία δημοκρατία, που κακώς αποκαλούμε άμεση, η εξουσία δεν πηγάζει από τους πολίτες. Η εξουσία είναι οι πολίτες. Στο σημερινό πολίτευμα, που κακώς αποκαλούμε δημοκρατία, η κοινωνία εκχωρεί την εξουσία της σε κάποιους οι οποίοι αποφασίζουν αντί για αυτήν. Στην σημερινή αντίληψη, το κράτος είναι η επικράτεια και ο μηχανισμός που του δίνει υπόσταση. Για την αρχαία αντίληψη, πολιτεία είναι οι ίδιοι οι πολίτες και δεν υπάρχει άνευ αυτών. Πρέπει λοιπόν να μας γίνει απολύτως ξεκάθαρο. Η επιστροφή στην αρχαία ελληνική σκέψη δεν αποτελεί νοσταλγία. Αποτελεί έναν επαναστατικό επαναπροσδιορισμό των ενιών πολιτική, πολίτης, δημοκρατία.

Δημοκρατία, κράτος. Δημοκρατία δεν είναι να εκλέγεις τους εξουσιαστές σου. Δημοκρατία είναι να μην υπάρχουν εξουσιαστές. Το «μη άρχεστε υπομηδενός» της κοινωνίας των πολιτών.

0: Μέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
4: φίλος
3: να πω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ερτόπεν.

0: Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα για άλλη μια φορά αναγκάζομαι, λόγω μιας μεγάλης υποχρέωσης του φίλου μας του Παντελή του Σαββίδη, να παρουσιάσω για άλλη μια φορά τον καφέ της Κυριακής. Ο Παντελής συμμετέχει σε ένα πάνελ που θα παρουσιάσει ένα συλλογικό τόμο αφιερωμένο στον Χρήστο τον Γιαναρά, έναν από τους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους που έφυγε πέρσι και πολύ καλό φίλο δικό μας και όλων των συντελεστών εδώ και της εκπομπής, την οποία έχει εμφανιστεί προς μεγάλη μας τιμή αρκετές φορές. Σχεδίαζα σήμερα, εν όψη και του, αφού γινόμαστε αποδέκτες της οικονομικής κρίσης που παράγεται από το Ιράν και το είδαμε με την αύξηση του πληθωρισμού στο 5,9%, να ξαναμιλήσω για τον πρωτογενή, για το πρωτογενή τομέα, για τη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί πιστεύω αυτά έχουν άμεση αντανάκλαση σε όσα ακριβώς συμβαίνουν στην οικονομία μας και στο τι θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Το πρόβλημα με τον πρωτογενή τομέα είναι τεράστιο. Είχα καλέσει ένα φίλο της εκπομπής, τον Λευθέρη τον Καφάτσο, που είναι ένας αγρότης εδώ από την περιοχή μας και θα μπορούσε να μας δώσει εξαιρετικές πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει, όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας, να ξεχνάμε τα προβλήματα, να μπαίνουν κάτω από το χαλί και μιλάω πάντα αφού δεν υπάρχουν. Να καλωσορίσω και το Λευθέρη, φαίνεται ότι τα κατάφερε τελικά και είναι στο στούντιο με 100 προβλήματα, γιατί είχαμε διακοπή ρεύματος στη Σύνδο λόγω του ότι ένα φορτηγό έπεσε πάνω στον κεντρικό μετασχηματιστή της ΔΕΗ και έχει βυθιστεί η περιοχή στο σκοτάδι μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πρωτογενής τομέας λοιπόν, θα δώσω πρώτα το λόγο στο Λευθέρη τον Καφάτσο να μας πει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, αφού πρώτα επαναλάβω ότι επισητιστικός τομέας είναι αμυντική υποδομή της χώρας και η αγνόησή του, η εξαφάνισή του δημιουργεί τεράστια προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και δημογραφικά φυσικά σε όλους μας. Αμέσως μετά ο Βασίλης ο Κυρατζόπουλος θα μας ενημερώσει για τα τελευταία γεγονότα στην Τουρκία, στη καλή μας γείτονα. Ο Δημήτρης ο Τζαϊλάς, ο Ναύαρχος, θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις και στον Περσικό, αλλά και θα μας μιλήσει και για τα ντρόν στη Λευκάδα και φυσικά καλεσμένος της εκπομπής ο καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κύριος Δημήτρης Μαρδάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Η άποψή του είναι πάντοτε πολύτιμη και χρήσιμη για όλους μας. Αλλά θα ξεκινήσω, λόγω των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, με τον Λευθέρη τον Καφάτσο να μας μιλήσει λιγάκι για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνθρωποι που ασχολούνται, που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα. Λευθέρη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με κάνετε, κύριε Φτυχίδη. Καλημέρα και στους κυκλημένους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ζητήματά μας είναι πάρα πολλά. Τα ζητήματά μας, τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα εν έτη και 2026 μεγαλώνουν, αυξάνονται και προχωρούμε σε μια κατάσταση που δεν είναι γυρισμό. Συνοπτικά θα πούμε ότι το 2026, όπως ξεκινήσαμε μετά και τις κινητοποιήσεις στις αγροτικές που λάβαμε χώρα το Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026, ξέραμε και από πριν ότι θα αντιμετωπίσουμε, γνωρίζαμε από πριν, θα αντιμετωπίσουμε τετελεσμένα τα οποία θα οδηγήσουν ενδεχομένως και σε πεσημιστική επάρκεια και ασφάλεια και για τη χώρα, αλλά και κυρίως για τη βιωσιμότητα τη δικιά μας, σαν αγρότες. Θα σας πω με λίγα εν ολίγης τι αντιμετωπίζουμε. Μπήκαμε με το αριστερό στην καινούργια χρονιά και θα σας πω εν ολίγης ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς, από το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο έχει και το οποίο διερευνάται αυτή τη στιγμή και εκδικάζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν κατάλοιπα από τις επιδοτήσεις, δηλαδή από τις αγροτικές επιδοτήσεις, τις νόμιμες που δικαιούνται οι αγρότες, οι οποίες δεν δεν έχουν μέχρι στιγμής φτάσει ούτε καν στα μισά. Δηλαδή, υπόλοιπα τις βασικές ενισχύσεις και του 24 και του 25, υπάρχουν υπόλοιπα, φανταστείτε, και από το 2019 ακόμα, τα οποία οι αγρότες δεν τα έχουν λάβει. Στο θέμα των επιδοτήσεων, να πούμε κάτι, η έλλειψη ρευστότητας είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα σας πω που οδηγεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει προχωρήσει κατά το ίμιση σε κάποιες εν μέρη, να το πούμε, προκαταβολές των ενισχύσεων. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι και εκείνες οι προκαταβολές που δόθηκαν λόγω οφειλών και λόγω εισφορών που δεν έχουν πληρωθεί από τους αγρότες προς την ΑΔΕ και προς άλλους φορολογικούς μηχανισμούς, έχουν αυτό που λέμε, δηλαδή τους τα βάλαν και τους τα πήρανε κιόλας. Είναι αυτό που λέμε, παρακρατήθηκαν τα ποσά αυτά από τους περισσότερους. Αυτό έχει να κάνει και με το αγροτικό πετρέλαιο. Εδώ υπάρχουν καταγγελίες όπου τώρα, πριν ένα μήνα, που δόθηκε η προκαταβολή για το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο αφορούσε 86.000 αφημί, υπολογίζουμε ότι είναι 86.000 αφημί, σε σύνολο 250.000 ετήσεων. Και εκεί πέρα υπάρχουν καταγγελίες ότι και αυτή η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ήταν ένα τεράστιο βοήθημα για τους αγρότες για να μπορέσουν να βάλουν πάρτι να ξεκινήσουν, υπάρχουν καταγγελίες ότι παρακρατήθηκαν και ποσά από αυτό το βοήθημα. Και μάλιστα καταγγελίες και από αντιπροέδρους αγροτικών συνεταιρισμών, όπου οι άνθρωποι λένε ότι εγώ είχα να πάρω 400 ευρώ, τα έβλεπα στην τράπεζα, δεν μπορούσα να τα τραβήξω. Δηλαδή δεν είναι οι καθυστερημένες επιδοτήσεις, αλλά και αυτές που μπήκανε, δεν μπορέσαν οι άνθρωποι λόγω οφειλών. Παρακρατήθηκαν από την ΑΔΕ. Και να είναι αυτό που λέγαμε, ότι τι δουλειά έχει ο ΠΕΚΕΠΕ μέσα στην ΑΔΕ. Τώρα πλέον η ΑΔΕ θα λειτουργεί σαν ένας καθαρά εισπρακτικός μηχανισμός, χωρίς καμία γνώση, χωρίς κανένα σχέδιο για την πολιτική τομέα. Εκτός από τις παρακρατήσεις και από το αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και από τις επιδοτήσεις, να πούμε επίσης ότι έχουν εισταλθεί ραβασάκια στους επαγγελματίες παραγωγούς, στους αγρότες μας και στους ανθρώπους, για επιστροφή ως αχρεωστή των κατευθέντων ποσά για τις επιδοτήσεις του 2023, κάτι που είναι παράνομο. Κάτι που είναι παράνομο, γιατί αυτοί οι αγρότες έχουν εισπράξει νόμιμα αυτά τα ποσά για τις επιδοτήσεις του 2023, έχουν ελεγχθεί και τα έχουν εισπράξει, και τώρα θυμήθηκε ΑΔΕ να κάνει ξανά επανέλεγχο και να διαπιστώσουν και αυτά, ότι αυτά τα ποσά δεν αντιστοιχούσαν ή δεν έπρεπε να δοθούν σε αυτούς τους αγρότες. Εδώ μιλάμε για το τέλειο μπάχαλο. Ακόμα και αυτά τα ποσά τα οποία έχουν πάρει οι άνθρωποι καλούνται να τα επιστρέψουν πίσω. Οπότε, πού καταλήγουμε πάνω από όλα αυτά? Στην έλλειψη ρευστότητας. Δεν υπάρχει ρευστότητα, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι εδώ πέρα, για το θέμα του αγρότη. Γιατί μπαίνει αυτή τη στιγμή, στο 2026, με υπόλοιπα από τις επιδοτήσεις τις οποίες περίμενε ο αγρότης για να μπορέσει να ξεκινήσει τη χρονιά του, δεν μπορεί να εισπράξει τα λεφτά του από το πετρέλαιο. Υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες είναι τεράστιες, καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει και με κτηνοτρόφους και για τα δικά τους τα κοπάδια, τα οποία έχουν καταστραφεί με βάση αυτή την εγκληματική πολιτική που ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, όπου θανατώνει το ένα πίσω από το άλλο, που δεν λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίως. Για το θέμα του εμβολιασμού, όπου βγαίνουν κάποια στελέχη από το ΙΠΑΤ και λένε αυτή τη στιγμή, όπως γραμματίζει και στελέχη από το ΙΠΑΤ, που λένε αυτή τη στιγμή ότι ακόμα και εμβολιασμός να προκύψει, εμείς θα συνεχίσουμε να θανατώνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώθηκαν. Δεν πληρώθηκαν πλήρως και κάποιοι δεν πήραν σχεδόν καθόλου, ούτε για το πολυεστέν ζωικό κεφάλαιο, αλλά επίσης δεν έχουν εισπράξει χρήματα ούτε και για τα αγροεφόδια τους, ούτε για τις ζωοτροφές, ούτε για το κόστος καύσης, γιατί κάποιοι προχωρήσαν και σε καύσης, δεν τους έχουν αποζημιώσει πλήρως. Και τα 22 εκατομμύρια που έδωσε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τον Απρίλιο ως μια αποζημίωση για τα κοπάδια τα οποία έχουν θανατωθεί, δεν αντιστοιχούν στην πραγματική αποζημίωση που θα έπρεπε να δοθούν. Γιατί λήφθηκαν αυτές οι αποζημιώσεις με βάση τα στελέχη του ΙΠΑΤ προδεκαετίας, με κόστος παραγωγής που έχει να κάνει με 10 χρόνια πίσω. Δεν έχει να κάνει με το τωρινό κόστος παραγωγής, το οποίο είναι στα ύψη με βάση τον πληθωρισμό, τους αποζημιώνουν πάντα με προηγούμενα δεδομένα. Είναι πίσω τουλάχιστον η αποζημίωσή τους 20-30 με 35% από την πραγματική αποζημίωση που θα έπρεπε να πάρουν. Δηλαδή μια αποζημίωση σε ένα μνοηρίφιο 3 μηνών θα έχουν δώσει, ας πούμε, 100 ευρώ το κομμάτι, όταν θα έπρεπε να ήταν πολύ παραπάνω. Δεν αγοράσαμε αυτή τη μέση κτηνοτρόφη. Σε ό,τι έχει να κάνει και για το θέμα, να πούμε ακριβώς που βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή Μπήκαμε στο 2026 και σύμφωνα και με τις διεθνείς εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα με την ακρίβεια την ενεργειακή, με τις ανατιμήσεις του πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή βάζω και τον εαυτό μου πάντα μέσα. Όσοι είχαμε, ας πούμε, αν κάποιος είχε ας πούμε, 100 στρέμματα, ένα παράδειγμα σας λέω, θα ξεκινήσει με 50 να καλλιεργεί. Το κόστος παραγωγής και η βιωσιμότητά του ορίζει ότι με βάση τα τιμολόγια που τρέχουν αυτή τη στιγμή και τις αυξήσεις που υπάρχουν, δεν μπορεί να κάνει την ίδια καλλιέργεια ως κόστος παραγωγής με την περσινή και την προπέρσινη. Το κόστος το ενεργειακό του ντίζελ τον οδηγεί στο να πρέπει, δεν έχει άλλη επιλογή, να μειώσει τη σημαντική απόδοση, τη σημαντική καλλιέργεια. Εγώ, ας πούμε, καλλιεργώ και πεφτικά. Στα 65 στρέμματα που καλλιεργώ, έχω πέσει αυτή τη στιγμή στα 38. Γιατί με βάση τις εκτιμήσεις τις λογιστικές, αυτή τη στιγμή τα έξοδα, οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις, όπως τα λοιπάσματα που έχουν ανέβει 40 λεπτά το κιλό, ας πούμε 400 ευρώ τόνος. Όπως το ντίζελ, εμείς βάζαμε στο 1,56, έχει πάει στα 2. Και αν δεν ήταν και τα 20 λεπτά που βάζουμε, ήταν πολύ παραπάνω και εγώ πιστεύω θα συνεχίσει. Πολλοί αγρότες εκτιμούν και πολλοί οι παράγοντες της αγοράς, όπως ο κύριος Κύρος Μιχάλης, ο οποίος είναι και πρώτος βενζινοπολών, εκτιμά ότι αυτή η κατάσταση με τον ντίζελ θα συνεχίσει η κλιμάκωση και δεν θα αποκλιμακωθεί εύκολα από το πρόβλημα. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, για να ξέρει και ο κόσμος, έχουμε καλλιεργήσει με ένα κόστος παραγωγής εξωφρενικού, πολύ μειωμένη ποσότητα, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την προσφορά των αγαθών των αγροτικών προϊόντων. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι στα καλοκαιρινά αγροτικά προϊόντα που αναμένονται, που βγαίνουν σιγά σιγά έτσι στο ράφι, όπως οι ντομάτες, τα αγγούρια, τα κολοκυθάκια, τα κλασικά αυτά που γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή παράσταμε ένα πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής. Οι τιμές τους δεν θα είναι ίδιες με τις περσινές, οι ποσότητες δεν θα είναι ίδιες με τις περσινές επίσης, και ο κόσμος θα αντιμετωπίσει τιμές οι οποίες θα είναι τουλάχιστον σε σύγκριση με πέρσι στις ντομάτες 50 λεπτά ακριβότερες και πάνω. Και αν ληφθεί επίσης και το γεγονός ότι οι χειμερινές καλλιέργειες, και να το τονίσω αυτό, οι χειμερινές καλλιέργειες που ξεκίνησαν ήδη τέλη Μαΐου και θα λάβουν τώρα μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου, θα έχουν επίσης αυξημένο κοστολόγιο, δηλαδή αυξημένο ενεργειακό κόστος και κόστος παραγωγής. Θα σας πω ότι και τα χειμερινά αγροτικά προϊόντα που αναμένεται να δει ο κόσμος στα ράφια τους προσεχείς μήνες θα είναι επίσης πάρα πολύ ακριβά, αντιμημένα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική βοήθεια από την κυβέρνηση, ουσιαστική βοήθεια από την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να κάπως να εξομαλυνθεί το θέμα στο κόστος στα αγροεφόδια και στα φυτοφάρμακα και σε όλα αυτά. Και στα φυτοφάρμακα να πούμε ότι τώρα θα δείτε τι μεγάλη ανατίμηση θα υπάρξει. Γιατί υπήρχε κάποιο, αυτό που με ενημερώνουν και οι γεωπόνικοι μας λένε, ότι τα φυτοφάρμακα είχαν ανέβει 10-15%. Τώρα αναμένεται να αυξηθούν και εκείνα άλλα 15-20% και να έχουμε συνολική ανατίμηση ένα 30-35% και στα φυτοφάρμακα, διότι υπήρχε αποθεματικό, υπήρχε αυτό που λέμε stock και τώρα τελειώνει και πάει σε νέα παραγωγή. Νέα παραγωγή από τις μεγάλες εταιρείες θα είναι ανατιμημένη. Οπότε θα έχουμε ακριβά λοιπάσματα, ακριβά φυτοφάρμακα, όπως επίσης οι εικόνες που λαμβάνουμε και από τις εταιρείες πολλαπλασιαστικού υλικού, αυτές που δηλαδή που προμηθευόμαστε σπόρους. Σπόρο, και τα ξέρετε, τα κλασικά τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσουν να σπαρθούν και να δώσουν την παραγωγή μας. Η εικόνα που μας δώσαν 4 μεγάλες εταιρείες που είναι στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι σε σύγκριση με πέρσι η ζήτηση πολλαπλασιαστικού υλικού, αγροεφοδίων δηλαδή, έπεσε 56%. Δηλαδή αυτοί είχαν 56% λιγότερες πωλήσεις σε σύγκριση με πέρσι, που σημαίνει ότι ήδη οι αγρότες εγκαταλείπουν. Εγκαταλείπουν, υπολειτουργούν ή έχουν κάνει το αγροτικό, σαν βιοπορισμό που λένε το αγροτικό, το επάγγελμα, το έχουν φέρει σε δεύτερη μοίρα. Ή έχουν ήδη ξεκινήσει κάποια άλλη εργασία και αυτό το έχουν σαν απλά εξτρά από βασική εργασία που είχαν οι άνθρωποι. Απαξιώνει το αγροτικό τομέα λοιπόν, δεν υπάρχει επιστροφή. Θεωρούμε ότι η ζημιά που θα αποκληθεί από αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κλάδο μας, και λόγω του σκανδάλου, αλλά και λόγω της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία είναι πραγματικά, θα έλεγα, απαράδεκτη. Ας πούμε, να δώσουμε μια εικόνα. Αν στον τομέα των κυβευτικών αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 450.000 στρέμματα και απασχολεί δηλαδή γύρω στους 30-40.000 παραγωγούς, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι μέχρι το 2030 θα παραμείνουμε μισή. Το πολύ σημαίνει μια τριετία. Εγκαταλείπουν ο ένας πίσω από τον άλλον. Η πτώση που θα δούμε τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι κατά το ίμιση. Ας πούμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από την οποία κιόλας κατάγουμε, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 6,5 με 7 χιλιάδες παραγωγούς στον τομέα των κυβευτικών. με επικοινωνία και με συνεννόηση που είχαμε και με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον κύριο Κεφαλά, συζητούσαμε και η εκτίμηση που έχουμε ότι τα επόμενα τρία χρόνια θα μείνουμε από 6.500-7.000 τουλάχιστον 3.000. Ποιο θα καλύψει το κενό? Το κενό θα το καλύψουν οι εισαγωγές. Αυτό που ήθελε η κυβέρνηση. Ζωφερό λοιπόν το μέλλον. Νομίζω ότι αν βάλουμε το κάτω και τις τελευταίες αναφορές τις οποίες έχουμε για κατασχεμένες ποσότητες προϊόντων αγροτικών προϊόντων από Αίγυπτο, από Βραζιλία, τα γνωστά πουλερικά που πιαστήκανε με 86.000 επικίνδυνες ποσότητες κατεψυγμένων πουλερικών, να είναι δηλαδή στο ράφι, να προορίζονται και το ράφι για τα ελληνικά ράφια, θεωρώ δηλαδή με λίγα λόγια αυτή τη στιγμή ότι είμαστε έρμεο των εισαγωγών. Θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο και αν λάβουμε υπόψη μας και τη νέα ΚΑΠ την οποία έρχεται αυτή τη στιγμή και θα εφαρμοστεί από το καινούριο έτος του 2027 και αφορά δηλαδή για το έτος 2028-2034, θα σας πω με λίγα λόγια αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα θα έχει σημαντικό πρόβλημα και τα επόμενα χρόνια, διότι δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα έργα που θα έπρεπε. Τα κονδύλια, ξέρετε, λόγω σκανδάλου πήγανε στα λάθος χέρια, δεν αξιοποιήθησαν, δεν γίναν τα κατάλληλα, ενώ υπήρχαν οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πήγανε για να αξιοποιηθούν ας πούμε ερδευτικά προγράμματα, ερδευτικά έργα, έργα δοποιίας. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι η καινούργια ΚΑΠ, η οποία είναι αυτή τη στιγμή πρώτον πυλών και έρχεται, θα είναι και η ΚΑΠ, αυτή που λέμε νέμησης, η οποία θα μας αποτελειώσει μια αντικαλή, γιατί η Ελλάδα, λόγω ότι έχει μείνει πολύ πίσω σύγκριση με τις άλλες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει το μικρότερο μερίδιο αγοράς, από τη στιγμή παραγωγής μαλλοχωρητικών προϊόντων σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, κοντά στο 2,3%, όταν οι άλλες χώρες εμφανίζουν πάνω από 10% μερίδιο. Έχει εισπράξει 14 δισεκατομμύρια για τη νέα ΚΑΠ, όλα και όλα για την 7ετία την οποία έρχεται, και θα είναι τα χρήματα αυτά τόσο λίγα που δεν θα επιτρέψουν πραγματικά τίποτα άλλο παρά μόνο να καλυφθούν οι βασικές επιδοτήσεις. Ούτε τα προγράμματα τα αναπτυξιακά, ούτε τίποτα. Με λίγα λόγια, οδηγούμαστε πραγματικά σε αφανισμό. Μας έχουν καταλάβει, είμαστε υπόδικοι στο κράτος λόγω του σκανδάλου που εκεί πέρα. Μας έχουν στο στόχαστρο. Αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκαριστεί οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι να εγκριθεί το Action Plan 2 που έδωσε η ηλική το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Ευρώπη, για να μπορέσει να γίνει ο εξυγχρονισμός του ΠΚΠ και τα διάφορα και διάφορες ενέργειες που απαιτούνται για να μπορέσει να ξυμπλοκάρει. Γιατί σου λέει η Ευρώπη ότι για να μπορέσω να ξυμπλοκάρω ξανά τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να μου εγγυηθείς ότι έχεις εξυγειάνει αυτή την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει με δικογραφίες. Έχουν αποστείλει κάποιο έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγεται Action Plan 2, αφορά τον εξυγχρονισμό του ΠΚΠ, την διαφάνεια και αυτά τα ζητήματα τα οποία του αφορούν. Δεν έχει ακόμα αντιληφθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μπλοκαριστεί οι πληρωμές, έχουν μπλοκαριστεί οι χρηματοδοτήσεις, δεν υπάρχει ρευστότητα και ό,τι δίνεται αυτή τη στιγμή σαν ξηρότο, σαν μπάλωμα στους αγρότες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν κάποιο και πάνω να ξεκινήσουν, είναι απλά το προθεματικό που έχει αυτή τη στιγμή το κράτος και τίποτα παραπάνω. Όσον αφορά το θέμα το οποίο, να δηλώσουμε και κάτι το οποίο πολλοί αγρότες μου λένε, αργεί να ξεκινήσει η δήλωση καλλιέργειας. Δηλαδή, η δήλωση καλλιέργειας που κάνουν οι αγρότες, το σύστημα ΟΣΔΕ του 2026, που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι λόγω ότι επειδή καθυστερεί η δήλωση των καλλιεργειών για το 2026 από τους αγρότες, δεν μπορεί να ξεκινήσει και να έρθει σε λειτουργία η κάρτα του αγρότη. Δηλαδή αυτή η κάρτα η οποία ο αγρότης παίρνει κάποια χρήματα μέσω τραπέζι για να μπορέσει να δάνει, αυτό που λέμε ένα μικρό δάνειο, για να μπορέσει να αγοράσει και τα αγροεφόδια του να ξεκινήσει. Είναι εκτεθειμένος από παντού ο κλάδος μας. Δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε ένα οργανωμένο πλάνο εξαγωγών, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε οι μισοί και πιο λίγοι, μειωμένες ποσότητες, πολύ χαμηλή προσφορά. Ο καταναλωτής συνεχίζει να ζητάει. Ό,τι και να γίνει, η ζήτηση θα παραμείνει μεγάλη και αυτή η ζήτηση δυστυχώς δεν συμπληρώνεται από το δικό μας από τις δικές μας καλλιέργειες εγχώριες, συμπληρώνεται δυστυχώς από τις εισαγωγές, τις οποίες έχει πάρει γραμμή η κυβέρνηση, ακολουθεί κατά πόδας και πιστεύω ότι εν ολίγης με μια εκτίμηση που έχουμε οδηγούμαστε και στον πλημμυρισμό του κλάδου, διότι μέχρι το 2032 καλείται ο κλάδος να αντικαταστήσει τους 150.000 αγρότες που τώρα είναι 55 χρονών με 65, να τους αντικαταστήσει με νέο αγροτικό αίμα. Πού είναι? Όταν στον κλάδο κάθε χρόνο εισέρχονται μόνο 1.000 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι έχει υπάρξει πρόβλημα. Πάμε δηλαδή σε εμφανισμό. Τα στοιχεία που έχουμε είναι αυτά. Είμαστε κοντά στο ψυχολογικό όριο των 300.000 παραγωγών με οψιόν να φεύγουν και να μην μπαίνουν. Και αυτό που έλεγε η κυβέρνηση ότι θα φέρει εργάτες από έξω, μόνο αυτά είναι φυσικά παραμύθια, έτσι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έρθει κανένας εργάτης απ' έξω. Κανένας αγρότης δεν θα μπει στη διαδικασία να πάρει Βιετναμέζους και αυτό που λέει και Φιλιππινέζους. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί θα πρέπει να μπει σε ένα ειδικό πρόγραμμα και εδώ δεν μπορεί να πούλησε ίσα τα δικά του έξοδα. Οπότε και η έλλειψη αγροτικών και η έλλειψη χεριών, αλλά και το γεγονός ότι στιγμή δεν αντικαθιστά το κλάδος από νέα άτομα, θα οδηγήσει σε μαρασμό, ξεκάθαρα. Θα υπάρξει πρόβλημα πιστοτικής επάρκειας. Και όταν ένα κράτος βασίζεται σε εισαγωγές, αυτό που κάνει τώρα τη στιγμή η χώρα μας, από Τουρκία, από Αίγυπτο, από Κίνα, τα πάντα που έξω έρχονται, όταν βασίζεται σε εισαγωγές, να πω και κάτι που αφορά την εκπομπή σας, υπάρχουν λοιπόν με βάση τις διεθνείς εξελίξεις, ο πόλεμος είναι και πλώνεται παντού. Όταν λοιπόν έρθει αντιμέτωπη με μια πρόκληση γεωπολιτική Ελλάδα και έρθει η χώρα η οποία σε προκαλεί και σου λέει ότι θα σου κόψω τις γραμμές εφοδιασμού για να σε ξέροντας ότι το κράτος σου είναι ένα κράτος εισαγωγών, αν θέλει να σε απειλήσει με τις εισαγωγές, θα σου κόψω τις γραμμές εφοδιασμού, σε τελείωσε. Ξέροντας ότι δεν παράγεις, δεν έχεις δύναμη. Υπογράφεις ό,τι σενάριο μπορείς να φανταστείς. Θα είμαστε υπότροποι. Έρμεθες, εισορέξεις και πολιτικές, αλλά και
0: μισό λεπτό, αγαπητή Λευτέρη. Ακριβώς για αυτό το λόγο, αν θέλεις, θεώρησα καλό να ακουστούν κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει στην πρωτογενή παραγωγή. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εισάγει το 70% των ζωοτροφών, δεν παράγουμε, εισάγει το 50% χοιρινού κρέατος, το 40% βοδινού κρέατος, κάνει εισαγωγές σε όσπρια, 40% η φασολάδα που τρώμε έρχεται από την Κίνα, έτσι, και εισάγει και ένα 50% σε μαλακά σιτηρά που προέρχονται από χώρες όπως είναι η Ουκρανία και η Ρουμανία. Σε περίπτωση μιας μεγάλης διεθνούς κρίσης, αντιμετωπίζουμε μια τέτοια, θα δημιουργηθεί με την αποχώρηση αγροτών, γιατί αυτό συμβαίνει, ένα πρόγραμμα επιστημιστικής ασφάλειας. Θα δούμε τις τιμές όπως τις βλέπουμε να αυξάνονται, θα οδηγηθούμε σε περαιτέρω εισαγωγές και αυτό φυσικά δεν διασφαλίζει ούτε αυτάρκεια, ούτε οτιδήποτε στη χώρα. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που το είπε ο Λευτέρης είναι ότι οι αγρότες λειτουργούν και δίνουν δουλειά σε περιοχές με γυρασμένο πληθυσμό. Κάθε νέος αγρότης που εγκαταλείπει τη δουλειά του και φεύγει σε μεγάλα αστικά κέντρα διευκολύνει ουσιαστικά στη γύρανση του πληθυσμού, στην ερημοποίηση της υπαίθρου, στην εξάλληψη ολόκληρων χωριών και υπάρχουν πολλά τέτοια πλέον στην ελληνική επικράτεια και όλο αυτό φυσικά δεν έχει κανένα αποτύπωμα. Ο πρωτογενής τομέας είναι περίπου το 4% του ΑΕΠ της χώρας, αλλά το γενικότερο αποτύπωμά του μαζί με τις εταιρείες μεταποίησης και διανομής είναι 12 με 14% της οικονομίας μας. Οι δε μειώσεις των εξαγωγών, από τη στιγμή που βλέπουμε να χτυπιούνται και προϊόντα όπως το λάδι, η φέτα, θα οδηγήσουν σε ένα έλλειμμα του εμπορικού μας συζυγίου σε μια ετήσια βάση από 3 ως 5 δισεκατομμύρια. Ελάχιστοι λοιπόν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει για τη χώρα ο πρωτογενής τομέας. Βέβαια, και εδώ θα μου επιτρέψει, είναι πολλοί που επαναφέρουν και το ερώτημα για τις επιδοτήσεις, γιατί είναι άλλη μια τεράστια επιλογή και πληγή για τη χώρα και τον τρόπο που έχουν δοθεί. Όλα αυτά βέβαια όμως θα πρέπει να δοθούν σε μια σωστή βάση, να καταλάβουμε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι πρώτα και κύρια, εγώ τον λέω, υποδομή ασφάλειας για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία σε περίπτωση μιας μακροχρόνιας κρίσης, όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο, θα μειώσει το αποτύπωμά της και τη λειτουργία της ως κυρίαρχο κράτος, μια που θα εξαρτάται από εισαγωγές, από ποιους, από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, την Κίνα και άλλες τέτοιες χώρες. Αυτό είναι το πρόβλημα, θα πρέπει να το αντιληφθούμε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι τιμές δεν ανεβαίνουν μόνο από την ενέργεια, ανεβαίνουν και από λάθος πολιτικές, από τη μείωση των προϊόντων, γιατί ανεβαίνει ένα προϊόν και φτάνει να το βλέπουμε σε τιμές απαράδεκτες και στις λαϊκές αγορές, γιατί απλά μειώνεται η παραγόμενη ποσότητα και δεν αναπληρώνεται αυτή η μείωση από καμία εισαγωγή.
1: Αυτά που πρέπει
0: να συνοψίσουμε λίγο.
1: Για να κλείσω κιόλας, το πρόβλημα είναι καθαρή αλυσίδα. Όταν μειώνει το αριθμό των παραγωγών και μειώνεται το τελευταίο τετράμινο του 25, φύγανε 80.000 άτομα κοντά. Το οποίο από τα 80.000 άτομα, τα 62.000 ήταν ενεργοί παραγωγοί και οι άλλοι ήταν που απλά απασχολούνταν στον κλάδο, σαν εργάτες, σαν απλά συνεργάτες. Το θέμα ποιο είναι? Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι ήδη η περιφέρεια εδώ Κεντρικής Μακεδονίας μας ενημερώνει ότι έχουν επιστραφεί πίσω 800 άδειες λαϊκών αγορών. Τι σημαίνει? Ότι επειδή ο πολιτής, γιατί οι πολιτές είναι στην ουσία οι άνθρωποι, δεν μπορεί πλέον να πάρει, δεν μπορεί να βρει τις ποσότητες και σε καλή τιμή όπως έβρισκε και παλιότερα, υπάρχει προσφορά, υπάρχει έλλειψη προσφοράς. Αυτή τη στιγμή και ακριβότερα τα αγοράζουν και ακριβότερα τα πουλάνε. Και επειδή δεν μπορεί να αγοράσει ο κόσμος λόγω πληθωρισμού, και αυτοί δεν βγάζουν να προσφέρουν πια ούτε λαϊκατζίδες, οι κοινώσεις που λέμε, οι πολιτές λαϊκών αγορών, και εγκαταλείπουν αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή από το δικό μας τον κλάδο ζουν και άλλοι κλάδοι. Και εγκαταλείπουν, θα συμπαρασύρουν ο δικό μας κλάδος και τους υπόλοιπους. Και το χειρότερο είναι ότι, σας λέω, είναι πολύ τραγικό αυτό. 156.000 αγρότες αυτή τη στιγμή είναι άλλο, είναι 45 και 55 χρονών. Που σημαίνει ότι αυτοί που είναι 55 με 65, εγώ θα σας πω, φεύγουν σε 7-8 χρόνια. Δεν αντικαθιστάται αυτός ο αριθμός. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Τα διάθετα στρέμματα, τα στρέμματα που μένουν πίσω, τα καλλιέργεια τη στιγμή στη Μακεδονία είναι πάρα πολλά. Αν έχει κάποιο και πάρει το αυτοκίνητο και πάει εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Χαλάστρα, που εκεί γίνεται γενοκτονία με το ρύζι, όπου βρέθηκε να υπάρχει συνολική αδιάθετη ποσότητα 200, κοντά 20.000 τόνοι, ρε παιδιά, όταν όλη η ποσότητα ετήσια, μιλάμε αδιάθετη ποσότητα του 24 και του 25, είναι κοντά 224.000 τόνοι. Αυτή η παραγωγή αντιστοιχεί ίσο με την ετήσια παραγωγή του ρυζιού που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταφέραμε τις πολιτικές τους, από τις εισαγωγές που κάνουν από Καμπότζη, Ινδία, Μιανμάρ, Σουρνάμ, φέρνουν από εκεί πέρα έτοιμο ρύζι αποφλειωμένο, καθαρισμένο, σκευασμένο 35 λεπτά. Ενώ ο δικός μας ο παραγωγός με βάση το κόστος παραγωγής για να επιβιώσει πρέπει να το πουλήσει τουλάχιστον 50 λεπτά. Η Γερμανία τις προάλλες πριν μια εβδομάδα πήρε 600 τόνους ρύζι από την χώρα της Ανατολικής Ασίας. Από την Καμπότζη νομίζω. Γιατί δεν πήρε από την Ελλάδα? Πολύ χαμαπόθεμα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό καταστρεφόμαστε. Η πατάτα. Συνολικές ποσότητες που παράγουν η δική μας παραγωγή στην πατάτα είναι 100.000 στρέμματα. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Αίγυπτο από τη στιγμή που έχει 10 εκατομμύρια στρέμματα στην πατάτα και πλεόνασμα άλλο 1 εκατομμύριο στρέμματα. Θα μας πνίξουν οι πατάτες που παράγουν η Αίγυπτος. Όπως επίσης η Αίγυπτος έχει και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις παραγωγές οι οποίες είναι μη εγκεκριμένες λόγω φυτοφαρμάκων. Χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα που έχουν απογορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ίδια τους τη χώρα απογορευμένα και τα χρησιμοποιούν οι δημόσιοι τους. Και γίνονται συνέχεια πάρα πολλές. Τα φορτία τους είναι μονίμως, πιάνονται στα δικά μας τα λιμένια ως παράνομα. Πριν 10 μέρες πάλι πιάσανε. Πριν 15 μέρες πάλι πιάσανε. Λεμόνια από Τουρκία, φιστίκια από το Περού, ντομάτες από την Αίγυπτο, πιπεριές από την Τουρκία. Μέσα σε ένα μήνα έχουν γίνει πολλές κατασχέσεις φορτίων. Αυτά προωτήθηκαν και τα ελληνικά ράφια.
0: Δευτέρη, πιστεύω μας έδωσες να καταλάβουμε πού είναι το πρόβλημα, τι δεν γίνεται. Πιστεύω και ο καθηγητής ο κ. Μαρδάς θα μας πει 5 πράγματα μετά στο τέλος και θα τα αναλύσει ακόμη καλύτερα. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου.
1: Ένα λεπτό μόνο. Λοιπόν, ο κόσμος, για να κλείσω και εγώ πραγματικά, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη δεν θα έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα? Γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες προχωρήσαν στη δημιουργία συνεταιρισμών, είχαν ένα καλύτερο πλάνο. Όλες οι ΚΑΠ οι οποίες δόθηκαν σε Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, αξιοποιήθηκαν. Επενδύθηκαν τα λεφτά εκεί που έπρεπε, έχουν τρομερές γραμμές παραγωγής και τρομερές γραμμές τυποποίησης. Και όσο και να ανέβει το ντίζελ, η παραγωγή τους θα είναι ακμιότατη, θα είναι συνεχόμενη και ψανόμενη. Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει. Γιατί τα χρήματα αυτά γίνανε ψήφι τόσα χρόνια και πήγανε αλλού. Δεν επενδύθηκαν εκεί που θα έπρεπε τα χρήματα. Και τώρα αυτό είναι η καταστροφή μας. Και έρχεται.
0: Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε. Να μην σε κρατήσω, γιατί ξέρω ότι βγαίνει μέσα από κινητό. Και δεν έχεις και πολύ για την διακοπή ρεύματος.
1: Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Αλίμονο, εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τις πληροφορίες που μας έχεις δώσει σήμερα. Να προχωρήσουμε, να δώσω το λόγο στον Βασίλη τον Κυρατζόπουλο, να μας πει τα τελευταία νέα από την καλή μας γείτονα την Τουρκία. Τι γίνεται, Βασίλη, εκεί? Βασίλη, το μικρόφωνο σου.
2: Είναι ανοιχτό. Ναι. Καλημέρα σε όλους. Την αγάπη μου και το σεβασμό σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Σήμερα πριν να ξεκινήσω για την Τουρκία, θέλω να κάνω μια μικρή παρέμβαση για το γεγονός που ζήσαμε στη Βουλή όταν ήταν να βραβευθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν σε παρουσία και του Προέδρου της Ελλάδος. Θέλω να τονίσω ότι αν έχετε κάποια άλλη πρόταση ή δεν συμφωνείτε, αυτό δεν θα πει ότι δεν πρέπει να κάνετε το καθήκον σας του σεβασμού προς έναν πνευματικό ηγέτη του κόσμου που έχετε με το τίτλο Προέδρου κάποιας χώρας στη χώρα σου. Βεβαίως εδώ καυτηριάζω περισσότερο και τους αριστερούς που βασίζονται στην ιδέα της σύνθεσης και όταν έρχεται κάποιος να εξηγήσει τα δεδομένα, τα πνευματικά δεδομένα του, απουσιάζεις, δηλαδή μένει η θέση και η σύνθεση έχει εγκαταλείψει την αίθουσα. Και να δώσω 2-3 έτσι βασικά ζητήματα για αυτά που έχει πει ο κύριος Βαρθολομαίος και να τα σκεφτούμε και εδώ οι διάφοροι που λένε οτιδήποτε στο καφενείο χωρίς να έχουν σκεφτεί ή αφουγκραστεί αυτά τις θέσεις της Ορθοδοξίας. Ξεκίνησε με μερικά επιχείρηματα. Το πρώτο λέει ότι η Ορθοδοξή θρησκεία θα θαυμάζει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία έχει ενσωματωθεί στην Ορθοδοξία. Η ενσωμάτωση αυτή έχει γίνει χάρη της γλώσσας που σιγά σιγά η Ελλάδα αρχίζει να φθείρει και να εγκαταλείπει τη γλωσσική της περιουσία. Και λέει ότι δεν σβήνει ο ελληνικός πολιτισμός χάρη της Εκκλησίας, αλλά χάρη στο αυτό δεν το είπε ο Οικουμενικός, εγώ το λέγω χάρη στο ανήκομαν στην Δύση. Επίσης έχει τονίσει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή ή ένα βιολογικό όν, αλλά είναι στην κορυφή των πνευματικών αρχών. Αυτό όλοι να το σκεφτούν 2 φορές. Λέει ότι η Ορθοδοξία είναι κατά του ρατσισμού, κατά των πολέμων και όλα αυτά δεν είναι τωρινά που επιχείρηματα, αλλά όλα αυτά έχουν αξιολογηθεί και έχουν αναλυθεί στην Πενορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης. Αλλά οι ιδεολειψίες έχουν θάψει αυτά τα αποτελέσματα και κατά με καλά θα είναι ξανά να προωθηθούν προς δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία μας για να μπορέσουν να κάνουν και το αντίστοιχο καθήκον τους το συνταγματικό καθήκον τους βάσει το άρθρο 16. Επίσης τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος η οικονομία που δεν σέβεται το περιβάλλον είναι οικοκαταστροφική. Και αυτό σήμερα με ο προλαρίσαντας Γιώργος το καταλαβαίνει καλύτερα. Την ειρήνη λέει τη στηρίζομαι σε διάλογο μεταξύ των θρησκειών και τονίζει τελευταία η real politik έχει κατά πολλές θύρει πάρα πολλούς θεσμούς. Αυτά για το ζήτημα του οικουμενικού εν καιρό θα τα πούμε διότι ακόμα εκκρεμεί να κάνουμε αναφορές για τους νεοφώτιστους. Θα έρθει ο καιρός να μιλήσουμε αναλυτικά για όλα αυτά. Λοιπόν, να επανέρχομαι τώρα στο δικό μας θέμα, τι γίνεται στην Τουρκία. Να απαντήσω και το φίλο το Θράσο. Στην Τουρκία 6/5 είχαμε στη Βουλή μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του τέος Πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος τώρα είναι και πρόεδρος κόμματος του Γενίλ. Είπε ότι η Τουρκία καταστράφηκε για τη συμμορία των τριών. Και μπορεί ονομαστικά δεν είπε, αλλά ζωγράφησε αυτά τα τρία άτομα. Αυτή είναι ο γαμπρός του Ρατζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, αυτός είναι ο τέος πρωθυπουργός Μπινάλι Γιλντερέμ, που τόνισε ότι έχει μια περιουσία 28 δισεκατομμυρίων εκτός Τουρκίας, και ως τρίτο ζωγράφησε το Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο τέος υπουργός εσωτερικών, που έφερε τη μαφία μέσα στη κυβέρνηση και επίσης έχει μια τεράστια περιουσία στο εξωτερικό. Και λέει, εκτός την συμμορία των 5 εργολάβων στην Τουρκία, αυτοί οικονομικά κατάστρεψαν την Τουρκία, και οι άλλοι 3 πολιτικά κατάστρεψαν την Τουρκία, και τώρα είμαστε στο χείλος της χρεοκοπίας. Λοιπόν, αυτά από τον Νταβούτογλου. Έγινε και η δίκη για την απόλυτη ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της 4-5-11 του 2023, όπου ο Κλειστάρολου έχασε και στη θέση του ήρθε ο Özgür Özel. Και από εκείνη την ημερομηνία και μετά το σύστημα δικαιοσύνης της Τουρκίας κυνηγάει να κλείσει ή να ακυρώσει τη Γενική Συνέλευση, ούτως ώστε να επανέλθει ο Κλειστάρολου στην αρχηγία του ΚΧΠ, δηλαδή η κυβέρνηση ορίζει ποιος είναι ο αντίπαλος στις εκλογές. Ο Κλειστάρολου, που ήδη έχει χάσει 13 εκλογικές αναμετρήσεις κατά του Ερντογάν. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι, η Τουρκία μπήκε στη τροχέα προετοιμασίας στη συνέλευση των ατοικών προέδρων και πρωθυπουργών, που θα γίνει 7-8 Εβδόμου του 2026 στην Άγκυρα, στο παλάτι του Ερντογάν, σε αυτό το νέο κτίριο, προεδρικό κτίριο των 1.100 δωματίων. Βεβαίως έχουμε από την άλλη πλευρά τις αντιδράσεις του Özel, ο οποίος έχει χάσει 50 στελέχη του κόμματός του ως δήμαρχοι μητροπολιτικών πόλεων και σημαντικών προσώπων θεσμικών μέσα στην Τουρκία, οι οποίοι οι 50 έφυγαν από το House Partisi και μπήκανε μέσα στο ΑΚΕΠ, στο κόμμα, προπολιτεύονται πια στο κόμμα του Ερντογάν. Και οι 50, από ό,τι λένε, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν με εκβιασμούς που τους έχει έρθει μέσω δικαιοσύνης. Και αυτό βεβαίως δεν μπορούμε να το πούμε δικαιοσύνη, και η έλλειψη δικαιοσύνης σε μια χώρα φέρνει βεβαίως και τη μιζέρια, αλλά διώχνει και τα ξένα κεφάλια και το ίδιο τα κεφάλια της χώρας, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι το τι θα πάθουν. Και αν πάρουμε με τις διώξεις που έγιναν κατά των γκουλενιστές και έχουν θέσει το θέμα της οικειοποίησης πολλών περιουσιών και προαγγικών κέντρων στην Τουρκία, το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό. Λοιπόν, έχουμε βεβαίως, γιατί δεν γίνεται η αντίδραση μέσα στην Τουρκία, διότι στην Τουρκία το εκπαιδευτικό σύστημα ετοιμάζει τους πολίτες και οι οποίοι έχουν την αντίληψη ότι κράτος, πατρίδα, κράτος, κυβέρνηση είναι ταυτόσημα. Και ακριβώς εκμεταλλευόμενη αυτή τη θέση που προωθείται διαμέσου εκπαίδευσης στα μυαλά των Τούρκων πολιτών, που μετά από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσοι δεν συνεχίζουν να καλλιεργούν αυτά τα γεγονότα μέσα στο μυαλό τους, μένουν σε αυτά τα δεδομένα. Και το Ερντογάν, εκμεταλλευόμενος αυτό το επιχείρημα, βάζει ότι το κόμμα, το ΑΚΕΠΕ, είναι ταυτόσημα με τα προηγούμενα, όπου γίνεται κόμμα ταυτόσημο με κράτος. Και εκεί ακριβώς χάνεται το παιχνίδι και δεν μπορούμε να έχουμε την αντίδραση. Και η διαφθορά βεβαίως κάνει τη δουλειά της μέσω από το κόμμα. Θα επανέλθω ξανά στα εσωτερικά της Τουρκίας. Θέλω να τονίσω ένα γεγονός. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πει για την σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Και υπήρξαν βεβαίως εύλογες ερωτήσεις γιατί η Γαλλία με την Ελλάδα υπογράφουν κάποια σύμβαση που τα περισσότερα ζητήματα ήδη προβλέπονται από τις συμβάσεις του ΝΑΤΟ. Εδώ ακριβώς θέλω να βάλω μια ακμή και να το σκεφτούμε όλοι μαζί και ως συνέχεια και του προλαλήσαντα για τα αγροτικά. Έχουμε το γεγονός της υπερσαχάριας περιοχής. Λοιπόν, ειδικά στο Μάλι. Λοιπόν, μέσα στο Μάλι έχουμε την αντιπαράθεση σουφιστών, δηλαδή περισσότερο πιο κοντά στους κοσμικούς, με σελεφιτών, δηλαδή Αλ-Κάιντα και ISIS. Αυτός ο αγώνας, οι σελεφίστες χρηματοδοτούνται και στηρίζονται από Κατάρ και Σαουδική Αραβία, η οποία σε ένα πάρα πολύ φτωχό κράτος φέρνουν βοήθεια, ιατρική βοήθεια και υποδομές. Ενώ οι σουφιστές είναι αναγκασμένοι να στηρίζονται από τους Γάλλους μισθοφόρους. Αυτός ο πόλεμος βεβαίως καλά κρατεί μέσα σε 5 χώρες της υποσαχάριας περιοχής. Μέσα σε αυτές τις 5 χώρες έχουμε μια φυλή των Τουαρέκ, οι οποίοι είναι όπως οι Κούρδοι της γεωγραφίας μας, οι οποίοι του ΑΡΕΚ μοιράζονται σε 5 χώρες, οι οποίοι είναι περισσότερο οπαδοί του σουφισμού. Όμως, όταν τους στηρίζει μια Γαλλία που βασίζεται σε μισοφόρους και σε αποικιοκρατικές νοοτροπίες, αυτοί έχουν έρθει σε αντιπαράθεση με τους υποστηριχτές τους, όπου στο 2023 έχουμε σε Νίγηρα, σε Μάλι και σε Μάλι, Μπουρκινοφάσο και Νίγηρα επαναστάσεις που διώχνουν τους Γάλλους από εκεί μέσα και η Τουρκία στηρίζει και τους μεν και τους δε ισλαμικές τάσεις. Κατά προέκταση, με τη στήριξη των Τούρκων και των επαναστατών, από εκεί που φεύγουν οι Γάλλοι, μπαίνουν οι Ρώσοι. Και έχουμε να έρχεται η Βάγνερ και να παίρνει τη θέση των μισθοφόρων των Γάλλων. Και τι είναι η Βάγνερ? Μισθοφόροι των Ρώσων. Και ως μία αντιπαράθεση έχουμε και τη Λιβύη που εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία, στην οποία Λιβύη αυτή τη στιγμή 200 Ουκρανοί αξιωματικοί εκπαιδεύουν το Λιβικό Δυτικό Στρατό, Δυτικής Λιβύης δηλαδή στρατό, οι οποίοι βεβαίως είναι και μια ακμή ότι είναι και οι άνθρωποι που έστειλαν και τον ντρόν στην Ελλάδα. Αυτά θα μας τα πει πολύ πιο αναλυτικά ο ναύαρχος της παρέας. Σε αυτό το θέμα βεβαίως έχουμε η Γαλλία, εφόσον χάνει έδαφος από υποσαχάρια περιοχή, ακριβώς το πρόβλημα το φέρνει στα σύνορα της Τουρκίας και έρχεται και υποστηρίζει και στηρίζει Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό είχα στο νου μου την περασμένη εβδομάδα, δεν πρόλαβα να τα πω, ένα άλλο αίτιο της σύμβασης Γαλλία-Ελλάδος. Μπορούμε να το κρίνουμε και με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, η Τουρκία, στηρίζοντας αυτές τις Ισλαμικές, τους επαναστάτες ή τους ακραίους φονδιμεταλιστές σε αυτές τις περιοχές, κάνει μεγάλη οικονομική βοήθεια επίσης, όμως αυτή η βοήθεια επιστρέφει στην Τουρκία με τα ντρόνς του Bayraktar. Κατά προέκταση, έχουμε στην Τουρκία μια έμεση χρηματοδότηση στην επιχείρηση του Γαμπρού. Δίνω εγώ, βοηθάω τον μουσουλμάνο διαμέσου Ισλαμιστικών Βακουφιών, κοινοφορών δηλαδή οργανώσεων στην Τουρκία. Βοηθάω μουσουλμάνους να επικρατήσουν, αλλά αυτά τα λεφτά ξανά τα παίρνει ο Γαμπρός δίνοντας ντρόνς. Είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό. Και τέλος βεβαίως, το υπέδαφος αυτών των χωρών προσπαθεί η Κίνα να τα εκμεταλλευτεί κρυβόμενη πίσω από την Βάγνερ. Μια τελευταία παρατήρηση, ως συνέχεια και του προλαλήσαντα, όταν στο Μάλι είχε ξεκινήσει η πόλεμη για ζαχαροκάλαμα, για ποιος θα παράγει τη ζάχαρη και θα εξαγάγει στην Ευρώπη για να φέρει ευρώ, όταν ξεκίνησε ένας τέτοιος μεγάλος εμφύλιος τότε, εμείς εδώ διαμέσου της κυβερνήσης του Σιμίτη κλείναμε τα εργοστάσια της ζαχάρεως. Λοιπόν, δυστυχώς αυτά είναι τα κακά της ιστορίας. Εφόσον τελείωσε και το ζήτημα με τη Γαλλία, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα ήταν που έγινε στην Αρμενία η συνδιάσκεψη των πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση ο Πασινιάν να επικρατεί στην Αρμενία ως ευρωπαϊόφιλος και σιγά σιγά να εξωπαραθυρώνεται ή να διαφεύγει ή να διώχνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από το πέρασμα του Ζανγκεβούρ. Διότι όσο ελέγχεται το πέρασμα Ζανγκεβούρ, το One Belt, One Road ή αν θέλετε η Ένωση Σανγκάι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το δρόμο για να έρθει στη Δύση, όπου και η Αρμενία δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα αντίστοιχα, αλλά το περίφημο που ήθελε να ονομάσει ο Τραμπ, διάδρομος Τραμπ, σιγά σιγά παίρνει μια άλλη τάση. Και ο Πασινιάν, για να μπορέσει να κερδίσει τον αντίπαλό του μέσα στην Αρμενία που είναι ρωσόφιλος, προσπαθεί να δείξει όσο το δυνατόν περισσότερο όψη ευρωπαϊκή. Και έχουμε εκεί, ενώ ο Αλίεφ θέλει να απομακρύνει από τα σύνορα της τις Ισραηλινές εταιρείες που έχουν αναλάβει την φύλαξη και τις διαδικασίες συνοριακών διαδικασιών μεταξύ Ιράν και Αζερβαϊτζάν, διότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο Ιράν και ως γνωστό το μεγαλύτερο τμήμα του Αζερβαϊτζάν και ως πληθυσμό και ως έδαφος αυτή τη στιγμή είναι υπό το Ιράν. Βεβαίως η Τουρκία δεν επιδιώκει να αλλάξουν τα σύνορα μεταξύ Αρμενίας και Τουρκικής Δημοκρατίας, αλλά αρκετοί

0: έχουμε του αυτού του μια εσωτερική διαμάχη στην Τουρκία, αν πρέπει να γίνει ή όχι, και πάλι το κλειδί το κρατάν οι εθνικιστές. Θα δούμε αυτό.
1: Βασίλη, μια διευκρίνηση. Η Αρμενία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ήδη υπογράψει εδώ και 4 μήνες συμφωνία και έχουν παραδώσει το διάδρομο του Ζαγκεζούρ στους Αμερικανούς. Και αυτό θεωρήθηκε νίκη του Πασινιάν. Γιατί οι Αμερικανοί δεσμεύτηκαν ότι θα ακολουθήσουν την ομοθεσία και την κυριαρχία ουσιαστικά της Αρμενίας στο διάδρομο. Τον αντιμετωπίζουν δηλαδή εντελώς ως μια διαχείριση του διαδρόμου. Αυτό βέβαια έφερε αντίθετη το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία που θέλαν ουδετεροποίηση της ζώνης, δηλαδή να αρθεί η αρμένικη κυριαρχία. Για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα λίγο για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας παρακολουθούν.
0: Αυτή η συμφωνία έγινε πριν το πόλεμο του Ιράν.
1: Και φυσικά δεν αναιρείται. Και φυσικά δεν αναιρείται.
0: Ναι, βέβαια, τώρα ο πόλεμος
1: εξυπηρετεί και την Αρμενία γιατί διατηρεί την κυριαρχία της στα εδάφη. Έτσι.
0: Okay. Λοιπόν, ακριβώς από εδώ πέρι με το θέμα είχαμε πει ότι κατά πόσο οι εθνικιστές θα συμβάλλουν να ανοίξουν τα σύνορα Αρμενίας-Τουρκίας, ελεύθερα να είναι, διότι υπάρχει πέρασμα, αλλά υπό πολλών προϋποθέσεων. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο ζήτημα που αποσχολεί, το ζήτημα το κουρδικό, το οποίο έχει παγώσει αυτή τη στιγμή και έχει στεθεί η φιλοσοφία ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του Εντζαλάν. Και κάποιοι λένε ότι επίσημα πρέπει να δώσουμε θεσμικό ρόλο στο Εντζαλάν για να μπορεί να κατήσει στο τραπέζι, διαφορετικά πώς μπορεί να συζητήσει ένας υπουργός, πρωθυπουργός, βουλευτής με κάποιον που δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο εφόσον το ΠΚΚ το διαλύσαμε. Ανέκλεισε το ΠΚΚ, αλλά ο Εντζαλάν τι πρεσβεύει. Και με αυτά τα επιχειρήματα σιγά σιγά βλέπουμε να πίνει να αναβαγεί και αυτή η τρίτη προσπάθεια σύγκλησης Κούρδων και Τούρκων. Λοιπόν, οι Κούρδοι από το Κάντιλ πιέζουν ότι πρέπει να κάνετε τις νομικές ρυθμίσεις για να μπορέσουν οι αντάρτες να γυρίσουν στα σπίτια τους. Διαφορετικά ποιος δεν εγγυάται ότι μόλις θα περάσουν στα σύνορα να μην συλληφθούν και να φάνε φυλακίσεις 20 και 25 ετών. Από την άλλη πλευρά λένε ότι ο Τζαλάν μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο πολιτικό κόμμα το οποίο θα πάρει ένα μεγάλο τμήμα από το ΔΕΜ με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Τζαλάν να γίνει μια άλλη ακμή ενός κόμματος. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Βεβαίως όλα αυτά, το τι θα γίνει, θα δείξει ο χρόνος. Το μαγικό σίγουρο είναι ότι και η τρίτη προσπάθεια σιγά σιγά παγώνει και έχει πάει να διαλυθεί. Λοιπόν, και μια μεγάλη ερώτηση είναι ότι στη Κίνα το πετρέλαιο ξέρουμε ότι πάει από το Πακιστάν. Λένε να ανοίξουμε και τις πόρτες της Τουρκίας να έρχεται και από εδώ. Είναι ένα ερώτημα που συζητιέται. Όπως δεν λέει το Σαχάκ Ντενίς λειτουργεί. Το αέριο δηλαδή από Κεντρική Ασία και Ιράν στη Κεντρική Ευρώπη ρέει. Έστω να πιστεύουμε ότι κάναμε κάποια μέτρα με την πίεση της Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κάνουν το σταθμό στην Αλεξανδρούπολη για να προμηθεύσουν όλη την Κεντρική Ευρώπη. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, το Σαχάκ Ντενίς σταθερά λειτουργεί. Κατά προέκταση, έχει τελείως χαθεί και η εμπιστοσύνη των χωρών του κόπου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν μπόρεσαν να τις προστατέψει από τις επιθέσεις του Ιράν.

0: και πάμε τώρα σε καινούριες διαδικασίες στη Διευρυμένη Μέση Ανατολή. Και σε αυτή τη διαδικασία έχει ένα σημαντικό ρόλο και το θέμα το κουρδικό. Λοιπόν, αλλά επόμενες μέρες έχουμε αυτό το θέμα. Η Τουρκία προσπαθεί να συγκεντρωθεί ότι το κουρδικό είναι η εξάλληψη της τρομοκρατίας από την Τουρκία. Και έρχεται το εύλογο ερώτημα, η μοναδική τρομοκρατία είναι οι Κούρδοι, δηλαδή η Ισλαμική τρομοκρατία που μόνο τις τελευταίες, τελευταίο ένα έτος με τρεις επιθέσεις έχουμε και αρκετά θύματα στην Τουρκία. Και εδώ έχουμε τη μεγάλη διαμάχη μεταξύ των λαϊκών με των θρησκευόμενων. Κοσμικών δεν λέγω, διότι όλοι οι λαϊκοί δεν είναι και κοσμικοί. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό. Αυτό από μένα, ευχαριστώ και ακούμε το ναυαρχό μας.
1: Ευχαριστούμε Βασίλη. Χρήσιμα όσα ακούσαμε. Αυτή τη βδομάδα είχαμε την περίπτωση με το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ακούσαμε κάποιες αστείες θα πω δηλώσεις από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, που ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ξέρουμε τι είναι και τι περιείχε και δεν ζηλεύουμε, λες και αυτό ήταν το ζήτημα, αν ζηλεύουμε ότι άλλοι έχουν τέτοια ντρόνους και εμείς δεν έχουμε. Αλλά παράλληλα έχουμε και σε εξέλιξη στην Τουρκία και έπρεπε Βασίλη αυτό να μας, το θέμα να το ψάξεις και να μας το παρουσιάσεις την άλλη εβδομάδα, το νομοσχέδιο που ουσιαστικά καθορίζει περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που 4 Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν ήδη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά υπάρχουν οι μόνιμες εξελίξεις στα στενά του ορμούς. Για όλα αυτά λοιπόν περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, τον άβαρχό μας.
2: Καλημέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς να δώσουμε μία έτσι στρατηγικής φύσης απάντηση όσον αφορά αυτά που μας είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής στην αρχή της εκπομπής μας και να το αναπτύξουμε το θέμα ως ανθεκτικότητα, διότι η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών που προέρχονται από ένα όλο και πιο περίπλοκο και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, θα λέγαμε στη στρατηγική. Λοιπόν, προκειμένου για να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθεκτικότητας, πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι σημαντικοί μη κρατικοί ενδιαφερόμενοι, όπως είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι αλλοίες. Οπότε, η κοινωνική διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς θα πρέπει επίσης να αποτελεί το αναπόσπαστο μέρος της ατζέντας ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Και εδώ σταματάω, Θράσο, αυτό το θέμα της ανθεκτικότητας για να προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα που μου έθεσες. Όσον αφορά τώρα το ντρόουν στη Λευκάδα, δεν έχουμε πληροφορίες με ποιον συνδεότανε και τι σημαίνει αυτό. Βέβαια σηματοδοτεί μια μετατόπιση από εξωτερικά επιχειρησιακά πεδία σε κοντινές σε εμάς επιχειρήσεις. Αυτό το drone συνδεδεμένο ίσως με κάποιο δίκτυο είτε κρατικό είτε μη κρατικό που εμφανίζεται σε ένα ελληνικό νησί αντιπροσωπεύει κάτι ποιοτικά διαφορετικό. Επιχειρήσεις που κινούνται εντός ή πλησίων χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δηλαδή μια δοκιμή για το πόσο μακριά μπορούν να λειτουργήσουν οι ύποπτοι για επιχειρήσεις άρνησης ή χωρίς να προκαλέσουν μια επίσημη απάντηση. Αυτό λοιπόν πρέπει να προκαλέσει συναγερμό τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η απόδοση. Ένα μικρό drone, ακόμα και αν χρησιμοποιείται για επιτήρηση, αλλά από ό,τι ακούσαμε είχε μέσα και δυναμίτιδα, είχε εκρηκτικά, δεν είναι μια στρατιωτική αποφασιστική κίνηση. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι ποιος το έστειλε και γιατί. Ξέρετε, με κράτη όπως είναι η Τουρκία που έχουμε αντιπαλότητα, μπορεί εύλογα να αρνηθεί την οποιαδήποτε κρατική εμπλοκή. Η Ελλάδα θα μπορούσε ακόμα και να το ερμηνεύσει ως μια κρατική έρευνα και να μην πει τίποτα. Το ΝΑΤΟ θα το αντιμετώπιζε αυτό ως ένα δίλημα γκρίζα ζώνης, ως ένα περιστατικό επίθεσης ή κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε ακόμα. Τώρα, η αντίδραση η δική μας έχει μεγαλύτερη σημασία για αυτό το περιστατικό. Δεν χρειάζεται υπερβολική αντίδραση, κίνδυνος κλιμάκωσης γενικά, αλλά πρέπει να διερευνηθεί το θέμα, να γίνει η τεχνική ανάλυση του drone, όπως είπανε θα γίνει, την προέλευση, τα εξαρτήματα, τα σήματα που εξέπεμψε. Θα πρέπει να γίνει επίσης μια σιωπηλή έτσι, διπλωματική έρευνα μέσω των καναλιών του ΝΑΤΟ και βεβαίως να αυξηθεί η επιτήρηση και οι περιπολίες. Και εδώ είναι ενδεχομένως η απομείωση, αν θέλετε, της δράσης του πολεμικού ναυτικού στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο με την υποβάθμιση των ναυτικών διοικήσεων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, που από ναυτικές διοικήσεις μετατράπηκαν σε ναυτικούς σταθμούς. Θα μου πείτε, αυτό ευθύνεται και... Όχι, αλλά δείχνει έτσι πόσο αυξημένη είναι η επιτήρηση και η περιπολία στις περιοχές. Υπάρχει ένας κίνδυνος κλιμάκωσης που μπορεί να προέρχεται από εσφαλμένες ερμηνείες και δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε αυτό. Αλλά αυτό το drone δεν αφορά το ίδιο το drone, αφορά το τι αντιπροσωπεύει. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Στην χρήση δηλαδή των ασφισβητήσιμων παραγόντων σε κυρίαρχο έδαφος. Την θολότητα των ορίων μεταξύ κρατικών και μη κρατικών επιχειρήσεων και επιμένω για τις μη κρατικές επιχειρήσεις, για τη δυσκολία αντίδρασης χωρίς κλιμάκωση. Έτσι λοιπόν, χωρίς επαληθευμένα στοιχεία, υπενθυμίζω ότι η προσέγγιση είναι να το αντιμετωπίσουμε ως ένα ανοιχτό ερώτημα και όχι ως ένα συμπέρασμα αυτή την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά για το Ορμούς, βλέπουμε ότι οι εκεχηρίες είναι παύσεις, δεν είναι λύσεις. Αλλά εγώ θα σας πω και διαφορετικά. Ας δεχτούμε το πιο αισιόδοξο σενάριο, ότι επιτυγχάνεται μια εκεχηρία με το Ιράν, ότι η ένταση στα στενά του Ορμούς αποκλιμακώνεται, ότι η ναυσιπλοεία σταθεροποιείται και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει πανευτυχής μια μεγάλη επιτυχία. Από επιχειρησιακή σκοπιάς αυτό δεν συνιστά λύση. Αυτό συνιστά μια κατάπαυση, μια παύση. Η ουσία της κρίσης δεν βρίσκεται στο αν σταματούν προσωρινά οι εχθροπραξίες, αλλά στο τι αλλάζει στο στρατηγικό περιβάλλον μετά από αυτή την παύση. Και εκεί η εικόνα είναι ασαφής. Το πρόβλημα δεν επιλύεται, μετασχηματίζεται και σε ορισμένες διαστάσεις του επιδεινώνεται. Είδαμε τα 3 τορπιλικά που πήγανε να περάσουν από το Ορμούς και ανέκρουσαν πρίμναν. Οι αρχικές εκτιμήσεις βλέπετε περί μιας γρήγορης κάμψης της Ιρακινής, της Ιρανικής, συγγνώμη, στάσης, αποδεικνύονται υπεραπλουστευμένες. Ξέρετε, ένας πόλεμος πολύ εύκολα ξεκινάει, αλλά δύσκολα καταλήγει. Το Ιράν φαίνεται ότι διατηρεί σημαντική ανθεκτικότητα, αυτό που είπαμε από την αρχή που το συνδέσαμε με τον αγροσυνδικαλιστή. Και όχι μόνο ανθεκτικότητα στρατιωτική, αλλά οικονομική και πολιτική. Αυτό περιπλέκει την επίτευξη ενός άμεσου και αποφασιστικού αποτελέσματος μέσω αποκλειστικά στρατιωτικών μέσων. Η εμπειρία δείχνει ότι τα μέσα οικονομικού και ναυτικού εξαναγκασμού, όπως ο αποκλεισμός, είναι κατεξοχήν αθρηστικές μορφές ισχύως. Φθείρουν σταδιακά τον αντίπαλο, αλλά σπάνια παράγουν άμεσα πολιτικά αποτελέσματα. Επομένως, η πίεση από μόνη της δεν αρκεί. Κι όμως μια βιώσιμη οδός προς διαπραγμάτευση, διευθέτηση εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά μόνο εάν η πίεση και η διπλωματία εφαρμόζονται παράλληλα με συνοχή. Η μία χωρίς την άλλη αποδυναμώνεται και δηλώσεις του τύπου «θα σας ισοπεδώσουμε» δεν βοηθάνε. Τώρα, τα διακυβεύματα που παρουσιάζονται στο Ορμούζ, έναν θαλάσσιο διάβλο, υπερβαίνουν αυτήν την περιφερειακή διάσταση και γίνεται μια, έτσι θα λέγαμε, παγκόσμια, παίρνει μια παγκόσμια διάσταση. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια ενεργειακή ασφάλεια, πρόκειται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των παγκοσμίων κοινών αγαθών. Η ελευθερία των θαλασσών, η ελεύθερη ναυσιπλοεία, ξέρετε, δεν είναι μια διαπραγματεύσιμη αρχή. Αν καταστεί αποδεκτό ότι ένα κράτος μπορεί να απειλεί ή να περιορίζει μονομερώς τη διέλευση σε κρίσιμους θαλάσσιους διάβλους, τότε δημιουργείται ένα επικίνδυνο, θα έλεγα, στρατηγικό προηγούμενο. Διότι ζούμε σε έναν κόσμο αλληλεξαρτώμενων εφοδιαστικών αλυσίδων. Το Ορμούζ αποτελεί βέβαια έναν κόμβο ενός ευρύτερου συστήματος. Και η κρίση αυτή επιβεβαιώνει τη θεμελιώδη αρχή ότι η θαλάσσια ασφάλεια είναι αδιαίρετη. Η κατάσταση λοιπόν εκεί συνδέεται άμεσα με εξελίξεις και σε άλλες περιοχές. Παραδείγματος χάρη στην που μας αφορούν, στην Ερυθρά Θάλασσα, τη Μεσόγειο και ευρύτερα στους παγκόσμιους θαλάσσιους διαδρόμους. Ακόμα αν θέλετε και στη Βόρειο Θάλασσα, στο Σκάγερακ ή στα στενά της Μάνχης. Η ενίσχυση λοιπόν της παρουσίας και της επιχειρησιακής δραστηριότητας σε αυτά τα θέατρα δεν αποτελεί απλώς μέτρο αποσυμπίεσης. Είναι στρατηγικό μήνυμα συλλογικής βούλησης, διότι η απειλή δεν είναι μόνο η κλιμάκωση, είναι και ο κατακαιρματισμός. Εάν δούμε σε ένα περιβάλλον όπου τα συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα ενεργειακά, οικονομικά, στρατιωτικά, ο κατακαιρματισμός της αντίδρασης ισοδυναμεί με ευπάθεια. Και έτσι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ συμμάχων αποδυναμώνει την αποτροπή, ενθαρρύνει τις αναθεωρητικές συμπεριφορές, βλέπε Τουρκία, βλέπε Ρωσία, βλέπε Κίνα, και δημιουργεί κενά που μπορούν να εκμεταλλευτούν κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες. Αντίθετα, η συνοχή μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πολλαπλασιαστής ισχύος. Αλλά η εκεχηρία, αν επιτευχθεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα επιχειρησιακό διάλειμμα, όχι ως μια στρατηγική κατάληξη. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν αποφεύθηκε η σύγκρουση σήμερα, αλλά αν μειώθηκε η πιθανότητα σύγκρουσης αύριο. Αυτό απαιτεί λοιπόν διατήρηση αξιόπιστης ναυτικής παρουσίας, συνδυασμό αποτροπής και διπλωματίας, ενίσχυση της συλλογικής δράσης, και σαφής δέσμευση στην υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Και αυτά τα λέμε στην νύφη για να τα ακούει και η πεθερά, που λέμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, η κρίση στο Ορμούς δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο, είναι ένα σύμπτωμα μιας ευρύτερης μετάβασης από ένα κόσμο δεδομένης πρόσβασης σε ένα κόσμο διαφιλονικούμενων θαλασσίων διαδρομών. Και αυτό έρχεται σε συνδυασμό με το νομοσχέδιο που προσπαθεί να περάσει η Τουρκία για την φερόμενη γαλάζια πατρίδα. Μια εκεχηρία μπορεί να μειώσει βέβαια προσωρινά την ένταση, να δώσει ανάσες στην οικονομία, δεν αποκαθιστά όμως την ισορροπία. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, η πρόκληση δεν είναι απλώς η αποφυγή της κλιμάκωσης, είναι η αποτροπή της διάβρωσης των κανόνων που διέπουν το παγκόσμιο σύστημα. Και αυτό απαιτεί κάτι περισσότερο από τις παύσεις που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Απαιτεί μία στρατηγική, όχι μόνο εθνική στρατηγική, μία διεθνή στρατηγική. Και εδώ θα είπα πολύ συντομευμένα για να δώσουμε το λόγο στον καθηγητή μας να μας πει.
1: Μόνο να μου επιτρέψεις μία μικρή ερώτηση. Μιλάμε για ελευθερία της ναυσιπλοείας και τα λοιπά. Το ερώτημα, για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εγώ. Έχει δικαίωμα ένα κράτος του οποίου αμφισβητεί την κυριαρχία για λόγους ασφαλείας να κλείσει τα χωρικά του ύδατα? Λέω για παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι αύριο εμείς ερχόμαστε σε μια σύγκρουση, ο Θεός να φυλάει, με την γείτονα Τουρκία. Τι θα κάνει η Ελλάδα? Θα αφήσει ανοιχτή την ναυσιπλοεία στο Αιγαίο Πέλαγος? Απλό ερώτημα.
2: Ναι. Άλλο ο αποκλεισμός και άλλο η κήρυξη των διαδρόμων σε πολεμικές ενέργειες. Υπάρχει μια θεσμική νομική διαφορά σε αυτό το πράγμα. Ο αποκλεισμός απαγορεύεται. Είναι επιθετική ενέργεια. Το να κηρύξεις τα χωρικά σου ύδατα, τις θάλασσές σου, επικίνδυνες λόγω μιας έτσι πολεμικής ενέργειας, ναι, αυτό υπάρχει
1: σαφώς. Αυτό έχει κάνει το Ιράν. Δεν έχει αποκλείσει τα στενά. Έχει κηρύξει επικίνδυνη περιοχή, τα χωρικά του ύδατα στα στενά του Ορμούς.
2: Μα όχι, δεν μιλάω μόνο για το Ιράν. Εδώ μιλάμε και για την Αμερική. Η Αμερική διακήρυξε αποκλεισμό.
1: Έτσι. Αυτό είναι το άλλο. Είναι... Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε για τον καθηγητή μας. Τον έχουμε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ώρα σήμερα. Εξαιρετικός. Σεβόμαστε τις απόψεις του. Ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει τα χαρακτηριστικά τόσο της σύγκρουσης όσο και τις γενικότερες προεκτάσεις αυτής, και φαντάζομαι ότι θα έχει να μας δώσει και εξαιρετικές πληροφορίες.
3: Λοιπόν, μ' ακούτε, υποθέτω, γιατί δεν δεστάραμε το μικρόφωνο μου, υποθέτω μ' ακούτε. Ακούγομαι. Ωραία. Λοιπόν, ξέρετε, ο τελευταίος είναι και άτυχος, είναι και τυχερός κάθε φορά. Είναι άτυχος γιατί είναι ο τελευταίος, ο κόσμος λίγο έχει κουραστεί, αλλά είναι τυχερός γιατί έχει ακούσει όλους τους προηγούμενους, οπότε έχει μαζέψει ένα σύνολο από πληροφορίες και μπορεί να δώσει και κάποιες περαιτέρω πληροφορίες που κατά την άποψή μου έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, αρχίζω λίγο από τον πρώτο ομιλητή που αναφέρθηκε στα αγροτικά και δίνω κάποιες πληροφορίες γενικότερες. Προσέξτε τι γίνεται. Μέχρι τώρα συζητούσαμε για το χρέος μας, για το δημόσιο χρέος. Ακούγομαι ή διακόπηκε η επικοινωνία μας? Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε πολύ καλά.
3: Εντάξει. Συζητούσαμε μέχρι τώρα για το χρέος μας και δεν έχει γίνει, μπορώ να σας πω, η παραμικρή συζήτηση για ένα άλλο μέγεθος που είναι το εμπορικό μας ισοζύγιο, που είναι οι εξαγωγές μείον τις εισαγωγές των αγαθών μας, το οποίο είναι σε μια εκρηκτική κατάσταση. Το εκρηκτική είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε. Είναι περίπου στα 33 δισεκατομμύρια ευρώ. Και για να το προσδιορίζουμε λίγο, να το προσδιορίσουμε με ένα άλλο τρόπο που δίνει και το μέγεθος του, είναι περίπου στο 15% της συνολικής παραγωγής της χώρας. Αντιπροσωπεύει το 15%. Δηλαδή το γνωστού ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Με 15% εμπορικό έλλειμμα, καταλαβαίνετε, όχι είμαστε ευάλωτοι, είμαστε υπερευάλωτοι και βέβαια αν ψάξουμε να δούμε γιατί έχουμε αυτό το διογκωμένο έλλειμμα, θα διαπιστώσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος είναι, αντιπροσωπεύουν τα καταναλωτικά προϊόντα, όπου ένα μέρος αυτών είναι και τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα. Να σημειώσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκαναν, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε όλη αυτή, προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο, προσέξτε, έχοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες έλλειμμα στο εμπορικό του ισοζύγιο λόγω αυξημένων εισαγωγών της τάξης του 3,9%. Παραλαμβάνω, του 3,9% το ακαθαρίστο εγχωρίο προϊόντος της Αμερικής. Και εμείς με 15%, και μπορώ να σας πω, δεν γίνεται η παραμικρή συζήτηση. Και βέβαια θα μπορούσε κάποιος να πει, να έρθω λίγο σε κάτι που είπα προηγουμένως, ότι έχουμε έναν πολύ μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης, άρα έχουμε αύξηση των λεγόμενων κεφαλαιοχικών αγαθών, δηλαδή των αγαθών που εσωματώνονται στις επενδύσεις και ιδιαίτερα στη βιομηχανία. Δυστυχώς, ο πίνακας, η αναλυτική παρουσίαση των εισαγωγών του δικού μας του εξωτερικού εμπορίου δείχνει ότι αυτή η αύξηση, όπως είπα προηγουμένως, οφείλεται πρώτον σε καταναλωτικά προϊόντα και δεύτερον σε πολλά ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις ήδη υφιστάμενες βιομηχανίες. Αυτό το ένα, και αν θέλει κάποιος να δει έτσι περισσότερα στοιχεία, έχω γράψει ένα άρθρο λίγο παλαιότερα με πολύ αναλυτικά στοιχεία σε αυτό το θέμα, με τίτλο «Ελληνική ανάπτυξη και οι αυταπάτες». Αν πατήσει κάποιος «αυταπάτες μάλλον σε ελληνική ανάπτυξη», θα βρει το συγκεκριμένο άρθρο με όλα αυτά τα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία είναι μεν κουραστικά, αλλά δίνουν όμως την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Έχουμε στο δεύτερο κομμάτι στην Τουρκία, με την οποία ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια και είμαι και Κωνσταντινούπολιτης, οπότε έχω και μία σύνδεση με την Τουρκία. Προσέξτε τι γίνεται. Επισκεφτήκαμε πρόσφατα έτσι και με μια ομάδα φοιτητών, είδαμε και τον Πατριάρχη, μας δέχτηκε το προξενείο, μας έκανε μια πάρα πολύ ωραία ομιλία. Πήγαμε στη σχολή της Χάλκης και εκεί γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο στη σχολή της Χάλκης και ανακοινίζεται από τα θεμέλια, μπορώ να σας πω, με μια εκπληκτική βιβλιοθήκη, η οποία τώρα είναι σε μια κατάσταση ανακαίνησης και επανασχεδιασμού και επαναπροτοποθέτηση όλων των πολύτιμων βιβλίων που υπάρχουν. Μια μοναδική βιβλιοθήκη, όπως και αυτή του Πατριαρχείου, που παλαιότερα είχαμε την ευκαιρία την επισκεφτούμε, αλλά τώρα λόγω της ανακαίνησης δεν μπορέσαμε να την επισκεφτούμε. Λοιπόν, προσέξτε, η Τουρκία έχει κάνει κάτι έξυπνο. Και το έχω γράψει και είναι και γραμμένο και παντού. Δεν είναι κάτι καινοτόμο αυτό το που λέω, αλλά είναι σχετικά άγνωστο. Αν δει κάποιος το έλλειμμα του κρατικού της προϋπολογισμού, θα δει ότι είναι στο 3-3,5% του ΑΕΠ. Και βέβαια πολλοί κόσμος αναρωτιέται και λέει, με τόσες επιχειρήσεις στρατιωτικές δεξιά και αριστερά, με πάνω από 130 βάσεις στην Αφρική, στην Αλβανία, στη Μέση Ανατολή, στρατιωτικές, με τέτοιους τεράστιους εξοπλισμούς, πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο χαμηλό έλλειμμα? Και αν δείτε και το χρέος, το δημόσιο χρέος της Τουρκίας, το επίσημο δημόσιο χρέος, είναι της τάξης του 30%. Είναι περίπου. Συγγνώμη, λίγο να βάλω.
1: Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές και σε ερασιτεχνικές εκπομπές όπως είναι οι δικές μας. Θα περιμένουμε λιγάκι, θα επιστρέψει ο κύριος Υπουργός.
3: Εντάξει. Έκλεισε ένα διακόπτη, οπότε κόπηκε και
1: λοιπόν,
3: το χρέος είναι περίπου στο 30% και αναρωτιέται κάποιος πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο χαμηλό. Κοιτάξτε, το οποίο έκανε είναι το εξής. Έχει φτιάξει 4 ειδικούς λογαριασμούς, 4 ταμεία, έτσι ας τα πούμε σε γενικές γραμμές, με τα οποία ενισχύει αποκλειστικά την άμυνα, εξοπλισμούς και άμυνα. Αυτά τα ταμεία χρηματοδοτούνται κατά ένα ποσοστό από κάποιους έμεσους φόρους, ένα ποσοστό των έμεσων φόρων για το αλκοόλ, για τα τυχερά παιχνίδια κτλ. Και επίσης χρηματοδοτούνται από ένα μέρος των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξαγωγών οπλικών συστημάτων που κάνει η Τουρκία. Βέβαια, τα χρήματα που συγκεντρώνει είναι σε λίρες, οπότε τουρκικές λίρες καλύπτει κάποιες ανάγκες που έχει ο στρατός σε τουρκικές λίρες και βέβαια το πρόβλημα με το συνάλλαγμα έτσι κι αλλιώς το έχει. Οπότε αυτοί οι ειδικοί λογαριασμοί λειτουργούν εκτός κρατικού προϋπολογισμού, είναι ανεξέλεγκτοι, εκτός βουλής. Καταλαβαίνετε, η λέξη διαφάνεια είναι κάτι άγνωστο για τους λογαριασμούς αυτούς, αλλά δεν πάβει όμως από το να υπάρχουν. Είχαμε κι εμείς τέτοιους ειδικούς λογαριασμούς εκτός κρατικού προϋπολογισμού, όχι για την άμυνα, για διάφορα πολιτικά ρουσφέτια μπορώ να σας πω. Το πρώτο πράγμα που έκοψε η Τρόικα και καλά έκανε εκείνη και την περίοδο ήταν το 2010 να κόψει αυτούς τους συγκεκριμένους ειδικούς λογαριασμούς που είχαμε εκτός κρατικού προϋπολογισμού. Αλλά θα μπορούσαμε όμως να είχαμε κι εμείς κάποιους τέτοιους που να συνδέονταν με την άμυνα και να απαλλάσσαμε τον κρατικό προϋπολογισμό από τα ελλείμματα τα οποία έχει και με το ζόρι τα κρατάμε εκεί τα οποία τα κρατάμε. Λοιπόν, οπότε η Τουρκία έχει, αν θέλετε, αυτό το πλεονέκτημα. Βέβαια, το χρέος της δεν ερμηνεύεται μόνο από αυτόν τον λογαριασμό. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές που εφαρμόζει, οι οποίες απομειώνουν το χρέος. Είναι και ο πληθωρισμός, ο πολύ ψηλός, ο οποίος σε ένα βαθμό το απομειώνει. Είναι μια κατάσταση εικονική ως ένα βαθμό και θα δούμε πώς θα σκάσει στο μέλλον. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση την οποία βλέπει κάθε αναλυτής. Και εκείνο το οποίο είναι αξιοπερίεργο ως ένα βαθμό στην Τουρκία είναι το εξής. Είναι ότι έχει έναν πάρα πολύ ψηλό πληθωρισμό. Η ακρίβεια είναι το κάτι άλλο στην Τουρκία. Δηλαδή, επισκεφτήκαμε και πέρσι την Κωνσταντινούπολη και φέτος με τους φοιτητές μου. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Εκτός από τη βενζίνη, η οποία εξακολουθεί να είναι φθηνή, και το ΦΠΑ, το οποίο είναι σχετικά χαμηλό. Ένα σάντουιτς, να σας πω παραδείγματος χάρη, στοιχίζει 8 περίπου ευρώ, έτσι, για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν παρουσιάζει έναν υψηλό πληθωρισμό, η φτώχεια είναι ξαπλωμένη, τη βλέπουμε παντού. Η διολύσεις, η απαξίωση του νομίσματος είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει φτάσει ένα δολάριο να αντιστοιχεί σε 50-52 τουρκικές λίρες. Αλλά εκείνο όμως το οποίο, αν θέλετε, εντυπωσιάζει είναι ότι έχει πραγματική αύξηση της εγχώριας παραγωγής της τάξης του 3,5% φέτος, δηλαδή πραγματική, αφαιρούμε τις πληθωριστικές πιέσεις και τα λοιπά και βλέπουμε, αν θέλετε, έτσι όπως λέμε συχνά, σε ποσότητα το τι ακριβώς γίνεται ή σε σταθερές τιμές, χρησιμοποιώντας πιο επιστημονικό όρο, το τι ακριβώς γίνεται, 3,5% φέτος, 3% του χρόνου και 3% την επόμενη χρονιά. Εμείς, με ταμείο ανάκαμψης, με ΕΣΠΑ και οτιδήποτε, φέτος εκτιμάται ότι θα έχουμε γύρω στο 2% και από το χρόνο είμαστε στο 1,5% και στο 1%. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Τουρκίας. Λοιπόν, και βέβαια έχει πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να πούν ότι λειτουργούν αρνητικά απέναντι σε αυτή την τάση, όπως παραδείγματος χάρη η διαφθορά, ο δείκτης της διαφθοράς της διεθνούς διαφάνειας για την Τουρκία σημειώνει ότι η Τουρκία είναι στην 124η θέση ως πιο διεφθαρμένη χώρα, σύνολο 180 κρατών. Εμείς είμαστε στην 56η θέση, όχι ότι μας τιμά αυτή η θέση βέβαια, γιατί είμαστε στο τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, βλέπει την πλάτη μας. Σε ό,τι αφορά τον δείκτη που προσδιορίζει κατά πόσο τις φιλελεύθερες δημοκρατίες της λεγόμενης, είναι στην 135η θέση. Από ό,τι θυμάμαι, 6η-5η εκεί γύρω. Εμείς έχουμε μια αρκετά άσχημη θέση. Είμαστε σύμφωνα με μία μορφή αυτού του δείκτη περίπου στην 53η θέση, με μία άλλη μορφή είμαστε στην 75η θέση, σε ένα σύνολο περίπου 160 χωρών. Αυτά είναι τα αρνητικά της, αλλά βλέπετε όμως όλα τα αρνητικά δεν δίνουν, θα μπορούσε κάποιος να πει πώς ερμηνεύεται αυτός ο ρυθμός της αύξησης της εγχώριας παραγωγής. Ερμηνεύεται από άλλους παράγοντες και υπάρχουν και άλλοι θετικοί παράγοντες οι οποίοι ερμηνεύουν αυτή την τάση για αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Έρχομαι σε ένα τρίτο που λίγο αγγίξαμε και την Κίνα. Προσέξτε τι γίνεται έτσι, ποια είναι η άποψή μου. Η Κίνα θα είναι ο μεγάλος παίκτης στην επόμενη δεκαετία. Ήδη περνάμε σε ένα πολυνομισματικό σύστημα. Δηλαδή τα πετροδολάρια έχουν δεχτεί ένα σοκ αυτή την χρονική περίοδο. Δεν πρόκειται να αντικατασταθούν στην επόμενη διετία, τριετία ή να χάσουν έδαφος, αλλά στη δεκαετία θα χάσουν έδαφος. Είναι ό,τι έγινε με την αγγλική λίρα μετά το 1956. Η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή 17 με 18, 3 εκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στο 34 εκατομμύρια. Στην επόμενη δεκαετία θα την έχουν φτάσει. Σε όρους δε αγοραστικής δύναμης, όπου υπολογίζουμε και τους πληθωρισμούς και όλα τα σχετικά τα οποία χρειάζονται για να προσδιοριστεί η αγοραστική δύναμη, η Κίνα είναι πολύ πιο μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, η Κίνα παρουσιάζει ένα θετικό στοιχείο για μας, που είναι έξω από την οικονομία. Έχει έναν πολιτισμό από τους παλαιότερους πολιτισμούς που υπάρχει. Δεν είναι ανταγωνιστικός πολιτισμός της Ελλάδας. Έχει σημασία αυτό. Παραδείγματος χάρη το Ισραήλ και αυτό έχει έναν πολιτισμό. Αλλά σε έναν βαθμό είναι ένας πολιτισμός ανταγωνιστικός του ελληνικού πολιτισμού. Τον Θουκυδίδη τον έχουν, τον διδάσκουν παντού, ακόμα και στις σχολές της τις άμυνες στρατιωτικές του σχολές. Ο πολιτισμός, μπορώ να σας πω, είναι η πιατέλα εκείνη με την οποία μπορούμε να συνδεθούμε με την Κίνα και να περπατήσουμε στο εμπόριο, και θα σταματήσουμε εκεί, γιατί καταλαβαίνετε τα θέματα της άμυνας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Αλλά μας συμφέρει με κάθε τρόπο να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Κίνα. Για μας, για την Κίνα, συγγνώμη, εμείς είμαστε ένας στρατηγικός προορισμός, και αυτό το δείχνει το λιμάνι του Πειραιά. Δεν χάνονται τέτοιες ευκαιρίες συμμαχιών που μπορεί κάποια ώρα να φανούν χρήσιμες. Είναι λάθος από τη μεριά της κυβέρνησης αυτό το οποίο ακούγεται, να σηκωθεί να φύγει η Κίνα από το λιμάνι του Πειραιά κτλ. Εκείνο που πρέπει να επιδιώξουμε είναι η συμμετοχή μας σε αυτό το λιμάνι, το οποίο βέβαια έχει δώσει μια άλλη διάσταση στη χώρα, και να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε περισσότερο τις οικονομικές μας σχέσεις, όχι σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία ενοχλούν τους Αμερικανούς, και αυτό το συζητάμε βέβαια, αλλά όσο σε προϊόντα μιας μέσης τεχνολογίας. Σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Πριν από 2 χρόνια είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με την εταιρεία τη Yutong. Είναι αυτή η εταιρεία η οποία μας έχει τα ηλεκτρικά λεωφορεία σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η εταιρεία είναι η πρώτη εταιρεία στον πλανήτη σε μέγεθος κατασκευής ηλεκτρικών λεωφορείων. Προσέξτε τώρα, υπήρχε μια στρατηγική επιλογή από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών της Κίνας η Yutong να έρθει να εγκατασταθεί στην Κεντρική Μακεδονία και να κάνει ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης. Προσέξτε, από τη μεριά του Υπουργείου Μεταφορών. Η Yutong είναι ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει ένας μεγαλοεπιχειρηματίας που έχει το 39% των μετοχών και οι υπόλοιπες μετοχές είναι σκόρπιες δεξιά και αριστερά. Ο μεγαλοεπιχειρηματίας άκουσε τη συγκεκριμένη επιθυμία, σε εισαγωγικά, του Υπουργείου Μεταφορών, και ήρθαν εδώ στελέχη στην Κεντρική Μακεδονία, με τα οποία είχα επαφή πριν έρθουν. Κάναμε ένα πρόγραμμα επισκέψεων, ό,τι ενημερωτικό στοιχείο χρειαζόταν να τους το δώσαμε. Δεν τους ζητήσαμε ούτε ένα ευρώ από μια υπηρεσία την οποία παρήχαμε για 3-4 μήνες, απλά και μόνο για να τους φέρουμε και να μπορέσουμε να τους πείσουμε να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένη περιοχή. Ήρθαν, είδαν, επισκεφθήκαμε τις βιομηχανικές ζώνες, επισκεφθήκαμε όλα τα λεγόμενα, όπως λέμε, τα πολιτικά γραφεία, Κεντρική Μακεδονία, Υπουργείο Μακεδονία, Στράκης, και έγιναν οι όποιες συζητήσεις. Το συμπέρασμα. Ενημέρωσα τους αρμόδιους υπουργούς, γραπτά, ότι υπάρχει αυτή εδώ η επιθυμία. Το συμπέρασμα: επέλεξαν μια άλλη χώρα. Γιατί βρήκανε αφόρητη την ελληνική γραφειοκρατία, ένας από τους παράγοντες. Μπορώ να σας πω, εγώ αν ήμουν στη θέση της κυβέρνησης, όταν επισκεφτήκαμε το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης, πριν φύγουμε από το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης, θα είχα ενημερώσει όχι μόνο τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τη συγκεκριμένη επένδυση. Μια τέτοια επένδυση στη χώρα μας, στην Κεντρική Μακεδονία, θα άλλαζε όλο το προφίλ της βιομηχανικής δομής. Αν δείτε μία φωτογραφία των εγκαταστάσεων της εταιρείας αυτής στην Κίνα, σε μέγεθος, μπορώ να σας πω, είναι περίπου 5 με 6 φορές όσο η Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης. Για να καταλάβετε για τι εταιρεία μιλάμε. Λοιπόν, δεν χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Και επιπλέον, καλή συμμαχία που έχουμε κάνει με τη Γαλλία, καλά τα όσα προβλέπονται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα συγκεκριμένα άρθρα, στην περίπτωση που δεχτούμε μια επίθεση από την Τουρκία, κατά πόσο υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, και ακόμα και αν υπάρχουν υποχρεώσεις από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν και πολλά οικονομικά συμφέροντα, μπορώ να σας πω, τα οποία συνδέουν κάποια κράτη-μέλη με την Τουρκία και εκεί δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν αυτά τα κράτη. Πάντοτε πρέπει να βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας, καλές οι συμμαχίες που κάνουμε, γιατί ένας μεγάλος αντίπαλος, όταν έχει απέναντί του έναν πολύ μικρότερο, αυτός ο μικρότερος αντισταθμίζει αυτή την αδυναμία με την δύναμη την οποία αποκτά, την οικονομική και την αμυντική, και με τις συμμαχίες τις οποίες αποκτά. Όλα αυτά εδώ είναι καλά, αλλά θεωρώ ότι η στρατηγική επιλογή της μη προσέγγισης της Κίνας και αν όχι της απόθεσής της είναι μια λάθος επιλογή. Και βλέπετε με την κρίση που προκάλεσε ο Τραμπ, ένα σωρό αρχηγοί κρατών επισκέφτηκαν την Κίνα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν πήγανε για βόλτα οι άνθρωποι, πήγαν για να δουν τι μπορεί να γίνει με αυτόν τον μεγάλο εταίρο, ο οποίος, όπως βλέπετε, δεν βιάζεται για να κινηθεί, γιατί έχει και ένα παρελθόν όπου όσες φορές βιάστηκε, τότε είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Ιρανικό, όπως, και επίσης η Κίνα, προσέξτε τι γίνεται τώρα, με τις ΗΠΑ έχει μπει σε μια ενδελκυστίδα διενέξεων, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Κίνα έχει περίπου στα 800, λίγο λιγότερα, 800 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Και επίσης και το Γουάν κερδίζει έδαφος, χωρίς να βιάζεται, και θα το δείτε στην επόμενη δεκαετία να έχει υποκαταστήσει κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τα δολάρια ως νόμισμα, ακόμα απόθεμα και ως μέσο στο χώρο του παγκόσμιου εμπορίου. Δύο λεπτά κρατούσα κάτι σημειώσεις. Ερχόμαστε λίγο στο Ιράν. Οι στόχοι ήταν τρεις. Ο κόσμος τους ξέρει, υποθέτω έχουν αναλυθεί. Ο ένας ήταν να αλλάξει το καθεστώς, που αυτό ούτε με την παρούσα κατάσταση αυτό δεν γίνεται. Το δεύτερο ήταν τα πυρηνικά. Και το τρίτο ήταν το περαιτέρω στρίμωγμα της Κίνας, που ίσως αυτός ήταν ο πρώτος στρατηγικός ρόλος των ΗΠΑ, γιατί οι προηγούμενοι δύο στόχοι ήταν στρατηγικοί στόχοι του Ισραήλ. Λοιπόν, αυτό το στρίμωγμα σήμαινε το εξής, ενεργειακό τουλάχιστον, όπως κόπηκε η Βενεζουέλα από την Κίνα ως κύριος προμηθευτής. Αν κόβαμε και το Ιράν, τότε θα ενδεχομένως αισθανόταν οι ΗΠΑ ακόμα καλύτερα. Η Κίνα από το Ιράν παίρνει το 20% του αργού πετρελαίου της. Δεν είναι τόσο το ποσό αυτό το οποίο, και ήταν το 80% των εξαγωγών του Ιράν στην περίοδο του εμπάρκου. Δεν είναι τόσο αυτό αυτή η ποσότητα η οποία επηρεάζει, όσο η τιμή το έπαιρνε το συγκεκριμένο πετρέλαιο κοψοχρονιάς. Και φαίνεται ότι πάει να κοπεί. Βέβαια, η Κίνα έχει 55 περίπου χώρες από όπου προμηθεύεται αργό πετρέλαιο. Και έχει αναπτύξει στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που υπάρχει μια πολιτική αυτάρκεια στον χώρο της ενέργειας, η οποία συνεχώς κερδίζει έδαφος. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κερδίζουν έδαφος. Αν πάτε στην Κίνα θα δείτε ότι δεν υπάρχει νερό το οποίο να χάνεται. Ή έχουν φράγματα ή έχουν ταμιευτήρες νερού και συγκεντρώνουν τα πάντα. Επίσης βλέπετε και πώς σκέφτεται στρατηγικά μια χώρα. Έχει φτιάξει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο 14.000 χιλιόμετρων που συνδέει το Ιράν μέσω του Καζακστάν με την Κίνα. Αυτές είναι στρατηγικές κινήσεις με ένα μεσοπρόθεσμο, μια μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη προοπτική. Πάει να τις τριμώξεις. Τώρα τελευταία ακούστηκε κάτι ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν εκεί οι Ρώσοι στα δηληστήρια εκείνα, τα οποία προμηθεύονται από τρομοκράτες, πετρέλαια κτλ. Θεωρώντας το Ιράν είναι τρομοκράτης. Απάντησε η Κίνα με την ψυχραιμία που γνωρίζει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Θα δούμε τώρα τι θα δώσει η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Βλέπετε οι Αμερικανοί, εγώ δεν θεωρώ ο πρόεδρος Τραμπ είναι αλλοπρόσαλος στο θέμα του Ιράν. Αλλοπρόσαλος σε κάποια σημεία. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του απέναντι στην Κίνα, είναι απόλυτα στοχευμένος. Και βλέπετε τη στόχευση αυτή, το τι γίνεται κάτω στην Ινδονησία, με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει στον χώρο της άμυνας, που προσπαθεί να κλείσει συσταγωγικά και τον ένα αέριο χώρο και τα στενά της Μάλακα, με συμφωνίες που έχει κάνει με την Ινδονησία, με τη Σιγκαπούρη, με τις Φιλιππίνες, έτσι ώστε να στριμώξει κάπως την Κίνα. Έχει μία πολιτική στριμώγματος της Κίνας που την εκδηλώνει με κάθε τρόπο και, αν θέλετε, με πολιτικές που φαίνονται σαν ψηφίδες σκόρπιες, αλλά κάποιοι από αυτές εδώ θα συνδεθούν με αυτό το συνδετικό ιστό τον οποίο θέλει, κάτι που το γνωρίζει η Κίνα βέβαια, οπότε από εκεί και πέρα προσπαθεί να έρθει και να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα με ειρηνικό τρόπο και με τις τεχνικές που γνωρίζει η Κίνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα βέβαια, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα. Δεν είναι το θέμα της έλλειψης καυσίμων το οποίο θα αντιμετωπίσει η χώρα. Είναι το ζήτημα των τιμών που θα αντιμετωπίσει η χώρα. Διότι η Ελλάδα εισάγει το 33% του αργού της πετρελαίου από το Ιράκ. Το Ιράκ φαίνεται ότι βρίσκει μια διέξοδο να διώξει το πετρέλαιό του. Το 22% του πέτρελαιού από το Καζακστάν. Αν δυναμώσουμε και λίγο τις σχέσεις μας με τη Λιβύη, από εκεί περνάμε ένα 4% μπορούμε να το αυξήσουμε κατά ένα ποσοστό. Αλλά το θέμα είναι σε τι τιμή πλέον το προμηθευόμαστε αυτό. Σε ό,τι αφορά το LNG, ήδη είναι αμερικάνικο, ήδη έρχεται, καλύπτει το 90% των αναγκών μας. Οπότε δεν φαίνεται να έχουμε έλλειψη ενέργειας. Αλλά βέβαια το θέμα των τιμών το βλέπουμε όλοι. Εκείνο το οποίο με εντυπωσίασε στην Τουρκία είναι ότι η βενζίνη είναι στο 1,60. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Παρά τα όποια τεράστια προβλήματα υπάρχουν, ιδίως με τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι το κάτι άλλο στην Τουρκία. Λοιπόν, οπότε ως προς το ενεργειακό είναι αυτό. Βέβαια καταλαβαίνετε όλη αυτή η ιστορία ανατρέπει πάρα πολλούς στόχους του κρατικού προϋπολογισμού όπως είχαν τεθεί το Δεκέμβριο του 2025 όταν ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτός βασίζεται σε μία τιμή πετρελαίου και σε μία τιμή πετρελαίου η οποία δεν ισχύει πλέον. Άρα το 2% της αύξησης της χώριας παραγωγής που εκτιμήθηκε ότι θα είχαμε το 2026 μπορεί να είναι και πολύ λιγότερο. Από εκεί και πέρα αυτή είναι και η κατάσταση για τη χώρα μας. Το χρέος μας φαίνεται ότι έχει ακολουθήσει μια καλή πορεία με την έννοια ότι αποκλιμακώνεται, αλλά ξέρετε όμως τι γίνεται, αποκλιμακώνεται λόγω δημοσιονομικών δεδομένων και όχι λόγω μιας μεγάλης αύξησης παραγωγής. Δημοσιονομικά δεδομένα σημαίνει ότι αυξάνονται οι φόροι, αυξάνονται μάλλον τα έσοδα από τους φόρους. Αυτό είναι και λόγω φοροδιαφυγής και λόγω αύξησης του ΕΠ κατά 1,5-2%, αλλά και η φοροδιαφυγή αντιπροσωπεύει ένα που περιορίστηκε κατά πολύ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας. Το ζητούμενο είναι να αυξάνονται οι φόροι με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και λόγω μεγάλης αύξησης παραγωγής που κάτι τέτοιο δεν το βλέπω. Αυτή είναι, αν θέλετε, μια γενικότερη εικόνα που θα μπορούσα να δώσω. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απορίες, μπορώ να τις απαντήσω. Αυτά σημείωσα.
1: Εξαιρετική ανάλυση. Αυτά είναι πραγματικά τα προβλήματα. Ότι πάσχουμε στον τομέα της παραγωγής, είναι πασιβανές. Να δώσω και πάλι το λόγο στους πανελίστες μας, τον κύριο Κυριατζόπουλο, τον κύριο Τσαϊλά, αν θέλουν να θέσουν κάποιες ερωτήσεις στον καλεσμένο μας. Κύριε Κυριατζόπουλε.
0: Δύο μικρές ερωτήσεις. Το πρώτο, ποια χώρα η ΙΤΟΝ, σε ποια χώρα έχει πάει?
3: Στην Σλοβενία, από ό,τι έμαθα.
0: Η οποία φοβάται μήπως συνεπιτεθεί η Ρωσία.
3: Τώρα Σλοβενία, κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά την επίθεση της Ρωσίας, υποθέτησης που ασχολείσαι με τα γεωπολιτικά, εκτιμώ ότι είναι ένα αστείο βέβαια, έτσι. Δηλαδή μια χώρα με 2,2 τρισεκατομμύρια ΑΕΠ, αυτό είναι που παράγει η Ρωσία. Δεν έχει σημασία που οι εξοπλισμοί της είναι το 10% της παραγωγής της. Είναι 2,2 τρισεκατομμύρια, δηλαδή παράγει λίγο παραπάνω από ό,τι παράγει η Νότια Κορέα. Φανταστείτε τώρα μια Νότια Κορέα να κάνει παγκόσμιο πόλεμο, να σας το πω έτσι διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και η ιστερία η οποία υπάρχει στη Δύση με, αν θέλετε, προεξέχοντα όλης αυτής της ιστερίας των Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας με τα όσα έχουμε ακούσει και για το 2025, τι καταστροφές θα γινόταν και το τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν σχέση με μία τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής της Γερμανίας κατά κύριο λόγο, Γιατί ξέρετε, τα οπλικά συστήματα είναι ηλεκτρομηχανική. Η ηλεκτρομηχανική είναι η καρδιά της βιομηχανίας. Με τα 700 δις ή 800 δις που δίνονται στον χώρο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τονώνονται οι παραγωγές των βιομηχανικών κατά κύριο λόγο λογοκρατών. Όλη αυτή η ιστορία της επίθεσης της Ρωσίας είναι, κατά την άποψή μου, ένας μύθος, ο οποίος απλά και μόνο θέλει να τονώσει τις βιομηχανίες της Ευρώπης, τις πολιτικές βιομηχανίες της Ευρώπης, και σε πιο συγκεκριμένα να περιορίσει την ύφεση στη Γερμανία. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι έτσι, έχει ενδιαφέρον να δούμε, και το έχω δημοσιεύσει αυτό το άρθρο στο SL Press, μπορεί να το βρει κάποιος, το πώς λειτουργούν οι εξοπλισμοί ως ένεση στην οικονομία. Αν δείτε κατά τον πόλεμο της Κορέας, θα δείτε πόσο εκτινάχθηκε το ΑΕΠ των ΗΠΑ λόγω των εξοπλισμών που είχαν αρχίσει να τονώνουν πάλι και πόσο μειώθηκε η ενεργεία. Το ίδιο έγινε και με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Έχουμε αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, μείωση της ενεργείας. Στον πόλεμο του Αφγανιστάν υπήρχε μια διαδικασία πτώσης της βιομηχανικής παραγωγής. Σταθεροποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου του Αφγανιστάν, και όταν τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία πάλι πήρε την κατιούσα. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, στην Ουκρανία οι Αμερικανοί πουλούν οπλικά συστήματα. Δεν τα δίνουν τζάμπα. Εδώ τα χρεώνονται. Δόθηκε ένα ποσό που το θεωρώ είναι πάρα πολύ μικρό, ότι αυτός ο πόλεμος μέχρι τέλη Απριλίου έχει στοιχήσει στην Αμερική, ο πόλεμος στο Ιράν, 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάποιοι λένε ναι, αλλά αν υπολογίσετε και την ανάκτηση των υλικών τα οποία έχουν χαθεί, τα οποία πρέπει να ξαναπαραχθούν, και όλα αυτά φτάνουν στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, αυτά ως ένα βαθμό τα χρεώθηκε ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός των ΗΠΑ. Και βέβαια έχουμε τις τρεις χώρες, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν κάνει σημαντικές παραγγελίες σε οπλικά συστήματα στις ΗΠΑ, ιδίως η Σαουδική Αραβία που νομίζω έχει κάνει κάπου στα 142 δισεκατομμύρια δολάρια οπλικά συστήματα, ενώ άλλες δύο χώρες έχουν κάνει περίπου στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ένα τρεις, κύριε Μάρδα. Ένα τρεις.
3: Ωραία. Αυτό βέβαια θα τονώσει την αμερικανική οικονομία, αλλά η ενίσχυση του χρέους της Αμερικής υφίσταται αυτή την εποχή.
1: Κύριε Σάιλας.
2: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, πώς θα πρέπει η Ελλάδα ή αν θέλετε και η Ευρώπη γενικά να προσαρμόσει την στρατηγική τους, την εθνική μας στρατηγική εμείς, τις αμυντικές επενδύσεις και τη συμμαχική μας στάση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτή την ελευθερία θαλασσών, μια και έχουμε και έναν τεράστιο εμπορικό στόλο σε αυτή την εποχή όπου η αναστάτωση δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, αλλά είναι κάτι συστημικό.
3: Αυτό αναφέρεται για την περιοχή μας ή για τις θάλασσες γενικότερα?
2: Και για την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι έχουμε το Γιβραλτάρ, έχουμε την Ερυθρά, έχουμε το Σουέζ, έχουμε το Μπάμπ ελ Μαντέμπ, από που περνάνε εμπορικά μας πλοία, και ευρωπαϊκά, αλλά και ελληνικά κυρίως, και κυπριακά.
3: Τώρα κοιτάξτε, γίνεται. Η Ευρώπη, εκείνο το οποίο έχει να κάνει με όλες αυτές τις χώρες, οι οποίες συνδέονται με τις συγκεκριμένες περιοχές πλην της Ευρώπης, βέβαια αναφέρω στο Γιβραλτάρ που έχουμε στην Ισπανία, είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουν πολλά ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο πλαίσιο αυτής της σύνδεσης, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει και διάφορες δραστηριότητες πέραν των όσων έχουν υπογραφεί και να μπει σε μια διαδικασία υπογραφών επεκτάσεων αυτών των συμφωνιών σύνδεσης που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, κάτι τέτοιο κάποια ώρα πρέπει να γίνει με την Τουρκία. Προσέξτε, το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι ένα κοινοτικό κεκτημένο από το 2000-2008-2009, από ό,τι θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι κοινοτικό κεκτημένο. Δεν μπορεί να έχουμε χώρες που είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Τουρκία δεν είναι απλώς συνδεδεμένη. έχει τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολύ ενισχυμένη μορφή σύνδεση. Δεν είναι ένταξη, είναι μια εμπορική συμφωνία η οποία επεκτείνεται και σε άλλους χώρους. Δεν είναι δυνατόν με τις χώρες της Μεσογείου που όλες έχουν υπογραφές, όλες έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το κοινοτικό κεκτημένο να αγνοείται από τις συμφωνίες σύνδεσης, τις αναθεωρήσεις, όταν έρχεται η ώρα που να θεωρήσουν, γιατί κάποιες υπογράφηκαν πολύ πριν το δίκαιο της θάλασσας γίνει κοινοτικό κεκτημένο. Εδώ λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν ξέρω και εμείς αν πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς κάναμε ένα μεγάλο λάθος χωρίς εξωτερικής πολιτικής, που το λέω πάρα πολλά χρόνια και χωρίς να μπορώ να σας πω να είμαι και ειδικός σε θέματα διεθνούς πολιτικής. Ήτανε μεγάλο λάθος, και είναι μεγάλο λάθος, που συνδέσαμε την όποια επίλυση των προβλημάτων μας με την Τουρκία με την μελλοντική της ενταξιακή πορεία. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να σας πω από το 1996. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μην το έβλεπε το Υπουργείο Εξωτερικών. Έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να συνδέσουμε όλα μας τα προβλήματα με τη συμφωνία σύνδεσης με την Τουρκία, η οποία υφίσταται και η οποία από καιρό σε καιρό ανανεώνεται. Λοιπόν, η Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Οι Τούρκοι έχασαν, που λέμε για τη φοβερή τουρκική πολιτική, εξωτερική πολιτική. Οι Τούρκοι έχασαν, μπορώ να σας πω, τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Και το τρένο των ευκαιριών δεν περνάει πολλές φορές. Αυτό το ξέρουμε. Περνάει μία φορά, άντε με το ζόρι να περάσει δύο φορές. Λοιπόν, έχασε μια πρώτη ευκαιρία που δεν είναι και πολύ γνωστή. Είναι στην περίοδο του 1977-78, όπου ετοιμάζεται η Ελλάδα να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι λόγω και του Κυπριακού θα υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι η δεύτερη χώρα η οποία συνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, συνδέθηκε, επαναλαμβάνω, μετά την Ελλάδα το 1963. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε και λέει στην Τουρκία, κοιτάξτε τι γίνεται, δεν προωθούμε λίγο περισσότερο αυτήν εδώ τη σύνδεση, έτσι ώστε η Ελλάδα να έρθει και να βρει ένα κεκτημένο. Και τότε έρχεται ο Ετζεβί, το οποίο πιεζόταν από τους εθνικιστές που είχαν και αυτοί το σύνθημα ΕΟΚ ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, και του είπαν ότι αν διανοηθείς και κάνεις ένα τέτοιο βήμα, τότε εμείς έρουμε την ψήφο εμπιστοσύνης και πέφτει η κυβέρνηση. Και τότε είπαν ένα όχι. Ήταν η πρώτη ευκαιρία της Τουρκίας. Η πρώτη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία της Τουρκίας ήταν δύσκολη. Βέβαια, αποφάσισαν όταν μπαίναμε στην διαδικασία της ενιαίας αγοράς το 1987. Να κάνουν μια δεύτερη προσπάθεια για να γίνουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας τότε. Είχαμε την ενιαία αγορά, αν θυμάστε, 1987-1992, μια τεράστια προσπάθεια από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βγήκαν οι Ευρωπαίοι και τους είπανε, μας συγχωρείτε, αλλά εδώ και ογόμαστε τώρα να θέλουμε να χτίσουμε την Ευρώπη, αφήστε το για λίγο αργότερα. Η τρίτη ευκαιρία τους δόθηκε το 1996 με την μεγάλη διεύρυνση η οποία έγινε με τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Τα ίμια ήταν μια κακοτεχνία της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ενταξιακή της διαδικασία, που δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε εξετάσει αυτό το θέμα από αυτή την οπτική. Εν πάση περιπτώσει, χάθηκε η ευκαιρία του 1996, χάθηκε η ευκαιρία στο Ελσίνκι το 1999 και τέλειωσε η Τουρκία. Δεν έχει πια άλλη ευκαιρία. Η Τουρκία δεν πρέπει να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το άλοθη ότι θα λύσουμε τα προβλήματά μας με την ενταξιακή της πορεία, καιρός να το ξεχάσουμε και να τα κατεβάσουμε τα προβλήματά μας στην συμφωνία σύνδεσης που υπάρχει, που υποθέτουμε ότι και αυτή θα μείνει ισχυρή όπως είναι, και θα μείνει ισχυρή γιατί πολλές πολυεθνικές έχουν επενδύσει στην Τουρκία εν όψη όχι της ένταξης, εν όψη της τελωνιακής ένωσης, αλλά και σε τελική ανάλυση η τελωνιακή ένωση είναι μια πάρα πολύ ισχυρή συμφωνία και εκεί επάνω μπορούμε να πατήσουμε για διάφορα άλλα θέματα που δεν συνδέονται με την Τελωνιακή Ένωση, γιατί είναι μια εμπορική συμφωνία, αλλά συνδέονται με την όλη συμφωνία σύνδεσης Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί μπορούμε να πατήσουμε. Και αν θέλετε, αυτό το θέμα που πρόκειται να κάνουμε την γαλάζια πατρίδα και τα όσα σκέφτονται, αυτό είναι ένα πρόβλημα κοινοτικό, γιατί παραβαίνει τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, που είναι κοινοτικό κεκτημένο. Γιατί σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, εμείς έχουμε την ΑΟΣ που προβλέπεται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Και έρχεται μια Τουρκία η οποία έρχεται να πλακώσει τη συγκεκριμένη ΑΟΣ. Δεν αναφέρομαι
0: αυτό. Και δεν έχει υπογράψει. Δηλαδή.
3: Δεν έχει
0: τη σύμβαση.
3: Δικαίωμά της μην υπογράψει.
0: Είναι αλλά δεν μπορεί να την επικαλείται όμως.
3: Είναι δικαίωμά της κάθε κράτους. Αλλά σε τελική ανάλυση όμως δεν είναι υποχρέωση.

0: αναγκάστηκε να συμμαζευτεί.
1: Και εδώ έρχεται
0: η δύναμη της οικονομίας.
1: Και εδώ ήρθαν οι Ευρωασιατές και σου βάλανε το Λιβικό Σύμφωνο.
0: Το Λιβικό Σύμφωνο, αυτή, κοιτάξτε, η Τουρκία, αυτά θα τα λένε καλά οι διεθνολόγοι βέβαια, δέχεται το παλαιότερο δίκαιο, πριν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο δεν προέβλεπε αυτά τα οποία προβλέπει πολύ πιο σωστά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Πατάνε νομικά σε αυτό το οποίο ίσχυε παλαιότερα. Από εκεί και πέρα όμως και η Λιβύη έχει υπογράψει συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ ατονεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι εν πάση περιπτώσει προσπαθεί λεκτικά έτσι να θίξει λίγο την Τουρκία, δεν έρχουν αυτά τα πράγματα. Κάποια ώρα μπορώ να σας πω πρέπει να εφαρμοστεί η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πολύ σοφά τα προβλέπει όλα, ακόμα και στο μεταναστευτικό τα προβλέπει όλα. Με τρία άρθρα προβλέπει τα πάντα, τα οποία δεν τηρήθηκαν. Το άρθρο 80, έτσι τώρα μιας και αναφερόμαστε, το άρθρο 80 μιλάει για μια δίκαιη κατανομή των βαρών στον χώρο το προσφυγικό μεταναστευτικό. Προσέξτε όμως και σημειώνει ότι η οποιαδήποτε οικονομική συμβολή περαιτέρω αυξημένη δεν αντισταθμίζει τη δίκαιη κατανομή. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ένα κράτος και να πει εγώ θα δώσω χρήματα και δεν θα πάρω πρόσφυγες. Αυτό το προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο. Ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Το γράφει με σαφήνεια. Και σε τελική ανάλυση, όταν δεν εφαρμόζει τη συνθήκη, την ευθύνη την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εκεί αρχίζουν όλα. Και όταν δεν εφαρμόζει τη συνθήκη και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία χρειάζεται για την εφαρμογή των συνθήκων που έχουν κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη και από τα θεσμικά όργανα, τότε τον λόγο τον έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ούτε είναι ένα θεσμικό όργανο à la carte. Όποτε θέλουμε το θυμόμαστε, όποτε θέλουμε δεν το θυμόμαστε. Όταν παραβιάζονται άρθρα της συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει την πλήρη αρμοδιότητα της επαναφοράς στην τάξη. Τελεία και παύλα. Και εδώ κάναμε λάθη. Και εδώ κάναμε και λάθη, αν θέλετε, και αν θε κάποια άλλη εποχή μπορούμε να το συζητήσουμε, στο θέμα με τα Σκόπια. Δεν χρησιμοποιήσαμε κάποια εργαλεία που μας έδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τότε, το 1992, που βάλαμε το εμπάργο.
1: Με την ενδιάμεση συμφωνία μπορούσαμε να σταματήσουμε.
0: Προσέξτε, γίνεται έτσι και λίγο πολύ γρήγορα. Επειδή ήμουν πολύ μικρός τότε, αλλά τότε, αν θυμάστε, είχε βάλει ο Παπανδρέου το εμπάργο στα Σκόπια και μας είχαν πάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώντας πολύ ορθά ότι παρεμποδίζουμε το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τρίτη χώρα. Μας πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πολύ ορθά. Διότι στην τελική ανάλυση φαινόταν ότι παραβαίναμε την συνθήκη. Και πολύ σωστά μας πήγε. Και τότε έγινε μια επιτροπή με τον κύριο Κρατερό, τον Ιωάννου, τον Σκουρή, τον μετέπειτα πρόεδρο του δικαστηρίου και τον κύριο Περάκη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε να έρουμε στο πλαίσιο κάποιων ασφαλιστικών μέτρων, να έρουμε τους όποιους περιορισμούς εσώτου εκδικαστεί η υπόθεση. Και οι τρεις κατέθεσαν μία πρόταση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο πλαίσιο αυτών των ασφαλιστικών μέτρων που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα. Και γιατί αποδείξαμε ότι δεν υπήρχε γενοκτονία στην περίπτωση κατά την οποία κοβόταν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης, που φόρτωνε στοιχεία χίδιν, όπως λέμε, χήμα περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα τα έπαιρνε από τις άλλες χώρες. Και εδώ ήταν η δικιά μου συμβουλή στη συγκεκριμένη έκθεση, που τους απέδειξα ότι με τα στοιχεία τα οποία βρήκαμε τότε, ότι δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχτηκε την πρόταση μας. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Και περπατάμε στην επίλυση του προβλήματος με τη δίκη, με την προβλεπόμενη δίκη. Και έρχεται ο εισηγητής του δικαστηρίου, ο οποίος παίρνει τις δικές μας θέσεις και αποδέχεται τις δικές μας θέσεις για όλο το φάσμα των διενέξεων της εποχής, για το όνομα κτλ. Βλέποντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στράφηκε κατά την Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάπου χαλάει τη μαγιονέζα,

0: παίρνει την συγκεκριμένη καταγγελία που είναι και σταματάει η δίκη. Αλλά προσέξτε όμως, η Ελλάδα έχει στα χέρια της, είχε στα χέρια της ένα κείμενο ενός δικαστή που δικαίωνε τις ελληνικές θέσεις. Αυτό είναι ένα επιστημονικό πλέον κείμενο. Δεν είναι ένα πανεπιστημιάκι που έβγαλε μία μελετήτσα. Είναι ένας Ευρωπαίος δικαστής ο οποίος δικαιώνει την Ελλάδα στα θέματα τα οποία είχε. Τι έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών το συγκεκριμένο κείμενο? Τίποτα δεν το έκανε. Πρώτο λάθος. Ερχόμαστε στην ενδιάμεση συμφωνία για να κλείσω. Όποιος διαβάσει προσεκτικά. Εν τω μεταξύ, αν διαβάσετε την απόφαση, τώρα είναι η 747 νοή, 717 ποια ήταν η απόφαση του ΟΗΕ στα αγγλικά, θα δείτε ότι μιλάει για μία διαφορά. Δεν μιλάει για διαφορές Ελλάδας, Σκοπίων εκείνη και την περίοδο. Για μία διαφορά. Ερχόμαστε στην ενδιάμεση συμφωνία και αυτό το αφήνουμε έτσι. Δεν μπήκε κάποιος στον ΟΗΕ να πει: παιδιά, δεν είναι μία διαφορά, είναι τρεις διαφορές που έχουμε. Λοιπόν, μένει και αυτό. Φτάνουμε στην ενδιάμεση συμφωνία και προσέξτε την πονηράδα στην ενδιάμεση συμφωνία, που δεν μπορώ να φανταστώ ότι εμείς δεν την είδαμε. Η ενδιάμεση συμφωνία προέβλεπε τη χρήση του όρου φύρων μόνο για τις διεθνείς σχέσεις του κρατηδίου αυτού με τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή για χωροϊσπερίδες, όπως είναι η Eurovision, για αθλητικούς αγώνες κτλ. Στις διμερείς σχέσεις Σκοπίων με οποιαδήποτε άλλη πρωτεύουσα, προβλεπόταν η χρήση του όρου Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό δεν ήταν γραμμένο, αλλά δεν το είχαμε αποκλείσει. Με αποτέλεσμα, ήρθαν 140 χώρες και αναγνώρισαν βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας, που εμείς υπογράψαμε, τα Σκόπια ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αν δεν είναι αυτό τραγικό λάθος, τι είναι τραγικό λάθος? Και θα σας πω και το τελευταίο τραγικό λάθος. Η ενδιάμεση συμφωνία, από ό,τι θυμάμαι, λίγο διορθώστε μου, τελειώνει το 2001-2002, δεν θυμάμαι πότε τελειώνει. Πάντως τελειώνε πριν το 2003. Έλυγε. Δεν λύθηκαν τα προβλήματά μας. Δεν καταγγέλθηκε η συμφωνία. Καλώς δεν καταγγέλθηκε η συμφωνία. Αλλά δεν λύθηκαν τα προβλήματά μας όμως. Και έρχονται τα Σκόπια το 2003 να ζητήσουν συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί την αποδεχτήκαμε, εφόσον δεν είχαμε λύσει τα προβλήματά μας? Γιατί την κυρώσαμε? Κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η συγκεκριμένη συμφωνία σύνδεση. Και γιατί την περπάτησε, αν θέλετε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε και δουλειά της. Γιατί περπάτησε από εκεί και πέρα? Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις τέτοια λάθη στην εξωτερική πολιτική, μπορώ να σας πω οι πρέσπες, που είναι μια δεύτερη καλύτερη λύση, δεν τη δέχομαι με την έννοια ότι είναι καλύτερη λύση, που είναι μια, όπως λέμε στα οικονομικά, second best λύση, οι πρέσπες απλά και μόνο σταμάτησαν την κατρακύλα. Και αν εφαρμόσουμε κατά γράμματα όσα προβλέπονται, στο θέμα της γλώσσας, λέγεται μακεδονική, πράγματι, αλλά είναι όμως νοτιοσλαβική. Αυτό πρέπει κάπου να φαίνεται, με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς, με κάποιο τρόπο πρέπει να φαίνεται παντού. Είτε σε εισαγωγικά, είτε θα χρησιμοποιείται ο όρος Μακεδόνσκι. Είναι νοτιοσλαβική. Αυτό πρέπει να φαίνεται. Λοιπόν, οι πρέσπες σταμάτησαν μία απερίγραπτη κατρακύλα, η οποία κατά την άποψή μου άρχισε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του 1992.
1: Δηλαδή, κατά την άποψή σας, οι πρέσβες δεν ήταν απόρρια της οικονομικής κατάστασης της χώρας την συγκεκριμένη περίοδο, δεν ήταν απόρρια των μνημονίων, δεν ήταν απόρρια μέσων ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να πληρώσει τους συνταξιούχους της, δεν ήταν απόρρια μιας πίεσης που ασκήθηκε κύρια και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από μεγάλες και πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προεξάρχουσες τη Γερμανία και την Ιταλία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν μια κακή λύση.
0: Αλλά δεν υπήρχε καλύτερη.
1: Και να σας φέρω και τον αντίλογο. Δέστε τι κάνει η Βουλγαρία σήμερα. Δέστε τι κάνει η Βουλγαρία σήμερα.
0: Κοιτάξτε, η Βουλγαρία μπορεί να κάνει ό,τι κάνει, αλλά τα λάθη που κάναμε εμείς δεν τα έχει κάνει η Βουλγαρία. Όταν λοιπόν αφήνεις 140 ή 160 κράτη, δεν θυμάμαι πώς είναι, να αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως δημοκρατία της Μακεδονίας, που σημαίνει πηγαίνουν στον ΟΗΕ και γίνονται την επόμενη μέρα κράτη-μέλη του ΟΗΕ με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας, αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Και ξέρετε πώς το κατάλαβα, όχι πώς το κατάλαβα, πώς το συνειδητοποίησα αυτό το λάθος. Καμιά φορά, ξέρετε, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε, αλλά δεν τα συνειδητοποιούμε. Είχα βρεθεί στο Κατάρ σε μια συνάντηση διεθνή που οργάνωνε όμως το Κατάρ. Και βρισκόταν και άνθρωποι από τα Σκόπια και είχαν πινακιδάκι Δημοκρατία της Μακεδονίας. Βρίσκονταν υπουργό των εξωτερικών, παρότι ήξερε την απάντηση. Βρίσκονταν υπουργό των εξωτερικών του Κατάρ και του λέω: κοίταξε τι γίνεται. Ας βγει αυτή η πινακίδα και ας μπει το φυρόν, ρε παιδάκι μου, εν πάση περιπτώσει, αυτό έχουμε συμφωνήσει. Δεν μου είπε τίποτα. Ήρθε την επόμενη μέρα και μου είπε: οι νομικές μου υπηρεσίες μου είπαν ότι μπορεί να γραφεί το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας, γιατί έχουμε αναγνωρίσει το συγκεκριμένο κράτος ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό. Όσες φορές πήγαινα στο εξωτερικό και το έγραφαν σαν Δημοκρατία της Μακεδονίας ή Μακεδονία και ήταν συνάντηση του ΟΗΕ ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, εύκολα το αντιμετωπίζαμε, έφευγαν οι πινακίδες. Στα διμερεί δεν μπορούσαν να φύγουν οι πινακίδες. Εμείς το επιτρέψαμε με την ενδιάμεση συμφωνία.
2: Κυρία Μάρδα.
0: Οπότε προσέξτε τι γίνεται. Η εξωτερική πολιτική είναι μια δύσκολη άσκηση. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και ήμουνα σε ένα χαρτοφυλάκιο, πια σιγά το φοβερό και τρομερό χαρτοφυλάκιο, που ήταν οι οικονομικές μας εμπορικές σχέσεις και οι επενδυτικές σχέσεις με κάποιες άλλες χώρες, να τις δυναμώσουμε, να τις κάνουμε, να τις δείξουμε. Και υπογράφαμε συνεχώς μνημόνια συνεργασία και συνεχώς συμφωνίες. Το πού θα βάλουμε το κόμμα συχνά μας απασχολούσε και μία ώρα. Το πού θα μπει το κόμμα σε μία πρόταση. Σε κάτι συμφωνίες που ήταν ούτε κάτι ξέρει ο κόσμος και ούτε καν παίζουν κάποια ιδιαίτερη σημασία στη θέση της χώρας. Το πού θα μπει το κόμμα. Όχι να επιτρέψει στην ενδιάμεση συμφωνία την αναγνώριση του συγκεκριμένου κρατηδίου ως Δημοκρατία της Μακεδονίας.
2: Κύριε Μάρδα, συγγνώμη, το λάθος είναι στο 1947.
0: Α, εντάξει, αν πάμε τώρα παλιά, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Αυτό μας βάζουν μπροστά μας. Αυτό μας έβαζαν μπροστά μας. Και λέγανε, μα το 1947 το δέχεστε, τώρα στο 2007 γιατί μιλάτε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αν θέλετε, αυτό το φοβερό ρητό του εθνάρχη μας, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, δεν λύνει τα προβλήματα διπλωματικά. Τι σημαίνει συμφωνούμε ότι διαφωνούμε με για το όνομα. Απέναντι στον Τίτο τότε που είχε πει αυτό το φοβερό σε τελική ανάλυση.
1: Έχουμε χάσει όμως και τεράστιες ευκαιρίες. Θυμάμαι τη δήλωση του Γκλιγόροφ.
0: Ναι, τις χάσαμε, ομολογουμένως. Εγώ σας λέω.
1: Ο Γκλιγόροφ λέει, τι Μακεδόνες, τι είναι αυτά που λέτε, που είμαστε Σλάβοι. Και δεν το αξιοποιούμε. Όταν βρέθηκα στα Σκόπια συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη, πολύ μικρός τότε, σε μια αποστολή που οργάνωνε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης τότε, και κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων ημερών που είχαμε βρεθεί τότε στα Σκόπια, κανένας δεν χρησιμοποίησε τον όρο Δημοκρατία της Μακεδονίας. Κανένας. Απλά την ημέρα που φεύγαμε είδαμε 5-6 εθνικιστές με αυτοκίνητα που κοιμάτιζαν τις γνωστές σημαίες, τις κόκκινες με το άστρο της Βεργίνας. Έχουμε χάσει πάρα πολλά και έχουμε κάνει τεράστια λάθη. Απλά επικυρώσαμε μια κακή πορεία με μια κακή συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Μπορώ να το εξηγήσω, να το πάω πολύ βαθιά, αλλά η αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας, έτσι.
0: Όχι μακεδονικής, προσέξτε, είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Ήτι Βόρειο-Μακεδόνες, όχι Μακεδόνες.
1: Στα διαβατήρια τους αναγράφεται εθνικότητα μακεδονική.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι. Έτσι είναι. Ναι. Δεν τηρήθηκε. Αυτό... Είναι μια συμφωνία που δεν τηρήθηκε. Δηλαδή, να
0: αυτό
1: σας δείξω...
0: Αυτό που το δώσανε.
1: Έτσι. Και από εκεί
0: αυτά
1: και πέρα...
0: έπρεπε να ήταν γραμμένα στην απόφαση του ΟΗΕ την 700... Τώρα ήταν 47, 17, δεν θυμάμαι τι έχω βέβαια. Τώρα δεν ήμουν και έτοιμος. Γι' αυτό. Στην απόφαση του ΟΗΕ που προσδιόριζε την διαφορά. Τι είναι η διαφορά που ήταν το όνομα. Όταν η κυρία Μπακογιάννη, με την οποία διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα, έλεγε από παλιά ότι το μόνο πρόβλημα που είχαμε ήταν του ονόματος και πολλοί κόσμος δεν την καταλάβαινε, αυτή η συγκεκριμένη θέση βασιζόταν σε αυτή την απόφαση του ΟΗΕ. Έχουμε δύο αποφάσεις του ΟΗΕ που μιλάνε για μία διαφορά. Δεν θυμάμαι το νούμερο της δεύτερης, είναι κοντά η μία με την δεύτερη.
1: Και
0: αλλά εσείς λέτε και τον Γκλιγκόροφ. Εγώ σας λέω και τον Ευρωπαίο δικαστή. Αφήστε τον Γκλιγκόροφ. Ευρωπαίος δικαστής, εισηγητής του δικαστηρίου, μας δικαιώνει για τις θέσεις μας και δεν χρησιμοποιούμε αυτό το κείμενο.
1: Έχουν γίνει τραγικά λάθη.
0: Το οποίο είναι ένα επιστημονικό κείμενο. Επιστημονικό κείμενο.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει τραγικά λάθη. Είναι κάτι που πονάει εδώ στη Μακεδονία και είναι ένα θέμα πολύ μακράς συζήτησης. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Επειδή έχουμε φτάσει τα όρια μας σήμερα, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω και τον Άβαρχο, τον Δημήτρη Τζοτζαϊλά και τον Βασίλη τον Κυρατζόπουλο και να τα πούμε από την άλλη εβδομάδα πάλι, με την παρουσία βέβαια και του φίλου μας του Παντελή Σαββίδη. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά...

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Περπατά στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνει σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στην υπόθεση της κυβωτού του κόσμου συμβαίνουν πολλά και ανεξήγητα πράγματα. Ο Πάτερ Αντώνιος εδώ και 5 χρόνια πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απίστευτης ιστορίας. Κατά τον ίδιο είναι μια τεράστια πλεκτάνη. Την έχουν στήσει συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως να εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες ορισμένων ανθρώπων. Επειδή όντως ο Πάτερ Αντώνιος ήταν εκείνος ο οποίος τάραξε τα λιμνάζοντα νερά, φέρνοντας καινοτομίες στο ζήτημα της παιδικής προστασίας, υποκαθιστώντας πολλές φορές τον εκάστοτε κρατικό μηχανισμό, διακρίθηκε για όλα αυτά Ευρωπαίος Πολίτης της Χρονιάς, βραβείο από την Ευρώπη, βραβείο από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όλα αυτά είχαν κόστος. Όπως είπαμε, αυτή η υπόθεση έχει 3 σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το ζήτημα με τις φερόμενες κακοποιήσεις. Σε βαθμό εφετίου καταδικάστηκε ο Πάτερ Αντώνιος. Θα πάμε στο Νάριο Πάγο για ανέρεση. Στο θέμα της ασέλγειας, το πιο σοβαρό από τα 3 ζητήματα, εκδικάζεται τώρα, όπου και εκεί με μαρτυρικές καταθέσεις καταρρύπτει ο Πάτερ Αντώνιος όλα αυτά τα οποία φέρεται να ισχυρίζονται τα δύο υποτιθέμενα θύματα. Και τώρα προέκυψε και μια τελευταία υπόθεση, την οποία δεν ξέρω σε ποιο σιρτάρι ήταν τόσο καιρό, για τα φερόμενα οικονομικά της Κιβωτού. Θα σας διαβάσω λοιπόν λέξη-λέξη για να γίνει κατανοητό, γιατί προσπάθησα προχθές και στην τηλεόραση να το πω, αλλά δεν έγινε σαφές. Είναι προφανές ότι κανένα μέσο δεν θα καλύψει αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, μύθη και πραγματικότητα για τις κατηγορίες εναντίον μας περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Είναι η ανακοίνωση του Πάτερ Αντώνιου. Μετά την έκδοση του υπαριθμών 2293-2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ δημόσια στους χιλιάδες υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού του κόσμου και σε κάθε πολίτη που παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσής μας. Επί σχεδόν τρεις δεκαετίες, εγώ και η σύζυγός μου αφιερώσαμε τη ζωή μας στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός οργανισμού, ο οποίος εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές δομές παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Το έργο αυτό στηρίχθηκε πρωτίστως στην εμπιστοσύνη χιλιάδων συνανθρώπων μας, οι οποίοι μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για εκατοντάδες ευάλωτα παιδιά, τα οποία αφέθηκαν χωρίς καμία φροντίδα, προστασία και προοπτική από τις κρατικές υπηρεσίες. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορίες αυτές, αν και απολύτως αβάσιμες και σαθρές, δεν αφορούν απλώς την ποινική αξιολόγηση ορισμένων πράξεων. Αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων που ταυτίστηκαν επί δεκαετίες με έναν κοινοφελή σκοπό, υποκαθιστώντας τις ελλιπείς κρατικές υπηρεσίες. Εν ολίγης, θέλουν να μετελειώσουν ηθικά, αυτό λέει ο Πάτερ Αντώνιος. Εν ολίγης, όταν λέει ότι αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων, εννοεί ότι είναι το τελικό χτύπημα για να χτυπηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι ώστε να χάσουν και οποιαδήποτε στήριξη ανθρώπων που τους στήριζαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνεχίζει. Επί σειρά μηνών, στο στάδιο της προκαταρκτικής διαδικασίας, καταθέσαμε πολυσέλιδα υπομνήματα και δεκάδες έγγραφα αποδεικνύοντας αδιαφυσβήτητα την ουσιαστική και νομική αβασιμότητα όλων των αιτιάσεων εναντίον μας. Δυστυχώς και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου εντάσσεται στο μεθοδευμένο σχέδιο απαξίωσης του πολυσύνθετου και διαχρονικού έργου μας στην Κιβωτό του κόσμου, εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ηματίων της. Αντιλαμβάνεστε τι λέει εδώ ο Πάτερ Αντώνιος. Υπάρχει σχέδιο εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ηματίων της Κιβωτού. Πρώτος μύθος, συνεχίζει. Υπήρχε ταμιακό έλλειμμα άνω των 300.000 ευρώ. Η πραγματικότητα. Το βασικότερο ίσως επιχείρημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε εν πωλής η αρνητική δημόσια εικόνα της υπόθεσης ήταν η ύπαρξη δίθεν ταμιακού ελλείμματος ύψους 305.507 ευρώ. Όμως σύμφωνα με τις ίδιες τις ένοργες καταθέσεις των συντακτών της σχετικής ελεκτικής έκθεσης, αποκαλύφθηκε ότι κατά τον υπολογισμό αυτών δεν ελήφθησαν υπόψη περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη καταγραφεί από την οικονομική αστυνομία. Ήταν γνωστά στα πρόσωπα που διοικούν προσωρινά την Κιβωτό. Αφορούσαν χρήματα για τη Μαλφή που είχαν καταγραφεί και παραδοθεί από εμάς τους ίδιους στην οικονομική αστυνομία. Εάν αυτά ληφθούν υπόψη, το αποτέλεσμα δεν είναι έλλειμμα, είναι πλεόνασμα. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απλή λογιστική διαφορά. Αποτελεί ανατροπή του κεντρικού αφηγήματος περί δίθεν υπεξαίρεσης χρημάτων. Έβλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να αποδίδονται τόσο βαριές ποινικές κατηγορίες πάνω σε τόσο πρόχειρα και σαθρά οικονομικά πορίσματα, τα οποία παραλείπουν να συνυπολογίσουν περιουσιακά στοιχεία μεγαλύτερης αξίας από το ίδιο το υποτιθέμενο έλλειμμα. Δεύτερος μύθος. Το ακίνητο στα Άνω Ραβένια δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για παιδιά της Κιβωτού. Είναι αυτό που λέγανε κανάλια τη Ραβένα της Ιταλίας. Η πραγματικότητα. Πρόκειται για έναν από τους πιο συχνά επαναλαμβανόμενους ψευδείς και ηταμούς ισχυρισμούς. Εν τούτης, οι ίδιες οι μαρτυρικές καταθέσεις τον διαψεύδουν. Δεκάδες καταθέσεις εργαζομένων, συνεργατών και προσώπων με άμεση γνώση των γεγονότων επιβεβαιώνουν ότι Στο ακίνητο πραγματοποιούνταν γεωργικές καλλιέργειες. Φιλοξενούνταν παιδιά από τη δομή της Πογωνιανής κατά περιόδους. Πραγματοποιούνταν πολυάριθμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αναπτύσσονταν διαρκώς δράσεις κοινωνικής και παιδαγωγικής φύσης. Ακόμη και οι ελεγκτές που συνέταξαν την έκθεση δεν κατέθεσαν ότι γνωρίζουν πως το ακίνητο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Κατέθεσαν ότι δεν γνώριζαν εάν χρησιμοποιήθηκε. Η διαφορά είναι τεράστια. Είναι προφανές όμως ότι όλα όσα εισφέραμε με τα υπομνήματά μας στην παραδοτική διαδικασία αγνοήθηκαν πλήρως και με προκλητικό τρόπο. Τρίτος μύθος. Η Κιβωτό ζημιώθηκε από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο στα Ραβένια. Η πραγματικότητα. Το επίμαχο ακίνητο, μετά την αγορά από εμένα, του πατρός Αντωνίου, με δικά μου προσωπικά κεφάλαια, παραχωρήθηκε χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα στην Κιβωτό του κόσμου, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της. Η παραχώρηση αυτή επικυρώθηκε με έγγραφη σύμβαση Χρυσιδανίου, που υπεγράφει στις 6 του Φλεβάρι του 2017 και με την οποία η Κιβωτός απέκτησε την αποκλειστική χρήση του ακινήτου για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας, παιδικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών και ανηλίκων. Η σύμβαση αυτή παρατάθηκε και ακόμα μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της, η χρήση του ακινήτου από την Κιβωτό συνεχίστηκε και μάλιστα πρότεινα εγγράφως την περαιτέρω παράτασή της, ακόμα και όταν μας εδίωξαν από την Κιβωτό. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η παραχώρηση του ακινήτου είχε πραγματικό, διαρκή και αποκλειστικά κοινοφελή χαρακτήρα. Κατά τον χρόνο παραχώρησης, τα δύο κτίσματα που βρίσκονταν εντός του ακινήτου ήταν ημιτελή και μη λειτουργικά. Απαιτούνταν εκτεταμένες εργασίες ολοκλήρωσης, όπως εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, κουφωμάτων, δαπέδων, ειδών υγιεινής και λοιπόν απαραίτητων υποδομών. Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις των πολιτών, το υπολοιπόμενο κόστος αποπεράτωσης ανερχόταν περίπου στα 100.000 ευρώ. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Κιβωτός αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να καταστήσει τα κτίρια κατάλληλα και ασφαλή για τη χρήση που η ίδια είχε συμφωνήσει να κάνει. Οι σχετικές δαπάνες συνολικού ύψους περί των 88.000 ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά την αποπεράτωση και λειτουργικότητα εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνταν για την ολοκλήρωση των καταστατικών σκοπών του οργανισμού. Οι εργασίες αυτές δεν συνιστούν ζημιά στην περιουσία της Κιβωτού. Αντιθέτως, αποτελούν δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με τη χρήση ακινήτου που είχε παραχωρηθεί δωρεάν προς όφελός της. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτής της σύμβασης Χρυσιδανίου, είναι απολύτως συνήθης και νόμιμη η ανάληψη από τον χρήστη δαπανών συντήρησης, διαμόρφωσης και προσαρμογής του ακινήτου στις διαρκείς ανάγκες της συμφωνημένης χρήσης του. Η παρουσίαση των δαπανών αυτών ως δίθεν πράξεων απιστίας ή ως ζημίας της Κιβωτού παραβλέπει το ουσιώδες γεγονός ότι τα κτίρια αποπερατώθηκαν για να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την Κιβωτό και προς εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της και των αναγκών των παιδιών στις δομές της Υπήρου. Η Κιβωτός απολάμβανε τη χρήση του ακινήτου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από μίσθωμα ή άλλο αντάλλαγμα. Η αλήθεια των γεγονότων αναδείχθηκε πλήρως ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών μέσα από τα έγγραφα, οι συμβάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τα οποία καταδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν προκλήθη ζημιά στην περιουσία της Κιβωτού, αλλά ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά προς όφελος και για τις ανάγκες της Κιβωτού. Τέταρτος μύθος. Πάμε στο γεωπόνο. Το αφήγημα λέει ότι ο γεωπόνος πληρωνόταν για να φυλάει ιδιωτική περιουσία. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Η κατηγορία αυτή καταραίει από τις ίδιες τις ένορκες καταθέσεις, ιδίως αυτή του ίδιου του γεωπόνου. Ο γεωπόνος εργαζόταν στη δομή της Πογωνιανής. Εργαζόταν στη δομή της Κόνιτσας. Εργαζόταν σε θερμοκήπια και γεωργικές καλλιέργειες. Συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών. Η εργασία του εκτινόταν στο σύνολο των δομών και ακινήτων της Κιβωτού στην Ήπειρο. Η παρουσία του στα Άνω Ραβένια αποτελούσε ένα μικρό μόνο μέρος των καθηκόντων του, όπως άλλωστε κατέθεσε ενόρκως και ο ίδιος. Η παρουσίαση της συνολικής εργασιακής του σχέσης με την Κιβωτό ως δίθεν φύλαξη ενός ιδιωτικού ακινήτου είναι απολύτως ψευδής και ενδεικτικός της μεθόδευσης εναντίον μας. Ο δε Γεωπόνος συνεχίζει να εργάζεται μέχρι σήμερα στην Κιβωτό, προφανώς υπό τις ευλογίες της προσωρινής διοίκησης. Άρα, για αφού συνεχίζει να αμείβεται, θα πρέπει να κατηγορηθεί για το έγκλημα της απιστίας και η τωρινή διοίκηση της Κιβωτού. Πέμπτος μύθος. Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων της Κιβωτού. Η πραγματικότητα. Στις 22 Νοεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε δημοσίως ο διορισμός προσωρινής διοίκησης στην Κιβωτό. Ωστόσο, ουδέποτε επιδόθηκε στη σύζυγό μου, του πατρός Αντωνίου, σχετική πράξη διορισμού, ούτε έλαβε χώρα οποιαδήποτε διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και από καταθέσεις στελεχών της νέας διοίκησης, τα οποία αναγνώρισαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε οργανωμένη και επίσημη παραλαβή οικονομικών, διοικητικών ή άλλων αρχείων. Μέχρι και την 28η του Νοέμβρη του 2022, κανένα μέλος νέας διοίκησης δεν είχε εμφανιστεί προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα ή να παραλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού. Ως εκ τούτου, τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν στους χώρους της Κιβωτού παρέμεναν φυσιολογικά στο χώρο που φυλάσσονταν επί σειρά ετών. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η οικονομική αστυνομία στις 28 Νοεμβρίου του 2022, η ίδια σύζυγός μου πρεσβυτέρα μου επέδειξε, επέδειξε και παρέδωσε αυτοβούλος στους αστυνομικούς περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά τραπεζικής στηρίδας της Κιβωτού. Με τη χρήση των συγκεκριμένων κλειδιών εντοπίστηκε στη συνέχεια το ποσό των 140.000 ευρώ, το οποίο κατέθηκε σε λογαριασμό της Κιβωτού από τη νέα διοίκηση. Τα συγκεκριμένα χρήματα και τη μαλφή ουδέποτε αποκρύφθησαν. Αντιθέτως, ήταν γνωστά, καταγεγραμμένα και φυλάσσονταν για λογαριασμό της Κιβωτού. Η διατήρηση μέρους των διαθεσίμων εκτός τραπεζικού συστήματος αποτελούσε πρακτική που είχε υιοθετηθεί με την εμπειρία του περίοδου των Capital Controls, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών της Κιβωτού σε περίπτωση εκτάκτων οικονομικών συνθήκων. Η πρακτική αυτή ήταν γνωστή σε πρόσωπα που είχαν γνώση των οικονομικών του οργανισμού και επιβεβαιώνεται από πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων. Υπό τα δεδομένα αυτά, η κατηγορία περί υπεξαίρεσης και παράνομης ιδιοποίησης περιουσίας στερείται νομικής βάσης, προσκρούει δε κατά κύριο λόγο στην κοινή λογική, καθώς αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ίδια η σύζυγός μου υπέδειξε, παρέδωσε και αναγνώρισε ως περιουσία της Κιβωτού τα συγκεκριμένα χρήματα και αντικείμενα. Είναι νομικά και ηθικά αδιανόητο να κατηγορούμαστε για ιδιοποίηση χρημάτων που παραδόθηκαν από εμάς στην οικονομική αστυνομία. Πρόκειται για κραυγαλαία αγνόηση των πραγματικών δεδομένων που αναδείχθηκαν τόσο από πλήθος αποδεικτικών στοιχείων όσο και από μαρτυρικές καταθέσεις των ίδιων των υπαλλήλων της οικονομικής αστυνομίας. Και όλα αυτά για να θεμελιωθεί το φεδρό και ξεδιάτροπο αφήγημα εναντίον μας και να διασφαλιστεί ο επέσχυτος εκδιωγμός μας από το έργο της ζωής μας. Ομή παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά πλέον μόνο εμάς. Αφορά τη λειτουργία των θεσμών, αφορά την προάσπιση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας που παραβιάζεται βάναυσα από πολιτεία και τα ΜΜΕ. Εδώ και τρία και πλέον χρόνια είναι ζητούμενο και όχι αυτονόητο δεδομένο όπως το όφιλε, εάν η ποινική διαδικασία παραμένει μηχανισμός αναζήτησης της αλήθειας ή αν έχει μετατραπεί σε εργαλείο επιβεβαίωσης προηλυμένων αποφάσεων. Ο τρόπος μεταχείρισής μας από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας αλλά και από τη δικαιοσύνη επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι η έννοια της δίκης δίκης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η δικαιοσύνη οφείλει να περιφρουρεί το κράτος δικαίου και να εγγυάται για την προστασία του τεκμηρίου της αθωότητάς μας και όχι να λυγίζει υπό το βάρος επικοινωνιακών κατασκευών και τελεσιγράφων εξόντωσής μας. Μήνυμα προς τους εκατοντάδες δωρητές και υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού από τον Πάτερ Αντώνιο. Προς όλους όσοι στήριξαν διαχρονικά το έργο της Κιβωτού με την εμπιστοσύνη τους, τον χρόνο, την εργασία ή τις δωρεές τους, θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι δωρεές που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη των παιδιών και των κοινωνικών δομών αποτέλεσαν το θεμέλιο ενός τεράστιου έργου που αναπτύχθηκε σε ολόκληρη τη χώρα προς όφελος εκατοντάδων μικρών παιδιών που εγκατέλειψε η πολιτεία στην τύχη τους. Η αλήθεια δεν κρίνεται από καταπαραγγελία δημοσιεύματα, ούτε από δημόσιες αναφορές χωρίς αντίλογο που συνθλίβουν θεμελιώδη δικαιώματα πολιτών. Κρίνεται από τα πραγματικά στοιχεία, τα έγγραφα, τις μαρτυρικές καταθέσεις και είμαι βέβαιος ότι κατά την ακροαματική διαδικασία θα αναδειχθούν πλήρως η πραγματικότητα και θα καταρρεύσει με πάταγο οι απολύτως ψευδείς κατηγορίες οι οποίες μας αποδίδονται. Πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου. Αυτό είναι η απάντηση του πατρός Αντωνίου σε όλα όσα ελέγχθησαν περί των υποτιθέμενων οικονομικών εγκλημάτων και της κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων από την δομή της κυβωτού του κόσμου. Να είστε καλά.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορτές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Είμαστε μόλις λίγες ημέρες πριν από την ιστορική σημασία Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα συνέλθει στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Ένα κορυφαίο ζήτημα που κατά τα φαινόμενα θα ορίσει και το μέλλον του ΝΑΤΟ την επόμενη περίοδο, και μάλιστα ονομάζεται περίοδος ΝΑΤΟ 3.0. Το ΝΑΤΟ.1 είναι η περίοδος του ψυχρού πολέμου, ΝΑΤΟ.2 ήταν η μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης περίοδος, και τώρα πάμε στο ΝΑΤΟ 3.0, που είναι ο μετασχηματισμός. Και ενώ λοιπόν είμαστε σε αυτήν την μεταβατική περίοδο του ΝΑΤΟ, η Τουρκία ετοιμάζεται, εποφελούμενη πιθανόν και από την γεωπολιτική της αναβάθμιση που θεωρεί ότι έχει λόγω της παρουσίας και του ιδίου του Τραμπ στην Άγκυρα, προετοιμάζει τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ένα πολύ μεγάλη σημασία ζήτημα για την Κύπρο και την Ελλάδα. Για αυτό το ζήτημα, αλλά και για όλα τα παρεμπίπτοντα και παρεπόμενα ζητήματα, θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικής, διετέλεσε βουλευτής Δωδεκανήσου και υφυπουργός εξωτερικών για θέματα ευρωπαϊκών σχέσεων και πολιτικής. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοευρωπαϊκά, τα κύπροευρωπαϊκά, κυρίως όμως γνωρίζει το Αιγαίο, γιατί κατάγεται, από ό,τι μου είπε λίγο πριν σας τον παρουσιάσω, κατάγεται από την Κάλυμνο, την Κο, τη Χάλκη και τη Ρόδο. Δηλαδή είναι η εικόνα της Δωδεκανήσου. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, γαλάζια πατρίδα, νόμος της γαλάζιας πατρίδας. Καταρχάς, επειδή αυτό εμπίπτηκε στον τομέα του γνωστικού σας τομέα ως καθηγητής διεθνών σχέσεων. Έχει εμφανιστεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας, ένα κράτος να νομοθετεί για περιοχές που είναι εκτός της επικράτειάς του?
1: Ναι, μπορεί να υπάρχουν ορισμένα ιστορικά προηγούμενα από χώρες όπως η Χιτλερική Γερμανία και άλλες τέτοιες αυθαίρετες ερμηνείες του διεθνούς δικαίου και από αυταρχικά καθεστώτα. Προφανώς αυτό νομικά δεν έχει τη βαρύτητα μιας διεθνούς συμφωνίας, αλίμονο. Όμως, από την άλλη μεριά υπάρχει μια πραγματικότητα. Όταν η γειτονική χώρα υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο, που δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση, με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όταν μας απειλεί με το κάζους Μπέλι εδώ και χρόνια με ένα ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης, προφανώς όλα αυτά δυστυχώς στον σημερινό κόσμο που ζούμε, που είναι ακόμα πιο ισχυρή η αυθαιρεσία, έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Παράγουν δηλαδή όχι μεν ένομα αποτελέσματα, όπως λέει η ελληνική κυβέρνηση σωστά μέχρι εκεί, αλλά παράγουν αποτελέσματα επί του πεδίου, από τη στιγμή που ο αντίπαλός σου, η Τουρκία δηλαδή, θα θελήσει να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο μονομερώς προφανώς, δηλαδή να δώσει οδηγίες στο πολεμικό ναυτικό, στην αεροπορία, στην ακτοφυλακή, σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, ότι κοιτάξτε, από σήμερα που υπογράφουμε, που κυρώνουμε αυτόν τον νόμο, 152 σημεία γεωγραφικοί σχηματισμοί, λέει η Τουρκία, στο Αιγαίο, είναι τουρκικά. Ξεκίνησε στην αρχή να λέει είναι γκρίζες ζώνες, δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν.
0: Είναι αμφισβητούμενες,
1: και σιγά σιγά σιγά το πάει και κάνει τώρα ένα μεγάλο άλμα και λέει αυτά είναι πλέον τουρκικά. Και άρα πρέπει να τα υπερασπιστείτε, πρέπει να τα καταλάβετε, θα πει κάποιος κάποια στιγμή από τη μεριά της Τουρκίας. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με την δέουσα σοβαρότητα. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε είναι απαράδεκτο, και επειδή είναι απαράδεκτο δεν το συζητάμε, δεν ετοιμαζόμαστε, δεν κάνουμε τις σχετικές κινήσεις ή δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και το βάζουμε στην άκρη. Εδώ χρειάζεται μια πλήρης και πολύ σοβαρή κινητοποίηση, εξωτερική και εσωτερική, προληπτική, διότι βεβαίως εάν αυτός ο στόχος της Τουρκίας επιτευχθεί, δηλαδή περάσει αυτός ο νόμος όπως μας λένε, ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι, αλλά πάντως ξεκινάμε πάντα σε στρατηγική, όπως ξέρετε, με το χειρότερο σενάριο.
0: Πάντα.
1: Δεν σχεδιάζουμε με το καλύτερο.
0: Πάντα.
1: Το καλύτερο είναι εύκολο να το λύσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν το χειρότερο σενάριο είναι ότι αυτή η αναφορά στα 152 σημεία έμεσα ή άμεσα θα υπάρχει σε αυτό το νομοθέτημα. Μακάρι αυτό να μην συμβεί, αλλά πολύ φοβούμαι ότι η Τουρκία θα το κάνει το βήμα. Και άρα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πιθανό ενδεχόμενο. Χρειάζεται λοιπόν μια κινητοποίηση, προληπτικές κινήσεις και κυρίως, εγώ επιμένω σε αυτό, να ξέρει η Τουρκία τι θα υποστεί ως αντίπεινα εάν προχωρήσει σε αυτό. Και δεν εννοώ στρατιωτικά αντίπεινα, πόλεμο, σόν και καλά. Γιατί βέβαιως και εκεί μπορεί να φτάσεις, αν μεθαύριο θελήσει να στείλει μια φρουρά να καταλάβει ελληνικά εδάφη. Αλλά μιλάω σε πρώτο στάδιο για ένα συνολικό πρόγραμμα που θα πρέπει να παρουσιάσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πακέτο, και το οποίο να λέει ότι εάν η Τουρκία προχωρήσει σε αυτό, θα πρέπει να ξέρει ότι κόβεται οποιοδήποτε δεσμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τέρμα πλέον σε τεχνολογία ευρωπαϊκή, τέρμα σε ευρωπαϊκά χρήματα, τέρμα σε οποιοδήποτε πολιτική αναγνώριση του ρόλου της, με το βέτο το ελληνικό. Χρειάζεται ένας, και είμαστε δύο με την Κυπριακή Δημοκρατία, για να εμποδίσει οποιαδήποτε παροχή προς την Τουρκία περνάει από τα θεσμικά όργανα. Βεβαίως δεν μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε τη διμερή σχέση που κάποια κράτη-μέλη θέλουν να έχουν με την Τουρκία, τα οποία όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μια άλλη διπλωματική κίνηση που λέει δεν μπορεί, κύριοι, να βάζετε σε εμπάργκο την Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που και αυτό το έχουν ξεχάσει τώρα τελευταία, και την ίδια στιγμή να αμφισβητεί τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, ενός ευρωπαϊκού κράτους μέλους, και εσείς απλώς να λέτε εμείς συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξέρει η Τουρκία, ότι θα υποστεί αντίπεινα, διότι το να της λες ότι είναι απαράδεκτο ή ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, είναι προφανές ότι είναι σαν να της λες προχωρήστε και θα δούμε.
0: Κύριε Υπουργέ, έχουμε δει τη Βουλγαρία, η Βουλή της Βουλγαρίας να παίρνει απόφαση, εξ όσων γνωρίζω, και να δίνει στην ουσία εντολή στην κυβέρνηση να μην επιτρέψει την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν τροποποιήσουν το σύνταγμά τους, αναγνωρίζοντας βουλγαρική μειονότητα ισότιμη μέσα στην βουλγαρική κοινότητα μέσα στα Σκόπια, και αν δεν τροποποιήσουν το θέμα της μακεδονικής γλώσσας, η οποία λένε ότι είναι βουλγαρική. Από εκεί και μετά όλες οι κυβερνήσεις δεσμευόμενες από αυτό το ψήφισμα ακολούθησαν την πολιτική του βέτο. Είχαμε τη συμφωνία όταν ήταν προεδρεύουσα χώρα η Γαλλία, μεταξύ Γαλλίας, Σκοπίων και Βουλγαρίας, που τα Σκόπια δεσμεύτηκαν, και τώρα πλέον είναι δεσμευμένες οι κυβερνήσεις στα Σκόπια να ακολουθούν το ψήφισμα της Βουλής της Βουλγαρίας. Ένα ανάλογο ψήφισμα θα μπορούσε να γίνει από την Ελληνική Βουλή, ούτως ώστε να εντέλεται η ελληνική κυβέρνηση αυτή και η επόμενη να μην συνενέσει σε οτιδήποτε αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις, σε οτιδήποτε, εκτός και αν αρθεί το κάζους μπέλι ή εάν φέρει το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Όσο ισχύει ο νόμος γαλάζιας πατρίδας, δεν περνάς την πόρτα της Ευρώπης. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο? Σας ερωτώ και ως καθηγητή, αλλά και ως πολιτικό που χρηματίσατε.
1: Με την εμπειρία μου και την γνώση του πώς δουλεύει η διεθνής κοινότητα και τα κράτη στη σύγχρονη εποχή, θα σας πω ότι εγώ τουλάχιστον θα προτιμούσα τον εξής χειρισμό. Δηλαδή η Ελλάδα διακριτικά αυτή τη στιγμή λέει, η κυβέρνηση και κάποιοι κοντά στην κυβέρνηση, ότι έγιναν κάποια διαβήματα, κάποιες πιέσεις ασκήθηκαν προς όλους τους Ευρωπαίους. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο, ούτε έχω μάθει από το εξωτερικό κάτι τέτοιο. Μακάρι να ισχύει αυτό.
0: Μπορεί να έγιναν κάποια τηλεφωνήματα, για παράδειγμα.
1: Ναι, και τα οποία προφανώς θα ήταν και ανώδυνα, με την έννοια ότι κοιτάξτε, αυτό δεν πρέπει να γίνει.
0: Και δεν παράγουν και αποτελέσματα.
1: Να αναχρεώνεσαι και ότι κάτι κάνει ο άλλος και δεν κάνει τίποτα. Ή θα βγάλει κανένα δυο λεξούλες και θα πει μετά, χάρη στις δικές μας παρεμβάσεις, σου πουλάει και μεσολάβηση. Αυτό λοιπόν που θα έκανα εγώ θα ήταν να περάσω σαφέστατα αλλά διακριτικά προς τα κομβικά σημεία, Βρυξέλλες, μίζωνες σύμμαχοι τύπου Γαλλία, Γερμανία κτλ. Το μήνυμα ότι Να ξέρετε, προειδοποιώ ότι αν αυτός ο νόμος περάσει από την τουρκική βουλή και περιλαμβάνει αμφισβήτηση του ελληνικού κράτους, του ελληνικού εδάφους, διότι αυτό είναι οι γκρίζες ζώνες, το να μεταφραστούν σε άρθρο του νόμου της γαλάζιας πατρίδας, τότε εγώ δεν θα αφήσω πλέον τίποτα να περάσει από πλευράς Ευρώπης προς την Τουρκία σε θεσμικό επίπεδο, εκεί δηλαδή που έχω βέτο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Το μήνυμα θα πήγαινε στην Άγκυρα.
1: Και ακριβώς εκείνοι λοιπόν θα έκαναν ό,τι παρεμβάσεις κάνουν προς την Άγκυρα προκειμένου να βγει αυτό το κομμάτι, γιατί τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα ξέρουμε, δηλαδή το θέμα της υποθαλάσσιας διεκδίκησης της Τουρκίας, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, ένα αέριος χώρος κτλ. Το πιο σημαντικό για μένα, και το επαναλαμβάνω συνεχώς και όχι επειδή είμαι δωδεκανήσιος μόνο, είναι εδώ και χρόνια δηλαδή ότι έχει αλλάξει πλέον η δομή του ελληνοτουρκικού προβλήματος. Οι Τούρκοι διεκδικούν ελληνικό έδαφος. Και αυτός ο νόμος είναι στην ουσία μια μονομερής αλλαγή συνόρων. Βγαίνεις με τον νόμο σου και λες από αύριο αυτά τα 152 σημεία, που να το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι μόνο βραχονισίδες ακατοίκητες, είναι και κατοικημένα νησιά, είναι και νησιά γύρω από την Κρήτη, η Γάβδος για παράδειγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν η Τουρκία διεκδικεί 152 σημεία στο Αιγαίο, γύρω από τα οποία θεωρεί ότι αν γίνουν τουρκικά με τον νόμο αυτό, θα έχει και δικαιώματα και φυσικά θαλασσίων ζωνών γύρω από αυτά. Αλλάζει τελείως η δομή κατανομής στο Αιγαίο όπως την ξέραμε, ακόμα και στο χειρότερο σενάριο που ξέραμε μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένας διπλωμάτης, ο οποίος είναι συνταξιούχος στην Τουρκία, ο Σελίμ Κουνεράλ.
1: Γνωστός.
0: Ο οποίος είναι γνωστός, ευρωπαϊστής είναι, και έγραψε ένα άρθρο το οποίο πιάνει τα ελληνοτουρκικά από την αρχή ως το τέλος με βάση τις τουρκικές διεκδικήσεις. Εννοώ Ύβρο Τένεδο, Πατριαρχείο, νησιά, αμφισβητούμενα νησιά, αμφισβητούμενες βραχονισίδες, και ξετινάζει στην κυριολεξία τα τουρκικά επιχειρήματα με έναν τρόπο που σπανίως το βλέπουμε και σε ακαδημαϊκούς αλλά και σε Έλληνες διπλωμάτες, έστω και με συστηματικό τρόπο, ξεκάθαρο. Δηλαδή θα μπορούσε αυτό να γίνει σημαία για την Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην ελληνική διανόηση, στον ακαδημαϊκό? Δεν λέω να μιλήσετε προσωπικά εναντίον κάποιου, αλλά υπάρχει μια νοοτροπία που διαπερνά οριζόντια όλο το σύστημα ανεξαρτήτως ιδεολογίας, που λέει το Αιγαίο, οι δύο πλευρές του Αιγαίου. Όταν λέμε δύο πλευρές του Αιγαίου, στην ουσία σαν να σβήνουμε τα νησιά. Τι θα πει δύο πλευρές του Αιγαίου? Υπάρχει το Αιγαίο και η Ελλάδα με το Αιγαίο και η Τουρκία. Επίσης δεν είναι το Αιγαίο ελληνική λίμνη, ή και οι Τούρκοι έχουν δικαιώματα, ή να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Αυτά, κατά την άποψή σας, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μιλήσουμε για πρόσωπα, αλλά μια νοοτροπία. Τι σηματοδοτούν αυτά?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων, αλλά και μέσων ενημέρωσης που αντανακλούν και απόψεις.
0: Ακόμα και αξιωματική απόστρατη.
1: Σε μια μερίδα της κοινωνίας, που δεν δείχνουν την ίδια αγάπη, την ίδια προσήλωση στον στόχο που έδειξαν παλαιότεροι διεθνολόγοι στην χώρα μας, δηλαδή δεκαετίες του 80, ήμουν νεαρός πανεπιστημιακός τότε, και θυμάμαι μια κινητοποίηση όλης της ομάδας των διεθνολόγων υπέρ των εθνικών απόψεων, με έρευνες, με μελέτες, με καινούργιες ιδέες καμιά φορά. Τώρα βλέπω δυστυχώς να έρχονται οι έξυπνες ιδέες και οι ιδέες πολιτικής από ξένους. Βλέπω ξένους να πάνε πιο μακριά από ό,τι πάμε εμείς. Βλέπω καλές αναλύσεις, και γενικά πάντως είναι πολύ λίγες μπροστά στον οριμαγδό δημοσιεύσεων, μελετών, ερευνών που γίνονται υπέρ της Τουρκίας. Πολλές από αυτές, όπως γνωρίζετε, χρηματοδοτούμενες αμέσως ή εμέσως από την Τουρκία, και οι οποίες παράγουν μία παρουσία στο διαδίκτυο πάρα πολύ ανησυχητική, διότι επηρεάζουν προφανώς τους περισσότερους που δεν έχουν εικόνα τι θα πει Αιγαίο και πώς είναι τα χωρικά ύδατα και τι είναι η υφαλοκρηπίδα και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη στράτευσης όλων αυτών, εγώ θα έλεγα και μια κρατική υπηρεσία, υπάρχει δημόσια διπλωματία στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά δεν βλέπω να κάνει κάτι το σημαντικό.
0: Κύριε Υπουργέ,
1: εξαντλείται σε άλλα πράγματα.
0: Υπάρχει TRT World στα ελληνικά, η οποία ασκεί επιρροή
1: σε
0: αυτούς που διαβάζουν ελληνικά, στην Ελλάδα δηλαδή. Ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο. Φυσικά υπάρχει και σε άλλες γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, ρωσικά.
1: Υπάρχουν
0: και δεν
1: Έλληνες...
0: υπάρχει στα τουρκικά. Μία δικιά μας, ευτυχώς έχουμε ορισμένους Τούρκους. Σήμερα, επειδή το αναφέρατε, υπάρχει κάποιος Σινάρ Özcan, ο οποίος έχει σελίδα στο Twitter.
1: Τον διάβασα.
0: Αυτός λοιπόν έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο σήμερα που ξετινάζει και αυτό στις τουρκικές θέσεις. Δηλαδή.
1: Και εμείς δεν έχουμε τόσο.
0: Πού φτάσαμε δηλαδή.
1: Έχουμε μερικούς ρομαντικούς που μερικές φορές φτάνουν και σε υπερβολές του τύπου οι Μογγόλοι να πάνε στη Μογγολία και ούτω καθεξής. Αυτά δεν βοηθάνε. Χρειάζεται λοιπόν μια σοβαρή αντιμετώπιση των τουρκικών θέσεων από μια υπηρεσία και κάποιους άλλους που θα στρατευτούν να βοηθήσουν. Βλέπω πολλούς διεθνολόγους, αναλυτές να βγαίνουν στα κανάλια συνεχώς και να μιλάνε για τα γνωστά θέματα, αλλά δεν βλέπω κανένα να σηκώνει τα μανίκια του και να κάθεται να δουλέψει, να φτιάξει σχέδιο αντιμετώπισης της Τουρκίας. Εγώ έκανα ένα βιβλίο 500 σελίδων, προσπάθησα να σκιαγραφίσω ένα τέτοιο σχέδιο, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω τις επιμέρους συνιστώσεις που είναι αναγκαίες, τι θα κάνουμε στον τομέα το στρατιωτικό.
0: Επειδή
1: ακριβώς
0: το λέτε, πέστε τον τίτλο και τον εκδότη. Για να...
1: Ναι, για μια νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, εκδόσεις ιδέων.
0: Μάλιστα. Οι εκδόσεις ιδέων έχουν παράδοση από σε θέματα.
1: Την ειρηνική μάχη του Αιγαίου, λέω, που είναι η κατοίκηση, η ενίσχυση των κατοίκων. Δηλαδή, τον ένα βοσκό που πηγαίνει σε μια βραχονισίδα και σηκώνει έμεσα μεταφορικά την ελληνική σημαία, τον σταματάς γιατί πρέπει να πάνε κατσίκες, γιατί πρέπει να πάνε τα θαλασσοπούλια του Αιγαίου. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι τελείως αψυχολόγητα. Μειώνεις τον χώρο που μπορούν να ψαρέψουν οι Έλληνες αλλοιείς χάριν ενός παγκόσμιου τίτλου ότι είσαι από τους πρώτους που φτιάξανε θαλάσσια πάρκα. Μα τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδα, τα ελληνικά, σε περιοχές που αμφισβητεί η Τουρκία, είναι ο τρόπος για να αποδυναμώσεις τις τουρκικές διεκδικήσεις, ή το αντίθετο, να στείλεις πίσω, γιατί μιλάμε να επιστρέψουν οι κάτοικοι που έφυγαν στη δεκαετία του 60, δεκαετία του 70 λόγω κακών συνθήκων. Προφανώς δεν είναι εύκολο.
0: Αδυναμιών.
1: Και
0: λόγω αδυναμιών. Ναι.
1: Αντί λοιπόν να τους δώσεις κίνητρα για να γυρίσουν, εσύ τους διώχνεις για να πάνε τα θαλασσοπούλια. Αυτό μια χώρα όταν το κάνει, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω.
0: Αναφέρεστε στην περίπτωση του Δήμου Αστυπάλιας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είμαι ο Δήμος Αστυπάλιας, αλλά και άλλες περιπτώσεις. Βγαίνουν νομοθετήματα όπως ακριβώς τα θαλάσσια πάρκα. Στην αρχή, να θυμίσω, ήταν.
0: Ενία τα πάρκα.
1: Έφταναν μέχρι τα ελληνοτουρκικά όρια, μέχρι την Ίσυρο ακριβώς. Στη συνέχεια κόπηκε το κομμάτι της
0: Δωδεκανήσου. Αντέδρωσε η Τουρκία.
1: Αντέδρωσε η Τουρκία και το μαζέψαμε και είπαμε θα κάνουμε στο Αιγαίο. Μα αυτό στέλνει το χειρότερο μήνυμα στην Τουρκία. Ότι αρκεί κάθε φορά να διαμαρτυρηθεί
0: για
1: και να το μαζέψεις. Καλύτερα να μην το κάνεις.
0: Κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, ξαναγυρνάμε. Εδώ γράφτηκε από τρία άτομα που απηχούν τις απόψεις του Μαξίμου, δηλαδή ένας απόστατος αξιωματικός, ένας ακαδημαϊκός και δεν θυμάμαι ποιος άλλος, έγραψε ένα άρθρο ή τώρα ή ποτέ να πάμε στη Χάγη. Και
1: το
0: μάλιστα...
1: 23.
0: Και,
1: το 23.
0: Ναι. Βλέπω ότι διαβάζετε.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και μας έλεγαν ότι τώρα είναι ευκαιρία, γιατί μετά από μερικά χρόνια η θέση της Τουρκίας θα ενισχυθεί και θα αποδυναμωθεί η δική μας. Τώρα, ομολογίες τέτοιες απορώ πώς γίνονται και μάλιστα.

0: μπορούν να δεχθούν συνυποσχετικό που θα παραβιάζει τον νόμο στην Τουρκία. Ναι. Πρακτικά.
1: Έχετε δίκιο στην σκέψη που κάνετε. Όλοι αυτοί που το 23 υποστήριξαν ότι επίκειται μια προσφυγή της Ελλάδας και της Τουρκίας από κοινού με συνυποσχετικό στη Χάγη, οι ίδιοι νομίζω, οι περισσότεροι τουλάχιστον εξ αυτών, ομολογούν σήμερα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο.
0: Αυτό άρα, πώς λέγεται στη γυμναστική.
1: Απόλυτη αποτυχία των προβλέψεων.
0: Στη γυμναστική, πώς λέγεται αυτό.
1: Κυβίστηση.
0: Κυβίστηση.
1: Λοιπόν, δηλαδή, αυτά για μένα είναι πάρα πολύ απλά και δεν επιτρέπεται μια χώρα στο ανώτερο επίπεδο που χειρίζεται αυτά τα ζητήματα να πιστεύει ότι η Τουρκία θα έρθει ποτέ στο σημείο να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο εκτός εάν έχει πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ή ελπίζει με κάποιο τρίκ, και υπάρχουν τέτοια τρίκ, ότι θα τεθεί στο Διεθνές Δικαστήριο θέμα γκρίζων ζωνών, δηλαδή ότι θα μπορέσει να πετύχει μία απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου η οποία θα της εξασφαλίζει 10, 20 από τα 150-160 νησάκια που προσπαθεί να καταλάβει, να πάρει στο Αιγαίο. Και μη φανεί αυτό εντελώς αδιανόητο, διότι πολλοί δεν ξέρουν ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τα τελευταία χρόνια έχει, αντί για δικαστές περιοπής που ήταν τα παλαιότερα, πολλούς διπλωμάτες οι οποίοι ορίζονται ως δικαστές από τη χώρα τους. Δηλαδή χώρες μικρές της Αφρικής, του Τρίτου Κόσμου που λέγαμε παλιά, στέλνουν ένα δικαστή ο οποίος απλά είναι εκεί για να υπερασπίσετε τα δικαιώματα της χώρας του ή κάποιων φιλικών χωρών, βλέπε Τουρκία, όταν ένας Λίβιος δηλαδή δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, περιμένουμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα δώσει ποτέ μια λύση η οποία θα είναι υπέρ της Ελλάδας, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Άρα θέλω να πω, είναι στρατηγική αφέλεια, για να το πω έτσι, το να πιστεύει κανείς ότι θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτό σημαίνει όμως από την άλλη μεριά ότι πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα το νούμερο ένα είναι να πάρει πίσω, να ακυρώσει η Τουρκία τις διεκδικήσεις της επί των ελληνικών νησιών, δηλαδή των μικρών νησιών που είπαμε. Αυτό είναι για μας το νούμερο ένα θέμα. Η ΑΟΣ και τα άλλα ζητήματα έρχονται μετά, διότι μιλάμε για εθνικό έδαφος. Είναι αδιανόητο ότι θα συζητήσουμε.
0: Για να ενημερώσουμε λίγο τους τηλεθεατές μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και λεπτομέρειες. Αυτός ο όρος στη συνθήκη της Λοζάνης, 3 μίλια, όχι 3 ναυτικά μίλια, εκείθεν των 3 μιλίων, η Τουρκία παραιτείται.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν είναι ένα ισχυρό άρθρο που θα πρέπει η Ελλάδα πάνω σε αυτό να οχυρώνεται και με αυτό να υπερασπίζεται το δίκαιο των θέσεών της.
1: Ναι, και αυτό και πολλά άλλα επιχειρήματα νομικά έχει η Ελλάδα από τις συνθήκες αυτές. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να δούμε ότι οι συνθήκες αυτές εν μέρη αλλάζουν. Δηλαδή άλλαξαν, παραδείγματος χάρη, στην ουσία τα σύνορα με τη Συρία, που δεν ήταν έτσι την εποχή της Λοζάνης.
0: Ναι. Και με το Ιράκ, δεν είχαν καθοριστεί με το Ιράκ.
1: Δηλαδή πολλά γίνονται de facto πλέον, που κάποτε μπορεί να γίνουν και de jure, δηλαδή από καταστάσεις στο πεδίο να γίνουν και νομικές καταστάσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο υποχωρεί πάρα πολύ ισχυρά, λόγω κυρίως και της άποψης που έχει ο Τραμπ υπέρ των ισχυρών ηγετών οι οποίοι δίνουν λύσεις στα προβλήματα και δεν κάθονται να χάνονται μέσα στους δεδάλους του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή ο σημειοφόρος αυτού που λέμε rules based order, δηλαδή μιας διεθνούς τάξης πραγμάτων στηριγμένης σε κανόνες στο δίκαιο, η χώρα στη Λοβάτης είναι η πρώτη που το παραβιάζει. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια φαινόμενα πρέπει να σκέφτεσαι πλέον ως Ελλάδα το χειρότερο, δηλαδή ότι το διεθνές δίκαιο δεν αρκεί για να σε στηρίξει και έρχονται πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Αν εσύ, όπως διαβάζω εγώ μέσα από τις γραμμές, ότι κάνουν πολλοί σήμερα αρμόδιοι, πιστεύουν ότι δηλαδή εντάξει, αυτό είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, δεν θα συμβεί. Μα συμβαίνουν πάρα πολλά αντίθετα με το διεθνές δίκαιο και άρα πρέπει να είσαι σε θέση με όποιο τρόπο αρμόζει, δηλαδή πρέπει να έχει μια μεγάλη βεντάλια δυνατών κινήσεων από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη απέναντι στην άλλη πλευρά. Και θα πω εδώ κάτι που ο πόλεμος στο Ιράν ανέδειξε πολύ δυνατά. Όταν έχεις να κάνεις με αυταρχικά καθεστώτα απέναντι σου που δεν λογοδοτούν σε κανένα, όπως ο κύριος Ερντογάν ή το Ιράν, οι δημοκρατίες οι δυτικές που έχουν μια κοινή γνώμη, που έχει άποψη, που εκφράζεται μέσα από δημοσκοπήσεις, εκλογές,

0: κτλ. Έχουν ένα μειονέκτημα πολύ βαρύ, διότι πρέπει να σκεφτούν τις ψήφους, πρέπει να σκεφτούν τις εκλογές, πρέπει να σκεφτούν την τιμή του πολιτικές. Πετρελαίου, ναι, την ακρίβεια, λογικά σε μια δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο, αν θέλετε, μια μεγάλη αδυναμία απέναντι σε έναν εχθρό, ο οποίος λέει δεν πάει να ανέβει, δεν πάει να μην φάω, να μην έχω να φάω, δεν πάει να μην έχω τίποτα να ζήσω, αρκεί η χώρα μου να στηρίξει, να μείνει μέχρι τέλους όρθια σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό λοιπόν φάνηκε στον πόλεμο του Ιράν, ότι η Αμερική δεν μπορούσε να αντέξει έναν πόλεμο διαρκείας, τέλειωσαν τα αποθέματά της, δεν είχε στο εσωτερικό στήριξη.
1: Δεν ήθελε να κάνει το λάθος του Βιετνάμ, γιατί επειδή έχασε και την κοινή γνώμη.
0: Και κέρδισε τον πόλεμο, διότι περί αυτού πρόκειται το Ιράν, το οποίο έχει φτάσει στο σημείο να υπαγορεύει όρους στην Αμερική, η οποία περίπου φτάνει να ταπεινωθεί και να συνδικολογεί με τον τρόπο που
1: Θα πάμε σε αυτό το ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, απλά συνοψίζοντας αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός και καθηγητής, η ισχύς εναντίον του δικαίου. Άρα το διεθνές δίκαιο αμήνεται έναντι της ισχύως. Είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουμε εμείς στην Ελλάδα, διότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που προσπαθεί να επιβάλλει την ισχύ εναντίον του διεθνούς δικαίου. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Είμαι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
3: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλαμπορίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και πάλι. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Έχουμε την τιμή και την τύχη να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Στρατηγικής, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, και θα ξεκινήσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, κυπριακό. Και εκεί που δεν περίμενε κανείς, έχουν δώσει η κυρία Ολγκίν, δηλαδή η εκπρόσωπος, η ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έχουν δώσει έτοιμο σχέδιο και στον κύριο Χρυστοδουλίδη, στον Έρχιουρμαν, τον εκπρόσωπο των Τούρκων της Κύπρου, και πιστεύω και στους υπουργούς εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Το οποίο σχέδιο, αυτά που έχω διαβάσει, λέει δια της δημιουργικής ασάφειας θα δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύουν το νέο κράτος η ελληνική πλευρά ως ομοσπονδία και η τουρκική πλευρά ως συνομοσπονδία. Τι συμβαίνει? Εν εθρία δεν ήρθε αυτό το σχέδιο?
0: Ναι, για όσους παρακολουθούν βλέπαμε μια κινητικότητα και κυρίως βλέπουμε ότι η Τουρκία εμποδίζεται με αλφαγιώτα στις βλέψεις της να έρθει κοντύτερα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να απομιζά την Ένωση εκεί που μπορεί, τεχνολογία, χρήματα κτλ. Το εμπόδιο λοιπόν το μεγάλο σε αυτή την πορεία είναι το Κυπριακό.
1: Το
0: οποίο έχει τεθεί σε πολλές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως έχει αποτυπωθεί και σε αποφάσεις των ΗΠΑ. αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και όχι μόνο ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης. Άρα λοιπόν η Τουρκία βλέπει και το βλέπουν και οι φίλοι της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να υπάρξει μια κινητικότητα έτσι ώστε με το γνωστό blame game να ρηχθεί το βάρος της απόρριψης της λύσης στην κυπριακή πλευρά και να αποδεσμευτεί
1: και να ανοίξει ο δρόμος.
0: Και να ανοίξει ο δρόμος για την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κερκόπορτα, η υψηλή πύλη, όπως θέλετε, να μπει
1: στο
0: σύστημα ή λεωφόρος, γιατί εδώ συζητάμε για μια μεταξέλιξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας, του ΝΑΤΟ δηλαδή, σε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, το δούμε χωριστά. Λοιπόν, αυτό είναι το εμπόδιο για την Τουρκία και προσπαθεί λοιπόν να φέρει στο τραπέζι ένα σχέδιο το οποίο βολεύει την Τουρκία σχεδόν 100%, να αναδείξει, αν θέλετε, γιατί υπάρχει και αυτό, την καχυποψία που έχουν οι Ελληνοκύπριοι απέναντι σε μια κοινή διοίκηση με τους Τουρκοκύπριους, διότι ευλόγως το έδειξαν άλλωστε με την ψήφο τους στο σχέδιο Ανάν, φοβούνται ότι μια κοινή διοίκηση με τους Τουρκοκύπριους στην ουσία καταλήγει να είναι κοινή διοίκηση με την Τουρκία. Δηλαδή η επανένωση της Κύπρου, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να γίνει με τους Τουρκοκύπριους, θα γίνει με την Τουρκία. Αυτό είναι το σχέδιο της Τουρκίας, αυτό είναι το σχέδιο των άλλων στην Ευρώπη, που δεν τους ενδιαφέρει ποιος τελικά θα κάνει κουμάντο στην Κύπρο προκειμένου να λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Είναι όμως το δικό μας πρόβλημα και το πρόβλημα των Ελληνοκυπρίων. Άρα λοιπόν έρχεται η στιγμή που πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Και έρχεται πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ διαβάζω μετρήσεις κοινή γνώμη, πολύ αν θέλετε εντυπωσιακές, που λένε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων δεν θέλει να ξαναζήσει σε κοινό κράτος με τους Τουρκοκύπριους. Δεν υπάρχει πια η γενιά που έζησε μαζί τους και τέλος πάντων ήταν ο γείτονος ο Τουρκοκύπριος με τον οποίο
1: 52 χρόνια, μιλάμε για δύο γενιές.
0: Έζησαν πολύ περισσότερα χρόνια χωριστά παρά μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι προφανές ότι δημιουργεί μια καχυποψία στους Ελληνοκύπριους. Δεν θέλουν μια επανένωση τύπου σχεδίου Ανάν, ούτε σχεδίου Ολγκίν. Θέλουν κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό, δηλαδή το να πάμε ξανά στην ιδέα της Ομοσπονδίας, δεν φαίνεται να περπατάει. Πρώτα-πρώτα γιατί τα Ηνωμένα Έθνη δεν το στηρίζουν. Δεν στηρίζουν αυτή την προοπτική. Ετοιμάζουν ένα σχέδιο που απλά είναι φτιασιδωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να πούνε στους Ελληνοκύπρους, το είπατε και μόνο σας, ότι πρόκειται περί ομοσπονδίας, ενώ στην πραγματικότητα θα είναι συνομοσπονδία, και αυτό είναι και το σχέδιο των Τούρκων. Οι Τούρκοι δεν λένε δύο κράτη, λένε δύο κράτη και από πάνω μια ενωτική δομή μέσω της οποίας θα πάρουν από τους Ελληνοκύπριους όλα αυτά που δεν έχουν. Τη διεθνή αναγνώριση, την ένταξη από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: αέριο,
0: το φυσικό αέριο, την ΑΟΣ και όλα τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι τους λείπει θα το πάρουν, θέλουν να το πάρουν
1: κύριε
0: αυτή
1: Υπουργέ,
0: τη συμφωνία.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ πραγματικά απευθύνομαι στις γνώσεις σας και όχι σε συνωμοσιολογία όπως θα μπορούσαν να πούν κάποιοι. Αυτό το σχέδιο είναι σε θέση να το συγγράψει, γιατί μιλάμε για συνταγματικές πρόνοιες, για ίδρυση στην ουσία ενός κράτους. Από ό,τι διάβασα, γιατί διάβασα τα βασικά το μέρη, έχει απίστευτες δολιχοδρομίες. Είναι δυνατόν να το έκανε ο ΙΕ ή μήπως πάλι η μηχανική του σχέδιο Ανάν με έδρα το Λονδίνο ξαναπιάσαν και έκαναν ένα σχέδιο και απλά το πήρε στα χέρια του ο ΙΕ και μας το πασάρει, ας πω την έκφραση αυτήν, και στην ελληνική και στην τουρκική πλευρά.
0: Ξέρουμε όλοι ότι οι Βρετανοί έχουν ιδιαίτερη επιρροή στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Έχουν λοιπόν μια πολύ μεγαλύτερη
1: μα δεν θα μπορούσαν δύναμη τεχνικά να το κάνει,
0: ναι,
1: ο ΙΕ.
0: Αλλά όποιος και να το έκανε, και προφανώς είναι μια συνεργασία όχι μόνο της Ολγκίν και των ανθρώπων της και εξωτερικών συμβούλων που πληρώνονται να βοηθήσουν σε συνταγματικά ή άλλα τέτοια θέματα, να βρουν κανένα προηγούμενο σε κανένα κράτος που δεν λειτουργεί και να το φέρουν εδώ για να λειτουργήσει. Όλα αυτά προφανώς είναι στην κατεύθυνση που, όπως είπα στην αρχή, εξυπηρετούν τον στόχο να αρθεί το εμπόδιο ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το να πούν οι Ευρωπαίοι κάναμε μια τελευταία προσπάθεια μέσω του ΟΗΕ, δεν περπάτησε και φταίνε οι Ελληνοκύπροι, και γι' αυτό πλέον από εδώ και πέρα απελευθερώνεται η σχέση με την Τουρκία και θα προχωράει η Τουρκία στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτό το εμπόδιο. Αυτός είναι ο στόχος. Πώς ακριβώς θα το χειριστούμε, θα το δούμε.
1: Πριν σας κάνω προσωπική ερώτηση, σας ομολογήσω εγώ. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το σχέδιο, ό,τι έπεσε στα χέρια μου, είδα ότι σε πρώτη φάση θα δοθεί η αμόχωστος, μετά η πεδιάδα της Μεσαωρίας ή της Μεσαριάς και το Μόρφο, η Μόρφο. Η Κελάδα, η πεδιάδα της Μεσαωρίας είναι η πιο έφορη πεδιάδα της Κύπρου, του νησιού. Η αμόχωστος είναι το σμαράγδι της Ανατολικής Μεσογείου. Η Μόρφο το λέει και το όνομά της, το πιο όμορφο μέρος ίσως της Κύπρου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν είδα ότι θα δοθούν αυτά, να πω μια έκφραση λαϊκή, τσίμπησα. Λέω μπροστά στο αδιέξοδο, αν πάρουμε αυτά δεν θα είναι ένα κέρδος. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, πώς το κρίνετε? Και όχι μόνο εσείς, δεν θα βρεθούν άνθρωποι 20 χρόνια μετά την, 22 χρόνια μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν να πούν εγώ τώρα θα ψηφίσω ναι. Τι πιστεύετε?
0: Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία έχει βάλει το χέρι της τόσο δυνατά στην Κύπρο και το βάζει ακόμη πιο δυνατά κάθε μέρα που περνάει. Το μόνο που σκέφτεται είναι ίσως το Ισραήλ ή αυτές οι κινήσεις που γίνονται τώρα τελευταία.
1: Με τη Γαλλία εννοείται και την Αμερική.
0: Και το Ισραήλ που είναι κοντά, το 3-1, κάπως το σκέφτεται και ανησυχεί γι' αυτό. Αλλά σίγουρα θεωρεί την Κύπρο, το έχει πει άλλωστε ξεκάθαρα, αυλή της. Άρα δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ την Κύπρο, χωρίς δηλαδή
1: βλέπουμε
0: να έχει στρατεύματα.
1: Βλέπουμε εικόνες τώρα της αμοχώστου.
0: Ναι.
1: Ήταν το σμαράγδι της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Δεν πρόκειται να αφήσει λοιπόν ποτέ την Κύπρο. Τα εδάφη που έχει κατακτήσει το καλοκαίρι του 1974 χωρίς μάχη, ποτέ διπλωματικά δεν θα τα αφήσει, πιστεύω. Έχει ενισχύσει την παρουσία της πολλαπλώς επί του νησιού. Θεωρεί ότι το νησί αυτό της ανοίγει όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι απλά ένα νησί και μόνο το έδαφος του, αλλά και ο τεράστιος θαλάσσιος και αέριος χώρος της περιοχής. Όλα αυτά λοιπόν με κάνουν να πιστεύω ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει, ακόμα και αυτά που λέγεται ότι θα είναι για να τσιμπήσουν
1: όπως ναι.
0: Οι Ελληνοκύπροι δεν πρόκειται να δοθούν, δεν πρόκειται η Τουρκία
1: απλά
0: να το κάνει, δεν πρόκειται να αποσύρει τα στρατεύματα, διότι είναι εγγεγραμμένο στο DNA της Τουρκίας ότι έτσι θα κινηθεί στο Κυπριακό. Άρα ζούμε σε έναν ονειρικό κόσμο πιστεύοντας ότι αυτό θα γίνει, γι' αυτό και πρέπει να έχουμε εναλλακτικά σενάρια έτοιμα που δεν τα έχουμε, για το τι θέλουμε εμείς ρεαλιστικά να πετύχουμε και τι μπορούμε να πετύχουμε.
1: Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν σενάρια που εξυφαίνονται στο Ισραήλ, που λένε και είναι καταγεγραμμένα από ανθρώπους οι οποίοι και χρημάτισαν αξιωματούχοι στο κράτος του Ισραήλ και έχουν σχέση με το κράτος, τα οποία μεταφράζονται και στα ελληνικά, δηλαδή σε μεγάλες εφημερίδες, που λένε αυτά που συγκεντρώνει η Τουρκία στα κατεχόμενα, πύραυλη, ραντάρ, σταθμοί υποκλοπών, συνιστούν απειλή για το Ισραήλ και για τις πλατφόρμες εξόρυξης φυσικού αερίου, αλλά και για το ίδιο το Ισραήλ, και ότι το Ισραήλ δικαιούται να επιχειρήσει για να εξαλείψει αυτές τις απειλές. Επειδή είπατε κι εσείς, και είναι γνωστό και σε εμάς όποτε σχεδιάζουμε και επιτελικά και άλλες επιχειρήσεις, πάμε με το χειρότερο σενάριο. Εάν γίνει αυτό, δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο? Δηλαδή αν το Ισραήλ λέει εμείς θα διώξουμε τους Τούρκους από το νησί, εκ των πραγμάτων δεν θα εμπλακεί η Εθνική Φρουρά? Και αν εμπλακεί η Εθνική Φρουρά, ενώ χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει, πιθανόν δεν θα εμπλακεί και η Ελλάδα? Πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο?
0: Η αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι υπαρκτή, μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο. Μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί και να μειωθεί αν για παράδειγμα ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές και ο καινούριος ηγέτης του Ισραήλ είναι λιγότερο επιθετικός απέναντι στην Τουρκία ή τουλάχιστον σε τόνους. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αυτό πώς θα διαμορφωθεί.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έστω και συμβεί κάτι, εννοώ πολιτικά, στον Νετανιάχου και φύγει. Εάν η Τουρκία αυτό το θεωρήσει ως μια θετική εξέλιξη για αυτήν και αυξήσει τις επιθετικές ενέργειες και γιατί κάνει και ενέργειες επί του πεδίου. Φιλοξενεί τη Χαμάς. Ναι. Τότε όποιος και να έρθει στο Ισραήλ θα ανεχθεί την αύξηση αυτής της επιθετικότητας της Τουρκίας.
0: Κοιτάξτε, ο Νετανιάχου, μην ξεχνάμε, λίγες μέρες πριν γίνει η επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου, είχε συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τον Ερντογάν, προκειμένου να συζητήσουν έναν κοινό αγωγό. Εγώ πάντα κρατάω επιφυλάξεις ως προς τις συμμαχικές σχέσεις.
1: Εννοείται ένας ποτέ... αγωγός ο οποίος ακυρώνει έστω και το ΑΣΕ.
0: Από το Ισραήλ το μέσω κυπριακής ΑΟΣ προς την Τουρκία.
1: Που ακυρώνει
0: όλα τα δικά μας σχέδια.
1: Όλα τα δικά μας σχέδια.
0: Έτσι, και είναι πάντα από οικονομικής πλευράς κάτι ενδιαφέρον για το Ισραήλ και την Τουρκία.
1: Είναι πιο φτηνή λύση.
0: Ναι, ακριβώς. Εγώ λοιπόν κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Μπορεί η ένταση μεταξύ των δύο χωρών να μειωθεί, μπορεί να τα βρούνε μεταξύ τους με ένα διαμοιρασμό σφαιρών επιρροής στη Συρία
1: είναι
0: και στο Λίβανο.
1: Είναι και επιδίωξη των ΗΠΑ αυτή, εκπεφρασμένη.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, οι ισχυρές χώρες μεταξύ τους δεν πολεμάνε εύκολα, διότι ένας τέτοιος πόλεμος θα είναι πολύ βαρύς από πλευράς απολειών και για τις δύο πλευρές. Συνεπώς δεν κάνει τρέλες παρά μόνο όταν υπάρχει κάποιος σοβαρότατος λόγος ή αν δεν μπορείς με υβριδικές κινήσεις, μικρές κινήσεις να πετύχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα που για μένα είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Εδώ λοιπόν τώρα με ρωτάτε κάτι πολύ δύσκολο, αλλά εγώ θα το απαντήσω ευθέως. Έχουμε ένα χάσμα αποφασιστικότητας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα. Μπορεί να θεωρούμε ότι είμαστε σύμμαχοι, τώρα πόσο είμαστε σύμμαχοι σε ένα πόλεμο, σε μια σύγκρουση στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο απομένει να αποδειχθεί αν έχουν γίνει σχέδια, αν έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ρόλοι, αποστολές.
0: Έτσι, ναι, δεν ξέρω σε ποιο σημείο γίνονται αυτά, μακάρι να γίνονται και να μην τα μαθαίνουμε. Αλλά υπάρχει ένα θέμα αποφασιστικότητας. Η Ελλάδα δεν έχει την ίδια αποφασιστικότητα να εμπλακεί σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένας λαός, μια κοινωνία σκληροτράχυλη, έχει κάνει πάρα πολλούς πολέμους, έχει μάθει να υπηρετεί τη θητεία του και όχι μόνο με αφοσίωση στην πατρίδα. Εμάς στην Ελλάδα είμαστε ακριβώς το ίδιο
1: επίπεδο
0: της κοινωνίας.
1: Επειδή το λέτε αυτό, τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ είναι μετά την επίθεση της Χαμάς, είναι συνεχώς σε πόλεμο. Δηλαδή, πολίτες επιστρατεύονται, ξαναγυρνάνε, ξαναεπιστρατεύονται.
0: 3 χρόνια τώρα.
1: Το 70% των πολιτών σε τελευταία δημοσκόπηση είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου με τη Χεζμπολάχ, διότι θα συνεχίσει να απειλεί ένα κομμάτι του Βορείου Ισραήλ.
0: Ναι, και εδώ έχει
1: δηλαδή, αυτός ο λαός δεν κουράζεται ποτέ.
0: Και εδώ έχει τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, την ελληνική κοινωνία, τον κάθε αναλυτή που ακούω σε διάφορες εκπομπές και να λέει, τους συναδέλφους σας να ρωτούν, δηλαδή θα κάνουμε πόλεμο.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: θέλετε λέει, να κάνουμε πόλεμο.
0: Δεν χρησιμοποιούν καν τη λέξη πόλεμος. Έχουμε επεισόδιο. Έχουμε προεξοφλήσει ότι όταν γίνει κάτι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, θα είναι ένα επεισόδιο. Δηλαδή θα πάρει τηλέφωνο η Αμερική και θα πει στους Τούρκους, καθίστε ήσυχοι, και οι Τούρκοι θα ακούσουν την Αμερική και θα σταματήσουν αυτό το οποίο ξεκίνησαν, όταν η ευκαιρία θα είναι μπροστά τους. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτά. Ανησυχώ για τη διαφορά, όπως εξήγησα και πριν, ανάμεσα στις κοινωνίες. Έχουμε μια πολεμοχαρή κοινωνία απέναντί μας που μαθαίνει τα παιδιά της τώρα και στο σχολείο για τη γαλάζια πατρίδα, ενώ εμείς τους μαθαίνουμε διάφορα άλλα.
1: Ο Υπουργός Παιδείας πρόσφατα έλεγε ότι εμείς αλλάξαμε και το Αιγαίο πλέον θα λέγεται θάλασσα των νήσων, τις σταυροφορίες θα λέγα επιθετικός πόλεμος του σταυροφόρου.
0: Ψυχολογικές επιχειρήσεις, ξέρετε από αυτά, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Οι άνθρωποι αυτή η κοινωνία είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας. Ο Ερντογάν δεν ολοκληρωθεί σε κανένα, διώχνει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον βάζει στη φυλακή, κάνει ό,τι θέλει. Αντίθετα με εμάς, που είμαστε μια δημοκρατική κοινωνία, ίσως έχουμε και υπερβολική δημοκρατία μερικές
1: τώρα,
0: φορές.
1: Κύριε καθηγητά,
0: και
1: συγνώμη,
0: να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο αντίπαλο. Δεν είναι εύκολο.
1: Μιλάω και για τους τηλεθεατές μας. Αν μπούμε, υπάρχει το ΝΑΤΟ, έχει σελίδα και στα ελληνικά. Στο προήμιο αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ είναι μία συμμαχία δημοκρατικών χωρών. Πώς είναι δυνατόν να παραβιάζεται το προήμιο του καταστατικού χάρη του ΝΑΤΟ από την Τουρκία? Αυτά που κάνει, ο Κιμ Γιονγκούν μοιάζει αρσακιάδα μπροστά στον Ερντογάν. Εξαγοράζει όσους δεν μπορεί να εξαγοράσει τους δημάρχους του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τους βάζει στη φυλακή. Δηλαδή έχεις δύο επιλογές. Για να γίνεις δήμαρχος πρέπει να πας να περάσεις το κόμμα στο δικαιοσύνης και ανάπτυξης, ιδάλλως να πας στη φυλακή.
0: Έτσι.
1: Σήμερα, πραγματικά σήμερα, έβαλε στη φυλακή δύο δημάρχους στη Σμύρνη, γιατί η Σμύρνη, ξέρετε, είναι 70% στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έβαλε δύο, οι δήμαρχοι αυτοί επέλεξαν τη φυλακή από το να γίνουν... αυτό πώς το ανέχεται η Ευρώπη? Εντάξει, είναι τα συμφέροντα, είναι τα διμερή, είναι τα... Αλλά πώς το ανέχεται το ΝΑΤΟ?
0: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ πάντα σε αυτό το γιατί η Ευρώπη, γιατί το ΝΑΤΟ δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στην Τουρκία, είναι 50% δική τους υποκρισία, διότι δεν θέλουν να βλάψουν τα σφαίροντά τους, και είναι 50% και δική μας, αν θέλετε, αδυναμία ή αβελτηρία, αδράνεια, να θέσουμε το ζήτημα στη σωστή του βάση. Και εξήγησα στην αρχή ότι, παραδείγματος χάρη, τώρα αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα μας δίνει την ευκαιρία να πούμε ξεκάθαρα στους Ευρωπαίους, διακριτικά, εγώ δεν είμαι υπέρ του να βγούμε με τα τύμπανα, και να πούμε όμως και να προειδοποιήσουμε ότι αν αυτό περάσει, τότε θα γίνει κόλαση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλω να σου ρωτήσω,
0: γιατί δεν έχουμε άλλο περιθώριο.
1: Σε επίπεδο πρακτικής, ο Κώστας Καραμαλής εκεί δεν έγινε φυσικά στη Σύνοδο, έγινε στο γεύμα, στο δείπνο νομίζω. Στο Βουκουρέστι είπε μην το φέρνετε. Και τελικά μας απάλλαξαν από την υποχρέωση να βάλουμε βέτο.
0: Ναι. Που γίνεται πολλές φορές, είναι και η δουλειά του βέτο αυτή, ναι, όταν ξέρεις να το χειριστείς.
1: Ναι. Τώρα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και δεν αναφέρομαι στον κύριο Μητσοτάκη, θεωρητικά, θα μπορούσε να σηκωθεί όρθιος και να θέσει το θέμα με μετριοπάθεια, με διπλωματικό τρόπο της γαλάζιας πατρίδας?
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο φόρουμ το ΝΑΤΟ για τους γνωστούς λόγους. Είναι ο Τραμπ εκεί, είναι οι Τούρκοι μέσα, είναι στην έδρα τους κτλ. Θεωρώ ότι χάθηκε μια ευκαιρία προχτές στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω σε όλους, γιατί το έχουν ξεχάσει, ακόμα και για την πολίτευση εδώ πέρα δεν το θέτει, ότι μας είχαν πει ότι θα θέσουν το θέμα του άρθρου 42.7, το αντίστοιχο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή αμοιβαία συνδρομή μεταξύ κρατών μελών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπάρχει η Τουρκία για να τον μπλοκάρει. Είχαν πει λοιπόν ο Κύπριος Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα τεθεί και ζητάμε ένα blueprint, αυτή ήταν η λέξη, ένα σχέδιο, πώς θα πάμε, οδικό χάρτη, πώς θα πάμε στην εφαρμογή του 42.7.
1: Ώστε να γίνει ένα εγχειρίδιο.
0: Είδατε να έγινε τίποτα? Απολύτως τίποτα.
1: Απολύτως τίποτα.
0: Και ρωτάω λοιπόν, δεν φταίμε εμείς που έγινε κάτι που δεν το ξέρουμε, μας εκβίασαν, μας πίεσαν, μας πήραν κάτι και δεν το θέσαμε? Ή εμείς ήμασταν αδρανείς και δεν πήγαμε στην κατάλληλη στιγμή, γιατί ήταν η κατάλληλη στιγμή λόγω του πολέμου του Ιράν, να πούμε δήθεν ότι αυτό αφορά και το Ιράν και άλλους κινδύνους και να μην φαίνεται ευθέως η Τουρκία, αλλά σημασία έχει το άρθρο αυτό να ενεργοποιηθεί ως μηχανισμός, γιατί είναι ένα άρθρο, να, το έχουν βάλει σε
1: υπάρχει εγχειρίδιο που θα καθορίζει βήματα και υποχρεώσεις.
0: Ναι. Στρατηγία, δομές και
1: έκανε η Κύπρος, έκανε κάποια ζητήματα, και εδώ θα σας θέσω το τελευταίο ερώτημα.
0: Πάντως δεν είδα να υιοθετηθεί τίποτα, ούτε συζητήθηκε, ούτε υιοθετήθηκε πάντως από τη Σύνοδο Κορυφής. Τίποτα, μία λέξη δεν υπάρχει.
1: Ο κύριος Φαραντούρης ζήτησε από τον κύριο Πρωθυπουργό να μπει και το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας στο κείμενο συμπερασμάτων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αλλά, και θα ήθελα και για, είναι η τελευταία ερώτηση, να μας πείτε, να κάνετε μια αποτίμηση της Κυπριακής Προεδρίας. Και έχετε χρηματίσει ευρωπαϊκών υποθέσεων. Αλλά και τη γεωπολιτική διάσταση. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα διχοτομημένο κράτος, ανέλαβε την προεδρία μιας ένωσης 500 εκατομμυρίων, που είναι και ένας οικονομικός γίγαντας, τα πήγε καλά, έκανε πράγματα, επιχείρησε να γίνει η γέφυρα της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή. Πώς είδατε την Προεδρία?
0: Ρεαλιστικά τα πήγε καλά, όταν δηλαδή μετρήσουμε τις πραγματικές δυνατότητες ενός μικρού κράτους που ασκεί Προεδρία για 6 μήνες, και είναι μια αποδυναμωμένη Προεδρία από τη στιγμή που υπάρχει Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπάρχει Κομισιόν, υπάρχουν πάρα πολλά όργανα που παράλληλα δρούν, υπάρχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μέσα σε αυτό τον κόσμο, τον πραγματικό, κινήθηκε νομίζω αρκετά αποτελεσματικά. Όπως είπα προηγουμένως, θα περίμενα ότι θα τελείωνε αυτή η Προεδρία με μια σημαντική επιτυχία που θα ήταν το 42.7 να γίνει ακόμα
1: αυτό
0: ένα
1: πάντως,
0: βήμα.
1: Αυτό πάντως, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, αυτό το επεξεργάστηκαν στη Λευκωσία. Είδα.
0: Δεν πέρασε όμως
1: τίποτα. Και ο Χριστοδουλίδης στην άτυπη σύνοδο κορυφής και στο Υπουργείο Άμυνας, είδα ότι έγιναν κάποια βήματα ώστε να έχουμε η Ευρώπη να αποκτήσει ένα εγχειρίδιο.
0: Εγώ τι θα έκανα, θα πήγαινα σε Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Γαλλία με ένα σχέδιο να σπρώξω την Κομισιόν, όχι να περιμένω την τελευταία στιγμή, γιατί η Κομισιόν προφανώς δεν είχε όρεξη να το κάνει, γιατί πέσανε στη μέση άλλες χώρες, έπεσαν τουρκικές πιέσεις, έπεσαν πιέσεις των φίλων.
1: Δεν είχε όρεξη ή ασχολείται και με τα θέματα του Κατάρ.
0: Προφανώς δεν ήθελε να ασχοληθεί, γιατί είναι επικίνδυνο θέμα για την
1: Ελλάδα. Ή ασχολείται και με τα θέματα του Κατάρ.
0: Και με το Κατάρ και με άλλα. Λοιπόν, θέλω να πω, έπρεπε να ασχοληθούν με αυτό, να κάνουν μια προληπτική παρέμβαση, έτσι ώστε να τις πούν ή θα το κατεβάσεις εσύ με δικό μας paper, έτσι, μια μελέτη δική μας που θα ήταν σοβαρή, ή θα την κατεβάσουμε μόνοι μας. Να σπρώξει τα πράγματα προς μια κινητικότητα. Εγώ είδα δεν υπήρξε καμιά κινητικότητα. Παρά τους πανηγυρισμούς που έγιναν βέβαια πάλι επικοινωνιακά όταν είχαμε την περίπτωση του χτυπήματος κατά της Κύπρου, ότι το 42-7 θα ενεργοποιηθεί ή ότι βάσει αυτού έγινε η συνδρομή. Δεν υπήρξε συνδρομή βάσει του 42-7. Ήταν το βήμα που έπρεπε να κάνει ο ελληνισμός παραπέρα, διότι όταν χάνεις τις ευκαιρίες μέσα στο σπίτι σου, εκεί που δεν είναι η Τουρκία μέσα και δεν μπορείς θεσμικά να προχωρήσεις κάτι, τότε πού θα κάνεις το μεγάλο βήμα, στη Μέση Ανατολή, που είσαι θεατής.
1: Κύριε Υπουργέ, θα σας βάλω μια ερώτηση, αλλά δεν έχουμε χρόνο να την απαντήσετε. Θα σας δώσω χρόνο μέχρι την επόμενη φορά. Είστε δωδεκανήσιος. Ελπίζω να έχετε πάει και στην Κάσο. Είχαμε το ολοκαύτωμα της Κάσου, εννοώ στην διάρκεια της Επανάστασης. Τι έγινε στην Κάσο? Εκεί έχουμε μία οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Πήγαμε να κάνουμε έρευνες για πόντιση καλωδίου. Ήρθε η Τουρκία με 5 πλοία. Μας υποχρέωσε να υποχωρήσουμε, να μην μπορούμε να το βάλουμε στα πόδια. Σε αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο που δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα και υποχρέωσε μας να υποχωρήσουμε σε μια νόμιμη συμφωνία με την Αίγυπτο, στην ΑΟΣ μας δηλαδή, που παράγει αποτελέσματα. Θέλετε να πείτε δύο λόγια και την πλήρη απάντηση στην επόμενη φορά.
0: Ο κ. Γεραπετρίτης είχε πει ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί και ότι απλά θα συνέχιζε το έργο του παρά την παρέμβαση των Τούρκων. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Μετά από τόσο καιρό δεν έχει απολύτως γίνει τίποτα. Γύρισαν πίσω τα σκάφη. Άρα δυστυχώς υποκύψαμε στην πίεση της Τουρκίας.
1: Ναι, προκειμένου τι μηνύματα να αποφύγουμε... δίνουμε, τι μηνύματα δίνουμε στη διεθνή κοινότητα?
0: Δυστυχώς κάναμε και άλλες πρωτοβουλίες, και ο EastMed ο αγωγός και τα θαλάσσια πάρκα και τα αιωλικά πάρκα και τα καλώδια. Ήταν πρωτοβουλίες που πήρε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά που όταν η Τουρκία αντέδρασε, έκανε πίσω. Και αυτό στέλνει το χειρότερο μήνυμα στην Τουρκία, ότι δηλαδή αρκεί εκείνη να αντιδράσει και να πει δεν δέχομαι να συμβεί αυτό, και εμείς θα κάνουμε πίσω και θα αποδεχθούμε ότι εκείνη επιθυμεί.
1: Κύριε Υπουργέ, εύχομαι να περάσετε ένα καλό καλοκαίρι στα Δωδεκάνησα. Ξέρω τι έχετε κάνει ειδικά για τα Δωδεκάνησα, απλά δεσμεύομαι και δεν θέλω να το αποκαλύψω. Πάντως η προσφορά σας θα μείνει στην ιστορία και κάποια στιγμή θα αποκολληθεί. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εύχομαι ίστο επανειδήν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν χαρά μας και τιμή μας και τύχη που φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαλινάκη. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. Είπαμε ότι στηρίζουμε το κανάλι, μου αρέσει, κάνουμε εγγραφή όσοι δεν είμαστε εγγεγραμμένοι, καλούμε φίλο μας να εγγραφούνε, στέλνουμε το βίντεο παντού. Σας ευχαριστούμε πάντως όλους πραγματικά εκ βάθους καρδίας για τη μέχρι τώρα στήριξη. Δεν γίνεται χωρίς στήριξη, χωρίς ηθική στήριξη, χωρίς καλά λόγια, χωρίς στήριξη και με τα βιβλία μας και με ό,τι άλλο μπορείτε. Δεν γίνεται, είναι δύσκολη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε δυναμικά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Ιούλιο που η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: What a wonderful world! Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία, όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
5: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
7: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός Αριστοφάνης.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης της 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι η περιοχή παραμένει το πιο ευαίσθητο γεωπολιτικό σταυροδρόμι του πλανήτη. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν κινούνται διαρκώς πάνω σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη διπλωματία και τη στρατιωτική αντιπαράθεση. Ενώ κάθε νέα ένταση επηρεάζει όχι μόνο την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και τη διεθνή οικονομία, τις ενεργειακές αγορές και την παγκόσμια σταθερότητα. Παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται και εξακολουθούν να αποτελούν τη μοναδική οδό για μια βιώσιμη αποκλιμάκωση, τα πρόσφατα στρατιωτικά επεισόδια και αμοιβαίες κατηγορίες δείχνουν ότι πολύ εύθραυστη παραμένει η διαδικασία. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ εξακολουθεί να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα των περιφερειακών εξελίξεων. Η στρατηγική του απέναντι στο Ιράν, οι επιχειρήσεις εναντίον των φιλοϊρανικών οργανώσεων και οι εξελίξεις στο Λίβανο επηρεάζουν άμεσα τις ισορροπίες και δοκιμάζουν τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφαλείας στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Ισραήλ, αλλά ούτε και χωρίς την επανένταξη του Ιράν σε μια διαδικασία συνεννόησης που θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στους μηχανισμούς διεθνούς ελέγχου. Μέσα σε αυτό το σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ψύχρεμη ανάλυση αποκτά μεγαλύτερη αξία από τις εύκολες εκτιμήσεις. Ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις των ΗΠΑ? Ποια είναι τα όρια της Ισραηλινής στρατηγικής? Μπορεί το Ιράν να επιστρέψει σε μια σχέση συνεννόησης με τη Δύση? Και κυρίως, μπορεί η διπλωματία να υπηρεσχύσει στις λογικές στρατηγικής κλιμάκωσης ή η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα εποχή μόνιμης αστάθειας? Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε με τη σημερινή μας καλεσμένη, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, καλώς ήρθατε πάλι στην εκπομπή μας.
1: Χαρά μου, είμαι εδώ.
0: Είστε λίγο κουρασμένοι από τα ταξίδια που κάνετε στο εξωτερικό, θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Έχω επιβιώσει τη Γαλλία, αυτό σας λέω μόνο.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Γεια σας, ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Ακούτε πάντα Αθήνα 94 και μαζί μας σήμερα η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στην Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, η Μέση Ανατολή μοιάζει να βρίσκεται σε μια νέα καμπή της ιστορίας της. Πώς περιγράφεται η σημερινή γεωπολιτική εικόνα? Ζούμε μια κρίση ή μια συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης?
1: Μια συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης, η οποία γίνεται μπροστά στα μάτια μας, γίνεται αργά αλλά σταθερά. Και όταν θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα πούμε πω, κοίτα να δεις τι έγινε εδώ πέρα. Νομίζω όμως ότι πραγματικά ήδη είναι φανερές οι παράμετροι. Βλέπουμε για παράδειγμα το γεγονός ότι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά ασφαλείς στην εικόνα που είχαν παρουσιάσει, ήξεραν ότι είχαν χρήματα, είχαν ενέργεια, είχαν τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσίαζαν ένα περιβάλλον ειρήνης, τάξης και ασφάλειας, αυτά όλα είναι πια στον αέρα. Τελείωσε αυτό το μοντέλο. Το αποτέλεσμα είναι ότι προσπαθούν να αναδιατάξουν τις οικονομίες τους. Μπορεί να μην φαίνεται ακόμα, αλλά σίγουρα το κάνουν. Αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να πουλάνε την ενέργειά τους. Αντιλαμβάνονται ότι τα χρήματα που έχουν δεν μπορούν να τα σπαταλήσουν. Πρέπει να δουν πώς θα μετατρέψουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας, άρα ελάτε να μιλήσουμε για αέρα, για ήλιο, για ό,τι τέλος πάντων μπορούμε να σκεφτούμε. Πρέπει να συζητήσουμε άλλες μορφές διεξόδου, δεν μπορεί να περνάμε μόνο μέσα από τα στενά του Ορμούς. Άρα η συζήτηση για διαδρόμους, ιστορίες και δεν ξέρω και εγώ τι αναγεννάται, και αναγεννάται με πολλές παραμέτρους. Δεν χρειάζεται μόνο να είναι ο ΆΙΜΕΚ, ο διάδρομος Ινδίας, Μέσα Ανατολής, Ευρώπης. Ξαφνικά αρχίζουμε να μιλάμε για πολλά παράλληλα.
0: Για να κάνουμε όμως αυτό τόσα χρόνια, δεν είναι το πιο σύντομος διάδρομος προφανώς για να χρησιμοποιείται?
1: Ναι, είναι ο πιο σύντομος διάδρομος. Η σκέψη η αρχική ήταν ότι θα πάμε από την Ινδία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εκεί θέλει ένα υποβρύχιο καλώδιο, το οποίο το συζητούσανε. Τώρα όμως το συζητάνε και αρχίζουν να το χτίζουν, διότι είναι προφανής η ανάγκη πλέον.
0: Ναι, μόνο στη θεωρία.
1: Δεν μπορεί να καθόμαστε να το συζητάμε και να στεκόμαστε στο ποιο πλοίο θα περάσει και τι θα κάνει. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια τέτοιου είδους ιστορία. Άρα τα λεφτά αρχίζουν να μπαίνουν στο τραπέζι και αρχίζει να υλοποιείται η όλη σκέψη. Μετά συζητούσαμε για το πώς θα μεταφερθούν από τα Εμιράτα. Η αρχική σκέψη είναι όλα αυτά να πάνε στο λιμάνι της Χάιφα, στο Ισραήλ, και μάλιστα μια μεγάλη ινδική εταιρεία αγόρασε το λιμάνι της Χάιφα και μάλιστα τον Οκτώβριο του 22, πριν από το, ακριβώς πριν από το 23, πριν από την 7η Οκτωβρίου. Σήμερα δεν είναι σίγουρο το λιμάνι της Χάιφα θα είναι η μοναδική διέξοδος. Άκουγα πριν από 10 μέρες τον πρόεδρο Μακρόν να μιλάει ότι κοίτα να δεις, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Λίβανο ως διέξοδο. Και αυτό δίνει και μία ακόμα προοπτική στο Λίβανο, ο οποίος Λίβανος προσπαθεί αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια να βάλει λίγο στην άκρη τη Χεσμπολά, στο μέτρο που μπορεί, και να ενισχύσει τους κρατικούς θεσμούς να ξαναστήσει στην πραγματικότητα τη χώρα του.
0: Πραγματικά,
1: ναι. Και νομίζω ότι η ενδεικτική είναι και αυτή η συμφωνία που υπεγράφει με το Ισραήλ, που θα μου πείτε είναι η πρώτη συμφωνία. Όχι, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, αλλά είναι ενδεικτικό ότι έχουμε μια συμφωνία ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Η Χεσμπολά δεν φαίνεται να παίζει. Αυτό είναι και καλό και κακό, με την έννοια ότι αν δεν παίξει μπάλα η Χεσμπολά μπορεί να, τα πράγματα να εκτραχυνθούν. Από την άλλη είναι καλό που μιλάει ο Λίβανος πια, ο θεσμικός Λίβανος, και όχι ο Λίβανος με κάτι ακόμα, με ένα παράρτημα του Ιράν ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Αν όλοι εμείς, σας υπενθυμίζω ότι βοηθάμε το Λίβανο, εμείς ως Ελλάδα έχουμε στείλει τάγκς στον λιβανικό στρατό. Προσπαθούμε να τους ενισχύσουμε με κάθε τρόπο, εμείς, οι Γάλλοι, όλοι τέλος πάντων που καταλαβαίνουμε τι παίζει, και έχει σημασία να μπορέσει να γίνει ένας σταθερός Λίβανος, ο οποίος θα είναι και ένα προπύργιο, θα είναι και μια... ταυτόχρονα συζητάμε άλλες εναλλακτικές.

0: λέγανε όλοι ότι πω, πω τι πεθαμένα λεφτά είναι αυτά. Και τελικά δόξα τω Θεώ που υπήρχε. Και βεβαίως πολύ γρήγορα αναβαθμίστηκε και χρησιμοποιείται πλέον πλήρως. Αυτό όμως έχει μια ακόμα παράμετρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πια ο κόλπος ο μοναδικός τρόπος. Περνάει ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου από την Ερυθρά Θάλασσα. Τι μου λέει εμένα ότι αυτό δεν θα γίνει κομμάτι του IMEC. Αντί δηλαδή να βγαίνω στη Μεσόγειο, μπορώ να έχω και μια αναλλακτική για την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι καλό για την Αίγυπτο, διότι σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το Σουέζ. Η Αίγυπτος δεν ήταν ποτέ ένθερμη για τον IMEC. Γιατί ακριβώς αισθανόταν ότι με αυτόν τον τρόπο παραμερίζεται.
1: Ναι.
0: Και η Αίγυπτος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα χρήματα που παίρνει από το Σουέζ. Επομένως, μια χώρα με οικονομία που παραπέει, με ένα πολύ μεγάλο νεανικό πληθυσμό, με ζητήματα στα χέρια της, σου λέει τι είναι αυτό. Αυτοί θα μου φάνε το ψωμί από τα χέρια κυριολεκτικά. Το γεγονός λοιπόν ότι τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της διαδρομής που περνάει πια από την Ερυθρά Θάλασσα, άρα από το Σουέζ, βάζει και την Αίγυπτο σε αυτό το παιχνίδι. Mm. Και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι. Και είναι καλό και για την ελληνική ναυτιλία φυσικά, διότι για να περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα στο Σουέζ πρέπει να πάει με κάποιο καράβι. Οι πιθανότητες είναι ότι 9 στα 10 καράβια θα είναι μάλλον ελληνικά.
1: Επειδή είπατε τώρα για ελληνική ναυτιλία, στενά του Ορμούζ, πόσα προβλήματα έχει η ελληνική ναυτιλία, έχει μεγάλα προβλήματα εκεί πέρα?
0: Η ελληνική ναυτιλία έχει τα ίδια προβλήματα που έχουν όλες οι ναυτιλίες στον κόσμο. Και το να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ είναι απολύτως απαράδεκτο και κατ' εμέ θα έπρεπε να είναι και απολύτως αδιαπραγμάτευτο. Mm-hmm. Άκουσα κάτι ήχους από Έλληνες εφοπλιστές να λένε δεν πειράζει, ας πληρώσω και κάτι. Δεν νομίζω ότι μακροπρόθεσμα είναι σωστή προσέγγιση.
1: Να πληρώνω μέχρι τώρα.
0: Όχι, δεν πληρώνω μέχρι τώρα. Και επομένως, αν αρχίσει αυτή η ιστορία του να πληρώνουμε στα στενά του πλανήτη, αντιλαμβάνεστε ότι τεινάζουμε το δίκαιο της θάλασσας στον αέρα και θα μας στοιχήσει και πάρα πολλά λεφτά. Έχοντας πει αυτό, βέβαια, οι Έλληνες εφοπλιστές ακολούθησαν την πατραποράδοτη πρακτική του να κλείνουν τους μηχανισμούς και να περνάνε, να κλείνουν τα συστήματα και να περνάνε χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα. Και επομένως, αν κάποια πλοία έφυγαν από τα στενά τον καιρό της δυσκολίας, αυτά πάλι κατά 9 δέκατα ήταν ελληνικά, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε εμπόριο με τέτοιου είδους διαδικασίες. Νομίζω ότι η συζήτηση για τα στενά του Ορμούς μόλις ανοίγει και είναι μια συζήτηση στην οποία πρέπει να εμπλακεί η διεθνής κοινότητα και θα πρέπει σίγουρα να εμπλακούμε και εμείς διά της διεθνούς κοινότητας. Οι κανόνες στην ναυτιλία είναι παγκόσμιοι κανόνες, δεν είναι κανόνες που συζητιούνται διμερώς.
1: Τα στενά του Ορμούς πάντα είχαν μια δυναμική, το ξέραμε αυτό, αλλά τώρα μου φαίνεται με τον πόλεμο που έγινε με τη ΣΥΠΑ αναδείχθηκε ως το πρωταρχικό, το κορυφαίο.
0: Μία από τις παράνοιες αυτού του πολέμου και ένας λόγος για τον οποίο οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν έμπαιναν σε αυτό το παιχνίδι ήταν ακριβώς γιατί τα στενά του Ορμούς είχαν την προοπτική να γίνουν το πυρηνικό εργαλείο του Ιράν, χωρίς να έχει πυρηνικό εργαλείο. Και όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι το βάζανε κάτω τα χαρτιά, σου λέγανε τι έχω να κερδίσω, τι έχω να χάσω. Όπα, αυτό είναι προβληματικό, άστο. Τούτος εδώ ο πρόεδρος, ο οποίος προφανώς δεν έβαλε κάτω τα χαρτιά του έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να τα βάλει, νομίζω ότι υποτίμησε το εργαλείο. Αποδεικνύεται ότι αυτό είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ιράν. Και θα το δούμε να το χρησιμοποιεί ήδη πάρα πολύ αποτελεσματικά. Σας υπενθυμίζω πότε ήταν, προχθές ακόμη χτυπήθηκε ένα πλοίο. Γιατί χτυπήθηκε αυτό το πλοίο από ντρόν ιρανικά? Διότι πήγε να περάσει από την πλευρά του Ομάν.
1: Ναι.
0: Άρα να ξεφύγει από την δίωδο που έχουν χαράξει οι ιρανικές αρχές. Η απάντηση ήταν τάξη, το χτύπησα. Άρα ή θα περάσει από το δικό μου κανάλι, ασφαλισμένος και ενδεχομένως πληρώνοντάς μου κάτι της.
1: Α, εκεί είναι όλη η ιστορία.
0: Εκεί είναι όλη η ιστορία. Ή θα σε χτυπήσω. Είναι επικίνδυνο. Τελείως το θέμα. Να θέσω λίγο το νομικό ζήτημα. Το στενό του Ορμούζ είναι ένα στενό διεθνούς ναυσιπλοείας. Στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας λέμε ότι τα στενά διεθνούς ναυσιπλοείας έχουν ένα καθεστώς ελεύθερης διέλευσης. Τι σημαίνει ελεύθερη διέλευση? Σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τη διέλευση από τα στενά, κανείς δεν ζητάει άδεια και κανείς δεν πληρώνει.
1: Ναι.
0: Η

0: δεν δέχτηκε τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, δεν την έχει επικυρώσει, ακριβώς γιατί ποτέ δεν ήθελε να δεχτεί ότι το στενό του Ορμούζ
1: έχει ελεύθερη
0: διέλευση. Ανταυτού τι λέει? Λέει ότι επειδή είναι ένα στενό, όντως στενό, το μισό είναι υπό την δικαιοδοσία του Ιράν και το άλλο μισό είναι υπό τη δικαιοδοσία του Ομάν. Μπορείς να περάσεις με αυλαβή διέλευση, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Τι είναι η αυλαβής διέλευση? Είναι ένα καράβι που περνάει χαρούμενο και ευτυχισμένο, δεν σταματάει πουθενά, αλλά το παράκτιο κράτος μπορεί να το σταματήσει αν αισθανθεί ότι υπάρχει απειλή στην ειρήνη και την ασφάλειά του. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν με το καθεστώς της ελεύθερης διέλευσης.
1: Ναι.
0: Το Ιράν λοιπόν λέει ότι εγώ ελέγχω για λόγους ειρήνης και ασφάλειας της χώρας μου το ποιος περνάει από εδώ. Μέχρι σήμερα δεν είχε ζητήσει χρήματα. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να λέει ότι ναι, θα ζητάω χρήματα. Στην αρχή το βάλαμε με την έννοια των διωδίων. Τα διώδια δεν είναι νόμιμα στο διεθνές δίκαιο. Πώς μπορεί όμως να το κάνει νόμιμο? Να πει ότι ξέρετε, εγώ σας θα είναι υποχρεωτικό να έχετε έναν πιλότο, ας πούμε.
1: Ναι, ένα κάποιο άλλο μικρό
0: καράβι. Σας παρέχω λοιπόν μια υπηρεσία.
1: Μπράβο.
0: Αυτή την υπηρεσία την πληρώνετε.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι στην πραγματικότητα ένα διόδιο από την πίσω πόρτα. Γιατί δεν ήθελα πιλότο μέχρι πριν και τώρα θέλω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το τρομακτικό σε αυτή την ιστορία ήταν και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δεν έχει πλήρη εικόνα, νομίζω, και θα όφιλε να έχει, αλλά δεν την έχει. Είπε κάποια στιγμή ότι εντάξει, δεν πειράζει, ας πληρώσουμε και κάτι και εμείς μπορούμε να βάλουμε να βγάζουμε λεφτά όλοι μαζί. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και πάντως, αν είναι να βγάλει λεφτά ο πρόεδρος Τραμπ, καλύτερα να μην τα πληρώσει η ελληνική ναυτιλία, ας τα βγάλει κάπου αλλού.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει, το είπατε, ότι δεν ήξερε τι έκανε. Δεν ήξερε τι έκανε, άραγε ή παρασύρθηκε από κάποιους άλλους, και ειδικά από το Ισραήλ που λέγαμε όλοι στην αρχή.
0: Ναι, εγώ να δεχτώ ότι όντως το Ισραήλ πίεσε, έκανε και οτιδήποτε άλλο. Ναι, όταν είσαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν γενικά είσαι ο ηγέτης μιας χώρας, βάζεις κάτω τα συμφέροντα της δικής σου χώρας. Βλέπεις που σε παίρνει, βλέπεις που δεν σε παίρνει, βλέπεις τι θέλεις να κάνεις, βλέπεις που είναι οι κίνδυνοι. Και τέλος πάντων τα σταθμίζεις αυτά και αποφασίζεις. Τουλάχιστον έτσι κάνανε μέχρι σήμερα όλοι οι ηγέτες όλων των κρατών. Έτσι κάνανε και οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ. Το πιθανότερο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ αισθάνθηκε ότι δεν τρέχει τίποτα, θα πάω, τους διαλύσω, θα φύγω σε 24 ώρες. Γεια σας.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Είναι προφανές ότι δεν τους διέλυσε σε 24 ώρες και δεν μπορεί να φύγει.
1: Εδώ ιτήθηκε επί της ουσίας. Όταν παίρνει οι Ιρανοί, θα πάρουν αυτά που γράφουν τουλάχιστον, θα πάρουν πίσω τα παγωμένα κεφάλαια. Με το Ορμούζ, ότι θα έχουν πιο πολλοί, βάζουν χέρι στο Ορμούζ για ποιο θα περάσει, ποιο δεν θα περάσει και όλα αυτά.
0: Εγώ νομίζω ότι η ήττα εντός εκτός εισαγωγικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εν προκειμένου, γιατί πρόκειται για μια μορφή ήττας, θα έχει πολύ μεγαλύτερες επεκτάσεις, θα έχει πολύ περισσότερη σημασία από ότι η ήττα στο Βιετνάμ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αλλάζει τις ισορροπίες και έχει τεινάξει στον αέρα τις βεβαιότητες. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έλεγαν κάτι, ήταν εκεί για σένα. Μπορεί να συμφωνούσες, μπορεί να διαφωνούσες, αλλά ήταν εκεί για σένα. Εδώ φαίνεται πια, οι Ευρωπαίοι το μαθαίνουμε σιγά σιγά στο ΝΑΤΟ, ότι δεν μπορείς να στηριχτείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι χώρες του κόλπου δεν το μαθαίνουν στα λόγια, το μαθαίνουν στα έργα. Διότι ξαφνικά βλέπουν να τεινάζεται στον αέρα το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, να βομβαρδίζεται η βάση στο Μπαχρέιν,
1: να
0: καταστρέφονται οι υπηρεσίες για το φυσικό αέριο στο Κατάρ και να μην ανοίγει η μύτη. Άρα ο πάροχος ασφάλειας που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλούστατα δεν είναι εκεί, ή τέλος πάντων να τους δημιουργεί ζημιά από το να τους δημιουργεί να τους παρέχει προστασία. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να γίνουν και γίνονται, μην κοροϊδευόμαστε, οι αναγκαίες μετακινήσεις, συνεννοήσεις, συν δυο, συν τρεις, σε μια καινούρια ισορροπία, γιατί οι χώρες αυτές αισθάνονται ότι πρέπει οπωσδήποτε να αμυνθούν, να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.
1: Επειδή κάποιοι που μας ακούνε μπορεί να πούνε πώς είμαστε εμείς και λέμε και μιλάμε για ήττα των ΗΠΑ, πρέπει να βάλουμε ότι η ήττα, στην ουσία η νίκη, είναι από τι έχει προδιαγράψει πριν τον πόλεμο. η στόχη του Τραμπ ήταν να φύγουν τα πυρηνικά από το Ιράν. Ήταν να γίνει αλλαγή καθεστώτος.
0: Τίποτα από όλα αυτά.
1: Τίποτα από αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό λέμε ήττα της Αμερικής.
0: Έχουν...
1: Και αντιθέτως ανέδειξε τα στενά του Ορμούς, όπως είπαμε προηγουμένως, σαν πυρηνική δύναμη εντός εισαγωγικών του Ιράν.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις συνολικά από το να είναι μια απλή στρατιωτική δυσκολία. Ακόμη και το γεγονός ότι η στρατιωτική υπερδύναμη δεν μπόρεσε να αντιθασεύσει ένα καθεστώς που τέλος πάντων στρατιωτική υπερδύναμη δεν το λες, εγκαταστημένο με πολύ καλή από ό,τι φαίνεται στρατηγική και όλα τα υπόλοιπα, και αυτό από μόνο του κάτι λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ζούμε και με το θρύλο μας, ζούμε τους μύθους μας και δεν τους ζούμε μόνο στην Ελλάδα. Είναι υπερδύναμη, άρα μπορεί να τα κάνει όλα. Ίσως να μην μπορεί να τα κάνει όλα. Κοίτα να δεις, είναι ξέρω εγώ πυρηνική δύναμη Ρωσία και είναι τρομερή και φοβερή. Για να το ξαναδώ. Θα τους διαλύσω 24 ώρες. Για να το δω και αυτό. Η απόσταση ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα καμιά φορά είναι εκεί και το θέμα είναι να μην χρειαστεί να το αποδείξεις. Εδώ μπήκε στον κόπο να το αποδείξει και δεν τα κατάφερε.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό είναι πρόβλημα.
1: Πάω να πάρω μια μουσική ανάσα, να πιούμε λιγάκι νερό και επαναρχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94, την εκπομπή επισκέπτη τη 7η μέρα. Μαζί μα σήμερα η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδοστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, στην ομιλία μεταξύ είπα και η Ιράν συνεχίζονται παρά τι στρατιωτικέ εντάσει που βλέπουμε μέχρι και χθε το βράδυ ακόμη. Πρόκειται για μια ουσιαστική προσπάθεια αποκλιμάκωση για μια αναγκαία διπλωματική διαχείριση κρίση που κάνει η Αμερική.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνες τους. Νομίζω ότι αυτό που είναι μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που βλέπουμε εδώ. Πρώτον, βλέπουμε ότι αναδύεται το Πακιστάν ως μια δύναμη ενδιάμεση.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, διότι η Σαουδική Αραβία έχει κάνει ήδη μια επικοινωνία με το Πακιστάν και την είχε κάνει και από πριν. Και το Πακιστάν έχει μια πολύ καλή σχέση με την Κίνα. Άρα δημιουργείται μια γραμμή.
0: Mm-hmm.
1: Επικοινωνίας, αλλαγής, ξέρω εγώ, συμμαχίας.
0: Και κάποια γραμμή της Κίνας είναι
1: ενδεχομένως. Πάρα πολύ σημαντική. Και ξαφνικά λοιπόν, εκεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα έπρεπε να. Ή τέλος πάντων, μας έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα του διαλύσει και άρα θα περιμένει unconditional surrender, αυτό είναι να παραδοθούν. Όχι απλώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση αυτή δεν γίνεται καν μεταξύ των δύο. Γίνεται μέσω ενός τρίτου, ο οποίος τρίτος μπορεί να κουβαλάει και άλλα συμφέροντα.
0: Ενδεχομένως. Πάντα γίνεται αυτό.
1: Δεν το ακούς και πάρα πολύ ευχάριστα. Ναι, ναι. Τώρα, είναι σαφές επίσης ότι το τι λέει μία πλευρά, το τι λέει η άλλη, δεν ταυτίζονται απολύτως. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι σύνηθες σε μια διαπραγμάτευση. Ο καθένας διαβάζει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, θέλει να τονίσει αυτά που τον συμφέρουν, αυτά που δεν τον συμφέρουν. Από αυτό που βλέπουμε πάντως, δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό από την παλιά συμφωνία που είχε κλείσει η κυβέρνηση Ομπάμα και την οποία είχε πετάξει στο καλάθι των χρήστων ο πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό είναι απαράδεκτο, τραϊκό. Εγώ θα λέγα μάλιστα ότι αυτό φαίνεται να είναι λίγο χειρότερο, με την έννοια ότι οι Ιρανοί στην συμφωνία με τον Ομπάμα, στην οποία είχαν μετάσχει και οι Ευρωπαίοι, είχε μετάσχει και η διεθνής κοινότητα συνολικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ, θέλω να πω. Δεν ήταν πάλι μια διμερής συμφωνία.
0: Με την Ευρώπη,
1: ήταν ακριβώς μια συνολική συμφωνία της διεθνούς κοινότητας με το Ιράν. Εκεί δεν υπήρχε θέμα χρημάτων. Εδώ φαίνεται ότι τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν που είχαν μείνει στις διάφορες τράπεζες του πλανήτη από την εποχή που έφυγε ο Σάχης αρχίζουν να ξεπαγώνουν. Τώρα θα μου πείτε είναι 100, είναι 50, είναι 1000. Εδώ φαίνεται ότι ήταν 15 εκατομμύρια στην εποχή του 15, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ένα πολύ μικρότερο ποσό και τώρα είναι καμία 300 αριά.
0: Mm-hmm.
1: Στην συμφωνία αυτή. Σαν να φαίνεται ότι τους πληρώνουμε και από πάνω. Αυτό δεν φαινόταν να υπάρχει στην παλιά συμφωνία. Για να δούμε τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Και πάντως δεν έχουμε ακόμα συμφωνία. Έχουμε ένα πλαίσιο
0: συμφωνίας
1: μέσα στο οποίο είπαμε ότι θα γίνει διαπραγμάτευση. Είπανε βέβαια ότι αυτή η διαπραγμάτευση θα κρατήσει 60 μέρες. Ναι, καλά.
0: Σε αναβολή, σε αναβολή θα πηγαίνω από ό,τι βλέπω.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση και λες ότι θα κρατήσει 60 μέρες, ξέρεις ότι το αποτέλεσμα θα είναι το βράδυ της 60ης και τα ξημερώματα της 61ης. Αυτό είναι στάνταρ κανόνας.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ οι προδιαγραφές δεν είναι τέτοιες που να δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε πάντα πάρα πολύ καλά. Έχει ανεβοκαταβάσματα, έχει τον πρόεδρο να στέλνει μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει απειλές, έχει ιστορίες, έχει ένα ντρόουν εδώ και μια βόμβα πιο πέρα. Ναι, δεν είναι η συνήθις μέθοδος διαπραγμάτευσης.
0: Κάποιες μεταξύ τους αυτοσυμμαχίες μπορεί να υπήρχαν. Όταν βλέπεις πάλι σήμερα ξημερώματα ο Τραμπ δηλώνει θα εμφανίσει πάλι το Ιράν, δηλαδή κατά και γελίο. Αλλά δεν δίνει και αισιοδοξία αν θα μπορούσε να προκύψει μετά από 60 μέρες μια συμφωνία.
1: Νομίζω ότι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες είναι ο τρόπος με τον οποίο όλοι εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε πλέον την προεδρία Τραμπ. Πριν από ένα χρόνο είμαστε όλοι στη φάση πόπο αλλάζει η διεθνής κοινότητα, αλλάζει το διεθνές δίκαιο, έχουν καταστραφεί τα συστήματά μας έτσι όπως τα ξέραμε, είμαστε στην επόμενη μέρα, θα μας συμβεί η καταστροφή, θα μας αφήσει μόνους, θα μας κρεμάσει, θα. Προσαρμοστήκαμε. προσαρμοζόμαστε.
0: Και όχι μόνο εμείς, αλλά και ο Τραμπ έκανε σε πολλά πράγματα πίσω. Έτσι, η Γροιλανδία που συζητάγαμε σαν πρώτο θέμα για πολύ καιρό, δεν ακούμε τίποτα πλέον. Έχει σταματήσει η ιστορία.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να την ξαναβγάλει από το τέτοιο. Πάντως η Γροιλανδία ήταν σίγουρα η κόκκινη γραμμή της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέχρι τη Γροιλανδία οι Ευρωπαίοι ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν. Οι συζητήσεις, ας πούμε, για τους δασμούς ήταν μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Όπου οι Ευρωπαίοι είπαν, δεν θα μαλώσουμε. Πες μου τι θες, να το κλείσουμε 15-15, φίλε, ό,τι θες. Αλλά ήταν σε μια λογική, δεν θα κάνουμε καυγά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να μην κάνουμε καυγά. Στη Γροιλανδία υπήρξε κόκκινη γραμμή. Mm-hmm. Και ξαφνικά όλοι οι Ευρωπαίοι είπανε όχι. Κοίτα να δεις, εδώ θα κάνουμε καυγά. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σημείο καμπής. Από εκεί και πέρα οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι πρέπει να συμμαζευτούν και να φτιάξουν τη δική τους άμυνα. Και δεν είναι μία συζήτηση για τον αέρα, αλλά είναι ουσιαστικό. Βλέπουμε και είδαμε τις συνάξεις των προθήμων με τη Βρετανία μέσα. Βλέπουμε όλη την Ευρώπη να μαζεύεται σιγά σιγά. Δεν είναι τυχαίο ότι θα έχουμε δημοψήφισμα στην Ισλανδία για να έρθει η Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν κλείσει συμφωνία με την Ισλανδία, περίπου μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η επόμενη θα είναι η Νορβηγία. Και εκεί ξαφνικά θα δούμε, βάλτε τις συζητήσεις για τα Δυτικά Βαλκάνια, βάλτε τις συζητήσεις να επανέλθει η Μολδαβία ως κομμάτι της Ρουμανίας, από την οποία είχε αποσχιστεί από τον Σοβιετικό στρατό, ο ίδιος λαός με την ίδια γλώσσα, Ρουμάνοι. Αυτά όλα αλλάζουν το τοπίο, έτσι. Έλεγα πάντοτε ότι η Μολδαβία πιθανόν να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Το να πάει και να κολλήσει στη Ρουμανία, να, αμέσως. Πώς γίνεσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αλλάζουν σύνορα, ε. Πολύ σημαντικό και αυτό, ότι αλλάζουν σύνορα.
0: Σίγουρα.
1: Επομένως, δεν νομίζω ότι είχε κατά νου ο πρόεδρος Τραμπ να μας αλλάξει τον κόσμο έτσι όπως τον ξέραμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη προσαρμόζεται και προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα. Για ευρωπαϊκά στάνταρ, με τρομερές ταχύτητες, όσο και αν γκρινιάζουμε και να ομολογάμε. Αλλά η Ευρώπη προσαρμόζεται. Και αν θέλουμε να δούμε και την προσαρμογή, δείτε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη είχε πολύ λιγότερο αντίκτυπο από την κρίση της ενέργειας και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, από ότι ο υπόλοιπος πλανήτης και ιδίως η Ασία. Η Ασία και η Αυστραλία ταλαιπωρήθηκαν από το κλείσιμο. Κλείσαν τις υπηρεσίες τους, είχαν 4 μέρες δουλειά, έκλεισαν εργοστάσια, είχαν δελτίο καυσίμων. Η Ιαπωνική τηλεόραση είχε πρώτη είδηση το πρώτο τάνκερ που έφυγε από το Ορμούς για να πάει να φέρει πετρέλαιο στην Ιαπωνία. Στην Ευρώπη δεν είχαμε τέτοιο πράγμα.
0: Και δεν είναι και γνωστά αυτά που λέτε.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν, ναι, συζητούσαμε για τιμές, ξέρω εγώ τι, αλλά η Ευρώπη δεν πανικοβλήθηκε. Δεν πανικοβλήθηκε γιατί έκανε το κουμάντο της, γιατί έχει κάνει τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γιατί στηρίζεται στον αέρα και στον άνεμο, γιατί έχει κλείσει τις συμφωνίες με το αμερικανικό LNG, έχει μοιράσει με άλλα λόγια τις πηγές της, δεν κρέμεται
0: από μία
1: και δεν κρέμεται σίγουρα από τα στενά του Ορμούς. Όχι ότι δεν θα μας λείψουνε,
0: αλλά
1: άλλο το να μην έχω και άλλο το να υπολογίζω ότι ίσως όταν θα χρειαστεί να τα αλλάξω να είναι. Και αυτό κράτησε και σχετικά χαμηλά τις τιμές και για σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είδαμε τρομακτικά πράγματα και ήδη βλέπουμε να αποκαθίσταται κάποια ισορροπία.
0: Λιγάκι έχει αρχίσει και γυρίζει πάει προς τα κάτω. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν το ενδιαφέρον τους τόσο πολύ στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά από πίσω κρύβεται η Ασία, ο ανταγωνισμός με την Κίνα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι λογικό. Επιμένω, δεν έχω πιστεί απολύτως, αλλά τώρα αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό, δεν είναι υποχρεωτικό ότι έτσι συμβαίνει. Δεν έχω πιστεί απολύτως ότι με το να φωνάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχώς για την Κίνα, ουσιαστικά δεν τις αποδίδουν ένα ρόλο που δεν ήταν έτοιμη να τον έχει. Η Κίνα είναι μια μεγάλη οικονομία και γίνεται όλο ένα και περισσότερη, αλλά η Ευρώπη είναι μια εξίσου μεγάλη οικονομία. Και μάλιστα μια πιο άνετη οικονομία.
0: Πιο πεπειραμένη, ας το πούμε, γιατί είναι πολλά χρόνια. διαφορετική,
1: με διαφορετική, πιο όρημη, πιο όρημη οικονομία, ναι. ας το πούμε έτσι. Η Κίνα φεύγει μπροστά στην τεχνολογία, και η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη σε αυτό έχει μείνει σχετικά πίσω, αλλά είναι μια διαφορετική χρήση της τεχνολογίας. Η Κίνα, για παράδειγμα, θα είμαι την επόμενη εβδομάδα, θα διδάσκω στην Κίνα, ναι. Πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο νησάκι για να πάρεις το ferry boat από την υπηρετική ακτή να πας στο νησί, δεν βγάζεις εισιτήριο, περνάς με χρήση της κόρης του ματιού.
0: Α, τόσο καλά.
1: Αυτό σημαίνει ότι ξέρουν ανα πάσα στιγμή ποιος είναι στο νησί. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Αν πάτε στην απαγορευμένη πόλη στο Πεκίνο, δεν βγάζεις εισιτήριο, έχει face control. Σου παίρνουν μια φωτογραφία σαν να είσαι στην είσοδο των διαβατηρίων στο αεροδρόμιο. Στο ξενοδοχείο σου παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό σημαίνει ότι η Κίνα αποκτά ένα τεράστιο αριθμό προσωπικών δεδομένων. Άρα αυτά τα περίφημα LLM, τα μεγάλα γνωστικά μοντέλα, έχει απίστευτα νούμερα δεδομένων που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και γι' αυτό προχωράει. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε την ίδια ιστορία? Γιατί εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να περάσω, να περιορίσω τόσο πολύ την ελευθερία μου, ώστε να φύγουμε μπροστά από αυτόν τον τρόπο.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, να κάνω λάθος, είχα ακούσει κάποιον, δεν θυμάμαι τώρα ποιον, που έλεγε ότι η Κίνα είναι 20 χρόνια μπροστά. Και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Είναι 20 χρόνια μπροστά σε πολλά κομμάτια της τεχνολογίας, χωρίς καμία αμφιβολία. Η Κίνα όμως είναι μια μεγάλη χώρα και είναι μια χώρα με μεγάλες ανισότητες στο εσωτερικό, ναι. της. Έχω μια φοβερή φωτογραφία από μια προηγούμενη επίσκεψή μου πριν από 3-4 χρόνια, που είναι η υπέροχη πύργη γύρω από το γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σανγκάη, και απέναντι ακριβώς έχει κάτι δρομάκια που είναι σαν, πώς να σας πω, σαν 19ο αιώνα,
0: ναι.
1: με καλώδια τα οποία κρέμονται από παντού. Είναι μια κρατική Mercedes παρκαρισμένη πιο πέρα, και μπροστά έχει ένα αναραμπά με βουβάλι. Και έβγαλε τη φωτογραφία γιατί θεώρησε ότι αυτό είναι η πραγματική εικόνα.
0: Αυτή είναι η αλλαγή που
1: της
0: υπάρχει.
1: Κίνας. Δηλαδή, ναι, η μία ακτή η οποία τρέχει τρομερές ταχύτητες, με τρομερά πράγματα, με φοβερές ιστορίες, και υπάρχει όμως και ένα εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Έχω μια μικρή υποψία ότι ίσως να είναι πύληνα τα πόδια.
0: Ναι.
1: Και αυτό εξηγεί, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, για ποιο λόγο βλέπετε ότι η Κίνα δεν βγαίνει μπροστά να αναλάβει ηγεσία, να πει βρε παιδί μου αυτό. Η Κίνα το πάει πάρα πολύ αργά. Έχω μια αίσθηση ότι το πάει πάρα πολύ αργά γιατί η ηγεσία της έχει επίγνωση. Ξέρει. Η Κίνα βέβαια δεν χρειάζεται τον εκλογικό κύκλο που έχουμε εμείς. Διότι άμα δεν έχεις δημοκρατία δεν νοιάζεσαι και για τον εκλογικό κύκλο. Άρα λειτουργεί για τα επόμενα 100 χρόνια. Και σου λέει σιγά σιγά θα δω το πτώμα του εχθρού μου να περνάει από το ποτάμι. Αλλά νομίζω ότι από τη μια τη φοβόμαστε, από την άλλη θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με μια ψυχραιμία. Και το να λέμε πω πω εκεί να έρχεται ο απίστευτος μπαμπούλας, όχι, ας δούμε με ανοιχτά μάτια, ας δούμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Δεν είναι πολύ απλό να το βρεις. Αυτά τα βρίσκεις στις δημοκρατίες, δεν τα βρίσκεις.
0: Εννοείται.
1: Στις απολυταρχικές κοινωνίες, και εκείνη ήταν πάντοτε μια κλειστή εικόνα για μας. Αλλά θέλει ένα καθαρό μυαλό και μια μεγαλύτερη αίσθηση του τι είναι αυτό, ας το δω.
0: Θυμάστε παλιότερα που είχαμε ως αντιμέτωπο της Αμερικής την Ιαπωνία?
1: Πώς πέρασε?
0: Που ήταν και δυνατή η Ιαπωνία.
1: Πώς πέρασε?
0: Κρεμόντουσαν τα πάντα από την Ιαπωνία.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτή η ίδια αίσθηση του πόπο του ασπρόμαυρου. Είναι πάντα πιο εύκολο να έχεις έναν κόσμο με άσπρα καπέλα και μαύρα καπέλα και να ξέρεις ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Ναι. Ο κόσμος όμως δεν λειτουργεί έτσι. Ο κόσμος λειτουργεί με πάρα πολλές αποχρώσεις του γκρι. Και αυτό τον κάνει πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ περίπλοκο και πάρα πολύ ασταθή.
0: Mm-hmm.
1: Και άρα πολύ δύσκολο να τον διαχειριστείς. Οι εποχές που είχαμε τις δύο υπερδυνάμεις και καθαρίζανε μεταξύ τους έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί, και οφείλω να πω ότι δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη ότι ήταν πάντοτε τόσο ξεκάθαρο όσο νομίζουμε ότι είναι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πάντως σήμερα δεν είναι. Αυτό είναι εξίσου ξεκάθαρο.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνεται, το τελευταίο διάστημα γίνεται συχνά η επίκληση του δικαιώματος της αυτοάμυνας. Πού ακριβώς θέτει τα όρια το διεθνές δίκαιο?
1: Το διεθνές δίκαιο είχε ο καθαρός κανόνας, λέει ότι όταν περνάει ο άλλος τα σύνορά σου, εκεί τελειώνει η συζήτηση. Συν το χρόνο είχαμε και άλλες περιπτώσεις που έλεγε ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να περιμένω να περάσει τα σύνορά μου, άμα τον δω να κατεβαίνει την πλαγιά κάτι θα κάνω, δεν περιμένω να περάσει τα σύνορα. Ναι, μόνο που όλα αυτά έχουν πάψει να ισχύουν. Έχουν πάψει να ισχύουν όχι σε επίπεδο κανόνων, οι κανόνες δόξα τω Θεώ είναι μια χαρά, έχουν πάψει να ισχύουν στην πράξη, διότι σήμερα είναι πολύ σπάνιο να έχω κάποιον ο οποίος θα περάσει τα σύνορά μου. Εξού και το ζόρι που τραβάμε με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία εδώ απλούστατα είπε: δεν με νοιάζει τη λέω καθένα, πάμε να πέφτουμε ένα σύνορα. Γεια σας. Είδαμε το αποτέλεσμα. Σήμερα ο πόλεμος είναι τελείως διαφορετικός. Σήμερα ο πόλεμος είναι στους υπολογιστές, ο πόλεμος είναι στα drones, ο πόλεμος είναι στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που έχω αυτές τις brutal καταστάσεις, ας πούμε. Πάλι του ασπρόμαυρου. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικός. Άρα, αφού είναι διαφορετική η επίθεση, θα πρέπει να είναι διαφορετική και η άμυνα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν, ας πούμε, τα κομπιούτερ του ΝΑΤΟ υποστούν μία επίθεση και που προσπαθεί, ξέρω εγώ, να βάλει έναν ιό και να του στεινάξει το σύστημα στον αέρα, αυτό είναι επίθεση?
0: Λογικά θα πρέπει, είναι καινούργια δεδομένα.
1: Δεν θα πρέπει, έτσι. Και τι σημαίνει άμυνα σε αυτή την επίθεση? Θα περιμένω να μου έρθει ο ιός ή θα στείλω εγώ κανέναν ιό στον άλλο για να τον προλάβω? Διότι και αυτό, επομένως, ξαναλέω, δεν αλλάζουν οι κανόνες, αλλάζει το αντικείμενο των κανόνων.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο τρόπος που κάνουμε πόλεμο σήμερα, και η Ουκρανία αυτό μας το έδειξε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, είναι διαφορετικός από τον τρόπο που κάναμε πόλεμο παλιά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στο διεθνές δίκαιο, γενικά στο δίκαιο, ρυθμίζουμε πάντα μια κατάσταση που έχει ήδη υπάρξει. Γράφουμε τους κανόνες δηλαδή για τον επόμενο πόλεμο, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του προηγουμένου πολέμου. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα, τόσο καλύτερα για μας. Αλλά η νομική είναι μια αντιδραστική επιστήμη. Πάντα έχει μια διαφορά φάσης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει παντού. Αυτό σημαίνει και στο διεθνές δίκαιο. Οι κανόνες όμως αλλάζουν πολύ γρήγορα και προσαρμόζονται ή προσπαθούν να προσαρμοστούν στις καταστάσεις στο πεδίο.
0: Χρόνος περνάει γρήγορα τελικά μαζί σας. Έχω τόσες ερωτήσεις ακόμη να κάνω, πριν να τελειώσουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που νομίζω κάνετε ένα κέντρο έρευνας διεθνούς δικαίου στη νομική σχολή.
1: Δεν
0: τι
1: το...
0: ακριβώς είναι αυτό? Ετοιμάζετε να κάνετε?
1: Δεν το
0: κάτι.
1: Ετοιμάζουμε, το έχουμε κάνει. Το κάναμε
0: κάνει.
1: Το 2015
0: δεν είναι ευρέως γνωστό γι' αυτό.
1: Το ξεκινήσαμε, κοιτάξτε μου το να δείτε. Το καλοκαίρι του 2015 με τη Φέη Παζαρτζή που είναι ακόμα η senior καθηγήτρια, φτιάξαμε το κέντρο ερευνών για το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Το λέμε Athens PIL, Athens Public International Law. Το κάναμε τον Ιούλιο του 2015 μέσα στην τούρλα της απόλυτης καταστροφής στη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο λόγος...
0: Δεν ξέρετε πρώτα να περάσει το χρόνο σας?
1: Όχι, το κάναμε για πάρα πολύ απλούς λόγους. Οι φοιτητές μας έφευγαν, τα παιδιά μας χάνονταν. Σωστό. Και προσπαθούσαμε να φτιάξαμε κάτι που θα τους κρατούσε σε επαφή. Και λέγαμε τότε ότι το να είναι αυτά τα παιδιά fellows στο Athens PIL ήταν μια γραμμή με την πατρίδα. 10 χρόνια μετά έχουμε, τα παιδιά μας είναι κάτω από κάθε πέτρα στον πλανήτη. Πολλά από αυτά έχουν γυρίσει και είναι πλέον νέοι συνάδελφοι και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ευτυχισμένοι. Έφτασε η ώρα να ασχοληθούμε με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Και θέλαμε μέσα στα επόμενα 5 χρόνια το Athens PIL να γίνει το απόλυτο κέντρο για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας στην Ελλάδα.
0: Κάτι που αφορά την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Έχω μια εξαιρετική ομάδα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που ασχολείται με θέματα δικαίου της θάλασσας. Προσπαθούμε λοιπόν, ήδη έχουμε ξεκινήσει, θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για θαλάσσια ασφάλεια το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Αλλά ήδη, αν πάτε στην ιστοσελίδα μας, athenspill.law.uaeuniversityofathens.gr, έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε στοιχεία για τις θαλάσσιες ζώνες, στοιχεία για τον σκιώδη στόλο, ας πούμε, που προχθές διαβάσαμε ότι οι Γάλλοι πάλι επενέβησαν σε ένα πλοίο. Και μαζεύουμε αυτή την πληροφορία, η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό και είναι επιστημονική πληροφορία.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε.
0: Και έγκυρη, εννοείται.
1: Κάποιος που θέλει να διαβάσει πέντε πράγματα, να μάθει την ούτω. Να το μάθει κατευθείαν από την πηγή.
0: Επίσημα.
1: Ακριβώς. Και από νέους Έλληνες ερευνητές που δεν κουβαλάνε καμία άλλη ετικέτα παρά το γεγονός ότι είναι νέοι ερευνητές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σιγά σιγά χρησιμοποιώντας αυτό το πολύτιμο εργαλείο που είναι τα μυαλά μας, θα στήσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το στείνουμε ήδη. Και ας μείνει εκεί για τις επόμενες γενιές.
0: Καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν πάλι μαζί μας σήμερα, κυρία Γαβουνέλη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο της Αφού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία. Καλώς μεσημέρι, ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
14: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
15: Αριστοφάνης.
16: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 7 Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
2: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
3: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
2: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
3: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
1: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: Κάρμε, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμε, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Είμαστε live. Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας.
8: Βρε καλώς τα παιδιά, γεια σας. Είναι η Φάρμα των Ζώων, είναι η έκδοση καραντίνας. Η παραδοσιακή, η παλιά ορθόδοξη από σπίτια. Θα έχουμε ενημέρωση για κρούσματα, τσιόδρα, χαρδαλιά, όλη την ενημέρωση της περίοδου καραντίνας.
7: Ναι, θυμόμαστε άλλες εποχές. Βλέπω και σχόλιο ότι... Που περιμένει ο κόσμος, Κωνσταντίνε, να δει τι βιβλία έχεις εσύ από πίσω σου και τι μάγκα και παιχνίδια έχω εγώ. Και έχουμε βγει με τους άσπρους στίχους εδώ πέρα.
8: Μπορώ να πιάσω από το πλάι εδώ πέρα αυτά που έχω, αλλά πίσω δεν έχω. Είναι σκέτο το σκηνικό για να μην προδίδομαι.
7: Λοιπόν, καλησπέρα.
8: Διαφορετικός. Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπετε αμφάς. Μόνο στις εκλογές τον βλέπετε αμφάς. Διαφορετικά τον βλέπετε προφίλ καθημερινά στη Φάρμα.
7: Τώρα ναι, είναι μια νέα. Έχω και από αυτή την μεριά. Είμαι τρισδιάστατος.
8: Αυτά είναι. Βάλτε ένα ωραίο φόντο, καλέ. Αρχίσαμε. Το κλείνω και το κάνω ραδιόφωνο. Ο λαός απαιτεί ξενάγηση στα σπίτια σας. Εννοείται ότι θα κάνουμε ξενάγηση στα σπίτια μας. Θα αρχίσω και θα γυρίζω την κάμερα τώρα. Μπάνια, αυτά, όλα.
7: Ναι.
8: Εννοείται.
7: Ναι. Καμίλη, μετά από ένα μήνα με τους Ταλιμπάν. Υπερβολή.
8: Α, ζωάκι και ονειροπαγίδα. Μιλάμε, μας έχεις καταλάβει. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε εκπομπή αυτή την παλαιού τύπου για λίγες μέρες ακόμα. Μέχρι να φτάσουμε στα μέσα Ιουλίου, εκεί που θα σταματήσουμε, θα κάνουμε για λίγες μέρες από εδώ. Γιατί στο μεταξουργείο η μετακόμιση γίνεται αύριο, έχουμε μαζέψει, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά που ξέρατε, αυτά τα μεγαλεία που ξέρατε εκεί πέρα δεν υπάρχουν πια. Οπότε τις επόμενες μέρες και τις τελευταίες εκπομπές μέχρι να κλείσουμε για καλοκαίρι θα τις κάνουμε λίγο πολύ έτσι. Τώρα, 5 πάνω, 5 κάτω, άμα τύχει να βελτιώσουμε και κάτι, γιατί είμαστε και ο Θάνος και εγώ τελειομανείς. Αυτό μας χαρακτηρίζει. Θέλουμε να είναι όλα στην εντέλεια. Αυτό που βλέπατε, δηλαδή, το σχεδιάζαμε και 10 μέρες τώρα, μέχρι να βγει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε.
7: Βεβαίως. Λέτε ότι έχουμε background Τσίπρα. Αυτό δίκαιο θα πω. Το παλιό background Τσίπρα. Το background δεν μπορώ να αποφασίσω για τα χρώματα.
8: Τον τροπαλό.
7: Τον τροπαλό άσπρο. Άσπρο γκρι. να κάνουμε καμπάνια, μένουμε σπίτι. Τελευταία φορά που έγινε καμπάνια, μένουμε σπίτι, πήραν λεφτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι εμείς. Οι άλλοι.
8: Εντάξει. Πάντως και μόνο να μας δεις αυτή την κατάσταση να κάνουμε εκπομπή, θες να μας δώσεις λίγα λεφτά. Δηλαδή αυτό είναι ένα setup εκπομπής που φωνάζει. Δώστε χρήμα, πεινάμε, δεν έχω να ταΐζω τα παιδάκια μου και ούτω καθεξής. Γλυκιά μου καραντίνα, ωραία χρόνια. Θα έχουμε κάτι κοινό με την περίοδο καραντίνας. Θα ξεκινήσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάνει που κάνει ανασκοπήσεις αβέρτα. Δεν κρατιέται με τίποτε. Αυτή τη φορά έκανε ανασκόπηση για το συνολικό αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτό είναι, τώρα μιλάμε υπερανασκόπηση, είναι η ανασκόπηση των ανασκοπήσεων, αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άντε πάλι κούλι, λέει, κάθε φορά με αυτόν θα ασχολούμαστε. Όσο τον βγάζετε πρωθυπουργό, θα ασχολούμαστε. Τι να κάνω.
7: Βεβαίως. Έκανε μια ιδιαίτερη ανασκόπηση, δηλαδή μια ακόμα καλύτερη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός στο post της Κυριακής. Ξέρουμε ότι την απολαμβάνεται κάθε εβδομάδα, ίσως και λίγο περισσότερο από τη δική μας. Αυτή τη φορά έκανε έναν απολογισμό της επταετίας. 7 χρόνια είναι κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία συμπληρώθηκαν και πριν μερικές μέρες, 25 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε διαβάζουμε από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Την εβδομάδα που πέρασε συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών το 2023. Θυμάσαι, Κωνσταντίνε, τότε που ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη, πόσο το χαρήκαμε. Στους δρόμους ήμασταν.
8: Ξεχνιούνται αυτά.
7: Το 41%.
8: Είχαμε πάρει τους δρόμους και ουρλιάζαμε.
7: Mm-hmm. Και σε λίγες μέρες, 7 χρόνια από τότε που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ανέθεσαν για πρώτη φορά το 2019 την ευθύνη της διακυβέρνησης. Προσπαθώ καθημερινά να τιμώ αυτή την εντολή.
8: Καθημερινά. Τώρα, υπερβολή ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή, τώρα επειδή πήγα στην Κρήτη και ήτανε στις παραλίες, ας πούμε ότι αφήνει και μερικές ημέρες μη εργάσιμες που δεν τιμά την εντολή. Ξεκουράζεται, ναι. Ας πούμε.
7: 15 Αύγουστο, ας πούμε, δεν μπαίνει ένα ρεπό.
8: Πιστεύω ένα ρεπό το 15 Αύγουστο θα το πάρει. Ένα μήνα πριν, ένα μήνα μετά δηλαδή.
7: Ωραία. Και κάνει έναν απολογισμό αντί του εβδομαδιαίου, εβδομαδιαίου απολογισμού. Έχουμε απολογισμό από το 19 μέχρι σήμερα. Με τρόπο μετρήσιμο και τεκμηριωμένο. Παρακαλώ.
8: Θέλω όμως να διαβάσουμε και την επόμενη φράση. Λέει, ξέρω ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών είναι υψηλές και ότι δεν καταφέρνουμε πάντα να ανταποκριθούμε σε αυτές. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ υψηλές. Δηλαδή είμαστε στη φάση που λέμε μην έχετε ένα σκάνδαλο την εβδομάδα. Σταματήστε τη ρεμούλα με το φτιάρι, φάτε με κουτάλι. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Δεν είναι ότι ο κόσμος έχει πολύ ψηλά τον πήχη και δεν καταφέρνετε να ανταποκριθείτε. Είμαστε στη φάση και άλλο σκάνδαλο. Δεύτερο την ίδια εβδομάδα. Αυτό είναι το... Εκεί είναι ο πήχης.
7: Mm-hmm. Μέχρι και ο Θεός ξεκουράστηκε την 7η μέρα, βλέπω σχόλιο. Σωστό. Και τέλος πάντων, λέει, απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε, άκου εδώ Κωνσταντίνε, τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση.
8: Ούτε ο Σεφερλής τέτοια επιτυχία. Ούτε ο Σεφερλής.
7: Επίσης, όταν λέει τη λέξη σύγκρουση, το μυαλό μας πηγαίνει στο έγκλημα των τεμπών αυτόματα. Τι άλλο να διαβάσουμε. Η Ελλάδα άλλαξε σε πολλά τα τελευταία 7 χρόνια, το παρατηρήσαμε και εμείς αυτό. Από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την ψηφιακή λειτουργία του κράτους. Την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ξέρω καλά ότι δεν λύθηκαν όλα. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι' αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή. Δηλαδή, αλλάξαμε πάρα πολύ αυτά τα 7 χρόνια, απλώς δεν έχουμε λύσει το να βγάλει ο πολίτης το μήνα του. Για το οποίο εργαζόμαστε, θα πούμε κάτι στη συνέχεια.
8: Γράφει τώρα ο άλλος, Όταν ήρθε ο Κούλης, άκου τώρα, ο Κούλης για τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, η πιο ακριβή φέτα κόστιζε 7 ευρώ, πλέον κάτω από 13 ευρώ το κιλό δεν βρει. Ποια φέτα, ρε φίλε. Κοίτα λίγο μπροστά. Έχει μεταμορφωθεί όλη η Ελλάδα. Μιλάμε, έχει ψηφιοποιηθεί το σύμπαν. Πας να ανάβεις το θερμοσύφωνο και γίνεται ψηφιακά πια. Ξεκολλάτε πια από τη φέτα. Είστε βυθισμένοι στη χωριάτικη σαλάτα. Όλη η ζωή σας είναι μια χωριάτικη σαλάτα. Ηρεμήστε λίγο. Δείτε λίγο το μέλλον. Δείτε λίγο την ψηφιακή επανάσταση που συντελείται. Πάμε. Απολογισμός κυβερνητικού έργου. Από το πρόγραμμα στο αποτέλεσμα. Έτσι είναι ο υπότιτλος. Mm-hmm. Συνοπτική τεκμηρίωση πολιτικών δικτών και μεταρρυθμίσεων. Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία. Έχει και μια σελίδα που λέει συνεχώς Νέα Δημοκρατία. Και λέει κυβερνητικό πρόγραμμα. Το είπαμε, το κάνουμε. Τελείες αυτά. Πολύ ωραίο. Από τις 188 συνολικές δεσμεύσεις είναι 47% πλήρως εφαρμοσμένες, 51% σε εξέλιξη και 2% χωρίς εφαρμογή. Α, είναι αυτό που λέμε και τα μισά να κάνει. Δηλαδή...
7: Ναι, δηλαδή είναι, είμαστε στα μισά και είναι τα 3 από τα 4 χρόνια και ποιος ξέρει τι μετράνε εδώ πέρα.
8: Ναι, γιατί προφανώς εδώ είδες... δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο σημαντικό και στο ασήμαντο. Μετράς μια λίστα εκατοντάδων ανάμεσα σε 180 μεταρρυθμίσεις. Λες, ασχοληθήκαμε με τις μισές. Ωραία. Καλά ξεκινάμε, θα πω εγώ.
7: Ο ΠΚΠ ήταν σε αυτές τις δεσμεύσεις. Έχω απορία. Γιατί είναι, η κυβέρνηση είχε πει πράγματα που κάποια τα κάνει. Είχε πει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το κάνει. Δεν το πανηγυρίζουμε ιδιαίτερα. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον είχε πει το 2023. Παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα μεγάλου σκανδάλου. Και από κάτω έχουμε πολύ ωραίο ρητό, Κωνσταντίνε, γιατί έτσι τα πάμε με κοέλιο από ό,τι κατάλαβα στις εκλογές.
8: Ό,τι δεν μετριέται.
7: Βεβαίως.
8: Δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Ό,τι μετριέται. Δεν μπορεί να ακυρωθεί. Θα το ξαναπώ, γράψτε το γιατί δεν θα το θυμηθείτε για να το καταλάβετε. Ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί.
7: Ναι, πες το
8: λίγο. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ό,τι δεν μετριέται. Δηλαδή, μόνο με τη μεζούρα αξιολογούμε στη ζωή. Καταλάβατε. Γι' αυτό έχει σημασία. Τι έχει σημασία, mm-hmm. Αυτό, η μεζούρα. Ό,τι μετριέται δεν μπορεί να ακυρωθεί. Καταλάβατε. Εδώ εννοεί ότι τα νούμερα είναι με το μέρος τους. Παραγωγική Ελλάδα. Η Ελλάδα που επενδύει, εργάζεται και ανακτά τη διεθνή αξιοπιστία. Έχει ένα Oxford κόμμα εδώ πριν το και. Μην σας απασχολώ εγώ με αυτά. Ανεργία στο 8,5 από το 17,8. Χρέος το 146 του ΑΕΠ από το 209. 920 κατώτατος από 650. Τι άλλο θέλετε. Στον κατώτατο μισθό δηλαδή τώρα. Σας έχει δώσει 3 εκατοστάρικα σχεδόν τσέπη κατευθείαν. Σε αυτά δεν μετράει το πληθωρισμό, δεν μετράει πραγματικά εισοδήματα. Αυτά χρειάζεται να πάμε σε γενικούς ευρωπαϊκούς δείκτες ή τις εγχώριες έρευνες που γίνονται για την πραγματική αγοραστική δύναμη για να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά τα 920 και 650. Αλλά, παιδιά,
7: έχει
8: επενδυτική
7: παράδειγμα.
8: Βαθμίδα. Επενδυτική έχει βαθμίδα.
7: Τι πετύχαμε, Κωνσταντίνε. Ο μέσος μισθός πήγε στα 1500 δύο χρόνια νωρίτερα.
8: Έχει αυξηθεί
7: 20% από το 19 μέχρι το 25. Πρώτη μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών του δημοσίου μετά από 14 χρόνια και τον πληθωρισμό τον βγάζουν σορευτική αύξηση πληθωρισμού 19-25. Εδώ το 26 δεν το μετράμε, σου λέει δεν τελείωσε το 26, αλλά έχουμε δει πληθωρισμό 26. 19,8% είναι ο πληθωρισμός έναντι 26,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία αυτό, βεβαίως, αν πούμε ότι για ένα χαμηλό εισόδημα ο πληθωρισμός του είναι το ενίκιο, τα τρόφιμα και τα καύσιμα και η ενέργεια, το ρεύμα, αυτό βγάζει 40% σωρευτική αύξηση, οπότε ρουφάει οποιαδήποτε αύξηση του εισοδήματος. Και ένα τελευταίο, το σχολείασε ο Διονύσης Τεμπονέρας της Ελλάς, σορευτική αύξηση συντάξεων 2023-2026 16,4%. Και εδώ πέρα βάζουν 23-26 και όχι 19-26, γιατί είναι το ίδιο ποσοστό. Θα ήταν το ίδιο. Οπότε σου λέει 19-23 δεν αύξησα. Ας πάω από το 23 σε αυτό το κομμάτι να φαίνεται μεγαλύτερη αύξηση. Δηλαδή οι συνταξιούχοι έχουν χάσει χρήματα βάσει και τα στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας, που σου λέει 19 ο πληθωρισμός, 16 η αύξηση.
8: Δίκαιη Ελλάδα, παιδιά. στη δίκαιη Ελλάδα, προσέξτε, είναι λίγο αλόκοτος ο τίτλος, δίκαιη Ελλάδα. Η Ελλάδα που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις. Ίσες ευκαιρίες που αντιμετώπισε και ο Μητσοτάκης στη ζωή του. Επιστολική και ψήφος αποδήμων. Θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε. Αυτό ξέρετε ότι ήταν ένα μεγάλο και σημαντικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, να μετρήσουν τα κουκιά, να δούνε αν τους βγαίνουν παραπάνω οι απόδημοι και να αποφασίσουν αν τους συμφέρει να εντάξουν αυτό το εκλογικό, να τους εντάξουν στο εκλογικό σώμα, γιατί δείχνουν τα κουκιά ότι θα ωφεληθούν. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυστηρή αξιολόγηση υπαλλήλων, δομών και διαδικασιών. Εδώ είναι το ανέκδοτο ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι επιθυσμένοι στη ρεμούλα και την ανικανότητα. Κυνηγάμε να βρούμε τα πτυχία τους, κυνηγάμε να βρούμε ποιος δεν έχει δικαστήρια ανοιχτά με σκάνδαλα. Και παρόλα αυτά σου λένε ότι αυτοί είναι που θα μεταφέρουν αυτή την κουλτούρα της αξιολόγησης για να μπορέσουν, να μπορέσει η Ελλάδα επιτέλους να προχωρήσει μπροστά. Η Ελλάδας, ρε παιδιά, πρωθυπουργός, ρε, κάντε μια τυπογραφική επιμήνυση. Λέει η Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει τυπογραφικό.
7: Κάνε τυπογραφικό στην Ελλάδα μας.
8: Τυπογραφικό στην Ελλάδα, ρε. Να κάνεις όπου θες. Κάνε στον Τούρκο τυπογραφικό. Όχι στην πατρίδα μου τυπογραφικό λάθος. Η Ελλάδα στις 26 πλήρεις δημοκρατίες σε σύνολο 167 χωρών.
7: Τι, ποιο, ποια.
8: Είναι στις πλήρεις δημοκρατίες. Και εκλογές έχετε και από όλο έχετε. Μείωση
7: κατά 5%. Είναι μια κατάταξη τα τελευταία 7 χρόνια που έχει βγάλει

0: Σταθερά το τορμηρά
1: Όχι,
0: μπροστά για την Ελλάδα του
1: κανένα.
0: 2030.
1: Ναι.
0: Ισχυρή Ελλάδα. Ελλάδα που υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών και έχει εδώ τεκμηρίωση. Γιατί είναι ισχυρή Ελλάδα? 28 δις σε εξοπλιστικά προγράμματα. Είπατε τίποτα? Έχετε καμία απορία? Νέες αμυντικές συμφωνίες.
1: Πάντως όταν βασανίστηκαν Έλληνες πολίτες στα χέρια του Ισραήλ, η Ελλάδα δεν υπερασπίστηκε τους πολίτες της.
0: Δεν ήταν πολύ ισχυρή. Ήταν, δεν πειράζει, μωρέ.
1: Δεν πειράζει.
0: Ανάπτυξη, δημοσιονομική αξιοπιστία, αυξήσεις μισθών, εισοδήματος και συντάξεων, τα είπαμε αυτά. Μείωση φόρων, επενδυτική βαθμίδα. Κοιτάξτε, έχει και κάτι φωτογραφίες που είναι ο Μητσοτάκης σε εργοτάξια. Σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές, Θάνο. Εδώ.
1: Βεβαίως. Για πάμε.
0: Δέσμευση 2023, ενισχυμένες δημόσιες μεταφορές και συνδεσιμότητα. Η συνδεσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, Θάνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν παίζαμε υπερατού, θα ήταν από τα βασικά χαρακτηριστικά η συνδεσιμότητα. Λεωφορεία Αθήνας συν 31,8%, Λεωφορεία Θεσσαλονίκης συν 108%, ακτοπλοεία, πλοία.
1: Ναι.
0: Κάτσε, Θάνο, θα τα ξαναπεράσω μια φορά γιατί κάτι μου λείπει. Ωραία, έχουμε
1: ναι.
0: Λεωφορεία Αθήνας,
1: ναι.
0: Λεωφορεία Θεσσαλονίκης, θα φτάσω και εκεί. Λεωφορεία Αθήνας, εντάξει.
1: Ναι. Ναι, ναι,
0: Λεωφορεία
1: ναι.
0: Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Ακτοπλοεία.
1: Ακτοπλοεία τι μετράμε? Πόσο επιδοτούμε τις ακτοπλοϊκές? Τους επιβάτες μετράει.
0: 25,2 εκατομμύρια επιβάτες συν 7% να μετράει τους επιβάτες, ναι. Ρε, πόσοι πήραν πλοίο? Λίγο
1: έχουμε
0: γι' αυτό
1: κρατική...
0: για κυβερνητικό κατόρθωμα.
1: Κρατική ακτοπλοϊκή δεν έχουμε, από όσο θυμάμαι, κακώς. Αλλά γιατί μετράμε την ακτοπλοεία? Τέλος πάντων, ναι.
0: Τι ακριβώς
1: τα
0: μετράμε,
1: τρένα,
0: πόσο παίρνουν πλοίο? Α, και πλοία, άντε πάλι με τα τρένα. Θάνο, συζητάμε γενικά σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μετά το έγκλημα των Τεμπών, η συζήτηση για σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές, όταν δεν περιλαμβάνει τους σιδηροδρόμους, είναι κάπως εξοργιστική. Εκτός αν είσαι Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι τίποτα εξοργιστικό. Σου σκοτώνει το παιδί ο Καραμαλής και πας και τον ψηφίζεις. Πας και παρακαλάς έξω από την πόρτα του για να σε βολέψει.
1: Εγώ
0: δεν υπάρχει όριο.
1: Εγώ θα πάρω τη φιλοκυβερνητική γραμμή εδώ για να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υποσχεθεί ότι τα νέα τρένα θα έρθουν το 27.
0: Οπότε
1: και
0: τι
1: θα
0: να
1: πάμε
0: μετρήσουμε τώρα, τα τρένα που θα έρθουνε?
1: Το είπαμε, το κάναμε. Έχει υποσχεθεί από το 23-24 ότι τα τρένα θα έρθουν το 27. Δεν έχουν έρθει ακόμα τα νέα τρένα, δεν τα αναφέρουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Να τον ξαναψηφίσετε για να σας φέρει νέα τρένα με την τρίτη φορά.
0: Ναι. Καλά, εδώ έχει αγροτική ανάπτυξη. Εδώ έχει πάει πολύ καλά, παιδιά. Ενισχύσει 13% αγροτικό ρεύμα. Στον αγροτικό τομέα, δηλαδή, όντως έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά στην κυβερνητική ρεμούλα.
1: Mm-hmm.
0: Ψηφιακή υγεία και πρόληψη. Έχει ένα χειρουργικό κρεβάτι με ένα πολύ περίεργο σεντονάκι. Πρέπει να είναι AI με περίεργο prompt αυτό. Δεν δικαιολογείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εξήγηση.
1: Προσέχεις τα βασικά πάντως. Το Ελλάδας και, το AI, και τη χρήση AI.
0: Εντάξει. Θέλω να κάνω μια σφαιρική κριτική. Στεγαστική πολιτική, Θάνο Καμίλαλη, με κοινωνικό
1: ναι.
0: αποτύπωμα. Δέσμη στεγαστικών παρεμβάσεων. Αναβαθμίζω το σπίτι μου. Ανακαινίζω, νοικιάζω. 2.500 κοινωνικές κατοικίες σε 4 ανενεργά στρατόπεδα. Θυμάσαι, Θάνο, τώρα, 2.350 κοινωνικές κατοικίες.
1: Έχουν κάνει 2.350 κοινωνικές κατοικίες και νομίζω ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί κιόλας.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι νούμερο για να πανηγυρίζεις.
0: Λοιπόν, στήριξη οικογένεια και δημογραφικό. Αυτό σε ενδιαφέρει, Θάνο.
1: Ναι.
0: Επίδομα γέννησης. Αυτό είναι άμα έχεις γεννηθεί, σε όποιον έχει γεννηθεί το δίνουν αυτό δηλαδή, ή άμα κάνεις παιδί.
1: Άμα κάνεις.
0: Α, νομίζω ότι είναι επίδομα αν έχεις γεννηθεί, πάρε 2.400 ως 3.500 ευρώ. Θέσπιση και αύξηση. Νέες θέσεις ευρωπαϊκών σταθμών. Παιδιά, ξαμοληθείτε, ο Τούρκος παραμονεύει, χρειάζεται να κάνετε στρατιώτες να πιάσουν όπλο και θα πάρετε και 2.500 χιλιάρικα. Εμπρός να λύσουμε το δημογραφικό.

0: προσβασιμότητα στις ευκαιρίες, ασφάλεια, διαφάνεια και συμμετοχή, πιο έτοιμο κράτος απέναντι στις κρίσεις. Όταν λέει κράτος απέναντι στις κρίσεις, θυμάμαι πατούλι με εκκιονιστικά. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ναι, Αττική Οδός, για την οποία είχαμε και τρεις καταδίκες σε 10 μήνες φυλάκιση. Εγώ θυμάμαι την πολύ χαρακτηριστική εικόνα με τα παιδιά σε ένα σχολείο να έχουν βάλει τα θρανία και να περνάνε από πάνω για να αποφύγουν το ποτάμι που έχει σχηματιστεί, που είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα αυτής της αντιμετώπισης κρίσεων, και προφανώς οι πυρκαγιές, το οποίο δυστυχώς είναι πολύ πιθανό να το ξαναδούμε. Έρχεται η καλοκαιρινή περίοδος. Κάθε χρόνο καιγόμαστε, κάθε καλοκαίρι καιγόμαστε, κάθε χειμώνα πλημμυρίζουμε και παγώνουμε. Αλλά να πούμε μπράβο για την αντιμετώπιση κρίσεων. Θα ξαναπούν ότι θα βάλουν και το AI με drones για τον έλεγχο των πυρκαγιών. Είναι οι μέρες αυτές.
0: Μετανάστευση. Έκλεισαν 9 δομές υποδοχής. Μπράβο σας. Νέο σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου. Μεγάλη επιτυχία. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Αυστηρή φύλαξη συνόρων. Πες τον ντε με το όνομά του τώρα. Ντροπές τώρα. Αυστηρή φύλαξη συνόρων. Πες επαναπροωθήσεις. Πες τώρα να συνεννοηθούμε. Tech Visa και Talent Visa για νεοφυείς επιχειρήσεις και κορυφαία ταλέντα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι...
1: Αυτό είναι ερώτημα.
0: Δεν ξέρω, Θάνο. Είμαι στις αναποφάσεις τους. Είμαι στις αναποφάσεις τους που θα κρίνουν την εκλογική μάχη. Από το αποτέλεσμα στην επόμενη μέρα... Κρίνονται, λέει, από το πώς αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Αγνώριστη την έχουν κάνει.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό και λέει ψηφιακό κράτος, λιγότερες ουρές, περισσότερη εμπιστοσύνη, το κράτος στο κινητό μας. Παναγία μου, το κράτος στο κινητό μας, εντωμεταξύ, ακούγεται πολύ διαφορετικό από αυτό που θα ήθελε. Με σκάνδαλο παρακολουθήσεων, δηλαδή η διατύπωση το κράτος στο κινητό μας είναι ό,τι πρέπει. Αλλά λέει ότι έχουμε λιγότερες ουρές. Που τώρα είμαστε στο 2026 και λέμε ότι δεν θα έχουμε ουρές, θα έχουμε ψηφιακές συναλλαγές. Τι να πεις τώρα εδώ πέρα, δεν θα προσκυνήσεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει στο ταχύ τρένο του μέλλοντος και τρέχουμε προς τον 23ο αιώνα.
1: 23ο.
0: Το πήγα λίγο μπροστά.
1: Έχουμε ξεφύγει εμείς, έχουμε πάει 200 χρόνια μπροστά.
0: 99% της χώρας διαθέτει πλέον τίθανο αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Θέλετε, δεν θέλετε, θα το εκτιμήσετε το κτηματολόγιο. Επιτέλους, δηλαδή, θα το τρώτε στη μάπα κάθε μέρα μέχρι να σας ρωτάνε στις δημοσκοπήσεις πώς σας φαίνεται η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και να λέτε, εντάξει, κοίτα, έχει κάνει το κτηματολόγιο, οπότε θετικά τη βλέπω.
1: Καλά, είναι πολύ πιθανό με την προπαγάνδα που προσπαθεί να σε πείσει να σε ενδιαφέρουν πράγματα που δεν σε ενδιαφέρουν. Είναι πολύ πιθανό ο πολίτης που δεν έχει μπει στο κτηματολόγιο, δεν έχει χρειαστεί ποτέ να κάνει κάτι σχετικό, να το αναφέρει ως θετικό. Θα είναι μια μεγάλη επικοινωνιακή νίκη.
0: Νομίζω ότι αυτό επιδιώκεται με το επικοινωνιακό κτηματοσπυροκόπημα.
1: Λοιπόν, έχει κάνει πάρα πολλά. Θέλω να πούμε ότι έχει κάνει πολλά θετικά η Νέα Δημοκρατία, τα εκθέτει έτσι σε όλο αυτόν τον απολογισμό. Κάποια αρνητικά δεν τα έχει διορθώσει ακόμα και τα αρνητικά είναι ότι ένα 60-70% των πολιτών δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, τους τελειώνει το εισόδημα, πιέζονται, κόβουν ανάγκες, που το λες κάπως σημαντικό αρνητικό, ότι στο κράτος δικαίου και σε όλα αυτά που το απαρτίζουν, βλέπε ελευθερία του τύπου, είμαστε στον πάτο. Αυτά. Κατά τα άλλα είναι κάποια πράγματα που λύνονται. Είναι κάποιες λεπτομέρειες δηλαδή που χαλάνε αυτό το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θέλω να πω. Ξεκινάει ο άλλος κτηματολόγιο, GovGR και τέτοια, και ο κόσμος έβγαζε το μήνα προνουδού, πολύ παραπάνω κόσμος έβγαζε το μήνα και δεν το βγάζει τώρα. Και εκεί τελειώνει οποιαδήποτε κουβέντα και συζητάμε για το πόσο κάνει και το κουπόνι που θα δώσει η κυβέρνηση, για το οποίο θα πάμε στη συνέχεια.
0: Ό,τι μετριέται δεν υπάρχει και ό,τι δεν υπάρχει μετριέται, ή κάπως έτσι, δεν θυμάμαι πως είναι το απόφθεγμα, αλλά κάτσε. Αυτό που μετριέται, Θάνο, είναι το μέτρο του μη μετρήσιμου που της ψυχής, Θάνο, του
1: ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Ό,τι μετριέται δεν μπορεί να ακυρωθεί.
0: Καλά, αυτό το έχεις ήδη εικόνα τώρα. Είναι μεγάλη σου ξεδάρα. Είναι κρίμα αν δεν έχει γραφτεί ακόμα. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε άμεσα αυτό, γιατί είναι έτοιμο σου ξέ. Λοιπόν, αυτή ήταν. Σε αυτόν τον απολογισμό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Και εμείς προσπαθούμε, όπως ξέρετε, να έχουμε και την άλλη άποψη. Και την πραγματικότητα και την άλλη άποψη. Χρήσιμο είναι.
1: Θα μείνουμε στο κομμάτι της ακρίβειας, Κωνσταντίνε. Γιατί ήρθε το πόσο κάνει και σχεδόν το πρόβλημα της ακρίβειας λύθηκε. Με το που σου βγάζει την εφαρμογή που σου δείχνει τις τιμές σε ένα app, καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα της ακρίβειας λύθηκε. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα συμφωνήσει με αυτό. Σωστά. Δεν λύθηκε ακριβώς, οπότε μετά την εφαρμογή για να σου μεταφέρει την ευθύνη της ακρίβειας, έχουμε σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς.
0: Ήταν και ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο Γιάννης Μασούτης.
1: Βεβαίως, και ο Γιάννης Μασούτης και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Έγινε αυτή η σύσκεψη.
0: Να πας εκεί με μια τούρτα, θα κεράσεις τα καλύτερα παιδιά, ναι.
1: Έγινε αυτή η σύσκεψη. Ήταν και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης. Και διαβάζω από το σχετικό ρεπορτάζ του Αντένα ότι η κυβέρνηση και η αγορά αναζητούν μία win-win λύση, όπου οι καταναλωτές θα ανακουφιστούν άμεσα και οι επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από τους περιορισμούς του πλαφών.
0: Τι είναι αυτή η win-win λύση? Έχετε ακούσει κάτι με μαρξίζουσες αναλύσεις εκεί πέρα για τον ταξικό πόλεμο και τέτοια? Τι δεν είχε σκεφτεί ο Μάρξ? Το θέμα είναι να βρεθεί μια win-win λύση. Δηλαδή και Λεμός και Καρμπανιόλα να τα βρούνε με έναν τρόπο που να είναι αμοιβαίως εποφελής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή στα νίκια είναι πιο τίμια η απάντηση του Πρωθυπουργού. Σου λέει, εντάξει, δεν χαίρεστε όλοι. Αυτός που τα εισπράττει τα νίκια, που τα βάζει τσέπη, χαίρεται. Εσύ δεν θα χαρείς που τα πληρώνεις. Εδώ ξαφνικά στα σούπερ μάρκετ ζητάμε μια λύση win-win που να αφήνει ικανοποιημένους και τους σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι έχει διαφήμιση αντε το κούμπο ο Μασούτης. Είδα καλά?
1: Δεν το έχω προσέξει.
0: Θα τον αναγνώριζες όμως, αν τον έβλεπες και ήταν...
1: Ναι.
0: Θα τον αναγνώριζες. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι από τη μια αυτοί που τα πουλάνε και από την άλλη αυτοί που τα αγοράζουν. Αυτός που δυσκολεύεται να πάρει μακαρόνι νούμερο 6 και αυτός που καταγράφει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τι χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση? Μία λύση win-win. Δηλαδή, ουσιαστικά αντιστεκόμαστε στην πρόδειλη αλήθεια κάθε πολιτικού ανταγωνισμού ότι αυτά τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα. Δεν υπάρχει win-win λύση. Υπάρχει όταν είσαι επικοινωνιολόγος, όταν γράφεις αυτές τις ιδέες εκεί πέρα για να τις πεις παραέξω, πας και ψαρώσει κανένας. Φυσικά και δεν υπάρχει αμοιβαίως εποφελής λύση.
1: Ναι, ο στόχος είναι, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ότι σε 40 κατηγορίες προϊόντων, όπως τα τρόφιμα, ενώ πω κρέας, φρέσκα, φρούτα, λαχανικά, να γίνουν μειώσεις τουλάχιστον 5 με 6% και αυτές οι μειωμένες τιμές να εφαρμοστούν από 1η Σεπτεμβρίου και να διαρκέσουν τουλάχιστον 4 μήνες. Δηλαδή, είμαστε 29 Ιουνίου, κάνουν μια σύσκεψη για την ακρίβεια προκειμένου να συναποφασίσουν, όχι να πιέσουν, να συναποφασίσουν με τους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν για κάποιους μήνες κάποια προϊόντα, εν τω μεταξύ και προεκλογικά μέσα σε όλα, έτσι. Σε 2 μήνες από τώρα να ξεκινήσουμε, από Σεπτέμβρη. Αν αυτό δεν είναι σοβαρό μέτρο, δεν ξέρω τι είναι.
0: Εντάξει, το να λυθούν μέτρα από Σεπτέμβρη, καταλαβαίνω με ποιο τρόπο. Έχουμε 666 συνδεδεμένους αυτή τη στιγμή. Παιδιά, ή κάποιος να πει κάποιο... Α, εντάξει. 673, είχα αρχίσει να τριχιάζω. Νομίζω ότι μας παρακολουθεί ο Βελζεβούλ ο ίδιος. Ναι, αυτό είναι ένα μέτρο που μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι ωφέλιμο για όλους. Να σου λένε κάνε κάτι, δεν μπορούν να ψωνίσουν και να λες από Σεπτέμβρη. Αυτό είναι χαρακτηριστική περίπτωση μέτρου που μας ωφελεί όλους.
1: Εντάξει, είναι κάτι που το λες στη δουλειά έτσι. Όχι τώρα, αλλά είναι κάτι που λες καλοκαιράκι, μετά βγαίνω άδεια, θα το δούμε από Σεπτέμβρη.
0: Εννοείται.
1: Οπότε εννοείται. Το ίδιο κάνουμε.
0: Εννοείται. Αλλά το καλό αυτό είναι να ξεκινήσει να το λες από Φλεβάρι. Δηλαδή Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, όταν σου λένε κάτι και λες παιδιά, αυτό τώρα δεν είναι, έχει τελειώσει η σεζόν. Ουσιαστικά αυτό που μου ζητάς είναι κλασική δουλειά για πρωτοβρόχια. Δεν είναι για τώρα, σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε γιατί δεν σταματάει, υπάρχει... Είναι συνεχή τα μέτρα κατά της ακρίβειας και αυτό, Κωνσταντίνε, σε ενδιαφέρει, γιατί αύριο, 30 του μήνα, καταβάλλονται τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο μου μέτρο, θέλω να πω. Θα το έχετε καταλάβει, το αναφέρω πάρα πολλές φορές, γιατί είχε ανακοινωθεί από τον Απρίλιο, ήταν μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Ο πόλεμος μάλλον πάει προς το τέλος του. Ο Τραμπ έχει αλλάξει γνώμη 30-40 φορές και αυτό το επίδομα ακόμα έρχεται 3 μήνες. Αύριο δίνεται. Δεν προλαβαίνετε μέχρι αύριο να το πάρετε, άμα δεν το παίρνετε ήδη.
0: Αλλά ξέρετε τι προλαβαίνετε να κάνετε. Προλαβαίνετε να βάλετε μπροστά. Εκεί που κοιτάτε το σύζυγό σας σαν ξερολούκουμο, μη συγκρατηθείτε άλλο, πλησιάστε τον με φόρα και βάλτε μπρος να μεγαλώσει η πατρίδα μας και να πάρετε και το 150.
1: Του χρόνου, αν υπάρχει. Του χρόνου, αν υπάρχει το 150, ναι.
0: Τώρα γιατί υπονομεύεις πάλι τα μέτρα. Ας μείνουμε στην ανακοίνωση.
1: Γι' αυτό είναι χαρούμενος ο πουλής σήμερα, βλέπω σχόλιο.
0: Πώς διαβάζεις την ψυχή μου αυτό. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Πώς μπαίνετε μέσα στην ψυχή μου και κάνετε αυτή την ακτινογραφία. Αυτό με εντυπωσιάζει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είχαμε μια επιστολή του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού του κυρίου Φεύγα, ο οποίος ζητάει από την κυβέρνηση να καταργήσει το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να πάρει πίσω τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.
0: Με ρωτάει εδώ πέρα η Μαρία, είναι δυνατόν να μπορεί να ισχύσει? Γιατί ρε, τι είναι ερωτήσεις αυτές? Λοιπόν, καταρχάς αυτό που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσει ένας πόλεμος κατά των γκέιδων που έχουν διεισδύσει παντού. Έχουμε γεμίσει τρανς, πηγαίνουνε, κατουράνε στις τουαλέτες μας, κατουράνε τα παιδιά μας, παίρνουν όλα τα μετάλλια στην κολύμβηση. Δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε, δηλαδή πας να κολυμπήσεις και χτυπάς παπάρι από τρανς. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όσο πηγαίνουμε προς εκλογές να ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα, ποινικοποίηση της χρήσης της λέξης γυναικοκτονία. Να μπαίνει φυλακή όποιος λέει τη λέξη γυναικοκτονία. Δηλαδή θέλει πιο επιθετική ατζέντα. Καταλάβατε, δηλαδή το έκανε τώρα Μητσοτάκης, το ψήφισε ρε παιδί μου, το ψήφισε, έκανε ένα βήμα, όντως το έκανε, λειψό με κριτική, το έκανε. Τώρα πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα πρέπει να ακούμε όλες αυτές τις ιδιοφυείς της επικοινωνίας που έχει μαζέψει γύρω του, να λένε ξέρεις τι θέλει τώρα, ξέρεις τι θέλει τώρα. Όσο θα ασχολείται ο κόσμος με σκάνδαλα, θέλει να βρίζεις μειονότητες. Υπάρχει ευάλωτη ομάδα που έχει καιρό να βρήσεις. Χώσε. Βρήσε μετανάστες, βρήσε ΛΟΑΤΚΙ. Όλα αυτά είναι κακοποιητικές συμπεριφορές οι οποίες εντείνουν είναι κακοποιητικός λόγος που εντείνει τις κακοποιητικές συμπεριφορές. Παρόλα αυτά είναι βέβαιο ότι θα πορευτούμε έτσι. Θα έχουμε διάφορα σούργελα της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν και να επιτίθενται στα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ συνανθρώπων μας, με σκοπό τώρα να χαρεί κανένας μπάρμπας που θα βρίζεις ευάλωτες ομάδες.
1: Ναι, εντωμεταξύ είναι, να το τονίσουμε, είναι γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτός σχεδιάζει τώρα και σου λέει, πάω στις εκλογές, μήπως να το καταργήσω αυτό που ψήφισα και να αρχίσω να αλλάξω γραμμή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Μοιάζει πάρα πολύ λογικό μέσα σε όλα να το κάνει έτσι η Νέα Δημοκρατία, στο μυαλό του κυρίου Φεύγα, ο οποίος και άλλη φορά έχει απασχολήσει με διάφορες δηλώσεις, πολύ έτσι στρατηγικές, έχει απασχολήσει την δημοσιότητα. Είναι φοβερό το πόσο, και μόνο που το λέει και μόνο που υπάρχει αυτή η επιστολή και αυτός παραμένει στη θέση του, δείχνει και την πραγματική αξία που δείχνει για αυτά τα ζητήματα η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σε μια φάση ήθελε να το παίξει λίγο φιλελεύθερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν και ο Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψήφισαν το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ήταν ένα βήμα, προφανώς. Τώρα σου λέει θα το πάρω πίσω, λέει ο άλλος. Εντάξει, λες και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές εδώ πέρα. Τώρα τους το δίνω το δικαίωμα, τώρα το παίρνω το δικαίωμα. Έτσι συμπεριφέρεται, ας πούμε, έτσι θέλει να συμπεριφέρεται η ακροδεξιά απέναντι σε ευάλωτες ομάδες.
0: Το Ιράν έχει κλείσει τα στενά του Ορμούζ με τρανς κολυμβητές, γράφει ο Μιλτιάδης. Ευχαριστούμε για την πληροφορία που συνδυάζει γεωπολιτική με πόλεμο κατά της woke agenda. Και η Μαρία λέει, ο Φεύγας δεν σας θυμίζει αγουροξυπνημένο Άδωνη? Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό θα συμβεί τώρα, το βλέπουμε, και είναι πολύ απλοϊκός ο μηχανισμός, είναι εντελώς διάφανη αυτή η διαδικασία. Καταλαβαίνεις ότι κάθε φορά που υπάρχει κάποια πίεση σε ουσιώδη πολιτικά ζητήματα, φυσικά και θα συμβεί αυτό ακριβώς. Ότι θα έχουμε επίθεση στα δικαιώματα μεταναστών, ΛΟΑΤΚΙ, ατόμων, διότι αυτό είναι τσάμπα για την κυβέρνηση. Απλώς θα κακοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι με διάφορους τρόπους. Αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχεις καμία συμπόνια και κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι, γράφει συγκεκριμένα κιόλας, ένα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση. Μιλάμε για τις ευαισθησίες των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας εδώ πέρα.
0: Καλά, είναι γνωστές οι ευαισθησίες που έχουν και νομίζω ότι αυτές τις ευαισθησίες θα πρέπει και εμείς να τις τιμήσουμε με αντίστοιχης έντασης δηλώσεις. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό θα συμβεί τώρα.
1: Ναι, δεν είναι το πρώτο. Δηλαδή, πριν μερικές μέρες ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο καινούριος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, που έλεγαν ότι καλά έκανε η Στασή και δεν έβαλε τη διαφήμιση του Pride στο μετρό. Και με ψέματα εντωμεταξύ ότι θα ήταν τζάμπα η διαφήμιση, που δεν θα ήταν τζάμπα η διαφήμιση. Αλλά έχει φανεί η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να το πάει όλο και πιο ακροδεξιά. Τώρα εκλογές έρχονται, όλες αυτές οι ευαισθησίες πάνε περίπατο. Τα λέγαμε και την άλλη φορά, οι δίθεν ευαισθησίες. Όσο το παίξαμε φιλελεύθεροι, το παίξαμε. Ήρθε η ώρα να απευθυνθούμε, όπως λέει ο κύριος Φεύγας, στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της παράταξης. Και όλοι καταλαβαίνετε.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή την πίκρα θα τη ζήσουμε πάρα πολύ έντονα αυτή την περίοδο και πρέπει να το περιμένουμε. Αυτό ακριβώς θα γίνεται.
1: Ναι. Τους πιάνουν οι ευαισθησίες τους όταν τις δημοσκοπήσεις αντικρίζουν, βλέπω σχόλιο, άχου τα μωρέ με τις ευαισθησίες τους. Ναι, είναι αυτή η ευαισθησία που θες να στερήσεις από κάποιο άλλο άτομο κοινωνικά δικαιώματα. Δηλαδή είναι ευαισθησία με κάτι που εσένα δεν σε επηρεάζει καθόλου και θες να τα στερήσεις από το άλλο άτομο. Και αυτό το πράγμα λέγεται ευαισθησία. Είμαι πολύ ευαίσθητος με αυτό. Δεν θέλω άλλο άτομο να έχει τα ίδια δικαιώματα με μένα.
0: Εάν δεν είναι αυτό ευαισθησία, Θάνο, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ναι, θα χάσουμε το νόημα των λέξεων.
0: Ναι. Η αλήθεια Πιστεύει. Είναι ότι αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου απλώς θα περάσεις πάνω από την κακοποίηση ευάλωτων ομάδων για να κάνεις το κομμάτι σου στο συντηρητικό ακροατήριο. Μάλιστα.
1: Πιστεύεις ότι έχει έρθει η ώρα για την κύρια ενότητα της εκπομπής?
0: Είναι κυρία ενότητα όλης της εκπομπής, όλης της ιστορίας αυτής της εκπομπής. Είναι ένα θέμα που μας έχει λείψει. Έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με τον Στέφανο Κασελάκη. Ξαναχτύπησε ο Στέφανος Κασελάκη. Μην το λέω και νομίζετε ότι στραμπούληξε το πόδι του ο άνθρωπος. Εξηγεί επιτέλους το πολιτικό του στίγμα. Θυμάστε που συζητάγαμε ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του Κασελάκη, και επειδή είναι και άνθρωπος πολύπλοκος τώρα, δεν είναι κανένα σούργελο δηλαδή να πεις ότι δεν ξέρει τι του γίνεται πολιτικά. Ήταν πολύπλοκη η σκέψη του πάντοτε. Οπότε τώρα έχουμε ένα ξεκαθάρισμα, πρώτον διότι έφυγε το επαναστατικό κομμάτι, τζάκρι, απομακρύνεται ένα κομμάτι που κρατούσε προς την κατεύθυνση της, του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας, και ανέφερε ο Στέφανος Κασελάκης ότι ζήτησε ο ίδιος την παρέτηση της Θεοδόρας Τζάκρη. Θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο το έκανε, το έκανε αυτό. Mm-hmm. Από το κόμμα Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο.
1: Ναι.
0: Και είχαμε επιτέλους ένα ξεκαθάρισμα ως προς τον πολιτικό προσανατολισμό. Περνάνε σε μια νέα φάση οι δημοκράτες, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής, με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει πρόοδο στην πράξη, Θανό.
1: Είναι η νέα φάση στην πολιτική καριέρα του Στέφανου Κασελάκη. Είχαμε τη δεξιά φάση όταν έγραφε υπέρ των μνημονίων στον Εθνικό Κήρυκα που έγραφε. Είχαμε την wannabe αριστερή φάση όταν διεκδίκησε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την κέρδισε. Μπράβο. Μπράβο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχουμε την κεντρώα φάση. Και δεν ξέρω, αυτό έγινε αμεσοδημοκρατικά? Δηλαδή μαζεύτηκαν τα μέλη των Δημοκρατών και είπανε εμείς επιλέγουμε το κέντρο? Είναι μια απόφαση για την οποία ρώτησε ο πρόεδρος, γιατί είναι και υπέρ της αμεσότητας, αδιαμεσολάβητα πάντα. Και βλέπω και από το δελτίο τύπου των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο που έχουν βάλει μήνυμα στο δελτίο τύπου, τίτλο βασικά, «Καλό δρόμο Θεοδόρα, όποιος κι αν είναι αυτός, από τα αριστερόμετρα οι δημοκράτες επιλέγουμε τον αγώνα». Κάτω τα αριστερόμετρα της Θεοδόρας Τζάκρη.
0: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτή η κουβέντα έχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι διότι μας γυρίζει σε εκείνη τη μακρινή εποχή, επειδή όλη η εκπομπή σήμερα έχει έναν χαρακτήρα έτσι, επαιτειακό, γυρίζουμε πίσω στην καραντίνα με το background αυτό, τότε που κάναμε ανασκόπηση από το σπίτι. Αλλά και τώρα πηγαίνουμε πίσω στην περίοδο Κασελάκη, όπου το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτά τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή το τι κάνει ο Κασελάκης νομίζω ότι είναι ολοένα και πιο αδιάφορο. Καθώς πέφτουν τα ποσοστά, φαίνεται ότι δεν θα προκύψει κάτι από αυτό. Σπρώξε τα κανάλια τώρα, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Φεύγουν και διάφοροι και τους κατηγορεί ότι είναι εκεί για τις καρέκλες. Λες και θα ήταν για κάτι άλλο. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τον τρόπο, όχι μόνο το ότι τον υπερασπίστηκαν, που ήδη είναι μια επιλογή εξωφρενική, αλλά και τα επιχειρήματα. Το αριστερόμετρο είναι το σύμβολο αυτού του πολιτικού εκφυλισμού, όλου του χώρου γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το θυμηθούμε αυτό, για να θυμηθούμε με ποια επιχειρήματα συνέβη η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι συνέβη ακριβώς με αυτά τα επιχειρήματα, με αυτόν τον κινησμό.
1: Ναι, δεν έχει σταματημό η θεωρία του αριστερόμετρου. Το αριστερόμετρο χρησιμοποιήθηκε καλά από διακυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα προς την αριστερή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε εντός του ΣΥΡΙΖΑ είτε και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίστηκε επί Στέφανου Κασελάκη που έλεγε για κείμενα που μαρώ και τέτοια μέσα στις κεντρικές επιτροπές. Και τώρα πηγαίνει απέναντι και στην πιο στενή συνεργάτηδα του Στέφανου Κασελάκη όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, νομίζω ότι η Θεοδόρα Τζάκρη ήταν όντως η πολιτικός που στήριξε περισσότερο και με τη μεγαλύτερη διάρκεια το πολιτικό πείραμα αυτό του Στέφανου Κασελάκη, με το σημείο που τα επιχειρήματα αυτά πήγαν και εναντίον της, όπως έχει συμβεί σε διάφορους πρώην υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη, που πλέον είναι ξανά υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα.
0: Το αριστερόλογο είναι απολύτως χρήσιμο.
1: Έχει μας, το Άντρος Γεργιάδης.
0: Μισό λεπτό να διαβάσω αυτό το σχόλιο. Το αριστερόμετρο είναι απόλυτα χρήσιμο σε εποχές που όλοι είναι ψευτοαριστεροί. Διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Το αριστερόμετρο είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το αριστερόμετρο είναι ακριβώς η ειρωνική αντίδραση στο επιχείρημα του ποιος είναι και ποιος δεν είναι αριστερός. Είναι ένα ειρωνικό μπούχτισμα όταν τους λες ότι αυτό δεν είναι πια αριστερό. Δηλαδή λες, παιδιά, έχετε βάλει τον Κασελάκη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται για τους ύμνους στο Μητσοτάκη και για την απώλεια οποιασδήποτε, για την ανυπαρξία οποιασδήποτε επαφής με τις βασικές ιδέες και βασικές διεκδικήσεις της ιστορικής αριστεράς της χώρας μας. Και σου λέει, έλα πια με το αριστερόμετρο. Αυτά όμως τα λέγανε όλοι, τα έλεγε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η κριτική, όλη η απάντηση στον... του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ σε όσους του ασκούσαν κριτική, και ενώ όλων και των κομματιών που έφυγαν λόγω Κασελάκη, η απάντηση ήταν σταθερά ότι αυτό είναι το αριστερόμετρο, δηλαδή είναι πια αυτοί που είναι τόσο υπεραριστεροί που δεν μπορούμε να τους μιλήσουμε. Οπότε στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ηρωνική απόσταση από αυτό το πολύ απλό και σωστό που λέτε, ότι πάρα πολλοί κόσμος μιλάει στο όνομα της αριστεράς έχοντας ψηφίσει μνημόνια.
1: Αριστερόμετρο, απροκάλυπτη υπεκφυγή, βλέπω σχόλια. Ο Άδωνης έβγαλε το αριστερόμετρο στον Κασελάκη όταν είπε να καταργηθούν τα κόμματα. Αυτό δεν το έχω υπόψη μου. Αλλά έχω δει εκπομπή Στέφανου Κασελάκη με Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει να το καταθέσω, το είδα. Και δεν το μετάνιωσα. Έχει διαμάντια μέσα.
0: Εγώ είδα που τον ρώταγε αν παραδέχεται ότι τον έχει κοροϊδέψει ο Τσίπρας και τον εκμεταλλεύτηκε, γιατί προφανώς ο Άδωνης Γεωργιάδης τι άλλη χαρά να έχει από το να πιάσει κάποιον από τους αμέτρητους πικραμένους που έχει σκορπίσει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας ο Τσίπρας, πρώην συνεργάτες που τώρα κάθονται και τον ακούνε να τους βρίζει και να τους συκοφαντεί, και να κάνεις μια συνέντευξη με έναν οποιοδήποτε από αυτούς μπορούν να μπουν σε μια ουρά όλοι μαζί και να λένε τα παράπονά τους από τον Τσίπρα.
1: Πάντως, υπερασπίστηκε τους δημοκράτες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει γεννηθεί μια πολιτική φιλία, μπορούμε να πούμε, τις τελευταίες μέρες. Οι δημοκράτες, λέει ο υπουργός, έδιωξαν την Τζάκρη γιατί έχει συμφωνήσει να πάει στο Πασόκ. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό ξεκίνησε από το podcast, γιατί ήταν υπερβολικά φιλικός ο τόνος. Ο Στέφανος Κασελάκης δεν μπορούσε να αντιπαρατεθεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Φαινόταν ότι δεν είχε τη σωστή ενημέρωση για να μιλήσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη για την υγεία. Η Θεόδωρα Τζάκρη αντέδρασε και στη συνέχεια φτάσαμε στη διαγραφή της. Οπότε τον αφορά και όλα στο θέμα, δεν έχασε την ευκαιρία να τοποθετηθεί.
0: Ναι. Κατά γενικά τώρα δεν είναι και απλό πράγμα. Ο άλλος έχει μια εμπειρία, ενημέρωση, χειρίζεται τα θέματα αυτά σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι και το πιο απλό πράγμα, δηλαδή να αντιπαρατεθείς με τον Άδων Γεωργιάδη. Ιδίως όταν είσαι τόσο άσχετος όσο ο Στέφανος Κασελάκης. Λοιπόν, αυτά για τον Στέφανο Κασελάκη. Λέει, οι δημοκράτες συνεχίζουμε ακάθεκτοι, ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας. Εντάξει, μην είσαι και εντελώς σίγουρος, κράτα και μια πισινή. Μπορεί να γίνει αυτό. Θυμάμαι που είχαμε ξεκινήσει με το ότι είναι αυτός που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Και πήγε μέτρια.
1: Θυμάστε το επιχείρημα «Δεν σας αρέσει ο Κασελάκης, Μητσοτάκη θέλετε δηλαδή»?
0: Είπε ο Κασελάκης να καταργηθούν τα κόμματα και το Άδωνης. Άραξε, χαλάρωσε. Ναι, σε αυτό που ρωτάτε αν υπάρχει δεξιόμετρο. Υπάρχει δεξιόμετρο. Δεν έχετε δει κάτι εκπομπές με τον, Κασιδιάρη και τον Κώστα Πλεύρη? Φυσικά και υπάρχει, ειδικά στην ελληνική ακροδεξιά. Εννοείται ότι υπάρχουν αυτές οι συγκρίσεις. Ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος που είναι λίγο πιο ναζί από σένα και λίγο πιο υπερήφανος γι' αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε
1: στα διεθνή. Στα διεθνή. Είναι Δευτέρα. Να μου πείτε γιατί ξεκινάς έτσι. Γιατί τη Δευτέρα, ως συνήθως, έχουμε μία αναστολή επιθέσεων, έχουμε μία παύση, μία κεχηρία, μία πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γενικά, Παρασκευή με Σάββατο ξεκινάνε κάποιες επιθέσεις, Δευτέρα συμφωνούν. Εντελώς στοιχεία, αυτά είναι στις ώρες που δεν λειτουργούν και οι αγορές, τα χρηματιστήρια. Αλλά αυτή η σύμπτωση έχει καταγραφεί τους τελευταίους δύο μήνες. Οπότε έχουμε, είπα και Ιράν, να συμφωνούν σε αναστολή των εχθροπραξιών, επανέναρξη των συνομιλιών στην Ντόχα και την ίδια στιγμή που το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στο Λίβανο. Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη, έτσι λένε και το Reuters και το Axios και το CNN. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά, όπως υποστηρίζεται. Και τις προηγούμενες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαμε μια γνωστή κατάσταση με απειλές, θα χτυπήσουμε, αν μας χτυπήσει θα σας χτυπήσουμε περισσότερο και όλο αυτό.
0: Αυτό που συμβαίνει με λίγα λόγια είναι ότι ο Τραμπ έχει εμπλέξει τη χώρα του σε έναν από τους πολέμους από τους οποίους δεν μπορεί να απεμπλακεί, αυτούς τους παντοτινούς πολέμους που λένε, τους πολέμους που έχουν τον ασταμάτητο. Και αυτό φαίνεται από το ότι έχει κερδίσει κάπου 41-42 φορές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι σαν να λες, είναι πολύ εύκολο να κόψεις το κάπνισμα, το έχω κόψει δεκάδες φορές. Αν έχεις κερδίσει, δεν χρειάζεται να ξανακερδίσεις. Οπότε πρακτικά αυτό έχει συμβεί από την πλευρά του Τραμπ. Και από την πλευρά του Νετανιάχου αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Νετανιάχου εξακολουθεί με κάθε τρόπο να συντηρεί τους πολέμους με την όξυνση της κατάστασης στον Λίβανο, τις επιθέσεις τους νεκρούς, διότι αυτός είναι ο τρόπος να υπάρχει, να επιβιώνει πολιτικά και να επιβιώνει πολιτικά εκτός φυλακής. Δεν είναι πολύ αισιόδοξος αυτός ο συνδυασμός προσώπων και πολιτικών επιδιώξεων, αλλά νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση.
1: Ναι, και φαίνεται ότι με κάποιον τρόπο, είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και με τη Λαμπρινή Θωμά, ότι είναι τόσο εύθραυστη αυτή η μη συμφωνία, δεν λέω συμφωνία γιατί θα με μαλώσει η Λαμπρινή, το προσχέδιο συμφωνίας για να συμφωνήσουν μέσα στις επόμενες 40 μέρες, 45 μέρες, πόσο έχει πλέον, το μνημόνιο κατανόησης, είναι τόσο εύθραυστο που κάθε τόσο επιτίθεται το Ισραήλ στον Λίβανο. Για παράδειγμα, το Ιράν αντιδράει, λέει αυτή είναι παραβίαση της εκεχηρίας. Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για παραβίαση εκεχηρίας, βομβαρδίζουν. Αυτά δυστυχώς ήταν αναμενόμενα ότι θα γίνουν με τόσο εύθραυστη κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται, επειδή πέρα από τις μαγιές ο Τραμπ δεν θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος, ότι με κάποιον τρόπο θα υπάρξει συνέχεια των συνομιλιών και σιγά σιγά θα συμφωνούν πίσω από όλες τις φωνές του Τραμπ, θα συμφωνούν στα βασικά και σε αυτά που έχουν σημασία. Για παράδειγμα, αποδεσμεύονται 6 δισεκατομμύρια από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που είχε το Κατάρ. Είναι ειδήσεις που περνάνε κάτω από τις απειλές και το τι γράφει ο Τραμπ στο Truth Social για το πόσο θα εξολοθρεύσει τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα λέμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την κάπως φάρμα χωρίς στούντιο. Τι τα θέλουμε τα στούντιο, κοίταξε τώρα, μια χαρά είναι.
1: Λίγο. Άξι, βγήκε.
0: Ανοίγεις εκεί πέρα, τα λες, σιγά τη διαφορά. Λίγοι θα το δουν, πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν, Θάνο, ότι υπάρχει κάποια μικρή διαφορά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: τα γεγονότα με τον συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι και συγγραφέα του ομώνυμου βιβλίου. Χρήστο, καλή σου μέρα. Δεν ξέρω...
1: Καλημέρα, να είστε καλά και καλό τριήμερο να ευχηθούμε.
0: Ναι, ήδη από το πρωί γράφουν όλα τα site πόσο μεγάλη είναι η έξοδος, για να μας πείσουν πόσο καλά περνάμε στην Ελλάδα, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, τώρα, να μην το χαλάσουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τη βλέπουμε όλη την εικόνα, όχι τη μισή, και όχι ότι μας ενδιαφέρει, και όχι από τη δική μας οπτική γωνία. Το ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν διακοπές στα 10 εκατομμύρια, ας πούμε στον ενεργό πληθυσμό, 6-7 εκατομμύρια, είναι κανένα πεντακοσαριά, που είχε πολλούς, λέω, 500.000, έτσι, ο οποίος αλλοιώνει όλη την Ελλάδα, με τα εισοδήματα που δεν είναι και τόσο διάφανοι, ή ξέρεις, και που κλέβουν και την εφορία. Γιατί ένα τριήμερο σε ένα νησί, τώρα θες να πας κάπου, μια τετραμελής οικογένεια σε ένα νησί, για αυτό το τριήμερο για παράδειγμα, θέλεις πάνω από 1.000 ευρώ και πιθανόν άλλο και λίγα. Πάνω από 1.000 ευρώ, yeah. 4 άτομα, έτσι. 1.000 ευρώ είναι, έλεγα, ένας μισθός. Ένα μισθό για 3 μέρες, πώς έχουν την δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Τέλος πάντων, καλά να περάσουν οι άνθρωποι, δεν λέμε, ξέρεις, ένα παράπονο που σου και ξέρεις ποιο είναι το εξής, ότι στη χώρα υπάρχει ένας υπερτουρισμός από ξένους, και οι Έλληνες δυστυχώς δεν μπορούν να χαρούν, και λέω δυστυχώς και με πόνο ψυχής, δεν μπορούν να χαρούν τις ομορφιές της πατρίδας μας. Δεν μπορεί ο Έλληνας, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λαύριο, ή ξέρω εγώ στην, που θέλεις τώρα να σου πω, στην Ελευσίνα, να πάει στην Πάρο, στην Πάτμο, και να απολαύσει ένα νησί, την ομορφιά που έχουν αυτά τα νησιά, ή σε κάποια παραλιακή πόλη. Δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα οι Έλληνες.
0: Είναι απαγορευτικό, άσε τα νησιά πια, τα έχουν ξεχάσει οι άνθρωποι. Ακόμα και στην πυροτική χώρα, με τις τιμές των καυσίμων και τα διόδια που έχουν μπει, είναι απαγορευτικό ο Έλληνας να κινηθεί μέσα στη χώρα του. Απλά ξεκίνησα από αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά εκνευριστικό να προσπαθούν να μας πείσουν με τέτοια αστεία επιχειρήματα ότι όλα πάνε καλά, και ξέρεις, κλείνουν και λίγο πονηρά το μάτι με αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, ότι εντάξει, έχετε λεφτά τώρα και μην κλαίγεστε. Είναι η γραμμή του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι πρέπει να είμαστε σούπερ ευτυχισμένοι που ζούμε στην Ελλάδα.
1: Και υπάρχει και η φοβερή δήλωση της κυρίας Βούλτεψη, η οποία ακόμα λέει ότι είναι δημοσιογράφος. Τι λέει? Δεν υπάρχει λόγος, λέει, να πάνε οι Έλληνες στα νησιά, πάνε στα χωριά τους για διακοπές. Εντάξει, υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Δυστυχώς, ναι, αυτή η νοοτροπία. Ναι. Αλλά πάρει, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με κάτι, την εκπομπή, που δεν ξέρω αν θα τα ακούσει στα κανάλια ή θα τα ακούσει στα δελτία ειδήσεων. Εγώ κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό και θα σου πω γιατί. Σήμερα είναι 29 Μαΐου. Είναι η αποφράση μέρα για τον ελληνισμό. Θυμίζω, 29 Μαΐου 1453. Είναι η μέρα που η ιστορία σταμάτησε να ψιθυρίζει και άρχισε να κραυγάζει. Είναι η μέρα που η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε μόνο από το κανόνια του Μωάμεθ, του Πορφετή. Γι' αυτό το προτάσω αυτήν την επέτειο. Δεν ήταν μόνο ο Μωάμεθ, ο Πορφητής, ο οποίος κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη είχε πέσει νωρίτερα. Η πόλη σε άλλο, από ποιους? Από τη Διχόνια κυρίως. Από τις ίντριγκες. Από την απληστία της εξουσίας. Και από την αδιαφορία των κατοίκων της. Θυμίζω ότι διαμάχη ενωτικών και ανθενωτικών είναι εκείνοι που άνοιξαν τα ρήγματα για να περάσει ο Μωάμεθ. Και όταν καταραίει η ενότητα, καταραίουν και οι ισχυρότερες αυτοκρατορίες. Η πτώση της βασιλεύουσας έφερε 400 χρόνια σκλαβιάς, ερήμωσης και σκότους. Και αυτό, κατά την άποψη των ιστορικών, των μελετητών της ιστορίας, οφείλεται κυρίως στην εσωτερική Διχόνια. Δεν μπόρεσε ποτέ να υπάρξει ενότητα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της χιλιόχρονης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεν υπήρχε η ενότητα, αυτό που πρέπει να έχουν οι πολίτες για να υπερασπιστούν την πόλη τους, τα συμφέροντά τους, την ευμάρειά τους, την ποιότητα της ζωής τους. Η απληστία λοιπόν, η απληστία της εξουσίας, η απληστία του χρήματος και η αδιαφορία είναι εκείνα που συνετέλεσαν στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Αυτά για εισαγωγή. Ναι, και πάμε τώρα στα εσωτερικά πολιτικά.
0: Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά οι παραλληλισμοί το σήμερα είναι ανατριχιαστικοί. Γιατί η Διχόνια, δόξα τω Θεώ, εδώ δεν μας λείπει, έχει προσθεθεί και μία απίστευτη παρακμή, την οποία την είδαμε και πρόσφατα στο ΆΚΑ, όταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού αντάλλαξε χαστούκια με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, δεν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά.
1: Αντάλλαξαν ευχές.
0: Ευχές, ναι. Υπάρχει μία παρακμή και υπάρχει και η απάθεια των πολιτών, η οποία μέχρι ενός βαθμού δικαιολογείται, αλλά πρέπει με κάποια στιγμή ο καθένας μας μόνος του να αρχίσει να το αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η αντιβίωση για αυτό τον ιό, αλλά αυτή η απάθεια δεν θα μας βγει σε καλό. Και επειδή έχουμε έναν υπαρκτό κίνδυνο, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα μας υπενθυμίζει την ύπαρξή του, όχι ότι...
1: Πολλά και διάφορα, βέβαια.
0: Ναι. Θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
1: Απλώς για ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, έτσι, της παρατήρησης που έκανε εισαγωγής για την δικαιολογημένη μέχρι ενός σημείου, συμφωνώ, αδιαφορία των πολιτών, διότι τις έχουν βαρεθεί, λες, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Δεν βγάζει πιθανά αυτό όμως πια.
1: Αλλά αυτό όμως από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, είναι ανεύθυνη στάση.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί αυτές τις μέρες έχουμε την εμφάνιση νέων κομμάτων. Ναι. Νέων κομμάτων του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα που λέγεται ΕΛΑΣ, εντάξει, μια ονομασία που θα έλεγα ότι έχει μια ιστορική αναφορά, φορτίζει, πολλοί το αποδοκίμασαν, κάποιοι επικοινωνιολόγοι λένε ότι πέτυχε, διότι συζητάμε αυτό, εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι, γιατί η πολιτική γίνεται μέρος επικοινωνίας, όμως υπάρχει και άλλη πλευρά. Έχουν αρχίσει να το, περίπου ξένα το, ναι, δίνουν μια κομική διάσταση. Εγώ διάβασα ένα σχόλιο που έλεγε ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με τη φανέλα της Μπαρτσελώνας, έτσι, στην οποία ήταν ο αριθμός 26 ημέρα ίδρυσης του κόμματός του. Φανέλα Μπαρτσελώνας, έτσι. 26 ημέρα ίδρυσης του κόμματος. Το κόμμα ονομάζεται ΕΛΑΣ. Ο φίλος εκεί είπε ότι θα ήταν πιο επιτυχημένο και πιο λαϊκό αν το ονόμαζε το κόμμα του ΕΛΑΣ Παύλα Μπάρτσα. Δεν ξέρω τώρα, λέγονται τέτοια. Λέγονται τέτοια. Ξέρεις, αυτά αποδομούν κάπου και κάπως το επιχείρημα. Και βέβαια, απλώς να πω κάτι που έτσι που το ξέρουμε, αλλά το κρύβουμε. Ο κύριος Τσίπρας το 2015 πραγματικά θριάμβευσε εκλογικά. Όμως, κυβέρνηση έκανε με τον Πάνο Καμένο. Δηλαδή, οι υπουργοί που σήμερα, οι υπουργοί του Τσίπρα, τότε, ας πούμε, ο Τσακαλώτος, ο Παπάς, η κύριο Βασίλη, τώρα η Αχτσιόγλου, ο Τζανακόπουλος, ο κύριος Κουρλέτης, όλοι κύριοι και κυρίες βεβαίως, αξιοπρεπείς, δεν λέμε κάτι, έγιναν υπουργοί στην κυβέρνηση Τσίπρα. Κάτι που, να είμαστε ειλικρινείς, δεν το είχαν φανταστεί ούτε σε πιο τρελά τους όνειρα, ότι θα μπαίναν σε υπουργικοί μεθόντες. Εν πάση περιπτώσει έγιναν υπουργοί και έγιναν υπουργοί γιατί έγιναν υπουργοί με την, θα έλεγα, στήριξη του Πάνου Καμένου και με τους ψήφους του ΑΝΕΛ. Είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτό το ξεχνάνε. Είναι οι ίδιοι λοιπόν οι υπουργοί αυτοί που έγιναν υπουργοί χάριν του Τσίπρα και με τη στήριξη του Πάνου Καμένου, που σήμερα λιδωρούν σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό για μένα, ξέρεις, είναι και το ήθος της αριστεράς, αλλά και μια, θα έλεγα, εκδήλωση αμοραλισμού και κυροσκοπισμού. Και επίσης, αυτοί οι οποίοι καταλείπουν τώρα τα κόμματά τους και τρέχουν να πιάσουν στασίδι στο κόμμα του Τσίπρα, που δεν τους κάλεσε κανείς. Δεν είναι σίγουρο ότι τους θέλει ο Τσίπρας. Περνάμε τώρα σε μια φάση αυτοδιάλυσης δύο κομμάτων, της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου, χάρη του κυρίου Τσίπρα. Παρεμπιπτόντως να πω ότι ο κύριος Τσίπρας αποδοκιμάστηκε δις από τον ελληνικό λαό το 19 ως πρωθυπουργός και το 23 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πήρε ένα ποσοστό περίπου στο 18%. Σήμερα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό του κύριου Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, θα είναι γύρω στο 10-12% περίπου, δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι πήρε στις προηγούμενες εκλογές ως αντιπολίτευση, 18%, και εξεδιώχθη από μια συγκεκριμένη ομάδα από την ηγεσία του Τσίπρα. Συγκεκριμένη ομάδα τον έδιωξαν. Είναι γνωστή η φράση που ο μεγαλοστέλεχος υπουργός του μπήκε στο γραφείο του την επομένη των εκλογών και του είπε: «Εσύ ακόμα εδώ είσαι». Αυτά έχουν συμβεί. Μιλάμε για το ήθος της αριστεράς τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, θα τελειώσω με αυτό γιατί είναι θλιβερά αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι εσείς, κύριοι βουλευτές που εκλεγήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, εξέλεξε το 23 σε εκλογές του 23, νομίζω ξέρω 35 βουλευτές, δεν θυμάμαι καλά πώς ήταν οι βουλευτές που εξέλεξε. Περισσότερο από 30 πάντως. Οι οποίοι μετά φύγανε, γίνανε εξάρτητοι, πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί. Δεν ξέρω πώς έχουν μείνει ακόμα στο Φάμελο. Όλοι εσείς λοιπόν εκλεγήκατε βουλευτές και είστε τώρα στο κοινοβούλιο και μας σώζετε από τον κακό Μητσοτάκη, δεν οφείλετε ένα συγγνώμη στους ψηφοφόρους σας? Να βρείτε το θάλλος, να βγείτε στους ψηφοφόρους σας και να πείτε συγγνώμη. Σας κοροϊδέψαμε ή κάναμε λάθος. Αλλά να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη από τους ψηφοφόρους που τους έστειλαν στη Βουλή. Αυτό θέλω να πω και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτά τα νέα κόμματα που γεννιούνται και τα παλιά που υπάρχουν, φαίνεται ότι ας πούμε τους ενώνει κάτι. Όλοι έχουν την ίδια, θα έλεγα, κατεύθυνση. Ποια είναι η κατεύθυνση? Να φύγει ο κακός Μητσοτάκης, να φύγει η Νέα Δημοκρατία, που είναι μια δημοκρατία, που είναι μια κυβέρνηση και μια παράταξη βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στις ανομίες, στις παρανομίες, μια κυβέρνηση ανάλγητη, αλαζονική. Ξέρεις, θα συμφωνήσω με αυτά, με τα περισσότερα τουλάχιστον. Είναι έτσι. Σωστά είναι αυτά. Αλλά, αγαπητοί κύριοι πολιτικοί αρχηγοί, να ξεκινήσω και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ενδεχομένως και με τον κύριο Σαμαρά, που μάλλον και αυτός κάνει κόμμα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Φάμελο, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι στον αριστερό χώρο, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Βαρουφάκη, έτσι. Όλοι συμφωνείτε λοιπόν ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι πώς θα φύγει, ρε παιδιά, η κυβέρνηση, όταν μεταξύ σας δεν μιλάτε. Όταν δεν λέτε ούτε καλημέρα μεταξύ σας. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η διχόνοια μεταξύ σας, όχι απλώς, μιλάμε μίσος ο ένας για τον άλλον. Αυτό είναι που κάνει τον Μητσοτάκη να κάνει πάρτι. Και αυτός είναι ο λόγος που οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, που είναι διψήφια, σταγά διψήφια. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή για να...
0: Είναι βέβαια, Χρήστο, αυτό παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι. Δεν υπάρχει, γιατί, ξέρεις, έχεις απόλυτο δίκιο στο θαπικό, συμφωνώ απόλυτα, 100%. Αλλά αν βάλουμε κάτω το βιογραφικό αυτής της κυβέρνησης από το 2019, δεν ξέρω τι θα γράψουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Και για να επαναφέρω, γίνομαι κακός, το ξέρω, αλλά βάζω πρώτα τον εαυτό μου, πρέπει να πω. Δεν ασκώ κριτική στους πολίτες, βάζω πρώτα τον εαυτό μου. Είναι θέμα προς συζήτηση αυτή η ανοχή πλέον. Δηλαδή...
1: Ναι. Προς συζήτηση, προς διερεύνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μοιάζει φυσιολογικό. Πρώτη ματιά, έτσι είναι αυτή. Υπάρχει κάτι βαθύτερο, ναι, συμφωνώ. Δεν μπορεί, δηλαδή. Υπάρχει κάτι βαθύτερο. Ποιο, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Και αν μπορεί κάποιος να έχει μια ελπίδα σε όλο αυτό, ότι κάπως αλλάζουν τα πράγματα, είναι πιο. Στις προηγούμενες εκλογές η αποχή έφτασε περίπου το 40-45%. Δηλαδή, 4 ή 5 στους Έλληνες δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και είπαμε και στην αρχή, για να το πούμε και πάλι όμως, γιατί έχει σημασία.

0: Μήπως τελευταία στιγμή οι πολίτες συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες που έχουν απέναντι σε αυτό που λέγεται Ελλάδα, σηκωθούν από το καναπέ και αρχίσουν να αντιδρούν, να σκέφτονται, να υπολογίζουν και να συμμετέχουν στην πολιτική, να συμμετέχουν. Για μένα αυτή είναι η ελπίδα και όπως είπαμε και την άλλη φορά, θα το πω και πάλι, και επίσης αυτή η επιφυλακτικότητα που έχουν οι ψηφοφόροι στις δημοσκοπήσεις που καταγράφεται μια επιφυλακτικότητα και είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν, αποφασίζουν να ψηφίσουν όταν πάνε στο εκλογικό κέντρο και την προηγούμενη, να πάνε εκεί να αποφασίζουν και εκεί ενδεχομένως, σημαίνει προβληματισμό έτσι, όχι ότι είναι άνθρωποι αλλαντάλλων, σημαίνει προβληματισμό αυτός. Και ίσως εκεί διορθώσουν τα κακώς κείμενα με την ψήφο τους πάντα. Τώρα, αυτά για την ιστορική πραγματικότητα, μίζερη πραγματικότητα πάλι. Υπάρχει μια μιζέρια εδώ. Είναι τροφή για παλιά έτσι η καλοκαίρι στις επιθεωρήσεις που εκεί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Πάρκ και τα άλλα επάνω τα θερινά θέατρα, γινόταν χαμός με τους επιθεωρησιογράφους και τα θέατρα. Πιστεύω ότι δίνει πλούσιο υλικό η σημερινή πολιτική εικόνα για να ανέβουν επιθεωρήσεις αυτού του επίπεδου. Βέβαια χρειάζονται να υπάρχουν ικανοί γραφιάδες επιθεωρησιογράφοι που να μην έχουν σχέσεις βεβαίως με τον κουβέρνο, αλλά σπάνια να βρεις τέτοιο σήμερα. Λοιπόν, τώρα αυτά λέμε, αλλά αυτά γιατί όπως είπες στο δεύτερο μέρος της ερώτησης που έκανες, της εισήγησης μάλλον, ότι υπάρχει όντως σοβαρό θέμα με τις τουρκικές προκλήσεις οι οποίες κλιμακώνονται και θα πρέπει κάποια στιγμή να τις δούμε πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μέχρι τώρα. Παρακολουθώντας πριν πάω στα γενετολικά να πω ότι μάθαμε ότι ο κ. Γεραπετρίτης λέει στα χέρια του την έκθεση του ΓΕΘΑ για την... Για τον τρόπο που. Τι πλάκα.
1: Διάβαζα χθε του τίτλου και γράφανε άμεσο διάβημα.
0: Δεν μπορώ ούτε καν να το σχολιάσω, ρε Πάρη. Δηλαδή, πέσταση.
1: Εγώ θα σχολιάσω του τίτλου άμεσο διάβημα στην Ουκρανία. Να πούμε στου συναδέλφου ότι έχουν πέσει 25 μέρες. Και από τα πρώτα 24 ώρες ο κ. Δίας είχε αναγκαστεί να παραδεχτεί ότι είναι Ουκρανικό. Λοιπόν, και δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Και θα κάνουμε
0: λοιπόν διάβημα. Επίσης, υπάρχει κάτι άλλο. Ευτυχώς κάποιοι θυμόμαστε ακόμα. Στις ειδήσεις ακούσαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε, λέει, σχετικά την κυρία Κάγια Κάλλας, την υπεύθυνη, ξέρεις, την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Είναι γνωστό και έχει γραφεί από τους ίδιους συναδέλφους ότι όταν είχε γίνει το θέμα σε μια σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε επίσης ο κ. Γεραπετρίτης στις Βρυξέλλες εκεί, είχε ενημερώσει την κυρία Κάγια Κάλλας. Η απάντηση από την πλευρά της Κάγια Κάλλας είπε ότι ήταν η εξής. Εντάξει, είναι και το σοβαρό το θέμα, άλλες είναι προτεραιότητες, είναι η στήριξη της Ουκρανίας και αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα. Λοιπόν, αυτό δεν το ξεχνάμε. Βέβαια, χτες είπαμε ότι ενημερώθηκε για Κάλλας, φοβάμαι ότι θα έδωσε την ίδια απάντηση. Την ίδια απάντηση. Αλλά αυτό εντάξει, δεν το λέμε. Το κρατάμε για έκπληξη.
1: Ναι. Λοιπόν. Να πει στην κυρία Κάλλας ο κ. Γεραπετρίτης κάποια στιγμή ότι έχουμε παραβιάσει το Αιγαίο πάλι. Επειδή πετάει ένα ντρόουν κάπου στη Λιθουανία, στην Εστονία, σε αυτές τις χώρες. Και μόνο που δεν ενεργοποιούμε το άρθρο 5, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, επειδή έχουμε πάλι παραβιάσει με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, ας την πάρει ένα τηλέφωνο ο κ. Γεραπετρίτης, να τους πει Κάγια, έχουμε θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, μια και το έφερε τώρα από το θέμα, να πούμε το εξής. Έχουμε δύο, θα έλεγα, επισκέψεις στη Θράκη, ανατολική δυτική, ας το πούμε Νέα Θράκη, της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, η οποία επισκέφθηκε τη 12η μεραρχία, τη 12η μηχανοκίνητη παραρχία πεζικού στην Αλεξανδρούπολη. Απλώς θέλω να πω ότι όσοι ξέρουν ότι η 12η μεραρχία, η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού,

0: Ιωσήφου είναι η αιχμή του δόρατος του τέταρτου σώματος στρατού. Είναι ό,τι πιο, θα έλεγα, αξιόμαχο, η πιο ισχυρή μεραρχία του ελληνικού στρατού, εν πάση περιπτώσει. Και η Καλιακάδα επισκέφθηκε λοιπόν την μεραρχία, ο στρατηγός την ενημέρωσε για την αποστολή της μεραρχίας. Νέα της μεραρχίας για να αυτό έγινε. Μία παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Κάλλας, συγγνώμη, η κυρία Κίμπερλι δεν συνοδεύονταν από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, που θα έπρεπε. Έτσι. Είναι μία πρέσβης, στους τόσους που έχουμε εδώ. Εγώ δεν έχω δει άλλη, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν πάει και ο πρέσβης Τουρκίας σαν Αλεξανδρούπολη να ενημερωθεί. Εν πάση περιπτώσει, πήγε η κυρία Γκίμπερλι, δωδεκάτη μεραρχία, ζητούνται, υποδέχτηκαν με παράδες και τα λοιπά, ξέρετε, κάνουν και με επίσημη υποδοχή.
1: Μετακινείται και με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας.
0: Πολεμικής αεροπορίας. Έτσι, σωστά.
1: Το είδαμε γι' αυτό.
0: Ξέρεις τι μπορεί, η εντύπωση που μου δίνει είναι το εξής. Ότι φαίνεται ότι η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη είναι στις προτεραιότητες αξιοποίησης αυτής της γεωγραφικής θέσης για τα αμερικανατοϊκά, μάλλον κυρίως αμερικανικά συμφέροντα. Η βάση της Αλεξανδρούπολης και αυτή η περιοχή εκεί είναι προς τα ενισχύονται, ας πούμε, περισσότερο, είναι στους σχεδιασμούς προώθησης των αμερικανικών συμφερόντων. Δηλαδή, αυτός ο άξονας Αλεξανδρούπολη-Θράκη έχει αναβαθμίζεται σε μια, βλέποντας τη γενικότερη εικόνα, που είναι σε πολύ μεγάλη κρίση, σε Ουκρανία, Μέσα Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, σε αυτή την, θα έλεγα, περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις και άλλες. Βλέπουμε οι Αμερικάνοι να επιφυλάσσουν για αυτή την περιοχή, για αυτόν τον άξονα Τράκης Αλεξανδρούπολης, να επηρεάζουν, να έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα στους γεωπολιτικούς και στρατηγικούς σχεδιασμούς τους. Είπαμε, επειδή το μέτωπο από Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Ιράν, στενά του Ορμούς, Περσικός κόλπος, είναι, θα έλεγα, ένα ενιαίο πολεμικό μέτωπο σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε και δήλωση της κυρίας Γκυλφόιλ που είπε ότι η Αλεξανδρούπολη, και το είπε ξεκάθαρα η γυναίκα βέβαια και μπράβο της, αποτελεί ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι, έτσι το είπε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντάξει, είναι ένα, θα έλεγα, ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα. Είναι η αλήθεια, και πρέπει να το δούμε αυτό πάρει, ότι τα τελευταία χρόνια όντως η Αλεξανδρούπολη μετεξελίσσεται, μετατρέπεται σε στρατηγικό κόμβο υψηλής σημασίας για το ΝΑΤΟ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι δίπλα στα στενά των Δαρδανελίων, έτσι, και απέναντι από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά επειδή επιπλέον λειτουργεί ως ενεργειακή πύλη προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, μέσω των υποδομών του LNG, του φυσικού αερίου του Αμερικάνικου, είναι αυτό, και του κάθετου διαδρόμου, ως εναλλακτικός διάδρομος μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων από Αλεξανδρούπολη, περνάνε στρατιωτικές δυνάμεις προς Ανατολική Ευρώπη και Ουκρανία, και ταυτόχρονα λειτουργεί ή θέλουν να λειτουργήσει οι Αμερικάνοι ως γεωστρατηγικό αντίβαρο, και αν το προσέξουμε λίγο αυτό, αντίβαρο που στην αβεβαιότητα των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Και γιατί λέω αβεβαιότητα, πρόεξε. Εδώ βρίσκεται, αν θέλεις, η πιο σύνθετη γεωπολιτική εξίσωση της εποχής, η πιο σύνθετη. Ποια είναι αυτή? Είναι η τριγωνική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας και Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η τριγωνική σχέση μπαίνει σε μια φάση αυξημένης ρευστότητας και απρόβλεπτων ανακατατάξεων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η στάση της Άγκυρας απέναντι στο Ισραήλ, εχθρική συμπεριφορά. Η στάση της Άγκυρας απέναντι στη Χαμάς, την τρομοκρατική οργάνωση για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ. Η στάση της Τουρκίας απέναντι στο Κουρδικό. Οι Κούρδοι είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον αστάθειας που προκαλεί εύλογη ανησυχία για την Τουρκία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι λίγες μέρες μετά την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβεως στην 12η Μηχανοκίνητη Δημαρχία Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη, λίγες μέρες μετά, ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, εμφανίστηκε σε στρατιωτική μονάδα της Ανδριανούπολης, δηλαδή λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι, από τα ελληνικά σύνορα, η Ανδριανούπολη, μια πόλη που ήταν κόμπος, γιατί είπαμε στην αρχή, για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έτσι. Mm-hmm. Του Βυζαντίου, ήταν η Ανδριανούπολη από τις πιο ισχυρές πόλεις, έτσι. Εκεί ήκμαζε ο ελληνισμός. Α, τέλος πάντων, αυτά είπαμε. Η εικόνα λοιπόν που η Αμερικανίδα πρέσβης είναι στην Αλεξανδρούπολη και ο Υπουργός Άμυνας ο Γκιουλέρ είναι στην Ανδριανούπολη είναι και συμβολική. Απολύτως συμβολική θα έλεγα. Είναι δύο πόλεις, δύο στρατιωτικά μηνύματα, δύο διαφορετικές γεωπολιτικές στρατηγικές. Η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι επιχειρεί να ενισχύσει το ελληνικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα στην περιοχή για δικούς της λόγους, γεωστρατηγικούς λόγους, και από την άλλη πλευρά η Άγκυρα τι κάνει? Επιχειρεί να επινθυμίσει ότι εξακολουθεί να θεωρεί το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως πεδίο άσκησης της αναθεωρητικής πολιτικής της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σταθερότητα της περιοχής. Οι δηλώσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας, του Γιασέρ Κιουλέρ, από την Ανδριανούπολη, θα έλεγα επιγραμματικά ότι είναι μια στοχευμένη επίδειξη στρατιωτικής ισχύως και στρατιωτικής πίεσης προς την Ελλάδα. Και να το δούμε σωστά αυτό, αυτή τη φορά, αυτές τις δηλώσεις του Κιουλέρ. Οι αναφορές του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας στο Αιγαίο, στην αποστρατιωτικοποίηση των νησών του Αιγαίου και στην ετοιμότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να απαντήσουν με τον τρόπο τους, εντάσσονται σε μια σταθερή και μακροπρόθεσμη τουρκική στρατηγική του αναθεωρητισμού σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών συμφερόντων. Όχι ότι ποτέ σταμάτησε να υπάρχει αυτή η διεκδικητική και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας. Όχι. Πια έρημα νερά, είναι αστιότητες. Απλά έρχεται σήμερα ο κύριος Γκιουλέρ, στρατηγός αυτός, έτσι, για να υπενθυμίσει το προφανές, ότι η Τουρκία έχει αξιώσεις κυριαρχικού δικαιώματος σε βάρος της Ελλάδας. Έτσι. Η Άγκυρα τι κάνει? Επιχειρεί να επαναφέρει διεθνώς το αφήγημα της παράνομης στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησών. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Να συνταράξει τη διεθνή κοινή γνώμη ότι οι Έλληνες έχουν καμπυλευτεί τα ελληνικά νησά, τα νησά του Αιγαίου. Να επαναφέρει λοιπόν το προσκήνιο, στο διεθνές προσκήνιο της γκρίζες ζώνες, τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, την οποία την εφήβρε μετά τα Ήμια του 1996 και μάλιστα αναβαθμίζοντας τις απαιτήσεις της, πώς? με όρους ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Ευθεία αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και το πιο ενισχυτικό, ξέρεις, δεν είναι μόνο οι δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων της Τουρκίας. Σήμερα του κυρίου Γκυλέρ, χθες του Χακάν Φιντάν, αντιπροχθές του ίδιου του Ερντογάν και θα έχουμε και στο μέλλον κάτι ανάλογη δηλώσεις. Αυτό λοιπόν που έχει πιο μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη αξία, είναι η γεωπολιτική συγκυρία. Την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με εξελίξεις τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, έχουμε πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις στην Ουκρανία. Επίσης έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ, Λίβανος, Παλαιστινιακά εδάφη κτλ. Έχουμε επίσης πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Συρία. Έχουμε μια Ανατολική Μεσόγειος να φλέγεται. Την ίδια στιγμή η Τουρκία τι κάνει? Αξιοποιεί αυτή τη ρευστότητα που υπάρχει και ενισχύει την στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Και εδώ, αν θέλεις, βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση της Τουρκίας. Ποια είναι αυτή? Ζητά επιμόνωση η Τουρκία από στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησών του Αιγαίου. Τα ζητάει αυτά πότε? Ενώ απέναντι της, απέναντι από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, στις μικρασιατικές ακτές, η Τουρκία διατηρεί την μεγαλύτερη αποβατική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου και εξακολουθεί η Τουρκία να κρατά ενεργό το κάζους μπέλι σε βάρος της Ελλάδας και να προβαίνει σε μια επιπλέον πρόκληση, πια την ομοθέτηση των αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας σε βάρος της Ελλάδας. Αυτά, ξέρεις, δεν είναι απλά πράγματα να προσπερνιόνται έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή κάποιοι θα πούνε ότι τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, ξέρεις, αυτό η γνωστή καραμέλα, ξέρεις, οι διάφοροι που πήγαν από εδώ, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο και τα λοιπά, ακούστε, το σενάριο ενός γενικευμένου πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας δεν παίζει. Για πολλούς λόγους. Θα έλεγα ούτε ένα μείζον στρατιωτικό επεισόδιο δεν γίνεται στα πιθανά ενδεχόμενα. Τι συμβαίνει όμως? Τι συμβαίνει? Ποιος είναι ο κίνδυνος από την τουρκική αναθεωρητική πολιτική? Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ποιο είναι? Είναι οι συνεχείς υβριδικές πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα. Είναι οι τουρκικές ναύτεξ που αμφισβητούν ελληνικά κυριαρχικά και όχι μόνο κυριαρχικά, αλλά και δικαιώματα που απορρέουν από την ΑΟΣ και από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Είναι η κρίση χαμηλής έντασης. Έχουν ανέβει από ό,τι είδαμε τώρα και οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου, κάτι κατασκοπευτικά ηλεκτρονικού πολέμου αεροσκάφη της Τουρκίας βολτάριζαν χθες και προχθές στο Αιγαίο. Υπήρχαν και κάποιες αερομαχίες, καιρό είχαμε να ακούσουμε αερομαχίες στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι κρίσεις χαμηλής έντασης. Επίσης, οι μεταναστευτικές ροές ως εργαλείο πίεσης από την Τουρκία και η διαρκής ψυχολογική φθορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Απλά να θυμίσω ότι όλα αυτά είναι εκείνα που δεν επιτρέπουν τη σύνδεση, την ενεργειακή σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και δεν επιτρέπουν να ποντίσουμε ένα καλώδιο στην Κάσο. Αυτά είναι αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι προσβολή εθνικής κυριαρχίας. Τα έχουμε. Είναι μπροστά μας. Δεν τα βλέπουμε? Δεν τα βλέπουμε όλοι, μάλλον.
1: Να απαντήσω. Και συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμησή σου περί πολέμου, ελληνοτουρκικού πολέμου. Και να δώσω κι εγώ μια απάντηση σε αυτούς που θέτουν το ερώτημα τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο. Πολύ φοβάμαι ότι ο κ. Ερντογάν δεν χρειάζεται να κάνει κανένα πόλεμο για να πάρει στο Αιγαίο αυτά που θέλει. Από το 2020 κουραστικά γράφουμε, όχι μόνο εμείς και άλλοι συνάδελφοι, λίγοι αλλά γράφουν κι άλλοι, ότι η αλληλεία στο Αιγαίο έχει περάσει στην Τουρκία και δεν ανοίγει μύτη. Παίρνει κόσμο, νησιώτες στα λιμεναρχεία και λέει είναι ένας Τούρκος εδώ στα 500 μέτρα και ψαρεύει. Και είτε δεν σηκώνει το τηλέφωνο, είτε λένε θα το δούμε και το κλείνει του ανθρώπου. Δεν έχει ασχοληθεί άνθρωπος. Γράψαμε το 2021-2022. Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αλλιευτικού Καλυμάνης αφέθηκε να πουληθεί στους Τούρκους για 5 εκατομμύρια χρέη. Η κυβέρνηση που πετάει χρήματα από εδώ και από εκεί και χρηματοδοτεί διάφορα περίεργα, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα του πολίτη Καλυμάνης. Και ζούμε την πραγματικότητα, την οποία δεν μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο και εμπορεύονται και τα ψάρια. Αν αυτό δεν είναι ότι πέρασε μια χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα στο Αιγαίο, τι θα βρούμε τώρα από πετρέλαιο και φυσικά αέρια και πότε θα γίνει η αγωγή, δεν θα ζούμε μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό δεν απασχολεί κανέναν. Γιατί να κάνει πόλεμο η Τουρκία? Παίρνει ό,τι θέλει.
0: Ναι, να σου πω το άλλο. Γιατί να κάνει πόλεμο η Τουρκία όταν για να ποντίσει ένα καλώδιο ο ΑΔΜΙΕ ζητάει, πρέπει να ζητήσει άδεια από την Τουρκία
1: άδεια
0: για να το κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και σταματάει τις εργασίες και δεν κεντρώνει το αυτή κανένας.
1: Ναι.
0: Είδες κάποιον να αντιδράσει?
1: Όχι, όχι, όχι. Ούτε κυβέρνηση, ούτε αντιπολίτευση, ούτε τίποτα.
0: Για τίποτα.
1: Το πολύ που θα βγάλουν τον Κίμωνα να κάνει κανένα δρομολόγιο ναύσταθμο κυκλάδες και να γυρίσει.
0: Λίγο πρώτα να τον μοντάρουν τον Κίμωνα και θα τον βγάλουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κύριε Ξέρα, τώρα μην με τσιγκλάς, μην μου λες για την αντιπολίτευση, ας πούμε. Θα μπορούσε η αντιπολίτευση, μια σοβαρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, να έχει πραγματικά αλλάξει το πολιτικό σχήμα. Να είχε παράσταση νίκης 80% για τις επόμενες εκλογές. Μια σοβαρή και στιβαρή αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει εκείνες οι ηγεσίες οι οποίες μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας σοβαρής αντιπολίτευσης προς μια κυβέρνηση που είναι πλέον καθεστώς. Η κυβέρνηση του Δράκη είναι καθεστώς πια.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω κατά πόσο. Κοίταξε, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα πάρει για το κατά πόσο αυτό το οποίο ζούμε λέγεται δημοκρατία ή δεν ξέρω, ας πούμε, πώς αλλιώς μπορεί να το πει κανείς. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί όταν μια κυβέρνηση υπονομεύει τους θεσμούς, οι θεσμοί είναι αρμοί της δημοκρατίας, όταν τους υπονομεύει και όταν κατέχει την εξουσία ήδη για 7-8 χρόνια, πόσο είναι από το 19.
1: 7.
0: Και ετοιμάζεται για άλλη μια τετραετία. Αυτή είναι η καθεστωτική αντίληψη. Και αυτή είναι εκείνη η αντίληψη που περνάει και στη σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας στους ψηφοφόρους, οι οποίοι επωφελούνται με τον Α, το Β, το Γ, το Δ τρόπο, με πάρα πολλούς τρόπους. Ο ΠΚΠ είναι ένας, είναι πάρα πολλοί άλλοι. Τώρα, δεν υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει χρηματοκρατία. Και το λέμε εμείς, το λέει η καθημερινότητα. Τι να λέμε τώρα. Και όμως βλέπουμε μια κυβέρνηση να θριαμβεύει τουλάχιστον δημοσκοπικά. Και τώρα, κοίταξε να δεις ποιο το παράδοξο, δηλαδή αυτή όντως η πολιτική ζωή έχει πολλά παράδοξα. Ξέρεις, διάβαζα μια ανάλυση για ένα συνάδελφο, αξιοπρεπής δεν μπορώ να πω. Όχι, αξιοπρεπέστατος για αξιοπρεπής και έτσι, ξέρει πολύ καλά τα πολιτικά. Ξέρεις τι είπε αυτός, διάβαζα. Λέει, εάν κινδυνεύει να χάσει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία στις εκλογές, ξέρεις ποια είναι πάρει, είναι το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Εάν δηλαδή ο Σαμαράς κατορθώσει να μαζέψει το ακροατήριο, η ψηφοφόρο του Σαμαρά να είναι 6-7-8% που να είναι, αυτοί είναι, ξέρεις, σκληροί νεοδημοκράτες, έτσι, η σκληρή δεξιά, τους μαζέψει ο Σαμαράς σε ένα κόμμα, είναι η ελπίδα να χάσει ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, να χάσει την αυτοδυναμία. Όχι την πρώτη θέση, δεν τη χάνει με τίποτα. Πρώτος θα είναι πάλι. Αλλά να χάσει την αυτοδυναμία και να περάσουμε μετά σε άλλο επίπεδο χάος και μπάχαλο, γιατί θα έχουμε 10 κόμματα στη Βουλή, κανένα αυτοδυναμία. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Και με την Τουρκία δίπλα να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω έτσι να τελειώσω με το εξής. Και θέλω να είμαι απέναντι έτσι σαφής για μία ακόμα φορά προς όλους. Εγώ πιστεύω ότι απέναντι σε αυτή την τουρκική αναθεωρητική στρατηγική, η ελληνική απάντηση οφείλει να είναι πολυδιάστατη, αλλά οφείλει να είναι και ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της εθνικής αξιοπρέπειας. Η εθνική αξιοπρέπεια είναι η βάση επάνω στην οποία στηρίζεται το διεθνές κύρος της χώρας και η αξιοπιστία της χώρας. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι η αποτροπή απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, ο οποίος εκδηλώνεται με την επίδειξη στρατηγικής ισχύως και πυγμής, η ανατροπή δεν μπορεί να είναι μόνο οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-16, τα F-35 ή οι πύραυλοι στρατηγικού πλήγματος της ΚΑΛΠ. Ισχυρή αποτροπή σημαίνει ισχυρή οικονομία, σημαίνει εθνική συνοχή, πολιτική σοβαρότητα, στιβαρή πολιτική ηγεσία και κοινωνία, και μια κοινωνία, ένας ελληνικός λαός, με επίγνωση του γεωπολιτικού κινδύνου και με ανάληψη των ευθυνών από τον ελληνικό λαό απέναντι σε αυτό που λέγεται Ελλάδα και ελληνική ιστορία. Γιατί τα σύνορα δεν τα προστατεύουν μόνο οι ένοπλες δυνάμεις. Τα προστατεύει και η αξιοπιστία ενός κράτους που γνωρίζει τι θέλει, που διαθέτει στρατηγική συνέπεια, που στηρίζεται στη λαϊκή βούληση, στην ενότητα. Είπαμε και στην αρχή τι σημαίνει ενότητα, έτσι. Και στο πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων, ένα κράτος που εκπέμπει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και στους συμμάχους και στους αντιπάλους. Είναι αυτό το οποίο πιστεύω, Πάρη, ότι θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να περάσει και στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Ότι εμείς θα δώσουμε τη λύση στο πολιτικό αδιέξοδο που βιώνει σήμερα η χώρα, για το οποίο κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος. Κανείς, και το εννοώ, κανείς όμως, έτσι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να κλείσω μόνο με ένα σχόλιο, ότι συνήθως τα καθεστώτα πέφτουν πάταγο. Συνήθως. Ή καλύτερα πνίγονται την αλαζονία τους.
0: Η συγκεκριμένη... Η συγκεκριμένη... Η αλαζονία, η αλαζονία και η κομματήλα.
1: Μπράβο.
0: Τους πνίγει. Ναι, ναι.
1: Η συγκεκριμένη κυβέρνηση καθεστώς είναι πολύ κοντά στο να πνιγεί. Μα πάρα πολύ κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Χριστό.
0: Καλό τρίμερο να έχω.
1: Να είστε καλά, επίσης, να είστε καλά. Yes.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
7: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Υπογραφές. Τις 30.000
8: θα τις έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο, 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο, είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια, αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή, γελάς.
9: Εκτός από το γελάς θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
9: φίλος
8: να πάω
9: σου.
8: Σε μέρη.
9: Φίλο σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
9: Αριστοφάνης.
10: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
11: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους τηλεθεατές.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ που τη δεχτήκατε. Από το πεδίο της εμπειρία σας θα ξεκινήσουμε, από το θέμα του Ιράν και από την δική σας ανάγνωση ενός ενδεχόμενου πολιτικού μετασχηματισμού που μπορεί να βλέπουμε στο Ιράν. Βλέπουμε τρεις πόλους εμείς έξωθεν. Βλέπουμε την θρησκευτική ηγεσία, που δεν τη βλέπουμε στην πραγματικότητα. Βλέπουμε τη δημιουργία μιας πολιτικής ηγεσίας σε σχέση με τους φρουρούς της Επανάστασης, αλλά διακριτή από αυτούς, δηλαδή Αραχτζή, Πεζεσκιάν, Καλυμπάφ. Και βλέπουμε τους φρουρούς της Επανάστασης που καταλαβαίνουμε ότι είναι το στρατιωτικό σκέλος. Ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του στο Μνημόνιο της Κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία είναι η εξουσία του Ιράν ή είναι διαφορετικός αυτός που εκπροσωπεί το Ιράν από αυτόν που ασκεί την εξουσία. Πώς να καταλάβουμε αυτό που γίνεται.
13: Είναι ο αρμόδιος κατά το Σύνταγμα. Είναι ο αρμόδιος κατά το Σύνταγμα, είναι ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτός εκπροσωπεί τη χώρα διεθνώς. Ο ανώτατος ηγέτης, με όλες τις διαμορφίες που έχει δεν ξέρουμε τι κατάσταση της υγείας του και τι δυνατότητες έχει να παρακολουθεί επί καθημερινής βάσεως ο Μοστάμπα Χαμενεϊ τις εξελίξεις. είναι κάποιος ο οποίος συζητάει μέσα στο Ιράν, δεν συνδιαλέγεται, πάρα πολύ σπάνια ο ανώτατος ηγέτης συναντούσε ξένους επισκέπτες, πολύ σπάνια. Το έκανε, αλλά πολύ σπάνια, και ήταν επειδή ήθελε να επηρεάσει. Τώρα η κατάσταση υγείας του Μοστάμπα δεν το επιτρέπει να παίξει ρόλο. Είναι το θέμα, άκουσα την παρουσίασή σας. Ξέρετε, όλοι εκτός ίσως από τον Πεζεσκιάν, αλλά ο Καλυμπάφ είναι φρουρός επανάστασης. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει φρουρός επανάστασης, φρουρός επανάστασης είναι κάτι το αντίστοιχο με το να ήσουν στη Σοβιετική Ένωση μέλος του κόμματος. Υπήρχαν παντού. Υπήρχαν βέβαια και μέλη του κόμματος μέσα στις μυστικές υπηρεσίες, μέσα στο στρατό. Τα μέλη αυτά, όταν υπήρχε σε περίοδους πολέμου, σε περίοδους εσωτερικών ανακατατάξεων, εκεί είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα. Δεν βλέπω ότι θα μαλλιοτραβηχτούν, δεν υπάρχουν ασυμφιλίωτα συμφέροντα. Απέναντι τους όμως υπάρχει μια κοινωνία, δηλαδή έξω από τους φρούρους επανάστασης, υπάρχει μια κοινωνία η οποία έχει στήριξη το καθεστώς, στη μεγάλη της πλειοψηφία, πήγε και έκανε ανθρώπινες αλυσίδες για να στηρίξει τις εγκαταστάσεις του Ιράν που απειλούσε να βομβαρδίσει η άλλη πλευρά, και η οποία έχει απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις για ένα αξιόλογο βιωτικό επίπεδο, αντάξιο του τεράστιου πλούτου ορυκτού που έχει το Ιράν. Είναι μια μορφωμένη κοινωνία, πάρα πολύ μορφωμένη, πολύ περισσότερο από την ελληνική. Δεν έχει κανείς παρά να κοιτάξει τα ιρανικά πανεπιστήμια, τι διεθνές rate έχουν σε σχέση με τα δικά μας πανεπιστήμια, ας πούμε, έτσι, έλεος. Εμείς έχουμε και πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ωραία, ναι. Λοιπόν, είναι μια κοινωνία η οποία δεν έχει ισοδυναμό της στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, δηλαδή στη Δυτική Ασία. Μόνο μερικά τουρκικά πανεπιστήμια, και η Τουρκία λίγο συγκρίνεται μαζί της, αλλά είναι πολύ διαφορετική ταυτόχρονα. Άρα είναι μια κοινωνία η οποία θα απαιτήσει δικαιώματα, θα απαιτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην πολιτική διαδικασία, και αυτό το ειδικό καθεστώς, όπως στην Ελλάδα στη δεκαετία του 50 ο εμφύλιος πόλεμος είχε επιβάλει τους γυμνασιάρχες να ελέγχουν αν οι μαθητές είχαν πηλίκιο και αν οι κοπέλες κάνανε τι και τα λοιπά, αυτό το αντίστοιχο καθεστώς προήλθε μετά τον πόλεμο με το Ιράκ και τον ταυτόχρονη εμφύλια σύγκρουση μέσα στο Ιράν, όπου εξοντώθηκε η αριστερά, αυτοί που έριξαν το σάχι εξοντώθηκαν από τους χωμεϊνικούς, από τους θρησκευτικούς ζηλωτές, από τους οπαδούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και ένα κομμάτι τους αφομοιώθηκε μέσα στους θεσμούς. Μπορεί κανείς μέσα στους θεσμούς να δει ανθρώπους, άτομα που ο πατέρας τους ήταν ή η μητέρα τους που ερχόταν από την αριστερά κτλ. Αυτοί λοιπόν τώρα θέλουν, μακριά από τις συγκρούσεις των προηγούμενων δεκαετιών, ένα νέο μέλλον για τη χώρα τους.
14: Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αν δούμε μετασχηματισμό στην πολιτική κατάσταση, θα είναι αργός και από την κοινωνία.
13: Θα είναι αργός, δεν θα είναι ευθύγραμμος, γιατί δεν υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί. Αλλά θα συγκρουστούν στις εκλογές, θα συγκρουστούν ίσως και με παραπομπές σε δικαστήρια, θα υπάρξουν. Δεν θα είναι μια βόλτα στο πάρκο. Θα υπάρξει πολύ αίμα, αλλά η πίεση της κοινωνίας, ο οποίος έχει πάει στο Ιράν, έχει ζήσει και έχει δει ότι υπάρχει μια πολιτική κοινωνία, αυτό που λέμε civil society, ότι υπάρχουν θεσμοί, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιβάλλουν τις απόψεις τους. Λέγαμε στην Ελλάδα, είχαμε γίνει, ας πούμε, είχαμε κολλήσει στο μεγάλο θέμα της μαντήλας. Αυτή τη στιγμή, αν πάτε στην Τεχεράνη, οι μισές δεν φοράνε, τη φοράνε όποιες θέλουν. Και στην Ελλάδα, όποιες θέλουν, τη φοράνε. Κανένας δεν απαγορεύει να βγει μια κοπέλα που είναι στις θρησκευτικές οργανώσεις με μακρύ μανίκι με 40 βαθμούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε μια και μεταφέρουμε, έχουμε μια στρεβλή άποψη και κάνουμε προβολή επιθυμιών και δικών μας αναλογιών πάνω στο τι θα γίνει στο Ιράν. Το Ιράν θα αλλάξει ριζικά, δεν θα είναι ευθύγραμμη
15: θα είναι βίαιη η αλλαγή, θα υπάρξουν συγκρούσεις, αλλά κοινός τόπος όλων αυτών που θα συγκρουστούν είναι ότι δεν θέλουν τον πρίγκιπα που θέλουν να τους φορέσουν οι Αμερικανοί, δεν θέλουν τον Νετανιάχου να αποφασίζει τι θα γίνεται μέσα στη χώρα και ίσα ίσα πάρα πολλοί θέλουν να τελειώνουν με τον Νετανιάχου. Ξέρετε, οι Ιρανοί έχουν ως κοινωνία την εκδίκηση μέσα στο DNA τους. Εγώ αν ήμουν Νετανιάχου θα πρόσεχα πάρα πολύ για το τι θα μου συμβεί τα επόμενα χρόνια. Αν ήμουν Αλθάνη απέναντι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που είναι ο βραχίωνας του Ισραήλ εκεί. Το Ιράν είναι 100 εκατομμύρια άνθρωποι με αυξητικές τάσεις. Αν συνυπολογίσουμε και αυτούς που επηρεάζει, που μιλάνε τον Νταρί στην Κεντρική Ασία κτλ. Φτάνουμε στα 150 εκατομμύρια. Είναι μια πολύ δυνατή μάζα ανθρώπων που κοιτάζει προς την Τεχεράνη παραδοσιακά, ανά τους αιώνες, κοιτάζει προς το Ιράν και πιστεύω ότι αυτό είναι μια γεωπολιτική πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Βέβαια, όσοι άμα είσαι Τζάρετ Κούσνερ ή πώς τον λέμε τον άλλον τον χτυματομεσίτη, σε αυτές τις λεπτομέρειες δεν κολλάς, γιατί δεν δίνεις στους μετόχους μέρισμα, δεν ξέρω και εγώ τι κάνουν. Αν όμως είσαι επαγγελματίας διπλωμάτης και σκέφτεσαι για τη χώρα σου, γιατί εγώ σκέφτομαι για την Ελλάδα και αναλύω το πού πηγαίνουν οι ξένες κοινωνίες, αυτές που βρέθηκα στην πορεία της, στα διαδρομίες μου, σε σχέση με τα συμφέροντα της χώρας μου. Λέω λοιπόν το Ιράν δεν θα εκλείψει αύριο μεθαύριο. Καλό είναι να αναπτύξουμε μια δημιουργική σχέση μαζί του, η οποία θα είναι πολλαπλώς εποφελής οικονομικά, να μην έχουμε ιδεολειψίες ότι εμείς είμαστε με το Ισραήλ γιατί δεν είμαστε με το Ιράν. Να θυμίσω ότι στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, όταν όλη η Δύση και η Ελλάδα έσπρωχναν τον Σαντάμ Χουσέιν, οι Ισραηλινοί, out of all people που λένε στο χωριό μου, δίνανε αντιαρματικούς πυράβλους στους Ιρανούς που τους είχαν τελειώσει για να αντιμετωπίσουν την επίθεση του Σαντάμ Χουσέιν. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να μην παίρνουμε ούτε χαλιά από το Ιράν. Δηλαδή τέτοια παράνοια που έχουμε ως κοινωνία, το Ιράν έχει πρώτες ποιότητες υδρογονάνθρακες και εμείς έχουμε εφοπλιστές οι οποίοι πρέπει να μπορούν να το μεταφέρουν. Έχουμε δύο δηληστήρια τα οποία κάνουν και υπερκέρδη. Θα μπορούμε λοιπόν. Είναι ένα άλλο κομμάτι τα υπερκέρδη. Εγώ δεν είμαι καθόλου σύμφωνος με τα υπερκέρδη. Το να τα βλέπουμε απλώς και να μην τα αξιοποιούμε. Αλλά θα πρέπει αυτά να έχουν πρόσβαση. Έχει χαλκό, έχει σπανίες γιές. Αυτές η Ελλάδα δεν παίρνει επειδή δεν μπορούν. Η νομοθεσία δεν επιτρέπει στις Ιρανές να δείχνουν τους μυρούς τους όταν κάθονται στο καφενείο.
14: Δυστυχώς δεν είναι πρωτοβανείς τέτοιου είδους αποφάσεις, αλλά πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, που θα θέλαμε οπωσδήποτε τη γνώμη σας, θα θέλαμε να μας πείτε αν είναι ασύνδετα τα εξής γεγονότα. Η μετάβαση του κυρίου Μπάρακ από το State Department στον Λευκό Οίκο. Τα δώρα που τάζει ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν εν ώψη της συνόδου στην Άγκυρα και κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας για τους κινητήρες των αεροσκαφών ιδιαίτερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η πρόταση του Τραμπ για μετάβαση, ή μάλλον για ανάληψη από τον πρώην τζιχαντιστή νυν δημοκρατικό ηγέτη της Συρίας, τον κύριο Αλ Γκολάνι, της Χεζμπολάχ, αντί για το Ισραήλ. Είναι ασύνδετα αυτά μεταξύ τους?
15: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ δεν γνωρίζει και δεν κάθεται να ασχοληθεί με ιστορικές πραγματικότητες, ούτε καν με τις δυνατότητες επί του πεδίου. Εάν οι Ισραηλοί μπορούσαν να εξαλείψουν στρατιωτικά τη Χεζμπολά, πιστέψτε με, θα το είχαν κάνει. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Και τώρα λένε να φέρουμε φθηνότερο κρέας, δηλαδή τζιχαντιστές από τη Συρία, οι θάνατοι των οποίων δεν δημιουργούν προβλήματα στις κοινωνίες. Λέμε να φέρουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το ακαταλόγιστο κυριολεκτικά να αντιμετωπίσουν τη Χεζμπολά. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει σε ένα βαθμό αυτό. Δεν πρόκειται να υδρώσουν από φόβο η Χεζμπολά, σας πληροφορούν πολύ χειρότεροι από τους άλλους στο πεδίο της μάχης και πολύ πιο εκπαιδευμένοι από αυτούς.
14: Ο στόχος του ερωτήματος δεν ήταν τόσο η αντιμετώπιση της Χεζμπολά, αλλά
15: Να αποδεσμευτεί το Ισραήλ και να βάλουμε τους άλλους να φάνε τη Χεζμπολά. Αφού δεν μπορεί να τη φάει ο Ισραηλινός στρατός του Λιβάνου, αφού δεν μπορεί να γίνει και εμφύλιος, να φέρουμε κάποιους απ' έξω να κάνουν τη δουλειά. Είναι η λογική του contractor, έτσι, να κάνουμε outsourcing, ας πούμε. Έτσι, δεν ξέρουμε από οικονομία, φέρνουμε τον κύριο Βαρουφάκη και το αναθέτουμε την οικονομία. Το έχουμε δει και στα καθημάς. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Η Χεσμολά έχει αυτή την αντοχή που έχει, γιατί είναι ένα κομμάτι των Λιβανέζων που δεν έχουν πού να πάνε οι Σιίτες. Δεν μπορούν αυτούς όλους να τους κάνουμε transfer, έτσι, να πατήσουμε ένα κουμπί και να πάνε στο Ιράν ή να ξεφανιστούν, να τους κάνουμε delete. Και αντλεί τη δυναμικότητά της και το δυναμισμό της και αντοχή της από την επαφή της, από το γεγονός ότι είναι ένα κομμάτι της Λιβανέζης κοινωνίας. Θα ήταν πιο απλό να ρίξουμε μια ατομική βόμβα στο Λίβανο, να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους περίεργους, τους μαυριδερούς εκεί κάτω και να τελειώνουμε. Αυτή είναι η λογική του Τραμπ. Αφού δεν κάνει ο ένας, να φέρουμε τον άλλον. Προσωπική μου εκτίμηση, έχοντας γνωρίσει το 2006 κάτω, όταν το Ισραήλ προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα της Χεσμολά για πρώτη φορά και δεν τα κατάφερε, και ίσα ίσα, επειδή δεν τα κατάφερε, υπέστη μια. Δεν μπόρεσε να επιβάλλει τη βούλησή του. Αυτό λέγεται είναι ήττα. Ο Λίβανος είναι μια χώρα η οποία υποφέρει από τη γειτνίασή της με το Ισραήλ. Εάν αφήσουν τους Λιβανέζους να λύσουν τα προβλήματα μεταξύ τους, θα επέλθει μια ισορροπία ανάμεσα στους χριστιανούς, τους οποίους είμαστε και πιο κοντά πολιτισμικά, στους Σιίτες και ακόμη και τους Σουνίτες. Δεν είναι, το έχουμε δει να γίνεται αυτό στο παρελθόν. Στο πλαίσιο μεγάλων ευρύτερων πολυεθνικών αυτοκρατοριών, αυτές οι κοινότητες δεν ήσαν σε διαρκή πόλεμο μεταξύ τους. Άρα πιστεύω ότι το πρόβλημα του Ισραήλ είναι ότι δεν κέρδισε τον πόλεμο ούτε εναντίον του Ιράν, ούτε το μικρό πόλεμο στο Λίβανο. Και τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, που και αυτός δεν κέρδισε το μεγάλο πόλεμο απέναντι στο Ιράν, λέω δεν τον κέρδισε, δεν λέω ότι πέστη στρατιωτική ήττα. Δεν μπόρεσε να πετύχει τους πολιτικούς στόχους που ήθελε. Αλλαγή καθεστώτος, έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, αυτά δεν μπόρεσε να τα κάνει. Ας τα αφήσουμε λοιπόν, θα πρέπει δηλαδή το Ισραήλ να υποχρεωθεί να αποσυρθεί και από την άλλη πλευρά να αναλυφθεί μια σοβαρή υποχρέωση που θα τηρείται ότι δεν θα ρίχνουν πυράβλους, drones και άλλα εκρηκτικά ειδικά στους κατοίκους που είναι μέσα, κάτι δρούζι την πληρώνουν περισσότεροι, αυτοί ζουν στο βόρειο Ισραήλ, να μην τους χτυπάμε. Αυτό νομίζω ότι εκεί υπάρχει λύση και εκεί θα μπορούσε να υπάρξει μια διαπραγμάτευση η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτή, διότι το Ισραήλ δεν θέλει να παραδεχθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, ότι δεν κατάφερε να τους κάνει ζάφτη. Δεν κατάφερε να επιβάλλει τις επιθυμίες του στην περιοχή. Και προσπαθεί ακόμη να τις επιτύχει.
14: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, θα θέλαμε να δούμε μία σύντομη τοποθέτηση του κυρίου Λυκόπουλου, στρατηγικού αναλυτή, για τις επιδιώξεις της Τουρκίας από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ και να επανέλθουμε συζητώντας και τις δικές μας επιδιώξεις και τη δική μας στάση από αυτές.
15: Βεβαίως.
16: Πρώτον, ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τη Σύνοδο Κορφής στην Άγκυρα για να προωθήσει την αναθεωρητική και ηγεμονική της πολιτική, πρώτον, να αποκομίσει όσο δυνατόν περισσότερα ωφέλη, και το κυριότερο είναι ότι επειδή μας ενδιαφέρει, και εγώ συνήθως λέω ναι μεν η Τουρκία αντιμετωπίζεται, γιατί είμαστε εκρεμές, είτε τη θεωρούμε στριμωγμένη, απομονωμένη, πτωχευμένη, είτε θεωρούμε τόσο πολύ δυνατή που δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Αντιμετωπίζεται η Τουρκία, αλλά αντιμετωπίζεται με στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση και τελειώνω εδώ, και αποτροπή. Εδώ λοιπόν εμείς θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε τις κεραίες και να ετοιμάζουμε τις θέσεις μας. Διότι εκτός από τα θέματα της συμμαχίας που θα κοιτάξει μέσω δύο διοικήσεων που επιδιώκει να συγκροτήσει, θα κοιτάξει και μέσω της Αμερικής, αυτό που είπε, θα τους κάνω ένα δώρο που θα τους χαροποιήσει, να πάρει και τα ωφέλη, είτε, αν και είναι πολύπλοκο το θέμα, τελικά την πολυπόθητη άδεια να συμπεριληφθεί ξανά στο πρόγραμμα. Εμείς αγοράζουμε, η Τουρκία ήταν και συμπαραγωγός, έτσι, τον F-35, ή να πάρει αυτό που λέει τους κινητήρες F-110 για τα αεροσκάφη που πρόκειται βέβαια να φτιάξει, τα κάνει.
14: Θα συμπληρώσω κι εγώ ανάμεσα στα πολλά που θέλει η Τουρκία. Είναι έγκριση για τα δύο αρχηγεία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της και αυτά λίγο πριν την γαλάζια πατρίδα που τίνει να γίνει εσωτερική νομοθεσία αλλά την έχουμε αναβάλει για λίγο αργότερα και τις μόνιμες επιδιώξεις της όλο ένα αυξανόμενος για την Κύπρο. Είναι μια σειρά πραγμάτων που θέλει η Τουρκία. Κάποια από αυτά θα θέλει να τα πετύχει μέσω του ΝΑΤΟ. Θα θέλαμε από εσάς να μας πείτε εμείς πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτά. Δηλαδή, εμείς από διπλωματικής άποψης, διπλωματικο-στρατιωτικής, τι πάμε να κάνουμε, τι πάμε να κερδίσουμε, να διασφαλίσουμε ή να διεκδικήσουμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
17: Είναι πολύ απλή απάντηση, τίποτα.
14: Τι θα έπρεπε να κάνουμε.
13: Ότι θα έπρεπε, ναι, ότι πάμε για να καθίσουμε και να βγάλουμε έναν ασήμαντο λόγο και να φύγουμε, αυτό είναι γεγονός. Άλλωστε, σήμερα η κυριακάτικη εστία παραθέτει μια πληροφορία ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ζήτησε από τον Χακάν Φιντάνη νομοθεσία, ζήτησε, παρακάλεσε, ηκέτευσε, είναι ο όρος της εφημερίδας. Και επικαλείται τρεις διπλωματικές πηγές, αξιόπιστες, που έχει διασταυρώσει την πληροφορία. Αυτό το έργο που αναφέρεται σήμερα στην κυριακάτικη εφημερίδα αυτή, το έχω δει εγώ μπροστά μου, στο Ελσίνκι. Ευρωεκλογές 2019, το καλοκαίρι του 19 είχε έρθει ο Μάιο εκεί στην Σύνοδο Κορφής του Συμβουλίου της Ευρώπης και έρθει ο τότε Υπουργό Εξωτερικών Κατρούγκαλος, ο οποίο ηκέτευε τον Σαβούσογλου, τον Νταβούτογλου να πάνε να γίνουν τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον μπερδεύω. Μπροστά μου έχω τη φυσιογνωμία, δεν μου έρχεται το όνομα. Λοιπόν, τον ηκέτευε κυριολεκτικά, του λέει ο άλλος να καθίσουμε σαν ένα καναπέ να τα πούμε, βρε παιδί μου, τώρα τι χρειάζεται. Και μας έδωσε 10 η ώρα το βράδυ, από την οποία βγήκε κάθιδρος ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι εντάξει, μέχρι το Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε θερμό επεισόδιο, γιατί τότε σχεδίαζαν να κάνουν τις εκλογές τον Σεπτέμβριο. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Ελλάδα που έχει καταντήσει. Και όχι για πρώτη φορά, αυτό θέλω να πω, ότι σήμερα δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, να ηκετεύει τους άλλους να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, μετά που θα έχουν περάσει οι ελληνικές εκλογές και θα σκάσει κατά πάσα πιθανότητα στη βάρδια κάποιων άλλων. Λοιπόν, αυτή είναι, με ρωτήσατε τι θα πάει να κάνει η Ελλάδα, δεν πάει να κάνει τίποτα. Τι θα μπορούσε να κάνει. Μια σοβαρή χώρα, μια χώρα όπως την περιέγραψε ο κύριος Λουκόπουλος, θα μπορούσε να πει ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις στις παρασκηνιακές συμφωνίες αυτά. Στο ΝΑΤΟ δεν θα τα συζητήσουν αύριο για πρώτη φορά, τα έχουν συζητήσει μόνοι με αντιπρόσωποι μήνες πριν. Εκεί να θέσει το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και να πει ότι ο συγκεκριμένος σύμμαχος που θέλει να πάρει τις δύο διοικήσεις διεκδικεί ζωτικό μου χώρο. Και δεν υπάρχει δυνατότητα να συζητηθεί αυτό το θέμα πάνω, ενώ υπάρχει αυτή η βάση. Δηλαδή να απαιτήσουμε από την Τουρκία για να πάρει αυτά που θέλει να αποσύρει διεκδικήσεις, να μην κάνει πράγματα που έχει να κάνει, που έχει εξαγγείλει ότι θα κάνει και να αλλάξει άλλα που έχει ήδη κάνει. Αυτό θα έκανε μια χώρα. Θα χρησιμοποιούσε το βήμα της διάσκεψης για να πει ότι δεν είναι συμμαχία αυτό που είμαστε όλοι εδώ γύρω από το τραπέζι στην Άγκυρα, διότι ένας ο οικοδεσπότης με απειλεί. Και συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να εγκρίνω οτιδήποτε εδώ μέσα που θα ενίσχυε διπλωματικά ή στρατιωτικά τη σχέση του. Λοιπόν, τι θα γινόταν αυτό, δεν θα μας σερβίριζαν, δεν θα μας, τα γκαρσόνια θα αρνιόντουσαν να σερβίρουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα είχε μιλήσει για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, θα είχε πει ότι δεν μπορεί η χώρα, η δικιά μας, η Ελλάδα, στο όνομα ενός υπέρτερου συμμαχικού καλού, μια υπέτερη συμμαχική αξία, ποια ακριβώς να κάνουμε πόλεμο με τους Ρώσους, ποιος είναι ο στόχος του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στο όνομα του όποιου υπέρτερου στόχου δεν μπορεί να θυσιάσει τα νησιά της που τα ζητάει με το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, που δεν είναι απλώς ιδεολόγημα, είναι μια ολόκληρη επεκτατική πολιτική, ένα ολόκληρο δόγμα συμπεριφοράς πολιτικής και εξοπλισμού της Τουρκίας. Αυτό θα έπρεπε να κάνει και για να είναι σοβαρός και να μην λέει μόνο λόγια, θα έπρεπε στα νησιά του Αιγαίου, αυτά ακριβώς που διεκδικεί η Τουρκία, να έχει αναπτύξει, 7 χρόνια κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση, εκείνα τα μέσα, στρατιωτικά μέσα, που θα απέτρεπαν οποιαδήποτε ιδέα επίθεσης. Δηλαδή θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε, όπως οι Ιρανοί αξιοποίησαν στα στενά του Ορμούς, το μέγιστο πλεονέκτημα
15: της γεωγραφίας να αξιοποιήσουμε και εμείς το γεωγραφικό μας πλεονέκτημα στο Αιγαίο, το οποίο δεν επιτρέπει στην Τουρκία με μία στρατιωτική ενέργεια να καταλάβει το σύνολο των νησιών και επιτρέπει από τα νησιά να εξαπολυθεί κόλαση φωτιάς πάνω στις ακτές του επιτιθεμένου. Οπότε θα είχαμε και ειρήνη. Όταν ξέραν ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, θα τους είχαν φύγει και ιδέες και θα είχαμε μία ουσιαστική επί υγιούς βάσης συνεννόηση με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή οι τουρκικές αξιώσεις εκτρέφονται, πολλαπλασιάζονται από την ελληνική αδυναμία να τις αντιμετωπίσει επί του πεδίου και οι αξιωματικοί μας, και το λέω με όλο το σεβασμό στον κύριο Λουκόπουλο, αλλά αυτοί που διευθύνουν σήμερα έχουν την τακτική του κυρίου Γεραπετρίτη που βλέπουμε στην οθόνη, έτσι, και δεν είναι ικανοί να ηγηθούν της χώρας στον πόλεμο, είναι ικανοί μόνο για να χάσουν, γι' αυτό τους έχουν εκεί. Πάμε με αυτούς. Δεύτερον, δεν έχουμε, το πολιτικό σύστημα δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να συζητήσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας και ότι θα χρησιμοποιήσει ό,τι μέσα έχει στα χέρια του, τόξα και βέλη, έχει πολύ περισσότερα από αυτά, αλλά και με τις πέτρες ακόμα θα υπερασπιστεί τον εθνικό χώρο. Όταν δεν υπάρχει αυτή η εικόνα προς τα έξω, προς τον πρόεδρο Τραμπ, προς τους φίλους Βρετανούς, προς τους φίλους Ιταλούς και συμμάχους και εταίρους, τότε όλοι σου λένε, αφού δεν θέλεις, εμείς θα σας υπερασπίσουμε. Δώστα να τελειώνουμε. Δώστα να τελειώνουμε. Και γι' αυτό έχει πει, λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να τα δώσω να τελειώνουμε, αλλά μετά τις εκλογές. Στη θέση του Ερντογάν δεν θα το έχω αυτά, διότι είναι προφανές ότι μόλις τελειώσει η σύνοδος κορφής του ΝΑΤΟ, θα αντιμετωπίσουμε επί του πεδίου την απέτηση της Τουρκίας να καμφθούμε στις απαιτήσεις της, έτσι, να υλοποιηθούν αυτά που ζητάει. Να υπογράψουμε, να πέσουν οι υπογραφές σε αυτά που θέλει. Δηλαδή να τις αναγνωρίσουμε τη δυνατότητα να έχει λόγο για το τι θα συμβαίνει πάνω στα νησιά, πέριξ των νησιών, και αφήνουμε την επέκταση των χωρικών
14: υπάρχει. Ευελπιστούμε ότι δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση ή διπλωματία που θα δεχόταν κάτι τέτοιο.
15: Μπα, ο Τσολάκογλου ήταν Σουηδός. Τελευταίες αναλύσεις DNA δείχνουν ότι ο Τσολάκογλου, ο Λογοθετόπουλος κτλ. Ήταν όλοι Σουηδοί. Δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Πλάκα μου λέτε, στη χώρα του Εφιάλτη μου λέτε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες, και ο Εφιάλτης Σουηδός ήταν κι αυτός.
14: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Φαντή, για την ανάλυσή σας. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πιεστικός.
15: Κατανοητό.
14: Ευχαριστούμε λοιπόν.
18: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
20: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
21: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
22: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζιος Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
23: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν.
0: Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή.

0: Μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Υπογραφές.
0: Τις έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο, 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο, είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια, αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή, Γελάς.
1: Εκτός από το Γελάς θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
3: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
3: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, έχουμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
3: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανά.

0: Ανέβουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
2: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
3: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
3: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
8: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Έχουν προκύψει νέα στοιχεία σοκ όσον αφορά τον δίδυμο σεισμό στη Βενεζουέλα, από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε πολύ χρήσιμα και κρίσιμα συμπεράσματα. Σε λίγα λεπτά όμως αυτά, να ξεκινήσουμε με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου εκεί οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να διαθέσουν δισεκατομμύρια για την προμήθεια όπλων και την βοήθεια προς την Ουκρανία. Οι χώρες του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να συγκεντρώσουν 140 δισεκατομμύρια ευρώ για το Κίεβο. Στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ λοιπόν στην Άγκυρα αναμένεται η υπογραφή μεγάλων συμβάσεων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς επίσης και νέες δεσμεύσεις για την αύξηση της παραγωγής όπλων. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας σκοπεύει να θέσει την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας ως κύριο θέμα, προκειμένου να μετριάσει τις εσωτερικές διαφωνίες και να παρουσιάσει στον Αμερικανό Πρόεδρο οικονομικά επιχειρήματα υπέρ του ΝΑΤΟ. Το επιχείρημα λοιπόν του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας για να πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι πως σκοπεύουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια να δοθούν ουσιαστικά στους Αμερικανούς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα δώσουν τα όπλα στους Ουκρανούς. Αυτή την πληροφορία μάλλον την επιβεβαιώνει και ο Γάλλος Πρόεδρος, σύμφωνα με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποστήριξαν για πρώτη φορά ένα κείμενο των υπολείπων χωρών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Καναδά, στο οποίο επιβεβαιώνεται η υποστήριξη της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, η στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και η άσκηση πίεσης μέσω κυρώσεων στη Ρωσία. Με λίγα λόγια, σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο Αμερικανός ομόλογός του έχει πει σε όλα ναι. Στη Ρωσία τώρα, ο πρέσβης της Ρουμανίας κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, όπου του επιδόθηκε σημείωμα του Υπουργείου σχετικά με την κήρυξη του Γενικού Προξένου της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη ως ανεπιθύμητου, καθώς επίσης και για το κλείσιμο του συγκεκριμένου προξενείου. Πριν λίγες ώρες είχαμε ακόμη μια επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας, καθώς γαλλικές ναυτικές δυνάμεις προχώρησαν στην κλοπή αναχέτηση, αναφέρουν οι ίδιοι, ενός ρωσικού δεξαμενοπλοίου, το οποίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά της Σικελίας. Οι Γάλλοι ισχυρίζονται πως η συγκεκριμένη επιχείρηση βασίστηκε στο άρθρο 110 της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο επιτρέπει έλεγχο πλοίων σε περιπτώσεις αμφιβολίας για την αυθεντικότητα των εγγράφων τους. Οι δυτικοί πειρατές δηλαδή φτιάχνουν δικούς τους νόμους και εν συνεχεία τους επικαλούνται όταν πρόκειται να προχωρήσουν σε πειρατεία εις βάρος είτε των Ρώσων είτε των Ιρανών είτε οποιασδήποτε άλλης χώρας. Μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία έχει να κάνει και πάλι με τη Ρωσία, αλλά πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον να αφορά και τη χώρα μας, και έχει να κάνει με την δικαστική δίωξη από ρωσικά δικαστήρια του πρώην Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας. Ρωσικό δικαστήριο λοιπόν παρέλαβε τη δικογραφία σε βάρος του για κατηγορίες περί δημόσιων εκκλήσεων σε τρομοκρατική δραστηριότητα μέσω διαδικτύου. Η υπόθεση βασίζεται σε κατηγορίες που είχε απαγγείλει νωρίτερα η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος φέρεται να προέβη τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Πολωνία σε δηλώσεις οι οποίες συνιστούσαν δημόσιες εκκλήσεις για τρομοκρατικές ενέργειες. Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι ο πρώην Βρετανός Υπουργός τάχθηκε υπέρ της παροχής στην Ουκρανία πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς με δυνατότητα πλήγματος στη γέφυρα της Κριμαίας, με στόχο, όπως αναφέρεται, να δημιουργηθούν ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τον ρωσικό πληθυσμό. Σύμφωνα λοιπόν με τις ρωσικές αρχές, οι δηλώσεις αυτές αναπαράχθηκαν στη συνέχεια σε βίντεο, πλατφόρμες επικοινωνίας και διαδικτυακές ενημερωτικές σελίδες, στοιχείο που ενίσχυσε το κατηγορητήριο περί δημόσιας υποκίνησης τρομοκρατίας μέσω του διαδικτύου. Επειδή λοιπόν ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας δεν βρίσκεται στη Ρωσία και θεωρείται ότι αποφεύγει την έρευνα, έχει τεθεί ήδη σε διεθνή λίστα καταζητούμενων, ενώ το δικαστήριο έχει ήδη διατάξει την προσωρινή κράτησή του ερήμην ως προληπτικό μέτρο. Για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση? Διότι αποδεδειγμένα πλέον στην πράξη η Ρωσία έχει ξεκινήσει διώξεις εις βάρος αξιωματούχων τρίτων χωρών, όπως αυτή τη στιγμή στη Βρετανία, όπου αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι και στη χώρα μας για συμμετοχή Ελλήνων αξιωματούχων σε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ρώσων πολιτών, όπου όλοι αυτοί οι οποίοι υποστήριξαν και τροφοδότησαν τον πόλεμο, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν την ίδια τύχη με τον πρώην Υπουργό Άμυνας της Βρετανίας και να βρεθούν πολύ σύντομα σε αυτήν την διεθνή λίστα καταζητούμενων. Όσοι νόμιζαν λοιπόν πως θα παίξουν βρώμικα παιχνίδια στην πλάτη της Ρωσίας και θα μείνουν όλα αυτά αναπάντητα, θα φτάσει σύντομα η στιγμή που θα το μετανιώσουν πικρά, διότι όταν θα τρέχουν αυτά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, δεν θα μπορούν να κρυφτούν πουθενά. Και να περάσουμε τώρα στις νέες απειλές του Ουκρανού δικτάτορα για ακόμη μια φορά προς τη Λευκορωσία, όπου ανέφερε πως ολοκληρώνει η χώρα την κατασκευή οδικού δικτύου και αποθηκών για πυρομαχικά,
και καύσιμα και λιπαντικά, τα οποία δεν έχουν καμία άλλη χρησιμότητα εκτός από στρατιωτική. Γνωρίζουμε ότι στα ρωσικά έγγραφα αυτό περιγράφεται ακριβώς στο πλαίσιο των στόχων της λεγόμενης ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Η Λευκορωσία λοιπόν, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να διακόψει τη συνεργασία της με τη Ρωσία. Ολόκληρη η Δύση δηλαδή μπορεί να συνεργάζεται με την Ουκρανία, αλλά εάν η Λευκορωσία συνεργαστεί με τη Ρωσία, θα βγει το ουκρανικό τσουτσέκι να την απειλήσει. Έννοια σου και θα έρθει και η δική σου ώρα πολύ σύντομα. Δηλώσεις είχαμε για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο οποίος είπε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων ταξιαρχείων λόγω της απειλής επίθεσης από το έδαφος της Λευκορωσίας. Από πλευράς της Λευκορωσίας, ο πρόεδρος της χώρας αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του Ουκρανού δικτάτορα, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς το Κίεβο σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής της Λευκορωσίας στον πόλεμο. Ο ίδιος λοιπόν είπε πως εάν η Ουκρανική πλευρά θεωρεί πως μπορεί να παρασύρει τη Λευκορωσία σε άμεση σύγκρουση, τότε θα πρέπει να γνωρίζει πως η φύση του πολέμου θα αλλάξει άμεσα και ριζικά. Χαρακτηριστικά τόνισε πως σε μια τέτοια περίπτωση ο πόλεμος θα είναι εντελώς διαφορετικός. Ο Λευκορώσος πρόεδρος όμως δεν έχει μείνει μόνο στα λόγια, καθώς έχει δώσει εντολή για έναρξη μεγάλης κλίμακας ασκήσεων κινητοποίησης με τα στρατολογικά γραφεία της χώρας να καλούν εκτάκτως χιλιάδες Λευκορώσους πολίτες. Επισήμως λοιπόν, σύμφωνα με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, αλλά και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα συγκεντρωθούν στρατεύματα και της Ουκρανίας αλλά και της Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Και να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να αναφέρει πως τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και η διέλευση θα είναι δυνατή μόνο με την δική τους άδεια. Εάν οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να διέλθει από το στενό χωρίς την άδειά μας, με απενεργοποιημένο το σύστημα εντοπισμού ή εκτός των καθορισμένων διαδρομών, θα είναι υπεύθυνο για τυχόν συνέπειες και οποιονδήποτε κίνδυνο. Το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό μάλιστα έπληξε πριν λίγες ώρες ένα πλοίο 7,5 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, το οποίο προηγουμένως προσπάθησε να περάσει από το στενό σε μια διαδρομή που δεν έχει εκριθεί από το Ιράν και χωρίς να συντονιστεί με την αρχή στενών του Περσικού κόλπου, αγνοώντας αρκετές προφορικές προειδοποιήσεις πριν χτυπηθεί. Επομένως, οι Ιρανοί δεν μένουν μόνο σε προφορικές προειδοποιήσεις, αλλά προχωράνε και σε πράξεις, χτυπώντας οποιοδήποτε πλοίο δεν συνεννοηθεί προηγουμένως μαζί τους, ώστε να καταφέρει να διέλθει από το στενό του Ορμούς. Όσον αφορά τώρα το Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα και πιο συγκεκριμένα από το Reuters που ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από τμήματα του Νότιου Λιβάνου, με εκπρόσωπο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων να τονίζει ότι η θέση των στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στην ζώνη ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου δεν έχει αλλάξει. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Ισραηλινός στρατός ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας της χώρας του, διαμηνύοντας ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή στην επιχειρησιακή διάταξη των δυνάμεων στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με ιρανικές πληροφορίες, η πολεμική αεροπορία των Ισραηλινών προχωρά επανειλημμένως σε δοκιμαστικές πτήσεις πολύ κοντά στα σύνορα του Ιράν, δοκιμάζοντας φυσικά και τα νεύρα των Ιρανών, αλλά κυρίως δοκιμάζοντας τα αντιαεροπορικά ραντάρ των Ιρανών. Για το λόγο αυτό λοιπόν, το κεντρικό στρατηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων εξέδωσε μία προειδοποίηση χαρακτηρίζοντας ως επικίνδυνη απειλή τις κινήσεις Ισραηλινών στρατιωτικών αεροσκαφών κοντά στα σύνορα της χώρας τους και μέσω γειτονικών χωρών. Σύμφωνα με τη δήλωση του Ιρανικού Στρατιωτικού Επιτελείου, η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά τις πτήσεις και θεωρεί οποιαδήποτε παρουσία Ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή ως εχθρική ενέργεια. Τέλος, προειδοποιούν ότι η συνέχιση τέτοιων ενεργειών θα θεωρηθεί απευθείας απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας του Ιράν. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το συμβάν τον τεράστιο αυτό σεισμό ή μάλλον το δίδυμο σεισμό, ο οποίος συνέβη μόλις εχθές στη Βενεζουέλα. Αρχικά να σας αναφέρω πως το συγκεκριμένο φαινόμενο ονομάζεται ένα σεισμικό δίδυμο και δεν μιλάμε απλά για ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, αλλά μιλάμε κυριολεκτικά για μια ακραία γεωλογική εξαίρεση. Ο λόγος που είναι τόσο καταστροφικό το συγκεκριμένο είδος σεισμού είναι διότι δέχονται διπλή καταπώνηση τα κτίρια, δηλαδή το πρώτο σεισμικό κύμα εξασθενεί τα κτίρια και έρχεται στο καπάκι το δεύτερο με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, έρχεται να τα ισοπεδώσει. Ουσιαστικά αυτό το πολύ μικρό χρονικό περιθώριο ανάμεσα στους δύο σεισμούς δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης, με αποτέλεσμα ο περισσότερος κόσμος να εγκλωβίζεται εντός των κτιρίων. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 250 νεκρούς,
Επίσης υπάρχουν πάνω από 4.000 τραυματίες, αλλά οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως υπάρχουν πάνω από 49.000 αγνοούμενοι. Όπως αναφέραμε λοιπόν εχθές, η συγκεκριμένη ημέρα ήταν η ημέρα εθνικής εορτής και λόγω της συγκεκριμένης αργίας οι οικογένειες ήταν συγκεντρωμένες μαζί και είχε αποτέλεσμα αυτό ολόκληρες οικογένειες να παγιδευτούν ταυτόχρονα κάτω από τα ερείπια κτηρίων τα οποία κατέρευσαν. Εάν ο σεισμός δηλαδή συνέβαινε σε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χιλιάδες πολίτες θα βρίσκονταν σε ανοιχτούς χώρους, στον δρόμο, επιστρέφοντας από τη δουλειά ή σε πιο σύγχρονα αντισεισμικά κτίρια γραφείων και με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε πολύ λιγότερα θύματα. Έτυχε λοιπόν αυτός ο πολύ μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα, έτυχε να είναι σεισμικό δίδυμο και έτυχε για τρίτη φορά να συμβαίνει στην εθνική τους εορτή. Η μαθηματική πιθανότητα λοιπόν να συμπέσει ένα σεισμικό δίδυμο με τη συγκεκριμένη εθνική επέτειο στην συγκεκριμένη χώρα, ακούστε εδώ ποσοστό, μεταφράζεται σε μια πιθανότητα 1 στα 18,2 εκατομμύρια. Κυριολεκτικά είναι πιο πιθανό κάποιος να κερδίσει τον Τζόκερ παρά να συμβεί αυτό. Στατιστικά λοιπόν αυτό το γεγονός θα μπορούσε να συμβεί μία φορά κάθε 18.250.000 χρόνια. Ο συνδυασμός λοιπόν όλων αυτών των συμπτώσεων όπου έτυχε να συμβεί στη συγκεκριμένη χώρα, στη συγκεκριμένη ημέρα και ο συγκεκριμένος τύπος σεισμού αποτελεί μία από τις πιο ακραίες και φωνικές συμπτώσεις στην σύγχρονη ιστορία των φυσικών καταστροφών. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να μου πείτε και την δική σας άποψη κάτω στα σχόλια στο πόσο τυχερός ή όχι, ή μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω, γράψτε μου κάτω στα σχόλια την άποψή σας, ο λαός της Βενεζουέλας. Αυτά λοιπόν τα νέα για σήμερα, περιμένω τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη σε όλους.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Μην κλείνεις τα μάτια στην κακοποίηση των ζώων. Κάλεσε το 100 ή απευθύνσου στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Η άσκηση σωματικής βίας, η δηλητηρίαση, η μόνιμη αλυσόδεση των ζώων, η εγκατάλειψη, η μόνιμη παραμονή τους σε μπαλκόνια και ταράτσες, το δέσιμο σε βαρέλια, είναι πλέον ποινικά αδικήματα. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να επέμβει σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Αν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου αδιαφορήσει, ενημέρωσε άμεσα τον εισαγγελέα. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία www.pfpo.gr. Είναι καιρός να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλετανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα. Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας. Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
5: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
6: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
5: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
7: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
7: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλο σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
8: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά στην απόψινή εκπομπή θέλω να προτάξουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ασχολείται με τα γεωενεργειακά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός, πρώτα για την βαθιά επιστημοσύνη του και δεύτερον για τον βαθύ πατριωτισμό του. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μπορούμε να τον δούμε, τον καθηγητή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
9: Κύριε καθηγητά, θέλω, επειδή τα ενεργειακά συνδέονται άμεσα με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανακοχή εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ενεργειακά την ευρύτερη περιοχή? Και μετά θα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται πάλι με τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο μας. Για να σας ακούσουμε.
10: Πιστεύω ότι όταν τολμήσει η τιμή του βαρελιού να πέσει κάτω από τα 70, θα ξαναέχουμε αναμπουμπούλα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του βαρελιού πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό για να έχει ισορροπία στο εσωτερικό του. Δηλαδή, όταν το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο στοιχίζουν πάνω από 60 δολάρια ισοδύναμου βαρελιού, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα, αν θα δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος όπως η Τουρκία, αν το Πακιστάν, αν όλα αυτά τα αν, θεωρώ είναι προσχηματικά. Αυτό που επιχειρούν είναι να κρατήσουν τη φωτιά αναμένη. Τώρα αν θα είναι κάρβουνο, αν θα είναι φλόγα, αν θα είναι καπνός, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου κάπως έτσι θα πηγαίνουμε. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή, η αντλία θα είναι ακριβή για τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα τολμάμε να πέσουμε κάτω από το 1,90. Κάπου εκεί θα είναι το κάτω όριο και κάπου στα 2 το πάνω. Μέχρι τέλος του χρόνου θα βαδίσουμε έτσι.
9: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, λέτε... Ναι, ναι, δηλαδή λέτε, λέτε...
10: Από τη στιγμή που κατάφερε ο Τραμπ να ρίξει την τιμή κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, είναι ευχαριστημένος και εκεί θα προσπαθήσει να το κρατήσει.
9: Δηλαδή λέτε ότι προκειμένου η Αμερική να πουλάει το σχιστολιθικό, έτσι, το οποίο είναι εκεί ακριβό, θέλει η Sony και καλά, το οποίο το τοποθετήσατε στα 60... Θέλει η Sony και καλά να κρατήσει το πετρέλαιο πάνω από 70, αυτό λέτε, για να συμφέρουν, για να είναι συμφέρουσα η τιμή του δικού της σχιστολιθικού, να είναι συμφέρουσα η τιμή για τις αγορές, αυτό λέτε.
10: Αυτό ακριβώς.
9: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη. Η πρώτη φορά που ακούγεται στα ελληνικά μίντια αυτή η άποψη. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι θα παγιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή?
10: Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Τραμπ έστειλε τη Σεύρο και την Έξον στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο θέλοντας να ελέγξει την αγορά της Ευρώπης, γιατί όλα τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, το 60% θα ανήκει σε αυτές τις εταιρείες, το λιγότερο,
9: ναι.
10: Άρα θα είναι αμερικάνικο προϊόν και άρα θα πουλάει τα δικαιώματα της Εύρων και της Έξον στους Ευρωπαίους ως αμερικάνικο υλικό. Θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί έχουν αγοράσει πολλές γεωτρήσεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης και στην Κύπρο.
9: Βέβαια.
10: Εύρων και Έξον παίζουν παντού, έχουν αγοράσει όλα τα δικαιώματα. Και το επόμενο βήμα για να αποδειχθεί αυτό θα είναι να δούμε την ενεργοποίηση του EastMed. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο EastMed στη συζήτηση πλέον ότι είναι μια συμφέρουσα επιλογή στην ουσία για να μεταφέρονται για εκεί πόροι της Εύρων και της Έξον, άρα της Αμερικής, μέσω του αγωγού στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει ένα αντίμετρο ή ένα τρίτο πόλο. Γιατί η Τουρκία είναι αντίθετη με τον EastMed. Η Τουρκία θέλει όλα τα δίκτυα των αγωγών να περνάνε από την Τουρκία.
9: Έτσι, ναι.
10: Που σημαίνει ότι η ρήξη θα έρθει. Τώρα, αν θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά δίνοντάς τους κάτι άλλο,
9: αυτό είναι το
10: μικρότερο
9: θέμα.
10: Μεν.
9: Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι θα χρειαστεί να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να τους δώσουν κάτι. Και φοβάμαι ότι αυτό το κάτι που θα ζητήσει ο Ερντογάν θα αφορά το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα αφορά τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό.
10: Ξέρετε, για να γίνει ο EastMed πρώτα πρέπει να κάνουμε άος με την Κύπρο.
9: Άμπραβο.
10: Για να μην έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Μένει να φανεί, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε αδυναμία σε δράσεις, έδειξε αδυναμία σε αντιδράσεις. μόνο αν τους οδηγήσουν τα πράγματα και αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε ως με την Κύπρο, αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε τον Ιστμέντ όπως μας επιβάλλανε να μην το κάνουμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς τους την κατασκευή του Ιστμέντ και με ένα έγγραφο τότε του Biden που έλεγε ότι δεν είναι συμφέρουσα η λύση, δεν είναι βιώσιμη,
9: ναι.
10: Ακυρώθηκε.
9: Ναι, ναι.
10: Το ίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί και τώρα. Δεν έρχεται εισέβρο και έξω στην Ελλάδα χωρίς αγωγό. Δεν πήγε εισέβρο και έξω στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει στα σχέδια τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη πέρασε στις Εύρων. Το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο έχει βρεθεί το 2011 και ακόμα μην είναι αναξιοποίητο. Χωρίς δίκτυα δεν μπορείς να αξιοποιείς τα κοιτάσματά σου.
9: Δεν μου λέτε κάποιοι κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση των όσων είπατε μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτές οι εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση συμφέρουν τον ελληνισμό της Ελλάδος και της Κύπρου διότι η παρουσία αυτών των ενεργειακών κολοσσών αμερικανικών συμφερόντων στις θάλασσές μας δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, τι λέτε κύριε καθηγητά?
10: Είναι η μοναδική ανάγνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Δηλαδή όταν ήρθε η Exxon στην Ελλάδα εξασφάλισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν μίλησε κανένας, η μέση γραμμή ήταν με τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό. Έγινε αποδεκτό από όλους. Και τώρα που σιγά σιγά η Exxon αποχωρεί, αποχώρησε από τη δυτική περιοχή.
9: Από τη δυτικά της
10: Κρήτης. Σήκωσε κεφάλι η Λιβύη και είπε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε κλπ. Και τι έκαναν αυτοί? Και οι δύο Σεύρων και Exxon πήγαν και στη Λιβύη, μη στεναχωριέστε, λένε, θα τρυπήσουμε και σε εσάς. Οπότε νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό η συμμετοχή τους εδώ ως προς την γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδος. Αυτό αναγνωρίστηκε πλέον.
9: Αυτό είναι
10: το θέμα, σημαντικό. Είναι τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας.
9: Εδώ πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί για το πρώτο είσαστε σαφείς κύριε καθηγητά. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Το δεύτερο μέρος. Τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας? Κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα να δούμε καταρχήν μία εικόνα η οποία τη βάλαμε και στο europos.gr όπου αρθρογραφώ και εγώ και πρέπει να σας πω ότι στο διαδίκτυο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, είναι η εικόνα με την οποία ανατινάζουν τους καδοφόρους εξκαφής στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να τη δούμε την εικόνα και να ακούσουμε και το φυσικό.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κυρίες και κύριοι, οι γιγαντιαίοι αυτοί οι καδοφόροι εκσκαφείς έβγασαν το λιγνίτι από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ένα ορυκτό πολύτιμο που αποδείχθηκε πολύτιμο εδώ και δεκαετίες για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος, όπου ήταν ρημαγμένη. Κοιτάξτε εδώ, αυτό αν δεν απατώμε είναι το Πτολεμαϊδα 5. Αυτό είναι το Πτολεμαϊδα 5. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον καθηγητή, παρακαλώ. Το Πτολεμαϊδα 5 είναι αυτό, αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, αυτή η εικόνα της ανατίναξης έχει προκαλέσει σοκ στους Έλληνες. Γιατί σου λέει να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Να πάμε στις λεγόμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να κάνουμε εισαγωγές σχιστολιθικού πανάκριβου αμερικανικού αερίου. Μάλιστα. Να παίρνουμε αζερικό αέριο μέσω του Turk Stream, μέσω Τουρκίας, και να το πληρώνουμε και αυτό ακριβά, πληρώνοντας και τέλη διέλευσης στην Τουρκία. Αλλά, βρε αδελφέ, να μην κρατήσουμε και μία ρεζέρβα αυτές τις υποδομές. Αύριο γίνεται ένας πόλεμος. Αύριο γίνεται κάτι παγκοσμίως που ανατρέπει τις ισορροπίες. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε λιγνίτη, να έχουμε δική μας ενέργεια για να μπορέσει η χώρα αυτοδύναμα να κρατηθεί στα πόδια της όρθια. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχάς, θα σας πω συγχαρητήρια που παίξατε αυτό το θέμα, γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο.
0: Δεν παίζει πουθενά. Εδώ το παίξαμε και το έπαιξε και η εκπομπή του φίλου μου του Χαριτάτου και της Χατζηγεωργίου στο Open. Αυτές οι δύο εκπομπές το παίξαμε. Οι άλλοι δεν το έπαιξαν πουθενά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θίξανε, προκαλέσανε το ελληνικό φιλότιμο. Και αυτό γιατί δύο μέρες τώρα όλες οι πλατφόρμες ανανεώνουν, επιβεβαιώνουν, έτσι, ξαναπαίζουν όλο αυτό το οπτικό υλικό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις και είδα ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες αντέδρασαν αυτό σε αυτήν την καταστροφή.
0: Αυτό
1: που θυμίζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι φεύγοντας κατέστρεφαν τα πάντα. Πάμε στο προκείμενο όμως. Επειδή με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά, γιατί βλέπετε η καταγωγή μου είναι από την Άωσα, είναι πολύ κοντά στην Πτολεμαϊδα και έχω μεγάλη οικογένεια και στην Πτολεμαϊδα. Και όταν λοιπόν ήρθαν σε γνώση μου όλες αυτές οι λεπτομέρειες, άρχισα να το ψάχνω και διαπιστώνω τα εξής. Παρόλη την ενεργειακή κρίση, παρόλο το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξαναβάλαν στο ενεργειακό μείγμα το κάρβουνο, το λιγνίτι, εμείς συνεχίζουμε σταθερά να απαξιώνουμε την παρουσία του και τη χρήση του.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ας πούμε ότι είναι επιλογή κυβερνητική. Δεν θα με ενοχλούσε. Θα έλεγα αυτή είναι η επιλογή τους, τους ψηφίσαμε, καλά κάναμε. Ξέρετε τι με ενόχλησε όμως? Όταν έγινε η απαλωτρίωση των χώρων, των οικοπαίδων, των αγροτικών εκτάσεων αυτών, επειδή βρέθηκε το κάρβουνο για εθνικούς λόγους, η συμφωνία πάντα σε αυτές τις απαλωτριώσεις λένε όσο ισχύει η συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν σταματήσει τη χρήση τους πρέπει να τα επιστρέψει στους αγρότες.
0: Σωστό.
1: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πριν 2 χρόνια νομοθετικά άλλαξε τη διάταξη και λέει ότι η ΔΕΗ μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης για το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν το πρώτο πραξικόπημα ήταν ότι δεν επιστράφηκε η γη στους αγρότες. Πάμε στο δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό. Εκεί που είναι τα ορυχεία υπάρχουν λεκάνες λόγω της εξκαφής που είναι εύκολο να δεχθούν, γιατί το κάρβουνο θεωρείται στεγανό και γι' αυτό υπάρχει εκεί, μπορούν να δεχθούν νερό. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ τι προγραμμάτισε? Στα δύο μεγάλα λιγνητορυχεία να κάνει λιμνοδεξαμενές, να μεταφέρει το νερό δηλαδή από το φράγμα του Πολυφύτου και να παράξει ενέργεια με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Έγινε ερώτημα, έγινε και περώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι είναι δυνατόν, και ο κύριος Βελόπουλος το σήκωσε και ο κύριος Πολάκης το σήκωσε, λέγοντας δηλαδή ένα εθνικό απόθεμα. Έτσι. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα.
0: Στρατηγικό, σωστά.
1: Που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις, πας να το εξαφανίσεις. Και τους δώσαν την άδεια να κάνουν μετατροπή αυτών των λιγνητορυχείων σε λιγνοδεξαμενές. Και θα κάνουν και data center, θα κάνουν και φωτοβολταϊκά κέντρα, θα κάνουν τα πάντα. Όλα για το κέρδος ενός ιδιώτη, γιατί για μένα η ιδέα είναι ιδιωτική, και τίποτα για τον Έλληνα πολίτη της περιοχής.
0: Μα στη ΔΕΗ αυτός που λύνει και δεν είναι ένα fund, η CVC αν δεν απατώμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΕΗ η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και εξυπηρετεί τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, εξυπηρετεί τα κέρδη και τις σκοπιμότητες κάποιων μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων και μάλιστα ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Περί αυτού πρόκειται.
1: Και άμα διαβάσετε τη σημερινή δήλωση των στελεχών της ΔΕΗ, γιατί καταστρέψαν τον εξοπλισμό, είπανε αφού δεν θα το χρησιμοποιούμε. Είναι εμπόδιο εκεί που θέλουμε να κάνουμε τα data center, ήταν οι εξκαφείς, έπρεπε να φύγουν, δεν χρησιμοποιούνται κλπ. Και γι' αυτόν τον λόγο θα τους πουλήσουν για παλιοσίδερα.
0: Για scrap, πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο europos.gr και στην εκπομπή εδώ στο κανάλι, όπου ο κόσμος λέει γιατί αυτό το μίσος. Διότι με αυτούς τους καδοφόρους εξκαφείς μπόρεσε η Ελλάδα να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λιγνίτη, να τροφοδοτήσει την παραγωγή της, να τροφοδοτήσει χωριά στο παρελθόν πριν από κάποιες δεκαετίες που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπόρεσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί και σου λέει γιατί αυτό το μίσος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια golden boys που μισούν τη χώρα, μισούν τη βιομηχανική της ιστορία, μισούν τις ιστορικές της υποδομές. Αυτό δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
1: Είναι, και νομίζω αυτό το ερώτημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Γιατί μέχρι το 19 οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε ότι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο είδος, να προστατεύσουμε αυτό, και γι' αυτό αρνιόντουσαν τα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από την ημέρα που ανέλαβε, από το 2019, με όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη και πλάτη, εφαρμόζει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αυτούς για αυτούς. Δεν υπήρχε πουθενά η ρήτρα να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία πριν το 28, εμείς τα κλείσαμε από το 20. Δεν υπήρχε κάπου που να λέει δεν εξορίσουμε πετρέλαιο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε πετρέλαιο. Η Νορβηγία πρόσφατα ζήτησε άδεια μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει καινούργιες γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε σημαία την πράσινη ενέργεια με την καταστροφή των βουνοκορφών για ανεμογεννήτριες, με την καταστροφή της παραγωγικής γης με φωτοβολταϊκά κέντρα. Αν γυρίσετε στη Μακεδονία θα δείτε όλη η παραγωγή γη έχει μετατραπεί σε ένα φωτοβολταϊκό κέντρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν και όχι μόνο στη Μακεδονία. Και όχι μόνο στη Μακεδονία, κύριε καθηγητά. Να δείτε και το Λακαρνανία και άλλες περιοχές.
1: Αν ξεκινήσεις από την Πάτρα για να πας στα Γιάννενα, όλες οι ορεινές πλευρές είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά πάνελ.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Μετά λέμε γιατί κάνουμε εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό, αγκουράκια, ντομάτα από την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγική γη. Όταν ένας παραγωγός δεν ξέρει τι του ξημερώνει όταν καλλιεργεί μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αλλά έχει εξασφαλισμένο εισόδημα πουλώντας ενέργεια με το φωτοβολταϊκό κέντρο που στείνει στο χωράφι του, καταλαβαίνετε είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτικότερη η επένδυση αυτή. Να και πούμε... αυτούς τους ξεγέλασε όμως. Και αυτούς τους ξεγέλασε γιατί πήρε τα λεφτά των μικροεπενδυτών και τώρα τα κάνει όλα ομαδικά και τους μικρούς επενδυτές τους πετάει έξω.
0: Τους πετάει έξω, έτσι είναι.
1: Δεν μπορούν να συνδεθούν κλπ.
0: Τους πετάει έξω. Κύριε καθηγητά, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι ένα έθνος, μια χώρα, η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα αγροτικό και κτηνοτροφικό που να μπορεί να θρέψει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον πληθυσμό της με διατροφική επάρκεια. Μια χώρα που δεν διαθέτει ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία δεν μπορεί ούτε να πολεμήσει, κύριε καθηγητά. Διότι ακόμα και αν έχει πανάκριβες Μπελαρά, πανάκριβα Ραφάλ και πανάκριβα F-35 και ορθώς θα έχουμε, στα μετόπισθεν, άμα δεν μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό, άμα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τι άμυνα να προτάξουμε? Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο του κόσμου το καλοκαίρι και παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ούτε μικρομεσαία επιχείρηση που να δημιουργεί. Η μία μετά την άλλη κλείνουν 10, ανοίγει μία. Άρα λοιπόν οδηγούν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε παροχή υπηρεσιών και σε ξενοδοχείο της Ευρώπης.
0: Κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για διαφημιστικά μηνύματα. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά που λέτε είναι συγκλονιστικά και τα λέτε με επιστημοσύνη. Δεν είναι ούτε συνθήματα ούτε ατάκες επικοινωνιακής προβολής. Τα λέτε με επιστημοσύνη, σοβαρότητα και σεμνότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά, διότι δυστυχώς απηχούν την πραγματικότητα. Εμένα με έχει πιάσει το στομάχι μου, ειλικρινά.
1: Και πού να ακούσετε και τα επόμενα?
0: Τώρα θα πάμε στα επόμενα. Και θα ήθελα πολύ να είχατε άδικο, κύριε καθηγητά. θα ήμουν πολύ ευτυχής να είχατε άδικο. Αλλά δυστυχώς, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχετε δίκιο. Με έχει πιάσει το στομάχι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική η συνέντευξη του καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη απόψε. Ο Πόντιος λέει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μείνετε κοντά μας. Την υπομονή σας, κύριε καθηγητά, θερμή παράκληση για ελάχιστα λεπτά διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Φτάνουν τα πλάνα της καταστροφής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη από τις αυθεντίες σε θέματα ενεργειακών πόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα θα έλεγα διεθνής αυθεντία, σεμνός, ταπεινός, αλλά βαθιά επιστήμων και βαθύτατος γνώσης των θεμάτων. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες? Και αυτούς δεν θα τους βγάλουμε από την υποθαλάσσια ζώνη ή και από το ελληνικό υπέδαφος για λόγους περιβαλλοντικούς?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει ένα μπαράζ δηλώσεων, αναλύσεων, προγραμματισμού,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, στα οποία είχα πει ότι δεν πρόκειται να δω γεώτρηση όσο είμαι εν ζωή, και μου λένε να κοιτάξτε, έρχεται η επόμενη γεώτρηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είχε βγει μαζί με την κοινοπραξία που είχε γίνει Exxon Energy, ελληνικά πετρέλαια.
0: Ελληνικά Energy.
1: Και είχε δηλώσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν είπα, ο κύριος Παπασταύρου μάλλον είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας. Επανήλθε τις τελευταίες μέρες και δήλωσε ότι θα γίνει γεώτρηση μεταξύ 14 και 18 Φεβρουαρίου. Σίγουρος. Διαβάζω επίσης ότι η κοινοπραξία, ενώ είχε δεσμευτεί να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο, την μετέφερε για τον Ιούλιο, γιατί θέλει να κάνει και χαρτογράφηση του πυθμένα για να πάρει την έγκριση και με τα δύο μαζί. Και μέχρι εδώ είναι κατανοητά. Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πόσο θα εγκριθεί, αλλά και αν εγκριθεί, ξέρει ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, και αν προσφύγουν είναι σίγουρος ότι το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θέλει κοινοπραξία για να φέρει το γεωτρύπανο το Φεβρουάριο στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Το φαίνεστε. Την προβολή τάχα του έργου για την αξιοποίηση των υδρογονάνθρακων. Άρα λοιπόν εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο, γιατί αν είχα μια καινούργια κυβέρνηση θα έλεγα προσπαθεί να δώσει ένα καινούργιο βηματισμό. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 όμως έχει δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Το 19 η Exxon είχε υποβάλει ΜΠΕ για να κάνει σεισμικές έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Προσέφυγε η Greenpeace στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί 3,5 χρόνια, προσέξτε, όχι 3,5 μήνες, 3,5 χρόνια δεν παίρνανε την έγκριση για να προχωρήσουν σεισμικές έρευνες. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου τώρα ότι θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα πάρει απόφαση σε ένα μήνα? Ή έχει συμφωνήσει με τις περιβαλλοντικές να μην γίνει προσφύγη?
0: Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ. Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά περνάνε και από το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δεύτερο. Η ενεργειακή είχε το οικόπεδο στα Γιάννενα. Υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γεώτρηση κάπου εκεί στο Καλπάκι και μετά από 2 χρόνια δεν είχε καμία έγκριση. Προσέξτε, δεν είχαμε προσφυγές εδώ, δεν είχαμε καν έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα πώς ξαφνικά η ενεργειακή πιστεύει ή δεν το πιστεύει μάλλον ότι ο κύριος Παπασταύρου θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα? Μένει να φανεί.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι αυτά γίνονται για το φαίνεστε, είναι επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση δεν θέλει η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη και να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά θέλει να εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μας λέτε?
1: Αυτό το λέω και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη, δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι.

0: στον Πατραϊκό. Τότε λοιπόν έψαχνε λιμάνι για να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης. Εκεί θα έχει τα αναλώσιμα, θα έχει υποδομές, να μένει ο κόσμος κλπ. Και δεν μπορούσε να βρει λιμάνι. Ούτε η Πάτρα, ούτε η Ιγουμενίτσα, ούτε ο Αστακός. Και ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι τα τρία λιμάνια της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και του Μύτικα, του Αστακού, εκεί σε εκείνη την περιοχή, σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα δεχθεί τις υποδομές της Έξον για το μπλοκ 2. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα υπάρχει κανονική οικονομική ανάλυση. 400 εκατομμύρια θα εισέλθουν ως έσοδα δευτερογενώς στις κοινωνίες, με τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, το ντύσιμο κλπ. Αυτά δεν τα βλέπαν το 19. Το 19 η κυβέρνηση γιατί δεν πίεζε να γίνουν υποδοχής λιμανιών η Πάτρα ή ο Μύτικας? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα δούμε στην πράξη θα είναι όλα πάλι για το Θεαθήν. Ο Πατραϊκός, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, όταν τα ελληνικά πετρέλαια είχανε τον Πατραϊκό και η ενεργειακή τα Γιάννενα και σήμερα συμμετέχουν στην κοινοπραξία για το οικόπεδο 2, τους πέταξαν έξω από τις περιοχές γιατί ο Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω πετρέλαιο, και ο Πατραϊκός και τα Γιάννενα είχαν και πετρέλαιο, δεν προχώρησαν στις γεωτρήσεις, επέστρεψαν τα οικόπεδα πίσω και σήμερα η ΕΔΕ λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε όριμες περιοχές για να καλύψουμε πάλι μεγάλους παίχτες. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
1: Μάλιστα.
0: Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό,
1: ναι,
0: είναι το τελευταίο που παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10, στο Κυπαρισιακό.
1: Ναι, για πείτε μου.
0: Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κυπαρισιακός είναι όριμος εδώ και 2 χρόνια για γεώτρηση.
1: Ναι.
0: Έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις και θα έπρεπε τα ελληνικά πετρέλαια να αποφασίσουν ή επιστρέφουν τον μπλοκ ή προχωράνε σε γεώτρηση. Όμως στο μεσοδιάστημα των 2 χρόνων μεσολάβησαν και άλλες δράσεις της κυβέρνησης. Και αυτές οι δράσεις ήταν θαλάσσιο πάρκο. Έκανε το θαλάσσιο πάρκο στα σύνορα με το μπλοκ 10 και μάλιστα πήρε και το δυτικό της κομμάτι που ήταν το νησί των Στροφάδων, με αποτέλεσμα να οδηγεί τα ΕΛΠΕ στην έξοδο. Για να μην αποχωρήσουν τα ΕΛΠΕ λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη Σεύρον να μπει σαν κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά προσέξτε, η Σεύρον είναι πιο έξυπνη από την Έξον. Ζήτησε παράταση 18 μήνες για να πάμε στην απόφαση της γεώτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Θα συζητήσω με την επόμενη κυβέρνηση. Αν η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι φιλικά προσκύμενη στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, τότε δεν θα μπω στο παιχνίδι και θα φύγω.
1: Συγκλονιστικό και αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτά τα οποία μας είπατε αποτελούν την άκρη ενός νήματος, ενός κουβαριού που περιέχει γνώσεις που δεν τις ξέρουμε ως απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα πιάσαμε μία άκρη, την τραβήξαμε, μάθαμε πολλά, αλλά θα παρακαλέσω να σας ξαναέχουμε τις επόμενες μέρες για να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Διότι αυτά που είναι δεν αφορούν μόνο θέματα ενέργειας. Αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, κύριε καθηγητά. Εθνικής ασφάλειας της χώρας. Είναι θέματα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή τη συνέντευξη που μας δώσατε απόψε και σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού.

0: θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
3: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
2: Αχ, το ξέχασα τελείως.
3: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
2: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
3: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Έχω τον κύριο Ρούντι Ρινάλντι σήμερα κοντά μας. Καλημέρα κύριε Ρινάλντι.
8: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
7: Είχα πει θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, αλλά θέλω να ξεκινήσω με το αν έχετε εσείς ένα σχόλιο, γιατί παρακολουθείτε όλα τα δρόμενα. Με αυτές τις νέες τρεις παρετήσεις από το κόμμα Καριστιανού, μία είναι του γνωστού μας εδώ, του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη, η άλλη είναι του πτεράρχου του κυρίου Παπα-Νικολάου, Ηρακλείωτης κι αυτός, και η τρίτη είναι του κυρίου Σαββίδη από την Ολλανδία. Σας λένε όλα αυτά κάτι?
8: Ναι, βεβαίως και λένε. Είναι μια όχι ευχάριστη εξέλιξη. Δείχνει ότι δεν προχωράνε τα πράγματα όπως θα έπρεπε να προχωρήσουν. Είναι λυπηρό που ένα τεράστιο κίνημα, το κίνημα των τεμπών, έχει αποσυρθεί από την κεντρική πολιτική σκηνή. πήρε τη μορφή ενός προσωποκεντρικού κόμματος και όχι κινήματος. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο εξαγόμενο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από προσωποκεντρικά μορφώματα, έχει ανάγκη από ένα μεγάλο δημοκρατικό, τεράστιο λαϊκό ρεύμα που να μπορεί να εκφράζεται, να έχει διαδικασίες, να είναι δημόσιο, να μπορεί να διαβουλεύεται ο κόσμος μεταξύ του. Προχθές ήμουν σε μια συγκέντρωση στα Βρυλίσια που έκανε μια αυτοδιοικητική κίνηση και βγήκε μια κυρία και είπε την εξής φράση που εμένα με τάραξε αρκετά. Λέει, θέλω να πω δύο πράγματα και το μόνο που θέλω να καταλάβετε είναι ότι μόνο εδώ μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω πουθενά αλλού να μιλήσω. Υπάρχει μια τεράστια μάζα ανθρώπων, απλών λαϊκών ανθρώπων που δεν έχουν φωνή και θα έπρεπε κάθε διαδικασία, ακόμα και ένα νέο κίνημα ή ένα νέο πολιτικό μόρφωμα, να μπορεί να αφουγκράζεται και να δίνει φωνή και άρα να βάζει διαδικασίες. Και αυτό φαίνεται ότι λείπει πολύ και από το νέο κόμμα που ίδρυσε η κυρία Καριστιανού και αυτές οι παραιτήσεις δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
7: Μάλιστα. Τώρα όλα αυτά προφανώς δεν είναι ξεκομμένα από μια κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική πραγματικότητα πρώτα-πρώτα στην ίδια τη χώρα. Διότι κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο έρχεται στην επιφάνεια με εμπλοκή, εγώ δεν θα πω κατηγορούμενη, ας το αποφασίσει η δικαιοσύνη αυτό ή όποια, η ελληνική, η βελγική, η ευρωπαϊκή, αλλά κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο από τη μια, κάθε μέρα βλέπεις ανθρώπους να βάζουν την ίδια τους τη ζωή μπροστά, όπως ο απεργός πείνας για τα προσφυγικά, και κάθε μέρα ένα πολιτικό σύστημα που ασχολείται με το ποιος θα είναι πρώτος, πρώτο-δεύτερος, ποιος θα κάνει, ποιος δεν θα κάνει, τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Όχι όλοι, για να μην μηδενίζω. Τι εικόνα είναι αυτή σε μια χώρα που έχετε πει εδώ και δύο χρόνια ότι έχει υπαρξιακά ζητήματα?
8: Ναι, νομίζω ότι εμφανίζεται στην επιφάνεια, και όταν λέω στην επιφάνεια εννοώ στη κεντρική πολιτική σκηνή και στο πολιτικό σύστημα, μια κατάσταση που δείχνει ότι κάτι είναι σάπιο. Πώς λέγαμε, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι πολύ σάπιο μέσα στην ελληνική πολιτική σκηνή και αυτό, πώς το λένε, βγαίνει από όλους τους πόρους της. Δηλαδή αυτά που επισημαίνεται, δηλαδή το πρωί να καταδικάζεται η κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου, το βράδυ να βγαίνει ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος να βγαίνει και να λέει δεν πάω σε κανέναν κερατά, δεν παρουσιάζομαι, να παρετούνται οι γενικοί γραμματείς για τις πολεοδομίες, ο ΠΚΠ, τα ΤΕΜΠΗ, υποκλοπές κτλ. Δείχνουν ότι εδώ η σαπίλα έχει προχωρήσει.
7: Με συγχωρείτε, είπε κάτι καλύτερο ο Αβραμόπουλος. Με συγχωρείτε, κύριε Ρινάλδη. Είπε ότι τρεις μέρες είχε στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αν ήσασταν εσείς, εγώ, ο Νίκος, ο Κώστας, ο ένας, ο άλλος, θα ήταν τρεις μέρες το ένταλμα σύλληψης στο συρτάρι.
8: Όχι, θα μας είχαν βάλει χειροπέδες.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά εδώ θέλω να πω δύο πράγματα από το στρατόπεδο, να το πω έτσι, το δεξιό στρατόπεδο στη χώρα. Η Καθημερινή πριν από μια εβδομάδα είχε ένα άρθρο «Οι πολλές αποχρώσεις της διαφθοράς». Δηλαδή ομολογείται ότι υπάρχει μια διαφθορά. Και η χθεσινή εστία είχε κεντρικό τίτλο «Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία». Δεν τα λέω εγώ αυτά τα πράγματα, δεν τα λέει κάποιος που απλά αντιπολιτεύεται σε αυτό το σύστημα κτλ. Μέσα από την ίδια την κατάσταση δείτε και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δηλαδή είτε τον κύριο Καραμαλή είτε τον κύριο Σαμαρά, στην ουσία βάζουν και αυτοί αυτό το θέμα, είτε με το να δυσπιστείτε σε αυτούς που ερωτεύονται για το χρήμα και τη δικιά τους προσωπική καριέρα, είτε ο Καραμαλής, ή ο κύριος Σαμαράς που μιλάει ότι εδώ πέρα έχει υπαρθεί κάτω με ένα μεγάλο διαζύγιο από αυτό που ήταν παλιά η λαϊκή δεξιά κλπ. Υπάρχει σαπίλα και υπάρχει πρόβλημα με αυτή τη σαπίλα που είναι πολύ, καλπάζει δηλαδή, αλλά καλπάζει μέσα από το ίδιο το σύστημα το οποίο υπηρετείται στη χώρα, και το σύστημα που υπηρετείται στη χώρα είναι ένα μεταπρατικό εξαρτημένο σύστημα το οποίο συνειδητά προχωράει στην εκποίηση και στην ανατίναξη της χώρας και των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας για να γίνουμε απλά ένας κόμβος, ένα οικόπεδο, μια αποικία, και μέσα από αυτή τη διαδικασία πλουτίζουν όχι μόνο το πολιτικό σύστημα αλλά και όλοι οι ολιγάρχες που είναι πίσω από αυτό, και από αυτή την εκποίηση δηλαδή βγαίνει ένας πλούτος ο οποίος διαμοιράζεται ανάμεσα σε ημετέρους. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν μπαίνει σε όλη την προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο μας λένε αν τα εισιτήρια θα είναι τζάμπα κάποιες ώρες το πρωί σε μια-δυο πόλεις, αν θα δούνε, αν θα κάνουν πολλούς ελέγχους για την ακρίβεια, αν θα κάνει το πόσο κάνει να βλέπει ο καθένας που είναι πιο φτηνά να τρέχει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο κτλ. Και μας κοροϊδεύουν. Γιατί στην ουσία νομίζω ότι η φωτογραφία της ανατίναξης των λιγνητορυχείων και των μηχανημάτων που υπάρχουν εκεί πέρα είναι μια συμβολική φωτογραφία της ανατίναξης και της καταστροφής των δυνατοτήτων η Ελλάδα να υπάρχει με ένα διαφορετικό τρόπο. Στην ουσία ανατινάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με αυτά που γίνονται. Μόλις χθες έμαθα ότι πουλήθηκε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας στη Φραπόρτ για 40 χρόνια. Δηλαδή είχαμε μια ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων μέχρι τώρα ορισμένων και τώρα είναι στη σειρά άλλα 20-23 αεροδρόμια να ιδιωτικοποιηθούν. Εκποιούνται όλα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και από αυτή την άποψη αυτό το μοντέλο υπηρετείται από αυτό το πολιτικό σύστημα και νομίζω ότι δεν παρεκκλίνει κανένα από τα συστημικά κόμματα από αυτό το πλαίσιο. Παίζουν, να το πω έτσι, ανταγωνίζονται μεταξύ τους ή πέφτουν και, να το πω, σφαλιάρες μεταξύ τους και ανταγωνισμός, αλλά επί της ουσίας, επί του πλαισίου αυτού του μοντέλου για την Ελλάδα είναι σύμφωνοι και δεν παρεκκλίνει κανένας από αυτό. Αυτό είναι το πολύ άσχημο πράγμα που συμβαίνει σήμερα. Και
7: ναι.
8: Επιτρέψτε μου να αναφερθώ, γιατί παρακολουθώ τις εκπομπές σας, σε αυτό που είπε ο κύριος Ιωαννίδης, ένας από τους πιο διάσημους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, μίλησε για αχριστοκρατία στην Ελλάδα. Μίλησε ότι και η Ελλάδα 2.0 και η Ελλάδα του 2030 έχει χάσει ήδη 25.0 από το τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την πορεία της χώρας όλες οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ. Και είπε το εξής εντυπωσιακό, επιτρέψτε μου να το πω, ότι η μεγαλύτερη του αγωνία είναι ότι υπάρχει εξάλληψη της χώρας από το χάρτη χωρίς να το πάρουμε είδηση. Και αυτό το χωρίς να το πάρουμε είδηση είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει μια κοινωνία που έχει καθυλωθεί. Δείτε, ας πούμε, στην Αλβανία υπάρχει ένας ξεσηκωμός απέναντι σε μια τεράστια εκποίηση ενός νησιού και ενός υδροβιότοπου.
7: 4 εβδομάδες ανυποχώρητα. Μάλιστα.
8: Μπράβο.
7: Όχι μια και... μέρα, δύο. Όχι μια μέρα. Όχι. 4 εβδομάδες. Μάλιστα.
8: Μπράβο. Φυσικά ο Ράμα λέει δεν με νιάζει τίποτα. Εγώ θα συνεχίσω.
7: Δεν λέει αυτό, κύριε Ρινάλντι. Σας πιάνω αδιάβαστο. Χθες σε συνέντευξη είπε, του είπαν μα έχει κάθε μέρα να πάνε αγά όλοι αυτοί. Τους έχω γραμμένους. Ναι.
8: Ακριβώς. Καλά το λέτε. Εγώ το είπα πιο ευγενικά δηλαδή. Ότι αδιαφορεί πλήρως και θα εφαρμόσει αυτό το deal με την οικογένεια Τραμπ και με άλλους παράγοντες επιχειρηματικούς. Μια φράση που είχε πει ο κύριος Δημαράς, πολύ παλιά διανοούμενος, είχε πει ότι η κοινωνία βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη κατάσταση κούρασης από την πυκνή διαδοχή ελπίδων και απογοητεύσεων. Πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία, δηλαδή ο απλός κόσμος, είναι κουρασμένος, απογοητευμένος από αυτή την πυκνή διαδοχή ελπίδων και απογοητεύσεων που έχουν γίνει από το 2010 μέχρι σήμερα, και ενώ σηκώθηκε, κινητοποιήθηκε, άλλαξε συμπεριφορά σε πολλά πράγματα, έφαγε τόσα στραπάτσα και τόσες απογοητεύσεις και τόσες κολοτούμπες και τόσες αλλαγές μέσα από το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Οι ελπίδες του όλες εξανεμίστηκαν ή προδόθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Και το λέω αυτό ακόμα και με το άρωμα της παραίτησης του κυρίου Κοκοτσάκη, δηλαδή, που για άλλη μια φορά μια δυνατότητα να γίνουν λίγο διαφορετικά πράγματα διαψεύδεται, και διαψεύδεται με έναν τρόπο που θα δυναμώσει μια απογοήτευση ή κάποιες ελπίδες, ή θα προσπαθήσουν, και καλά το είπατε, όλοι αυτοί που σιωπούσαν για τον κύριο Κοκοτσάκη και όλες τις αποκαλύψεις και όλη τη τίμια και πολύ σημαντική δουλειά που έκανε, τώρα τον θυμούνται γιατί θέλουν να χρησιμοποιήσουν
7: μάλιστα
8: αυτή τη...
7: Μια χαρά το λέτε. Που... Φιγουράρει παντού σήμερα. Ε?
8: Μπράβο,
7: με
8: μπράβο,
7: διθυραμικά.
8: Μπράβο.
7: Εγώ ναι. είπα, αν είναι ξύπνιος, δεν ξέρω αν ακούει επικοινωνιακά, ναι. να τους αφήσει δύο μέρες, μία-δύο μέρες, δεν ξέρω όσο θέλει. Να πούνε και να, αφού τον θυμήθηκαν και τον καλούν, να βγει. Αλλά να βγει και να τους πει καλημέρα, παιδιά. 3,5 χρόνια δεν με είδατε, δεν με ξέρατε. Καθίστε να σας πω πρώτα για την κολοβίδικη στα Τέμπη. Για να δούμε, θα τον κόψουν.
8: Ναι, νομίζω θα ήταν πολύ καλό αυτό, αλλά δεν ξέρω και αν θα τον καλέσουν ή θα χρησιμοποιήσουν απλά αυτά που λέει. Γιατί έχει ένα θάρρος ο κ. Κοκοτσάκης από αυτά που άκουσα από την ανακοίνωση που διαβάσατε πριν. Να πει ότι εγώ παραμένω προσιλωμένο σε όλα αυτά που έκανα, δεν μετανιώνω για τίποτα από όλα αυτά και θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή για να λάμψει η αλήθεια αυτά και τα λοιπά. Και τέλος πάντων στρέφεται και ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα και στον τρόπο με τον οποίο μπαζώνει όλη την αλήθεια και όλη την κατάσταση. Γιατί αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Εδώ γίνονται οι δίκες. Τι γίνονται δηλαδή με όλα αυτά τα μετεμποδίων και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις αναβολές επαόριστον αυτά κτλ. Και έχει πέσει το ενδιαφέρον του κόσμου γύρω από αυτά. Και αντίθετα μιλάμε για το ποιος θα βγει πρωθυπουργός, ποιος θα βγει αυτοδύναμος, ποιος θα κυβερνήσει, ποιος θα μπορέσει να διώξει το Μητσοτάκη, πώς θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να κυβερνήσει παραπέρα τη χώρα. Δηλαδή για άλλα πράγματα μιλάμε από τα πιο σημαντικά και τα πιο ουσιαστικά, από αυτά που επισημαίνουν πολλοί διανοητές ή και πολλοί άνθρωποι ή και νιώθει και κάθε λαϊκός άνθρωπος. Δεν πάει καλά η χώρα, δηλαδή πάει στα βράχια. Αυτό δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν, δεν τους νοιάζει καθόλου. Αυτό προσπαθώ να...
7: Μάλιστα. Ακούστε τώρα κόντρα μηνύματα σε αυτό που λέτε. Χωρίς να διαφωνούν με το μεγάλο σας σκεπτικό. Ναι, λέει, αλλά κύριε Ρινάλντι, κλωτσάτε κι εσείς το τενεκεδάκι. 7 χρόνια τώρα, μην το ξεχνάτε, κυβερνά ένα συγκεκριμένο σύστημα που, όπως είπατε, κάθε μέρα σκάνε 2-2 τα σκάνδαλα. Το ότι μερικοί επιχαίρουν, και δεν εννοούμε εσάς, με τα πεπραγμένα, για παράδειγμα, στο κίνημα της Ελπίδας. Ας κάτσουν όλοι τότε με κούλι μέχρι να δύσει ο ήλιος και Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα και τους λοιπούς να βοηθάνε για να μην σβήσει ο ήλιος. Θέλω να σας πω, λέει άλλος εδώ πέρα, ο φίλος ο Κώστας, ότι αυτή τη στιγμή το κεντρικό ζήτημα είναι πώς φεύγει ένα καθεστώς. Δεν είναι όλα τα άλλα. Τι απαντάτε?
8: Απαντάω πολύ, πολύ απλά. Αυτή η κυβέρνηση και αυτό το καθεστώς έπρεπε να έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό. Όσοι θέτουν αυτό το ερώτημα πρέπει να πούνε γιατί δεν έχει φύγει τόσο καιρό αυτό το καθεστώς και αυτή η κυβέρνηση. Μόνο υπάρχουν τρία μεγάλα σκάνδαλα. Υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠΕ. Μόνο για ένα από αυτά θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί και να έχει φύγει για αυτή η κυβέρνηση. Και τα τρία μαζί θα έπρεπε να έχει εκδιωχθεί εδώ και πολλή ώρα. Γιατί δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Δεν έχει συμβεί γιατί δεν υπάρχει καμία πολιτική αντιπολίτευση. Δεύτερο, γιατί η κοινωνία είναι απογοητευμένη και καθυλωμένη και γιατί αυτό το τεράστιο κίνημα των Τεμπών, αντί να δώσει αυτά που έπρεπε να δώσει, έδωσε αυτά που βλέπουμε σήμερα και λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα, πράγματα κτλ. Κατά την άποψή μου, για να φύγει ένα καθεστώς και να φύγει μια κυβέρνηση, είναι απαραίτητη μια μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση, ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα το οποίο να το απαιτήσει αυτό το πράγμα και να το επιβάλλει. Η αντιπολίτευση, αν ήθελε, μπορούσε να έχει αποχωρήσει από τη Βουλή, μπορούσε να έχει παραιτηθεί από όλες τις θέσεις, να αποκαλέσει εκλογές ανά πάσα στιγμή κτλ. Δεν το έπραξε αυτό το πράγμα, γιατί στην ουσία συμφωνεί με αυτό το μεταπρατικό μοντέλο το οποίο πρέπει να υπηρετήσει και εκείνη. Αν πρέπει να ανακυκλωθεί το πολιτικό σύστημα, πρέπει να έχει μια θέση και αυτή μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα για να υπηρετείται αυτό το μοντέλο. Επομένως, η κύρια αιτία που δεν έχει φύγει αυτό το καθεστώς μέχρι τώρα είναι γιατί δεν υπήρξε ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα που να θέσει το θέμα «φύγετε, παραιτηθείτε εδώ και τώρα αμέσως». Και αν φέρουμε το παράδειγμα της Αλβανίας για κάτι πολύ πιο μικρό σε έκταση, αλλά με μια διαφθορά τεράστια μέσα στην ίδια τη χώρα που εκπροσωπεί ο κύριος Ράμα, και εδώ πέρα θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια μεγάλη μαζική πολιτική κινητοποίηση και κατακραυγή, ούτως ώστε να εκδιωχθεί η κυβέρνηση και όλα αυτά που κάνει. Αντίθετα, αφέθηκε το περιθώριο να κάνει τις οπακεπέδες, να κάνει τις προανακριτικές, να κάνει όλα τα παιχνιδάκια που ήθελε, να κάνει όλα τα κομπρεμί με τους ολιγάρχες, να τη στηρίζουν οι πάντες με ένα τέτοιο τρόπο και να μην αμφισβητηθεί. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι δεν είναι ότι εμείς τώρα παίζουμε με τα τενεκεδάκια μας και θα έχουμε κι άλλο, είτε τον Κούλη, είτε μια κυβέρνηση που θα είναι συνασπισμός Κούλη, Ανδρουλάκη, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα φτιάξουν μια κυβέρνηση συνεργασίας, είτε και χωρίς τον Κούλη αύριο μεθαύριο. Το ζήτημα είναι αν έχει τεθεί στο επίκεντρο το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας και αυτή η καταστροφή που συντελείται και αν θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο λαϊκό υποκείμενο που να μπορέσει να αναμετρηθεί με αυτό το καθήκον και τη σωτηρία της χώρας, της κοινωνίας, του λαού. Αυτό δεν μπαίνει με ένα καθαρό τρόπο από όλους τους πολιτικούς παράγοντες που υπάρχουν σήμερα. Αυτό θα έπρεπε να τεθεί και να καλεστεί όλος ο κόσμος να αγωνιστεί για μια άλλη προοπτική. Γιατί νομίζω ότι μπορεί η Ελλάδα να πάει αλλιώς. Υπάρχουν οι δυνατότητες να πάει διαφορετικά, απλά μας τις ακυρώνουν, τις ματαιώνουν, τις ανατινάζουν. Και από αυτή την άποψη, χωρίς να υπάρχει ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα, ένα κίνημα καινούριο, διαφορετικό, όχι ένα άλλο κόμμα, όχι άλλο ένα προσωποπαγές κόμμα ή όχι κάτι που να νομίζει ότι μέσα από τις επόμενες εκλογές μπορεί να ξεπηδήσει κάτι, αλλά να υπάρχει μια κατάσταση που να πιέζει για να πάει αλλιώς όλη η πηξίδα, όλη η βελόνα της πηξίδας αυτής της χώρας. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο ουτοπικό ή δύσκολο, αλλά σε δύσκολα προβλήματα δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ή ευκολάκια και λυσάρια που να μας το λύνουν ταχυδακτηλουργικά το πρόβλημα. Πρέπει να αγωνιστούμε.
7: Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, ενώ λέτε αυτά, θα σας πω τι λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πριν από λίγα λεπτά στη δημόσια τηλεόραση. Ακρίβεια υπάρχει, αλλά η κυβέρνηση δεν μένει αδιάφορη απέναντί της. Η αγορά και η κυβέρνηση υπόλογε στα μάτια του καταναλωτή, αλλά εμείς δεν μένουμε αδιάφοροι. Υπάρχει ακρίβεια, αλλά δεν είμαστε αδιάφοροι απέναντί της. Έχουμε και την πλατφόρμα πόσο κάνει. Δηλαδή, περνάει ακρίβεια, κύριε Ρινάλντι, αλλά η κυβέρνηση, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, δεν είναι αδιάφορη. Λέει, έλα εδώ ακρίβεια, κάτσε κάτω. Γιατί είσαι ακρίβεια. Καταλάβατε.
8: Ναι, ο κύριος Χατζηδάκης έχει ένα παρελθόν. Βγέλησε την Ολυμπιακή αεροπορία, την έκανε κομματάκια. Μετά διαλύει και ιδιωτικοποιεί τη ΔΕΗ. Έχει λοιπόν, είναι κάτι σαν έναν ψαλιδοχέρι απέναντι στο δημόσιο και απέναντι στα θέματα. Και τώρα παραδέχεται ότι υπάρχει μια ακρίβεια. Δεν αδιαφορεί αυτή η κυβέρνηση, της οποίας είναι αντιπρόεδρος, ελέω και Κούλη Μητσοτάκη. Και από την άλλη μεριά μας λέει κιόλας ότι μπείτε στην πλατφόρμα πόσο κάνει και αντιμετωπίστε το πρόβλημα. Μας κοροϊδεύει κατάμουτα. Αυτό κάνει.
7: Άρα δεν υπάρχει αντίλογος. Κρατήστε το. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Μ' αρέσει αυτό. Ο κόσμος λέει εδώ, κύριε Ρινάλντι, υπάρχει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος state capture, η λεγόμενη θεσμική αιχμαλωσία. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στο σημείο που η διαφθορά δεν είναι πια μια παρέκκληση του συστήματος, αλλά έχει γίνει τρόπος λειτουργίας του? Μήπως δηλαδή πλέον το ίδιο το σύστημα παράγει σκάνδαλα από τη φύση του, χωρίς να υπάρχει σημείο επιστροφής?
8: Κοιτάξτε κάτι, ισχύει αυτό. Απλά δεν είναι σκέτο ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει σε όλο, ας το πούμε, σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο μια τέτοια κατάσταση κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή κάποιοι όμιλοι επιχειρηματικοί ή κάποιοι άνθρωποι που είναι υπερπλούσιοι βρίσκονται γύρω από κάποιες πρωθυπουργικές ή προεδρικές αίθουσες. Παίρνουν αυτοί αποφάσεις για πάρα πολλά πράγματα ή επηρεάζουν για να πάρθουν αποφάσεις. Τα σκάνδαλα σκάνε παντού σε όλο τον κόσμο και είναι σε πολύ μεγάλη έκταση και σε αυτά παίρνουν μέρος ανώτατοι πολιτικοί και άλλοι άνθρωποι. Πάρτε ας πούμε την κυρία Φόντερ Λάγιαν, ας πούμε, και θα αν θυμηθείτε όλο το ζήτημα με τα εμβόλια και τη Pfizer και τα λοιπά, είναι κάτι πρωτοφανές. Αν δείτε στην Αμερική, ο Elon Musk είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στο πλανήτη και έχει φτάσει να έχει μια περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ Το ΑΕΠ 172 χωρών. Μόνο 23 άλλες χώρες έχουν ένα ΑΕΠ που να πλησιάζει το 1 τρισεκατομμύριο. Υπάρχει μια παγκόσμια χρηματιστική ολιγαρχία που αποτελείται από 60.000 άτομα, τα οποία είναι περίπου το 0,001 του παγκόσμιου πληθυσμού, που έχει τριπλάσιο πλούτο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μιλάμε για μια τεράστια ανισότητα η οποία καλπάζει με τρομακτικά γοργούς ρυθμούς. Έχει άμεσα συμφέροντα από αυτή την αναδιάρθρωση που γίνεται και είναι μια από τις πιο μεγάλες αναδιάρθρωσεις που γνώρισε όλη η ιστορία του καπιταλισμού, αυτή που γίνεται τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις αλλαγές που γίνονται, παράλληλα με την οικονομία του πολέμου και με τους πολιτικούς εξοπλισμούς. Και συναντιόνται η τεχνητή νοημοσύνη με την πολεμική δραστηριοποίηση και όλη αυτή τη φυγή προς τον πόλεμο και δημιουργείται μια κατάσταση περιοχές να ερημώνουν τελείως. Τα σκάνδαλα και οι business και όλων των ειδών οι δραστηριότητες από μαφιοποιημένες καταστάσεις μέχρι χρηματισμό όλων των πολιτικών φορέων και των θεσμών κτλ. Και άρα εδώ πέρα περικυκλωνόμαστε από ένα κόσμο μιας τέτοιας παγκόσμιας ανισότητας, ενός κόσμου, ενός πλούτου που έχει αρπαχτεί από όλο το πλανήτη πλέον και με τρόπους τέτοιους δηλαδή, και όχι τόσο ότι έχουμε μία θεσμική, να το πω, φούσκα στην οποία πρέπει να υπάρχουμε μέσα σε αυτήν, δεν ξέρω πώς τέθηκε το ερώτημα. Επομένως δεν είναι μία ελληνική παρέκκληση, απλά στην Ελλάδα μερικά πράγματα γίνονται και με έναν, ας το πούμε, βαλκανικό ή ελληνικό τρόπο, όπως είναι η υπόθεση, ας πούμε, με τα ζώα και τη κτηνοτροφία.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή όλο το σκάνδαλο, θα μπορούσαν να μην θανατωθούν όλα αυτά τα ζώα, δηλαδή. Είναι μια καταστροφή και αυτή.
7: Ποιος άκουγε αυτούς που τα λέγανε? Ακούστε τώρα, κάποιοι μας επαναφέρουν πίσω, ή αν αντίλεκτα είναι από τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Λέει εδώ ο Γιάννης ο Φρονιμάκης. Στην πολιτική και στη ζωή η ηθική και η αξιοπρέπεια είναι το ύψιστο προτέρημα. Αναφέρομαι στην επίθεση που βλέπω ότι γίνεται από το πρωί μετά την ανακοίνωση του Βασίλη Κοκοτσάκη στον ίδιο από διάφορους, όχι πολλούς ευτυχώς. Ο Βασίλης είναι ένα πρόσωπο εγνωσμένης αξίας, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα και στο κίνημα των Τεμπών αλλά και στο υποδιαμόρφωση κίνημα Ελπίδα. Η προσφορά του και στις δύο περιπτώσεις ήταν ανεκτίμητη. Η επιλογή του θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή και δεν μπορεί να επισκιάσει την πολύτιμη προσφορά του. Για μένα το γεγονός ότι είμαστε φίλοι είναι τιμή μου. Η Μαρία Καριστιανού τον ευχαρίστησε για ό,τι έχει κάνει για την υπόθεση των Τεμπών και για το κίνημα και του δήλωσε ότι τον σέβεται και τον εκτιμά σε επιστολή που του έστειλε. Και ως εκ τούτου παρακαλούνται οι βασιλικότεροι του βασιλέα μέσα από το κίνημα να είναι πιο ήπιοι στα σχόλιά τους. Η ανθρωποφαγία δεν πρέπει να επικρατήσει ούτε στη ζωή ούτε στην πολιτική. Άλλωστε, ο Βασίλη συνεχίζει τον αγώνα για την υπόθεση των Τεμπών. Ο Αλέξανδρος λέει, ποιος έκανε το κίνημα κύριε Ρινάλντι, η Καριστιανού ή ο Κοκοτσάκης? Και μιας και το αναφέρει ο Φρονιμάκης, έχω υπόψη μου ότι η κυρία Καριστιανού απάντησε στον κύριο Κοκοτσάκη στην πολιτική επιστολή πιο προσωπικά, λέγοντάς του ότι έλαβε την επιστολή του και λυπάται πολύ για όσα αναφέρει, ωστόσο οφείλει να τον ευχαριστήσει για την πολύτιμη βοήθειά του, χωρίς να ξεχνά και τη θεμελιώδη συμβολή του στην προσπάθεια ανέβρεσης της αλήθειας για τα Τέμπη, και μακάρι αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη να είχε αποφευκτεί. Αυτά λέει μεταξύ άλλων. Αλλά έχετε ένα σχόλιο? Γιατί βλέπω εδώ ότι το θέμα επανέρχεται.
8: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό θα είναι για κάποιες μέρες αρκετά σημαντικό και νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά όλοι πάνω σε αυτό. Το πρώτο ερώτημα που υπάρχει είναι τι ήταν αυτό το κίνημα των Τεμπών. Και από αυτή την άποψη δηλαδή πρέπει να παραδεχτούμε ότι συνέβαλαν όλοι οι γονείς για να μπορέσει να δημιουργηθεί, γιατί είχαμε και άλλες περιπτώσεις τέτοιων συστημικών εγκλημάτων που όμως δεν είχαν δημιουργήσει ένα κίνημα. Η αποφασιστικότητα, η διάθεση, ακόμα και ο ρόλος της κυρίας Καριστιανού για ένα μεγάλο διάστημα ήταν αποφασιστικά στο να εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα ένα τεράστιο κίνημα που κινητοποίησε 2-3 εκατομμύρια ανθρώπων. Από αυτή την άποψη δηλαδή δεν το έκανε ούτε αποκλειστικά προσωπικά η κυρία Καριστιανού, ούτε ο κύριος Κοκοτσάκης το κίνημα των Τεμπών, παρόλο που συνέβαλαν τα μέγιστα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να βγουν πράγματα στην επιφάνεια κτλ. Δεν ακυρώνω το ρόλο κανενός για αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος θέλει να δημιουργήσει ένα πολιτικό κόμμα, άσχετα αν θα το ονομάσει και μία και κίνημα, γιατί παίζουμε με τις λέξεις καμιά φορά, είναι άλλο πράγμα ένα κίνημα και είναι άλλο πράγμα ένα κόμμα, αλλά τέλος πάντων ένα κόμμα που θέλει να παίξει ένα ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, αρχίζουν τα πράγματα και θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά. Δηλαδή το ερώτημα που εγώ θέτω και στο κύριο Φρονιμάκη αλλά και σε όλους είναι στο αν αυτό που παρήχθηκε με την απόφαση να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα που να θελήσει να πάρει μέρος στην πολιτική ζωή έδωσε μία διέξοδο και έκφρασε όλη αυτή τη λαϊκή οργή που υπήρξε με το κίνημα των Τεμπών ή το περιόρισε ή το έβαλε στα κανάλια, να το πω έτσι, μιας πολιτικής διαδικασίας που μοιάζει λίγο με τις πολιτικές διαδικασίες των άλλων κομμάτων. Και επίσης, αυτό που εγώ θα κάνω, έκανα μια κριτική από την πρώτη στιγμή όταν εμφανίστηκε το κίνημα των Τεμπών, πολύ νωρίς δηλαδή, πριν ακόμα να γνωριστεί ότι υπάρχει κίνημα των Τεμπών, έθεσα το θέμα ότι θα έπρεπε να ανοίξουν διαδικασίες. Διαδικασίες. Δεν υπάρχει ένα κίνημα χωρίς εσωτερικό διάλογο, χωρίς διαδικασίες, χωρίς διαβουλεύσεις, χωρίς συναντήσεις, χωρίς να υπάρχει κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί εν λευκό να δοθεί η διακήρυξη ενός τόσο μεγάλου κινήματος, ας πούμε, σε 2, 3, 4, 5 πρόσωπα και σε κάποια δίνω μεγάλη σημασία στη λέξη αυλή που χρησιμοποίησε ο κύριος Κοκοτσάκης. Γιατί εγώ έχω κάνει λόγο για το διαδρομισμό που υπάρχει είτε στα υποεκόλαψη κόμματα είτε και στα κόμματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί. Ο διαδρομισμός είναι να γίνεται μια διαπάλη που δεν φαίνεται, δεν ανακοινώνεται, δεν υπάρχει διαδικασία, δεν συμμετέχει μια βάση και γίνεται γύρω από κάποια πρόσωπα ή διάφορες προσωπικότητες οι οποίες για διάφορους λόγους πλησιάζουν ορισμένες διεργασίες ή ορισμένα κόμματα που θα φτιαχτούν ή φτιάχνονται ή που υπάρχουν για να μπορέσουν να ανελιχθούν ή να παίξουν οποιοδήποτε ρόλο.
7: Μάλιστα.
8: Αν δεν άνοιγε, έπρεπε να έχει ανοίξει προς την κοινωνία όλο αυτό το πράγμα, να συμμετάσχει η κοινωνία. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα κόμμα κίνημα το οποίο να είχε εκατοντάδες χιλιάδες μέλη που ήθελαν να προσφέρουν σε αυτή την κατάσταση. Κάτι τέτοιο δεν έγινε μέχρι τώρα.
7: Λέει εδώ πέρα ο Νίκος και κλείνω αυτό το κεφάλαιο προς ώρας ότι κάτι μου λέει ότι ενώ τον Κοκοτσάκη τον είχαν γραμμένα όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωση όταν έλεγε την πυρόσφαιρα και για το φορτίο, τώρα θα τον ψάχνουν να το βρουν από το πρωί μέχρι το βράδυ κάτι τέτοιο ψηλιάζουμε. Είπαμε γι' αυτό, Νίκο μου όμως. Με συγχωρείς, είπαμε. Δεν τον φωνάζουνε. Για τα Τέμπη θα μιλήσει. Είναι σίγουρο αυτό. Θέλω να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Λέει εδώ Σύφης, γιατί ανοίξατε εδώ πέρα. Προκύπτουν αιώνια διλήμματα, κύριε Ρινάλντι. Η λογική του όλα ή τίποτα είναι αποδοτική. Ο αρχηγός εμπνέει το λαό ή ο λαός μπορεί να προχωρήσει και να οργανωθεί με επιτυχία. Επαναστάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς ήρωες γίνονται.
8: Λοιπόν, υπάρχει πάντα μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο λαό και σε κάποια πολιτική ηγεσία. Δεν μπορεί να γίνεται το ένα ερήμην του άλλου. Δηλαδή να νομίζουμε ότι θα συγκροτεί ο λαός χωρίς να έχει μια ηγεσία ή μια ηγεσία να μην δίνει καμία σημασία στο λαό και στις διαδικασίες που χρειάζεται ο ίδιος ο λαός για να μπορεί να εκφραστεί. Συνεπώς, μέσα από τους αγώνες δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για να αναδειχθούν οι ικανότεροι, να αναδειχθούν οι ηγεσίες, να μπορέσουν να κατοχυρωθούν, να μπορούν ακόμα και άτυπα να έχουν ένα τεράστιο κύρος απέναντι σε έναν κόσμο, να συνομιλούν με τον κόσμο, να εκφράζουν τον κόσμο, να γίνονται η φωνή του κόσμου. Αυτό το πράγμα λείπει τελείως από την πολιτική ζωή της χώρας. Δεν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία και μια τέτοια λειτουργία. Τώρα από εκεί και πέρα για τους ήρωες, για αυτά κτλ. Η ιστορία θα κατατάξει το καθένα ανάλογα με το τι έχει προσφέρει πραγματικά και το τι ανάγκες υπήρχαν και πόσοι άνθρωποι αναδείχθηκαν.
7: Μην επεκτείνεστε γιατί έχω πάρα πολλά. Ο Νίκος λέει καλημέρα, πολύ στενάχωρη μέρα, αλλά καλημέρα, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικά. Ο Χάρης λέει να είστε καλά κύριε Ρινάλντι, η καλύτερη ατάκα της ημέρας μου τη φτιάξατε. Ο Ψαλιδοχέρης γάντι πηγαίνει για το Χατζηδάκι. Εδώ συμφώνησαν και κάποιοι στο ραδιόφωνο από ό,τι είδα εδώ. Καλημέρα κύριε Ρινάλντι, λέει η Μαρία. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να φύγει μέχρι να ολοκληρώσει το σχέδιο που το έχουν αναθέσει αυτοί που τον έβαλαν στην εξουσία. Και η αντιπολίτευση όμως μέρος σχεδίου είναι να είναι αδύναμη όπως και ο κόσμος. Θέλουν Ελλάδα χωρίς Έλληνες ή να εξαφανιστούμε ή να σερνόμαστε όπου θέλουν δηλαδή όλοι οι χρήσιμοι ηλίθιοι. Και άλλος φίλος λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος. Καλά πάει κύριε Ρινάλντι Καριστιανού, απλά την πολεμάνε πολύ.
8: Εντάξει, δεν έχω τι να σχολιάσω από όλα αυτά. την τελευταία φράση του κ. Καριστιανού θα δείξει αν πάει καλά ή δεν πάει καλά. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχουν γίνει τελείως διαφορετικά πράγματα.
7: Λοιπόν, θα έπρεπε... παρακάτω, πάω παρακάτω, Παναγιώτης. Κύριε Ρινάλντι, λέει, γιατί τόσο μίσος για τον Τσίπρα? Οι τελευταίες μεταγραφές δείχνουν ότι η θέληση για μια πραγματική αλλαγή είναι πραγματικότητα. Η κυρία Λεπενιώτη αποτελεί εγγύηση για απόδοση δικαιοσύνης. Η φορολόγηση των μεγάλων εισοδημάτων αποδεικνύεται από τον τρόπο διανομής των συχνοτήτων στα κανάλια, αν θυμάστε. Αν με τα ίδια τα χεράκια μας βγάζουμε τα ματάκια μας, τότε ο Κυριάκος θα κυβερνήσει 10 τετραετίες. Αυτό θέλετε? Για να έχετε λόγο ύπαρξης και να βγαίνετε να καταγγέλλετε τα κακό σκημένα, εντάξει. Κυριάκο, λοιπόν, αντί για Τσίπρα, τις απαντήσεις τις έχει δώσει στο βιβλίο Ιθάκη και στη συνέντευξη του Χατζηνικολάου.
8: Ο ακροατής δεν έχει πρόβλημα. Ας ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα και ας περιμένει να δει κάποια αλλαγή στη χώρα.
7: Μάλιστα.
8: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί έχει φανεί και έχει, πώς να το πω, έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν ενδιαφέρεται ο κύριος Τσίπρας να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα. Θέλει να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή, δηλώνει περήφανος για τα χρόνια που κυβέρνησε προηγούμενα, δηλαδή τρίτο μνημόνιο, πρέσπες και όλα τα άλλα πράγματα που έκανε, γιατί και το χρηματιστήριο ενέργειας εκείνος το ψήφισε και τις βάσεις αμερικανικές εκείνος τις επέκτηνε σε Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και αλλού. Δηλαδή είναι και δεδομένος και τον ξέρουν, αλλά θέλουν να ξαναφτιάξουν ένα δικοματισμό λιγάκι, με λίγο κεντροδεξιά από τη μια πλευρά, κεντροαριστερά από την άλλη πλευρά και με δεδομένους πολιτικούς αρχηγούς, τους οποίους μπορούν να ελέγχουν ή να τους κανονίζουν όπως θέλουν για να προχωράει αυτό το μεταπρατικό εξαρτημένο μοντέλο της χώρας.
7: Λέω ο Δημήτρης.
8: Α, συγγνώμη, να κάνω και μια συμπλήρωση.
7: Παρακαλώ.
8: Όποιος κάνει κριτική σημαίνει ότι είναι για τη διατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι μία ύβρις απέναντι σε όσους κάνουν κριτική και όσους αγωνίζονται πραγματικά για να φύγει αυτό το διαφθορείο του πολιτικού συστήματος στη χώρα. Γιατί το πολιτικό σύστημα συνολικά είναι ένα διαφθορείο. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί όποτε κάνεις μία κριτική απέναντι στα κόμματα σου και τι θέλεις, να μείνει ο Κούλης, να μείνει ο Μητσοτάκης. Έπρεπε να είχε φύγει χθες, προχθές ο Μητσοτάκης. Και αναρωτηθείτε γιατί δεν έχει φύγει.
7: Πάω στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, κύριε Ρινάλντι. Πάντα μας ανοίγεται το νου για συζητήσεις. Ο Καζαντζάκης στην Ασκητική έγραψε πως η έσχατη, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη. Αυτό πρέπει στον καθένα ατομικά και στους λαούς. Να σταματήσουμε να ελπίζουμε και να αρχίσουμε να διεκδικούμε. Η ελπίδα είναι εύκολη και βολική. Και ο Κωστής λέει, κύριε Ρινάλντι, λέει, αν ακούγατε το Λαζόπουλο στις αντιθέσεις την Παρασκευή, θα βλέπατε ότι υπάρχει ένας αδιόρατος φόβος στον κόσμο, εδώ μεγάλη πολιτική, όπως είπε, διαμετρήματος Καραμαλή, και τα λένε μέσα από τα δόντια τους ή με παραβολές, και η νεολαία φεύγει.
8: Ναι, παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εκπομπή που είχατε με τον κύριο Λαζόπουλο. Αυτό που είπε για το φόβο και για το τι καθεστώς υπάρχει σήμερα το περιέγραψε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Φοβάται ο κόσμος να ανοίξει ένα στόμα, παρόλο που ο πλατής κόσμος αυτά τα συζητάει και τα λέει και τα κάνει, αλλά όποιος έχει μια δουλίτσα, είναι σε κάποιο πόστο, έχει κάποια δουλειά ή κάποιοι περιμένει κάτι να γίνει για να μπορεί να συνεχίσει να επιβιώνει ή να προσαρμόζει την κατάσταση που έχει, έχει φοβηθεί και δεν ξέρει τι άλλο τον περιμένει. Και από αυτή την άποψη αυτό είναι πολύ σημαντικό και μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πώς το περιέγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος, που είναι ένας μεγάλος αισθητήρας της κατάστασης και της αμφιθυμίας που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Όσο αφορά το θέμα της πράξης και του Καζαντζάκη που ανέφερε ο άλλος ακροατής, πιστεύω ότι ναι, σήμερα μπορούμε να πάει διαφορετικά αν αντί να καταπίνουμε υποσχέσεις και αντί να μας βομβαρδίζουν καθημερινά, εμείς τοποθετηθούμε και να έχουμε απαιτήσεις και να ζητήσουμε δεσμεύσεις από όλους για το τι ακριβώς θα κάνουν για τα κεντρικά προβλήματα επιβίωσης και των ανθρώπων αλλά και ολόκληρης της χώρας. Και να απαιτήσουμε να τεθούν τα κεντρικά ζητήματα στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου ή και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε ρόλο να παίξουμε, πιστεύω ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε και ότι αν ενεργοποιηθούμε μπορούμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα. Είμαι υπέρ ενός ριζοσπαστικού ρεαλισμού, γιατί πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν και νίκες και επιτυχίες σε μια σειρά από θέματα τα οποία παίζουν άμεσα ρόλο για την ίδια την ύπαρξή μας και τη ζωή μας. Τέτοια θέματα θα ήταν για την ενέργεια. Να προβάλλουμε θέσεις και απόψεις που να καλυτερεύουν την ενεργειακή φτώχεια που υπάρχει. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, φτηνό ρεύμα για τα καύσιμα, για την παιδεία, για την υγεία, για την ακρίβεια, για τις τράπεζες, για τη διαφθορά, για τις υποδομές, για το ξεπούλημα της χώρας, για τους μισθούς και την εργασία. Δηλαδή ένα απλό πράγμα. Θα καταργηθεί το 13ωρο ή δεν θα καταργηθεί. Θα δοθούν αυξήσεις. Υπάρχουν τόσα χρήματα και τόση φορολογία που γίνεται, η οποία μοιράζεται ανάμεσα στους ολιγάρχες και στις ελίτες, ενώ θα μπορούσαν να έχουν ρηχτεί στην αγορά και στον κόσμο για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα. Πρέπει να παλέψουμε για αυτά. Και αυτά να μπουν στο επίκεντρο και όχι υποσχέσει ότι άμα βγω εγώ θα δεις τι θα κάνει. Γιατί προσέξτε τι θα γίνει. Θα πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν θα έχει κανένα κόμμα αυτοδυναμία. Σε αυτή την κατάσταση, ό,τι υποσχέσεις δώσει οποιοδήποτε κόμμα στην προεκλογική περίοδο, όταν θα είναι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, θα πει: α, δεν μπορώ να εφαρμόσω το πρόγραμμά μου, γιατί συνεργάζομαι και με το άλλο κόμμα. Άρα πρέπει να δούμε κάποια διόρθωση, κάποιο μέσο όρο για τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά. Εντάξει, τα είπαμε προεκλογικά, τώρα αυτά δεν γίνονται και έχουμε και τους μεγάλους κόφτες. Έχουμε τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος είναι ισόβιος γενικός τραπεζίτης, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα λέει αυτά δεν τα αντέχει η οικονομία, βγάλτε τα. Και θα τα βγάζουν όλα αυτά τα θέματα. Δεν θα κάνουν τίποτα απολύτως για να καλυτερεύσει η κατάσταση. Θα συνεχιστεί η ανατίναξη της Ελλάδας.
7: Λοιπόν, είχα τη διάθεση να πάμε αλλιώς στη συζήτηση, αλλά θα την κανονίζουν, το ξέρετε αυτό, κύριε Ρινάλντι. Οι ακροατές, έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι βροχή τα μηνύματα. Λέει κάποιος εδώ, κύριε Ρινάλντι, σας ακούω προσεκτικά. Μήπως πάσχουμε όμως από συλλογική αποχή, και τι θέλω να πω. Μήπως ο κόσμος έχει δεχτεί τέτοιο οικονομικό σοκ που πλέον η πλειοψηφία λειτουργεί με όρους επιβίωσης μέσα στην καθημερινότητα, όταν ο άλλος παλεύει με νίκιο, λογαριασμούς, τρόφιμα, δουλειά, παιδιά, χρέη. Πιστεύετε ότι έχει μείνει το περιθώριο να σκεφτεί σαν πολίτης? Καλή χθες η συγκέντρωση εκατοντάδων, αλλά εγώ περίμενα να είναι, λέει, χιλιάδες. Ένας άνθρωπος πεθαίνει ζητώντας κάτι διαφορετικό για μια ανάπλαση στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνετε, λέει, που έχουμε φτάσει.
8: Βεβαίως και καταλαβαίνω, και θέλω να πω ότι θέλουν να μας υποβιβάσουν σε απλούς ψηφοφόρους ή και σε ανδράποδα που δεν θα έχουμε το χρόνο ή και τη διάθεση ή και τη δυνατότητα, ας πούμε, να αντιδράσουμε σε κάποιες καταστάσεις που καταλαβαίνουμε ότι πάνε όλο και προς το χειρότερο. Αυτή η διαδικασία δηλαδή που να μας κάνουν να προσαρμοζόμαστε κάθε φορά στις συνθήκες που εκείνοι δημιουργούν για δικό τους όφελος, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποτινάξουμε. Για παράδειγμα, το να σωθεί ο Αριστοτέλης Χατζής και να μην πεθάνει για μια προσπάθεια εκδίωξης 400 ανθρώπων που βρήκανε στέγη στα προσφυγικά και τα αναμορφώσαν και προσπαθούν να τους δώσουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα, δείχνει μια αναλγησία ενός συστήματος που θέλει να τα κάνει όλα real estate, να τα ξεπουλήσει, να ισοπεδώσει και εκείνη την περιοχή που έχει ιστορικά κτίρια, τέλος πάντων, και το πρόσχημα της ανάπλασης είναι τελείως ψεύτικο.
7: Μάλιστα.
8: Αλλά πάω λίγο πιο ουσιαστικά στο ζήτημα. Ναι, μας θέλουν καθυλωμένους και ο αγώνας για την επιβίωση είναι πολύ ατομικός ακόμα. Δηλαδή ο καθένας μόνος του πρέπει να βρει λύσεις για τα πάντα. Ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζει στο σπίτι του, στη δουλειά του, στην έλλειψη δουλειάς, στην υγεία του, σε όλα τα θέματα. Και δεν περιμένει βοήθεια και στήριξη από πουθενά. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Γιατί αν δεν το αλλάξουμε, θα βουλιάξουμε όλοι μαζί.
7: Πάω σε νέο σώμα. Πω, τι γίνεται σήμερα. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, κύριε Ρινάλντι, σε εσάς απευθύνεται. Κώστας, καλημέρα. Εμείς θα ψηφίσουμε Καριστιανού, δεν δίνουμε ξανά άφεση αμαρτιών στους εθνομηδενιστές του παρελθόντος. Αλέξανδρος, μήπως η Καριστιανού έδειξε πόσο λίγη και μικρή είναι η αριστερά και πονάει? Άλλος φίλος. Καλημέρα. Η κυρία Καριστιανού σπούδασε παιδίατρος, δεν πήγε στις ΗΠΑ να μάθει πρωθυπουργία ή να λάβει το χρήσμα. Είναι η μόνη που κατέβασε χιλιάδες κόσμο στους δρόμους. Βάλετε από παντού τι φοράει, τι οδηγάει. Ας της δώσουμε περίοδο χάριτος για να οργανωθεί. Παναγιώτης, επανέρχομαι. Δηλαδή, κύριε Ρινάλντι, υπάρχει κάποιος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο? Και αν υπάρχει, δείξτε τον. Έχει πρόταση, λέει, η Αθήνα ο κύριος Ρινάλντι. Πώς φεύγει ο Μητσοτάκης μετά από 7 χρόνια καθεστώτος? Ο Αλέξανδρος, το πρόβλημα με το θέμα του κόμματος Καριστιανού είναι ότι είναι φανερό ότι η επικοινωνική της ομάδα δεν έχει πείρα. Με ατυχές δηλώσεις σε θέματα που θεωρώ πως δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να συζητιούνται από αυτό το κόμμα και ίσα ίσα παρεκτρέπουν τη συζήτηση των πιο σημαντικών πραγμάτων. Πάμε σε παρεκτροπή συζήτησης. Μενέλαος, δώστε λίγο χρόνο στην κυρία Καριστιανού, δεν είναι πολιτικός. Ένα μήνα ακόμα είναι άλλωστε. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κοκοτσάκη, γιατί από την πρώτη στιγμή που τον γνωρίσαμε, πολύ έγκαιρα μας έδειχνε την αλήθεια. Το ίδιο κάνει και τώρα. Και τέλος, ο Λεωνίδας. Καλημέρα, λέει κύριε Ρινάλντι, και συγγνώμη. Όταν η αντιπολίτευση συγκυβερνά με την κυβέρνηση για την καταστροφή της χώρας, περιμένουμε από την αντιπολίτευση να γίνει κυβέρνηση για να σώσει τη χώρα. Θα τεθεί κάποια στιγμή θέμα αντιπροσώπευσης, να υπάρχει εντολέας και εντολοδόχος, είναι λογικό να αιμοποιήσεις κάποιον με μια ψήφο και να τον αφήσεις λευκό να ρημάζει τη χώρα και εμείς να είμαστε θεατές?
8: Πολλά ερωτήματα και δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι πως δεν είμαι αξιολογητής ούτε βαθμολογητής των κομμάτων και ιδιαίτερα των νέων κομμάτων που έχουν δημιουργηθεί. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, δεν θέλω να πω στα εσωτερικά ή αν θα δώσουμε παράταση, δεν θα δώσουμε παράταση, να δείξει το ένα, να δείξει το άλλο κτλ. Εγώ μίλησα για κάποιες ανάγκες. Το κίνημα αυτό των τεμπών που κινητοποίησε 2-3 εκατομμύρια έχει δώσει αυτά που μπορούσε να δώσει? Και μήπως ο περιορισμός του σε απλά δημιουργία ενός κόμματος, το οποίο έχει έντονα προσωποκεντρικά αρχηγικά χαρακτηριστικά και όχι διαδικασίες και πιο συλλογικά πράγματα, τα οποία ήταν αναγκαία για να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος και να προσφέρει αυτά που θα ήθελε να προσφέρει. Από αυτή την άποψη έχουν περάσει 5-6 μήνες από το Γενάρη που είπε η κυρία Καριστιανού θα φτιάξει κόμμα και θέλει να κυβερνήσει και τη χώρα, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κάποια κατάσταση μιας ορισμένης κρίσης που θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Θα το δούμε. Θα δούμε παρακάτω πώς θα πάει. Το δεύτερο πράγμα. Αν εγώ έχω μία πρόταση για τι πρέπει να γίνει. Θα σας πω μία άποψη που έχουν βγάλει κάποιες επιστημονικές έρευνες μελετώντας όλες τις προσπάθειες κινημάτων και πολιτικών κινήσεων από το 1900 έως το 2006. Κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα, ότι μόνο αν δραστηριοποιηθεί το 3,5 του πληθυσμού μιας χώρας γύρω από ένα-δύο στόχους, αλλά να ενεργοποιηθεί πραγματικά. Δηλαδή ένας στόχος μπορεί να ήταν πλήρης εκδημοκρατισμός και να αλλάξει αυτό το πολιτικό σύστημα. Θα μπορούσε να ήταν άλλοι στόχοι, ας πούμε, να σωθεί μια χώρα και να αντιμετωπιστεί το υπαρξιακό της πρόβλημα. Αν δεν ενεργοποιηθεί το 3,5 του πληθυσμού, που να είναι ένα δείγμα ολόκληρου του πληθυσμού και όχι μιας μόνο ιδιαίτερης περιοχής ή μιας ηλικίας ή ενός επαγγέλματος, δεν μπορεί να αλλάξει πηξίδα αυτής της χώρας. Και είναι μελετημένο αυτό το πράγμα το οποίο σημαίνει για την Ελλάδα ότι χρειάζονται 350.000 ενεργοί πολίτες γύρω από ένα-δύο στόχους και να μην κάνουν ένα like ή απλά να λένε συμπαθώ αυτό ή συμπαθώ το άλλο ή θα ψηφίσω εκείνο, να ενεργοποιούνται σε όλα τα πεδία που συμμετέχουν, ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, μοχθούν κτλ. Καταλαβαίνοντας ότι συναποτελούν ένα κίνημα το οποίο θέλει να αλλάξει την πηξίδα και την πορεία της χώρας. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η ποσότητα και ποιότητα και να υπάρχει και μια πολιτική η οποία να μπορεί να εκφράζει αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Και όποιος περιμένει από τις επόμενες εκλογές να αλλάξουν τα πράγματα, θα δει ότι ο Κούλης μπορεί και να φύγει από τη μέση με πιο εύκολο τρόπο μέσα από τις διεργασίες στον χώρο της δεξιάς και μέσα από τη φθορά που έχει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Και το πρόβλημα που έχει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα και η ελίτ είναι να ξαναστηλώσουν το πολιτικό σύστημα να λειτουργεί λίγο πιο ομαλά, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κρίση αντιπροσώπευσης στη χώρα. Δεν λειτουργεί καλά με το καθεστώς Μαξίμου. Έχουν δυσαρεστηθεί και ολιγάρχες, έχουν δυσαρεστηθεί και πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην πρωθυπουργοί, αλλά και πολύ άλλο προσωπικό που υπάρχει στον χώρο της δεξιάς. Και επομένως, αν αυτά τα ξεχάσουμε όλα και νομίσουμε ότι μόνο με την ψήφο μας, είτε προς τον Τσίπρα, είτε προς την κυρία Καριστιανού, είτε προς οποιοδήποτε άλλο πράγμα, θα έρθει μια πολυπόθητη αλλαγή, στην ουσία το αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει αυτό το 350.000 ενεργών πολιτών και λαού που κινητοποιείται γύρω από στόχους και απαιτεί και προσπαθεί να δεσμεύσει για αποφάσεις υπέρ των συμφερόντων του, τότε θα έχουμε μια ανασύνταξη απλά του πολιτικού συστήματος για να υπηρετεί το ίδιο μοντέλο αυτό που έχουμε μέχρι τώρα. Και αν νομίζουμε ότι δεν πρέπει να χαμηλώσουμε το πήχη, λέω για το πήχη, μερικές φορές λένε βάζεις πολύ ψηλά το πήχη, αυτά που λες δεν γίνονται. Μετά λένε ας χαμηλώσουμε λίγο το πήχη και μετά λένε ότι α, ίσως περάσουμε και από κάτω από το πήχη, οπότε θα αποτύχουμε. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει κανένας πήχης. Κατά την άποψή μου, αν το πράγμα περιοριστεί μονάχα στο θέμα πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης από τη μέση και να μην κοιτάμε όλα τα άλλα θέματα που υπάρχουν, κάνουμε ένα λάθος. Γιατί έτσι κι αλλιώς στην ημερήσια διάταξη έχει τεθεί το θέμα ότι ο Μητσοτάκης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα φύγει από τη μέση.
7: Θέλω να ακούσετε κάτι που λέει ο φίλος ο Σάκης. Λέει, αναρωτιέμαι, πολύ εύστοχες αρκετές από τις επισημάνσεις των συνακροατών, αλλά αναρωτιέμαι, ο κύριος Ρινάλντι 2,5 χρόνια δίνει μια μάχη να πάρει το λόγο η ίδια η κοινωνία μέσα από ένα συνέδριο διαρκές επιστημονικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό. Το έχω παρακολουθήσει. Αναρωτιέμαι, πόσοι παρακολούθησαν τα συνέδρια για το υπαρξιακό ζήτημα της χώρας, πόσοι μετήχαν έστω και εξ αποστάσεως, αντέχουμε σε κάποια συζήτηση ή είμαστε όλοι μονάχα με τα like και dislike στα πληκτρολόγια και καθαρίσαμε?
8: Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Ο κόσμος παρακολούθησε τα συνέδρια, πλησιάζει τις 12.000 άτομα. Όποιος πήρε μέρος και είδε αυτά τα συνέδρια και το κλίμα το οποίο υπήρχε ανάμεσα και σε διαφορετικές απόψεις και σε ένα διάλογο και σε μια προσπάθεια να συνδεθεί το επιστημονικό, η τεκμηρίωση και το πολιτικό μαζί, κατάλαβε και είδε ότι εδώ μπορεί να υπάρχει μια πολιτική με τι κεφαλαίο και ένα διαφορετικό ήθος, γιατί χρειάζεται και αυτό. Και πρέπει η απάντηση στο υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας δεν είναι εύκολη. Δηλαδή αν θελήσουμε να προβληματιστούμε με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρχει η χώρα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και τι θα υπάρξει και τι θα απομείνει από την Ελλάδα τις επόμενες 2-3 δεκαετίες, θα καταλάβουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Κατά την άποψή μου πρέπει να τεθεί με πιο καθαρό τρόπο ότι είναι ανάγκη να πάρθει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, να ιδρυθεί μια κίνηση η οποία να θέσει σαν στόχο ότι πρέπει να συγκεντρωθούν 350.000 ενεργοί πολίτες γύρω από το στόχο να σωθεί και να επιληθεί θετικά το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Αν δεν δημιουργήσουμε εμείς αυτή την πολιτική κοινωνική δύναμη, δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε άλλη πρόταση μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Έχω φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα και αυτό υποστηρίζω.
7: Λέει εδώ και ο Κώστας από τα Νήσους Φερόες, καλημέρα λέει από τα νησιά. Αυτό ακριβώς που είπε ο Σάκης, ο τελευταίος ακροατής, είναι πανεύκολο να κάνεις το γενναίο από μακριά, το κοντά είναι το δυσκολότερο. Και μου λέει ο Παναγιώτης, 3,5% λέτε κύριε Ρινάλντι, 350.000. Είναι λέει, ενεργοποιημένοι. Οι ναζιστές του Κασιδιάρη. Η χώρα οδεύει προς το φασισμό, αυτό να καταλάβω.
8: Πολύ κακός. Δεν λέω καθόλου αυτό. Μιλάω για ένα μεγάλο ρεύμα εκδημοκρατισμού της χώρας σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους που θα βάλει στο στόχο το μεταπρατικό μοντέλο, αυτό το πολιτικό σύστημα και όλες τις παρεμβάσεις από πρεσβείες και από άλλες δυνάμεις που πάνε να κάνουν την Ελλάδα ένα κόμπο και μια αποικία. Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό που υπονοεί ο ακροατής. Και θέλω να πω ότι σε τελική ανάλυση αυτό συνδυάζει το εθνικό με το κοινωνικό ζήτημα στην Ελλάδα και πρέπει αυτά να τα δούμε πάρα πολύ στενά δεμένα και να κάνουμε μια πολιτική ενός ριζοσπαστικού ρεαλισμού που να μπορέσει να δώσει διέξοδο στη χώρα. Είναι τελείως διαφορετική αντίληψη δηλαδή. Και αυτές οι 350.000 ενεργών πολιτών μέσα σε ένα κίνημα με στόχο να αντιμετωπιστεί θετικά το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
7: Μάλιστα.
8: Πρέπει να το φτιάξουμε.
7: Έρχεται ένα μήνυμα, βλέπω εδώ υπογραφή, δεν ξέρω αν είναι του ιδίου, Κλεάνθης Γρίβας, και λέει, ας μην ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση ξεκίνησε το 1789 με την ιστορική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και κατέληξε το 1793 στην τρομοκρατία του Ροβεσπιέρου και ότι προκειμένου περί όλων των κομμάτων ισχύει πάντα ο σιδερένιος νόμος της ολιγαρχίας. Μέσα σε όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα διαμορφώνονται ολιγαρχικές δομές και οι αποφασιστικές εξουσίες και αποφάσεις συγκεντρώνονται στα χέρια μικρών ηγετικών μειοψηφιών που ουσιαστικά καθίστανται ανεξέλεγκτες από το πλήθος των μελών και των οπαδών. Ρόμπερτ Μίτσελς, κοινωνιολογία των πολιτικών κομμάτων στη σύγχρονη δημοκρατία, έρευνες γύρω από τις ολιγαρχικές τάσεις του

0: μόνο στη χώρα μας δηλαδή. Και άρα από αυτή την άποψη πρέπει να καλλιεργήσουμε έναν ριζοσπαστικό ρεαλισμό που να έχει αυτή τη δίψα για την ισότητα και τη δικαιοσύνη και να προσπαθήσει να κάνει μια πολιτική με επικεφαλαίο, δηλαδή με τη συμμετοχή των ανθρώπων με δημοκρατικό τρόπο σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις και σε όλες τις επιλογές που θα κάνει η κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ελίτ ή μια πεφωτισμένη ηγεσία η οποία να παίρνει όποιες αποφάσεις θέλει χωρίς να λογοδοτεί, χωρίς να ελέγχεται, χωρίς να ανακαλείται, χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης δίδυμα δημοκρατίας. Το ζήτημα της πραγματικής δημοκρατίας είναι το πιο επίκαιρο πράγμα, γι' αυτό μιλάω και ένα μεγάλο κίνημα εκδημοκρατισμού σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής και οικονομικής ζωής. Ακόμα και στους χώρους εργασίας χρειάζεται ένα κίνημα εκδημοκρατισμού. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή αυτή η δίψα για την ισότητα και τη δικαιοσύνη, πιστεύω ότι θα είναι η κινητήρια δύναμη και επίσης μέσα και από την προσπάθεια κυριαρχίας να έχουν οι χώρες μια δικιά τους κυριαρχία και μια δικιά τους φωνή μέσα από έναν λαό που θα στηρίζει τις αποφάσεις και την κατεύθυνση αυτών των χωρών. Νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να οδεύσουμε και να βγάλουμε και ιστορικά συμπεράσματα. Εγώ δεν λέω να μην κοιτάξουμε την ιστορία και τις τάσεις και πού καταλήγουν κάποιες επαναστάσεις, κάποιες προσπάθειες, αλλά σήμερα με βάση την ανισότητα που περιέγραψα πριν και το που οδεύει όλη η ανθρωπότητα, πρέπει η ανθρωπότητα να βγει από αυτό το κλουβί. Και για να βγει από αυτό το κλουβί, μόνο η δίψα της ισότητας και της δικαιοσύνης μπορεί να είναι κινητήρια δύναμη.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ρινάλντι, αλλιώς το σχεδίασα, αλλά από τη μια επικαιρότητα από την άλλη, ακροατές, και καλώς κατά τη γνώμη αλλού το πήγαν. Είχε ενδιαφέρον όμως αυτή η διάδραση. Θέλω να πιστεύω σήμερα για όλους. Θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό το κλίμα που είναι και σουρεαλιστικό και ρεαλιστικό, που είναι και γλυκό πικρό και γλυκό ξύνο, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, με όλο αυτό το καταιγισμό έτσι όπως οδεύουμε, πιστεύετε ότι εμείς οι πολλοί πολίτες μπορούμε, έχουμε το περιθώριο να καθίσουμε, να σκεφτούμε όχι πολλά, 5-6 πράγματα, να παραμερίσουμε τα επικοινωνιακά πογκρόμ που δεχόμαστε όλοι μαζί, από δημοσκοπήσεις 5-6 τη σειρά, μέχρι ανακοινώσεις, μέχρι σενάρια, το είπατε εσείς. Θα πάμε μάλλον σε σχήματα συγκυβερνητικά, αλλά εντός ενός πλαισίου. Πιστεύετε ότι πρώτον έχουμε τη δυνατότητα, την πολυτέλεια να σταθμίσουμε δύο πράγματα, και δεύτερον, αν δεν υπάρχει διέξοδος, διότι αυτό το βλέπω εδώ, το λέει πάρα πολλοί κόσμος, καλά όλα αυτά, αλλά μία διέξοδο, δηλαδή αφού δεν υπάρχει διέξοδος έτσι όπως την περιγράφει και ο κύριος Ρινάλντι, να κάτσουμε και να κοιτάμε απλά?
0: Καταρχάς, αυτό που εγώ προτείνω είναι μια ενεργοποίηση του καθένα, όπως μπορεί και όσο μπορεί. Και άρα όχι απλά θεατής ή όχι απλά να υποβιβάσει τον εαυτό του απλά σε ψηφοφόρο και να ρωτάει και τι να ψηφίσω τώρα και να νομίζει ότι αυτό είναι το άπαν το οποίο μπορεί να κάνει. Μπορούμε να κάνουμε πολλά αν ενωθούμε, αν αποκτήσουμε μια νέα συνείδηση και αν καταλάβουμε, ας πούμε, ότι έχουμε δύναμη αν ενωθούμε και αποκτήσουμε στόχους και όραμα. Γιατί σήμερα, αν εγώ είπα ότι χρειάζεται μια έξοδος ανθρωπότητας από το κλουβί στον οποίο την εγκλωβίζουν, ένα κλουβί ανισότητας και αυτοκρατορικών διαθέσεων από κεντρικές μεγάλες δυνάμεις, ο άνθρωπος υποβιβάζεται σε ένα ανδράποδο ή σε ένα πολίτη γενικά φοβισμένο, καθυλωμένο κτλ. Χρειάζεται και μια εμψύχωση του ανθρώπου. Αυτοί στοχεύουν και στο μυαλό. Έχουν φτιάξει σχέδια για το με ποιο τρόπο μπορούν να χτυπήσουν τη σκέψη, το μυαλό, να δρανοποιήσουν όλη τη συνείδηση των ανθρώπων απέναντι σε αυτή την κατάσταση και σε αυτό το κλουβί που έχουν στήξει. Συνεπώς, η εμψύχωση του ανθρώπου και η στήριξη του ανθρώπου, η πολιτική και ο άνθρωπος μαζί, πρέπει να συνενωθούν για να μπορέσουν να εκφράσουν την ουσία του ανθρώπου. Η φύση και η ουσία του ανθρώπου είναι ότι είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό «ον». Δεν είναι ένα σκέτο, ένας σκέτος παραγωγός, ένας σκέτος οικονομικός συντελεστής. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά καταναλώνει και τίποτα άλλο, δηλαδή, και μένει είτε με τη μεγάλη οθόνη είτε με τη μικρή οθόνη στο χέρι του και νομίζει ότι αυτό είναι όλη η ουσία της ίδιας της ύπαρξής του. Ο άνθρωπος υπάρχει εν κοινωνία και αυτοί πάνε να διαλύσουν την κοινωνία και τώρα πάνε σε ένα πιο μεγάλο σχέδιο να καταστρέψουν το μυαλό, να κάψουν τα μυαλά των ανθρώπων ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα και ότι δεν υπάρχει προοπτική. Ακριβώς σε αυτά τα πεδία

0: Πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα συνείδηση που να εξεγερθεί σε αυτή την απικιοποίηση και τη συνείδηση και των μυαλών και να δείξουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει, έχει νόημα να υπάρχει και πρέπει να συγκροτήσουμε μια πολιτική κοινωνική δύναμη η οποία να μπορέσει να σηκώσει αυτό το φορτίο και αυτό το βάρος για να υπάρξει μια ορισμένη διέξοδος. Συνεπώς δεν καλούμε κανέναν ή εγώ προσωπικά δεν καλώ κανέναν απλά να παρακολουθεί και να λέει και τι να κάνουμε, αυτά είναι, δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορούμε να συνεχθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κτλ. Όχι, χρειάζεται μια ενεργητική στάση και χρειάζεται μια άλλη κουλτούρα, μια πολιτική με επικεφαλαίο που θα έχει την ηθική, το ήθος, την ανθρωπιά, το διάλογο, τη δημοκρατία, τη χωρητικότητα σαν κεντρικά ζητήματα ενός νέου μεγάλου εγχειρήματος που έχει ανάγκη η χώρα και ο τόπος.
1: Πριν κλείσουμε, θα διαβάσω το μήνυμα του Σταύρου που είναι κόντρα, σας προβοκάρει. Θα ήθελα να μας πει, λέει ο κύριος Ρινάλντι, πώς να σκεφτούμε και τι εννοώ. Μιλάμε, λέει, για το πρόβλημα Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση. Θέλω να μου εξηγήσει πώς γίνεται να πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά να μας λέει ότι τα προβλήματα που θα προκύψουν αν ψηφίσουμε με κάποια άλλα διαφορετικά κριτήρια είναι άλλα. Δηλαδή, κύριε Ρινάλντι, μου που πολύ σας εκτιμώ, μας βάζεις το πρόβλημα, αλλά μας λες ότι αν φύγει το πρόβλημα, θα συνεχίσει να υπάρχει το πρόβλημα που το πρόβλημα δημιούργησε.
0: Λοιπόν, μη παίζουμε με λογικά σχήματα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι λογικής. Και θα πω γιατί. Εγώ μιλάω για ένα μεταπρατικό σύστημα στην Ελλάδα που το υπηρετεί αυτό το πολιτικό σύστημα. Και μπορεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάποιος που υπηρετεί αυτό το σύστημα, το μεταπρατικό σύστημα, το εξαρτημένο μεταπρατικό σύστημα, μπορεί και να παρεκκλίνει και να κάνει μια ασυδοσία στυλ Μαξίμου. Το πλέγμα όμως αυτού του μεταπρατικού συστήματος δεν πρόκειται να αλλάξει με μια εναλλαγή αυτού που πρέπει να φύγει από τη μέση. Αυτό που θέτω εγώ είναι ότι πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρό μας ολόκληρο το μεταπρατικό σύστημα, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα το οποίο υπηρετεί αυτό το μεταπρατικό που υπάρχει και να δείξουμε ότι αυτά τα δύο μαζί, είτε οι ολιγαρχίες, οι ελίτ, τα ΜΜΕ, οι πρεσβείες που στηρίζουν το μεταπρατικό σύστημα, είτε το πολιτικό σύστημα που υπηρετεί αυτό το μεταπρατικό μοντέλο, πρέπει να μας οδηγούν στο να βαθαίνει το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια άλλη πολιτική κοινωνική δύναμη που να στραφεί ενάντια σε αυτό το πλέγμα το οικονομικοπολιτικό που περιγράφω σαν μεταπρατικό σύστημα και σαν πολιτικό σύστημα που υπηρετεί αυτό το μεταπρατικό. Από αυτή την άποψη δηλαδή δεν λέω ότι ξέρετε κάτι, ό,τι και να γίνει θα κυριαρχεί αυτό. Λέω το εξής πράγμα, ότι αντί να καταπίνουμε τις υποσχέσεις που μας δίνουν τα διάφορα κόμματα σε μια προεκλογική περίοδο, πρέπει να απαιτήσουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και απαιτήσεις που να μπορεί να ανασάνει η κοινωνία, να ανασάνει ο λαϊκός κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί άλλο. Με την ακρίβεια, με την παιδεία, με την υγεία, με το πώς είναι η καθημερινότητά του, συγκεκριμένα αιτήματα να προβληθούν και να απαιτήσουμε να δεσμευτούν όλοι ώστε η κατάσταση που θα έρθει να μην είναι μια παραλλαγή αυτών που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Και λέω επίσης ότι αν δεν υπάρξει μια πολιτική κοινωνική ενεργοποίηση και κινητοποίηση, αυτές ακόμα και οι δεσμεύσεις που μας κάνουν προεκλογικά θα τις αθετήσουν την επόμενη μέρα. Και άρα χρειάζεται να κινητοποιηθούμε και να αγωνιστούμε. Χρειάζεται νέα συνείδηση και αντίσταση και αγώνας. Δεν κερδίζεται τίποτα, δεν θα μας χαρίσουν τίποτα αν δεν αγωνιστούμε. Αυτή είναι η ουσία της τοποθέτησης.
1: Κύριε Ρινάλντι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη διάδραση που κάθε φορά πετυχαίνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μαζί σας με τους ακροατές και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηρακλείο.
0: Θα σας ευχαριστήσω κι εγώ και ελπίζω κάτι να είπα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Προπόληση more.com.
10: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
11: Μακούμα. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ News τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος και έχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Γίνεται κάτι πολύ σοβαρό στον Πρίνο, με το οποίο είχαμε ασχοληθεί πριν μερικούς μήνες. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της επικαιρότητας δεν ασχοληθήκαμε ξανά και κακώς. Και αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Τι ακριβώς είναι αυτή η υπόθεση, να μας θυμίσετε, και γιατί είναι τόσο σοβαρή?
14: Η υπόθεση αυτή είναι σοβαρή γιατί πάει ένα υποτίθεται απόβλητο της ατμόσφαιρας να το αποθηκεύσει στις πηλιές που έχουν μείνει άδειες από την άντληση των πετρελαίων του πρίνου της θάσου. Αυτό όμως είναι, όσο και απλό ή καλό να ακούγεται, δεν είναι τόσο ούτε οικολογικό ούτε απαραίτητο. Είναι δηλαδή ουσιαστικά, και θα δείξουμε και στη συνέχεια, ότι είναι κάτι, μια επένδυση άχρηστη πρακτικά. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Εν ονόματι της προστασίας του περιβάλλοντος γίνονται εγκλήματα. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πρόσφατα, νομίζω 5 Ιουνίου ήταν, είχε διοργανώσει ο Νησιωτικός Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Θάσου μία εκδήλωση με ομιλητές τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον σεισμολόγο, τον κύριο Μπάλια, έγκριτο νομικό στο περιβαλλοντολογικό δίκαιο, και εμένα. Εκεί ακούστηκαν πολύ χρήσιμα πράγματα και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να τα αναφέρουμε για να ενημερωθεί ο κόσμος και ο ντόπιος πληθυσμός αλλά και όλη η Ελλάδα, γιατί είπα να συντελεστεί ένα μεγάλο περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Νησιωτικό Σύλλογο για την φιλοξενία που μας έκανε και διαμονή και διατροφή. Λοιπόν, το διοξίδιο λοιπόν στο Πρίνο είναι ένα έργο και δαπανηρό και αχρίαστο. Γιατί όπως έχει πει, άκουσα και πρόσφατα τον κύριο Κουτσογιάννη σε εσάς που ανέλησε το θέμα, υπάρχει ένα μύθευμα, είναι ένα μύθευμα που έχει καλλιεργηθεί από πολλούς παράγοντες και η ιστορία αυτή ξεκινάει από την εποχή του Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ μέσα στα καθήκοντά του ήταν να ελέγξει όλο τον κόσμο ενοχοποιώντας το διοξίδιο και προβάλλοντας του σαν αιτία για όλα τα κακά, για την κλιματική αλλαγή, για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κλπ. Όμως υπάρχουν πολλές επιστημονικές έρευνες που απορρίπτουν όλα αυτά. Ο Κίσιγκερ ξεκίνησε το 1950 σαν επικεφαλής μιας ομάδας που ονομαζόταν κλιματική κρίση τις 15-17-74. Το προχώρησε το ζήτημα, γιατί τότε ήταν αυτοκράτορας στην Αμερική. Ο Νίξον ζούσε στο δικό του πέλαγος προβλημάτων και τέθηκαν οι βάσεις για να προχωρήσει αυτό το project που ουσιαστικά τελικό σκοπό έχει να ελέγξει τις ζωές των ανθρώπων και να δημιουργήσει ενοχικά σύνδρομα και θα εξηγήσουμε πώς στο τέλος να γίνει η φυλακή μέσα από την οποία, μέσω του προσωπικού αριθμού, η οποία θα φυλακίσει όλο τον κόσμο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά πώς εξελίχθηκαν. Πρώτα-πρώτα ξεκίνησε η όλη ιστορία με το πρωτόκολλο του Κιώτο το 1997. Ήταν μια σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Σκοπό είχε τη μείωση των εκπομπών αέριων ρήπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό ήταν το αρχικό, ας πούμε, πλάνο. Έθεσε και μηχανισμούς για την εμπορία των δικαιωμάτων των ρήπων, η οποία θα εξηγήσουμε στη συνέχεια πόσο επηρέασε την όλη κατάσταση σε όλο τον πλανήτη. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτό που έγινε είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας, γιατί πάμε να κυνηγήσουμε ένα αόρατο φάντασμα το οποίο ουσιαστικά δεν κάνει, το διοξείδιο δεν κάνει καταστροφή στις συγκεντρώσεις που είναι στην ατμόσφαιρα, είναι στα 420 ppm αυτή τη στιγμή. Μέχρι τα 1200-1500 ppm το διοξίδιο του άνθρακα είναι ευεργετικό στη φύση. Βοηθάει στο να πρασινίσει η φύση. Αυτό φαίνεται και από δορυφορικές φωτογραφίες των τελευταίων 40 χρόνων που φαίνεται ότι ο πλανήτης έχει πρασινίσει σε μία έκταση γύρω στο 10% της συνολικής φυλικής επιφάνειας, η οποία αντιστοιχεί σε μία έκταση περίπου όσο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή η φύση είναι έτσι φτιαγμένη που να έχει σύστημα αυτομάτου ελέγχου, αυτορύθμιση. Εμείς το λέμε σύστημα αυτομάτου ελέγχου η μηχανική. Δηλαδή τι κάνει, όταν αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, παράγει περισσότερη χλωροφύλλη, πρασινίζει δηλαδή η φύση περισσότερο, αυτή η χλωροφύλλη δεσμεύει πιο πολύ διοξίδιο και στο τέλος επέρχεται μια ισορροπία σε μια ελαφρώς μικρότερη ή μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου. Αν ο πλανήτης κινδυνεύει από κάτι, είναι το να κατέβει το διοξίδιο κάτω από 150 ppm, γιατί τότε δεν θα υπάρχει βλάστηση, δεν θα υπάρχουν φυτά, τα ζώα δεν θα έχουν τι να φάνε και εμείς δεν θα έχουμε να φάμε ούτε φυτά ούτε ζώα. Τότε λοιπόν έρχεται το τέλος του πλανήτη. Να παρακαλάμε να μην πέσουμε κάτω από 150 ppm. Το 420 που ζούμε σήμερα είναι μια ιδανική συγκέντρωση, αλλά και σε μεγαλύτερες ακόμα συγκεντρώσεις βοηθάει στην ανάπτυξη των φυτών. Θα σας πω τώρα κάτι που το έχω ζήσει προσωπικά. Έκανα ένα project σε ένα φυτώριο της Δράμας, το οποίο καλλιεργούσε ντομάτα. Το project αυτό τι ήτανε, να διοχετεύσουμε μέσα από λεπτούς πλαστικούς σωλήνες διοξείδιο του άνθρακα, που έχει, ο σωλήνας αυτός είχε υψηλές τρυπούλες και αυτό όλο έχει διοξίδιο μέσα στο χώρο του θερμοκηπίου. Και επειδή το διοξίδιο είναι πιο βαρύ, έγινε από ψηλά για να κατεβαίνει σιγά σιγά μέχρι το χώρο που ήταν φυτεμένες οι ντομάτες. Αυτό, εκεί φέραμε μια συγκέντρωση 1000 με 1200 ppm και η παραγωγή ντομάτας αυξήθηκε κατά 30%. Αυτό έτσι για να ξέρουμε το πόσο επικίνδυνο είναι το διοξίδιο. Άρα το να δεσμεύουμε το διοξίδιο, να καταναλώνουμε ενέργεια για να το υγροποιήσουμε, γιατί θέλει ισχυρή συμπίεση, 80 ατμόσφαιρες και λίγο ψήξη, και να το διοχετεύσουμε υγροποιημένο υποπίεση σε κοιλότητες οι οποίες είναι αμφιβόλου στεγανότητας, γιατί και το επιχείρημα που βάζει ενεργία είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επειδή υπήρχε πετρέλαιο. Ναι, αλλά το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο, έχει ένα εξώδες που είναι σχεδόν σαν το μέλι. Διαρρέει πάρα πολύ δύσκολα ακόμα και από πόρους και τέτοια. Όμως το συμπιεσμένο διοξείδιο, το οποίο όταν εκτονωθεί γίνεται αέριο, διαφεύγει πολύ εύκολα και από το παραμικρό ρήγμα. Αν μάλιστα αυτό συνδυαστεί και με κάποιο σεισμό, όπως εξήγησε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, που εκεί στην περιοχή υπάρχουν πολλά ρήγματα, κάποια είναι αδρανοποιημένα για 700 χρόνια, αλλά έχουν ξυπνήσει και σε 700 χρόνια. Δηλαδή δεν αποκλείεται να γίνει κάποιος σεισμός, να δημιουργηθεί ένα ρήγμα και όλο αυτό το συμπιεσμένο διοξίδιο που είναι εκατομμύρια τόνοι, σε πρώτη φάση θα είναι 1 εκατομμύριο τόνοι και σε δεύτερη φάση 3 εκατομμύρια τόνοι, αν διαφύγει στη θάλασσα, γιατί είναι υποθαλάσσιες οι κοιλότητες στον πρίνο, το πρώτο που θα συμβεί είναι να πεθάνουν τα ψάρια από ασφυξία. Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι τοξικό αέριο, αλλά είναι ασφυξιογόνο αέριο. Και ο άνθρωπος όταν βρεθεί σε ένα περιβάλλον με διοξείδιο δεν μπορεί να αναπνεύσει. Εδώ η φωτιά η ίδια, ξέρουμε ότι οι παλιοί πυροσβεστήρες είχαν διοξείδιο. Ρίχναμε στη φωτιά διοξείδιο και έσβηνε η φωτιά γιατί δεν είχε οξυγόνο. Δηλαδή ουσιαστικά καλύπτει το χώρο του οξυγόνου και δημιουργεί συνθήκες έλλειψης οξυγόνου, οπότε και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει και οποιοσδήποτε ζωικός οργανισμός ή και φυτικός, γιατί υπάρχει και υποθαλάσσιος φυτικός οργανισμός. Αυτό λοιπόν καταρχήν θα έχει πολλές συνέπειες. Πρώτον, ότι ψοφώντας τα ψάρια, που θα είναι τα πρώτα που θα χτυπηθούν, θα βγουν στην επιφάνεια. Ο τουρισμός που θα κάνει μπάνιο και θα δει δίπλα του ψόφια ψάρια, τι θα κάνει, θα φύγει αρων-άρων. Η Θάσος ζει σχεδόν 6 μήνες το χρόνο από τουρισμό. Άρα το νησί έχει καταστραφεί. Δεύτερον, αν περάσει στον υδροφόρο ορίζοντα, από το, γιατί η Θάσος έχει δικό της γλυκό νερό, δεν έρχεται από βουνά, ας πούμε, της Δράμας και της Καβάλας, και έχει δικό της πηγαίο νερό. Αν περάσει εκεί μέσα το διοξίδιο, τότε και το φυτικό βασίλειο της Θάσου, το οποίο είναι ένα καταπράσινο φοβερό, τα ελαιόδανδρα, ας πούμε, που έχει μπόλικα η Θάσος, άμα ποτιστούν με τέτοιο νερό, θα ξεραθούν. Γιατί το διοξείδιο του άνθρακα με το νερό κάνει ανθρακικό οξύ, το οποίο είναι ένα οξύ. Δεν είναι πολύ δυνατό, αλλά είναι οξύ. Επομένως θα καταστρέψει και φυτικό βασίλειο και χώρια επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, που δεν μπορεί να πίνεις μια πολύ ισχυρή, ας πούμε, ένα πολύ ισχυρό ανθρακούχο νερό. Πίνουμε ανθρακούχο, αλλά σε κάποιες πολύ μικρές συγκεντρώσεις, μεγάλες δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είμαι ειδικό στο θέμα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν παρενέργειες. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην περιοχή. Υπάρχουν και νομικά κολλήματα, όπως εξήγησε ο κύριος Μπάλιας, που έρχονται σε αντίθεση του έργου προς διεθνείς συμφωνίες. Της Βαρκελόνης, ας πούμε, υπάρχει μια συμφωνία που απαγορεύει σε κλειστές θάλασσες να γίνονται τέτοια έργα. Επίσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή εκεί που θέλουν να διοχετεύσουν το διοξίδιο είναι 8 χιλιόμετρα από τη Θάσο και άλλα τόσα περίπου από την Καβάλα. Και δεν είναι πολύ μακριά και από το Άγιον Όρος και από τη Ξάνθη, από τις παραλίες της Ξάνθης. Επομένως, οι επιδράσεις ενός ατυχήματος εκεί θα είναι φοβερές. Θα αναφέρω και ένα παράδειγμα που έχει συμβεί στο Καμερούν, τι ζημιά έπαθε εκεί μια περιοχή. Υπάρχει εκεί μια λίμνη που λέγεται Νιός, η οποία ήταν ηφαιστιακή λίμνη, δηλαδή γέμισε με νερό μέσα σε κάποιο κρατήρα, και το νερό αυτό, από κάτω όμως το ηφαίστειο, εξακολουθούσε να βγάζει αέρια, διοξίδιο κυρίως. Αυτό όμως, επειδή και από πάνω το νερό, τη στάθμη του νερού, δεν μπορούσε να βγει στην ατμόσφαιρα και έμεινε εγκλωβισμένο κάτω από το νερό. Όταν όμως κάποια στιγμή έγινε ένας μικροσεισμός ή έγινε μία κατολίσθηση, κουνήθηκαν τα νερά της λίμνης και με την ανακίνηση έγινε αυτό που γίνεται στη σαμπάνια, που την κουνάμε και πετάγεται ο αφρός, κάπως έτσι δηλαδή, και βγήκε το διοξίδιο στην επιφάνεια και σκοτώθηκαν 1.746 άνθρωποι και 3.500 ζώα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας. Ήταν και νύχτα, δεν προλάβαν ούτε να αντιδράσουν οι άνθρωποι. Είναι λοιπόν, υπάρχουν παραδείγματα πολλά. Η αντίθετη άποψη ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τέτοια έργα στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία έχουν γίνει, μετά από πολλά προβλήματα και εκεί, κάποια έργα, τα οποία όμως είναι σε απόσταση 200 χιλιόμετρα από κατοικημένη περιοχή. Δηλαδή και ένα ατύχημα να γίνει δεν θα έχει άμεση επίδραση στον πληθυσμό. Θα έχει στη θάλασσα, στο θαλάσσιο πληθυσμό. Αλλά στους ανθρώπους και στα άλλα ζώα δεν θα έχει άμεση επίδραση, γιατί θα εκτονωθεί στην ατμόσφαιρα, θα αραιωθεί κλπ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι και αχρίαστο και άχρηστο και δαπανηρό και ενεργοβόρο, γιατί ουσιαστικά για να συμπιέσουμε το διοξίδιο θα καίμε υδρογονάνθρακες που παράγουν διοξίδιο. Έτσι, είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Κάποιοι θα πούν βέβαια ότι είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έρχεται η ενέργεια. Όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υπάρχουν όλο το 24ωρο.
13: Ναι.
14: Ο ήλιος δεν υπάρχει, ας πούμε, τη νύχτα, αέρα δεν έχουμε πάντοτε, αλλά δεν υπάρχει πάντα, δεν υπάρχει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κάθε στιγμή. Άρα σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί και κάποιο άλλο καύσιμο το οποίο παράγει διοξίδιο. Όλο αυτό λοιπόν είναι μέσα στο μύθευμα που αναπτύσσει η παγκόσμια κοινότητα μέσα από διάφορους οργανισμούς, όπως είναι και το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και διάφοροι εκεί που παίρνονται μεγάλες αποφάσεις για τον πλανήτη. Και θα μου πείτε γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Το επιχείρημα είναι θέλουν να προστατεύσουν τον πλανήτη από υπερθέρμανση. Και αυτή λοιπόν εγώ κάνω το ερώτημα στον εαυτό μου και η Νίκη, γιατί εκπροσωπώ και τη Νίκη σαν μέλος του βουλευτηρίου και μάλιστα του διαρκούς βουλευτηρίου, αν αυτοί πράγματι νοιάζονται για τον πλανήτη και για το διοξίδιο που υπάρχει στη φύση, ας μας πούνε γιατί βομβαρδίζονται τώρα εδώ και καιρό και στην Ουκρανία και στη Ρωσία και στον Περσικό κόλπο δηληστήρια, αποθήκες φυσικού αερίου, τάνκερς, αγωγή μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως έγινε στη Βόρειο Θάλασσα. Όλα αυτά, οτιδήποτε υδρογονάνθρακας καίγεται, παράγει διοξίδιο το άνθρακα και νερό. Όσοι έχουν τελειώσει γυμνάσιο το ξέρουν αυτό. Από την καύση ενός υδρογονάνθρακα παράγεται διοξίδιο το άνθρακα και νερό. Άρα, πού είναι η φροντίδα τους για το περιβάλλον, γιατί γίνονται όλα αυτά και παράγουν εκατομμύρια τόνους διοξιδίου, για να προστατεύσουν τον πλανήτη ή τα συμφέροντά τους? Και εγώ αναρωτιέμαι, η Γερμανία, αν είχε υδρογονάνθρακες όπως έχει η Αμερική, θα τηρούσε την πράσινη συμφωνία? Ήδη ο Τραμπ αποχώρησε και στις δύο θητείες του, και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, και το 21 και το 26, το 25 μάλλον, που θα αρχίσει από το 26 η εφαρμογή. Άρα εμείς θα σώσουμε τον πλανήτη. Η Ελλάδα παράγει μόλις το 0,2% των παγκόσμιων ρήπων. Η Αμερική παράγει το 12%. Η Κίνα το 33%. Η Ευρώπη 7-8% και η Ινδία πλέον ξεπερνάει το 12%. Άρα αυτοί οι παγκόσμιοι ρηπαντές, αν δεν κάνουν κάτι, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε? Πυροβολούμε τα πόδια μας. Σταματήσαμε τα εργοστάσια του λιγνίτη για να μην παράγουμε διοξείδιο του άνθρακα. Φτάσαμε και στο σημείο μάλιστα να έχει γίνει μία μονάδα παραγωγής ενέργειας από τη μονάδα 5 στην Πτολεμαϊδά, η οποία ήταν μία οικολογική μονάδα, εκτός από φίλτρα είχε και καταλύτες και λοιπά για να δεσμεύει και άλλα αέρια. Δούλεψε ένα χρόνο, επενδύσαμε 1,5 δισεκατομμύριο, δούλεψε ένα χρόνο και την κλείσαν για να την κάνουν αέριο τώρα. Καλά, αυτά είναι σοβαρά πράγματα ενός σοβαρού κράτους? Έλεος δηλαδή. Η υποκρισία έχει και τα όρια της. Αυτοί δεν τελειώνουν πουθενά. Σας πήρα λίγο μονότερμα, δεν ξέρω.
13: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και καλό είναι να τα καταλαβαίνουμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Άρα πρόκειται για μια περιβαλλοντική βόμβα στον πρίνο.
14: Ακριβώς έτσι το χαρακτηρίζω και εγώ. Είναι μια περιβαλλοντική βόμβα. Και επειδή εμείς στη Νίκη έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε τον τόπο μας, είτε βγούμε είτε δεν βγούμε κυβέρνηση, θέλουμε, νοιαζόμαστε για τον τόπο μας. Γι' αυτό όπου υπάρχουν προβλήματα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες. Και μέσα στα πλαίσια αυτά ήταν και η παρουσία μου εκεί στη Θάσο, για να ενισχύσουμε, να καταλάβει ο κόσμος ότι θα ζει πάνω σε μία βόμβα. Σε άλλη περίπτωση, στην Αλόνισο ας πούμε, ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της λειψιδρίας και προτείναμε πολύ συγκεκριμένες και τεχνικές λύσεις που εντυπωσίασαν τον κόσμο. Δηλαδή η Νίκη νοιάζεται για τα προβλήματα του κόσμου και δεν νοιάζεται μόνο να αφήσει εντυπώσεις ή να κάνει στήρο αντιπολιτευτικό λόγο. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είναι και αυτό. Μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας, μας ενδιαφέρει η Θάσος, μας ενδιαφέρει το Άγιον Όρος και οι γύρω περιοχές, γιατί είναι μια κληρονομιά την οποία δεν θέλουμε να αφήσουμε στα χέρια κάποιων συμφερόντων, γιατί περί συμφερόντων πρόκειται.
13: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το κέρδος από αυτή την ιστορία την οποία ενέκρινε η ελληνική κυβέρνηση, ποιο ακριβώς είναι? Δηλαδή κερδίζει μόνο η Energian, η εταιρεία η οποία από ό,τι κατάλαβα θα κάνει όλη αυτή την ιστορία? Εμείς
14: πάντως ο ελληνικός λαός θα συμμετέχει με 150 εκατομμύρια.
13: Α, θα συμμετέχουμε κιόλας.
14: Ναι, και η ευρωπαϊκή κοινότητα ναι. θα συμμετέχει με 120 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δηλαδή 270 εκατομμύρια θα δοθούν από τους Ευρωπαίους πολίτες. Για να γίνει τι? Να γίνει κάτι αχρίαστο. Η φύση, όπως είπαμε, αυτορυθμίζει το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν χρειάζεται να το θάψουμε και να δημιουργήσουμε μία βόμβα, όπως είπατε και εσείς, ναι. στα θεμέλια του νησιού. Είναι εντελώς παράλογα πράγματα. Δεν βρίσκω καμία λογική. Τώρα, γιατί γίνεται όλο αυτό? Τα εξήγησε σε εσάς και ο ομότιμος καθηγητής που ήταν στην εκπομπή σας. Πιστεύω ότι αυτή η δαιμονοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα έχει κάποια στόχευση. Ποια είναι η στόχευση, έτσι να εξηγήσω με τη δικιά μου λογική, που πιστεύω κοινή λογική έχω. Και στην Νίκη γενικά οι άνθρωποι μας έχουν κοινή λογική. Τι θέλω να πω. Όταν λοιπόν γίνεται όλο αυτό, η ενοχοποίηση του διοξιδίου, τι έφερε? Έφερε τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, ανάπτυξη κλπ. Αυτό τι έφερε σαν αποτέλεσμα? Σταμάτησε κάποια εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, τα οποία παράγουν και διοξίδιο, έτσι δεν το αρνούμαστε. Αλλά δεν είναι η παραγωγή διοξιδίου τέτοια που να φέρει κλιματικές αλλαγές και τέτοια που ισχυρίζονται κάποιοι. Οι κλιματικές αλλαγές γίνονται και θα γίνονται εισαΐ. Είναι ένα φαινόμενο διαρκές, δεν είναι φαινόμενο του σήμερα. Η Σαχάρα, ας πούμε, πριν από 6.000 χρόνια ήταν μια έφορη πεδιάδα με ποτάμια, καταράκτες κλπ. Και σήμερα είναι έρημος. Άμα διαβάσετε στο site του Κολυδά, του μετεωρολόγου, το αναφέρει. Και άλλες βέβαια επιστημονικές έρευνες το αναφέρουν, πιο τεκμηριωμένες. Άρα, αλλαγές γινόντουσαν και χωρίς να υπάρχει ούτε εργοστάσια, ούτε αυτοκίνητα, δηλαδή χωρίς να παράγεται από ανθρώπινη δραστηριότητα το διοξίδιο. Εκείνο λοιπόν που έγινε ήταν τι? Να σταματήσουν, όπως είπαμε, η παραγωγή ενέργειας από άνθρακα ή από υδρογονάνθρακες και να προωθηθεί το κύκλωμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανεμογεννήτρες κλπ. Η Γερμανία, αν είχε υδρογονάνθρακες, θα καθόταν να ασχολούταν με ανανεώσιμες πηγές ή θα έβγαζε? Ήδη άνθρακα που έχει δεν τον έχει σταματήσει. Το στέλνει και μάλιστα στέλνει και στην Πολωνία ή εισάγει ρεύμα από την Πολωνία που καταναλώνει για άνθρακες. Όπως και εμείς οι περιβαλλοντολόγοι σταματήσαμε τα δικά μας εργοστάσια και εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια, στο ΡΕΚ Μπίτολα, που είναι ένα εργοστάσιο σαν τα δικά μας, το οποίο άμα το δείτε στο χάρτη, στα Google Maps, απέχει 11,2 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. Άρα τι πιο περιβάλλον πάμε να προστατεύσουμε? Να καίμε το λιγνίτη 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας, που ένας βαρδάρης το φέρνει όλο στην Ελλάδα και αυτό λέμε ότι είναι προστασία? Δηλαδή η κοροϊδία δεν έχει όρια. Τώρα για να έρθω στο ερώτημά σας, τι ωφέλη μπορεί να υπάρχουν από αυτό? Τα ωφέλη είναι καταρχήν πολύ αμφίβολα. Το μόνο εγώ όφελος που βλέπω είναι ότι με αυτό που σταμάτησαν τα εργοστάσια της ΔΕΗ λόγω περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, σε εισαγωγικά και πραγματικά εν μέρη, η ενέργεια, και μπήκαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενέργεια ακρίβαινε. Και να εξηγήσουμε γιατί ακρίβαινε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να είναι χρήσιμες, πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει κανείς υποδομές αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας. Οι σοβαρές χώρες αυτό κάνουν. Η Ελβετία έχει δημιουργήσει ένα τριπλό σύστημα αντλησιοταμίευσης, δηλαδή τρεις λίμνες σε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα, όπου όταν υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανεβάζει από τη χαμηλή στάθμη στην πιο πάνω νερό και από τη δεύτερη στην πιο πάνω ξανά, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στο δίκτυο. Γιατί ένα δίκτυο δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν έχει ισοζύγιο παραγωγής και κατανάλωσης. Όταν το δίκτυο ζητάει ενέργεια και δεν την έχει, πέφτουν οι στροφές στις γεννήτριες, πέφτει η συχνότητα και εκεί υπάρχει ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου, το οποίο όταν δει η συχνότητα να πέφτει, ή κόβει φορτία ή βάζει παραγωγή επιπλέον. Αυτό το πράγμα για δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει, έτσι. Συνήθως στην Ελλάδα βάζουν τα υδροελεκτρικά σε τέτοια περίπτωση, που είναι μια λύση σωστή, και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, υπάρχει στο θησαυρό Νέστου μια τέτοια μονάδα που μπορεί να κάνει αντιστροφή και να αποθηκεύσει ενέργεια στην πάνω λίμνη, γιατί υπάρχει και λίμνη κατάντη. Ανεβάζει λοιπόν νερό από κάτω πάνω και το χρησιμοποιεί όταν χρειάζεται το δίκτυο. Αυτές οι λύσεις λοιπόν είναι γνωστές, αλλά στην Ελλάδα όλα γίνονται ανάποδα. Αρχίσαν να γεμίζουν τα βουνά με ανεμογεννήτρες και τους κάμπους με φωτοβολταϊκά, χωρίς να υπάρχει καμία υποδομή αποθήκευσης. Τώρα αρχίζουν να σκέφτονται υποδομές αποθήκευσης, και πάλι με λάθος τρόπο, γιατί οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι δύσκολα ανακυκλώσιμες. Ποιος δεν λένε τίποτε για την ανακύκλωση αυτών. Πού θα πάνε τα υλικά αυτών των μπαταριών? Ενώ αυτό το σύστημα της αντισιοταμίευσης που εμείς το προτείναμε εδώ και 3-4 χρόνια στο ξεκίνημα της νίκης, εγώ προσωπικά έγραψα άρθρο που προτείναμε αυτό το σύστημα, γιατί είναι ο μόνος οικολογικός τρόπος για να αποθηκεύσεις ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα και χωρίς περιβαλλοντικό αποτύπωμα μεγάλο. Δηλαδή αναγκαστικά όταν δημιουργείται ένα φράγμα, γιατί πρέπει να έχει κάποια φράγματα, ένα μέρος της περιοχής σκεπάζεται από νερό. Αυτό είναι μια απώλεια στο περιβάλλον. Αλλά δεν είναι η απώλεια που φέρνει η χημεία των μπαταριών στο σύστημα και στα υπόγεια ύδατα κλπ. Άρα ενεργειακό όφελος δεν έχουμε.
13: Μάλιστα.
14: Γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Δεν έχουμε επίσης στις τιμές όφελος, γιατί υπάρχει και ένα χρηματιστήριο ενέργειας που ήταν συνεργή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Το χρηματιστήριο ενέργειας θεσπίστηκε επί Σταθάκη, επί Υπουργεία Σταθάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, και υλοποιήθηκε επί Υπουργεία Χατζηδάκη από τη Νέα Δημοκρατία, και φτάσαμε να αντί να υπάρχει μειοδοτικός διαγωνισμός να πουλιέται το ρεύμα στην κρίσιμη τιμή και όχι στην τιμή που προσφέρει ο κάθε παραγωγός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις μεσημεριανές ώρες που υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας να φεύγει το ρεύμα, να εξάγεται στη Βουλγαρία, και το βράδυ να το εισάγουμε από τη Βουλγαρία με τιμή κιλοβατόρας 10 και 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Τέτοια ωραία πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει και οικονομικό όφελος.
13: Ναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε επαφή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η ιστορία στον Πρίνο προχωράει και οι μόνοι που αν σταματήσουν είναι οι κάτοικοι.
14: Ακριβώς. Θα έχουν
13: τις συνέπειες με τη βοήθεια των επιστημόνων, και είστε ένας από αυτούς. Οπότε θα είμαστε σε μια διαρκή επαφή για να παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καρπουνόπουλε, για την συνέντευξη που δώσαμε.
13: Να είστε καλά.
14: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
15: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
17: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
18: Κάρμεν. Η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
19: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
20: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
21: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
22: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
23: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγίρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε, κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, που την έκανε χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβάλε? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση. Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
22: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην πλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό. Ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή, όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη, θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει, αθάνατη.
22: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία. Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος. Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο, ύψος 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πώς δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιό Ανάρτα αποτελούν έναν από τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι περασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
22: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
3: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σωνατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
4: υπηρεσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
5: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά, τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
22: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά κοσαριά χρόνια, ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει: για να τελειώνουμε με τους απέναντι, θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους, και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μείνουμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
7: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τυποκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναπτύχθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά.
24: Δεν μπορούμε να επιτρέψουν να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
22: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
25: Με την ανεργία τι θα γίνει?
26: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
25: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
26: Πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχουν.
8: Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεις στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.

0: Εδώ μου ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η ώρα είναι 5. Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο.

0: Μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: μέτρους βγάζεις ουρά.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ερτόπεν, γεια σας. Ακούτε την αθλητική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Στο μικρόφωνο Αντρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στις υπέροχες μουσικές επιλογές ο Πάνος Τσάμπρας. Μας ακούτε και από τις φιλόξενες συχνότητες του Parthenon Radio και του postgame.gr. Βέβαια, ζούμε σε ημέρες Mundial, έχουμε ξεκινήσει στην φάση των 32, στα νοκάουτ, τώρα που λέμε έτσι λαϊκά σφίγγουν τα γάλατα, ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι, ξεκίνησε η διαδικασία, έχουμε τις εκπλήξεις, τις πολύ μεγάλες εκπλήξεις, θα τις δούμε στη συνέχεια. Έχουμε βέβαια και τα ρεπορτάζ των ομάδων, αυτά του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, έχουμε τα παράθυρα στο μπάσκετ, όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Να δούμε όμως πώς ξεκίνησε η φάση των νοκάουτ στο Μουντιάλ. Με την αναμέτρηση Καναδάς Νότια Αφρική 1-0, η ομάδα του Καναδά έστω και δύσκολα πήρε την νίκη ανάμεσα στην, απέναντι στην Νότια Αφρική. Το επόμενο παιχνίδι ήταν ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Οι Καριόγας δυσκολεύτηκαν, μείνανε πίσω στο σκορ, όμως με αντεπίθεση διαρκείας και κυριολεκτικά στο τελευταίο, στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων πήρα την νίκη απέναντι στη Σαμουράι και βέβαια πέρασαν στους 16. Θα βρουν απέναντί τους τον νικητή ανάμεσα στην αναμέτρηση Νορβηγίας ακτή Ελεφαντος του. Τα πράγματα και τα θάματα γίνανε στις επόμενες δύο αναμετρήσεις, όπου είχαμε Γερμανία-Παραγουάη 1-1, αλλά στα πέναλτι η ομάδα της Λατινικής Αμερικής κέρδισε με 4-3, άφησε έξω τα Πάντσερ και θα βρει απέναντί τους στους 16 τον νικητή ανάμεσα στην Γαλλία και την Σουηδία, ένα παιχνίδι που θα το δούμε σήμερα τα μεσάνυχτα στις 12 η ώρα. Στην άλλη αναμέτρηση, άλλη μια ήττα του φαβορή και μια ήττα ευρωπαϊκής ομάδος, αν και εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για έκπληξη, γιατί το Μαρόκο είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Στα πέναλτι η ομάδα της Αφρικής κέρδισε 3-2, η ομάδα που έχει βέβαια και ελληνικό ενδιαφέρον, παίζει ο Ελκαμπή, ο παίκτης του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν το Μαρόκο ξέρουμε ότι και διασταυρώνεται, θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στους 16. Σήμερα στις 8 η ώρα έχουμε ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία και στις 12 η ώρα και στις βέβαια έχουμε, όπως είπαμε, στις 8 η ώρα την αναμέτρηση ανάμεσα στην Νορβηγία και την ακτή Ελεφαντοστού και τα ξημερώματα στις 4 η ώρα το Μεξικό θα παίξει με το Εκουαδόρ. Ακούμε δύο τραγουδάκια και επανερχόμαστε.

0: Ο δικός μας νικάει στο λόγο. Ο χορός το κουκί του έχει ρίξει. Από πάνω τις μάσκες πετάξτε, έως ότου το διάλειμμα λήξει.
1: Από τότε που ο μέτρα ο δικός μας κομικούς χορευτές κατευθύνει, στην ορχήστρα δεν βγήκε ποτέ του ζωντανή να αναλάβει ευθύνη.
2: Όμως τώρα τρελοί συκοφάντες διαδίδουν εις βάρος του νέα το λαό μας πως τάχατε βρίζει, πως μισεί την παλιά του παρέα.
1: Σ' αυτού νους γύρω γύρω είναι τόσοι Αθηναίοι που δεν ξέρουν τι θέλουν. Μια απάντηση θέλει να δώσει.

σήμερον ημέρα ψιστιέρα καρβουνιέρα μουσα δεκεμβριανή. Πολέμησα καιρό σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσκιζα το λεφτό. Τώρα με χειρουργεί μια αλήθωρη νεολαία, μια τσογλανοπαρέα που

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ερτ Όπεν, ακούμε την αθλητική ραδιοφέρουδα της Τρίτης. Η ώρα είναι 5 και 22, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παγανόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές πάντα ο Πάνος Τσάμπρας. Μας ακούτε και από τις φιλόξενες συχνότητες του Parthenon Radio και του postgame.gr. Ζούμε πάντα βέβαια σε ρυθμούς Mundial, αλλά βέβαια υπάρχουν και τα ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων. Και να πάμε σε αυτό του Ολυμπιακού. Έχουμε στην άλλη άκρη γραμμή μας τον Αριστείδη τον Ράπτη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Βέβαια θα μιλήσουμε και για Μουντιάλ, αλλά πρώτα θα μιλήσουμε για τα του οίκου του Ολυμπιακού. Αριστείδη, έχεις τον λόγο.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες στον Ολυμπιακό που έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας. Ξεκίνησε χτες η πρώτη των Ερυθρελεύκων. Και συνεχίζεται σε λίγες μέρες αναχωρήσει η αποστολή για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Μετά θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να ξαναφύγει για την Ολλανδία για σειρά φιλικών όνεν. Ο Ολυμπιακός που προχωράει και το μεταγραφικό του σχεδιασμό και σε αυτό το πλαίσιο.
0: Είχαμε και επιστροφές, έτσι.
1: Πριν φτάσουμε στις επιστροφές,
0: ναι.
1: Να πω ότι είναι πριν από λίγη ώρα. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο Πορτογάλος Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνού Στρατηγικής της ομάδας. Ο Καρντόσο ήταν για περίπου 4,5 χρόνια πρόεδρος της Βιτόρια Γκυμαράες και φέρει μαζί του μεγάλη εμπειρία σε θέματα μεταγραφικών διαπραγματεύσεων και όχι μόνο.
0: Δεν παίρνει τη θέση κάποιου άλλου, είναι προσθήκη.
1: Όχι, όχι, είναι
0: προσθήκη, ναι, ναι.
1: Η θέση του Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο που δεν τίθεται θέμα αποχώρηση κάποιου άλλου. Ο Αντάρκο Κοβάσεβιτς παραμένει στα καθήκοντά του. Είναι μια προσθήκη στο οργανόγραμμα της ομάδας, δηλαδή μια καινούρια θέση και δεν έχει να κάνει σε τίποτα
0: με το ήδη υπάρχον,
1: με το ήδη υπάρχον προσωπικό, ήδη υπάρχον στελέχη, δηλαδή και αναφερόμαστε κυρίως σε Ντάρκο Κοβάσεβιτς και Κριστιάν Καρεμπένε,
0: που είναι οι πυλώνες,
1: παραμένουν στις θέσεις τους. Ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο θα έχει να κάνει
0: με τα μεταγραφικά περισσότερο.
1: Κυρίως με τις μεταγραφές, νομίζω περισσότερο.
0: Εκεί στην Ιβηρική.
1: Όχι, περισσότερο με τις διαπραγματεύσεις τα μεταγραφικά θέματα. Δεν νομίζω ότι θα έχει ρόλο τεχνικό.
0: Θα είναι αυτός
1: ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν θα είναι ο άνθρωπος που θα επιλέγει ποδοσφαιριστή.
0: Θα είναι αυτός ο διαπραγματευτής.
1: Αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει.
0: Τη σκληρή δουλειά, έτσι το. Θα λέγαμε.
1: Επίσης υπάρχει πληροφορία, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος είχε ξαναπεράσει από τον Ολυμπιακό ουσιαστικά για ένα εξάμηνο την περίοδο 2023-2024. Από τον Ολυμπιακό δεν προκύπτει κάτι επίσημα, αλλά προκύπτει από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε επαφές με τον Κορδόν, ο οποίος θα έρθει και θα είναι δίπλα στον Καρντόσο εφόσον έρθει, εφόσον ολοκληρωθούν τα πραγματεύσεις, με διαφορετικό αντικείμενο. Δηλαδή ο Καρντόσο θα διαπραγματεύεται, ο Κορδόν θα είναι, δεν θέλω να πω τεχνικός διευθυντής, αλλά θα έχει περισσότερο τεχνικές αρμοδιότητες, ίσως και σε επιλογή ποδοσφαιριστών, αλλά την πορεία των διαπραγματεύσεων θα την έχει ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο.
0: Βλέπουμε πάντως, Αριστείδη, μια τακτική, μια φιλοσοφία της ΠΑΕ να θωρακίσει αυτό το κομμάτι της ομάδας, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Γιατί γενικά όλες οι μπαίνουμε σε μια... Όλες οι ομάδες είναι πλέον τεχνοκρατικές, έτσι, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο... έτσι κινείται το ποδόσφαιρο πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά να το πω διαφορετικά, ίσως έχει διαπιστώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι με τα γραφικές κινήσεις που έχουν γίνει, που έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία...
0: δεν ήταν και οι πιο ιδανικοί.
1: Δεν ήταν και οι πιο πετυχημένες.
0: Πετυχημένες, να το πούμε, ναι.
1: Αν θέλει.
0: Το πούμε, ναι.
1: Ή μπορεί να υπήρξαν και κάποιες...
0: αστοχίες, ναι.
1: Που να ήταν πετυχημένες ως επιλογές, αλλά να μην ολοκληρώθηκαν. Και γι' αυτό ίσως να θέλει να φέρει.
0: Γι' αυτό λέω να θέλει να θωρακίσει με αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Βλέπεις και τώρα, ας πούμε, λέω παράδειγμα την περίπτωση Στάνιτς, που είναι μια περίπτωση, και την περίπτωση Ρόκα. Είναι δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Που σύμφωνα με όσα έβγαιναν από το ρεπορτάζ ήταν περίπου τελειωμένες, περιμέναμε ανακοινώσεις, περιμέναμε την Ένωση των Ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι δεν έχει συμβεί. Στην περίπτωση του Στάνιτς λέγεται ότι ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 7,5 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι ευκαταφρόνητο.
1: Αλλά η μεταγραφή δεν γίνεται.
0: Δεν έχει γίνει. Ναι.
1: Τώρα είναι
0: μια
1: κονσιεργία. Ναι. Από τον Ολυμπιακό. Είναι θέμα τακτικής των Βούλγαρων προκειμένου να αποκομίσουν.
0: Προφανώς.
1: Γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Εκεί ίσως υπάρχει.
1: Το είναι να είναι μια κάθε περίπτωση win-win. Και αυτός που πουλάει και αυτός που αγοράζει. Αν προσπαθεί αυτός που αγοράζει να έχει κάνει την κίνηση ΜΑΤ ή αυτός που πουλάει να έχει κάνει την κίνηση ΜΑΤ, νομίζω ότι στο τέλος κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος.
0: Σωστά, ναι.
1: Πως δεν ξέρουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Όσον αφορά τους παίκτες, όπως είπες, έχουμε τις επιστροφές. Ναι. Ήδη στο Ρέντι ήρθε ο Νταβίτ Κάρμο, που θα είναι ποδοσφαιριστής στον Ελεύθερο και τα επόμενα τρία χρόνια, που γύρισε ο Κώστας
0: Φορτούνης.
1: Μάλιστα είχαμε μια θερμή αγκαλιά με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δίνει το παρόν ο Μαφέο τον Ελεύθερο για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Γιάρεμτσουκ, που είχε υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας και δικαιούται περισσότερες ημέρες άδειας, έχει δώσει το παρόν στην πρώτη των Ερυθρολεύκων, και αυτό κάτι δείχνει από την πλευρά του.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Γιατί ο Ουκρανός νομίζω βλέπει ότι παρά τον αποκλεισμό του Ιράν. Ναι.
0: Και ο Ταρέμι τώρα είναι και μια ιδιόρυθμη περίπτωση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι μια ιδιόρυθμη περίπτωση ο Ταρέμι. Ναι. Έχει αναπτυχθεί και μια φιλολογία ότι ο μάνατζερ του πιθανότατα να φέρει κάποια πρόταση. Ναι. Ο Ελκάμπι το Μαρόκο ίδιος πέτυχε.
0: Βέβαια, θα τα συζητήσουμε και λίγο.
1: Ναι. Ολλανδία. Ο Γιάρεμτσουκ μη σου κάνει εντύπωση να είναι ο βασικός επιθετικός στον Ερυθρό.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να σκεφτώ. Πήγε στο μυαλό μου, ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ότι πλέον βλέπουμε ότι προς τα εκεί πάει η δουλειά. Αλλά βέβαια εντάξει, μην προτρέχουμε, αλλά δείχνουν.
1: Προφανώς.
0: Δείχνουν τα δεδομένα, αυτό λέω. Προς τα εκεί πάνε.
1: Προφανώς.
0: Και ένας παίκτης που έκανε καλή χρονιά έτσι στη Γαλλία.
1: Νομίζω ότι ο Τάρεμι πριν τις 20 Ιουλίου, δεν ξέρω, θα ζητήσει και λογικό είναι να πάρει διάρκεια.
0: Είναι λογικό. Ο άνθρωπος δεν ήταν στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, δύσκολα θα μπορεί να είναι στο αρχικό σχήμα. Ο Ελκραμπή σίγουρα πιο αργά θα έρθει να ενταχθεί.
0: Και δεν έχει παίξει ακόμα και όλα. Δεν λογίζεται ακόμη βασικός. Τώρα, καλά, δεν ξέρεις ακόμα πώς θα πάει και το Μαρόκο. Και δεν ξέρεις και τι ξημερώνει. Είδες, έχουμε εκπλήξεις, έτσι. Δεν ξέρω.
1: Εκπλήξεις. Μα συγχωρείς, δεν είναι εκπλήξεις. Το Μαρόκο ήταν.
0: Όχι, πολύ καλή. Από την Ολλανδία ήταν ένα παιχνίδι 50-50. Ναι, όχι, θα το πούμε λίγο παρακάτω. Απλώς τελείωσε το ρεπορτάζ με τον Ολυμπιακό και θα ασχοληθούμε λιγάκι.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τώρα τις νέες μεταγραφικές προσθήκες και αν ποιοι πέραν των ποδοσφαιριστών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε Ερυθρόλευκο θα ακολουθήσουν την αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Μεντιλίμπαρ προφανώς και θα ήθελε είτε τον Ρόκα που αποτελεί δική του επιλογή, είτε και τον Στάνιτς, να τους έχει από την αρχή.
0: Όσο γίνεται πιο νωρίς, λογικό.
1: Βέβαια να προσαρμοστούν στα θέλω τους, στην
0: βέβαια, όσο πιο νωρίς, όσο πιο καλά.
1: Άδας, και αφού τους έγινε μέχρι τη προετοιμασία, να τους βάλει σιγά σιγά να ρολάρουν με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Όσον αφορά αποχωρήσεις, ακόμα είναι νωρίς να πούμε, γιατί δεν μπορεί.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σου πω.
0: Είναι λογικό, ναι, γιατί
1: περισσότερο.
0: Δεν μπορείς να πεις γιατί.
1: Ναι. Αποχωρήσεις.
0: Γιατί δεν ξέρεις ποιοι θα έρθουν, Σωστό είναι.
1: Δεν είναι το ποιοι θα έρθουν, είναι το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι στην προετοιμασία. Δεν αποκλείεται. Ναι. Είτε προσθήκες το θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε και προς το τέλος Αυγούστου, είναι άλλο κάτι το σύνηθε να προκαλέσει
0: παρέσεις. Ακριβώς.
1: Αν δεν έχουμε προσθήκες. Αλλά δεν θα πρέπει να προκαλέσει εντύπωση το κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αγωνιστούν στα πρώτα παιχνίδια, ενδεχομένως μετά αν έρθει κάποια πρόταση να αποχωρήσουν. Ναι. Άρα, επαναλαμβάνω, θα είναι μακρύ το καλοκαίρι, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλει ο Μεντιλίμπαρ να έχει πάρα τους ποδοσφαιριστές, τους περισσότερους από αυτούς που θα αποτελούσουν το ρόστερ της ομάδας για μια χρονιά, να τους έχει στη διάθεσή του σε όλο το στάδιο της προετοιμασίας, καθώς επίσης να τους έχει στη διάθεσή του και για τα ευρωπαϊκά προκριματικά, αφού ο Ολυμπιακός έχει τον πολύ μεγάλο στόχο πρόκριση στη League Phase του Champions League.
0: Σωστά, βέβαια. Αυτό είναι θεμητό. Σωστά. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο όσον αφορά το ποδοσφαιρικό.
1: Όχι, τώρα να μπαίνουμε και να λέμε όλα τα ονόματα.
0: Όχι, καλά, εντάξει. Αυτό νομίζω ότι είναι. Αν ανοίξουμε όλα τα site και γενικά όλη αυτή τη μεταγραφολογία, θα
1: παίξουμε
0: σε ένα κύκλο. Όλα ονομάτα.
1: Τι γινόταν με τον κεντρικό αμυντικό, τον Νορβηγό, τον Σμάιλοβιτς.
0: Ναι, θα
1: πει. Είδε με τον Ντουάρτε, Ολυμπιακό,
0: ελεύθερο
1: παίκτη, αλλά μπορεί να ζητάει πολλά χρήματα.
0: Καλά, κάθε μέρα θα ακούμε και σε κάθε site, σε κάθε γενικά συζήτηση θα ακούμε και πολλά ονόματα. Ό,τι κινείται εκτελείται που λέμε, έτσι να το πούμε λίγο λαϊκά.
1: Εντάξει,
0: ναι, δεν είναι, εντάξει, δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι και ατέρμονη, δεν υπάρχει τελειωμός. Να πούμε λίγο και για το μπάσκετ, ας πούμε, το μπασκετικό και μετά να μιλήσουμε λίγο και για Μουντιάλ. Στο μπασκετικό Ολυμπιακό, πώς βλέπεις?
1: Στο μπασκετικό.
0: Ανανέωσε βέβαια ο Μπαρτζόκας, έτσι θα είναι σάι.
1: Ανανέωσε για τρία χρόνια. Δεν του ανανέωσε στην επισημοποίηση.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο.
1: Κώστα Παπα-Νικολάου. Περιμένουμε και με τον Ντόρση να γίνει κάποια προσαρμογή του συμβολέου του και επέκταση.
0: Με το Γόκαπ.
1: Νομίζω και με το Γόκαπ δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω και με του τρει παίκτε θα βρεθεί η χρυσή τομή, άλλωστε και για τους τρεις και τους τρεις παίκτες τους υπολογίζει ο coach Μπαρτζόκας και έχει δείξει κιόλας ότι δεν είναι άνθρωπος αχάριστος.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, αυτό είναι το κυριότερο. Οπότε ο Ολυμπιακός
1: αποχώρησε ο Μακίσικ μετά από 7 χρόνια, ναι. Εντάξει, αποχώρησε ο Φαλ, ο οποίος
0: πήγε στον
1: Παναθηναϊκό που δεν θέλει ελληνοποιημένος αλλά εντάξει δεν θέλει αλλά θέλει, είναι λίγο περίεργο αλλά ας πούμε και ο Φαλ ήταν ένα χρόνο τραυματίας με ένα υψηλότατο συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός τον κράτησε, τον πλήρωσε κανονικά. Εντάξει, είναι από αυτά, ο καθένας είναι επαγγελματίας και κρίνεται.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Πράξη του.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει η ζωή συνεχίζεται, ο καθένας.
1: Ναι, είναι ελεύθερο να κάνει τις επιλογές του.
0: Εντάξει. Ούτως ή άλλως, ακόμα έχουμε και πολύ χρόνο να δούμε τις μεταγραφικές κινήσεις.
1: Τώρα, μην μπούμε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι περιμένουμε την ανακοίνωση για Μακιντάρ και Μοντέρο.
0: Μπράβο, που ούτως ή άλλως είναι στο. Ούτως υπήρχαν στο στόχαστρο και ήταν. Λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι ήταν κοντά στον Ολυμπιακό. Να αφήσουμε αυτό και να πάμε βέβαια στο γεγονός που που μας αφορά αυτές τις μέρες, όλο τον κόσμο εν πάση περιπτώσει. Να πάμε λίγο στο Μουντιάλ, αλλά αρχίζει, δεν ξέρω τώρα τι ομάδα υποστηρίζει, γιατί δεν έχει σημασία.
1: Εγώ θα τα πω.
0: Για πες μου τώρα, τι θέλω να τα πω. Τώρα μπήκαμε στα...
1: Άκουσε με λίγο, επειδή με ρώτησες, εγώ θα μιλήσω.
0: Ναι, και εγώ είμαι Βραζίλια.
1: Θα πει τώρα τι λέει τώρα, τι είναι αυτά που λέει, αλλά εγώ θα μιλήσω ειλικρινά. Από τα παιδικοεφηβικά χρόνια ήμουν φαν της Βραζιλίας.
0: Εγώ Βραζιλιάνος είμαι, το έχω πει. Εγώ λέω: αν θα πάμε καλά, θα πάμε. Όχι ότι έχουμε καλή ομάδα, λόγω Αντζελότη, επειδή έχει και άστρο και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής και κάνει κάτι μαγικά και μπορεί να αλλάξει κάτι αυτό. Σαν ομάδα δεν είναι η καλύτερη, αλλά δεν έχει σημασία. Είδαμε και τις καλές τι κάνανε χθες. Τις καλές.
1: Εξαιρετικά το προηγούμενο Μουντιάλ. Ήμουν αμέση. Δηλαδή αν μου έλεγε
0: Αργεντινή,
1: θα σου έλεγα για πρώτη φορά θα πω Αργεντινή.
0: Ναι, γιατί ήθελες να, λόγω της,
1: ήθελα να είναι δικό του Μέση.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, γιατί είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής.
0: Καλά, δεν το, εντάξει.
1: Και το επιβεβαιώνει
0: ακόμα και τώρα. Τώρα τι είδαμε
1: από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Παρότι έχω μεγαλώσει και με την Ολλανδία, το Μιτκάμενον Γκούλι Ράικαρτ Φαν Πάστεν, και με τη Γαλλία Πλατινή, Τρεζόρ, Τιγκανά, Ζιρές.
0: Αυτή του 86, αλλά έπεσε πάνω στην
1: Πατιστό, Μποσί, αυτή την πολύ μεγάλη.
0: Η
1: Γαλλία, στις μέρες νομίζω ότι η μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα μπορεί τα αστέρια τα πολλά να τα έχουν οι Γάλλοι. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, για μένα τουλάχιστον τόσο συμπαθής όσο ήταν η φουρνιά της δεκαετίας του 80. Να. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο συμπαθής ομάδα από τις ευρωπαϊκές η Ισπανία.
0: Ισπανία, ναι.
1: Αν όλα αυτά τα μεταφράσεις στο Ισπανία, βάλεις Βραζιλία, Αργεντινή, θα πεις είμαι φαν Λάτιν, είμαι Λάτιν.
0: Καλά, και εγώ πάντα με αυτές τις ομάδες
1: είμαι. Είμαι Λάτιν.
0: Τώρα να αφήσουμε το συναισθηματικό, και εγώ με τη Βραζιλία είμαι, να δούμε τώρα αυτό που έχουμε δει στο χορτάρι. Εχθές ξεκινήσαν τα νοκάουτ, γιατί τώρα βράζει το ζουμί. Λοιπόν, έχουμε ήδη δει 4 παιχνίδια, έτσι. Ο Καναδάς, εντάξει, λίγο πολύ, εύκολα, δύσκολα, εντάξει. Έκανε, ήταν το φτωχό.
1: Είναι από τα παιχνίδια όπου μία ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη.
0: Ναι, εδώ εντάξει, αποδόθηκε δικαιοσύνη. Δεν
1: κάνει ευκαιρίες.
0: Αποδόθηκε δικαιοσύνη και διδάξει, δεν νομίζω ότι εύκολα δεν
1: είναι αυτό που λέμε, ότι όταν μια ομάδα, ναι, εγώ θα το πω και θα το ξαναπώ, ότι όταν μια ομάδα στείνεται και ξέρει να παίξει την άμυνα όπως πρέπει, είναι πρόβλημα για οποιονδήποτε αντίπαλο. Το είδαμε και στα πρώτα νοκάουτ. Είδαμε την Νότιο Αφρική, εκεί με τον Καναδά. Ο Καναδάς δεν ήταν καλή ομάδα, αλλά δεν μπορούσε να διασπάσει. Χρειάστηκε. Καθώς απομάκρυνση και ένα καλό σουτ, έστω στις καθυστερήσεις για να πάρει την πρόκριση ο Καναδάς. Είδαμε χτες τη Βραζιλία.
0: Ναι, λίγο σύντομα. Σε 5 λεπτά πρέπει να έχουμε τελειώσει. Γιατί με πιέζει ο χρόνος.
1: Η Βραζιλία πολύ καλύτερη από την Ιαπωνία. Με μέτριο προς κακό πρώτο ημίχρονο. Βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε στροφές. Κέρδισε επίσης με γκολ στο τέλος. Παρότι είχε τεράστιες ευκαιρίες. Και αν δεν μπαίνει το γκολ του Βινίσιους, νομίζω θα ήταν με διαφορά το καλύτερο γκολ του.
0: Καλά, έκανε ο άνθρωπος εκεί. Θύμησε το Ροναλντίνιο που έπαιρνε την μπάλα που και έφευγε.
1: Ναι. Όπως το λέω.
0: Άλλαζε πόδια και αυτά.
1: Δεν είναι Ροναλντίνιο.
0: Όχι, βέβαια, αλλά εντάξει, λέμε αυτές που άλλαζε τα πόδια εκεί, αυτά τα τρελά του.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και κέρδισε με γκολ στο τέλος.
0: Εντάξει, αλλά και κέρδισε.
1: Η Γερμανία βρήκε απέναντί της μια καλωστημένη, μια αριστοτεχνικά στημένη αμυντικά Παραγουάη. Δεν μπόρεσε να την νικήσει. Και μάλιστα δόθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση πώς με μια ούτε γυριστή, χωρίς να βλέπει αιστεία. Ο Χάβερτς βρήκε την μπάλα λίγο, ίσως να βρήκε και λίγο στον αμυντικό να καταλήξει στα λιβύκτια. Μια Γερμανία νομίζω ήταν απογοητευτική η εικόνα της και έδειξε ότι παρότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι καλοί ποδοσφαιριστές όπως ο Βίτς, ο Χάρβετς, ο Μουσκιάλα, στερείται ποιότητας. Στερείται ποιότητας. Και στο τέλος αποκλείστηκε
0: Εντάξει, εκεί.
1: Από την Παραγουά.
0: Ας πρόσεχε.
1: Πάμε και στο Ολλανδία Μαρόκο.
0: Εκεί ήταν ισορροπημένη. Η Μαρόκο σαν ομάδα ίσως είναι και καλύτερη, έτσι.
1: Ποιος?
0: Σαν ομάδα το Μαρόκο είναι καλύτερη.
1: Στο μεταξύ του παιχνίδι ήταν πολύ καλύτερο.
0: Όχι και σαν ομάδα, δηλαδή σαν παίκτη.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Και δίκαιο έφτασε στην πρόκληση. Έπρεπε να έχει φτάσει από την κανονική διάρκεια.
0: Θα μπορούσε να έχει καθαρίσει από την κανονική διάρκεια.
1: Έχασε σπουδαίες ευκαιρίες.
0: Και για να κλείσουμε, Αριστείδη, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Τώρα τι βλέπεις στα σημερινά παιχνίδια, τώρα γιατί να το πάμε λίγο έτσι.
1: Έχουμε πάμε με τη σειρά.
0: Στις 8 η ώρα έχουμε ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία.
1: Αν δεν υπήρχε ο Χάλαντ, θα έλεγα ακτή. Εντάξει. Είναι μάχη πιστεύω. Εκτός αν ο Χάλαντ είναι τρελά κέφια και.
0: Δίνεις πάντως τα σπόρια στην Νορβηγία, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι, αν βγάλεις ο Χάλαντ δίνω τα σπόρια στην ακτή, με το Χάλαντ το κάνω 50-50.
0: 50-50. Μάλιστα. Αλλά πας προς τους Αφρικάνους, μάλιστα. Και το βραδινό Γαλλία-Σουηδία.
1: Νομίζω δεν αφήνει κανένα περιθώριο συζήτησης οποιοδήποτε αποτέλεσμα από μια άνετη νίκη των Γάλλων με την ποιότητα που έχουν μέσω επιθετικά, δεν την έχει καμία άλλη ομάδα στο Μουντιάλ.
0: Αλλά σίγουρα σαν ποιότητα.
1: Γιατί να πεις Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Πολίσε, Μπαρκολά, δεν ξέρω και ξεχνάω, τους ανέφερα έτσι και δεν υπάρχουν σε καμία ομάδα.
0: Σωστά. Εντάξει, κλείνουμε εδώ, Αριστείδη.
1: Το ακλόνι το φαβορεί.
0: Σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Σίγουρα. Λοιπόν, Αριστείδη, κλείνουμε να είμαστε καλά. Θα συζητήσουμε και θα έχουν κλείσει και τα ζευγάρια. Να είμαστε καλά, θα συζητήσουμε την επόμενη Τρίτη. Και με αυτά να σου ευχηθώ καλό απόγευμα. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ακούμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Φίλοι ακροατές του Earth Open, ακούτε πάντα την αθλητική συχνότητα. Το πάμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο Αντρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές πάντα ο Πάνος Τσάμπρας, και έχουμε τη χαρά και την τιμή πάντα στο τελευταίο και το φαρμακερό θα λέγαμε κομμάτι να έχουμε τον κόσμο, τον Γιώργο Τολιότσο, και βέβαια έχουμε την ευλογία να μας αναλύσει τους αγώνες του Μουντιάλ, τώρα που η πατάτα καίγεται, coach μας, έτσι δεν είναι, να μας δώσεις τα φώτα σου. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα και τι θα δούμε από εδώ και πέρα, coach? Έχεις το λόγο.
1: Καλησπέρα, Αντρέα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είμαι Αθήνα.
0: Ναι, είσαι Αθήνα.
1: Είμαι Αθήνα, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Ήμουν εδώ για μια... στο Λαϊκό ήμασταν.
0: Τι έχουμε?
1: Ναι, και ήθελα να πω δύο λόγια για κάποιους ανθρώπους εκεί που είχαμε μια στο μεταμοσχευτικό.
0: Ναι, φυσικά, να πες ευχαριστήρια.
1: Ναι, και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από εδώ, από τα...
0: Εννοείται, τι το
1: από την εκπομπή μας, κάποιους απίθανους ανθρώπους, απίθανους επιστήμονες, τον κύριο Μπάρλα, τον Αλέξανδρο χειρούργο, με το βοηθό του, το γομάτο τον Ηλία, τον Βαρδακώστα τον Δημήτρη, μαζί με τον βοηθό του τον Νικολαίδη, τον Χρήστο.
0: Εννοείται.
1: Απίστευτοι άνθρωποι, απίστευτοι επιστήμονες.
0: Θέλω,
1: μένω πολύ στην ανθρώπινη πλευρά για να ακούει και ο κόσμος ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επιστήμονες που είναι συγκλονιστικοί στην προσέγγιση την ανθρώπινη. Το Μανρέσα, τον κύριο Μαρδέσα, τους ειδικευόμενους, μαζί με τον Χαϊκάλη, μαζί με τον κύριο Μάζα και την κυρία Ριγόγλου, και τους τραπεζοκόμους ακόμα, τη γραμματεία, τι να σου πω, χίλια ευχαριστώ. Για μας είναι συγκλονιστικοί και σαν άνθρωποι και σαν επιστήμονες, θεοί μου.
0: Να είναι περαστικά, μπράβο, ό,τι είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, ναι.
0: Να είναι περαστικά, μπράβο.
1: Έληξε όμορφα με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Έτσι, περαστικά, όλοι οι γιατροί πραγματικά επιτελούν έργο και πρέπει να το κοιτάνε αυτά όλοι υψηλά ιστάμενοι.
1: Ναι, και εμένα μου δίνεται ευκαιρία για να ακούσει ο κόσμος ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι επιστήμονες.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Που πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι, τέλος πάντων.
0: Έτσι, έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και εύχομαι περαστικά, coach.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι είναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε δει πράγματα και θάματα. Κατά πρώτον, αυτό το Μουντιάλ, τι επίγευση σου έχει δώσει από την πρώτη του, ας πούμε, μέχρι τώρα που φτάσαμε στα.
1: Ναι, αυτό που μου έχει δώσει καταρχήν είναι δεν υπάρχει το grand favori. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μου έχει δώσει ότι όλες οι ομάδες, και το είχαμε πει πριν ένα μήνα, θυμάσαι, Αντρέα, ότι θα δυσκολέψουν τα μάτς από ομάδες οι οποίες έχουν τακτικό κομμάτι και ειδικά που παίζουν άμυνα, όχι κάνουν άμυνα. Η άμυνα, έχω πει, είναι τέχνη. Έτσι, είδες πόσο δυσκολέψανε, έφυγε η Γερμανία. Και θα σταθώ εδώ ότι ομάδες που ξεχάσανε το DNA τους πήγαν χαμένες. Δεν είναι η Γερμανία αυτή. Έτσι, Ολλανδία, έξω, ίδια πράγματα. Και γιατί δυσκολεύουνε, Αντρέα? Γιατί πλέον δεν υπάρχουν οι παίχτες, να το πω έτσι για να μην μακρηγορώ, τη Σαλάνα, οι οποίοι θα κινηθούν. Βλέπεις τη Βραζιλία τώρα, η οποία ήταν καλή, εμένα μ' άρεσε χθες, δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορώ να...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι Βραζιλία τώρα να μην έχει σουτ. Από πού να αρχίσουμε, από Ζίκο, από Ριβελίνο, από... Ποιος δεν σούταρα, τον Μπέσκο Κάρλος, από
0: τον. Ναι.
1: Δηλαδή, παιδί μου, να δω, έτσι, να δω πράγματα. Δεν έχει. Η Ολλανδία, το ίδιο. Δεν υπάρχει grand favori. Για μένα είναι οι Καρχαρίες οι λεγόμενοι, οι οποίοι θα έρθουν τώρα. Έτσι. Είναι η Ισπανία. Είναι η Γαλλία με φοβερό υλικό. Η Βραζιλία δεν την ξεγράφω.
0: Όχι, βέβαια. Και λόγω...
1: Δομημένη καλά.
0: Και λόγω προπονητή, έτσι. Είδες πώς το γύρισε το παιχνίδι ο
1: Αντσελότη.
0: Είδες τι, γάτος.
1: Άστο ρε, ένα μπάσταρδο 4-2.
0: Είδες πώς το 4-2-4. Πώς το γύρισε.
1: Τώρα.
0: Άρε, κόουτς, μόνο εσύ το είδες. Είδες πώς το γύρισε το 4-3-3.
1: Άστο.
0: Είδες πώς το γύρισε.
1: Με ένα μπάσταρδο καθάρισε, έβαλε γυαλοκαθαριστήρες στα γυαλιά, ήρεμος και έφυγε.
0: Αλεπού και.
1: Άστο, τώρα έχουμε πια τον Αντσελότη.
0: Είναι μεγάλος ο άνθρωπος, είναι εντάξει. Και
1: χωρίς να. Ξέρεις, μερικές φορές θα πάει η ομάδα.
0: ήσυχος είναι στον πάγκο του, χωρίς να είναι νευρικός, χωρίς να τους αγχώσει. Γιατί είναι άλλοι προπονητές που είδες, είναι πολύ νευρικοί, ρε παιδί μου.
1: Το
0: τους,
1: κομμάτι αυτό.
0: Έχει μια ηρεμία, ρε παιδί μου. Χωρίς να είναι απαθής όμως, δηλαδή. Είναι, έχει τον νεύρο μέσα στο παιδί. Αλλά δεν είναι αυτό.
1: Το κουβεντιάζουμε, αλλιώ μόνο τώρα.
0: Δεν τους κάνει όμως αντάρα.
1: Αλλά αν δεις,
0: είναι,
1: αν δεις,
0: όσο τόσο, πώς να το πω.
1: Πήγε με λέιζερ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, είναι τόσο όσο. Ξέρεις.
1: Ναι, και ξέρεις, δεν θα χρειαστεί πολλά μάτς. Για να κάνεις την παρέμβαση.
0: Δηλαδή, οι παίχτες τώρα, εντάξει, από υλικό δεν έχει τίποτα. Κάτι γεροντάρες έχει. Αν εξαιρέσει το Βινίσιους τώρα.
1: Ναι, το...
0: Κάνα δύο-τρεις τώρα. Οι άλλοι τώρα δεν είναι τώρα.
1: Με λήψη, με λήψη.
0: Και παίζουν τώρα σε πρωταθλήματα coach τώρα σε Σαουδική Αραβία η μισή και άλλη μισή στη Ρωσία. Που η Ρωσία τώρα δεν έχει πρωτάθλημα τώρα. Έτσι.
1: Ναι, είναι πιο ευρωπαϊκή.
0: Ναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Μαρτινέλη που έχει στην Άρσεναλ και το center back, το τέτοιο, ο Σύντο Βινίσιους και τον Μαρκίνιος.
1: Μόνο Βινίσιος, ναι. Μόνο Βινίσιος μπορεί να κάνει.
0: Όλοι οι άλλοι παίζουν στη Βραζιλία.
1: Να πει να κάνει, να γυρίσει.
0: Όλοι οι άλλοι.
1: Δηλαδή, αν έπαιρνε αυτό το γκολ χθες.
0: Ναι. Πω, τι έκανε εκεί πέρα.
1: Άστο τώρα.
0: Πω, πήρε την μπάλα. Εντάξει, είναι παίχταρα.
1: Τι κάνανε μόνο.
0: Αλλά σου λέω είναι οι τέσσερις παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη. Και όλοι οι άλλοι παίζουν στη Ρωσία. Δηλαδή, ένα πρωτάθλημα που παίζουν μεταξύ τους. Οι άλλοι παίζουν στη Σαουδική Αραβία και στη Βραζιλία. Το πρωτάθλημα της Βραζιλίας τώρα δεν είναι ανταγωνιστή. Δηλαδή, εντάξει.
1: Όχι. Τέλος πάντων, γι' αυτό επιμένανε και οι Βραζιλιάνοι να ξέρεις. Ξέρανε το πρόβλημά τους και σου λέει τακτικά.
0: Ναι, ο μόνος αυτός που μπορεί να μας μαζεύει.
1: Ένας
0: προπονητής που το έχει πει, εγώ λέει παιδιά, λέει, δεν καταστρέφω τους παίκτες, τους αφήνω, αφήνει στον παίκτη την ευθύνη. Και είναι πολύ την ευθύνη, με την έννοια, εντάξει, όχι, δεν είναι ευθυνόφοβος ο προπονητής.
1: Όπως το λες, το τοποθετήσω, ναι,
0: έτσι.
1: Την πρωτοβουλία.
0: Την πρωτοβουλία.
1: Δεν, όχι τυποποιημένο, στο να παίξει.
0: Μπράβο, να παίξει για να καταλάβει.

0: Νομίζω ότι τον αδικούν τον Γερμανό, γιατί του βάζουν τώρα χέρι και του λένε ότι επιμένει στο Σαχά και δεν βάζει τον. Εγώ πιστεύω ότι την πάει λαού-λαού την ομάδα, ακόμα δεν έχει βάλει μέσα τους καλούς. Γιατί εντάξει, ακόμα βγαίνει τώρα στα δύσκολα θα τους βάλει μέσα.
1: Ναι, όμως δεν μπορεί να βρεις την Αγγλία, δηλαδή μεγάλα κενά. Υπάρχει ισορροπία, υπάρχει, είναι σεταρισμένη ομάδα, να το πω έτσι.
0: Και είναι πλήρης, έτσι. Είναι και
1: πλήρης. Ναι, αυτό εννοώ.
0: Και είναι όλοι είναι στα πίκ τους. Και νομίζω και αυτός ο προπονητής είναι πολύ καλός.
1: Ο Τούχελ.
0: Ναι, ρε, δεν είναι καλός.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Δεν είναι, καταρχήν είναι, ξέρει την οτροπία των Άγγλων, έχει δουλέψει στην Αγγλία.
0: Έχει δουλέψει, έχει πάρει Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα. Δεν είναι κανένα τυχαίο.
1: Τεράστιο όνομα.
0: Εγώ που σου λέω ότι βλέπω Αγγλία και βγάζω σπυράκια. Αλλά τώρα άλλο το ένα, άλλο το
1: άλλο. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Εντάξει, καλά, άλλο τώρα. Κάνουμε πλάκα τώρα προ Θεού.
1: Είναι για αυτές οι ομάδες όπως το Μαρόκο, έτσι.
0: Ναι, το Μαρόκο, πολύ ωραία ομάδα, έτσι.
1: Και αυτό θεαματικά ομάδα. Πολύ ωραία. Δεν τη βάζει εύκολα.
0: Αργεντινή, coach, πώς βλέπεις. Είναι, εντάξει.
1: Για ποιο?
0: Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή, θα πω κάτι. Είναι μια ομάδα με τεράστια φανέλα. Είναι αυτές οι ομάδες, Αντρέα, και ειδικά από Λάτιν. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι ό,τι θέλει να γίνει, είναι μονομαχίες. Είναι ψυχή δηλαδή. Όποιος κερδίσει τις μονομαχίες θα πάρει και το παιχνίδι. Ένας με έναν, ένας δύο με ένας. Δύο-δύο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Και αυτός ο κοντός είναι, ρε παιδί μου. Αγέρος, τι πράγμα. Τι παίρνει.
1: Έχει αυτό και έχει και το Μέση.
0: Ναι, αυτό λέω. Τι παίρνει, ρε παιδί μου. Κάτι παίρνει.
1: Κοίτα, είναι διαφορά με το Ρονάλντο.
0: Και την Πορτογαλία έχει φοβερό.
1: Δεν την πιστεύω. Δεν την πιστεύω.
0: Αλλά έχει
1: φοβερό. Δεν μου έχει δει μέχρι τώρα, δεν έδειξε τίποτα.
0: Πάντως, σαν υλικό, έχει τρομερό υλικό πάντως, ρε κόουτς. Δηλαδή, από την Αργεντινή έχει καλύτερο υλικό η Πορτογαλία.
1: Ναι, δεν ξέρω το πόσο επισκιάζει ο Ρονάλντο την όλη κατάσταση.
0: Ναι, τους καπελώνει, ενώ ο Μέση, όλοι παίζουν για το Μέση, δηλαδή με ποια έννοια, και με την καλή έννοια, αλλά και ο Μέση παίζει για όλους.
1: Ο Ρονάλντο λέει είμαι ο καλύτερος στον κόσμο.
0: Έχουν ένα αλτρουισμό.
1: Ενώ ο κόσμος λέει ο Μέση είναι ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει στον κόσμο, και ο κόσμος λέει ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μέση είναι η μπάλα, είναι το παιχνίδι. Ο άλλος είναι πιο πολύ τα προσόντα του, έτσι, τα οποία κανένας δεν τα βάζει με το χρόνο.
0: Βέβαια, καλά, λίμον.
1: Καταλάβες.
0: Να δούμε τώρα, όλα τα παιχνίδια είναι τώρα, είναι δύσκολα.
1: Ναι, έχει απόψε.
0: Ναι, βέβαια. Γαλλία, μετά το πρωί έχουμε το Μεξικό, πολύ πολύ συνεπής ομάδα, έτσι.
1: Όμως και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Βέλγιο, Σενεγάλη.
1: Ναι, το Βέλγιο δεν ξέρω, αρχίζει, μου δείχνει
0: κάτι...
1: Αντρέα, ότι συνέρχεται.
0: Ναι, συνέρχεται.
1: Ναι, συνέρχεται.
0: Η Αμερική, πώς τη βλέπεις την ΣΥΠΑ?
1: Την Αμερική.
0: Και με τη διαιτησίες και...
1: Εντάξει, θα πάει μέχρι ένα ορισμένο σημείο.
0: Αθλητική ομάδα πάντως, έτσι.
1: Ναι. Είναι physical ομάδα.
0: Κολομβία, πώς βλέπεις, coach?
1: Κοίτα, αυτές οι ομάδες... Είπαμε ότι έχουν αυτό το στοιχείο.
0: Δεν έχουν άγχος τώρα, ξέρω. Μπορεί.
1: Όχι, ναι.
0: Καμιά στιγμή.
1: Βλέπεις τώρα την Παραγουάη χθες. Αριστοτεχνική άμυνα. Έτσι, η Γερμανία δεν μπορούσα να καταλάβω τι ποδόσφαιρο είναι αυτό που έπαιζε.
0: Έλατε.
1: Έχει αυτή φύγει από το DNA της.
0: Ναι, δεν έχουν αυτό το. Ναι, ρε, πραγματικά τους έχει φύγει αυτό το όπως το είπες.
1: Είπαμε, όταν αλλάξει το DNA. Η Ιταλία άλλαξε το DNA της.
0: Γι' αυτό κατάντησε να μην.
1: Και κατάντησε τα, ναι. Έγινε τεράστιο σκανδάλο.
0: Λιγότερο, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρει να μαρκάρει τώρα Ιταλός αμυντικός που ήταν δάσκαλοι. Τι να λέμε. Η Γερμανία δεν έχει τους παίχτες τώρα που είχε. Αυτές οι ακαδημίες έχουν διαλύσει το ποδόσφαιρο. Το φωνάζω και το φωνάζουν και άνθρωποι, εντάξει τώρα, που είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Δεν είναι, είναι τυποποιημένοι, είναι οι ίδιοι. Δεν βλέπεις τώρα παιχταράδες. Να λες, όχι, έρχεται το Μαρόκο με τον τάδε ποδοσφαιριστή. Έρχεται η Γερμανία με τον τάδε ποδοσφαιριστή. Έρχεται η Ιταλία, έρχεται το.
0: Όπως πολύ σημαντικό, coach, είδες, περάσαν όλες οι αφρικάνικες ομάδες πλην της Τινησίας. Πολύ σημαντικό. Η Αφρική.
1: Πες τώρα. Μα εκεί είναι η παραγωγή, γιατί υπάρχουν αλάνες.
0: Ακριβώς. Και τροφοδοτούν, βέβαια, όλοι οι μεγάλοι παίκτες. Μπαπέ, Ντεμπελέ και
1: αυτά. Δεν το κουβεντιάζουμε. Από εκεί.
0: Ακριβώς. Ωραία, coach, λοιπόν, γιατί πήγε 6 ώρα. Να είμαστε καλά, υγιείς. Θα τα ξαναπούμε πρώτο αθώο, γιατί θα.
1: Καλό βράδυ.
0: Πολύ γερά. Να είσαι καλά. Υγεία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
2: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
3: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
2: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
3: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
1: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
6: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε? Νωρίς, εντάξει, καλά βγήκαμε.
1: Ακαδημαϊκό 25.
0: 6 και 24. Ναι. Εντάξει, πάει καλά. Εξηγήστε μου ένα ακόμα επεισόδιο. Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό, δροσερό.
0: Δεν θα το έλεγε.
1: Όχι πολύ.
0: Πολύ ζέστη.
1: Έχουμε κάνει μπάνιο στον υδρότα μας.
0: Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης στα μικρόφωνα. Εξηγήστε μου, Τρίτη. Απόγευμα, ζεστό απόγευμα, έχει ζέστη ξαφνικά. Φύσαγε μέχρι χθες, καλά ήταν.
1: Εντάξει, και τώρα φυσάει, αλλά είναι λες και είναι στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τίποτα, αλλάξουμε εκπομπή, να το κάνουμε 12-2. Πάνω θα άρχισε 12-2. 2-4, 4-6.
1: Αν θες να λιποθυμίσεις τώρα με αυτό που του είπες.
0: Αφραγίσω, πάμε, εντάξει, πάμε και εκεί. Να βγαίνουμε 2-4 τη νύχτα, να έχει δροσιά.
1: Αυτά θα λιποθυμίσεις, ξέρω εγώ, δεν θα έχουμε ήχο.
0: Α, εντάξει, οκ. Πάνω στο τσάπια στα ηγητικά μας, αν έχετε. Ο συνήθως, μας ακούτε από το Earth Open.
1: Μπράβο, αυτό σου λέω.
0: Από την φιλόξενη συχνότητα του Earth Open. Mm-hmm. Από Post Game Radio και Python Radio. Δεν ξέρω τι να πούμε.
1: Έχει άπειρα πράγματα.
0: Αλλή μόνο, κάθε τρίτη κάτι δηλαδή, έχουμε. Ναι. Να πούμε από ποδόσφαιρο να ξεκινήσουμε Μουντιάλ. Ή θες να πάμε μπασκετικά?
1: Ας ξεκινήσουμε Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι. Είναι αρκετά επίκαιρο και όλα έγινε ψηλό χαμός χθες.
0: Να πούμε ότι χθες την Κυριακή το βράδυ ξεκίνησα τα νοκάουτ. Mm-hmm. Πέρασε ο Καναδά στη Νότια Αφρική με γκολ στο 92-1-0. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν καλύτερος ο Καναδάς γενικώς.
1: Πολλά γκολ γενικά μετά το 90 σε αυτό, ναι, το
0: ναι,
1: γενικά.
0: Με να μου πεις.
1: Τι πήγες κουβά,
0: εντάξει. Δεν βαριέσαι. όχι, ξέρεις τι, χθες. Χθες με την τέτοια, με την Ολλανδία, στο 91.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Κλασική Ολλανδή θα πω.
0: Να σου πω κάτι. Να πούμε ότι πέρασε ο Καναδάς, να πούμε ότι πέρασε η. Κόλλω στο μυαλό μου τώρα. Ότι πέρασε η Βραζιλία στο 95.
1: Πάλι γκολ στο
0: 95. Με ανατροπή, ναι, με τον Μαρτινέλη. Εντάξει, βέβαια, δεύτερο ημίχρονο έχει κυριαρχήσει η Βραζιλία.
1: Το πρώτο το είδε καθόλου.
0: Ήταν
1: απέσια.
0: Πολύ μέτρια η Βραζιλία, πολύ καλή η Ιαπωνία.
1: Ξέρετε, εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου. Παίζανε πολύ διαγώνιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και καθόλου προθέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν παλιό να πάρει ο ύπνος γενικά.
0: Αλλά στο δεύτερο ανέβηκε πάρα πολύ η Βραζιλία. Ναι. Και τη βοήθησε πολύ ο Τσοφάρης του 55 με τον Κασεμίρο. Με τον Κασεμίρο, ο οποίος για κάποιο λόγο κάποια στιγμή έπαιζε νιάρι. Δηλαδή τον είχα. Έπαιζε ναι, μόνο επίθεση. Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω γέμισε την περιοχή Βραζιλία γιατί κατάλαβε ότι μόνο έτσι θα
0: ναι, τέτοιο.
1: Ανοίξει την άμυνα.
0: Οπότε πέρασε η Βραζιλία, έγινε η δεύτερη ομάδα που πέρασε με γκολ στο 95 με τον Μαρτινέλη. Και εντάξει, οι Ιάπωνες νομίζω ότι. Μπορούσαν να επιτεθούν πιο πολύ, ίσως φοβήθηκαν.
1: Θεωρώ
0: στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ίσως έτσι έκατσαν πίσω χωρίς λόγο. Mm-hmm. Και το τρίτο μάτς ήταν το δεύτερο μάτς ήταν το Γερμανία-Παραγουάη, 11.30 ώρα. Το οποίο οι Παραγουανοί προηγήθηκαν στο 42, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος του ημίχρονου και ισοφάρισε ο Χάβερτς. Εντάξει, νωρίς σχετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά φτάσαμε. Ακυρώθηκε ένα γκολ των Γερμανών για offside.
1: Όχι και φτάσαμε για
0: επιθετικό φάουλ.
1: Επιθετικό φάουλ, γιατί έκανε screen στον τερματοφύλακα.
0: Ναι, το οποίο εντάξει. Δεν ξέρω πώς επηρέαζε τη φάση, βέβαια. Αλλά οποιαδήποτε επαφή είναι φάουλ εκεί πέρα.
1: Οποιαδήποτε επαφή ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το σημείο είναι φάουλ.
0: Απλά δεν ξέρω το πόσο πολύ επηρέαζε τη φάση, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Και μετά πήγαν προς τα πέναλτι. Εντάξει, εκεί οι Γερμανοί ήταν ό,τι να είναι, δηλαδή.
1: Εντάξει, και οι Παραγουανοί προσπάθησαν.
0: Ναι, στο τέλος προσπάθησαν, ναι. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω τελευταία.
1: Mm-hmm. Για πες.
0: Και στο Μουντιάλ και γενικά σε άλλους αγώνες έτσι, που είναι τελική κυπέλλων κτλ. Που ο προπονητής βγάζει μεσοεπιθετικούς ή επιθετικούς κάποια στιγμή στον αγώνα. Λόγω κούρασης, γιατί είναι να φρισκάρει την ομάδα και αυτά, αλλά φτάνει στα διαδικασία το πέναλτι και δεν ξέρει ποιο σουτάρει. Σου ήταν τώρα πέναλτι η κεντρική αμυντική.
1: Πρώτα απ' όλα είναι τεράστιο λάθος γιατί το νομίζω το κάνει και παραπάνω.
0: Και με την Ολλανδία έγινε αυτό και με τη Γερμανία. Δηλαδή, ο κεντρικό αμυντικό τι περιμένει να σου κάνει.
1: Στο πέναλτι, εντάξει.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Είναι αναλόγως και τον παίκτη, παιδί μου. Πλέον η τεχνική υπάρχει πολύ.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι οι παίκτες παίζουν τώρα σε center back. Ο Φαν Ντάικ είναι καλός.
1: Ναι.
0: Σαν τεχνική. Τώρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω κατά πόσο
1: στην
0: είναι. Στην Ολλανδία, στη Γερμανία αντίστοιχα που σούταρε ο Τα.
1: Ναι, αυτό και αυτό ήταν λίγο, δεν ξέρω.
0: Ο οποίος έκανε το πιο σημαντικό πέναλτι και το πήγε όπου να είναι. Mm. Δηλαδή, και κρίμα, γιατί ο άλλος σου είχε αποκρούσει το πέναλτι, οπότε έχει πλεονέκτημα πάλι.
1: Βέβαια, ένα λάθος που κάνουν πολλοί προπονητές.
0: Για τους Γερμανούς, τώρα οι Παραγουανοί έξω να περάσουν.
1: Και το διάβαζα, είναι ότι κάνουν αλλαγή στο 115, να κάνει δηλαδή αλλαγή μόνο για τα πέναλτι.
0: Ναι, οκ. Okay. Κάποιον να βάλει όπως να είναι καλό στο πέναλτι.
1: Στατιστικά λέει αυτό δεν λειτουργεί ποτέ γιατί δεν είναι στο ρυθμό του παιχνιδιού ο παίκτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν είναι έτοιμος ούτε ψυχολογικά ούτε σωματικά να βαρέσει.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Έτσι λέγανε, ας πούμε. Δηλαδή στατιστικά επιβεβαιώνεται και ότι περισσότερες φορές τα χάνουν αυτοί οι παίκτες που μπαίνουν. Και αυτό ισχύει και για τους τερματοφύλακες. Όταν κάποιος κάνει αλλαγή τερματοφύλακα για τα πέναλτι. Που σχεδόν
0: ναι, ούτε αυτό. Γιατί ο άλλος δεν είναι ζεστός ακόμα. Ναι. Να πούμε ότι. Έχασα ότι είχε δύο ευκαιρίες η Παραγουάη να τελειώσει η διαδικασία των πέναλτι στα πρώτα πέντε και έχασα τα δύο τελευταία. Το ένα πήγε στο δοκάρι, το άλλο πήγε, το απέκρουσε ο Νόιερ.
1: Ναι.
0: Μετά έχασαν οι Γερμανοί το έκτο, το έβαλε τη Παραγουάη, δεν θυμάμαι το έκτο, το έβαλε, μιλάω για ψέματα, και τελείωσε 3-4. Οπότε έξω Γερμανοί, γκρίνια γενικά.
1: Έξω Γερμανοί, έξω Ολλανδοί.
0: Ναι. Λένε για τον Άγγελσμαν ότι να φύγει, να έρθει ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για όλα τα προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μάγος ο Κλοπ και θα τα λύσει όλα. Εντάξει, νομίζω ότι θα κάνει. Εντάξει, θα κάνει λίγο πιο.
1: Η Γερμανία νομίζω.
0: Είναι πιο καλός από τον Άγγελσμαν ο Κλοπ. Αλλά.
1: Νομίζω υπάρχει έλλειψη ταλέντου στη Γερμανία σε αυτή τη γενιά.
0: Δεν παίξανε καλά. Δηλαδή ήταν πολύ μέτριες εμφανίσεις. Ούτε ο Σανέ φάνηκε πολύ, ούτε ο Μουσιάλα φάνηκε. Ούτε ο Χάβερτς, με εξαιρέσεις δηλαδή, ούτε αυτός ήταν καλός.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ world class παίκτη από αυτούς που ήταν να πεις ότι είναι ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, παίκτης. Μετά τον Κρός τώρα.
1: Μετά από Κρός, ναι. Μετά από ξέρω εγώ πιο παλιά.
0: Ο Μπάλακ που ήταν, Μπάλακ, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν βρίσκεις τέτοιο παίκτη στη Γερμανία στην ομάδα.
0: Δηλαδή οι Γάλλοι είναι πιο γεμάτοι.
1: Οι Γάλλοι έχουν world
0: class. Οι Γάλλοι και οι Ισπανοί είναι πιο γεμάτοι, ναι.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Και η Αργεντίνη είναι καλή.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι με τις διασταυρώσεις τι γίνεται. Έχει κάνει λίγο αχταρμά η FIFA. Και ήταν, ξέρεις τι, εγώ αυτό το. Καλά, ναι, εντάξει. Τα είδα με το Αλγερία-Αυστρία που έβαλε τον κόλο Μαχρές το 3-2 στο 90 κάτι, στο 92. Και δεν πανηγύριζε, δηλαδή ήταν σε φάση όχι εκνευρισμένο, σε φάση ότι αν πάμε δεύτερη έχουμε χειρότερο σταύρο από την τρίτη θέση. Ναι, φυσικά ήταν μόνος, εντάξει, δεν μπορούσα να το χάσει, δηλαδή δεν ήταν. Αλλά ισοφαρίσαν οι Αυστριακοί 3-3 στο 96, ξέρω εγώ, και πήγε τρίτη Αλγερία. Πιο καλό σταύρωμα έχει από το τέτοιο.
1: Εντάξει, αυτό είναι απόρρια.
0: Αν μπορείς να δούμε και τα νοκάουτ, αν μπορείς να το βρεις, τις διασταυρώσεις. Έχει ένα ωραίο μάτς, ένα Πορτογαλία-Κροατία. Νομίζω αύριο είναι αυτό ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο είναι.
1: Ναι.
0: Και μετά ο νικητής διασταυρώνεται με τους Ισπανούς, με τον νικητή του Ισπανία. Δεν ξέρω, βρέστε εκεί αν
1: θα πιο καλά.
0: Σήμερα να πούμε το σημερινό. Να πούμε ότι αποκλείστηκε η Ολλανδία πάλι στα πέναλτι. Κάτι τραγικές εκτελέσεις εκεί πέρα οι Ολλανδοί.
1: Κλασική Ολλανδία θα πούμε.
0: Του Σάμερβιλ το τέτοιο. Το οποίο το κάνει ψηλά αριστερά χωρίς λόγο. Δηλαδή κάτω χαμηλά. Και ο άλλος το έβγαλε τυχαία.
1: Πες να έχει πέσει κατάρα στους Ολλανδούς γιατί όσες φορές έχουν πάει στα πέναλτι.
0: Ρε, ήταν τραγικές εκτελέσεις του. Εντάξει, τώρα, και ο Τίμπερ που το σούταρε πολύ out.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Να πούμε,
0: το Μαρόκο ήταν πολύ καλό.
1: Το Μαρόκο έπαιξε καλά.
0: Ήταν πολύ καλό.
1: Η αλήθεια είναι ότι λόγω ώρας δεν το είδα.
0: Εγώ τα είδα όλα, μην αγχώνεσαι. Ήταν πολύ καλό το Μαρόκο. Προηγήθηκε βέβαια η Ολλανδία από μια. Εντάξει. Από μια φάση που κοιμήθηκε άνω του Μαρόκο, θα έλεγα.
1: Από Χάκπο.
0: Γενικώς, ναι. Δηλαδή με ένα βολέ του τερματοφύλακα του Φαν Μπρούχεν νομίζω. Ο οποίος έβγαλε ένα τετατέτ φοβερό στο 107 που είναι ο επιθετικός του Μαρόκο. Αδειάζει έναν αντίπαλο. Είναι στη μικρή περιοχή. Έχει όλο το τέρμα και το κάνει ξέρω εγώ χαμηλά αριστερά. Και ο τερματοφύλακας δηλαδή, το βγάζει με το χέρι και με το πόδι. Ήταν φοβερή επέμβαση αυτή.
1: Ωραία. Να πούμε λίγο τα σημερινά που έχει.
0: Να σου τελειώσω αυτό ένα λεπτό. Ότι ήταν πιο καλό το Μαρόκο. Προηγήθηκε η Ολλανδία με μια φάση ουσιαστικά. Αλλά το Μαρόκο μετά το ισορρόπησε, μετά το, στο οποίο το πεντάλεπτο ήταν λίγο έτσι, μετά τον γκολ, λίγο σαστισμένοι και αυτά. Το ισοφάρισε στο 91, είχε ευκαιρία να το πάρει στην παράταση, το οποίο θα παίρνει τελικά.
1: Πάλι γκολ στο 90,
0: φεύγει. Ναι, 91, ναι, εντάξει, καρφωτή κεφαλιά, δεν πιανόταν αυτή η κεφαλιά. Να πούμε το σημερινό πρόγραμμα ότι 8 η ώρα. Τα ξέρω απ' έξω, κάτσε.
1: Τα ξέρεις απ' έξω, okay.
0: 8 η ώρα έχει ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Ωραίο μάτς. Θα πάω όμως τους Νορβηγούς. Γιατί μου αρέσουν. Παίζουν καλό ποδόσφαιρο.
1: Εγώ θα ήθελα περισσότερες αφρικανικές χώρες.
0: Ναι, επίσης μου αρέσει η ακτή, αλλά θα πάω με Νορβηγία γιατί παίζει πιο καλό ποδόσφαιρο.
1: Να πούμε ότι ο νικητής αυτού του ζωγαριού βρίσκει μπροστά τη Βραζιλία.
0: Α, okay. Α, ωραίο. Που, ωραίο μάτς.
1: Η εικόνα της εχθές Βραζιλίας. Οκ, okay, κέρδισε, αλλά δεν ήταν.
0: Όχι, καλή. δεν πήθη η Βραζιλία.
1: Μια καλή ομάδα μπορεί να την κερδίσει.
0: Δεν πήθη. Έχει καλούς παίκτες, αλλά ευτυχώς δεν παίζει ο Νεϊμάρ. Ήταν στον πάγκο χθες. Τι θα βλέπαμε πάλι.
1: Δεν έχει κεντρικούς χαβ καθόλου.
0: Ναι, έχει, μεσοεπιθετικά είναι καλή.
1: Δηλαδή έχει τον Κασεμίρο και τον Φαμπίνιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Αλλά ξέρεις τι, υπάρχει και ο Μαρτινέλη μπροστά, υπάρχει και ο Κούνια. Υπάρχει
1: έτσι,
0: και ο Βινίσιος, δηλαδή ο Βίνι. Οπότε τέτοιο. 12 η ώρα έχει Γαλλία-Σουηδία. Εντάξει. Ξεκάθαρο φαβορεί εδώ οι Γάλλοι,
1: ναι.
0: Και δεν ξέρω πώς μπορούν να αποκλειστούν. Πρέπει να είναι χάλια. Που οι Γάλλοι δεν μπορεί να είναι χάλια. Είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα, ναι.
0: Δηλαδή τους είδα για 90 λεπτό, τους είδα στο μάτς με το Ιράκ. Και είδα και μεγάλα κομμάτια του μάτς με τη Σενεγάλη που ήταν η πρώτη αγωνιστική και με την Νορβηγία το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, με την Νορβηγία δεν πήγαν ακριβώς. Με αναπληρωματικούς έπαιζε η Νορβηγία. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, ειδικά το δίδυμο μπροστά που είναι Ντεμπελέ, Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Και ο Λίσε πιο πίσω. Αριστερά που παίζει.
1: Νομίζω δεν έχουν και κάποιο κενό στην ομάδα τους.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή είναι πλήρης σε όλα τα.
0: Και το τελευταίο μάτς είναι ένα ντέρμπι κεντρολατινικής Αμερικής.
1: Δυνατό.
0: Που είναι το Μεξικό-Εκουαδόρ, να σου πω κάτι. Θα πάω με το Μεξικό. Όπως πήγαμε τον Καναδά λόγω ότι είναι λόγω έδρας και κόσμο. Όχι έδρας ότι θα παίξει, δεν ξέρω το μάτς αν είναι στο. Κάπου λογικά εκτός Μεξικό θα είναι. Όπως έπαιξε ο Καναδάς, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο που τους ακολουθεί.
1: Θα πάω με Εκουαδόρ.
0: Πήγαινε με Εκουαδόρ, δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό.
1: Και επίσης.
0: Είσαι με το Βαλένσια.
1: Θα κάνω λίγο διαφήμιση, αλλά εντάξει δεν είναι. Το Σομπρέρο νομίζω το ξέρετε που έχει και τα βιβλία γι' αυτά. Έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο κείμενο σήμερα για το Εκουαδόρ και πώς η χώρα δημιουργήθηκε και αυτά. Να πάτε να το διαβάσετε.
0: Και συγκινήθηκες.
1: Εντάξει, όχι, είναι ωραίο κείμενο, ωραία ιστορία. Να δείτε πώς δημιουργήθηκε η χώρα, ρε παιδί μου. Αυτά είναι τα ωραία του Μουντιάλ. Μαθαίνεις πράγματα που.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούστε, Αλέξανδρο Τσάκο εδώ. Πηγαίνετε να διαβάσετε για το Εκουαδόρ. Και για τον. Για τον Νίκολας Κέιτς μετά. Πόσα συναυλίες πήγες, ρε.
1: Καλά ήταν.
0: Nick Cave καλά και Gorillaz.
1: Nick Cave, να σου πω, ένιωσα λίγο.
0: Boomer.
1: Ναι, ο μέσος όρος ηλικίας αυτή την συναυλία ήταν γύρω στα 65 με 50.
0: Εντάξει, ήμουν συνταξιούχη.
1: 65 με 60.
0: Πώς χρονών ο Nick Cave, ρε.
1: Nick Cave είναι 68. Και έπαιξε για 2 ώρες. 2-6 ώρες. Έπαιξε περισσότερο από τους Gorillaz, θα πω εγώ. Έτσι.
0: Ήταν μόνοι τους.
1: Οι Gorillaz. Είχαν
0: κάποιους για φρόντο τέτοιο.
1: Αυτό ο Nick Cave ένιωσα ότι πήγα σε. Πώς θα το πω τώρα. Σε λειτουργία τύπου στην εκκλησία ήταν, είχε ένα. Επειδή είναι και τα θέματα των τραγουδιών του τέτοια, είχε μια κατάνοιξη, μπορώ να πω. Τύπου πασχαλιάτικη κατάνοιξη. Γκορίλας.
0: Εντάξει, να πέρασε καλά είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι, πέρασε καλά και στις δύο. Γκορίλας ήταν. Επειδή μουσικά μου αρέσουν και περισσότερο από τον Νικέιβ.
0: Θέλει να μιλήσει. Κλείστονε. Τον ακούμε. Μας ακούει. Μιλάμε κανονικά. Κώστα, μας ακούς.
2: Καλησπέρα. Τι κάνεις.
0: Γεια σου φίλε. Τι κάνεις.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εσύ.
1: Μια χαρά εσύ.
2: Τα κανάλια και τα μπασκετικά ωραία. Μια χαρά.
0: Τώρα είπαμε να πάμε ποδοσφαιρικά λίγο για να ορμήσουμε στα μπασκετικά μετά.
2: Μου κάνετε ωραία γέφυρα για τα ποδοσφαιρικά, γιατί δεν ξέρω αν το είπατε για τις εκλογές της Λίγκας που είχαμε σήμερα στη Super League. Δεν έχουμε νέο πρόεδρο, θα πούμε αυτό, αφού οι δύο υποψήφοι που ήταν τελικά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος, πήραν από 7 ψήφους. Ο Αχιλλέας Μπέος
0: απίστευτο ρε φίλε
2: είχε αποσυρθεί από τη διαδικασία. 7-7 λοιπόν, και θα γίνουν νέες εκλογές 14 Ιουλίου να μάθουμε τον νέο πρόεδρο της Λίγκας. Να πούμε ότι τον κύριο Λαφούζο ψήφισε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός, ο Πανατολικός, η Κηφισιά και ο Ηρακλής, και τον Βαγγέλη Μαρινάκη ο Ολυμπιακός, ο Βόλος, ο Αστέρας, Άκτορ, ο Ατρόμητος, ο Όφη, η Καλαμάτα, ο Άρης, ενώ η ΕΠΟ, όπως συνηθίζεται, σε αυτές τις περιπτώσεις ψήφισε Λευκό.
0: Κρίμα, θα μπορούσα να διαμορφώσει.
1: Από τη στιγμή που δεν θα... τι θα αλλάξει στην επόμενη ψηφοφορία? Ενώ, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιο διαφορετικό δεδομένο αν επαναληφθεί η ψηφοφορία?
2: Ναι, το μόνο που θα πρέπει κάποια από τις ομάδες είτε να ψηφίσει τον αντίπαλο, το πούμε έτσι, είτε να ψηφίσει Λευκό. Δηλαδή, για να θυμίσουμε, στις εκλογές του 2024 ήταν πάλι δυο τους αντιμέτωποι. Τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε κρατήσει τον κύριο Λαφούζο με 7-6 στους ψήφους, γιατί ο Πανατολικός είχε ψηφίσει Λευκό. Οπότε έτσι θα πρέπει μια ομάδα είτε να ψηφίσει τον αντίπαλο, είτε να ψηφίσει Λευκό, είτε να μην ψηφίσει καθόλου.
0: Και άμα πάει πάλι στο παλί, τι γίνεται?
2: Θα γίνονται εκλογές μέχρι να...
0: Πρέπει να φύγει το καλοκαίρι, ναι.
2: Να βγει πρόεδρος.
0: Okay.
2: Αυτά τα ωραία στις παλί, και τώρα στις επόμενες ώρες θα μάθουμε και... επίσης να πούμε ότι το πρωί οι ομάδες ομόφωνα αποφάσισαν να προτείνουν στην ΕΠΟ ότι στο πρωτάθλημα να μπορούν να έχουν στην ομάδα 6 μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές από 5 που ήταν μέχρι τώρα. Δεν είναι αυξηθεί σε κατά ένας. Και σε λίγο θα μάθουμε και πότε θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, το οποίο θα κάνει σέντρα 22 και 23 Αυγούστου. Θα μάθουμε πότε θα γίνει η κλήρωση.
0: Okay. Αυτό εν τω μεταξύ και στο μπάσκετ προτίθεται. Θέλουν να κάνουν τους ξένους από 6-7.
1: Ναι.
0: Το οποίο εντάξει πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.
1: Πρέπει να τους αυξήσουν.
0: Ναι, γιατί τώρα δουλειά δεν γίνεται έτσι.
1: Αυτό με τα διαβατήρια έχει πάει πολύ, ναι, νομίζω.
0: Είναι μόνο Μαρινάκης και Αλαφούζος, δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος.
2: Ναι, ήταν στην αρχή Καχυλέας Μπέος, αλλά αποσύρθηκε. Είναι οι δυο τους. Είναι οι δυο τους πλέον.
0: Okay.
2: Αλλά αυτό που είπατε παιδιά για τα διαβατήρια είναι εξής. Είναι λίγο διπλή η ανάγνωση. Απ' τη μία είναι λογικό οι ομάδες να... Δεν είναι μάλλον λογικό οι ομάδες ουσιαστικά να έχουν δύο ρόστερ, ένα για την Ευρώπη και ένα για την Ελλάδα. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν έτσι που βοηθάνε και στην υπάρχουν Έλληνες παίκτες.
0: Ναι, εντάξει, όμως οι Έλληνες παίκτες δεν έχουν δει. Καλά, για τον μπάσκετ μιλάω κυρίως. Δεν έχουν δείξει ότι μπορούν να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Εντάξει, οι καλοί Έλληνες παίκτες θα παίξουν.
0: Ναι, αυτό, δηλαδή. Αυτό εντάξει, και στον Ολυμπιακό π.χ. διαβατήρια ελληνικά, ας πούμε, οι δύο είναι εγώ κάποιον Ντόρσεϊ. Που ξέρω εγώ είναι μέλη του ρόστερ ενεργά και πολύ καλά. Τώρα, οκ. Okay,
1: και δηλαδή, κάποια χρόνια πριν οι καλοί Έλληνες παίκτες παίζανε. Ο Παπα-Νικολάου, ο Πρίντεζης, ας πούμε.
0: Σκέψτε τώρα στους τελικούς. Έμενε έξω ο Χουάντσο. Έμενε έξω ο Πίτερς, ο Χολ, ο οποιοσδήποτε. Δεν πήγε ο Ολυμπιακός στο τελικό του κυπέλου και άφησε έξω τον Πίτερς που είναι ο πιο καλός στέρ.
1: Και βλέπεις και λίγο τον ποιοτικό σου τελικό.
0: Ναι.
2: Εάν δεν υπήρχε περιορισμός στους ξένους, θεωρείτε ότι οι Έλληνες παίκτες θα είχαν πάτημα στις ομάδες, θα είχαν χρόνο συμμετοχής στις μεγάλες?
0: Μα να σου πω κάτι, μα και τώρα δεν έχουν. Δηλαδή, εγώ βλέπω στις μεγάλες ομάδες τουλάχιστον παίρνουν χρόνο συμμετοχής μόνο και βγάζουν τους βασικούς, ας πούμε, στο τέτοιο.
1: Ή garbage time.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αν όντως τους βοηθάει. Απλά νομίζω ότι πληρώνουν την υπεραξία. Δηλαδή, εγώ αυτό βλέπω.
1: Τους βοηθάει οικονομικά μόνο.
0: Οικονομικά τους βοηθάει σίγουρα. Αλλά εγώ δεν βλέπω κάποια ταλέντα. Το βλέπω και στην εθνική ομάδα αυτό. Ότι όταν δεν έρχονται οι πολύ καλοί παίκτες στα μεγάλα τουρνουά, ας πούμε, και τα σχετικά, οι πιο πίσω που είναι δεν είναι και πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή η Ελλάδα, ας πούμε, σε κανονικό τουρνουά δεν θα έγανε τη Μεγάλη Βρετανία. Στα παράθυρα μπορεί να χάσει. Αυτό εννοώ.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Εγώ θέλω να δω τη βελτίωση που θα έχουν τα παιδιά που έχουν πάει κολέγιο και αυτοί που θα πάνε, π.χ. ο Σαμποντούρο που θα πάει, για να δω αντίστοιχα αν μπορούν, ξέρεις, αυτοί μεταγενέστερα να μπουν με ενεργό ρόλο, ας πούμε. Δηλαδή οι Ισπανοί πώς βγάζουν?
1: Οι Ισπανοί είναι ένα εργοστάσιο.
0: Ναι, οι Γάλλοι αντίστοιχα. Δηλαδή έχει η Εθνική Ελλάδα στον αντίστοιχο Ρισασέ, ας πούμε.
1: Απλά θεωρώ ότι αν δεν υπάρχουν περιορισμοί στους ξένους, θα δοθεί περισσότερο κίνδυνο και στους Έλληνες να δουλέψουν λίγο παραπάνω. Γιατί βλέπουμε πολλούς.
0: Ναι, ιδίω σου λέει ότι έχω στάνταρ θέση.
1: Ναι. Και έχουν σταθερή θέση, ναι, κτλ. Νομίζω ότι μόνο καλό θα κάνει να ανοίξει λίγο αυτό. Να γίνουν λίγο περισσότεροι ξένοι. Γιατί και παλιότερα που υπήρχε, οι καλοί Έλληνες, οι Έλληνες δηλαδή που αξίζαν να παίζουν, πάντα παίζανε.
0: Και το 7, νομίζω το 7 θα βοηθήσει γενικά για τις ομάδες να φτιάξουν πιο καλά τα ρόστερ που έχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός είχε μια πεντάδα έξω. Παναθηναϊκός είχε 3 παίκτες. Που εντάξει, οκ. Okay. Που είναι όμως καλοί παίκτες, ναι, εννοώ, ναι, τέτοιο. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξει. Εντάξει, εκεί υπάρχουν λίγο πιο ποιοτικοί Έλληνες παίκτες. Ναι, δηλαδή η Εθνική Ελλάδα έχει καλή φουρνιά στο ποδόσφαιρο, αλλά οι πιο πολλοί παίζουν έξω. Δηλαδή ποιος παίζει στην Εθνική Ελλάδα που είναι στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ? Κωνσταντέλιας, ναι, το κόψε για κάποιο λόγο τώρα.
1: Ναι, κάποιο λόγο, ναι,
0: σταμάτησε. Ο Τζολάκης είναι ο Ρέτσος. Ξεχνάμε κάποιον, ο Κουρμπέλης?
2: Όχι. Παίζουν, δεν είναι αυτό. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό. Νομίζω στο ποδόσφαιρο αυτό να το περάσουμε το συγκεκριμένο πιο πολύ, όπως την πάτησε ιστορικά φέτος ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε 7 μικρινοτικούς και έπρεπε σε κάθε παιχνίδι να δηλώνει τους 5. Θυμάστε που ανάλογα με τα παιχνίδια έμεινε εκτός ή ο ένα αριστερό μπακ ή ο Ορτέγκα με τον Μπρούνο.
0: Ναι.
2: Ή ο ένας επιθετικός.
0: Ο Λουίς δεν ήταν.
2: Ή ο Λουίς πολλές φορές.
0: Ναι. Που το έλεγε ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή. Ότι λέει τον έχουμε περιορισμούς και τον αφήνω έξω, ας πούμε. Ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Νομίζω εντάξει, οι υπόλοιπες ομάδες δεν είχαν τόσο πολλούς ξένους. Και για να μην υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αποφάσισαν να περάσουν και τον έκτο ξένο. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει σπάσει τα ρεκόρ, είχε 7.
0: Αυτό πότε θα έχουμε απόφαση για το αν θα είναι 6 από 5?
2: Θα είναι το καλοκαίρι, τώρα τις επόμενες ημέρες θα γίνει γενική συνέλευση στην ΕΠΟ για να συνταχθεί προκήρυξη του πρωταθλήματος, οπότε εκεί θα πάρθει η απόφαση. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τώρα στην Λίγκα, στη διαβούλευση που θα συνεχιστεί τώρα, στο Δέλτα Σίγμα, υπάρχουν και πρόταση από 2 ομάδες και από τον Άρη. Μάλλον 3, και από τον Άρη και από την Κηφισιά και από τον Ηρακλή, να αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος. Ο Μεν Άρης επιμένει, μάλλον και οι 3 θέλουν οι ομάδες να γίνουν 16.
0: Okay.
2: Από το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τώρα, αλλά από το επόμενο πρωτάθλημα. Και αλλάζουμε το φορμάτ των play-offs, δηλαδή με την Κηφισιά να θέλει ένα φορμάτ όπως είναι τώρα, απλά με 16 ομάδες. Ο Άρης θέλει 16 ομάδες, αλλά στα play-offs να μην υπάρχει το 5-8, να υπάρχουν όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια 1-6-7-16. Και υπάρχει τώρα και η τελευταία πρόταση του Ηρακλή, ο οποίος θέλει 16 ομάδες από το μέσα επόμενο πρωτάθλημα. Εκεί να υπάρχουν 4 group play-off, 1-4, 5-8, 9-12, 13-16 για τον εγκουρμασμό, και μάλιστα για τα group 5-8 και 9-12, εάν δεν κρίνεται στο 5-8, για παράδειγμα όπως φέτος ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, να υπάρχει ένα οικονομικό bonus ύψους 300.000, ώστε για τις ομάδες να υπάρχει ένα ενδιαφέρον να τερματίσουν παραπάνω. Είναι προτάσεις που θα συζητηθούν από τις ομάδες για να κατασταλάξουν κάπου, αν και εφόσον να το προτείνουν στην ΕΠΟ, να περάσει την προκήρυξη, οπότε από το μέσα επόμενο κοντάσμα ίσως έχουμε και αλλαγή στο φορμάτ του προγράμματος.
0: Οκ. Εντάξει, ενδιαφέρον και αυτό. Ό,τι είναι δηλαδή, ξέρεις, αν μπορεί να βοηθηθεί το ποιοτάθμιο να είναι πιο καλό. Δεν να σου πω κάτι, τα play-off το 1-6 θα μου άρεσε. Το 1-4, το 5-8 δεν ξέρω τι νόημα. Δηλαδή,
1: 5-8, ναι, είναι λίγο.
0: Όταν πήρε και ο Όφη το κύπελο, δεν είχε νόημα το 5-8.
2: Μετά δεν είχε κανένα.
0: Ναι, το 1-6 ήταν ίσως πιο καλό. Βέβαια, εντάξει, πειράζει και το επίπεδο των ομάδων. Δηλαδή, πέρα από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, να δεις και από κάτω π.χ. ο Άρης ή οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να είναι σταθερός και καλός.
1: Φέτος θα ήταν ο Λεβαδιακός.
0: Ναι, ναι, ο Λεβαδιακός και μετά έπεσε κάθετα. Δηλαδή, ναι. Νομίζω ξέρεις από πότε έπεσε κάθετα. Από όταν έχασε το κύπελο. Που αποκλείστηκε στα ημιτελικά, δεν θυμάμαι που ήταν.
2: Ναι, ναι, με τον Όφη.
0: Ναι, δηλαδή από εκεί και μετά έπεσε κάθετα ο Λεβαδιακός. Έσπα. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Πότε ξεκινάει ο Παναθηναϊκός? Τα.
2: Φιλικά, αύριο είναι.
0: Τι άκουσα?
2: Είναι το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Αύριο.
0: Και πότε παίζει Ευρώπη?
2: Ευρώπη, το πρώτο ευρωπαϊκό είναι στις 23 Ιουλίου.
0: Α, με το που τελειώνει το Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι, κατευθείαν, κατευθείαν.
0: Ναι, οκ. Okay. Και ο Ολυμπιακός μπαίνει με αρχής Αυγούστου, μπαίνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός θα δώσει τα πρώτα παιχνίδια 5 και 12 Αυγούστου.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε. Ο Ολυμπιακός κάνει λίγο την Πασία, νομίζω, χθες.
1: Ναι,
0: αν θυμάμαι σωστά. Ναι, με Φορτούνη. Φορτούνη που λέει.
2: Με Φορτούνη, Κάρμο.
0: Ανακοινώθηκε το Κάρμο,
2: Ανακοινώθηκε το πρωί, ναι, ναι.
0: Ναι. Να σημαίνει ότι πάει η Ρίο Αβε. Εντάξει, φιλικό σου.
2: Εντάξει, έδειξε πέρσι ότι έχει καλά στοιχεία, αλλά δεν είναι έτοιμος κατά τον Μεντιλίπαρ για να μπει στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνάμε να σημαίνει ότι είναι πιτσιρικάς, έτσι είναι 20 ετών.
0: Ναι, οκ. Okay. Όχι, έδειξε ότι έχει καλά στοιχεία. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε γενικά θέμα έτσι από ένα σημείο μετά. Ο Φορτούνης θα παίζει δεκάρι πίσω από τον επιθετικό ή θα παίζει δεξιά-αριστερά?
2: Δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, αν δεν γίνει κάποια φοβερή αλλαγή, ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει για εξτρέμ.
0: Και πίσω από τον επιθετικό θα είναι ο Τσικίνιο.
2: Είναι ο Τσικίνιο αυτή τη στιγμή. Για αυτή τη θέση είναι πολύ κοντά στο να κλείσει η μεταγραφή του Στάνιτς.
0: Ωραία, μπράβο, ναι.
2: Έτσι που είναι στην ίδια θέση. Και να δούμε στη συνέχεια, γιατί ξέρετε ότι όσο ο Ολυμπιακός θα προχωράει στην Ευρώπη, δηλαδή είτε αν διεκδικεί τη League Phase του Champions League, είτε αν τελικά αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο και αγωνιστεί συνέχεια στη League Phase του Europa League, εκεί μπορεί να γίνουν κάποιες εξτρά ποιοτικές μεταγραφές και η μία θέση ίσως είναι αυτή πίσω από το φορ.
0: Οκ, okay. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι να ξαναδώ το Ελγαμπίτα Ρέμι δεν είμαι πολύ φαν. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Ταρέμι ήταν ωραίο στο Μουντιάλ βέβαια, μπορώ να πω, αλλά είναι δεν ξέρω, γιατί είναι Champions League είναι λίγο αργός, δεν μου ταιριάζει.
2: Ναι, δεν κόλλανε, δεν κόλλησε.
0: Δεν κόλλησε καθόλου αυτό, δηλαδή να έχει το Ταρέμι από τον πάγκο μια χαρά κομπλέ, ή ο Ελκαμπή αντίστοιχα για να ξεκουραστεί και λίγο, αλλά από πίσω θες παίκτη, δεν γίνεται.
2: Και πες, τον Ολυμπιακό περιμένουν, νομίζω ότι θα έρθει καλή πρόταση για τον Ταρέμι.
0: Για τον?
2: Για τον Ταρέμι, για να τον πουλήσουν.
0: Okay.
2: Νομίζω ότι θεωρούν ότι θα έρθει καλή πρόταση. Γι' αυτό το λόγο και είναι ο Γιάρεντσουκ στην προετοιμασία.
0: Ωραίος ο Γιάρεντσουκ.
2: Ναι, ο οποίος με την Λίμπα τον βλέπει πολύ ζεστά, θα λέγαμε, και ως δεύτερο φόρο.
0: Ναι. Εγώ τον έβαζα και πρώτο, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα ξεκίναγα με Γιάρεντσουκ τη χρονιά για να ξεκουραστεί ο Ελκαμπή?
2: Με αυτό, μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή
0: έχει κάνει διακοπές καθόλου.
2: Ναι, θα έχει και ένα μουντιέλ τώρα σήμερα, ναι. Έτσι. Όσο, δηλαδή, ακόμα και 15 μέρες να πάρει διακοπές όταν θα αποκλειστεί το Μαρόκο, που για να δούμε πού θα αποκλειστεί.
0: Το Μαρόκο τώρα είναι τον Καναδά, ε. Καναδάς Μαρόκο.
1: Ανοιχτός ο δρόμος για τετράδα.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή μπορεί να πάει και μακριά αρκετά, οπότε...
2: Ακριβώς, οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα στους επιθετικούς, αν και εφόσον.
0: Και επίσης το είδες αυτό και μετά το Κόπα Αφρικα τον Ιανουάριο, που ο Ελκαμπή είχε μια πτώση φυσιολογική προφανώς.
1: Εντάξει, παίζει ασταμάτητα.
0: Ναι, εντάξει, μα δεν γίνεται να βγάλεις με ένα παίκτη τώρα χρονιά. Δε. Δηλαδή, αν θες να παίξεις καλά, δεν μπορείς να βγάλεις τη χρονιά με ένα επιθετικό. Ίσως ήταν και άσχημο που. Δηλαδή, άσχημο. Ίσως δεν έπρεπε να φύγει και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι, και εγώ μου φάνηκε λίγο άκυρη.
0: Αν και νομίζω ότι έγινε γιατί ήθελε ο ίδιος να φύγει. Δηλαδή, αφού δεν έπαιξε.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ζήτησε ο ίδιος. Με την Πάρη δεν ήθελε να το διώξει. Ζήτησε ο ίδιος. Ο Γιάννης δεν ήθελε να είναι ο τρίτος επιθετικός. Όπως και τώρα δεν θέλει να είναι ο τέτοιος επιθετικός. Για αυτόν τον λόγο θα παραμείνει στην ομάδα μόνο εάν δει ότι θα είναι τουλάχιστον ο δεύτερος επιθετικός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με ταυτόχρονη παραμονή ξανά για τον Τριών, και τα Ρέμι και Ελκαμπή και Γιάννετσουκ, δεν το βλέπω πιθανό.
0: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Διαφωνώ καθόλου σε αυτό.
2: Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο τέταρτος μαζί επιθετικός, πολύ ξεχνώ το όνομά του, ο Πορτογάλος.
0: Α, ο Κλέιτον.
2: Κλέιτον, μπράβο, ναι. Είναι και από κανονικά.
0: Κρίμα. Δεν έπαιξε δύο, ενώ έπαιξε πέντε μάτς.
2: Ναι, είναι και αυτός στην προετοιμασία, να τον δούμε.
0: Ο Ολυμπιακός θα πάει Ολλανδία όπως έκανε και πέρυσι, Ολλανδία και πίσω και μετά πάλι Ολλανδία.
2: Ναι, ναι, δύο σε δύο στάδια, 10 μέρες το πρώτο, θα φύγει την Παρασκευή, 3 Ιουλίου θα γυρίσει στις 13, μετά θα, οι παίκτες θα έχουν 3 μέρες ρεπό και στις 16 θα ξαναπάει Ολλανδία για κάποια φιλικά μέχρι το τέλος Ιουλίου, όταν θα γυρίσει πλέον για τα επίσημα παιχνίδια.
0: Οκ. Εντάξει, δεν ξέρω, να σου πω, είχα συνηθίσει τον Ολυμπιακό μέχρι πέρυσι που ήταν 2 χρονιές, ξεκίναγε Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτέμβρη, και το ρόστερ άλλαζε αρχές Σεπτέμβρη. Εντάξει, τα κλασικά. Θα τον δούμε φέτος που θα είναι Αύγουστο. Νομίζω την επόμενη εκπομπή θα πρέπει να πάμε λίγο έτσι. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, έτσι λίγο ποδοσφαιρικά. Που θα τελειώνει και θα πηγαίνει το Μουντιάλ προς το τέλος του. Ωραία, καλά τα είπαμε νομίζω έτσι ποδοσφαιρικά.
2: Μια χαρά. Συνεχίζετε τα μπασκετικά, τα πούμε σε άλλη εκπομπή.
0: Σε μπασκετικά βγες να τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά. Να σου πω κάτι, να τελειώσουν και μεταγραφές λίγο στο μπάσκετ.
1: Ναι,
0: να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Γιατί σήμερα ξεκινάει στο NBA η free agency, ανοίγει.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Ναι, αυτό λέγαμε τώρα.
2: Ισχύει ότι ο LeBron πάει για Warriors.
0: Αυτό ακούγεται, ότι...

0: Κάτι άλλο δεν βλέπω συγκλονιστικό
1: ναι,
0: να αλλάξει.
1: Έγινε
0: αλλάζει.
1: Ανταλλαγή ο Ζαμορά.
0: Ναι, χθεσινό. Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν ξέρουμε εκεί τι θα
2: γίνει. Εκεί στο Γιάννη θα πάρουν κανένα μαζί.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Στο Γιάννη θα πάρουν κανένα παίχτη στο Μαϊάμι.
0: Κοίτα, ακούγεται ότι θα φύγει, ότι θέλουν να ανταλλάξουν το Γιώβιτς. Θα φύγει ο Γιώβιτς για να δημιουργηθεί χώρος για να φέρουν τον Πάουελ πίσω. Νόρμαν Πάουελ, ναι. Που είναι εντάξει καλός και ταιριάζει γενικά με τον Αντετοκούνμπο.
1: Ο Φοντέκιο, λέει.
0: Φοντέκιο θα κάνει άλλο ένα μονοετές. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πρέπει να γεμίσουν την ομάδα με Σουτέρ. Δεν γίνεται. Ο Wiggins υπογράφει.
1: Ο Wiggins υπογράφει νέο συμβόλαιο, νομίζω μειωμένο κιόλας.
0: Ναι, τριετές. Είναι καλή ομάδα το Μαϊάμι πάντως. Δηλαδή θέλει δύο-τρεις παίκτες έτσι λίγο πιο του πάγκου.
1: Θέλει βάθος νομίζω εκεί.
0: Είναι. Αλλά με Αντετοκούνμπο Αντεμπάγιο είναι πολύ καλή ομάδα. Ναι. Και Wiggins πίσω. Αλλά θα δούμε τι θα, δηλαδή μπορούμε να δούμε καμιά κίνηση που να μην έχουμε, ναι, να μην ναι, έχουμε προσέξει. Οι Hornets και η Μινεσότα λίγο αλλάζουν πολύ. Δηλαδή οι Hornets έδωσαν και τον Miles Bridges που ήταν καλός και τον Ball που ήταν παιχταράς. Η Μινεσότα έδωσε και τον Nas Reed και τον. Και ο Ράντλ έφυγε, πήγε στο Brooklyn.
1: Τρελό δίδυμο περιφέρειας. Ball Edwards.
0: Κοίτα, θέλει εκεί η ομάδα PR, δεν γίνεται.
1: Θέλει
0: επικοινωνίας, γιατί τι θα λένε ο ένας για τον άλλον
1: και
0: μεταξύ τους.
1: Είναι ισχυρό.
0: Εντάξει, είναι ο Φίτς είναι καλός.
1: Να του βάζει λίγο χαλιά.
0: Ο Φίτς είναι καλός γενικά σε αυτό. Στη διαχείριση, ναι. Και να πούμε ότι ανακοινώνω. Α, θα πάμε και σαν μπασκετικά μετά το διάλειμμα. Πόση ώρα έχουμε για διάλειμμα?
1: Δύο
0: λεπτά. Ωραία, κλείσουμε τον Κώστα τότε. Κώστα, να βγει σε επόμενη εκπομπή να πούμε μπασκετικά.
2: Ωραία. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας ο Στουγνάρας από το Post Game Radio. Φίλος και συνάδελφος, μας είπε τα ποδοσφαιρικά τα δικά του τα ωραία. Τον ευχαριστούμε και τον περιμένουμε σε επόμενη εκπομπή να πούμε μπασκετικά και να πάμε και σε ημίχρονο εμείς σιγά σιγά. Σε time out. Να πούμε λίγο για το Μουντιάλ Μεξικό-Εκουαδόρ, να πούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και να κλείσουμε, να πάμε σε διάλειμμα, πάμε μπασκετικά μετά.
1: Αυτά που δεν έχουν γίνει.
0: Ναι, την Τετάρτη, Πέμπτη τι έχει, Παρασκευή.
1: Αύριο έχει Γαλλία-Σουηδία, Βέλγιο-Σενεγάλη.
0: Το Γαλλία-Σουηδία είναι σήμερα, δεν είναι. Μεσάνυχτα.
1: Μεσάνυχτα, ναι. Γι'
0: αυτό ναι, Μεξικό-Εκουαδόρ είναι 4 η ώρα.
1: Είναι 4 η ώρα. Πέμπτη έχει, είπα, Βοσνία, βλέπω.
0: Ωραίο μάτσο.
1: Έχει γίνει και ένα χαμό με κάποιε δηλώσει για τη Βοσνία, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, μια δημοσιογράφο τα είπε, ναι. Και τα κλασικά που λένε πάντα.
1: Αγγλία, Κονκό, βλέπω εδώ. Ελβετία, Αλγερία βασικά. Πέμπτη. Παρασκευή τώρα βλέπω. Αυστραλία, Αίγυπτο. Και γιατί τα έχουν βάλει έτσι.
0: Πορτογαλία, Κροατία είναι, ναι. Ναι.
1: Και Σάββατο, μάλλον ξημερώματα θα είναι. Αργεντινή, πράσινο ακροτήριο.
0: Okay, ναι.
1: Ναι, αυτά είναι.
0: Ωραία, πάμε σε time out και επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
6: κεφαλόπουλα εργάτες,
7: συναγρήνα πιανίστρια,
8: φώκια στα αθλητήρια,
9: στήλια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
10: και τσούφρα συγγραφή,
11: και έργα κάπο τσουχτερά.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: Προπόληση more.com.
15: Όσο δεν χτυπάει τηλέφωνο για αυτά, όσο δεν βρίσκουν οι υιοθεσίες.
16: Για κάποια άλλα στο δρόμο, ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη και μετράει αντίστροφα. Μικρά μωρά που καθημερινά αντιμετωπίζουν άπειρους κινδύνους. Τι διαφορά έχουν εκείνα που βρίσκονται μαζί μας στη φάρμα? Η ευθύνη είναι όλων μας. Υιοθετήστε, ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις και τη σειρά αυτών των ψυχών να πάρουν νέες που πραγματικά κινδυνεύουν στο δρόμο. Μακάρι να έρθει στιγμή όπου θα μπορώ να προσφέρω σε οποιοδήποτε αδέσποτο ασφάλεια, στέγη και άπειρη αγάπη. Έως ότου τα καταφέρω, βοηθήστε, υιοθετήστε. Δεν είμαι σούπερ ήρωας, αλλά ένας απλός εθελοντής που κάνει αυτό που λέει η καρδιά του. Σίγουρα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει να διαχειριστεί ένας εθελοντής. Καταστάσεις που σε διαλύουν συναισθηματικά.
17: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε.
2: Οκ. Okay. Δεύτερο μέρος του εξηγήστε μου.
0: Εξηγήστε μου.
2: Κάναμε ένα διάλειμμα, ξεκουραστούμε κι εμείς. Από τη ζέστη.
0: Από τη ζέστη, ναι.
2: Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης. Στα μικρόφωνα. Ή Γιάννης Μπουράνης, Αλέξανδρος Τσάκος.
0: Όπως θες, δεν με νοιάζει.
2: Μας ακούτε από το Ertopen. Post Game Radio, Parthenon Radio.
0: Ναι.
2: Πάνω στη τσάπια στα ηχητικά. Μας βοηθάει εδώ. Και πάμε μπασκετικά.
0: Πάμε στο μπασκετικό κομμάτι.
2: Να μετακινηθούμε έτσι στο.
0: Να σου πω, τελευταίες προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε μόνο για μπάσκετ και αφήσαμε λίγο το ποδόσφαιρο παραπονεμένο.
2: Διαμαρτύρεται ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω, αλλά ναι.
2: Διαμαρτύρονται οι φίλοι σου. Οι δικοί μου δεν διαμαρτύρονται.
0: Όχι. Θέλουν μπάσκετ. Και εγώ μπάσκετ θέλω περισσότερο να σου πω, αλλά ναι.
2: Εντάξει, γίνεται. Πρέπει να κάνουμε και ένα ποδοσφαιρικό.
0: Γίνονται πράγματα.
2: Να πούμε ότι. Αυτό που είδα που βγήκε έτσι σήμερα είναι ότι ο Φρανσίσκο υπέγραψε στην Βιλερμπάν πολυετές συμβόλαιο.
0: Μ' αρέσει που θα περίμενε το NBA κάτι.
2: Για να γίνει. Εντάξει. Ναι, ό,τι λένε κάθε φορά. Πολυετές συμβόλαιο με την Βιλερμπάν που μπαίνει σε μια νέα εποχή με Τόνι Πάρκερ προπονητή. Πώς θα πάει αυτό, δεν ξέρω. Αντιπρόεδρο, minority owner
0: και
2: τα λοιπά.
0: Ναι. Όλα μαζί.
2: Ο οποίος υπέγραψε 2-1 τον Πάρκερ.
0: Με τον εαυτό του.
2: Και ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει ότι θα ανακοινωθεί ο Φρανσίσκο που ανακοινώθηκε, ο Γουάλερ Μπαμπ, ο Μπρουκς, Αρμόνι Μπρουκς και ο Τάις.
0: Ο Αρμόνι Μπρουκς το έχει ανακοινώσει και ο ίδιος.
2: Ναι. Αλλά επίσημα είναι. Και ο Τάις, που ο οποίος έφυγε από τη Μονακό. Από τη Μονακό έφυγε και ο Μάικ Τζέιμς.
0: Ναι.
2: Θα ακολουθήσουν σιγά σιγά και άλλοι. Μονακό πάει για EuroCup σίγουρα και στη Γαλλία δεν ξέρουμε πού θα πάει. Αν θα μείνει στην πρώτη κατηγορία, αν θα πέσει.
0: Ναι.
2: Να πούμε ότι στην Ντουμπάι, στην οποία οδεύει ο Πασκουάλ σιγά σιγά, επέκτηνε το συμβόλαιό του ο Ντουέιν Μπέικον.
0: Ναι.
2: Μέχρι το 28. Ξεχνάω κάποια μεταγραφή. Ξεχνάω σίγουρα μεταγραφές. Η Ζαλγκύρης έκανε καλές κινήσεις. Πήρε και τον Κάρσεν Έντουαρτς.
0: Ανακοινώθηκε ο Κάρσεν Έντουαρτς, ναι.
2: Ναι, ανακοινώθηκε ο Άλεκ Πίτερς στο Μιλάνο. Από το οποίο έφυγε ο Μεσίνα. Γυμνασιάρχης.
0: Ναι.
2: Ο οποίος πάει λογικά στη Ρώμα. Στην ομάδα που θα φτιαχτεί με τον Ντόνσιτς και τον Καουκένας.
0: Για το NBA Europe.
2: Ναι, και τον Ντόνι Νέλσον. Ξεχνάμε άλλες μεταγραφές, ξεχνάμε σίγουρα.
0: Εντάξει, άκου. Νομίζω το μεγάλο μπαμ που έγινε πολύ θόρυβος και από χθες είναι ότι ο Μαρτίνεθ πάει Ρεάλ.
2: Ναι, να πούμε ότι η Βαλένθια λίγο διαλύεται.
0: Λίγο, ναι. Εντάξει, άσχημο αυτό να το βλέπεις γιατί.
2: Ναι, επίσης άσχημο να. Δεν ξέρω γιατί φεύγει ο Μαρτίνεθ. Δεν ξέρω γιατί φεύγει και ο Σκαριόλο.
0: Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ο Σκαριόλο θεωρήθηκε αποτυχημένο, α πούμε.
2: Ναι. Ενώ. Θα μ' άρεσε βέβαια μια ανταλλαγή Σκαριόλο Μαρτίνεθ.
0: Σκαριόλο Βαλένθια.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ταιριάζει τόσο πολύ στο Σκαριόλο. Ενώ θα πάει σε άλλο στυλ.
2: Ναι, και είναι κρίμα γιατί πάει και ο DJ Shorts και θα ήταν ιδανικό στο μπάσκετ του Μαρτίνεθ. Θα πληρώσει νομίζω η Real για buyout.
0: Ναι.
2: Και λένε ότι ανακοινώνεται σήμερα ο.
0: Θα ανακοινωθεί σήμερα.
2: Ναι. Ο Μαρτίνεθ και ο οποίο μπορεί να έχει μαζί του τον Μπραντίγια.
0: Ναι, που ένα
2: ότι ζητάει, ότι του δίνει λέει 11 εκατομμύρια για 5 χρόνια.
0: Ναι, που είναι τρελό ποσό για αυτό.
2: Ναι,
0: δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια κάνει φοβερή χρονιά ο Πέτρο.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Είναι ένα ρολίστα. Και.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Να πούμε στον Παναθηναϊκό. Έχει ανακοινωθεί ο Φαλ. Πρώτη μεταγραφή. Ανέλπιστη μεταγραφή. Κάποιο Έλληνα δημοσιογράφο έλεγε δεν πάει. Στον Παναθηναϊκό, ναι. Αλλά γιατί το center, φαντάζομαι. Δεν έχω καταλάβει ο Παναθηναϊκό τι πάει να κάνει. Δηλαδή, θα είναι τρίτο center ο Φαλ, δεύτερο ο Λεσόρ, πρώτο κάποιο άλλο. Ή πρώτο ο Λεσόρ, δεύτερο κάποιο άλλο, τρίτο ο.
0: Δεν έχω ακούσει κάποιο όνομα που να παίζει τώρα.
2: Ο Μπολομπόη ακούστηκε.
0: Ναι,
2: νομίζω το Σπόρ 24
0: ακούστηκε. Ο Μπολομπόη νομίζω είναι δεύτερο.
2: Ναι.
0: Δεν πάει για πρώτο ο Μπολομπόη. Τώρα ο Φαλ νομίζω ότι δίνει λίγο μια διαφορά. Θεωρώ ότι θα παίζει.
2: Ναι, στην τρίτος, Ελλάδα θα παίζει σίγουρα.
0: Και τρίτο σέντερ.
2: Θα πάρει και διαβατήριο επίσης.
0: Και τρίτο σέντερ νομίζω θα παίζει αρκετά. γιατί θα προσθέτει, θα δίνει κάτι διαφορετικό στον Παναθηναϊκό σε σχέση με τον Λεσόρ και ένα παίχτη τύπου Μπολομπόη, ο οποίος εντάξει είναι περισσότερο σκόρερ, παιδί μου, σέντερ. Ο Φάιλ είναι πολύ καλός δημιουργός από το high post και το low post, είναι πολύ καλός αμυντικός πριν τον τραυματισμό του, βέβαια, να δούμε πώς θα πάει αυτό, αλλά σε drop καταστάσεις είναι ιδανικός, αλλάζει δηλαδή τον τρόπο που επιτίθεται,
2: ναι,
0: μια ομάδα.
2: Στη flat άμυνα.
0: Ναι, ναι.
2: Flat άμυνα, να πούμε ότι είναι η άμυνα που, και το drop αντίστοιχα που λένε, ότι είναι η άμυνα που ο ψηλός ουσιαστικά στα peak μένει πίσω.
0: Ναι.
2: Και είναι στην ευχέρειά του το τι θα δώσει στον επιθετικό. Δηλαδή δεν βγαίνει δυναμικά στο headshot ώστε να κόψει, μένει ένα βήμα πίσω, ώστε είναι αναγκάσει τον επιθετικό να πάει μέσα για μπάσιμο ή να σου τα ρεπ έξω.
0: Αλλά εντάξει, ο Φαλ τον έχουμε δει να βγαίνει και δυναμικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Να παίζει άμυνα και με αλλαγές.
0: Αλλά ναι, θα δούμε. Ναι. Θα δούμε,
2: εντάξει, headshot ο Φαλ δεν μπορεί να κάνει, νομίζω.
0: Όχι, πλέον. Αλλά... και μετά τον τραυματισμό, ναι, θα είναι σχεδόν αδυνατό.
2: Αλλά σε άμυνα με αλλαγές ή σε flat, σε τρόπο άμυνα μπορεί να παίξει, ναι, πολύ, ναι, καλά.
0: Να πούμε ότι πέρυσι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου Φαλ.
2: Δύο μάτς.
0: Νομίζω Ευρωλίγκα, νομίζω δεν έπαιξε.
2: Έπαιξε δύο μάτς. Έπαιζε με τη Χάπολ. Είχε χρόνο με τη Χάπολ που δεν είχε πόντους, αλλά είχε νομίζω 4 ασίστ. Ήταν όλες στον Πίτερς.
0: Ναι.
2: Ναι, και έπαιξε με την Αρμάνι Μιλάνο στο φινάλι της χρονικής περίοδου.
0: Τρομερός πασέρ και στα handout που λέμε. Που λένε,
2: και handoff.
0: Handoff, ναι, sorry. Δηλαδή παίρνει την μπάλα στην περιφέρεια, βγαίνει ο σουτέρ από τα screen, του δίνει την μπάλα και του δίνει και το χώρο κάνοντας screen.
2: Ναι, για να σουτάρει να κόψει.
0: Για να σουτάρει να κόψει. Τώρα με αυτά τα στατιστικά, τα στατιστικά που θα πω, αφορούν τη σεζόν, την προηγούμενη σεζόν, όχι αυτή που μας πέρασε.
2: Ναι, τη σεζόν ήταν υγιής, που ήταν υγιής, ναι.
0: Έτσι. Εντάξει, πόντους δεν πρόσφερε πολλά. Αλλά ο Ολυμπιακός, όσο ήταν στο παρκέ με τον Φαλ, έκανε, ρε παιδί μου, είχε ένα net rating 11,8 πόντους ανά 100 κατοχές, που σημαίνει ότι.
2: Συν.
0: Που σημαίνει ότι έβαζε παραπάνω από τον αντίπαλό, από τον αντίπαλό του 11,8
2: πόντους. Ναι, ναι, ναι.
0: Ανά 100 κατοχές.
2: Να πούμε βέβαια ότι εξαρτάται και από το χρόνο συμμετοχής του, έτσι.
0: Εξαρτάται από το χρόνο
2: συμμετοχής. Δηλαδή στον Ολυμπιακό έπαιζε στάνταρ 20 λεπτά, 22, ναι, πριν τον τραυματισμό. Ναι. Και ήταν δεύτερος Μιλουτίνοφ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι του ταιριάζει βέβαια ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, ταιριάζει πολύ με τον Σλούκα, σίγουρα μια συνεργασία. Ναι. Δεν ξέρω. Με τον Ναν θα δούμε αν θα ταιριάξει.
0: Με τον Ναν νομίζω στα handoff θα είναι το κούμι, έτσι.
2: Ναι, με τον Ναν να δούμε αν θα ταιριάξει. Είναι σημαντικό αυτό. Αλλά αυτό που λες βασικά, ότι δίνει μια διαφορετική διάσταση στον Παναθηναϊκό. Ναι. Στο παιχνίδι με πλάτη, δημιουργία από το post και άμυνα από το post, από τη ρακέτα, που δεν υπήρχε άμυνα στον Παναθηναϊκό φέτος.
0: Ένα επιπλέον στοιχείο για να δούμε πόσο καλός δημιουργός είναι ότι στην καλή του σεζόν με τον Ολυμπιακό είχε σχεδόν 5 assisted πόντους, δηλαδή 5 πόντους, πρόσφερε στην ομάδα του 5 πόντους, ρε παιδί μου, δεν είναι αναγκαστικά assist,
2: ναι.
0: Συμμετείχε στο circulation της μπάλας,
2: ναι.
0: Και έφτανε,
2: είχε προ-assist.
0: Και έφτανε σε score, ας πούμε, η ομάδα,
2: ναι.
0: Που αυτό το σχεδόν 5 προ-assist, ρε παιδί μου.
2: Δεν ήταν βασικό. Δηλαδή, σαν δημιουργό, απλά όχι βασικό δημιουργό.
0: Ναι. Δεν είναι αυτό που λέμε.
2: Ναι. Κατάλαβα τι λες.
0: Αυτό, ας πούμε, οι σχεδόν 5 το κάνουν και guard.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι επίπεδου guard η δημιουργία αυτή. Αυτό. Τώρα, πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς, νομίζω ότι γι' αυτό τον πήρε. Για να έχει μια διαφορετική διάσταση. Ο Λεσόρ θα παίζει περισσότερο όπως. Παίζει ο Λεσόρ, παιδί μου.
2: Θα είναι και λίγο.
0: Θα κοιτάει στην μπασκέτα κτλ.
2: Θα είναι και λίγο. Σε πιο καλή κατάσταση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα έχει ξεκουραστεί, θα έχει κάνει προετοιμασία, γιατί μπήκε το Μάρτιο και έπαιξε πολλά λεπτά για παίκτη, ο οποίος έχει από 16 απουσία.
0: Και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο, ναι, πρόβλημα παραπάνω,
2: ναι.
0: Από αυτό.
2: Απλά πρέπει να δούμε τι ρόλο θα έχει. Δηλαδή, αν θα έχετε από τον πάγκο ή αν θα είναι βασικός.
0: Εντάξει. Γι' αυτό που μου πες, αν είναι ο Μπολομπόη, τύπου Μπολομπόη.
2: Δεν ξέρω.
0: Είναι για πρώτος, δεν νομίζω ότι θα του φάει τη θέση, ναι, του Μπολομπόη.
2: Ανέλπιστη κίνηση πάντως με το Φαλ.
0: Ναι.
2: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι 1,6 ο πρώτος χρόνος, 1,8 ο δεύτερος. Και αν ενεργοποιηθεί, ο τρίτος πάει στα 2. Οπότε μιλάμε για ένα ποσό περίπου στα 5,4. Από τον Ολυμπιακό δεν ξέρω αν ήταν ίδια τα λεφτά. Ο Ολυμπιακός τον υπολόγιζε για τέταρτο σέντερ.
0: Ναι, νομίζω ήταν πιο λίγα. Νομίζω ήταν πιο λίγα, αλλά ναι.
2: Είχε να πάρει 1,7 αυτή τη χρονιά. Νομίζω καλά έκανε και έφυγε και ο ίδιος και ο Ολυμπιακός τον άφησε να φύγει.
0: Και νομίζω ότι δεν θα έφευγε χωρίς να του πούν ότι. Ενώ δεν θα, θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό χωρίς να του πούν ότι δεν θα είχε ρόλο. Πιστεύω δηλαδή θα.
2: Ναι, εντάξει, τι έχει υποθεί με τον Ομπριάντοβιτς ακριβώς δεν ξέρω. Για σχέση με το ρόλο του, εγώ θεωρώ ότι θα είναι παίκτη τρίτο σέντερ του γύρω στα 10-12 λεπτά ποιοτικά.
0: Ναι, ναι, εκεί, εκεί.
2: Αλλά και στην Ελλάδα περισσότερο για να ξεκουράζει το Λεσόρ.
0: Αλλά θα προσφέρει λύσει, νομίζω.
2: Ναι,
0: πολλές.
2: Γιατί επίσης ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, ενώ οι ημερομηνίες. Και πάλι είναι απλωμένο βέβαια, αλλά έχει πάλι 10 διπλές αγωνιστικές. Ναι. Δηλαδή πάλι... Και ξεκινάμε πολύ νωρίς.
0: Ναι,
2: 24 Σεπτέμβρη. 19 ξεκινάει το Super Cup, 18-19. Αλλά δεν παίζει πάνω 20 εκεί. 24-25 ξεκινάει η χρονιά και μόνο ένα κενό που υπάρχει είναι περίπου 20 μέρες που είναι μέσα Φεβρουαρίου με, με Μάρτιο, που ουσιαστικά είναι μια εβδομάδα κενή, γιατί μια εβδομάδα είναι το κύπελο.
0: Ναι.
2: Αυτό. Και Μπαντιό.
0: Και Μπαντιό λένε ότι έχει κλείσει.
2: Να πούμε στον Παναθηναϊκό ότι κλείνει μέχρι το 29. Περιμένουμε ανακοίνωση επίσημη με buyout 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο buyout.
0: Τεράστιο buyout.
2: Ναι. Μπαντιό επίσης καλή προσθήκη.
0: Καλή προσθήκη, ναι. Νομίζω ότι ήταν ένα παίκτη που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Θα παίξει ένα ρόλο τύπου όπως ο Γκραντ στην πρώτη σεζόν. Αν θυμάστε, αυτή την εντύπωση έχω. Πολύ καλός εκτελεστής από μέση απόσταση κι αυτός, όπως και ο Γκραντ. Έχουν αυτό το κοινό. Πολύ γρήγορος, καλός στο ανοιχτό γήπεδο. Ζυζάνει λίγο στην άμυνα, δηλαδή θα τον κουράσει τον αμυντικό του που θα έχει αναλάβει. Έκανε πολύ καλή σεζόν και από θέμα επιθετικού.
2: Είναι μια νεότερη εκδοχή του Grant, θα έλεγα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ο στόχος.
2: Ναι.
0: Και ταιριάζει να παίξει και μαζί με τον Grant. Δηλαδή δεν είναι ο Grant αυτός. Σκόραρε 11,2 πόντους ένα παιχνίδι που είναι ρεκόρ καριέρας, έτσι. Για αυτό το επίπεδο. Εντάξει, δεν έδινε πολλές assist, αλλά. Δεν έδινε πολλές assist, θα μα δούμε τους αριθμούς, αλλά ήταν ο βασικός ball handler, παιδί μου, στη Βαλένθια πολλές φορές. Περισσότερο για να βγάζει την πίεση από τον Μοντέρο, αν παίζαν μαζί.
2: Ναι.
0: Και επειδή κοίταζα κάποια στατιστικά για το σούτ του, δεν είναι σταθερό σούτερ, δηλαδή θα βάλει 4 συνεχόμενα τρίποντα ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι λίγο streaky. Αλλά σε κάποια σημεία του γηπέδου σουτάρει καλύτερα. Δηλαδή από τις γωνίες, ας πούμε, και από την κορυφή της ρακέτας, την κορυφή του τριπόντου, σουτάρει λίγο πάνω από το 40%.
2: Okay.
0: Που σημαίνει ότι, ας πούμε, σε ένα δίδυμο, σε μια περίπτωση που είναι σε δίδυμο με τον Αν, ας πούμε, όταν ο Αν θα τραβάει, θα κλείνει πάνω η άμυνα, αν κάνει κάποιο μπάσιμο προς τα μέσα και αυτά, ο Μπαντιό θα μένει ελεύθερος και ίσως. Τους ψάχνουν σε αυτά τα σημεία για
2: και
0: να
2: πάει και πιο, γίνεται και πιο ορθολογικό το σχήμα του Παναθηναϊκού με Μπαντιό, γιατί ο Μπαντιό κολλάει και με τον Αν, όπως κόλλησε με τον Μοντέρο στη Βαλένθια, και δεν θα υπάρχει αυτό με το Σόρτς που δεν κόλλαγαν. Δηλαδή ο Μπαντιό μπορεί να παίξει και μακριά από την μπάλα.
0: Ναι.
2: Και, να...
0: και θα ταιριάξει και με το Φάλ πάλι.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι ένας παίκτης που βγαίνει πολύ, που κινείται πολύ γρήγορα ανάμεσα στα screen και αυτά.
2: Μπορεί να παίξει και με την μπάλα και μακριά από την μπάλα.
0: Άρα θα βρει αρκετές συνεργασίες με το Φαλ.
2: Ναι.
0: Τύπου ίσως ένα hand-off και μετά ένα pick. Και μετά θα βρίσκει τον Φαλ κάτω από το καλάθι για κάποιο εύκολο δίποντο, ας πούμε. Πιστεύω θα το δούμε αυτό κάποια στιγμή. Κατάλαβα, ναι, αυτά. Νομίζω στην άμυνα, επειδή δεν, στατιστικά δεν είναι εύκολο να το δούμε το impact που έχει στην άμυνα. Νομίζω ότι αυτό, ότι είναι ένας παίκτης που είναι πολύ καλός στο να βάζει τα χέρια του στην μπάλα, στο να βάζει πίεση στον αντίπαλο.
2: Ναι, στο δηλαδή πάνω στην μπάλα είναι πολύ καλός.
0: Θα το δούμε να κυνηγάει τον παίκτη.
2: Μπορεί να δούμε ένα Μοντέρο, ναι. Μπαντιό του χρόνου.
0: Ναι, έτσι μια κόντρα καλή. Εντάξει, εγώ το είπα, παιδί μου, είναι με στεναχωρεί λίγο που διαλύονται έτσι οι ομάδες που κάνουν, ας πούμε, την breakout χρονιά τους. Αλλά εντάξει.
2: Ξέρεις γιατί μπαίνει πια buyout Το οποίο οι ομάδες, ειδικά του top επίπεδου, που ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ειδικά, που έχουν και πάρα πολλά έσοδα πια και μπορούν να πληρώσουν τα buyout, το πληρώνεις, το παίρνεις. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να κάτσει. Ναι. Δεν ξέρω να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν θα διαλυθεί η Βαλένθια βέβαια τόσο πολύ, γιατί με Σόρτς, αν μείνει και ο Τέιλορ που ανανέωσε, βέβαια τον κυνηγάει λέει ο Παναθηναϊκός,
0: ναι, πάλι.
2: Κάπου, με δημοσιεύματα. Δεν ξέρω, δηλαδή αν μείνει έστω, αν μείνουν κάποιοι έστω του κορμού, μπορεί να.
0: Ναι, παίχτες θα βρει καλούς. Εγώ ναι. Πιστεύω ότι η Βαλένθια δεν ήταν μόνο ο Μαρτίνεθ, όλο αυτό το σύστημα με τις επιλογές και αυτά. Υπήρχε ένα σύστημα από κάτω, λεφτά έχει. Εγώ πιστεύω θα μπορούσε να τους κρατήσει αν ήθελε. Αλλά ίσως
2: μπορεί να μην θέλουν ήδη οι παίκτες.
0: Ίσως δεν θέλουν οι παίκτες.
2: Ναι, δηλαδή σου λέω ότι ό,τι θέλαμε εδώ, ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε, τώρα πάμε πιο
0: ίσως
2: πάνω.
0: Και δεν είναι και στην πολιτική του κλαμπ να πληρώσει υπεραξία λόγω μιας καλής σεζόν, ας πούμε. Ίσως και αυτό.
2: Εντάξει, με τον Τέλο πλήρωσε.
0: Ναι, ίσως ήταν και ο παίκτης που ήθελε να μείνει.
2: Ναι.
0: Μπορεί γι' αυτό.
2: Να πούμε για τον Παναθηναϊκό ότι περιμένουμε και επόμενες κινήσεις σιγά-σιγά. Δηλαδή κάποιον γκάρντ ακόμα και ψηλό σίγουρα. Να δούμε τι θα γίνει στο 3-4. Γιατί περιμένουμε απόφαση Μπόγκα.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή. Ή σήμερα ή μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Από σήμερα θα φανεί.
2: Ναι. Γιατί αν θα πάει NBA ή αν θα μείνει Ευρώπη.
0: Να θυμίσουμε ότι.
2: Και τι θα γίνει με Οσμάν και Χουάντσο.
0: Να θυμίσουμε ότι έχει λεχθεί ότι είχε συμφωνία με τους Πίστονς από τα μέσα σεζόν. Αλλά ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει.
2: Θα το δούμε σήμερα στην.
0: Για να ακούγεται για ρεπορτάζ.
2: Στη Free Agency, ναι. Να πούμε για τον Οσμάν ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα ότι έχει συμφωνήσει με την ΕΦΕΣ. Αλλά. Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και ο Χουάντσο αντίστοιχα ακούγεται ότι μπορεί να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Επίσης και αυτός έχει συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε. Απλά μαζεύεται λίγο, μαζεύονται πολύ. Και Ρογκαβόπουλος για το χρόνο συμμετοχής εννοώ.
0: Εντάξει,
2: φυσικά σε μια σεζόν είναι η θέση τέτοια όμως το 3-4 που δεν μπορεί να έχει πάρα πολλούς παίκτες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι π.χ. το 1-2 που κάποιος μπορεί να ανέβει και στο 3 να παίξει. Οπότε είναι λίγο αυτό το μάθημα. Κάποιος μπορεί να φύγει μέσα στο καλοκαίρι.
0: Εντάξει. Αν φύγει κάποιος, ακούγεται αυτό που είπες ότι έχει πρόταση ο Οσμάν και μπορεί να θέλει να γυρίσει στην Τουρκία.
2: Μόνο ο Χέις Ντέιβις δεν. Μόνο
0: ναι,
2: αυτό είναι ακούνητος δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Για τον Χουάντσο έχει πει και ο ίδιος ότι θέλει να μείνει. Έχει πει και ο Παναθηναϊκός ότι τον θέλει. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να φύγει ο Χουάντσο.
2: Ναι.
0: Από τον Παναθηναϊκό. Έχω την εντύπωση ότι ταιριάζει. Ότι δίνει πράγματα που δεν δίνει παράδειγμα ο Σμαν στο 3 και στο 4 που μπορεί να ανέβει. Ακόμα και 5 τον είδαμε να παίζει σε κάποια σημεία τη σεζόν πέρυσι.
2: Εντάξει, φέτος δεν θα γίνει.
0: Φέτος όμως δεν θα γίνει με τις κινήσεις που θα γίνουν. Να πούμε εδώ ότι διαβάζω ένα δημοσίευμα ισπανικό. Εντάξει, τώρα ο καθένας θα γράφει ό,τι θέλει. Είναι σεζόν της μιας. Δεν την ξέρω καν. Δεν θα να το αναφέρω. Ότι
2: ισπανικό δημοσίευμα.
0: Ναι, ότι ο Παναθηναϊκός λέει ενδιαφέρεται για το Ρίκι Ρούμπιο, που δεν νομίζω να στέκει και πολύ να θέλει το Ρίκι Ρούμπιο ο Παναθηναϊκός, αλλά ναι.
2: Επίσης δεν ξέρω και αν ο Ρούμπιο θέλει να μπει στη διαδικασία. Αν θέλει να μπει επίπεδο, στη διαδικασία ξανά να παίξει αυτό το επίπεδο. Γιατί
0: φάνηκε να περνάει καλά πέρυσι στην Παταλώνα.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι η βασική του. Βασική του ρε παιδί μου, ο βασικό του στόχο πλέον. Είναι και 36 χρονών, δεν είναι ότι είναι. Στο πικ της καριέρας του. Τώρα δούμε. Νομίζω ότι δεν θέλει και ο Παναθηναϊκός έναν ακόμα τέτοιο παίκτη από τη στιγμή που έχει το Σλούκα. Θέλει έναν λίγο ίσως πιο νέο, έτσι, έναν δημιουργικό παίκτη. Να μπορεί να δίνει ανάσεις και στο Σλούκα περισσότερο. Γιατί πέρυσι ο Σλούκας ζορίστηκε.
2: Έσκασε, πέρασμα και μετά.
0: Ναι. Ναι. Και βγήκαν οι τραυματισμοί. Στο τέλος φάνηκε δηλαδή ότι ήταν λάθος η διαχείρισή του. Θες να πεις κάτι για Ολυμπιακό, για μεταγραφές?
2: Κοίτα, για τον Παναθηναϊκό για την ώρα είμαστε σε αυτό που είπαμε, δηλαδή Φαλ, Μπαντιό, και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις το πώς θα δημιουργηθεί το ρόστερ. Είναι σημαντικό να δούμε και ο Μπράντοβιτς πώς θα χρησιμοποιήσει τον Ναν.
0: Ναι.
2: Γιατί από ένα σημείο και μετά ο Ναν, που είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης του Παναθηναϊκού, ήταν λίγο εκτός ελέγχου, ειδικά επιθετικά.
0: Θα μπει σε ένα καλούπι, πιστεύω.
2: Ναι, θα είναι δύσκολο να μπει, αλλά πιστεύω θα μπει. Δηλαδή χρειάζεται μια διαχείριση καλή.
0: Νομίζω
2: και
0: εντάξει, είναι παίκτης υψηλού επίπεδου, δεν θα έχει θέμα.
2: Όχι, δεν διαφορώ δηλαδή, καθόλου.
0: Έχει υπάρξει προπονητής του ως Σποέρστρα που είναι παίκτη.
2: Ναι, όχι, δεν διαφωνώ. Απλά ήταν άλλος ο ρόλος του και η φήμη του, ας πούμε, στο Μαϊάμι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και άλλο είναι τώρα, ναι, που σίγουρα θεωρείται υπερπαίκτης για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Σίγουρα.
2: Απλά στην τελευταία του χρονιά ήταν εκτός ελέγχου, θα έλεγα.
0: Νομίζω ήταν κακή χρονιά, είχε και τους τραυματισμούς του. Νομίζω δεν πήρε βοήθεια καθόλου και από τον πάγκο ώστε να είναι καλός σε αρκετά σημεία της σεζόν. Εντάξει.
2: Τον πάγκο δεν πήρε βοήθεια σίγουρα.
0: Ήθελε μια αλλαγή ο Παναθηναϊκός αυτό, να αλλάξει λίγο η κασέτα αυτή και να ίσως να μπει και κάποια, να μπουν και κάποια νέα δεδομένα στο σύστημα της ομάδας ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί καλύτερα το ταλέντο του Ναν. Γιατί νομίζω ότι πέρυσι δεν το εκμεταλλεύτηκε όσο θα έπρεπε,
2: ναι,
0: το ταλέντο του Ναν.
2: Αλλά θεωρώ, εντάξει, ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού θα είναι όχι, δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερη, θα το δούμε. Θεωρώ ότι θα είναι. Θα είναι πιο ορθολογική σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή θα υπάρχει μια. Ναι. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε ο Μπαρτζόκας μέχρι το 29 η ανανέωσή του, που ήταν ουσιαστικά η πρώτη κίνηση.
0: Εντάξει, τα τυπικά ήταν.
2: Ναι, η πρώτη όμως ανανέωση, γιατί μέχρι στιγμής μόνο έφευγαν παίκτες. Ο Ολυμπιακός δηλαδή πήγε σε μια ανανέωση του πάγκου του, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή αποχώρησε ο Ντιλικίνα, αποχώρησε ο Πίτερς, αποχώρησε ο Μακίσικ μετά από 7 σεζόν. Θα αποχωρήσει ο Μόρις, θα φύγει ο Λαγετζάκης λογικά, το οποίο χρειαζόταν στον Ολυμπιακό, γιατί είχαν φτάσει να έχουν 20 παίκτες, ναι, κάποια στιγμή. Εντάξει, χρειάζεται ένα ρόστερ 15 παίκτων, να λέω εκεί. Οπότε περιμένουμε τώρα σιγά σιγά αυτή τη βδομάδα, ίσως αυτή και την επόμενη θα πω εγώ, να ανακοινωθεί ο Παπα-Νικολάου, ανανέωσή του για ένα χρόνο, ίσως τελευταίο, mm-hmm, πριν την αποχώρησή του, πριν την απόσυρσή του βασικά. Εγώ θεωρώ ότι ο Παπα-Νικολάου θα παίξει ένα χρόνο στον Ολυμπιακό ακόμα. Θα πάει να παίξει, αν πάει η εθνική στο παγκόσμιο, να πάει να παίξει στο Κατάρ και να σταματήσει εκεί, ναι.
0: Μπορεί.
2: Εκτός να αντέχει να παίξει και παραπάνω, να παίξει μέχρι το 28, ας πούμε.
0: Εντάξει, ο ρόλος
2: με περιορισμό. Δεν ξέρω, ο Παπα-Νικολάου να σου πω κάτι.
0: Θα είναι μειωμένος κιόλας.
2: Να είναι μειωμένος, ok, αλλά μπορεί να λειτουργήσει σαν αρχηγός μες στα ποδητήρια.
0: Ναι, ναι.
2: Που σε αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ανανέωση Παπα-Νικολάου που λογικά τελειώσει στη βδομάδα αυτή. Πρέπει να δει τι θα κάνει με τον Τζόζεφ, αν θα μείνει για τέταρτος. Που ναι, ο Τζόζεφ, εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος πια τα έχει πάρει όλα στην καριέρα του, δεν μένει κάτι. Οπότε αν θέλει να μείνει για να διεκδικήσει πάλι την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό, ή αν θέλει να πάει κάπου αλλού να παίζει.
0: Ναι. Και επίσης μπορεί να θέλει να γυρίσει στο NBA.
2: Ναι, ή να γυρίσει στο NBA. Επίσης ακούγεται ότι ο. Εντάξει, θα το πούμε μετά. Να το πούμε μετά για το NBA και για τον Τζόζεφ, να το συνδυάσουμε. Στον Ολυμπιακό, να πούμε τα δύο βασικά θέματα. Ότι θα ανακοινωθεί λογικά ο McIntyre μέσα στη βδομάδα επίσημα. Και θεωρώ ότι αν όχι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη, θα ανακοινωθεί ο Μοντέρο. Κάποιος είπε σε κάποιο podcast, το άκουσα αυτό, ότι ακούγεται, δεν το ξέρω σαν πληροφορία, ότι υπάρχει κάποιο NBA out μέχρι αρχές Ιουλίου με τον Ολυμπιακό.
0: Για τον Μοντέρο.
2: Ναι. Okay. Το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει. Το λέμε με μεγάλη επιφύλαξη. Αλλά θεωρώ ότι θα έρθει ο Μοντέρο. Mm. Ότι θα ανακοινωθεί, δηλαδή ενώ αυτή τη βδομάδα είναι την επόμενη σίγουρα. Να πούμε ότι. Γελάω. Γιατί έκανε ένα Instagram live ο Μοντέρο. Ναι. Και που κάτω είχαν πει, του γράφανε διάφορα.
0: Ναι,
2: και του έλεγε ένα. Του λέει ένα, άντε ρε, τρεις μια βρισιά, να ανακοινωθεί να τελειώνουμε.
0: Το διάβασα.
2: Τύπου άντε τελείωνε. Ναι. Καλά, έχουν πάρα πολύ άγχος.
0: Ναι, ναι.
2: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Και αυτό που έλεγαν ότι δεν υπάρχει ένα καλοκαίρι στον Ολυμπιακό ήσυχο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που είναι πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, δεν υπάρχει ένα ήσυχο καλοκαίρι να πεις ότι θα ανακοινωθούν οι παίκτες αυτά και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Έφυγε ο Φαλ, πήγε στον Παναθηναϊκό, πάλι γκρίνια υπάρχει.
0: Χαμός. Ήθελα να σε ρωτήσω,
2: ναι,
0: γι' αυτό. Dorsey Walk Up.
2: Ναι, αυτό να το πω στο, να το okay, πω στο τέλος αυτό.
0: Αυτό θέλω, γιατί έχει.
2: Να
0: γίνει,
2: το πω στο τέλος. Γιατί.
0: Χωρίς λόγο αυτό.
2: Τώρα, Μοντέρο, McIntyre θα ανακοινωθούν. Πολύ καλές μεταγραφές και οι δύο για τον Ολυμπιακό. Και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αλλάξει και στυλ παιχνιδιού. Δεν θα πάει πολύ στην ταχύτητά του. Θα εξαρτάται πολύ περισσότερο από τα guard. Ναι. Στο άσο 2 που δεν ίσχυε αυτό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε πολύ δύναμη στο 2 με Φουρνιέ, Ντόρση, και μετά ήταν στο 4 η δύναμή του. Mm. Και 4 και 5 αντίστοιχα. Αλλά τώρα νομίζω ότι ουσιαστικά η μοναδική θέση που δεν θα είναι. Που ίσως θα είναι off the ball και όχι on, θα είναι το 3.
0: Ναι.
2: Δηλαδή στο 1, 2, 4, 5 όλοι είναι με την μπάλα στα χέρια που άπαιξουν. Οπότε θα δούμε πολλές καταστάσεις ίσως δημιουργίες από το 1-2 και σκορ, και να δούμε μετά 3-4 μακριά από την μπάλα.
0: Πολύ ψηλά.
2: Δηλαδή Βεζένκοφ μακριά από την μπάλα, ας πούμε, στο 3 σίγουρα.
0: Ο Βεζένκοφ έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά εννοώ ότι με κινήσεις του στο τρίποντο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο τρίποντο ή με κινήσεις με στο καλάθι. Ναι, με κοψίματα ή τα σχετικά. Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο Μακιντάιρ ταιριάζει πολύ στον Ολυμπιακό αυτόν. Δηλαδή στο ρόστερ του Ολυμπιακού, στον μπάσκετ αυτό. Οπότε θεωρώ ότι εύκολα μπορεί να κινείται σε ένα τύπου. Το οποίο το άκουσα κιόλας σαν νούμερα και μου άρεσαν πολύ. Τύπου 10-11 πόντι, 8 assist, 9-10.
0: Να πούμε, είναι σαν να είναι βελτιωμένη εκδοχή του Walker.
2: Ναι. Ο Walker πρέπει να πάει πίσω. Πρέπει. Δηλαδή το θεωρώ δεδομένο. Ανανεώσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το θέλει βέβαια.
2: Πρέπει να πάει πίσω.
0: Ακούσα,
2: όχι, να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρει αύξηση. Αλλά πάρει δεν πάρει, πρέπει να πάει πιο πίσω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έφτασε αυτή τη στιγμή μετά από 5 χρόνια. Δεν γίνεται να θες να πας μέχρι το τέλος του δρόμου πάλι. Θα σε περιμένουν τώρα προφανώς. Και να μην παίρνει σκορ και δημιουργία σε σταθερή βάση μεγάλο. Εντάξει, δημιουργία παίρνει από το ένα. Σκορ από το ένα. Θεωρώ ότι στο ένα θα είναι ο Μακιντέρ με το Μοντέρο και ο Μοντέρο θα πατάει και στο δύο.
0: Εντάξει, ο Μοντέρο είναι νομίζω κόμπο ναι, περισσότερο.
2: Αλλά θεωρώ ότι θα πατάει ο Φουρνιέ στο 2 και στο 3.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι ο παίκτη που θα έρθει θα είναι 4.
0: Σίγουρα.
2: Ναι, γιατί στο 3 θα πάρει λογικά χρόνο ο Γουόρντ. Ο Γουόρντ αρκετά. Που ταιριάζει πολύ και με Μοντέρο και. Με Μοντέρο και Μακιντάιρ. Αυτό το σύστημα του να τρέξει ο Ολυμπιακός πιο πολύ. Να παίξει σε πιο μεγάλη ταχύτητα και πρέπει να γίνει αυτό. Δηλαδή το σύστημα σου πρέπει να εξελίσσεται και ο Μπαγκζόκης έχει δείξει ότι το κάνει αυτό. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα πω στατιστικά όπως πήγες με τον Μπαντιό ή με τον Φαλ, γιατί ακόμα πρέπει να δεις πώς προορίζονται για το σύστημα.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή στον Μπαντιό και στο Φαλ, είναι λίγο μετρημένα κουκιά νομίζω, γιατί ξέρεις τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός ακριβώς εδώ, τι θα δώσουν. Και θεωρώ ότι και ταιριαστές μεταγραφές. Μακιντέρ και Μοντέρο πρέπει να δεις αν θα παίζουν μαζί στο 1-2 για και το διάστημα, αν θα παίζει ο ένας πίσω τον άλλον, δηλαδή αν θα έρχεται ο Μοντέρο από πίσω να κλείνει τα μάτς, ας πούμε, στο 1 ή στο 2,
0: ναι.
2: Αν θα κλείνει ο Ντόξι τα μάτς, αν θα κλείνει ο Φουρνιέ κάποιο μάτς στο 3, δηλαδή πρέπει να δεις πώς θα συνεπάρξουν όλα αυτοί. Αλλά θεωρώ στο μπάσκετ αυτό που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, που παίζει ήδη, ο Μακιντέρ είναι ιδανικός. Και σε αυτό που θέλει να παίξει ο Μπαρτζόκας θεωρώ από του χρόνου, ο Μοντέρο είναι ιδανικός επίσης. Δηλαδή είναι οι πιο καλές μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Και νομίζω ότι δεν δημιουργεί, αυτό το λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι
2: για αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής.
0: Αυτοί οι δύο δεν δημιουργούν πρόβλημα στο να παίζει το 3 ο Φουρνιέ.
2: Ναι, το είπε και ο ίδιος ο Φουρνιέ ότι θέλει να. Ότι μπορεί να ανέβει στο 3 και να παίζει.
0: Γιατί λες ότι ο Φουρνιέ δεν θα μπορεί να σταθεί αμυντικά ή σωματικά στο 3. Γίνεται πολύ mobile η πεντάδα του Ολυμπιακού.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα ανεβαίνει στο 3 μαρκάριο ο Μακιντάιρ.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει και το σώμα, έχει και τη δύναμη να το κάνει.
0: Αυτό δηλαδή, η ύπαρξη του Μακιντάιρ σου δίνει τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή να παίξει και με τους τρεις χωρίς να έχει άγχος. Αν θα με χτυπήσουν, ναι. Ξέρω, στα μισή μάτς κτλ. Αυτό νομίζω εκεί, αν κάποιο έχει.
2: Και ο Μοντέρο είναι παίκτη, ο οποίο δεν είναι τρύπα στην άμυνα.
0: Όχι, όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Δηλαδή, εγώ απλά θεωρώ ότι ο Μοντέρο θα πάει να μαρκάρει στο 1-2.
0: Ναι, αυτό. Ή θα μαρκάρει το 1-2.
2: Επίσης, εγώ θεωρώ ότι θα δούμε για μεγάλο διάστημα σχήμα με τρία γκάρ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, δεν θα δούμε αυτό το περσινό που ο Πίτερς κατέβαινε από το 4 στο 3. Mm. Θεωρώ ότι το 1-2-3 του Ολυμπιακού θα είναι Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γόκα από πέρυσι, Γουόρντ από πέρυσι και. Μακιντέρ Μοντέρο.
0: Ναι.
2: Αυτή δηλαδή θα είναι. Και θα ανεβοκατεβαίνουν στο 1-2-3 ανάλογα τα αμυντικά και επιθετικά συστήματα. Δηλαδή αυτό το σύστημα που έκανε πέρυσι ο Ταμάν με τα 3 γκάρντ θα παίξει πολύ στον Ολυμπιακό φέτος.
0: Okay.
2: Και επίσης μεγάλη ταχύτητα. Και χρειάζεται αυτό. Γιατί είδες ότι το σύστημα π.χ. της Βαλένθια με τη μεγάλη ταχύτητα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι ίδιο ή παρόμοιο του Ολυμπιακού το σύστημα. Εντάξει, είναι πιο καλό, είναι πιο καλοί παίκτες. Στον Ολυμπιακό προφανώς, ότι δούλεψε.
0: Ναι.
2: Απλά το θέμα είναι να μην τρέχεις πανικόβλητος. Δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία στο τρέξιμό σου, στο transition αντίστοιχα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι.
2: Δεν να τρέχεις, να μην βιάζεις αυτό το
0: νομίζω
2: κλασικό.
0: Με το Μακιντάιρ και το ο Μάγκεντερ, ας πούμε, δεν κάνει εύκολα λάθος.
2: Όχι.
0: Έχω την εντύπωση. Άρα οι επιλογές του δηλαδή είναι πολύ καλές.
2: Και επίσης δούλευε καλά και το σύστημά του με τον Μπάτλερ δίπλα. Ναι. Δηλαδή με παίκτη ο οποίος ήταν παίκτη του σουτ, ας πούμε. Ναι.
0: Για σκορ. Εντάξει.
2: Απλά και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ και τον Ολυμπιακό φέτος το ότι θα κάνει προετοιμασία. Mm. Δηλαδή ξεκινάμε 15 Αυγούστου, 20 Αυγούστου, 20 ας πούμε. Και ξέρουμε ότι ένα μήνα μέχρι το πρώτο μάτς το επίσημο που είναι 18 Σεπτέμβρη, που είναι το Super Cup στην Ευρωλίγκα, ξέρουμε ότι ένα μήνα θα έχουμε προετοιμασία. Και ότι ίσως οι μόνοι παίκτες που κάνουν να φύγουν από Παναικολάου, π.χ. ή κάποιος άλλος, να πάει στα παράθυρα.
0: Εντάξει, τα παράθυρα όμως είναι 4 μέρες.
2: Είναι 4 μέρες, ναι. Δεν
0: είναι παραπάνω. Άρα δεν θα
2: λείψει. Δεν είναι ότι θα λείψει. Οπότε είναι καλό. Δηλαδή η προετοιμασία του Ολυμπιακού είναι και του Παναθηναϊκού αντίστοιχα, αλλά επειδή μιλάμε για Ολυμπιακό τώρα, ότι είναι βασικό ότι θα υπάρχει χρόνος για να δουλέψουν. Γιατί πέρυσι δεν υπήρχε. Όταν η μισή σου ομάδα είναι έξω και μαζεύεται όλη η ομάδα μαζί 20 Σεπτέμβρη και η χρονιά ξεκινάει 30, δεν γίνεται. Αυτά για Μακεντέρ Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε να δούμε ποιο άλλο θα φύγει και ποιο άλλο θα έρθει. Στο 4, εντάξει, θεωρώ ότι μπορεί να καθυστερήσει το 4 του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι ο Κόλσον που ακούστηκε πήγε στη Μακάμπη με διαιτές. Ότι ο Κι που ακούστηκε. Θα μ' άρεσε ο Κι πάρα πολύ, το έχω πει. Ότι ο Κι πάει Φενέρ. Η Φενέρ δυναμώνει επίσης. Να το πούμε, γιατί παίρνει και το Λάρκιν από την ΕΦΕΣ. Παίρνει και το Φόρεστ. Και γενικά έχει τους. Τρίτη φορά στην Μπασκόνια. Γενικά και ο Κι θα τους δέσει πολύ, πιστεύω.
0: Ναι, μου αρέσει πολύ ο Φόρεστ.
2: Και ξεχνάω, έχει πάρει κάποιο πεντάρι.
0: Νομίζω όχι προς τον παρόν.
2: Έχει φύγει ο Μπίρτς σίγουρα.
0: Πήγε στον Άρη, ναι.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό θα είναι η τελευταία της προσθήκη. Ενώ ρε παιδί μου ότι ο Σάρας δεν τον ενδιαφέρει να έχει πολύ καλό πεντάρι.
2: Κάποιον θα πάρει όμως.
0: Αλλά θα πάρει σίγουρα κάποιον.
2: Εγώ σώμα ξεχνάω κάποιον.
0: Εντάξει, ο Σίλβα θα είναι. Δεν νομίζω να έχει φύγει αυτό.
2: Ο Σίλβα θα είναι, ναι. Ο Μέλι θα είναι.
0: Ναι, με το Μέλι σκέψου. Πεντάρι πέρυσι.
2: Ο Μπόστον Τζούνιορ έφυγε. Ο Ζάγκαρ έφυγε. Ο.
0: Φτάνει στα γκάρντ περισσότερο.
2: Ναι.
0: Ο Μπόστον ήταν στο 2-3.
2: Ο Χολ έφυγε. Πάει η Αρμάνι. Το έχουμε πει αυτό. Να πούμε για να τελειώσουμε τον Ολυμπιακό και να πάμε στο NBA μετά. Και να κλείσουμε. Γιατί αρχίζει και
0: το
2: ακτή η Νορβηγία και έχουμε και μετάδοση, ε. Δεν έχει μετάδοση. Είδομεν. Εντάξει, οπότε πάμε μέχρι στις παραπέντε, πάμε σίγουρα. Ναι. Να πούμε για Dorsey Walkup ότι και οι δύο έχει οψιόν Ολυμπιακός μέχρι το 27, οπότε θα μείνουν του χρόνου στον Ολυμπιακό. Θα είναι στην ομάδα. Το θέμα είναι μετά του χρόνου.
0: Ναι.
2: Τι θα γίνει. Υπάρχουν συζητήσεις και με τους δύο.
0: Άρα συζητάνε
2: σε αρχικό στάδιο για να γίνει επέκταση. Θεωρώ ότι θα είναι επέκταση μέχρι το 29 και με τους δύο. Ίσως για το Walkup να είναι 28 και 1, δηλαδή 2-1. Για τον Dorsey να είναι τριετές. Υπήρχε ένα ποστάρισμα στο X, post στο X του πατέρα του Dorsey, ο οποίος γενικά εντάξει, λέει τα δικά του.
0: Εντάξει, ναι.
2: Όπως και ο Ντόρσεϊ λέει τα δικά του, ότι θα υποθεί αλήθεια από το γιο μου για το τι έχει γίνει κτλ. Το οποίο, εντάξει, πάντα ερμηνεύεται σαν μοχλός πίεσης για την ομάδα. Και αντίστοιχα του Γόκαπη δηλώσεις ήταν περίεργες. Δηλαδή ότι θα μείνεις μέχρι τέλος στον Ολυμπιακό, δεν το ξέρω. Πρέπει να δείξει το κλάμπ που σε εκτιμάει και ότι
0: αυτό
2: σε εκτιμάει με το να σε πληρώσει και να δείξει ότι σε σέβεται.
0: Αυτό μου φάνηκε περίεργο, γιατί φάνηκε σαν να έχει συζητήσει κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Να άκουσε κάποια πρόταση που δεν του άρεσε.
2: Σε αρχικό επίπεδο.
0: Σε αρχικό επίπεδο.
2: Εγώ θεωρώ ότι σε αρχικό στάδιο μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Και με τους δύο. Και με Ντόξι και με Γόκαπ. Θεωρώ στο τέλος θα πληρωθούν καταρχάς πιο πάνω. Το θέμα είναι πού θα πάνε.
0: Δηλαδή, Dorsey,
2: τι ζητάει ο Ντόρσεϊ, α πούμε, ζητάει.
0: Δεν ξέρω, βέβαια.
2: Ζητάει τα λεφτά που θα πάρει ο Μοντέρο που είναι κάπου μεταξύ 2,5 και 3. Ζητάει τα λεφτά που θα πάρει ο Μακιντάρ που είναι στα 2,5. Τι ζητάει.
0: Ναι,
2: εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τα 2,5.
0: Ότι θα του δώσει 2,5.
2: Ναι, τώρα είναι να πάρει νομίζω 1,7. Αλλά φυσικά. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν γίνει τώρα η ανανέωση, θα γίνει μέσα στη χρονιά. Δηλαδή δεν αφήνουν, έχουν σταματήσει νομίζω οι Αγγελόπουλοι πια να κάνουν αυτό που περίμεναν μέχρι τέλος χρονιάς να ανανεώσουν. Οπότε θα ανανεώσει μέσα στη, ή τώρα ή μέσα στη χρονιά.
0: Είχαν χάσει σημαντικού
2: παίκτε. Ναι, ο Χάιν δηλαδή, ο Ντάνστον.
0: Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι.
2: Θα πα. Δηλαδή τα 2,5 είναι ένα καλό ποσό.
0: Ναι.
2: Για τον Ντόρσεϊ. Και για τη χρονιά που έκανε. Επίσης, ένα παίκτη ο οποίο την πρώτη του χρονιά λόγω οικογενειακού θέματο δεν έπαιξε καθόλου. Και όσο έπαιξε ήταν κακό. Πέρυσι ήταν σε ένα MVP mode.
0: Ναι, πολύ καλό. Νομίζω το καλοκαίρι είχε αρχίσει.
2: Επίσης το συμβόλαιο που υπέγραψε όμως ήταν με τα δεδομένα της αγοράς τότε.
0: Ναι.
2: Που ήταν πιο μικρά από ό,τι είναι τώρα. Που οι αξίες έχουν ανέβει. Πλέον σε υπεραξία ουσιαστικά.
0: Εντάξει, έχουν αυξηθεί και τα ποσά από τους χορηγούς και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, ναι, μα πλέον σε υπεραξίες όμως. Δηλαδή, οκ. Ναι. Okay, καλός κακός. Εγώ θεωρώ ότι με ένα συμβόλαιο κοντά στα 2,5-2,7 θα ήταν καλά ο Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
2: Για τον walk-up. Είναι σωστό αυτό που λέει. Θα σου πω αυτό που σκέφτομαι και που μου έχουν πει και αρκετοί σε συζητήσεις. Νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ. Ότι είναι σωστό ότι πρέπει να ανέβει το ποσό από το 1,1-1,2 δεδομένου του ρόλου που είχε, τι έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό ή τα σχετικά. Αλλά είναι υπερβολή για μένα π.χ. να διπλασιαστεί. Να γιατί πάει κοντά στα λεφτά του Μακιντάιερ. Θέλω να σου πω.
0: Ναι.
2: Ένα συμβόλαιο για μένα μεταβάνει τα 2. Τα βάνει τα 2 εκατομμύρια ή ας πούμε 1,7-1,8 το συμβόλαιο που είχε να πάρει ο Φάλας φέτος, θα ήταν ιδανικό,
0: ναι,
2: για μένα. Η αντίστοιχη λογική, δηλαδή ο walk-up το έκανε άγαρμπα και άσχημα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να βγαίνει να λες αυτό δημόσια.
0: Δεν έχουμε ακούσει και ποτέ να κάνει.
2: Κοίταξε, εντάξει,
0: να βγαίνει έτσι, ρε παιδί.
2: Ναι, έχω διαφορετική άποψη λίγο στο γενικά όταν ο walk-up μιλάει, το τι λέει.
0: Ναι.
2: Όπως ήταν και ο Μακίσικ έτσι. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν έχει νόημα να βγεις όταν είσαι στον Ολυμπιακό 5 χρόνια. Είναι νόημα να βγεις να πιέσεις έτσι την ομάδα.
0: Και ενώ έχει συμβόλαιο ακόμα.
2: Ναι, δηλαδή η ομάδα έχει την οψιόν, θα σε κρατήσει. Αλλά μετά για ποιο λόγο. Μπορείς να βρεις αλλού συμβόλαιο που να είναι πολύ υψηλό. Αλλά.
0: Το ερώτημα είναι αν έχει και γκρίνια για το ρόλο του μετά την έλευση
2: Μακιντάιερ. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έχει δείξει όμως ο walk-up. Να κλείσω λίγο να σου πω για το συμβόλαιο. Να κλείσω λίγο να σου πω για το συμβόλαιο. Ότι εγώ θεωρώ ότι από το 1,1-1,2, αν πάει στο 1,8 ή τα βάνει τα 2, είναι μια χαρά. Οτιδήποτε πάνω από αυτό, εγώ το θεωρώ υπεραξία. Ότι δεν βγάζει νόημα.
0: Mm-hmm.
2: Κυρίως και για το ρόλο που υπάρχει, για τη σημασία του walk-up στο ρόλο του Ολυμπιακού. Ο walk-up, ειδικά με τον τραυματισμό στη μέση, έχει δείξει ότι σε πολλά λεπτά. Σε heavy minutes που λένε και οι Αμερικάνοι, δεν μπορεί να προσφέρει.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ πιο επιδραστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού όταν πήρε πολλά λεπτά ο Τζόζεφ.
0: Mm.
2: Και πολλά λεπτά όταν λέμε, μιλάμε για 17-18. Γιατί οπότε να μην έρχεται από τον πάγκο σαν τρίτος σε point guard, να προσφέρει, ή σαν δεύτερος τρίτος, να προσφέρει 15 ποιοτικά λεπτά.
0: Και ανάλογα με τις συνθήκες.
2: Και τα λεπτά του Μοντέρο να πηγαίνουν στο 2, στο 1 στο 2. 1-2.
0: Ναι.
2: Και τα λεπτά του Φουρνιέ να πηγαίνουν στο 2-3.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Όχι, από θέμα rotation βγαίνει. Το θέμα είναι αν θέλει ο walk-up να παίζει τόσο.
2: Μα να σου πω κάτι. Θεωρείς. Είναι εγωιστικό να σκέφτεσαι ότι μπορεί να είσαι επιδραστικός σε 25 πλάς λεπτά ενώ έχεις δείξει ότι δεν μπορείς να είσαι.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Όχι, αυτό ισχύει 100%. Το είδαμε φέτος.
2: Εκτός αν πληρώνεις υπεραξία επειδή κατάφερε ο walk-up μετά από 5 χρόνια να πάρει Ευρωλίγκα.
0: Και αυτό παίζει το ρόλο.
2: Εμένα δηλαδή η προσέγγιση του δεν μ' άρεσε.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι εκβιαστική, δηλαδή είναι άγαρμπη. Δεν έχει νόημα.
0: Όχι, ήταν λίγο άγαρμος ο τρόπος,
2: ναι,
0: που το είπε.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί να πιέσεις έτσι. Ότι ενώ ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός θα έρθει να σου κάνει πρόταση. Εκτός να πεις ότι ξέρεις κάτι, έφτασα μετά από 5 χρόνια να θέλω να πληρωθώ υπεραξία.
0: Ναι, ή γέμισα από εδώ. Ρε, ναι, μου θέλω να
2: πει. Πας αλλού. Ναι. Πήγαινε αλλού. Ναι. Υπάρχει θέμα. Απλά αν το δώσει ο Ολυμπιακός τον walk-up τώρα. Θα πρέπει να έρθει κάποιο τύπου Ντουμπάι όπως έκανε τον Πετρούσεφ να πάρει 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
2: 1,5 Ολυμπιακός. Α, έτσι, οκ. Okay. Και κερδίζει και 1,2 από το συμβόλαιο. Τότε δηλαδή μιλάμε 2,7.
0: 1,1 συμβόλαιο.
2: Ναι, 1,1 συμβόλαιο κερδίζει. Που δεν νομίζω ότι θα γίνει. Εγώ νομίζω ότι και οι δύο θα μείνουν στον Ολυμπιακό στο τέλος. Και ο Ολυμπιακός δεν βγάζει ανησυχία προς τα έξω. Δεν βγαίνει κάτι από τον Ολυμπιακό προς τα έξω. Οπότε θεωρώ ότι αν δεν γίνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο και Αύγουστο, πριν την προετοιμασία. Θα γίνει σίγουρα μέσα στη χρονιά, αλλά αποκλείεται να μην γίνει κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Μια παραπάνω συνάντηση, συζήτηση μέσα στο καλοκαίρι μετά από αυτά που έχουν υποθεί. Αλλά για μένα σου λέω, συμβόλαιο στα 2,5-2,7 για τον Dorsey είναι ιδανικό, με βάση αυτά που έδειξε φέτος. Και αυτό μπορεί να δείξει του χρόνου όντας ξεκούραστος, χωρίς εθνικές και τέτοια. Και ένα συμβόλαιο 1,7 με 2 στο WOCAP είναι επίσης ιδανικό.
0: Okay.
2: Συγχωρίζονται έτσι, μιλάμε για 2 συν 1 ή 3. Αυτά για Ολυμπιακό. Και να κλείσουμε, νομίζω, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα, να πούμε για NBA, ότι ανακοινώθηκε επίσημα πια, δηλαδή βγήκε ότι ο LeBron James γίνεται free agent και το πιθανότερο είναι να φύγει από τους Lakers, επιτέλους θα πω εγώ.
0: Νομίζω είχε φτάσει η ώρα.
2: Επιτέλους, ναι, ναι, ναι. Και επιτέλους για να οι Lakers να εστιάσουν σε αυτό το δίδυμο του Austin Reeves με τον Doncic, που είναι καλό.
0: Εντάξει, είναι καλό.
2: Και επίσης από το συμβόλαιο του LeBron που θα φύγει να φέρουν άλλους παίκτες. Γιατί ο LeBron ήταν να πάρει 5 εκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι είναι καλό με το δεδομένο ότι ο Doncic θα μείνει υγιής. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αν θα αντέξει όλη τη σεζόν να είναι υγιής. Και τι παίκτες θα φέρουν γύρω του επίσης. Δηλαδή, αν θα προσπαθήσουν να φέρουν, να φτιάξουν κάτι τύπου όπως είχε φτιάξει τον Dallas γύρω από τον Doncic, που ήταν απλά ηλιοκεντρικό, ας πούμε, το σύστημά ναι. τους, και όλα γύριζαν γύρω από το τι θα κάνει ο Doncic στην επίθεση, ας πούμε. Να πούμε ότι ο Σαμ Σαράνια, νομίζω, το έβγαλε.
2: Αυτός θα βγάζει μόνο.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, υπάρχει και ο άλλος, πώς λέγεται, μωρέ, ο... Δεν θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων. Αυτός βγάζει, δεν τα βγάζει τόσο συχνά, βέβαια, τέτοια μεγάλα. Ότι θα πάει να παίξει. Ότι θα πάει να συζητήσει βασικά με τους Golden State Warriors. Τύπου να παίξει με τον Γκάρι. Να πούμε ότι ο Draymond Green αρνήθηκε τον τελευταίο χρόνο
2: συμβόλαιο. Ναι, για να δημιουργηθεί καινούριο συμβόλαιο.
0: Για να πάρει και καινούριο συμβόλαιο και μάλλον για να κάνει και χώρο για τους Warriors για να κάνουν τις κινήσεις τους και μετά να πάει και αυτός, ας πούμε, σε ένα πιο μικρό συμβόλαιο. Τώρα. Να πω ότι δεν ξέρω πώς θα δουλέψει αυτό σε βάθος μία σεζόν, γιατί πρακτικά γι' αυτό μιλάμε. Είναι ομάδα μίας χρήσης θα φτιάξουν οι Warriors. Και αυτό συνήθως δεν πάει καλά στο NBA τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ομάδες μίας χρήσης δεν τα καταφέρνουν. Να πούμε ότι. Δεν ξέρω αν το είπαμε και πριν. Ότι
2: κοίτα, αυτή η ομάδα θα τα καταφέρει, πιστεύω.
0: Με κάτι.
2: Γιατί ξέρεις τι, συμπληρώνονται καλά.
0: Ναι, εντάξει, το δείξαν και στο
2: παγκόσμιο. Το έδειξαν και στο παγκόσμιο, συμπληρώνονται καλά. Δεν είναι ότι είναι ο... Α, οκ. Okay. Πάμε προς το τέλος, οδεύουμε.
0: Ναι,
2: δεν είναι ότι είναι π.χ. το Doncic LeBron που είναι με την... και οι δύο με την μπάλα στα χέρια.
0: Ναι.
2: Εδώ μπορεί να παίξει διαφορετικά.
0: Ναι, ισχύει.
2: Γιατί ο Curry, επειδή έχει πολύ καλό σουτ, μπορεί να παίξει μακριά από την μπάλα.
0: Και ακούγεται επίσης ότι ο LeBron θα ήθελε και τον Davis μαζί του.
2: Ναι.
0: Τώρα ο Davis έχει να παίξει μπάσκετ.
2: Έχει να παίξει μπάσκετ, ξεκίνα, ναι.
0: Έχει να παίξει μπάσκετ 2 χρόνια.
2: Οκ. Okay.
0: Τύπου. Ίσως και παραπάνω, δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω. Αυτό... Το πρόβλημα σε όλα αυτά θα είναι η υγεία, το πόσο θα μείνουν υγιείς. Να πούμε ότι αν γίνει ανταλλαγή, ο Davis είναι στους Wizards αυτή τη στιγμή μαζί με τον Trey Young συμπαίκτες. Αν γίνει ανταλλαγή θα γίνει με τον Butler, με το συμβόλαιο του Butler, ο οποίος είναι τραυματίας, δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, πότε θα παίξει.
2: Τον Φεβρουάριο έχει χτυπήσει.
0: Ναι, νομίζω.
2: Άρα μιλάμε για Χριστούγεννα.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν συμφέρει τους Wizards, γιατί οι Wizards...
2: Εντάξει, οι Wizards πήγαν, έχουν το Young που ανανέωσε και έχουν και το νούμερο του draft,
0: την Bancha. Δεν ξέρω πώς διαβάζεται.
2: Την Bancha.
0: Που επίσης δεν τον αντάλλαξαν, που όπως λέγανε ότι ίσως ανταλλάξουμε το νούμερο 1 για ένα ακόμη star, που σημαίνει ότι μάλλον θα χτίσουν με Young την Bancha αυτή, άρα ίσως τον ανταλλάξουν τον Davis. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι θα δουλέψει 100% όλο αυτό, γιατί πέρα από παιχτικά ταιριάζουν όλοι αυτοί.
2: Ναι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι θα μείνουν υγιείς. Δηλαδή και ο Κάρι πέρυσι δεν ήταν υγιής σε αρκετά μεγάλο μέρος της σεζόν. Ο Λεμπρόν, εντάξει, είναι 41 χρονών, θα δούμε. πόσο θα αντέξει να παίξει. Θα παίξει με πολλή συντήρηση, με πολλή διαχείριση από την ομάδα και αυτά.
2: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι. Ναι, συγγνώμη.
0: Και ο Ντέβις έχει να μείνει υγιής αρκετά χρόνια στην καριέρα του.
2: Ναι.
0: Άρα
2: δεν ήταν από τη σεζόν της Φούσκας.
0: Νομίζω είχε ακόμα μια-δύο σεζόν που έμεινε σχετικά υγιής και έπαιξε αρκετά παιχνίδια με τους Lakers. Αλλά από τότε που πήγε στον Dallas δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, από ό,τι θυμάμαι. Είχε πολλά πάνω, είχε πολλά κάτω. Και αυτό δεν ξέρω τώρα κατά πώς θα μείνουν όλοι αυτοί υγιείς. Μακάρι να μείνουν. Ξέρεις, κάτι θα ήθελα, θα ήταν ωραίο story στο NBA να κερδίσω ένα τελευταίο πρωτάθλημα μαζί κιόλας ο LeBron με τον Γκάρι και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό σε σχέση και με τους ανταγωνιστές τους, γιατί οι ανταγωνιστές τους στη Δύση θα είναι οι Lakers του Doncic, μια ομάδα χτισμένη για τον Doncic με απόλυτο στάρ τον Doncic. Θα είναι οι πρωταθλητές, οι προπέρσινοι πρακτικά πρωταθλητές, οι Thunder, οι οποίοι είναι πολύ γεμάτοι και αυτοί και έχουν τρομερό βάθος και θα κάνουν και κινήσεις και αυτοί για να βελτιωθούν μετά το φετινό. Είναι οι Nuggets του Jokic που θα δούμε αυτοί πώς θα δουλέψει, πώς, τι θα κάνουν και αυτοί στην off-season. Πρέπει να κάνουν κάτι.
2: Αυτοί πάνε για αλλαγές που νομίζω το είχαμε ξαναπεί ότι εμένα δεν με ενθουσιάζουν.
0: Ότι θα αλλάξει το ρόστερ.
2: Να διαλυθεί η ομάδα όλη και να μείνει μόνο ο Γιώκητς επειδή αποτύχαμε πέρυσι να περάσουμε τη Μινεσότα.
0: Αν ελάχιστο αυτό.
2: Να κάνεις αλλαγές στο ρόστερ, ναι, να διαλύσουν την ομάδα, δεν ξέρω.
0: Θα είναι η Μινεσότα επίσης.
2: Και ειδικά η φυγή του Μάρι. Ενδεχόμενη φυγή του Τζαμάλ Μάρι.
0: Δεν ξέρω αν μπορούν να φέρουν καλύτερο το Μάρι με τα τωρινά δεδομένα επίσης. Δηλαδή για μένα θα ήταν καλή περίπτωση τύπου να μπαίνανε στο παιχνίδι για το Λαμέλο Μπολ, παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Να κάναν κάτι τέτοιο και να δίναν το Μάρι.
2: Είναι περίεργος παίξ ο Μπολ, ας πούμε.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά τι showtime θα ήταν με το Γιώκητς. Νομίζω θα βλέπαμε τρελές πάσες με αυτούς δύο.
2: Ναι. Όντως.
0: Η Μινεσότα.
2: Και η Μινεσότα κάνει αλλαγές.
0: Επίσης κάνει αλλαγές. Έχει...
2: Αυτή τη στιγμή έχει τον Γκομπέρ.
0: Ο οποίος δεν
2: ήταν... Κανένα ψηλό.
0: Δεν θα γίνει ποτέ ανταλλαγή.
2: Κανένα ψηλό. που να δημιουργεί.
0: Ναι.
2: Και ουσιαστικά νομίζω θα στηριχτεί πάρα πολύ στην τριάδα του McDaniels, Edwards και Λαμέλο Μπολ. Πολύ καλή βέβαια. Να πω, κλείνοντας, για το LeBron James θα εστιάσουμε λίγο εκεί. Γιατί ουσιαστικά αυτή θα είναι η ανταλλαγή που θα μονοπολίσει το, η κίνηση που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό, γιατί οι Warriors πάνε να δώσουν ουσιαστικά στον Curry μια τελευταία ευκαιρία να πάρει πρωτάθλημα και στον Kerr, που ανανέωσε ο Kerr, αλλά και πάλι νομίζω είναι τελευταίο συμβόλαιο αυτό που θα κάνει. Ο οποίο Curry έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα ή δύο.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά ναι.
2: Ή ένα ή δύο, δηλαδή νομίζω μετά το 27, πριν είναι 27-28 τελευταία σεζόν, ότι αποκτά δυνατότητα να παλέψει το πρωτάθλημα και θεωρώ ότι μια τετράδα, εντάξει, ανέφθηκε ο Ντέιβις ειδικά, γιατί θα είναι η τετράδα αυτή και πίσω θα έχει το, ο Πορζίνγκης από τον πάγκο.
0: Ότι ο Πορζίνγκης θα μείνει, ας πούμε.
2: Έμεινε.
0: Α, έχει μείνει, okay.
2: Υπογράφει, λέει, καινούργιο διαιτές.
0: Okay, okay.
2: Και ο Ποτζιέμσκι που είναι από τον πάγκο και νομίζω ο Μέλτον θα, λογικά θα μείνει. Ένας από τους δύο, ένας κοντός θα φύγει σίγουρα. Μπορεί να είναι και ο Μέλτον, δεν ξέρω για το πώς θα δημιουργηθεί. Επίσης όμως ο Λεμπρόν τους δίνει πολλές διαστάσεις στο παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να παίξει και μακριά από την μπάλα κι αυτός και να έχει την μπάλα αυτό να δημιουργεί. Ο Γκριν επίσης πολύ καλός. Yeah. Ειδικά στο να πασάρει. Ο Κάρι μπορεί να παίξει μακριά. Έχουν δείξει αυτοί οι παίκτες αυτού του επίπεδου ότι μπορούν να συνδυαστούν και να παίξουν και μακριά από την μπάλα και με την μπάλα στα χέρια. Αυτό στους Lakers δεν μπορούσε να γίνει τόσο εύκολα. Οπότε ίσως είδε ο LeBron ότι ξέρεις τι, αν πάω εκεί, μπορώ να πάρω πέμπτο δαχτυλίδι και να, ξέρω, να φτιάξει το legacy του ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Αυτοί που παίξουν του επίπεδου πάντα ασχολούνται με το,
0: με το λέγκας.
2: Αν εγώ είμαι ο κορυφαίος του κόσμου, του πλανήτη ή όχι. Και πάντα θα υπάρχει και σύγκριση με τον Τζόρνταν, έτσι.
0: Εντάξει,
2: πάντα
0: Jordan
2: θα
0: συγκρίνεται
2: με τον Τζόρνταν.
0: Αλλά...
2: Εντάξει, με ένα πέμπτο.
0: Σε πρωταθλήματα.
2: Όχι σε αριθμό, δεν νομίζω. Σε αριθμό, ναι. Με ένα πέμπτο όμως μπορεί να ανέβει.
0: Ναι, ναι. Εννοείς τη
2: συνείδηση. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τέτοιο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Δηλαδή κάθε εποχή αλλάζει, ρε παιδί μου.
0: Θα το είδε, επειδή ο Κάρι είναι ένα από του αγαπημένου μου παίχτε.
2: Ναι.
0: Δυστυχώ στο ευρωμπάσκετμπολ τύπου. Θα τον ήθελα μια ακόμη φορά πρωταθλητή.
2: Ναι.
0: Είναι ένας
2: άνθρωπος, όχι, το αξίζει.
0: Είναι ένας άνθρωπος που

0: την επόμενη μέρα, ας πούμε.
1: Αν μην υγιείς, δηλαδή, θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η τριάδα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το κλειδί για τους Warriors, αν τυχόν γίνει όλο αυτό, θα είναι να επιβιώσουν στη regular season. Η regular season, παρότι λέμε, ξέρω εγώ, λιτσίρκο και αυτά, είναι πολύ σκληρή γιατί είναι πολλά παιχνίδια. Και αν...
1: Μα είναι πολλά παιχνίδια και πολλά ταξίδια.
0: Και αν δεν μπουν, αν δεν μπουν τετράδα ή πεντάδα και πρέπει να παίξουν ίσως με καλύτερο αντίπαλο,
1: ναι,
0: θα είναι πιο δύσκολο.
1: Εγώ θεωρώ θα μπουν. Δηλαδή, αν έρθει και ο Ντέιβις, ειδικά δεν μπορούν να μην μπουν.
0: Ο Ντέιβις, αυτό το θέμα να παίξουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, να παίξουν όλοι αυτοί. Αυτό είναι το
1: θέμα. Θα γίνει, να ξέρεις, σκέφτομαι ότι του χρόνου, σκέψει τώρα ομάδα να έχει αυτούς τους τέσσερις και θα παίζει τώρα με την Οκλαχώμα που ρίχνει ξύλο.
0: Ναι, τρελό ξύλο.
1: Ναι. Να φάνε και κότες, ας πούμε, ξύλο, ναι.
0: Που ρίχνει και αυτή το ξύλο.
1: Νέα Υόρκη, Σαν Αντώνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Με εγώ εμπανιά μου θα είναι πιο καλό.
0: Δεν ανέφερα καν τον Αντώνιο. Το
1: που μπορεί να έχει φύγει και ο Φόξ του χρόνου να είναι κάποιο άλλο.
0: Είναι στη Δύση γι' αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή στη Δύση θα είναι χαμό.
0: Αυτό τώρα, αν μπορούν να επιβιώσουν.
1: Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, να πούμε στην επόμενη εκπομπή, τελειώνουμε τώρα. Για Καουάι Λέοναρντ στο Τορόντο, αν πάει.
0: Μεγάλη επιστροφή.
1: Που, είπε, που ζήτησε ανταλλαγή και είπε ότι μόνο στο Τορόντο θα παίρνει πολύ.
0: Τώρα μας αρέσει, κύριε Καουάι, το Τορόντο.
1: Αλλά οι Clippers δεν θέλουν τον Ingram που έχει αντίστοιχο συμβόλαιο. Οπότε δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Και ήθελα να σου πω για το Τορόντο, γιατί σκέψου να πάει το Τορόντο Λέοναρντ και να πάει και κανένα Τζόζεφ.
0: Τρομερό.
1: Ναι. Που είναι φίλοι.
0: Αλλά τώρα αυτό θα πω. Τώρα μας αρέσει, κύριε Καουάι, ναι, το Τορόντο.
1: Να πούμε λοιπόν ότι καθώς κλείνουμε. Κλείσαμε. Δεν ακουγόμαστε πια.
0: Τελειώσαμε. Μας κλείνουν.
1: Μας κλείνουν, ναι.
0: Μας κλείνουν.
1: Κλείνουν το Earth Open, κλείνουν το εξηγήστε μου, κλείνουν. να πούμε τελειώνοντας αυτό για το τέτοιο, ότι η απόφαση του LeBron θα είναι πιο σημαντική στη Free Agents που ξεκινάει σήμερα, μία τα ξημερώματα. Και θα είμαστε εδώ την άλλη Τρίτη, θεωρώ, 6 ώρα, μάλλον, 6.30 βάλε, να...
0: Το κάνουμε
1: το... Ναι, να πούμε τα υπόλοιπα. Θα είμαστε 9 η ώρα εδώ να πούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ήμασταν στο Earth Open. Εξηγήστε μου. Earth Open Post Game Radio, Partner Radio. Πάνω στο Τσάπρα στα ηχητικά μας ανέχεται και 2 ώρες. Εδώ ναι, όσο μας ανέχεται ακόμα.
0: Να κλείσουμε τώρα.
1: Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης στα μικρόφωνα. Χαρήκαμε που μας ακούσατε. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Τα πάμε καλά. Την άλλη εβδομάδα θα βγούμε περισσότερα. Καλή συνέχεια, πάτε για μπάνιο, γιατί ζέστη έχει, εμείς θα πάμε.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι. Αυτά, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Military News τον πρέσβη τιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, θα ξεκινήσουμε από την πολύ σοβαρή, όπως φαίνεται, σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στη γειτονική μας Τουρκία. Και η απορία μας είναι ότι, ενώ μένουν λίγα 24 ώρες για αυτή τη σύνοδο, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια ανησυχία, έστω συζήτηση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων για το πώς θα πάμε εκεί, τι θέματα θα θέσουμε. Και το ρωτάω αυτό γιατί διαβάζουμε και ακούμε από πολύ μεγάλα διεθνή μέσα ότι ο κύριος Τραμπ ετοιμάζεται να κάνει κάποια δώρα στον Ερντογάν, με το κυριότερο, κατά την ταπεινή μου άποψη, να τον βοηθήσει με το θέμα του εθνικού του μαχητικού.
9: Κύριε Καρβουνόπουλε, είναι το λιγότερο το εθνικό μαχητικό. Η βοήθεια που δίνει ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ευρωπαίοι στον Ερντογάν είναι πρωτίστως πολιτικοί και διπλωματικοί. Δηλαδή του δίνουν δύο διοικήσεις, δύο στρατηγεία, τα οποία το ένα θα έχει αρμοδιότητα τα στενά, Μαύρη Θάλασσα, στενά και Αιγαίο, αυτό στο Βόσπορο, και το άλλο στα Άδανα θα έχει αρμοδιότητα τη Μέση Ανατολή. Αυτά τα στρατηγεία θα στελεχωθούν, είναι η απέτηση της Τουρκίας, εντάσσονται στο σχεδιασμό της, στις απαιτήσεις της για ανάδειξή της ως τοπικής υπερδύναμης, τοπική μεν, υπερδύναμη δε. Θα στελεχωθούν αυτά τα στρατηγεία με επιτελικούς αξιωματικούς από χώρες όπως Πολωνία, Ρουμανία, οι οποίες συνεργάζονται άψογα σε στρατηγικό επίπεδο με την Τουρκία και σε επίπεδο πληθυσμού και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και σε επίπεδο αντίληψης των αξιωματικών τους, εκπαίδευση των αξιωματικών τους, ιδίως του στρατού. Άρα η Τουρκία θα χρηστεί πληρεξούσιος για την Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή το Ιράν άντεξε και δεν κατελήφθη από τη συνδυασμένη επίθεση Ισραήλ Ηνωμένων Πολιτειών. Και επειδή το ιρανικό καθεστώς θα μετεξελιχθεί σε κάτι το οποίο θα είναι λιγότερο θρησκευτικό, σιητικό πάντοτε, με μεγάλη απήχηση σε όλους τους πληθυσμούς της Κεντρικής Ασίας που χρησιμοποιούν την αρχαϊκή εκδοχή των Φαρσί, τα Νταρί, τα οποία είναι σαν να μιλάει κάποιος κυπριακά, περίπου μπορούμε, και λιγότερο. Μπορεί ένας Ιρανός να καταλαβαίνει άνετα ένας σύγχρονος Ιρανός, αλλά είναι μια lingua franca που προϋπήρχε της ρωσικής επέκτασης και η οποία έχει επανέλθει τα τελευταία χρόνια. Για να συνεννοηθούν μεταξύ τους, διάφοροι χρησιμοποιούν πολύ συχνά αυτή την γλώσσα. Και επειδή το Ιράν έχει μια μεγάλη ακτινοβολία στους σιητικούς πληθυσμούς στην Κεντρική Ασία, χώρες όπως το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος, με την παρουσία του κ. Μπούλος, προσφάτως συναντήθηκαν και ετοίμασαν ένα γεωπολιτικό και στρατιωτικό αντίβαρο, την Τουρκία. Ως πρώτο πιάτο η Τουρκία ζητάει να ρυθμιστεί η κατάσταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της. Γι' αυτό βλέπετε και την εθνή διακινητικότητα στο Κυπριακό, όπου πραγματικά το 100% των τουρκικών απαιτήσεων το υιοθετείται από τα Ηνωμένα Έθνη. Γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ έχει την πολυτέλεια να εξηγεί στο Κογκρέσο ότι πρέπει να κομίσει δώρα και οι κινητήρες, πας περιπτώσει, είναι μια εμβαλωματική λύση. Το θέμα είναι η διαδικασία επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται επειδή οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ ταυτόχρονα δοκιμάζονται δεινά. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικάνοι, με πρώτο και καλύτερο τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, συνειδητοποιούν ότι το Ισραηλινό λόμπι επηρεάζει τη συνταγματική λειτουργία, επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Δηλαδή αυτή η ισορροπία μεταξύ θεσμών εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας που είχαν εφεύρει οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, οι founding fathers, αυτή η ισορροπία ανάμεσα στους τρεις κλάδους έχει διαταραχθεί από το γεγονός ότι έχει διαβρωθεί από το και η δικαστική εξουσία, αλλά πάρα πολύ το Κογκρέσο, και η εκτελεστική εξουσία από το Ισραηλινό λόμπι. Μία ομάδα η οποία λειτουργεί για ίδιο συμφέρον και για συμφέρον με δικαιολογία του συμφέρον του Ισραήλ. Ο J.D. Vance λοιπόν, βλέποντας πώς το Ισραήλ όθησε σε έναν αδιέξοδο πόλεμο, ο οποίος θα κοστίσει πάρα πολύ γεωπολιτικά, οικονομικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο πρόεδρος Τραμπ, αυτός με τα βίντεο και τα τέτοια και τις επιδόσεις του με, στα πάρτι του Επστάιν ελέγχεται, αλλά ο Βάνς δεν έχει τέτοια και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κατέβει να διεκδικήσει σε δύο χρόνια το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, με τη ραγδαία απομάκρυνση της συμπάθειας, παραδοσιακής συμπάθειας της αμερικανικής κοινή γνώμης από τα έργα και τις ημέρες του Ισραήλ, όλο αυτό το πράγμα οδηγεί στην αναβάθμιση της Τουρκίας για τη δημιουργία ενός αντιπάλου δέους, ενός αντίβαλου. Όπως παλαιά στη δεκαετία του 50, του 60, του 70, το Ισραήλ γνώριζε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από το ίδιο έχουν και το Σάχη. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο φιλικό καθεστώς. Αυτό επιχειρούν, δεν ξέρω αν θα πετύχουν, να στήσουν στα πόδια αυτό το αντίπατο, τον εξισορροπητικό παράγοντα επιχειρούν να διαμορφώσουν οι Αμερικανοί. Και οι απαιτήσεις της Τουρκίας θεωρούνται αυτονόητα ικανοποιήσιμες απέναντι σε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία διακηρύσει σε όλους τους τόνους και με τα ήρεμα νερά και τη Συμφωνία των Αθηνών και με την εξαγορά της από λόγω διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός έχει στηρίξει το Ισραήλ και το στηρίζει χωρίς η χώρα να πάρει ουσιαστικό αντάλλαγμα. Έχουν καταβληθεί θηλιώδεις προκαταβολές για όπλα που δεν έχουν ανακοινωθεί καν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα κάνει ενέσεις ρευστότητας στο Ισραήλ και η πρωθυπουργική οικογένεια αγοράζει με καταζητούμενους Ισραηλινούς διηλιστήρια στην Ιταλία. Ήταν το τελευταίο που έχουμε μάθει, θα μάθουμε και άλλα. Και θα τα μάθουμε από το πολίτικο, διότι οι Αμερικανοί στο πλαίσιο της γενικότερης εκλογήκευσης της σχέσης τους με το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να χτυπήσουν περιφερειακούς υποτακτικούς, υποστηρικτές περιφερειακά εργαλεία του Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ένα τέτοιο περιφερειακό εργαλείο. Έχει εξελιχθεί σε ένα τέτοιο περιφερειακό εργαλείο. Εξαγοραζόμενοι. Ταυτόχρονα οι Τούρκοι έχουν εξαγοράσει τα πάντα στα νησιά. Εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μαρίνες, ξενοδοχεία. Ό,τι κουνιέται, ό,τι έχει οικονομικό νόημα, το έχουν εξαγοράσει. Εξαγοράζοντας πρώτα απ' όλα κυβερνητικούς αξιωματούχους οι οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων αδρανούν. Άρα η ελληνική κυβέρνηση δεν χαίρει ουδεμιάς εκτιμήσεως από αντιπάλους και φίλους ή από αντιπάλους και ενδυνάμει συμμάχους. Κανείς δεν εκτιμάει αυτόν που πληρώνει. Έτσι.
8: Και ξέρετε κύριε Πρέσβη, δεν έχουμε πληρώσει μόνο σε χρήματα. Αναφερθήκατε σε επαφές που είχε το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Στην Αίγυπτο έχουμε δώσει πολύ πολύ πολύ περισσότερα από ό,τι δικαιούτο σε αυτή τη συμφωνία που κάναμε για τις θαλάσσιες ζώνες. Στη Σαουδική Αραβία την προστατεύουμε μονίμως, νομίζω, με τους Patriot και όχι μόνο. Και όπως μας λέτε τώρα, αυτές οι δύο χώρες συζητούμε το Πακιστάν και βλέπουμε πολύ καλό μάτι να χρηστεί η Τουρκία.
9: Πρέπει να δούμε τι πήραμε από αντάλλαγμα. Πήραμε κάποια επένδυση, πήραμε κάποια συμφωνία Φερρυππίν με την Αίγυπτο να μας δίνει φυσικό αέριο σε προνομιακή τιμή για να παράγουμε λιπάσματα για τους αγρότες μας που δεν έχουν. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Το πρωθυπουργικό περιβάλλον έχει πάρει πολλά. Είναι η διαφθορά αναβλύζει από τους πόρους του δέρματος του Πρωθυπουργού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι από τη στιγμή που ένα καθεστώς Πρωθυπουργός και στενή οικογένειά του και στενή ομάδα γύρω από αυτούς έχουν διαλύσει όλους τους θεσμούς πρόεδρος δημοκρατίας, ηγεσία της δικαιοσύνης, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, γιατί δεν λειτουργούμε εν κενό. Δεν είμαστε νήσος του Πάσχα. Έχουμε ακριβώς υπαρξιακές γεωπολιτικές προκλήσεις, ρυθμίσεις που θα καθορίσουν το ποιος θα κάνει κουμάντο στα νησιά του Αιγαίου εφ' εξής. Έτσι. Αν δηλαδή τα νησιά του Αιγαίου, όπως το έχω πει χρόνια πριν, θα έρθουν σε ένα καθεστώς τύπου Άλαντ, των νήσων Άλαντ, όπου η Φιλανδία τα ελέγχει, κάτι είναι Σουηδοί, η παιδεία είναι στα Σουηδικά, η Φιλανδία έχει τη σημαία της εκεί και όταν έχει τρικυμία και καιρό μπορούν να δέσουν τα φιλανδικά πλοία με ταυτόχρονη γνωστοποίηση στη Σουηδία ότι δεν είναι εκεί για αυτούς τους σκοπούς. Αλλά υπάρχει κυματίζει περιφάνως η φιλανδική σημαία. Σε αυτό το καθεστώς ουδετερότητας σπρώχνονται τα νησιά. Αυτό εκφράζει η νομοθεσία της Γαλάζιας Πατρίδας, για την οποία μάθαμε σχάτως ότι οικέτευσε ο κύριος Γιάννα Πετρίτης τον Φιντάν, τον Χακάν Φιντάν, να έρθει το νομοσχέδιο μετά τις ελληνικές εκλογές τον Οκτώβριο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αποδοχή του από την Ελλάδα. Ουσιαστικά λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι, ότι εάν επιβιώσουμε των εκλογών και είμαστε πάλι στα πράγματα, δεν θα φέρουμε αντίρρηση σε αυτό που σχεδιάζεται με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Εάν το κάνετε προεκλογικά, όπως καταλαβαίνετε, κάτι πρέπει να πούμε, κάτι πρέπει να ψελίσουμε. Αυτό το έργο το έχω ξαναδεί με τον Κατρούγκαλο και τον Τσαβούσογλου, το θυμήθηκα στο όνομα, στο Ελσίνκι το 2019. Να μην γίνουν επεισόδια για να κάνει ο Τσίπρας εκλογές το Σεπτέμβριο. Τελικά τις έκανε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, μετά τη δινή του ήττα. Αλλά είχε έρθει και ζητούσε πιεστικά και ήμουνα ο πρέσβης εκεί. Τα έβλεπα δηλαδή, δεν θέλω να πω γιατί είναι ήδη ξεφτυλισμένοι οι πρωταγωνιστές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Δεν έχει νόημα λοιπόν να κάνουμε περαιτέρω ανατομή της ξεφτύλας. Λοιπόν, αλλά το ίδιο ήταν. Το ίδιο είναι. Και ο κύριος Κοτάκης δημοσιεύει την πληροφορία στην Κυριακάτικη Εστία και λέει το γνωρίζει από τρεις διαφορετικές διπλωματικές πηγές. Κάποιοι συνάδελφοί μου υψηλά ιστάμενοι μέσα στο Υπουργείο, προκειμένου να μην θεωρηθεί η σιωπή συνενοχή, διαραίουν. Και καλά κάνουν. Το έντιμο εκ μέρους τους, εάν δεν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ρούσου Κούνδου, ο οποίος γι' αυτό ακριβώς τα θέματα, με ένα έγγραφο που δεν έχουμε μάθει ακόμη, αλλά υπάρχει, γιατί τα γραπτά έχουν την κακή συνήθεια να μένουν, παραιτήθηκε. Και είναι ένας απόλυτα θεσμικός συνάδελφος, εκτιμώ το μυαλό του, εκτιμώ την πορεία του μέσα στο Υπουργείο, αλλά είμαστε και δύο διαφορετικοί άνθρωποι, έτσι. Εγώ είμαι street fighter, ο κύριος Κούνδρος ήταν ένας πολύ πιο κλασικός διπλωμάτης. Βλέπουμε λοιπόν ότι επειδή δεν τελειώνει ο καιρός όταν θα πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και θα αναστηθούν λογαριασμοί ευθύνες ή τα ρέστα, βλέπουμε κάποιες ρογμές. Το πρόβλημα δεν είναι κάποιοι όμως να διαφοροποιηθούν όπως τον Ιούνιο του 1974 που κάποιοι υπέβαλαν παραιτήσεις και για να μην θεωρηθούν συνυπεύθυνοι για όσα έγιναν τότε, 15 Ιουνίου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, ας πούμε, και κάναν την πάπια, δεν ειδοποίησαν το Μακάριο για το επικείμενο πραξικόπημα, δεν έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν τη δράση της Χούντας του Ιωαννίδη, μόνο ότι γνώριζαν άριστα. Συνεπώς δεν είναι κάποιοι να διαφοροποιηθούν και να επέλθει η εθνική καταστροφή. Το θέμα είναι να προλάβουμε. Η κυβέρνηση θα πάει στη Σύνοδο, θα βγάλει ένα ανούσιο λόγο για την αξία του διεθνούς δικαίου, τον οποίο θα πουλήσει εδώ ως κουτόχορτο στα πρόβατα που βελάζουν εδώ. Είναι νόμοι ότι πήγαμε στο σπίτι τους και τους είπαμε ότι η Ελλάδα θα πεθάνει, θα δώσει και την τελευταία δανείδα του αιματός της για το διεθνές δίκαιο. Και ουσιαστικά δεν θα καταγγείλουμε ότι η ενδυνάμωση της Τουρκίας είναι αδιανόητη, διότι προϋποθέτει την αποδοχή των απαιτήσεών της από τη συμμαχία, αποδοχή των απαιτήσεών της, την σιωπή αποδοχή των απαιτήσεων που έχει προβάλει η Τουρκία με το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας εναντίον μας. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Μήνες πριν, γιατί αυτά που θα συζητηθούν τώρα συζητούνται ήδη από τον Ιανουάριο, θα έπρεπε μέσα σε επίπεδο συμβούλων, σε επίπεδο μετά αμονίμων αντιπροσώπων, δηλαδή των πρεσβευτών μας στον ΝΑΤΟ, σε επίπεδο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων, έχουμε εξαιρετικό μόνιμο αντιπρόσωπο, και σε επίπεδο μετά πολιτικό, να πούμε ότι αυτή η ιδέα ενδυνάμωσης της Τουρκίας και στρατιωτικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην Τουρκία και στήριξης του ΝΑΤΟ πάνω στην Τουρκία δεν μπορεί να περπατήσει, γιατί δεν υπάρχει απαιτούμενη ομοφωνία. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που έκανε ο Καραμαλής το 2007, συγγνώμη, το 2006 με την ένδειξη των Σκοπίων. Να πούμε δηλαδή από το πρώτο στάδιο φουρνίσματος και αυτών των σχεδίων ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη ομοφωνία για να προχωρήσουν. Τότε θα τα είχαμε σταματήσει. Τώρα θα πάμε μέσα και θα κάνουμε το κουνέλι, το οποίο θα πνίξουν στο τέλος οι παριστάμενοι. Μόλις τελειώσει η σύνοδος κορυφής, το τι θα αρχίσει στο Αιγαίο η Τουρκία, το καλοκαίρι του 20 θα είναι παιδική χαρά. Διότι οι άνθρωποι βλέπουν ότι η ελληνική κυβέρνηση όλα όσα τους έχει υποσχεθεί παρασκηνιακά επιχειρεί να τα θετήσει. Έχουν πρεσβεία, τους λέει κατά πάσα πιθανότητα ο Μητσοτάκης δεν θα είναι στα πράγματα μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Γι' αυτό λέει και ο κύριος Παπαχεράς, έως τον Οκτώβριο θα στοιχημάτιζε. Δεν είπε τον Οκτώβριο, είπε έως τον Οκτώβριο. Λοιπόν, και προσπαθεί να σωθεί ο Πρωθυπουργός, θα προσπαθήσει να σωθεί από αυτό την κατάσταση, παίζοντας την ίστατη στιγμή τον πατριώτη, ενώ έχει αφήσει όλο αυτό το σκηνικό να διαμορφωθεί, δηλαδή να παίξει πάνω στο κλασικό δίπολο ότι η ήττα μας είναι προδιαγεγραμμένη σε μια σύγκρουση. Τι θέλετε, ήττα ή παράδοση? Έντιμον παράδοση. Αυτό το έχω πει, το βλέπω να ετοιμάζεται. Διαμορφώνει με τις παραλήψεις του κυρίως το σκηνικό μιας σύγκρουσης στην οποία η Τουρκία θα έχει το πάνω χέρι. Ποιος θα σταματήσει, κύριε Καρβουνόπουλε, τα drones της Τουρκίας? Ποιος? Δηλαδή, ποιος μπορεί να τα ανοιχνεύσει?
8: Ο κύριος Ζέλιας μας διαφημίζει για τον Κένταυρο. Αλλά
9: να, τώρα και ο κύριος Δε, οι άλλοι έχουν μαζική παραγωγή, δεν ξέρω και εγώ πόσα, ναι, το μήνα, ναι. Και ο κύριος Δένιας πηγαίνει και να αποθέτει θεμέλιους τσιμεντόλιθους σε διάφορα εργοστάσια που θα αυτή τη στιγμή, πώς θα εντοπίζονται το βράδυ τα drones, την ημέρα αν τα δεις μπορεί να τα ρίξεις και με το Μιένα, με 50 δίδυμα, τετράδυμα, 50. Ωραία, το βράδυ όμως δεν τα βλέπεις αυτά. Έχουμε φτιάξει τους μηχανισμούς πάνω από τα νησιά ώστε να μην έρθουν τα drones πρωτόγονες ειδικά και χτυπήσουν σταθμούς αποθήκευσης καυσίμων, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, λιμάνια, και μετά μας πούνε ότι χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους που δεν έπρεπε να τους έχετε, να έχετε στρατιωτικοποιήσει στα νησιά. Το έχουμε κάνει αυτό? Πόσες φρεγάτες έχουν αυτό το περίφημο σύστημα Κένταυρος? Πόσες? Και οι Χούτις, εντάξει, είχαν ένα μια δυναμικότητα. Ρίξανε, ξέρω εγώ, 3, 4, 5, 10, δεν ξέρω. Οι Τούρκοι μπορούν να κορέσουν οποιοδήποτε σύστημα με την τακτική του Σμήνους. Και έχουν μια σειρά διαφορετικών drones μεταξύ τους. Το ένα υποστηρίζει το άλλο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι ανίκητη προφανώς η Τουρκία. Καμία ομάδα δεν είναι ανίκητη. Ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχεις κάνει πολύ προπόνηση, πρέπει να έχεις ετοιμάσει το μάτς. Άμα μπεις δίκην καφενείου μέσα, θα συντριβείς, και στην περίπτωσή μας η συντριβή θα είναι συνέχεια αυτού που άρχισε το 1974.
8: Τώρα το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία με το ποδόσφαιρο. Δίνουμε την εντύπωση καφενείου, και αυτό σας ρώτησα και στην αρχή. Δεν διαπιστώνουμε καμία ανησυχία, καμία δημόσια συζήτηση, καμία παρέμβαση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό σε κάνει να σκεφτείς ότι ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης χάσει τις εκλογές. Είναι και η λογική εξέλιξη, αν και ποτέ στην Ελλάδα δεν μπορείς να στοιχηματίσεις τη λογική. Πιστεύετε ότι η όποια άλλη κυβέρνηση με τη συνεργασία όποιων κομμάτων θα μπορέσει να γυρίσει το τιμόνι προς άλλη πορεία στα ελληνοτουρκικά?
9: Ο Τσίπρας, ο οποίος διεκδικεί με τη βοήθεια των δημοσκόπων να αναχθεί, όπως δηλαδή ο Ερντογάν έφτιαξε με τους δικαστές, όρισε τον αντίπαλό του σε εκλογές, αυτό που έχει κερδίσει 40 φορές να πούμε, έτσι και ο Μητσοτάκης με τη βοήθεια των δημοσκόπων φουσκώνει και φτιάχνει εκλογικό αντίπαλο τον Τσίπρα. Αυτός είναι στη γραμμή των πρεσπών του Αιγαίου. Έτσι, διεθνές δίκαιο, έβαλε τον κύριο Τζιμήτρα, δεν ξέρω τι είδε, εμένα μου φάνηκε σαν ευαγγελιστής ιεροκήρυκας, ας πούμε, στο Κάνσας, που αντί να μιλάει για τον Ιησού Χριστό, μιλάει για το διεθνές δίκαιο.
8: Είναι ο κύριος που έχει προτείνει να σταματήσουμε τις αναχαιτήσεις ως ένδειξη καλής θέλησης.
9: Κοιτάξτε το, τι θα ακούσουμε από ασχέτους, έτσι, αλλά από στόμα κοράκων κρά θα ακούσουμε, δεν μπορείτε να ακούσουμε. Αλλιά άμα παίρνεις κοράκια και τους λες να μιλήσουν λατινικά, κράλε θα πουν τα έρμα. Και είναι από τα εξυπνότερα πουλιά, δεν ξέρω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να είναι εξυπνότερος από κοράκι, αλλά μέχρι στιγμής αυτά που βλέπω εγώ και τα βλέπω διαγυρούν οφθαλμού, αυτός δεν φαίνεται να τα έχει δει. Δεν έχει πει καν τη λέξη Τουρκία ο άνθρωπος αυτός, και οι θέσεις αυτού του θυράσου που έχει συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας και γυρίζουν τους σταθμούς σε prime time, διάφορες εκεί κυριούλες πρόθυμες να εξαπατηθούν και διάφοροι κυριούλιδες πρόθυμοι να αναγορεθούν σε παράγοντες της εξουσίας, όλοι αυτοί δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν πει τη λέξη Τουρκία. Και ανάθεμα αν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό. Λοιπόν, δεν έχω ασχοληθεί. Και εγώ, αν πήγαινα στο αεροσκοπείο και μου λέγανε για το γάμα του Κεντάβρου, τον έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ούτε καν τι είναι, ούτε πόσο μακριά, ούτε πόσο κοντά κτλ. Ξέρω ότι υπάρχει. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι εδώ πέρα το σύστημα παίζει σε δύο ταμπλό. Δηλαδή, και αυτούς που θέλουμε να είναι η βολική, η τιμένη αντιπολίτευση που θα κίνει και χείρα βοηθείας άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά, έτσι, και η κυβέρνηση είναι στο ρυθμό να τα δώσουμε δίχως αίματα για να νέμονται την εξουσία μέσα στην Ελλάδα, να διαιωνίσουν την εξουσία τους μέσα στην Ελλάδα. Οποιοσδήποτε κραδασμός προκαλέσει τα εξωτερικά θέματα θα αποβεί μοιραίος για την διάσωση του σημερινού καθεστώτος, για τους ολιγάρχες οι οποίοι εκφράζονται με τον πιο επίσημο τρόπο στο ίδιο το πρόσωπο του Υπουργού του Εξωτερικών. Αυτός για την Ελλάδα ή για τις επιχειρήσεις του πεθαίνου του δουλεύει. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Και το θέτω ευθέως. Διότι είναι πολιτική κριτική που κάνω. Διότι για την πράσινη ανάπτυξη έχει κάνει μια σειρά παραλήψεων. Θα είμαστε σημαντική χώρα μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν τα 7 χρόνια που βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκη στην εξουσία και ο κ. Γεραπετρίτη στο Μαξίμου κτλ. Είχαμε αναπτύξει τους υδρογονάνθρακες. Θα είμαστε χώρα παραγωγής τώρα. Έτσι. Θα είμαστε χώρα που ο λόγος θα έχει βαρύτητα. Και είμαστε χώρα η οποία δεν έχει μπαταρίες, αλλά έχει ανεμογεννήτριες που γυρίζουν γύρω-γύρω και, και άπειρα φωτοβολταϊκά σε καλλιεργήσιμη γη, που δεν έχουμε τι να την κάνουμε την ενέργεια. Την παίρνει ο κ. Μητυλινέος, την πουλάει στη Βουλγαρία και μας την ξαναπουλάει πάλι ο κ. Μητυλινέος πανάκριβο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι. Πρέπει κάποιος να τα πει. Λοιπόν, τα λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Τα έχει πει και φαντάζομαι ότι θα τα πει ακόμα πιο εμφατικά. Όχι γιατί θα θελήσει να γίνει κακός, αλλά γιατί οι εξελίξεις θα απαιτήσουν να καταλάβουμε πώς μας την έχουν, πώς και ποιοι μας την έχουν στήσει. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, έχουν μιλήσει σαφώς και έχουν ρίξει προειδοποιητικές βολές. Το θέμα είναι ότι όταν μασάνε κάποιοι στην κυβέρνηση, επηρεάζεται η ακοή τους. Δεν ακούν τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει το συμφέρον τους είναι εκεί. Το συμφέρον τους είναι στο να εκχωρήσουμε πίσω από την κουίντα, πίσω από την αυλαία, πίσω από την κουρτίνα, ό,τι ζητάνε οι Τούρκοι, έτσι, και να μείνουμε εμείς να ξεκοκαλίζουμε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αυτά που κάνουμε. Εμπορία μεταναστών, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, με το τέτοιο με το νέφος, το cloud, τον ΜΚΟ. Περί αυτού πρόκειται, λοιπόν, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί φτάνει η στιγμή που ασχέτως του αν θέλουν να πάνε να κάνουν διακοπές, αν έχουν προσωπικά προβλήματα πολύ σεβαστά στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, αλλά ξέρετε τα γεγονότα δεν έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Θα έχουν τη δική τους δυναμική εξελίξεις, θα δημιουργηθούν δυσάρεστα γεγονότα και θα βρεθούμε ενώπιον οδυνηρών αποφάσεων. Και βέβαια όλο το παρακρατικό σύστημα, η ΕΜΕΠ και τα λοιπά, το παραθεσμικό, διότι εξ όσων γνωρίζω δεν έχουν καταργήσει τα τρίκυκλα, αυτή λοιπόν το παραθεσμικό σύστημα θα εμφανιστεί και θα λέει «Μα τώρα τι είναι, αυτά σας τα λέγαμε εμείς, προσκυνήστε την Τουρκία να μην έχουμε πρόβλημα». Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουν. Ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα έκανε τεμενάδες μέσα στο προεδρικό μέγαρο στον Ερντογάν. Το έχετε δει να το κάνει σε κανέναν άλλον? Το έκανε πριν, από πριν σε κάποιον άλλον? Είδε τη βασίλισσα της Αγγλίας έτσι έκανε τεμενάδες?
8: Ναι.
9: Τι να πω τώρα, εντάξει.
8: Κύριε Πρέσβη, επειδή από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτό που μας έχει μείνει είναι το Ισραήλ και εσείς περιγράψατε ότι και η σχέση του Ισραήλ με τις ΗΠΑ περνάει μια κρίση.
9: Κρίση.
8: Το αφήγημα, εν πάση περιπτώσει, που τεχνιέρους διαρρέει η κυβέρνηση προς τα μέσα ενημέρωσης και έχει περάσει σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης δικαιολογημένα. Μην ανησυχείτε, οι Ισραήλοι είναι μπροστάριδες, δεν πρέπει να μας πειράξει κανένας και κυρίως η Τουρκία. Ακούγεται πολύ αφελές ως αφήγημα, αλλά αυτό που λέτε.
9: Κοιτάξτε, σήμερα ο Νετανιάχου βγήκε και είπε ότι κάθε μέρα που περνάει ο Ερντογάν κάνει μια αντισημιτική δήλωση καταστροφής του κράτους του Ισραήλ και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε στους Αμερικανούς φίλους μας. Καταλαβαίνετε ότι για να βγει να το πει δημόσια σημαίνει ότι οι κατηδίαν επισημάνσεις δεν έχουν πιάσει τόπο. Και ακριβώς αυτό που περιέγραψα, ότι η Αμερική για να πειθαρχήσει την επιρροή την αταξία. Το Ισραήλ έχει λύσει το σκηνί του. Είναι σκύλος που έχει γλιστρήσει μέσα το κολάρο του και δεν, το λουρί έχει μείνει άδειο. Λοιπόν, και για να το καθίσει κάτω που φωνάζει ο Τραμπ κάτω και να του ξαναπεράσουν το λουρί και το κολάρο, πιστατεύει τον μπαμπούλα της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, για να το δούμε αντικειμενικά, ας υποθέσουμε ότι οι Ισραηλοί θέλουν να μας βοηθήσουν για δικούς τους ιδεολογικούς λόγους, επειδή φοβούνται την Τουρκία στο μέλλον κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν ανοιχτές δουλειές. Φοβούνται πολύ περισσότερο τη Χεσμπολά, φοβούνται πολύ περισσότερο το γεγονός ότι ο Τραμπ είπε ότι θα φέρει τον Γκολάνι, θα τον αμολύσει μέσα στο Λίβανο, να προκαλέσει μια σύγκρουση, δηλαδή τζιχαντιστών και σιητών, γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να δώσει λύση. Τα έχουν βρει μπαστούνια. Γιατί η εισβολή δεν είχε στρατιωτική λογική. Αν δεν είναι εισβολής, εάν δεν είναι ο αντικειμενικός σκοπός της στρατιωτικής ενέργειας του Ισραήλ ήταν να εξαλείψουν τη Χεσμολά, δηλαδή να εξαλείψουν τους Λιβανέζους για να εξαλειφθεί η Χεσμολά, το κατάλληλο μέσο είναι ένα ατομικό όπλο. Με 2-3 ατομικά όπλα τελειώνεις, μικρής έκθεσης, τελειώσει το θέμα. Δεν μπορούν να το κάνουν. Και με συμβατικά μέσα να βρίσκουν μπαστούνια. Έχουν νεκρούς, έχουν απώλειες, έχουν κουρασμένη κοινωνία. Η αντιπολίτευση έχει πηδήξει πάνω στο λαιμό του Νετανιάχου, του λέει είσαι ανίκανος να κατανικήσεις στη Χεσμολά. Οι Αμερικάνοι τους άφησαν στη μέση ενός μικρού πλην όμως επώδυνου πολέμου και τους είπαν να τα βρείτε με τους Λιβανέζους όπως τα βρήκαμε εμείς με τους Ιρανούς. Λοιπόν, παλεύει πυρετοδός στο λόμπι να ανατρέψει αυτόν τον συμβασμό που επιτέθηκε, αλλά αυτός ο συμβασμός επιτέθηκε όχι ξαφνικά αγάπησε τους Ιρανούς ο πρόεδρος Τραμπ, διότι πήγαινε στα βράχια η παγκόσμια οικονομία. Δεν λειτουργούσε, είχαν οι Ιρανοί κάνανε μια τακτική κούκκι, έτσι. Βάλαν φωτιά στην πυρετοδαποθήκη που λέγεται παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, ζήτησε και προσφορά ενέργειας, κατέστρεψαν όλο αυτό το οικονομικό θαύμα που υπήρχε εκεί στην άλλη μεριά του τεράστιες πόλεις από γυαλί και αλουμίνιο, με τεράστιες ενεργειακές ανάγκες, με τεράστιες ανάγκες σε νερό, με influencers, με τουρισμό, με κέντρα δεδομένων, ψηφιακά καλώδια κτλ. Όλα αυτά το Ιράν εξακολουθεί και αυτές τις μέρες που μιλάμε και σήμερα που μιλάμε να επιτίθεται σε αυτές τις πετρομοναρχίες ζητώντας, δηλαδή προειδοποιώντας τους γιατί θα ακολουθήσει μετά. Χτυπάει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χτυπάει και το Κατάρ, το οποίο είναι, υποτίθεται, ο Αλθάνη είναι καλύτερος από σε σχέση με τους Εμμυρατινούς. Μου διαφέρει το όνομα τώρα της κυβερνώσας δυναστείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Οι Αμερικανοί εκ των πραγμάτων, επειδή απέτυχε η επίθεσή τους, δεν ιτήθηκαν Ηνωμένες Πολιτείες, δεν παρελάβουν στη Νέα Υόρκη οι Ιρανοί, αλλά δεν μπόρεσαν να παρελάσουν οι Αμερικανοί στη Τεχεράνη. Και αυτό είναι μια μεγάλη αποτυχία. Προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την αποτυχία. Το Ισραήλ θέλει να τους πει ότι παιδιά να παίξουμε και έναν τέταρτο γύρο. Δεν το θέλουν, διότι τα επίχειρα θα είναι, οι συνέπειες θα είναι για την παγκόσμια οικονομία. Είναι για την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Amazon, δηλαδή, πλήττονται με μεγάλη συνέπεια από ιρανικά πρωτόγωνα ντρόνους πλην όμως αποτελεσματικά, τα κτίρια, οι κτηριακές τους υποδομές πλήττονται σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και εκεί πέρα είχε συγκεντρωθεί πλούτος, είχαν συγκεντρωθεί επενδύσεις, είχαν συγκεντρωθεί πολύ ψηφιακό σύννεφο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το Ιράν επιτέθηκε και πέτυχε να το βάλει, δηλαδή δεν έχει σημασία, έφυγε η σύγκρουση από την ότι το Ιράν έχασε το όποιο ναυτικό είχε απαρχαιωμένο από τον καιρό του Σάχη, την όποια αεροπορία είχε επίσης απαρχαιωμένη. Το θέμα είναι τι έχασαν οι άλλοι. Έχασαν αυτό που είχαν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Την κυριαρχία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική στην περιοχή. Αποδείχθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να προστατεύσουν ή δεν θέλουν να προστατεύσουν τους Άραβες του κόλπου.
8: Τα δικά μας θέματα, κύριε Πρέσβη, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στο Αιγαίο με τους Τούρκους αλληλείς, θα τεθούν, πιστεύετε, στην προεκλογική περίοδο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπατε, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το κεφάλαιο της ατζέντας των εθνικών θεμάτων να το έχει ψηλά. Και να κάνω και μια πολύ καχύποπτη ερώτηση δημοσιογραφική, Ξέρω ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε, εκτίμηση σας ζητάω. Επειδή είδαμε ότι συναντήθηκε με την Αμερικανίδα πρέσβη, την κυρία Γκυλφόιλ, πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν από αυτή την επιμονή του κυρίου Σαμαρά στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων?
9: Κύριε Καραγωνόπουλο, να σας απαντήσω επαγγελματικά. Αν ήμουν στη θέση της κυρίας Γκυλφόιλ, εν πάση περιπτώσει του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, ο κίνδυνος για τον ευρύτερο συμβιβασμό που έχει συμφωνηθεί υπό την μπαγκέτα του Τον Μπάρακ ως απεσταλμένου του Πρόεδρου Τραμπ, προσωπικού του απεσταλμένου για την ευρύτερη Μέση Ανατολή στην Άγκυρα, έτσι, όλη η λογική της συνένεσης του ελληνικού πολιτικού συστήματος σε αυτά που απαιτούν οι Τούρκοι για να προαχθούν σε τοπική υπερδύναμη με τη βοήθεια Ευρωπαίων και Τούρκων, συγγνώμη, Ευρωπαίων και Αμερικανών, όλα αυτά ποιος τα απειλεί? Ποια απειλή διαγράφει στον ορίζοντα? Ο Βελόπουλος, η κυρία Καριστιανού, με όλο το σεβασμό προς το δράμα της και τις αγνές της προθέσεις, ποιος, ο Βενδίας? Γελάνε για τα τσιμέντα. Ο Σαμαράς, ναι, συνεπώς έκανε αυτό που πρέπει να κάνει κάθε διπλωμάτης. Τον βλέπεις και προσπαθείς να καταλάβεις μέχρι πού είναι διτεθειμένος να το πάει αυτός ο τύπος. Λοιπόν, τώρα η κυρία Γκυλφόιλ δεν έχει εμπειρία σε αυτή τη δουλειά. Φαντάζομαι θα έχει κάποιος εκεί πέρα που θα κρατούσαν πρακτικά και οι οποίοι είναι πιο έμπειροι. Η απειλή για αυτά που έχει συμφωνήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα προέρχεται από δύο ανθρώπους, Σαμαράς και Ραμαλής. Μακάρι και πολλοί άλλοι, αυτοί μπορεί να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι ατομικά εναντίον, αλλά δεν έχουν αυτή την ικανότητα να απευθυνθούν στον κόσμο, ούτε το αυτό το κύρος, ούτε και τις δυνατότητες και τους διπλωματικούς χειρισμούς, ούτε τις επαφές στο Κογκρέσο, ούτε τις επαφές στην Ευρώπη. Εάν κάποιος έχει να προτείνει αυτόν τον απόντα υπεράνθρωπο που δεν θα έχει πολιτικό παρελθόν, άρα δεν θα έχει κάνει λάθη, αλλά θα είναι ικανός να καταφέρει τα πάντα, έτσι, στο κάνει, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άρα είναι ο Σαμαράς ο οποίος μπορεί να σταματήσει μια εξέλιξη των πραγμάτων δυσμενέστατη, αντίστοιχη του 1974, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την οικονομία της Ελλάδας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που εκχωρούν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θησαυρίζουν από την υπερφορολόγηση, από την έμεση φορολογία, από τα δώρα στα δηληστήρια, στους παρόχους ενέργειας κτλ. Αυτό το μοντέλο θα μείνει, είναι σύμφυτο με τον εθνικό ευτελισμό και κατά ανάγκη θα στραφούν εναντίον του όποιοι στραφούν εναντίον, όπως στρέφεται ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, εναντίον των πολιτικών συμβιβασμών που έχουν επιλέξει να κάνουν για να διατηρήσουν την οικονομική τους κυριαρχία. Άρα όποιος μιλάει αυτή τη στιγμή για πατρίδα, ανάγκη διατήρησης του status quo και άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ΑΟΣ 12 ναυτικά μίλια κτλ., βάλει ευθέως και μοιραία απέναντι στα οικονομικά συμφέροντα που έχουν πει ας τα δώσουμε αυτά για να κρατήσουν την οικονομική μας κυριαρχία. Και είναι το ΠΚΠ, είναι η διάλυση της ενέργειας. Είδατε ότι ενώ γίνεται ο χαμός, γκρεμίσαμε, ανατινάξαμε παλαιούς αλλά λειτουργικούς παλαιές αλλά λειτουργικές υποδομές εξκαφής, έτσι ώστε ο λιγνίτης να μην παίζει πια, να μην παίζει στο άμεσο μέλλον. Άρα δεν μπορείς να λες είμαι εναντίον του ενός και εναντίον του άλλου, και το ισχύει το αντίστροφο για όλους αυτούς της αριστεράς που καταδικάζουν αυτά αλλά είναι υπέρ της πρέσβης του Αιγαίου. Κοροϊδεύει τον κόσμο, την κοινωνία, είναι χαζή. Πράγμα το οποίο στην αριστερά, ξέρετε, είναι δεδομένο. Δεν είναι έχουν πολύ καλά κίνητρα, αλλά δεν είναι και η ευφυέστερη των ανθρώπων. ιστορικά άμα το δούμε.
8: Κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο για αυτό που ζούμε και είναι παράδοξο. Είστε λίγο παλιότερος από μένα, δεν ξέρω αν θυμάστε άλλη περίοδο.
9: Πολύ.
8: Κυβέρνηση να έχει να αντιμετωπίζει περίπου κάθε εβδομάδα ένα σκάνδαλο και ένα στέλεχός της να εμπλέκεται έμεσα ή άμεσα σε αυτό και παρόλα αυτά να αντέχει. Πιστεύετε ότι αν οι εκλογές, από τις εκλογές προκύψει άλλη κυβέρνηση, θα αλλάξει και το κλίμα στην κοινωνία και θα ζητηθεί, θα απαιτηθεί λογοδοσία?
9: Γιατί αντέχει η κυβέρνηση, κύριε Καρδονόπουλε? Γιατί ελέγχει τη δικαστική εξουσία. Κανείς δεν φώναξε τον Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει, Έλληνας εισαγγελέας, τι είναι αυτά που μαθαίνω από τους... Αν κυκλοφορεί μια φήμη για μένα ότι δολοφονώ μωρά, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, θα με φωνάξουν να με ρωτήσουν αστυνομικές εισαγγελικές αρχές. Δηλαδή ο Αβραμόπουλο, για τον οποίο θέλω να πιστεύω τα καλύτερα, αλλά δυστυχώς οι ενδείξεις είναι συντηρητικές εις βάρος του, ο οποίος επέλεξε την ελληνική δικαιοσύνη, δεν την επέλεξε τυχαία, ελέγχεται, έτσι θα αποφανθεί επί της εκδόσεώς του ή μη, όταν αρθεί η κοινοβουλευτική του ασυλία, κάποια κυρία Βιλίνη, αντίστοιχος της κυρίας Αντιλίνη, κάποιος που θα έχει εκλεγεί και με την ψήφο του Αβραμόπουλου, θα έχει επιλεγεί μάλλον, και με την ψήφο, όχι εκλεγεί, επιλεγεί και με την ψήφο του Αβραμόπουλου. Λοιπόν, αυτό το ένα. Το άλλο που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έχουν σωματώσει το πολιτικό σύστημα εξουσίας, ανήκουν όλα τα είδη ολιγάρχες και επιπλέον έχουν το εργαλείο, όπως τα drones είναι το εργαλείο στην Ουκρανία και στο Ιράν. Εδώ πέρα είναι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις προφανές ότι γίνονται κάθε τρεις μέρες, γίνεται μια, κατά μέσο όρο μια δημοσκόπηση. Έτσι. Δεν μετράνε τίποτα. Προσπαθούν να διαμορφώσουν κλίμα. Έτσι. Θα μου πείτε καμία δουλειά είναι ντροπή. Μπορεί να είσαι θηρωρός ή κομμάτι, όχι, δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχει και δημοσκοπική εταιρεία. Μπορεί να είσαι έτοιμος άνθρωπος στις δύο περιπτώσεις. Αλλά δεν μοιάζεις και τόσο. Δουλειά είναι και αυτό. Δηλαδή, έχει κάνει μια δημοσκοπική εταιρεία. Έκανε την απλή ερώτηση μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ στους ψηφοφόρους. Μεταβάλλατε την προτίμησή σας, την εκλογική σας προτίμηση, αλλάξατε άποψη για το ποιο κόμμα θα ψηφίσετε? Μετά την περίπτωση Αβραμόπουλου, θεωρείτε ότι μετεβλήθη η άποψή σας για το αν είναι διεφθαρμένο κόμμα ή όχι η Νέα Δημοκρατία? Είναι διεφθαρμένο κόμμα, είναι η Νέα Δημοκρατία ή όχι? Για να δούμε. Αυτές τις ερωτήσεις δεν τις κάνω. Γιατί μετά θα βρουν δουλειά. Θα πάρουν τα λεφτά από αυτόν που έχει παραγγείλει αυτή την ερώτηση με αυτά τα ερωτήματα και μετά θα χάσουν το 99% που σχετίζεται με την κυβέρνηση, με συμπεριφέρους, με το ένα, με το άλλο που έχει εξαγοραστεί. Λοιπόν, εγώ το καταλαβαίνω. Τι λέω, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά μην τους παίρνουμε και σοβαρά. Μην τους παίρνουμε και σοβαρά, διότι οι άνθρωποι δεν μετράνε. Οι άνθρωποι διαμορφώνουν, επιτελούν άλλο λόγο, άλλο τρόπο. Δεν μετράνε μια κατάσταση, γιατί αλλιώς θα κάνανε άλλες ερωτήσεις, με άλλες μεθόδους, όχι με το WhatsApp, με διαφορετική συχνότητα. Τώρα τι κάνει μια όσα κεραμίδια. Και πλέον απειλούν πλέον, έτσι, δύο ξέχοντες από αυτούς, ένας που μοιάζει λίγο με τον Νίκο Φέρμα στην εκφορά του λόγου και ο άλλος ο Πατριάρχης, είπανε, απείλησαν κάποια κόμματα ότι θα τα βρουν απέναντί τους. Δηλαδή τώρα τι κάνει απειλούν οι έτοιμοι μαυραγωρίτες αυτούς που διαμαρτύρονται για τις τιμές με μηνύσεις. Πολύ ωραία.
8: Κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνω το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό, είτε στο Αιγαίο, ελπίζουμε να μην είναι στο Αιγαίο, είτε στις πολιτικές εξελίξεις, και να σας πω την αλήθεια, το ελπίζουμε, γιατί νομίζω ότι η χώρα έχει ανάγκη από να τρέξουν κάποιες εξελίξεις επιτέλους. Άρα νομίζω ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα μας ανεχτείτε.
9: Θα είναι χαρά μου, κύριε Καρβουνόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
9: Καλό απόγευμα.
4: Η εκπομπή που ακούσατε
7: μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
10: Κοινομαχίες. Ένα από τα χειρότερα εγκλήματα εις βάρος των σκύλων. Εκατοντάδες σκύλοι εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Η κοινομαχία είναι κακούργημα και επιφέρει κάθειρξη έως 10 έτη. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Έχουμε νέες εξελίξεις στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αναφέρομαι στην πόλη Κωνσταντινίβκα. Για να δούμε τι συμβαίνει σε μια ανοιχτή πληγή, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Τα τελευταία από εκεί έχουμε πολλά θέματα και στη χώρα μας, μεγάλα σκάνδαλα. Έχουμε και μια υποτιθέμενη συνομιλία στον κόλπο μεταξύ ΗΠΑ και, και Ιράν. Για να τα δούμε όλα αυτά και άλλα πολλά θέματα σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε σήμερα, τούτη εδώ τη μέρα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, συγγνώμη, σχεδόν καλό μήνα. Πώς τελείωσε ο Ιούνιος, το που το κατάλαβα, ελπίζω να είστε κάπου όμορφα, ελπίζω να είστε κάπου παραθαλάσσια. Εμείς είμαστε εδώ στο λιοπύρι των Αθηνών, δεν πειράζει. Εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Το κανάλι προσπαθεί να μείνει ζωντανό και όρθιο το τελευταίο αυτό δεκαήμερο που μας έχει μείνει για να κρυθούν τα πάντα. Να σπρώξουμε λίγο παραπάνω όσο μπορούμε. Θυμίζω ότι μέσω του αγγλόφωνου καναλιού θα κρυθεί το τι μελγενέστε. Αύριο θα έχουμε βίντεο εκεί. Επομένως, μπαίνετε και στο αγγλικό κανάλι για να φροντίσουμε να επιβιώσουμε. Διότι έχω πολλές ιδέες, αλλά για να τις κάνω πράξη πρέπει τα κανάλια να μην είναι ζωντανά, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που είστε εδώ. Λοιπόν, να δούμε λίγο την υπόθεση του Qatar Gate και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, αυτού τιτάνα της πολιτικής. Ενός ανθρώπου ο οποίος φαίνεται ότι είναι, δεν ειδικεύεται σε τίποτα, θα έλεγα πολιτικά ανίκανος, θα έλεγα και επαγγελματικά ανίκανος. Το ότι έχει διατελέσει τα πάντα, έχει περάσει από όλες τις θέσεις, και αυτό λέει πολλά για την ποιότητα του πολιτικού μας συστήματος. Η χειρότερη μάκα είναι αυτή η οποία ανέρχεται στην ηγεσία της χώρας, εντός και εκτός Ελλάδος, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, υπήρξαν διάφορα θέματα εδώ. Θα σας πω το πιο ζουμερό, θα ξεκινήσω με το πιο ζουμερό. Διότι υπήρξε μια έρευνα για το γιο του Αβραμόπουλου, ο οποίος δουλεύει στην Qatar Energy, το οποίο είναι κρατική βέβαια του Κατάρ, και βέβαια το Κατάρ είναι αυτό το οποίο λάδωνε πολιτικούς λαδιασμένα και λαδωμένα σακάκια στην Ευρώπη. Κατηγορείται εδώ ο κύριος Αβραμόπουλος, κατηγορείται η κυρία Καϊλή. Το Κατάρ είναι πίσω από αυτή την υπόθεση και στην Qatar Energy, στην κρατική εταιρεία, δούλευε ο γιος του. Σατανικές συμπτώσεις, θα έλεγε κανείς, ρε παιδιά, αφού εντάξει, όλοι οι ίδιοι παντοφλάδες είστε, δεν μπορούσαν να τον βάλουν κάπου, ξέρω, σε κάποια γειτονική, δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες χώρες που το Κατάρ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, για να μην φανεί να μην κάνει κρά, αν πράγματι εμπλέκεται εδώ το πρόσωπο αυτό, ο Δημητράκης. Λοιπόν, στα 28 προσελήφθη, έσπευσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και το γιο του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέγοντας ότι ένα παιδί δεν μπορεί να στοχοποιείται. Δυστυχώς. Στοχοποιούνται όλοι όσοι εμπλέκονται με τη διαφθορά. Και αν πράγματι εδώ υπάρχει βρωμιά και λαδιά, λοιπόν, ξαναλέω, εγώ ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά βγάζοντας φωτοτυπίες. Ο Μητσοτάκης ξεκίνησε την πρώτη δουλειά σαν στέλεχος σε μια θυγατρική μιας συστημικής μεγάλης τράπεζας της χώρας μας. Δεν είναι δυνατόν.

είναι κατώτερος, λέει, υπάλληλος. Και βρήκε, λέει, μόνο στη δουλειά στο Κατάρ, χάρη στις σπουδές του και στην προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία σε ναυτιλιακή εταιρεία. Μα δεν υπήρξε καμία δική μου παρέμβαση, λέει ο Δημητράκης, σύσταση ή ανάμειξη, άμεση ή έμεση. Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα, το να μην βοηθούν οι γονείς τα παιδιά τους, το λες και πρέπει να απευθύνεται σε ηλίθιους. Μάλλον αυτοπροσδιορίζεσαι για να νομίζεις ότι θα πιστέψουμε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Τώρα, το αν υπήρξε λαδιά ή όχι, θα το δουν οι ευεργικές αρχές. Αν παραδοθεί, τον συλλάβουν, τον πάρουν χειροπόδαρα και τον πετάξουν στην Μπουζού. Έτσι μπορούμε να μάθουμε. Τώρα από εδώ, κρυμμένος γύρω στα παλάτια τα οποία μένει, δεν θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει. Πάντως, φαίνεται ότι ο γιος Αβραμόπουλος έχει τη θέση senior analyst, το οποίο senior analyst δεν ξέρω αν είναι κάποια, σίγουρα δεν είναι κορυφαίος τέλεχος, σίγουρα, αλλά δεν είναι και κατώτερος υπάλληλος ο senior analyst. Τώρα έχουμε ένα λέσι της πολιτικής να ψεύδεται σαν, δηλαδή, με χυδαίο τρόπο μπροστά στις κάμερες και να μην κινούνται οι διαδικασίες να τον πετάξει κανείς στην Μπουζού, όπως είπα, στον Παλαούρο. Είναι θέση ευθύνης, όπως καταλαβαίνει, το senior analyst. Επίσης, απαιτεί και κάποια προϋπηρεσία σε θέματα ανάλυσης. Από ό,τι φαίνεται, έχει εργαστεί, λέει, σε ξενοδοχεία για μερικούς μήνες στην ναυτιλιακή εταιρεία της Ελλάδος, στο τμήμα Operation και Marine Department. Καμία σχέση, δηλαδή, με analyst και σε μια εταιρεία ενεργειακή. Καμία σχέση. Ξεκάθαρα, τα ξενοδοχεία δεν νομίζω να μετράνε σχετικά. Και πολύ πιθανόν ναυτιλιακή εταιρεία για μερικούς μήνες να ήταν κάποιο είδους πρακτική. Εκεί σίγουρα πήρε ο μπαμπάκας. Δύσκολο να αρνηθεί ότι πήρε ο μπαμπάκας και τον χώσανε και προφανώς χώθηκε κι αλλού. Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διαβάζω εδώ ότι σβήστηκαν, λέει, όλα τα στοιχεία του YouTube που παραπέμπουν στην εργασία του στην Qatar Energy. Άρα το ότι μοιάστηκαν και έσπευσαν να συγκαλύψουν, καταλαβαίνετε ότι εδώ μάλλον ενοχοποιητικό είναι αυτό. Πάρα πολύ ντροπή να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο πατέρα, πάρα πολύ ντροπή να σε βουτάει στη δική του σαπίλα. Κρίμα, χίλια κρίμα. Λοιπόν, εύχομαι το παιδί, δεν ξέρω, να παρνηθεί στον πατέρα, δεν ξέρω τι να πω. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται μέσα στην διαφθορά λόγω οικογενείας και στην καταστροφή ή στο να κλέβουν και να τρώνε εις βάρος μας, και αυτό καταστροφή είναι της ψυχής, διότι είναι μοιάσματα στην πραγματικότητα και παράσιτα. Και θα το βρουν μπροστά τους, είτε αυτοί είτε. Το βρίσκουν, δεν το πιστεύω, με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, τώρα είδα περισσότερο το ρεπορτάζ για το Qatar Gate και ταξίδια του ανθρώπου αυτού στο Κατάρ μαζί με τους γιους, λέει, πήγανε η Κάζο, θα πήραν κανένα δωράκι, θα φάγανε κανένα hot dog δώρο όταν πήγανε στο Μουντιάλ τότε, οικογενειακός. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, να το καταλάβουμε το τι λέει ουσιαστικά το ένταλμα του Βελγίου για διαδρομές χρημάτων, προσπάθεια προσέγγισης και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων για να κάνει την προξενήτρα, δηλαδή, από ό,τι τον κατηγορούν τουλάχιστον οι Βέλγοι, ο Δημητράκης. Εγκληματική οργάνωση, για ακόμα μια φορά, εσύ πραγματικά, δηλαδή, και ξαναλέω, είναι σίγουρο ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση μέσα στη χώρα με τον Γκούλη, αλλά βέβαια και βλέπετε εδώ τις παραφιάδες και σε άλλα κόμματα, δηλαδή πασοκατζίδες, πασόκους, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΟ μπάχαλους, όλοι είναι μαζί, είναι το λεγόμενο νέο κόμμα. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο έχουμε απέναντί μας είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα το οποίο λέμε, που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, είναι μια εγκληματική οργάνωση, λέει. Στόχο έχει να επηρεάσει τις ενέργειες του κοινοβουλίου υπέρ του Κατάρ και υπέρ του Μαρόκου, μάλιστα. Εδώ, στον οποίο συμμετέχει σύμφωνα με τις βελγικές αρχές ο Αβραμόπουλος. Άρα, παντού, σύμφωνα με τις ξαναλέω, δεν τα λέω εγώ, οι βελγικές δικαστικές αρχές λένε ότι έχει μπουκώσει σε χρήμα Καταριανών τουρκικό Αβραμόπουλος, ανήκει και τα ρουφάει από παντού. Είναι ένα δίκτυο, λέει, δεν περιοριζόταν σε ευρωβουλευτές, άρα γι' αυτό βάζω στο κάδρο και τον τιτάνα της πολιτικής Δημητράκη, και ότι, ναι, υπάρχουν τηλεφωνικές συνομιλίες, εκατοντάδες, που πήραν από κινητά και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, και εμφανίζεται και εκεί και το όνομα του Δημήτρη. Και λέει το ένταλμα, η ανάλυση των τηλεφωνικών υποκλοπών και των τηλεφωνικών αρχείων φαίνεται να έχει αποκαλύψει ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ιδίως ο Φραντζέσκο Τζόρτζι, η Εύα Καϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη φέρεται να εργάστηκαν προκειμένου ο Αβραμόπουλος να διοριστεί ως ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες του κόλπου. Δηλαδή τον βάλαν εκεί. Τώρα σου λέει για ποιο λόγο να τον βάλουν, αν δεν είναι και αυτός βρωμιάρης. Προφανώς και αυτού το αντεράκι μέσα στη λίγδα θα είναι. Έτσι εξηγείται. Σου λέει γι' αυτό και το τέρμα σύλληψης. Επίσης, είναι εδώ, διακινήθηκαν, λέει, κεφάλαια που προέρχονταν από τη συγκεκριμένη διαφθορά και συμμετείχε, λέει, στο Συμβούλιο Τιμής, το Honorary, δηλαδή, συμβούλιο, το επίτιμο συμβούλιο της ΜΚΕΟ αυτής, ο Αβραμόπουλος, και φαίνεται

οφείλεται μάλιστα να απόλαυσε ειδικό καθεστώς και να αμοιβόταν από την ΜΚΟ αυτή, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία ήταν τιμητικά μέλη, επίτιμα μέλη, δεν αμοιβόταν. Άρα κάτι πολύ καλά. Κάτι πολύ καλά έκανε ο Δημήτρης εδώ για να είναι ο μόνος, ξαναλέω, από, από τα επίτιμα μέλη ο οποίος αμύφθηκε, όπως φαίνεται. Μάλιστα, η ειδική μνήμα, λέει, γίνεται στην κατάθεση της Σιμώνα Ρούσο, ήταν η γραμματέας και συντονισμού της ΜΚΟ, η οποία κατέθεσε, λέει, ότι ο Αβραμόπουλος ήταν το μόνο επίτιμο μέλος της ΜΚΟ που είχε αμυφθεί. Όπως σχολίασε δε, έπρεπε να δίνει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο και τελικά δεν είχε κάνει και πολλά για μια αμοιβή περίπου 4.500 ευρώ το μήνα. Έπαιρνε από τη ΜΚΟ σε επίτιμο μέλος. Φανταστείτε χρήματα τα οποία ρουφάνε. Και όλα αυτά επειδή πιάστηκε το σκάνδαλο. Δηλαδή, αν πιάνονταν το σκάνδαλο, φανταστείτε πόσες χιλιάδες ευρώ μπαίνουν στο τραπεζί τους, από πού και τα κρύβουν, που τα βάζουν, σε τι τράπεζες, ελβετικές, offshore. Φανταστείτε τι γίνεται. Επίσης, ο Αβραμόπουλος, λέει εδώ, δημιουργήθηκε μια ελληνική διασύνδεση για να τακτοποιηθεί ο φάκελος για τις θεωρήσεις βίζας του Κατάρ. Βάλανε μεσάζοντας την Καϊλή, λέει, και τον Αβραμόπουλο από τον Νοέμβριο 18 στον Ιανουάριο του 22 για να επιτευχθεί μια συμφωνία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Σχοινά και Ελλήνων Υπουργών. Ακούστε εδώ τι λέει το ένταλμα. Ότι υπήρχε μια διασύνδεση Greek Connection για να μην χρειάζεται να έρχονται με βίζες οι Κατεριανοί στην Ευρώπη. Πληρώσανε, βρήκανε τα κατάλληλα λέσια και προφανώς κάπως έτσι έγινε η δουλίτσα τους. Αυτός ήταν ο ρόλος που είχε ο Αβραμόπουλος. Είχε ενεργήσει ο ίδιος, όπως λένε οι ανακριτές, οι Βέλγοι, για να διευκολύνει την απαλλαγή από τη βίζα υπέρ του Κατάρ. Άρα γι' αυτό και το ένταλμα σύλληψης. Και κατόπιν αιτήματος, Τσέβα Καϊλή πρότεινε στην Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γιώχανσον, ένα πακέτο για την απόκτηση θεωρήσεων Σέγγεν για Κουβέιτ, Ομάν και Κατάρ. Άρα από όλο τον κόλπο τα χοντροέπαιρναν. Προσέξτε. Το ζήτησε η σιδηρά κυρία η Σαλόμη, η Εύα Καϊλή. Ο καρπαζοσπράκτορας Αβραμόπουλος πήγε στη Γιώχανσον και της είπε: κοίταξε να δεις, κάντο και προφανώς θα σε εξυπηρετήσω εγώ σε άλλα του δικού μου αντικειμένου. Δηλαδή, ο ένας κομισάριος εξυπηρετεί τον άλλον αντίστοιχα στα θέματα ο καθένας της αρμοδιότητάς του. Έτσι λειτουργεί το μαντρί αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όπως είπα, πήγε το 22 εκεί με τους γιους του και οι τρεις προφανώς προσκλήθησαν από την προαναφερθήσα εγκληματική οργάνωση. Όπως αναφέρεται στο ένταλμα, συναντήθηκε εκεί, λέει, με υπουργούς και τα λοιπά του Κατάρ και έλαβε, λέει, μέσω της ΜΚΟ συνολικά ο Αβραμόπουλος το ποσό των σχεδόν 76.150-80.000 ευρώ μέσω 16 τραπεζικών εμβασμάτων από το Φεβρουάριο του 2021 μέχρι το Μάιο του 2022. Μάλιστα. Από ποσά, λέει, 1.150 ψίχουλα μέχρι και 5.500 ευρώ. Όσο αιτιολογία, λέει, ήταν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιστροφές εξόδων και ραπιάτικα για δαπάνες κυρίως των γλεντιών που έκανε εις βάρος μας, τα κορόιδα δηλαδή, εμείς. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω. Και φίλοι, καταλαβαίνετε εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός κακός κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι το μόνο σίγουρο, και αν προστατεύεται από κάτι, προστατεύεται στην πραγματικότητα από αυτό το μίασμα του κοινοβουλευτισμού, το πολίτευμα αυτό το αντιδημοκρατικό, το οποίο αν το ξυλώσουμε μαζί με την ολιγαρχία, φεύγει και η ασυλία και θα ερχόταν πράγματι ενώπιον των ευθυνών του. Λοιπόν, ένα ακόμα το οποίο ήθελα να σας το πω, διότι μου κάνει τρομερή εντύπωση, καθώς το Ισραήλ, παρόλο που είναι ένα κράτος παρείας πλέον διεθνώς και λογικό με τη γενοκτονία στη Γάζα και την εθνοκάθαρση στο Λίβανο, παρόλα αυτά δεν είναι μπανανία στα εσωτερικά του όπως είμαστε εμείς. Και το φαντάζεστε αυτό, το περιμένετε, αλλά θέλω να σας πω γιατί. Ένα παράδειγμα εδώ. Γιατί δεν είναι μπανανία, γιατί προσπάθησε ο Νετανιάχου να κάνει την δικαιοσύνη στη χώρα σαν τα μούτρα του, σαν τη μούτρα του κούλι μάλλον, αντίστοιχη, να την ξεφτυλίσει. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος τότε, θυμάστε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος με διαμαρτυρίες, δεν τα κατάφερε να οδηγητήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαστική εξουσία με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και ευτυχώς υπάρχουν εξάρτητοι δικαστές. Κάτι το οποίο, ξαναλέω, μπορεί να την πήρε την ιδέα και από το Κουλιστάν, από το Ελλαδιστάν μάλλον, διότι δεν είναι. Δεν έχει αξιοκούλη στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι έτσι διεφθαρμένο από τη γέννησή του, από τότε που το έφερε ο Καραμαλής στα μπαγκάζια του, το δωτό Σύνταγμα από τη δωτή κυβέρνηση. Κοιτάξτε λοιπόν τι έγινε. Θυμάστε το σύγχαμα τον Μπεν Γκαβίρ, το φασιστοχουντίδιο που είχε συλλάβει τους ανθρώπους από τη φλωτήλα και τους είχε βάλει κάτω σαν γουρούνια, τους είχε δέσει στα τέσσερα και με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και βγάζε φωτογραφίες selfie με σελφοκόνταρα το νούμερο εκεί. Το σύγχαμα πραγματικά λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται.
εμφανίστηκε μια ΜΚΟ στη χώρα, η οποία λέγεται Κίνηση για την Ποιοτική Διακυβέρνηση. Και άσκησε, τώρα δεν ξέρω, κάποιο είδους παράπονο, δεν ξέρω, διαμαρτυρία ή μπορεί και μήνυση, διότι αυτό το βίντεο το οποίο γύρισε τότε το Σύχαμα Μπεν Γκαβίρ, με το που το έπαιζε, ξέρω εγώ, ότι είμαι κομάντο και τα λοιπά, ξεφτιλίζοντας τους ανθρώπους εκεί, τελικά είπανε ότι έχουν, λέει, κακώς το έχει χρησιμοποιήσει το κράτο, χρησιμοποίησε τους κρατικούς θεσμούς, δηλαδή τους αστυνομικούς και τα λοιπά, τις εγκαταστάσεις εκεί, για να προβάλλει τον εαυτό του προεκλογικά, γιατί έχουμε εκλογές τώρα τον Οκτώβριο, και είναι, λέει, προεκλογικό μήνυμα το οποίο αξιοποιεί το κράτος. Αξιοποιεί παρανόμως κρατικούς οργανισμούς και θεσμούς για να προβάλλει τον εαυτό του. Δηλαδή, θα που κάνουν εδώ οι γελοί, που πάει άλλο με το καπελίνο, ξέρω εγώ, για να δει τις κατασκευές ή μια γέφυρα και προωθεί τον εαυτό του προεκλογικά, απαγορεύονται στο Ισραήλ. Ή θα περιόρισταν στις γελιότητες που έκανε στη Νέα Σμύρνη. Ο Κούλης πήγαινε και έπαιζε τάβλη, ντάμα, τι ξεφτιλίκια και έριχνε τα ασώδια εκεί και τροχικά παζιές από τους συνδετημόνες. Θα περιόρισταν σε αυτό κανονικά η εκλογική διαδικασία στο Ισραήλ. Και όχι στο να προωθείς, να αξιοποιείς το κράτος και τους θεσμούς του και να προωθείς τον εαυτό σου. Μεγάλη υπόθεση εδώ. Και είναι μεγάλο μάθημα και για μας. Λοιπόν, το πήρε εδώ ένας δικαστής, ο Νόαμ Σόλμπεργκ, και είπε ότι πράγματι έχετε δίκιο, και διέταξε να διαγράψει άμεσα ο Μπεν Γκαβίρ, ο υπουργός δηλαδή Μπεν Γκαβίρ, το βίντεο αυτό από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μάλιστα να πληρώσει, λέει εδώ, και 8.000 NIS, τα οποία είναι τα σεκέλ, πάντων, τα οποία είναι περίπου 2.500 ευρώ. Καλό, έτσι, εδώ πληρώστε, λέει, και επίσης θα πληρώσουν και η υπηρεσία των σφορνιστικών ιδρυμάτων του Ισραήλ, και αυτή θα πληρώσει, και το Υπουργείο του Μπεν Γκαβίρ θα πληρώσει, περίπου συνολικά 23.000 αυτά τα σεκέλ, άρα θα μπουν χρήματα, εν πάση περιπτώσει, θα πάνε, τώρα εικάζω θα πάνε στη ΜΚΟ, δεν έχω καταλάβει θα πάνε, τέλος πάντων, του βάλανε πρόστιμο, προσωπικό πρόστιμο παρακαλώ, και γι' αυτό το 38 δευτερολέπτων βίντεο, όπου το παίζει, κάνει tour εκεί στην εγκατάσταση στην Ασντότ το λιμάνι, μαζί με τους ανθρώπους εκεί, που είχε τη σημαία των Εβραίων, και ότι ήταν, λέει, προπαγάνδα κτλ. Και λέει ο δικαστής ότι το να βιντεοσκοπείς μέσα σε μια φυλακή μαζί με ένστολους κτλ. Και να το δημοσιεύεις. Στους δημόσιους λογαριασμούς σου είναι, λέει, πολιτική καμπάνια και απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Ακούστε εδώ. Σύμφωνα με τον εκλεκτορικό νόμο, με τον εκλογικό νόμο μάλλον, απαγορεύεται τέτοιου τύπου προώθηση να χρησιμοποιείς τα δημόσια, το δημόσιο γενικότερα, δηλαδή τους ένστολους, μέχρι και τα κτίρια, και έτσι απαγορεύεται, δεν μπορείς να προωθήσεις τον εαυτό σου με κάτι το οποίο ανήκει στους πολίτες, στο κοινό. Ακούστε εδώ. Και ότι μεγάλη εξέλιξη εδώ, δεν μπορεί, λέει εδώ, εκπρόσωπος του, μάλλον γενικός νούμερο 2 διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, είπε ότι δεν μπορεί, όταν η κυβέρνηση και οι υπουργοί της αξιοποιούν τις κρατικές υποδομές, τότε δεν απλά παραβιάζει τον νόμο, αλλά υπονομεύει την δημόσια εμπιστοσύνη στον αδέσμευτο και αντικειμενικό ρόλο του κράτους. Μεγάλη δήλωση εδώ. Ξαναλέω, μας βάζουν τα γυαλιά εδώ, γενοκτόνοι. Φανταστείτε που έχουμε φτάσει, φανταστείτε τι πάτο είμαστε. Και λένε εδώ αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουμε να τους κρατάμε, να τους ελέγχουμε και να τους περιορίζουμε και να τους, τέλος πάντων, τους βάζουμε στη θέση τους όταν παρανομούν με τέτοιο τρόπο οι πολιτικοί. Να λοιπόν μια ΜΚΟ που κάνει τη δουλειά της στο Ισραήλ, και μια δικαστική εξουσία που δεν κατάφερε να αποδιαιτηθεί όπως η δική μας, και κάνει ευτυχώς τη δουλειά της και επιβάλλει και πρόστιμα και εμπροκειμένως γενοκτόνους, κάθε τι εδώ είναι καλό. Λοιπόν, μια σκήπα για το Ισραήλ, να πω λίγο για το θέμα που αναγνώρισαν των νέων Αρμενίων. Προφανώς κάποιοι θα διαρωτάστε τι ακριβώς συμβαίνει. Πράγματι λοιπόν, χθες Κυριακή το ψήφισε όλη η κυβέρνηση ομόφωνα. Για δεκαετίες οι Εβραίοι δεν θέλαν να μιλήσουν για το θέμα, διότι θεωρούσαν πρώτα δύο πράγματα τους σταματούσαν τόσο καιρό να γνωρίσουν την γενοκτονία των Αρμενίων. Πρώτον, το ότι θα δημιουργεί το θέμα με τους Τούρκους, με τα αγαπημένα τους παιδιά, και δεύτερον, ότι θα έστρεφε την προσοχή μακριά από το ολοκαύτωμα. Οι Εβραίοι θέλουν να υπάρχει μόνο μια γενοκτονία παγκοσμίως, το ολοκαύτωμα τίποτα άλλο. Όποιος μιλάει για γενοκτονίες, πληθυντικό, σου λέει, στρέφει την προσοχή του κόσμου μακριά από το δικό μας θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν αξία, οι νεκροί τους, μόνο οι δικοί μας έχουν. Το ολοκαύτωμα πάνω απ' όλα, εσείς είστε πλεμπαίοι,
Δεν θα μιλάμε για άλλες γενοκτονίες Αρμενίων, Ελλήνων κτλ. Και είναι, να ξέρετε, μεγάλη πρόκληση που δεν συμπεριέλαβαν και την γενοκτονία των Ελλήνων, των Ασσύριων και όλων των χριστιανών, δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι πρόκληση για τον Ελληνισμό. Πριν, θα σας προλάβω, πριν μπει κάποιος, ο Νετανιάχου είχε πει ότι αναγνωρίζω. Είναι άλλο το να δηλώσεις και άλλο να ψηφίσεις στην κυβέρνησή σου, μετά να ψηφίσεις στη Βουλή σου. Είναι διαφορετική βαρύτητα εδώ. Άρα είναι μια εξέλιξη. Θα πω ότι είναι μια θετική εξέλιξη για, γενικότερα, αν όχι, είναι μια θετική εξέλιξη κατά της Τουρκίας βέβαια, αλλά ξαναλέω, οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει όλους τους χριστιανούς, διότι όπως θα δείτε εδώ στο βιβλίο αυτό, τον Πατρίδες, το τελευταίο μου βιβλίο, ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, βλέπετε εδώ, είναι η ιστορία των ανθρώπων μας, οι οποίοι γενοκτονήθηκαν, και δεν είναι μόνο. Λοιπόν, είναι όλη η ελληνική, η χριστιανική πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και όποιος δεν μιλάει για όλους τους πληθυσμούς και επιλέγει γενοκτονίες, είτε είναι το εβραϊκό λόμπι μόνο τον εαυτό τους, ή τώρα άντε βάλε και τους Αρμενίους, είναι μια πρόστιχη ιστορικά και πολιτικά κίνηση. Προφανώς οι Τούρκοι λένε ότι αρνούνται, είπαν ότι δεν είναι γενοκτονία, πέθαναν λέει από δυσεντερίες και οι Αρμένοι και από ταλαιπωρίες του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου κλπ. Το ειρωνικό είναι ότι ο προδότης, πρωθυπουργός Αρμενίας, ο Νικόλ Πασινιάν, έχει πει ότι δεν με ενδιαφέρει να αναβιώσω τα φαντάσματα του παρελθόντος και θέλω, λέει, καλύτερα να κάνουμε συμφωνία ειρήνης με την Άγκυρα παρά να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Και αυτό κάνουν και οι δικοί μας πολιτικοί, απλά δεν το λένε, ξέρετε, αλλά για να θυμόμαστε τι σημαίνει προδότης πολιτικός. Να λοιπόν, ο Πασινιάν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. 1,5 εκατομμύρια Αρμένοι πέθαναν από το 2015 μέχρι το 2023. Παραπάνω από 30 χώρες αναγνωρίζουν την γενοκτονία τους, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Αμερική, ο Λίβανος, η Συρία το έχουν αναγνωρίσει. Ναι, και ξαναλέω, το ιρανικό είναι ότι οι Εβραίοι αναγκάζονται να μιλήσουν για γενοκτονία, γιατί τους κατηγορούν οι Τούρκοι για γενοκτονία. Να έχουν ξεπεράσει 73.000 νεκρούς οι Παλαιστίνοι νεκροί στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι Τούρκοι αντιδρούν και μιλούν για γενοκτονία. Έχουν δίκιο οι Τούρκοι, η γενοκτονία διαπράττει το σύχαμα που λέγεται Νετανιάχου. Και ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Σεβδέτ Γιλμάζ, είπε ότι αυτό το ψήφισμα των Ισραηλινών είναι μια προσπάθεια να συγκαλύψουν τα δικά τους εγκλήματα. Και δεν έχει δίκιο. Δεν έχει άδικο, συγγνώμη. Βλέπετε, η γλώσσα μου δεν μπορεί να υποστηρίξει τον Τουρκομόγκολο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι πράγματι προσπαθούν να συγκαλύψουν τα δικά τους εγκλήματα, διότι το κάνουν τώρα και όχι τόσα χρόνια. Ο Γιδεόν Σαρ, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών του Ισραηλιστάν, είπε ότι δεν είναι, λέει, εκδίκηση αυτή η κίνησή μας κατά της ανοιχτά επιθετικής στάσης των Τούρκων ή της απέσιας ρητορικής της Τουρκίας εναντίον μας υπό τον Ερντογάν. Βλέπετε, αν φύγει ο Ερντογάν θα ξαναβρούν οι Εβραίοι. Δεν είναι, λέει, εκδίκηση. Επίσης, το γεγονός, λέει, ότι η Τουρκία προωθεί ψεύτικα φυγήματα κατά του Ισραήλ δεν της δίνει ασυλία από ιστορικές αλήθειες. Ναι, έχει δίκιο εν μέρη. Δεν της δίνει ασυλία σίγουρα, γιατί είναι ο πρώτος διδάξας στη Τουρκία για τις γενοκτονίες, αλλά δεν είναι ψευδή αφυγήματα, είστε γενοκτόνοι και οι δύο. Αποδεχτείτε το. Δηλαδή, βλέπετε, κατηγορεί ο ένας φωνιάς τον άλλο, όχι εσείς φωνιάς, όχι εγώ είμαι φωνιάς, και οι δύο είστε φωνιάδες. Οι Αζέροι, κοιτάξτε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, υπουργός εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν, δεν ξέρω καν το μοιάζει το όνομα, Τουρκομόγκολο, είναι με μουστακαλίδες ούνι, είπε ότι κατήγγειλε την αναγνώριση αυτή, την αυτοαποκαλούμενη, λέει, γενοκτονία των Αρμενίων, είναι σε πολύ σοβαρό θέμα, διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα γύρω από το 1915 και μειώνει, λέει, ένα σύνθετο περίπλοκο ιστορικό ζήτημα σε μια πολιτική απόφαση χωρίς κάποια βάση νομική ή ακαδημαϊκή, και είναι, λέει, απαράδεκτο. Υπάρχει ένας οργανισμός διεθνής, είναι η ακαδημαϊκή που μελετούν γενοκτονία και την έχουν αναγνωρίσει και την αρμενική και την ελληνική. Αυτά για τους ανθρώπους που το σπηλαίων, τους βρούτους και τους ούνους, τους βάρβαρους το Αζερμπαϊτζάν, που τολμούν και μιλάνε τα αούγκανα. Και ότι αυτή, λέει, η κίνηση των Ισραηλινών δεν συμβάλλει στην ειρήνη και στην κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών, αλλά μεγαλώνει, λέει, καταρχάς, γιατί μιλάνε οι Αζέροι, μάλλον επειδή είναι για βρωμοτουρκοφάρα. Και σας καλούμε, λέει, να το ξανασκεφτείτε κτλ. Εντάξει. Δείτε μια δήλωση ενός βουλευτή του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, Αμίτ Χαλεβί, ο οποίος είπε ότι πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ακούστε εδώ. Έχει γίνει μια de facto πρεσβεία για τη Χαμάς και πρέπει να τους πετάξουμε έξω.
ο εξτρεμιστής ισλαμιστής δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος φιλοξενεί αξιωματούχους Χαμάς στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη πριν και μετά τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου, δεν πάει να το επιτρέψουμε την ατζέντα του εδώ. Αυτό το οποίο γίνεται μέσα στο προξενείο στην Ιερουσαλήμ είναι άμεση καθημερινή προώθηση και υποστήριξη της Χαμάς. Δεν αντιμετωπίζουμε απλά τις ιστορικές φρικαλαιότητες του προηγούμενου αιώνα, αλλά και την γενοκτονική ατζέντα εναντίον του εβραϊκού κράτους σήμερα από την Τουρκία. Πάντως έχει αξία εδώ το ότι σου λέω ότι εμείς βλέπουμε τι κάνετε, το προξενείο σας, το καταγγέλνουμε και θέλουμε να το ελέγξουμε. Δεν ξέρω αν αντίστοιχα βλέπουν εδώ οι Έλληνες, τι Έλληνες, τώρα αυτά τα ελληνόφωνα γεωσκουλίκια, αν βλέπουν τι κάνουν οι Τούρκοι στην Θράκη μας. Ωραία. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο πολύ θερμό, όπου ξεκίνησαν να χτυπούν οι Ιρανοί πλοία, τα οποία δεν περνούσαν από τα δικά τους νόμιμα, ας πούμε, μονοπάτια, θαλάσσια διαδρόμους. Βέβαια, οι Ιρανοί λένε ότι κακώς οι Αμερικανοί έχουν δώσει την άδεια να περνάνε τα πλοία από μη εγκεκριμένο από αυτούς διάδρομο και ότι το άρθρο 5 του προσυμφώνου του μνημονίου προβλέπει ακριβώς αυτό, ότι το Ιράν θα είναι υπεύθυνο για να κανονίζει τον ασφαλή διάδρομο των εμπορικών πλοίων. Έτσι λέει πράγματι, το Ιράν θα διασφαλίσει, καταβάλει τις καλύτερες προσπάθειες, όλες τις βέλτιστες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων χωρίς καμία επιβάρυνση χρηματική για 60 μέρες μόνο, αλλά λένε ότι εδώ το ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσουμε κτλ. Θα έπρεπε να περνάνε από τα δικούς μας διαδρόμους και όχι από που γουστάρουν τα πλοία, γι' αυτό το χτυπήσανε. Σε απάντηση οι Αμερικανοί είπαν ότι όχι, χτυπάτε εμπορικά πλοία, παραβιάζετε τη συμφωνία, το άρθρο 1, άρα φάτε τη. Και αφού χτυπήσανε, μετά χτυπήσανε και οι Ιρανοί. Χτυπήσαν κλασικά σε περιοχές με ραντάρ και ντρόουν οι Αμερικανοί τους Ιρανούς. Και το Ιράν χτύπησε σε περιοχές στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, τουλάχιστον αυτά τα οποία μαθαίνουμε δημόσια. Και τέλος πάντων η κατάσταση ευτυχώς μαζεύτηκε λίγο. Ο Τραμπαρίφας λέει θα υπάρξει αύριο μια συνάντηση στην Ντόχα, στο Κατάρ. Και πολύ πιθανό να συναντηθεί εκεί η CENTCOM, η κεντρική δίκηση των Αμερικανών, με τους φρούς της επανάστασης του Ιράν. Βέβαια οι Ιρανοί δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Θα δούμε. Να πω λίγο ότι οι φρούς της επανάστασης χτύπησαν τον πέμπτο στόλο στο Μπαχρέιν και τη βάση στο Κουβέιτ, την Άλι Αλ-Σάλεμ, χτες. Και επίσης απειλούν να χτυπήσουν και άλλα πλοία αν τολμήσουν και δεν ακολουθήσουν τους δικούς τους διαδρόμους οι φρούς της επανάστασης. Να σας πω επίσης ότι είχαμε δύο μεγάλα ατυχήματα. Πέρα από το ατύχημα στο Κατάρ που σκοτώθηκαν 11 άτομα, πόσο σκοτώθηκαν εκεί στο φυσικό αέριο στην εγκατάσταση, την έκρηξη που λένε Κατεριανή ήταν ατύχημα, πολύ αμφιβάλλω. Πάλι είχαμε σε Σαουδική Αραβία αντίστοιχα, σε ένα διελιστήριο, ένα ελικόπτερο το οποίο ήταν τη Σάουντι Αράμκο, εξεράγει, έπεσε, δεν ξέρω, και σκοτώθηκαν και εκεί 13 άτομα, Σαουδάραβες εθνικότητας. Κάποιος κάνει δολιοφθορές και δολοφονεί, αν δεν είναι Ιρανοί που χτυπούν, αλλά δεν το λένε για να μην ξεροπροκαλέσουν τις δύο πιο ισχυρότερες χώρες, συγκριτικά μιλώντας, σχέση με το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, μπορεί να είναι και οι Εβραίοι, τους το έχω πάρα πολύ πιθανό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε τι μελιενέστε. Υπάρχει η ιδέα ότι θα υπάρξουν κάποιες συνομιλίες, όπως φαίνεται. Ο Τραμπ, να πω ότι πάνω στις απειλές, είπε ότι εάν οι Ιρανοί δεν εγκαταλείψουν τη συμφωνία, τότε ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός του Ιράν θα σταματήσει να υπάρχει. Ξεκίνησε πάλι τα γενοκτονικά του σχόλια και είπε ότι οι ΗΠΑ θα στρατιωτικά θα τελειώσουν την υπόθεση. Εντάξει, θα δούμε. Κράτα και εσύ μικρό καλάθι, δεν μας έχεις πείσει. Πάντως, εικάζω ότι θα υπάρξει κάποια συνεννόηση. Προς το παρόν το έχουμε διασώσει, όπως φαίνεται. Για να δούμε λοιπόν λίγο τώρα το θέμα το οποίο ήθελα να συζητήσουμε. Να συνδέσω, να κάνω τη γέφυρα για να πω ότι οι Αμερικανοί επανέφεραν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θυμίζω ότι υπήρχαν κάποιες προσωρινές άρσεις των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου για να μπει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά, για να μπορούν οι Αμερικανοί, οι πολίτες, να αγοράζουν φθηνότερο πετρέλαιο με περισσότερη προσφορά. Έπεφταν οι τιμές παγκοσμίως. Τώρα λοιπόν, που υπάρχει μια συνεννόηση από ό,τι φαίνεται, σταμάτησε το. Δηλαδή, είχαν δώσει την άρση των κυρώσεων για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν την ανανέωσαν οι Αμερικανοί. Άρα, επανήλθαν οι κυρώσεις κατά του ρωσικού προϊόντος. Σας έχω πει ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ Αμερικανών κρυφή Τραμπ και Πούτιν. Αν κάποιοι επιμένετε, το βλέπετε εδώ. Επανέφεραν κανονικότητα τις κυρώσεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κωνσταντινίβκα, όπου σύμφωνα με τους Ρώσους η πόλη κατελήφθη σε μεγάλο βαθμό. Πρόκειται για ένα βασικό φρούριο των Ουκρανών
το οποίο υπερασπίζεται τον Ντονμπάς όπως γνωρίζουμε. Τώρα λοιπόν εδώ είναι και μια διέλευση για περαιτέρω πρόθεση των Ντονμπάς. Οι Ρώσοι λοιπόν είναι ότι διείστησαν, παρίσφρησαν και διείσδησαν μέσα στην πόλη. Οι Ουκρανοί στρατιώτες είπαν ότι είναι μια γκρίζα ζώνη, λένε, έτσι κι αλλιώς η περιοχή, δεν την ελέγχει κανένας, λένε οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι λένε την ελέγχουμε εμείς. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι έχουμε κλιμακώσει τις επιχειρήσεις νότιο-δυτικά της πόλης και ότι έχουμε περικυκλώσει πολλούς Ουκρανούς οι οποίοι θα πεθάνουν αν δεν παραδοθούν. Άρα αυτό είναι το μοντέλο εδώ, περικύκλωση και κατάληψη Κωνσταντινίβκα, και μετά ανοίγουν οι δρόμοι για άλλες πόλεις όπως είναι το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, που είναι τα τελευταία κάστρα της Ουκρανίας στο ανατολικό Ντονιέτσκ. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάπως εδώ έτσι θα πνιγεί το Ντονιέτσκ και θα μπορεί να τελειώσει και ο πόλεμος αν αποφασίσουν οι Ρώσοι ότι δεν αντέχουν να συνεχίσουν άλλο. Έχουμε ένα πιλότο drone στην περιοχή, ο οποίος είπε, παραδέχθηκε ότι μπαίνουν, λέει, μέσα οι Ρώσοι από πίσω, από την πλάτη μας, και σε αυτές τις συνθήκες, λέει, μέσα στην πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους πετάξουμε έξω. Έχουμε μεγάλη, τεράστια κρίση, όπως ομολογεί και παραδέχεται ανώνυμα για να μην τον κερατομήσει ο Ζελένσκι. Άρα προωθούνται αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι στρατιώτες, κάποιοι έχουν ήδη μπει μέσα, οι Ρώσοι είναι ότι είμαστε ήδη μέσα, οι Ουκρανοί παραδέχονται ότι από τον Νότο έχουν έρθει στα βόρεια σύνορα της πόλης. Είναι ακριβώς η ίδια στρατηγική που είχαν υιοθετήσει οι Ρώσοι όταν κατέλαβαν το Ποκρόφσκ το 2025, δηλαδή προωθούνται στα προάστια της πόλης, την περικυκλώνουν, κόβουν τις γραμμές εφοδιασμού και την καταπίνουν. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με την Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχει πιστεί, λέει ο Πούτιν, ότι μπορεί να καταλάβουν το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ μέχρι το τέλος του χρόνου, πιθανό είναι, και αν το καταφέρουν αυτό θα έρθουν πολύ κοντά στην κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς. Το Κίεβο λέει όχι, λέει, δεν μας έχουν περικυκλώσει, κρατάμε ακόμα, η κατάσταση είναι από τον έλεγχό μας, λέει εδώ ο επικεφαλής Αλεξάνδρ Μπακουλίν των δυνάμεων του Κίεβου στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, λέει, τουλάχιστον 130 στρατιώτες έχουν μπει μέσα στην πόλη. Ρώσοι. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη απειλή αυτή για τους Ουκρανούς, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Μιλάνε ανώνυμα πάρα πολύ. Ομολογούν ανώνυμα και στο BBC, το διάβασα, που είναι Αγγλοσάξονς, δηλαδή 100% ψεύτες. Προσπαθούμε, λέει, να τους αποθήσουμε, να τους διώξουμε, αλλά συγκεντρώνουν όλο και περισσότερους στρατιώτες οι Ρώσοι μέσα στην περιοχή. Έχουμε 2.000 πολίτες μες στην Κωνσταντινίβκα, οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο, όπως φαίνεται, ξέρω πως οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να μείνουν. Λοιπόν, άρα ξαναλέω, είναι οι 4 πόλεις κλειδιά εδώ, Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ, Κωνσταντινίβκα και Ντρουσκίβκα, που θέλουν να καταλάβουν οι Ρώσοι για να τελειώσει το θέμα του Ντονιέτσκ. Και ναι, αυτή είναι εδώ η τελευταία εξέλιξη. Όπως λένε οι Ουκρανοί, προσπαθούν, λέει, να χτυπήσουν το πεζικό των Ρώσων, αλλά με drone, αλλά οι Ρώσοι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα δικά τους drone για να χτυπήσουν τους ίδιους, διότι έχουν πυροβολικό, έχουν εκτοξευτές πυράβλων και έχουν και στρατιωτική αεροπορία. Άρα σου λέει εδώ ο Ουκρανός ότι ενώ εμείς ήδη χτυπάμε το πεζικό τους, αυτοί μας χτυπάνε και χτυπάνε και το πεζικό μας, όχι τα drone, αλλά το πυροβολικό το οποίο έχουν. Άρα στην πραγματικότητα τα drone είναι πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο ελεύθερα να επιχειρούν σε όλη την γραμμή. Βλέπετε εδώ την διαφορά, την ποιοτική και όχι μόνο ποσοτική, την ποιοτική διαφορά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είμαστε, λέει, στα όρια μας, προσπαθούμε να βρούμε τους εχθρούς, τους πιλότους του εχθρού που σηκώνουν τα drone, αλλά αυτοί είναι πολύ ελεύθεροι να μας βρίσκουν και να μας βομβαρδίζουν και αναγκαζόμαστε να κάνουμε πίσω, ενώ εμείς δεν έχουμε τέτοια υποστήριξη από κάποιο πυροβολικό ή από κάποια στρατιωτική αεροπορία. Μάλιστα. Επίσης, οι Ρώσοι φαίνεται ότι είναι τόσο κοντά με τους Ουκρανούς, όπου χρησιμοποιούν φτηνά κινέζικα drone για να βρίσκουν που είναι οι Ουκρανοί και να τους σκοτώνουν. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα πιο εξειδικευμένα drone τους στη μάχη. Ναι, και είναι θέμα χρόνου, λέει εδώ, λένε εδώ οι Ουκρανοί και κάποια think tank τα οποία παρακολουθούν το μέτωπο, είναι θέμα χρόνου να πέσει η Κωνσταντινίβκα. Οι Ρώσοι λένε ότι είμαστε ήδη μέσα. Και όταν γίνει αυτό, ομολογούν εδώ οι δυτικές πηγές, θα γίνει πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνουν στο μέτωπο οι Ουκρανοί. Το Κραματόρσκ θα πέσει σε θέμα χρόνου και θα είναι θέμα χρόνου μετά να πέσει επίσης.
Εκεί, όπως ομολογούν οι ίδιοι στρατιώτες Ουκρανοί, ανώνυμα πάλι, δεν έχουν τις απαραίτητες ενισχύσεις που θέλουν και δεν μπορούν, τολμούν να πούν διοικητές την κατάσταση πουθενά, φοβούνται να ανοίξουν το στόμα τους. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επίσης, διαβάζω ότι σκέφτονται οι Ρώσοι, που θα είναι μια μεγάλη κλιμάκωση, να πραγματοποιήσουν και έναν αποκλεισμό ναυτικό των λιμανιών του Μικολάγεφ και της Οδυσσού. Χτυπήσαν κάποια πλοία πάλι και τουρκικά, από ό,τι ακούω, που είναι θετική εξέλιξη. Αν γίνει αυτό, αν δηλαδή δεν μπορούν να εξάγουν μέσω των λιμανιών αυτών οι Ουκρανοί, θα χάσουν 35% των εσόδων, θα είναι καταστροφή, θα είναι πανελευθερία για τους ίδιους. Μια και είπα για καταστροφή και πανελευθερία, θέλω λίγο να σας πω το θέμα το οικονομικό εδώ, διότι επειδή είπαμε ότι αν πράγματι τους κάνουν τον αποκλεισμό, θα χάσουν τα πολύτιμα χρήματα από τις εξαγωγές, αν κλείσουν τα λιμάνια Μικολάγη και Οδυσσό η Ρωσία. Επίσης, παίρνουν χρήματα προφανώς από εμάς. Θα σας πω ότι έλαβαν πρώτη φορά το πρώτο πακέτο, μάλλον από τα 90 δις τα οποία τους χαρίσαμε. Θυμίζω, η Ελλάδα έχει δώσει 2 δις από τα κλεμμένα. Είναι τα κερατιάτικα του κερατά που λέγεται Κούλης, που έχει το χέρι του στις τσέπες μας. Έλαβε λοιπόν τα 3,2 δις προχθές οι Ουκρανοί στο Γκντάνσκ, όπου είχαν εκεί την συνάντηση τα Ευρωλιγούρια. 90 δις λοιπόν, όπως λένε εδώ, όπως λέει εδώ ο Πρωθυπουργός, δεν πήγε ο Ζελένσκι, γιατί έχει μαλώσει με τον πρόεδρο της Πολωνίας, επειδή ο Ζελένσκι βαφτίζει οδούς και όχι μόνο οδούς, και στρατιωτικά τάγματα από ναζιστές ήρωες του αυτού του, μάλλον του ουκρανικού λαού και του εαυτού του. Αντιδρούν οι Πολωνοί για τις σφαγές των Ουκρανών ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν τα πάνε καλά. Δεν πήγε ο ίδιος, έστειλε τη Σβιριντένκο, Γιούλια Σβιριντένκο είναι πρωθυπουργός, και λέει ότι θα έρθουν, λέει, τα χρήματα αυτά, θα μπουν στον προϋπολογισμό μας, έχουν ήδη μπει στον προϋπολογισμό μας, θα ενισχύσουν την άμυνά μας κτλ. Η προτεραιότητά μας είναι, λέει, μακροοικονομική σταθερότητα. Και ήδη τα έδωσε η Δεμονόεσα Φοντερνάτσενα, πήγε εκεί και τα χάρισε. Και έχουμε δώσει, λέει, παραπάνω από 200 δις μέχρι στιγμής, θα δώσουμε άλλα 90, μάλιστα. Και ήδη, λέει, θα μπουν στις επόμενες μέρες, θα μπουν και συνολικά 60 δις για να πάνε στην παραγωγή των drone. Να σας πω ότι από αυτά τα 90 δις καταστροφή εδώ, ναι, πάνε, όπως είπαμε, τα 3,2, όπου από τα 3,2 τα 70 εκατομμύρια είναι δικά μας χρήματα. 70 εκατομμύρια ευρώ πάνε στις τσέπες του Ζελένσκι για να τα κάνει, δεν ξέρω ποιος ξέρει τι. Λοιπόν, αυτό έγινε στο συνέδριο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, ξαναλέω, τις προηγούμενες μέρες. Θα δοθούν 3,2 και άλλα 5 είναι η δεύτερη δόση που θα πάει στα drone, άρα σύνολο 8. Θυμίζω ότι, επαναλαμβάνω, ότι ο Ζελένσκι δεν πήγε, έδωσε το όνομα των ναζί ηρώων του σε ένα τάγμα το οποίο έχουν, και αντιδρούν οι Πολωνοί για τις σφαγές στο Βολίν, τη γενοκτονία του 43-45, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί δολοφονήθηκαν από τους ναζιστές της Ουκρανίας, οι οποίοι, ξαναλέω, υμνούνται και κυριαρχούν, διοικούν αυτή τη στιγμή στο Κίεβο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αρνήθηκε να πάει ο Ζελένσκι εκεί, επειδή του ξύλωσαν τον είχαν βραβεύσει οι Ουκρανοί, οι Πολωνοί, ο προηγούμενος πρόεδρος της Πολωνίας. Τώρα ο νυν πρόεδρος, το ξύλι του, πήρε πίσω το βραβείο, το ανώτερη τιμή της Πολωνίας, το πήρε πίσω. Ξεφτυλίστηκε ο Ζελένσκι, ήθελε να ξεφτυλίσει τον πρόεδρο της Πολωνίας, του Ναυρότσκι, και του στείλε πίσω το βραβείο με ταχυδρομείο. Τέλος πάντων, δεν πήγε καν. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, παρόλο που είναι ζήτουλας, να καταλάβετε τι κάθαρμα είναι, δεν πήγε. Αντί για να ρίξει τα μούτα του στο πάτωμα για να πάρει τα 90 δις και να ταπεινωθεί, δεν πειράζει, για να τα πάρει τα λεφτά για η χώρα του, δεν πήγε και έστειλε την πρωθυπουργίνα, τη Γιούλια, τη σύνοδό του, για να μην πάει ο ίδιος, για να μην ρίξει τα μούτρα του. Δηλαδή και ζήτουλας και έχει και τουπέ, φανταστείτε. Φανταστείτε πόσο έχει εξαγοράσει προσωπικά πολιτικούς, τον Γκούλη πιθανότητα, προσπάθησε τον Φίτσο και άλλους σίγουρα, για να μπορεί να έχει αυτό το τουπέ και να λέει δεν θα έρθω, και να κρατάει και η φάκη κατά των Πολωνών, οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του, ουσιαστικά τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του. Μιλάμε για ένα κάθαρμα το οποίο αναφύδει στον κόρφο της Ευρώπης. Αυτό είναι ο Ζελένσκι και αυτό είναι το καθεστώς του Κιέβου. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, γράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Θα σας δω αύριο στο αγγλικό κανάλι, στο αγγλόφωνο, μην ξεχάσετε. Λίγες μέρες μείναν, στηρίξτε το αγγλόφωνο κανάλι και να καταφέρουμε πάρα πολλές ιδέες για νέα σχέδια στο μέλλον, άμεσα. Σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους και όλους. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
Βάζω εδώ ο υπουργός εξωτερικών της Εσθονίας, της χώρας της Κάλας, το άλλο, η άλλη γη, το άλλο ξώανο, ο Μάργκους Τσάχνα, είπε ότι είμαστε τεθειμένοι, λέει, να δεχόμαστε τις παραβιάσεις από τα ουκρανικά ντρόουν, αρκεί να πονάει η Ρωσία. Ακούστε δήλωση. Ανδρίκελα, ακούστε εδώ, πραγματικός χώρος. Δηλαδή, σαν αυτό που έγινε στην Λευκάδα σε εμάς, δέχονται, λέει, να κινδυνεύουμε από ντρόουν ουκρανικά, καμικάζι κτλ. Στις υποδομές μας, αρκεί να υπάρχουν πλήγματα κατά των Ρώσων. Δεν είμαστε, λέει, χαρούμενοι, αλλά δεν πρόκειται να πούμε στην Ουκρανία να το σταματήσει. Ακούστε εδώ, ποδοπατημένοι, ξεφτυλισμένοι, ταπεινωμένοι υπουργοί, πολιτικοί, ανθρωπάρια, αυτοί κυβερνούν σαν το δένδια, σαν το ραγιά, σαν τον κούλι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
4: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
3: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
4: Γιατί μας αφορά.
3: Εμά.
4: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
3: Όχι.
4: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Σεξι Λόντρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Τα άγρια ζώα της Ελλάδας είναι μοναδικά. Μας έχουν ανάγκη γιατί κινδυνεύουν. Από τις πυρκαγιές, τη λαθροθυρία, το παράνομο εμπόριο, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τα αλλιευτικά εργαλεία, τα δηλητήρια, τους ανεύθυνους πολίτες. Η άγρια ζωή έχει υποστεί πολλά. Είναι καιρός να αφήσουμε τη μητέρα φύση να ξεκουραστεί. Ας ενημερωθούμε και ας βοηθήσουμε όλοι να κλείσουν οι πληγές. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής μας αφορά όλους. Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την άγρια ζωή της Ελλάδας και να βοηθήσουμε άγρια ζώα που έχουν τραυματιστεί ή πολλούνται λαθρέα. Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. www.naxoswildlifeprotection.com.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Μετά από 40 και πλέον χρόνια, μπροστά στα μάτια μας αναγεννιέται η παλιά θρηλυκή σοβιετική αεροναυπηγική στη Ρωσία. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε το αεροδρόμιο Ζουκόφσκι στην περιφέρεια της Μόσχας για να δει τα πρωτότυπα τριών νέων αεροσκαφών με 100% ρωσικά ανταλλακτικά. Αεροσκάφη μέσων αποστάσεων τα οποία μέχρι το 2030 θα αποτελέσουν σοβαρό ανταγωνισμό για τις δυτικές ανάλογες εταιρείες και τα διεθνή κονσόρτσιουμ. Η Ρωσία γίνεται πλέον η τέταρτη χώρα στον κόσμο που μπορεί να εξασφαλίσει ολόκληρο τον παραγωγικό κύκλο κατασκευής υπερσύγχρονων κινητήρων και η μοναδική που κατασκευάζει αεροσκάφη μόνη της χωρίς καμία πλέον διεθνή συμμετοχή. Αυτό κατάφεραν οι κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας. Έβγαλαν ξανά τη χώρα αυτή στα επίπεδα απόλυτης κλειστής παραγωγής αεροσκαφών για την πολιτική αεροπορία βέβαια, επαναφέροντας για τις δυτικές εταιρείες τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού. Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2030 ο στόλος αεροσκαφών στην πολιτική αεροπορία της Ρωσίας θα αποτελείται κατά 50% από τα νέα ρωσικά αεροσκάφη. Ταυτόχρονα ήδη γίνεται δουλειά για εξαγωγές. Ας πρόσεχαν λοιπόν όσοι είχαν εμπνευστεί αυτές τις κυρώσεις. Και εκείνοι που τρώνε τα νύχια τους, θα έλεγα, κυρίως στην Ευρώπη και παρά τη σωρία συσκέψεων και τις εμμονές στις αντιρωσικές τους διακηρύξεις, βλέπουν ότι η επόμενη μέρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πλέον εδώ. Το σκληρό απαγορευτικό ροκ στον έλεγχο και στη διαστρέβλωση των ειδήσεων που βγαίνουν από τα πεδία των μαχών γίνεται βαθμιδόν διάτρητο. Η δεινή πραγματικότητα αρχίζει να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έφθασε από το Κίεβο πρόταση για διακοπή των χτυπημάτων στα ενδότερα των δύο χωρών αντίστοιχα. Μπα! Εκείνοι που διαδίδουν ότι στρίμωξαν τη Ρωσία, εκείνοι που πουλάνε στις δυτικές συσκέψεις, φωτογραφίες και βίντεο με υλικό από τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει στα ρωσικά ενδότερα και αν οι σύμμαχοι συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, τότε ο Πούτιν καταραίει. Αυτοί λοιπόν βγαίνουν τώρα με πρόταση κατάπαυσης του πυρός. Γιατί? Μα είναι απλό. Διότι δεν μπορούν πλέον να κρύψουν το σπασμένο κέρατο της κατσίκας. Ακούστε τον Πούτιν. Τα απαντητικά μας πλήγματα, λέει, έχουν τεράστιες καταστροφικές συνέπειες για το καθεστώς του Κιέβου. Αυτός είναι και ο λόγος στη διαμόρφωση της πρότασης να περιοριστούν οι επιχειρήσεις μόνο σε 4 περιφέρειες οι οποίες όμως με βάση το ρωσικό σύνταγμα αλλά και τα δημοψηφίσματα που είδαμε ότι έγιναν το Σεπτέμβριο του 2022 αποτελούν πλέον τμήματα της ρωσικής επικράτειας. Μα η Ρωσία επιχειρεί, θα θυμίσω εγώ, και σε άλλες περιφέρειες ως λογική συνέπεια της αποτροπής και του εκμηδενισμού των κινδύνων βομβαρδισμών στην περιφέρειά της. Περιφέρειες όπως του Χαρκόβου, του Σούμι, του Τζερνίγκουφ, του Ντνιπροπετρόφ, της Οδυσσού, του Νικολάεφ και της σύνδεσης με το θύλακα της Υπερδνηστερίας. Σε όλες αυτές τις περιφέρειες επιχειρεί ο ρωσικός στρατός. Ο Ζελένσκι όμως, προφανώς με τη συνδρομή των Αγγλογαλλογερμανών, αυτό που έχω ξαναπεί, ε3 το λένε, μια τρόικα, ε, δηλαδή δεν είναι ακριβώς ευρωπαϊκή, διότι η Αγγλία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η τρόικα, ρίχνει την πρόταση περιορισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων και προφανώς μεσοπρόθεσμης αναγνώρισης του δικαιώματος της Ρωσίας πάνω σε αυτές τις τέσσερις περιφέρειες, του Ντανιέτσκ, του Λουγκάνσκ, του Ζαπαρόζιο και της Χερσόνας. Όπως βλέπετε, πουθενά δεν γίνεται κανένας, μα κανένας λόγος για την ρωσική περιοχή της Κριμαίας από το 2014. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι μία έμεση αλλά σαφής αναγνώριση πιθανής κατάρρευσης του ουκρανικού μετόπου συνολικά, τότε τι είναι? Και βέβαια η πρεμούρα που εκφράζουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι που επιχειρούν πάση θυσία να κρατήσουν τον απόλυτο έλεγχο της περιφέρειας της Οδυσσού, δηλαδή τον έλεγχο των υπολοιμάτων της Ουκρανίας που βγαίνει στη Μαύρη Θάλασσα, τότε τι είναι? Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου έφερε επιλεγμένα μαζικά πλήγματα στο σύστημα διασύνδεσης, κίνησης, παραγωγής και φύλαξης και των επισκευών του στρατιωτικού υλικού, μας τα είπε αυτά ο κύριος Μπαλζόης την περασμένη εβδομάδα, από τον Ουκρανικό Βορρά, στην πόλη Κονοτόπ, στην πόλη Τροστιανιέτς, στην περιφέρεια του Σούμι, και το ανάλογο της περιοχής Βαλνιάνσκ και Παυλαντάρ στο Ντνιπροπετρόφσκ και στο Χάρκοβο. Εκεί όμως που έγινε παρανάλωμα πυρός από πλήγματα ήταν τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού, όπως είναι το Ιλιτσόφσκ, το Τσάκοφσκ και το Νικολάεφ. Κάποιες από τις σημαντικές βάσεις απολύτου ελέγχου των Εγγλέζων με την ύπαρξη, συναρμολόγηση και επιτελική δράση θαλασσίων μη επανδρομένων. Και βέβαια δεκάδες δυτικούς εκπαιδευτές και χειριστές που βρισκόταν εκεί. Τι έχουν απογίνει όλοι αυτοί μετά τον ανελαίητο ρωσικό βομβαρδισμό δεν είναι γνωστό. Καλό θα ήταν να ενημερώσουν τις κοινωνίες τους. Οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι και οι άλλοι που βρισκόταν εκεί. Θαλάσσια drones όπως αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ή το ανάλογο που εξεράγει πρόσφατα στα τουρκικά παράλια κοντά στην Τραπεζούντα, αυτά είναι όλα πράγματα τα οποία γινότανε και συναρμολογούνταν εκεί, σε αυτά τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας που βρίσκονται, επαναλαμβάνω, κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των Εγγλέζων. Ο χορός λοιπόν της ομοβροντίας των μη επανδρομένων που παίρνει κατά δεκάδες χιλιάδες και εκτοξεύει κατά εκατοντάδες μέσα σε 24 ώρες βάση το καθεστώς του Κιέβου στις περιφέρειες της Ρωσίας, μπορεί να δίνεται ως εικόνες στον υπερθετικό βαθμό στα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο η συνολική εικόνα από τον πόλεμο είναι αντιστρόφως ανάλογη. Οι σύμμαχοι του Κιέβου στα λόγια και στους όρκους πίστης υπέρ αυτού πλειοδοτούν, αλλά όλο και περισσότερο αδυνατούν να εκπληρώσουν όχι μόνο όσα ζητά το αδιφάγο τέρας των Ουκρανών μαφιόζων, αλλά και όσα από καιρό οι ίδιοι υποσχέθηκαν και μάλιστα τα έχουν εγκρίνει. Διότι αν μη τι άλλο, οι σύμμαχοι έχουν την πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης μέσα στην Ουκρανία. Απλά δεν την αφήνουν να φανεί στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, κοινωνίες οι οποίες πληρώνουν και το μάρμαρο. Και εδώ επιτροχάτε να ρίξουμε μία ματιά στα στοιχεία που δίνει το Ουκρανικό Υπουργείο Οικονομικών. Προσέξτε το. Το κρατικό χρέος της Ουκρανίας από το 2022 υπερδιπλασιάστηκε από 97,96 δις ανήλθε στα 208,97 δις στοιχεία του Ουκρανικού Υπουργείου Οικονομικών. Και να σκεφτεί κανείς πως η απότομη αυτή αύξηση του χρέους έρχεται αν και σε ένα μεγάλο μέρος από αυτό που παίρνει από την δυτική βοήθεια, η βοήθεια αυτή είναι δωρεάν. Δεν είναι δάνεια που πρέπει να επιστρέψει, όχι ότι θα επιστρέψει τα άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδηλωμένα δωρεάν. Δηλαδή θα μου πείτε, πληρώνει η Ουρσούλα και ο Μέρτς. Καταλαβαίνετε πίσω από αυτούς. Πληρώνουν τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Και ο Ζελένσκι τρέχει από φόρουμ σε φόρουμ και ανακοινώνει πως η χώρα του ευελπιστεί ότι θα πάρει επιπλέον από τους δυτικούς συμμάχους όχι λιγότερα από 255 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. Δίνει προοπτικές δηλαδή ότι θα υπάρχει μέχρι τότε η στρατιωτική επιχείρηση. Όσο μακάβριο και αν ακούγεται αυτό, θα εξακολουθούν, λέω εγώ, να υπάρχουν Ουκρανοί να σκοτώνονται για του συμμάχου το ψωμί. Και τα ποσά αυτά είναι πέρα από τα 380 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι, δεν λέμε για τα πολλαπλάσια αμερικανικά δισεκατομμύρια, και είναι πέρα από τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εγκριθεί εδώ και 8-9 μήνες για το δίχρονο 2026-2027. Σας έχω πει από εδώ, από την ιδεοχώρα, για τη στροφή εκτός των άλλων των χωρών εκείνων που απαρτίζουν τη Βίσεγκραντ, δηλαδή της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Τσεχίας και τώρα της Πολωνίας. Ναι, της Πολωνίας. Αυτή την οποία ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε αποκαλέσει ως ίαινα της Ευρώπης. Αυτή λοιπόν η Πολωνία, αν μη τι άλλο πέρα από την αρρωστημένη ρωσοφοβία της ηγεστίας της, έχει μυαλό, πρέπει να το παραδεχτούμε. Για πρώτη φορά στα χρονικά της τετραετίας που πέρασε, έγινε στο Γκντάνσκ της Πολωνίας ένα από τα πολλαπλά φόρουμ υποστήριξης της Ουκρανίας. Η είδηση ποια είναι, όχι τι είπαν εκεί, γιατί αυτά επαναλαμβάνουν κάθε φορά, αλλά έγινε χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι. Τον έχουν σκυλοβαρεθεί πλέον και οι ίδιοι. Στα λόγια λοιπόν στηρίζουν την Ουκρανία, δηλαδή υπερασπίζονται τη δική τους καταστροφική ως τώρα πολιτική έναντι της Ρωσίας, αλλά βρισκόμενοι σε βαθύ αδιέξοδο δεν τολμούν ακόμα να αλλάξουν ρότα. Λοιπόν, το πολωνικό εκδοτικό Μίσλ Πόλσκα σε κεντρικό άρθρο του αναφωνεί: η Πολωνία χρειάζεται να προσεγγίσει πλέον τη Ρωσία για να αντιμετωπίσει, προσέξτε, την επερχόμενη αντιπαράθεσή της με την Ουκρανία. Δηλαδή μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου οι σχέσεις έχουν περάσει σε τέτοια ένταση που οι Πολωνοί φοβούνται πως μετά την ολοκληρωτική ήττα από τους Ρώσους τα υπολείμματα των εθνικιστικών ομάδων και των ληστοσημωριών του Κιέβου θα στραφούν στο πιο κοντινό, υποδεέστερο όπως θεωρούν αντίπαλο σε σχέση με τη Ρωσία πάντα, όπως είναι η Πολωνία. Πόσο δε που αυτή αντιδρά στην εθνικιστική έξαψη των σύγχρονων οπαδών του Μπαντέρα, του Σουχέβιτς και του Μέλνικ. Έρχονται και θα δούμε πολλά και πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Το λέω και το ξαναλέω τον τελευταίο μήνα παράλληλα με τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα. Κρατάτε σε εγρήγορση τη σκέψη σας και την ενημέρωσή σας γύρω από τα θέματα που εξελίσσονται από τη μια και την άλλη πλευρά του Δνηπέρου. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και δεν είναι υπέρ της καθεστικιείας στη Δύση τάξης, όσο και αν επιδιώκει ακόμα και μέχρι τώρα και μανιακά να το κρύβει. Δεν κρύβεται.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν. παράθυρο στην κοινωνία.
8: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε με τον Πυθαγόρα και τους Πυθαγορείους και συγκεκριμένα με το τι γινόταν μέσα στη σχολή με όλη την επιφύλαξη που μπορούμε να έχουμε σχετικά με τις πληροφορίες που παίρνουμε για το ζήτημα αυτό από Διογέννη Λαέρτιο, Πορφύριο και Ιάμβλυχο. Έχουμε λοιπόν τους μαθητές που ήθελαν να εισέλθουν μέσα στην αδελφότητα. Καταρχήν δεν γινόταν δεκτοί όλοι, παρά γινόταν μία επιλογή. Με μεγάλη προσοχή επέλεγαν ποιοι θα φοιτούσαν στο αρχικό βεβαίως στάδιο της αδελφότητας. Θα μου πείτε και τι τους εξέταζαν. Καταρχήν εξέταζαν το πώς κινούντο, το πώς συζητούσαν. Δηλαδή αν έβλεπαν κάποιον πολύ νευρικό, πολύ έτσι ατίθασο, δεν τον έκαναν δεκτό. Προσπαθούσαν να διαβλέψουν το χαρακτήρα του μέσα από τη συζήτηση και επιπλέον την καταγωγή του, δηλαδή εάν είχε μία παιδεία ικανή που θα τον έκανε ικανό να παρακολουθήσει τα ανωτέρου επιπέδου μαθήματα της αδελφότητας. Και βεβαίως τις διανοητικές του ικανότητες εξέταζαν, εάν το μυαλό του ήταν αρκετά κοφτερό για να μπορέσει να, αν ήταν οξύνους δηλαδή ο μαθητής, ο υποψήφιος μαθητής, για να μπορέσει να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Και κυρίως τη διάθεσή τους για γνώση, εγκράτεια, πραότητα και πειθαρχία. Έπρεπε να είναι διατεθειμένοι οι μαθητές να πειθαρχούν απόλυτα στους κανόνες που θα τους επέβαλαν. Θεωρούσαν λοιπόν οι Πυθαγόροι απαραίτητες προϋποθέσεις της σωστής παιδείας, τις επίπονες ασκήσεις, την πειθαρχία και την αυστηρότητα. Λέει συγκεκριμένα ο Ιάμβλυχος, πρέπει τα αγόρια και τα κορίτσια με κόπους και γυμνάσια και υπομονή μεγάλη να ανατρέφονται. Δίνουν τους παιδας και τα σπαρθένους εν πόνιστε και γυμνασίες και καρτερίες τες προσικούσες τρέφιν. Τρέφιν δηλαδή ανατρέφιν, παιδεύειν. Και με να είναι φιλόπονοι, να μην διστάζουν, να μην αρνούνται, να κοπιάσουν, να είναι εργατικοί δηλαδή, και να υποστηρίζουν τον σόφρονα βίο. Όσοι γίνονταν δεκτοί λοιπόν από αυτή την πρώτη συζήτηση, συνέντευξη θα το λέγαμε σήμερα, γινόταν λοιπόν οι εξωτερικοί μαθητές της αδελφότητας, οι οποίοι υποβάλλονταν σε μία δοκιμαστική περίοδο άσκησης, εχεμήθειας και παρακολούθησης της προκαταρκτικής διδασκαλίας που διαρκούσε από 2 έως 5 χρόνια ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή. Οι πιο ευφύης περνούσαν πιο γρήγορα στο δεύτερο στάδιο. Αυτοί εκαλούνται ακουσματικοί ή ακουστικοί, γιατί μόνο άκουαν, δεν είχαν δικαίωμα ούτε να ρωτήσουν, ούτε να συζητήσουν, ούτε φυσικά να καταγράψουν κάτι. Άκουαν λοιπόν από κοινού τα βασικά μόνο δόγματα, τις κεφαλαιώδεις υποθήκες όπως λεγόταν, ήταν ομάκοοι, ομού άκουαν. Τις κεφαλαιώδεις λοιπόν υποθήκες της πυθαγόρειας διδασκαλίας, χωρίς να μπορούν να διευκρινίσουν ή να σχολιάσουν όσα είχαν ακούσει, γιατί για να είναι σε θέση κάποιος να σχολιάσει ή να συζητήσει ή ακόμα και να ερωτήσει κάτι, κατά τους Πυθαγορείς έπρεπε πρώτα να έχει κάποιες γνώσεις βασικές. Επίσης δεν μπορούσαν να δουν το δάσκαλο, προφανώς για λόγους ασφαλείας, μιλούσε πίσω από ένα παραπέτασμα. Αυτή ήταν μια δοκιμαστική περίοδος όπου από την οποία δεν εξέρχονταν όλοι μαθητές, δηλαδή δεν μπορούσαν όλοι να πάνε στο δεύτερο στάδιο, είτε γιατί κάποιοι δεν εκρήθηκαν ικανοί από τους δασκάλους τους, είτε θα πείτε και πώς τους εξέταζαν για να δουν αν ήταν ικανοί ή όχι, δεν έχουμε πληροφορίες περί αυτού, ίσως να γινόταν κάποια συζήτηση στο τέλος του κύκλου. Όμως πολλοί αποχωρούσαν και από μόνοι τους, βλέποντας τη δυσκολία της πυθαγόριας παιδείας και την αυστηρότητα και κυρίως την πειθαρχία, την πολύ αυστηρή πειθαρχία που επικρατούσε, δεν ήθελαν να ακολουθήσουν παραπέρα και αποχωρούσαν. Άρα μειωνόταν ο αριθμός αναγκαστικά και εισέρχονται στην ανώτερη βαθμίδα λιγότεροι, οι λεγόμενοι εσωτερικοί μαθητές πλέον, οι οποίοι ονομάζονταν μαθηματικοί ή πυθαγόροι. Μαθηματικοί από το μαθαίνω, μάθημα. Το μάθημα έχει γενικότερη έννοια, μαθηματικός μάλλον, η έννοια του μαθηματικού ή των μαθηματικών έχει ευρύτερη έννοια στους πυθαγορείους και στην αρχαιότητα γενικά από ό,τι σήμερα. Δεν σήμαινε μόνο τα αριθμητική γεωμετρία, αλλά και ό,τι μάθαιναν οι νέοι. Αυτοί παρακολουθούσαν πλέον την επιστημονική διδασκαλία ή το μάθημα που ήταν δοσμένο με κάθε δυνατή ακρίβεια, είτε από τον Πυθαγόρα είτε από τους συνεργάτες του, και παράλληλα καλλιεργούσαν πολλούς και ποικίλους επιστημονικούς τομείς ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Αν ο Πυθαγόρας ήταν μια εξαιρετική φυσιογνωμία που μπορούσε συγχρόνως να καλλιεργεί όλες τις επιστήμες, οι μαθητές βεβαίως δεν είχαν αυτή την ικανότητα και διάλεγαν τι τους τέριαζε περισσότερο ανάμεσα στις επιστήμες που θα δούμε στη συνέχεια. Εδιαιρούνται λοιπόν σε πολλές επιμέρους ομάδες, κάθε μία από τις οποίες εκτελούσε ένα συγκεκριμένο έργο ανάλογα με την κλίση των μελών της. Έτσι είχαμε την ομάδα εκείνη που ερευνούσε τα ζητήματα της αριθμητικής, της γεωμετρίας, της μουσικής, της αστρονομίας, της φυσικής και της ιατρικής. Είχαμε μία άλλη ομάδα που ασχολείται με φιλοσοφικά ή θρησκευτικά θέματα. Συγκεκριμένα εκείνοι που ασχολούνται με θρησκευτικά θέματα ονομάζονταν σεβαστικοί, μελετούσαν τη θεολογία και ήταν αφιερωμένοι σε θρησκευτικά καθήκοντα. Υπήρχαν αυτοί που πάλι ενδιαφέρονταν για τη φυσική, ονομάζονταν το φυσική όπως και σήμερα και βεβαίως ασχολούνται με τους νόμους της φύσης, και υπήρχαν και οι θεωρητικοί που ασχολούνται με τη θεωρητική σκέψη. Στη θεωρητική σκέψη υπαγόταν η αριθμητική, η γεωμετρία, η μουσική, η αστρονομία, η φιλοσοφία, αυτά που είπαμε πριν, όλα αυτά μαζί, παρότι σήμερα η αριθμητική και η γεωμετρία θεωρούνται πρακτικά μαθήματα, τότε θεωρούνται θεωρητικά. Επίσης, οι διάφορες επιστήμες θεωρούνται από τους Πυθαγορείους συγγενείς μεταξύ τους, ιδιαιτέρως όμως η γεωμετρία, η αριθμητική, η αστρονομία και η μουσική. Πράγματι, η μουσική βασίζεται σε αριθμητικές σχέσεις και η αστρονομία επίσης, και αυτά τα τέσσερα ονομάζονταν αδελφά μαθήματα. Μας το λέει ο Αρχίτας αυτό, ο Πυθαγόριος. Και μάλιστα σε γνήσιο απόσπασμα στο Β1. Όλες αυτές οι ομάδες που ασχολούνται με τις διάφορες επιστήμες ήταν ιεραρχικά διατεταγμένες γύρω

εκτός του δασκάλου, όλοι οι άλλοι ήταν ίσοι μεταξύ τους. Για τον Πυθαγόρα έτρεφαν τέτοιο σεβασμό, ώστε όταν ήθελαν να αναφερθούν σε αυτόν, δεν τολμούσαν ούτε το όνομά του να αναφέρουν, αλλά χρησιμοποιούσαν την περίφημη φράση «Το είπε αυτός, τελείωσε, αυτός έφα». Και μάλιστα πίστευαν ότι και μετά το θάνατό του, το πνεύμα του όχι μόνο ήταν παρόν ανάμεσά τους, αλλά και χάρη στο παρόν πνεύμα του Πυθαγόρα, έκαναν και αυτοί τις διάφορες ανακαλύψεις τους. Η απόλυτη πίστη τους στην αυθεντία του αρχηγέτη τους, ό,τι έλεγε εκείνος δεν το συζητούσαν, όλα τα άλλα τα συζητούσαν βεβαίως μεταξύ τους και η κάθε άποψη υπόκειτο σε έλεγχο από τους υπολείπους. Ό,τι λεγόταν βεβαίως από αυτόν ήταν δεκτό χωρίς καμία συζήτηση. Η απόλυτη λοιπόν πίστη τους στην αυθεντία του αρχηγέτη τους και στην αλήθεια της διδασκαλίας τους, στη διδασκαλία του ερχόταν σε κάποια αντίθεση με το ενδιαφέρον τους για την αυστηρή επιστημονική έρευνα, η οποία θέλει όλα τα θέματα και όλες τις απόψεις να τις θέσει σε έλεγχο. Υπάρχει μια περίεργη αντίφαση ως προς αυτό, η οποία καθιέρωσε στη σχολή τους ένα παράξενο είδος γνώσης που ευρίσκεται ανάμεσα στο θρησκευτικό μυστικισμό, δηλαδή την πίστη στην αυθεντία του δασκάλου, και τη βασισμένη σε αποδείξεις επιστημονική έρευνα. Ως προς τα μαθηματικά, οι αποδείξεις είναι κάτι το αναγκαίο. Εκτός τώρα από τον Πυθαγόρα, προς τον οποίο έτρεφαν αυτόν τον εκπληκτικό σεβασμό και θαυμασμό, όπως είπαμε, όλοι οι Πυθαγόροι όχι μόνο ήταν ισότιμοι μεταξύ τους, αλλά συνδέονταν με βαθιά αισθήματα φιλίας, που διαρκούσε σε όλη τους τη ζωή και ξεκινούσε από την πεποίθηση ότι τα πάντα είναι συγγενικά μεταξύ τους. Όχι μόνο οι άνθρωποι, βεβαίως οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, είναι αδελφοί, αλλά και ο άνθρωπος με όλα τα άλλα όντα του πλανήτη πρέπει να έχει αρμονικές και φιλικές σχέσεις, γιατί όλα προέρχονται από τον ίδιο προπάτορα. Ποιος ήταν αυτός? Η αιώνια θεϊκή μονάδα. Αφού όλοι τα πάντα προέρχονται από την αιώνια θεϊκή μονάδα, είναι ο πατέρας ας πούμε όλων, άρα όλα τα όντα είναι αδελφά μεταξύ τους. Συνδέονται λοιπόν με δεσμούς όλα τα όντα συγγένειας, φιλίας, αγάπης, ομόνοιας, δικαιοσύνης και αρμονίας. Η αρμονία κυριαρχεί βεβαίως, έχει να κάνει και με την φιλία, τη φιλική διάθεση, αλλά και με τα μαθηματικά και με τη μουσική φυσικά. Γι' αυτό και ονόμασαν το σύμπαν κόσμο, δηλαδή κάτι που είναι ωραία διακοσμημένο, δηλαδή βάσει μουσικών και αριθμητικών αναλογιών. Και έτσι έχουμε από τον Πλάτωνα στο Γοργία ένα κείμενο πολύ ωραίο, για τους Πυθαγορείους πάντα, «Και ουρανών και γην, έχουμε τα αντιθετικά ζεύγη πάντα και εδώ, και θεούς και ανθρώπους, την κοινωνία συνέχεια και φιλία». Ανάμεσα στον ουρανό, καλά ουρανός είναι μια αυταπάτη, αλλά παρόλα αυτά και σήμερα το λέμε, ο ουρανός σήμερα είναι γαλανός λέμε. «Και τον ουρανό και τη γη, και τους θεούς και τους ανθρώπους, τα πάντα τα συνδέει μία φιλία, δηλαδή μία διάθεση αγάπης και συμμετοχής και κοσμιότητα». Το λέμε και σήμερα, διαγωγή κοσμιοτάτη, κόσμιος, δηλαδή καλή συμπεριφορά, ήρεμη συμπεριφορά και σοφροσύνη και δικαιότητα. Δηλαδή ο ένας να μην αδικεί τον άλλο, φυσικά τους φίλους δεν θέλουμε ποτέ να τους αδικούμε, όπως θα πει αργότερα και ο Αριστοτέλης. «Και το όλον τούτο διατάφτα κόσμων καλούσιν». Έχουμε πάρα πολλά ρητά που ξεκίνησαν από τους Πυθαγορείους σχετικά με τη φιλία, και τα οποία βεβαίως ισχύουν στις μέρες μας, τα λέμε και σήμερα ακόμη, αλλά τα υιοθέτησε ανεπιφύλακτα και ο Αριστοτέλης. Θα δούμε όταν ο Αριστοτέλης ομιλεί περί της φιλίας, χρησιμοποιεί τα ίδια αυτά αποφθέγματα των Πυθαγορείων. Κάποια από αυτά, ας πούμε, κοινά τα των φίλων. Δηλαδή, οι φίλοι έχουν κοινά όλα τους τα υπάρχοντα, ειδικά εκείνοι που ζούσαν σε κοινόβιο μαζί. Ό,τι έχουμε πρέπει να το μοιραζόμαστε με τους φίλους μας. Η φιλότης είναι ισότης. Δεν μπορεί να είμαστε φίλοι με κάποιον και να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε πολύ ανώτεροι του ή ότι εκείνος είναι πολύ ανώτερος από εμάς. Ο φίλος είναι ο άλλος μας εαυτός. Τους φίλους πρέπει να τους σεβόμαστε σαν θεούς. Τους φίλους ως περ τους θεούς σέβεστε. Και έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιας φιλίας, όπως το περίφημο του Δάμωνα και του Φιντία, όπου θέλοντας να εκδιώξουν από την αρχή τον τύραν των Συρακουσίων τον Διονύσιο, συνωμότησαν αντίον του, συνελήφθη

0: ο ένας εκ των δύο, ο Δάμων, συνελήφθη όμως και καταδικάστηκε σε θάνατο. Επειδή όμως ήθελε να τακτοποιήσει κάποιες οικογενειακές του υποθέσεις, εζήτησε από τον τύρανο να του δώσει μια ελευθερία κινήσεων για λίγες ημέρες και για να το επιτύχει αυτό, του λέει στη θέση μου θα έρθει ο φίλος μου ο Φιντίας. Και αν δεν επιστρέψω εγώ, να θανατωθεί εκείνος στη θέση μου. Περίεργος ο τύρανος, αν ήταν δυνατόν ποτέ ένας άλλος να πάρει τη θέση του καταδικασμένου σε θάνατο, ο οποίος κιόλας θα έφευγε από τη φυλακή. Δεν το πίστευε όμως, έδωσε την άδεια για να δει τι θα γινόταν και πράγματι ήρθε ο Φιντίας, πήρε τη θέση του Δάμωνα και την ορισμένη μέρα επέστρεψε ο πρώτος για να εκτελεστεί. Και τότε τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε ο τύρανος, ώστε χάρισε και στους δύο τη ζωή. Και έχουμε και άλλες ιστορίες, ας πούμε ότι ακόμη και μετά το θάνατο, δηλαδή ίσχυε η φιλία, ένας ταξιδιώτης Πυθαγόριος αρρώστησε σοβαρά, έμενε σε ένα πανδοχείο και ο πανδοχεύς του έφερε ένα γιατρό, αλλά δεν μπόρεσε να τον σώσει, πέθανε, αλλά πριν πεθάνει είπε στον ξενοδόχο να αναρτήσει στη θύρα του πανδοχείου του το τριπλό αστεροειδές τρίγωνο που ήταν το σύμβολό τους, και ότι θα πληρωθεί για τα έξοδα που έκανε γι' αυτόν. Και πραγματικά αργότερα, αφού είχε πεθάνει πια αυτός, πέρασε ένας άλλος Πυθαγόριος, βλέποντας το σύμβολο, ρώτησε τι συμβαίνει, του εξήγησε και τον επλήρωσε. Θεώρησε δηλαδή, όπως εμείς πληρώνουμε τα χρέη των γονιών μας μετά το θάνατό τους, θεώρησε ότι ήταν υποχρεωμένος να αναλάβει τα χρέη, χωρίς καν να τον γνωρίζει, του Πυθαγόριου άγνωστου φίλου του. Όμως οι Πυθαγόροι θεωρούσαν ότι αυτή τη φιλική διάθεση πρέπει να την επιδεικνύουμε και προς όλα τα ζωντανά πλάσματα. Μάλιστα, όπως είπα και στην αρχή, πίστευαν ότι ο Πυθαγόρας ασκούσε ακόμα και στα θηρία και στα αρπακτικά πτηνά μεγάλη επιρροή, ακριβώς όπως και ο Ορφέας, και μπορούσε και να επικοινωνεί με αυτά. Προσέξτε τι ωραία κείμενα. Από τον Ιάμβλυχο. Ταύτην την οικείωση. Οικείωση είναι ο δικός μας, ο κοντινός μας άνθρωπος. Όμως και προς όλα τα όντα πρέπει να νιώθουμε οικείοι. Ταύτην λοιπόν την οικείωση ενθύνε βουλόμενος ο Πυθαγόρας, θέλοντας λοιπόν όλοι οι άνθρωποι να νιώθουν οικείοι προς όλα τα όντα, τους έλεγε ότι τα ζώα είναι ομογενή προς αυτούς, δηλαδή του ιδίου γένους, ομογενείς. Συγγενείς θα λέγαμε σήμερα, αφού έχουν τον ίδιο πατέρα. Και προς τα ομογενή λοιπόν ζώα αυτούς συνέστησε, παραγγέλων οικεία νομίζει είναι αυτούς ταύτα και φύλλα. Να θεωρούν όλα τα ζώα, ζώο ήταν κάθε ζωντανό πλάσμα, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, να τα θεωρούν αγαπητά, να τα θεωρούν συγγενικά με αυτούς, ως μήτε αδικήν μηδέν αυτών, μήτε φωνεύειν, μήτε εστίν. Και έτσι, προσέξτε, χρησιμοποιεί όρους για τα ζώα που χρησιμοποιούμε για τους ανθρώπους, να μην τα αδικούμε, δηλαδή να μην τα κτυπούμε, να μην τα κακοποιούμε και πολύ περισσότερο να μην τα φωνεύουμε και κατά συνέπεια ούτε να τρώγουμε το κρέας τους. Οι περισσότερες Πυθαγόρειες κοινότητες απήχαν από βρώση κρέατος, όχι όλες όμως, αυτό είναι ένα αμφισβητούμενο θέμα, διότι από τον αυτόν στοιχείων ημίν υφέστηκεν, γιατί αποτελούμαστε από τα ίδια στοιχεία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Οι αριθμοί. Μέσα στον, θα δούμε στη συνέχεια, πίστευε ότι όλα τα όντα μέσα στον οργανισμό τους εμπεριέχουν αριθμούς. Και επίσης, άλλο κείμενο πάλι από τον Ιάμβλυχο, και το εμψύχον απέχεστε νομοθέτησε, δηλαδή να μην θίγουν οποιοδήποτε όν έχει ζωή, να μην του κάνουν κακό. Εφιζόμενοι γάρ μισάτε στεφώνων ζώων ως άνομων, έτσι ώστε να συνηθίσουν οι οπαδοί του να θεωρούν μυαρό το φόνο των ζώων και άνομο. Πάλι κείμενο νομικού περιεχομένου για ανθρώπους. Αδικήν είπε πιο πάνω και εδώ πέρα τώρα άνομο το να τα σκοτώνεις. Πολύ μάλλον αθεμητότερον το άνθρωπον ηγούμενον κτίνιν. Βεβαίως πολύ περισσότερο άδικο είναι να σκοτώνεις ανθρώπους και γι' αυτό ουκέτι επολέμουν και γι' αυτό δεν ήθελαν να πολεμούν. Φόνον δε χορηγέτης ο πόλεμος, γιατί ο πόλεμος βεβαίως δημιουργεί φόνους. Και άλλο πάλι από τον Ιάμβλυχο, συγγενική δι των ζώων μετοχή. Η ζωή των ζώων είναι συγγενής με τη δική μας ζωή, τα ζώα είναι συγγενής με εμάς, γιατί πάλι αποτελούμαστε από τα ίδια στοιχεία. Άρα όλοι οι Πυθαγόροι φίλοι μεταξύ τους, σαν να ανήκαν στην ίδια μεγάλη οικογένεια. Γι' αυτό επέλεξαν τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Έχουμε επίσης ένα κείμενο πάλι από τον Ιάμβλυχο, «Εν τη σύνθεση το ίδιον πάνε εξορίσας ο Πυθαγόρας». Ως προς τον τρόπο της ζωής, ο Πυθαγόρας έδιωξε, απομάκρυνε κάθε τι που είχε να κάνει δικό, με την έννοια του δικού μου. Όλα ήταν κοινά. Συνέτρωγαν, κοιμούνται πολύ μαζί, συζητούσαν για τα επιστημονικά τους θέματα πολύ μαζί. Κοινόβι με όλη τη σημασία του όρου. Ό,τι λοιπόν είχε να κάνει με το ίδιο, το δικό μου, το εξόρισε, το έδιωξε. Το δε κοινόν αυξήσας μέχρι των εσχάτων κτημάτων. Την κοινότητα δηλαδή των πραγμάτων, την είχαν καθιερώσει στα πάντα. Κοινά γαρ πάση πάντα. Και ταυτά είναι. Για όλους τους Πυθαγορείους, οτιδήποτε κατήχε ένας, μπορούσαν να το κατέχουν και όλοι οι άλλοι. Ίδιον δε ουδής ουδέν εκέκτητο. Και κανένας δεν μπορούσε να πει ότι αυτό είναι δικό μου, μόνο δικό μου και δεν ανήκει και στους υπολείπους. Παράλληλα με την κοινοκτημοσύνη με των αγαθών, είχαν επίσης υιοθετήσει και ένα ασκητικό τρόπο διαβίωσης που διεπόταν από αυστηρούς κανονισμούς που διαρκούσαν για όλη τους τη ζωή. Ήταν ο λεγόμενος Πυθαγόριος βίος. Αυτοί οι κανόνες ρύθμιζαν με κάθε λεπτομέρεια τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και αποσκοπούσαν, όπως είπαμε και στην αρχή, στην πνευματική και ηθική τους τελείωση και κυρίως στην ομοίωσή τους με το Θεό, την αυτογνωσία, τον αυτοέλεγχο, την πειθαρχία και την κάθαρση της ψυχής τους. Όσοι ανήκαν στην αδελφότητα ντύνονταν με ένα λευκό μάλινο ένδυμα, τρέφονταν κυρίως με ψωμί, μέλι, φρούτα και χορταρικά και εκτελούσαν ποικίλα θρησκευτικά καθήκοντα. Ενίστευαν, απήχαν από υλικές απολαύσεις και θεωρούσαν ως βασικές αρετές την εγκράτεια, τη σοφροσύνη, το σεβασμό προς τους άλλους, κυρίως προς τους γονείς. Και βεβαίως είχαν ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Ξυπνούσαν με την ανατολή του ηλίου. Θα μου πείτε πού τα ξέρουμε αυτά. Τις θεωρίες βεβαίως τις κρατούσαν μυστικές, αλλά τους έβλεπαν οι υπόλοιποι πώς ζούσαν. Αυτό είναι πιο εύκολα διαπιστούμενο από το τι πίστευαν. Ξυπνούσαν λοιπόν πρωί-πρωί. Μετά από μια σύντομη προσευχή έκαναν ένα περίπατο με σκοπό την αυτοσυγκέντρωση. Ήταν η στιγμή να σκεφτούν τι έπραξαν την προηγούμενη μέρα, τι παρέλειψαν να πράξουν και τι έπρεπε στο μέλλον, στην επόμενη δηλαδή ημέρα, σε επόμενες ώρες, να κάνουν. Κατόπιν επιδίδονταν σε θρησκευτικά άσματα και τελετές καθαρμού. Είναι αυτοί που έλεγαν εξάλλου ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Άρα και επίσης ότι να μην αναβάλεις για την επομένη, ότι έχεις να κάνεις σήμερα. Μετά από όλα αυτά ακολουθούσε το πρώτο λιτό γεύμα της ημέρας. Φανταστείτε εμάς σήμερα που άμα δεν πιούμε τον καφέ μας μόλις σηκωθούμε δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αυτοί προς τη μέση της ημέρας πια έπαιρναν το πρώτο λιτό γεύμα και κατόπιν αφοσιώνονταν στην έρευνα και τη μελέτη. Μέχρι το βράδυ πήγαινε αυτό, όπου έκαναν ένα ακόμη περίπατο, αυτή φορά όχι κατά μόνας αλλά με τη συνοδεία ενός φίλου για να συζητήσουν τα πορίσματά τους. Λούγοντο και μετήχαν στο κοινό δείπνο συσίτιο, που συνήθως συν έτρωγαν. Συσίτιο σημαίνει έτρωγαν από κοινού. Περιλάβανε 10 συνδετημόνες, όπως θα δούμε το 10 θεωρείται ο ιερός αριθμός, και κατά τη διάρκεια του οποίου δείπνου εγίνονται σπονδές και ανάγνωση ποιητικών κειμένων από τους νεότερους μαθητές. Και πριν κοιμηθούν έκαναν έναν απολογισμό όλων όσων είχαν πράξει κατά τη διάρκεια της ημέρας ρωτώντας τον εαυτό τους. Πού έσφαλα, τι έπραξα, τι παρέλειψα να κάνω, ποι παρέβην, τι δέρεξα, τι μηδέον ουκ ετελέστη. Έτσι οδηγούντος στην αυτογνωσία και στον αυτοέλεγχο. Με τον οποίο άρχισαν και τελείωναν την ημέρα τους. Τώρα, όσον αφορά την επιστημονική έρευνα, ήταν και αυτή κοινή υπόθεση για εκείνους. Όλα από κοινού, ακόμα και η έρευνα βέβαια. Κατά συνέπεια, οι θεωρίες που διατύπωναν θεωρούν το αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας και σε κανένα δεν επιτρεπόταν να ανακοινώσει τις ανακαλύψεις του ως ατομικό του επίτευγμα. Έστω ότι κάποιος μετά από την κοινή έρευνα είχε προχωρήσει μόνος του λίγο πιο μπροστά και είχε ανακαλύψει κάτι καινούριο. Δεν επιτρεπόταν ως δικό του επίτευγμα να το αναφέρει. Και μας λέει πάλι ο Ιάμβλυχος, «Μη δε μίαν περιποιήστε δόξαν ιδίαν από των ευρισκομένων». Από τα πορίσματα της επιστήμης τους δεν επιτρεπόταν καμιά δόξα, γιατί θα τους έδινε και έπαση η δόξα, και βέβαια αυτό ήταν ενάντια στην ταπεινοφροσύνη που έπρεπε να έχουν. Καμία δόξα λοιπόν δεν έπρεπε να αποκτήσουν, ή μηπού τη σπάνιον, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις. Πάνι γαρδίτινε εισήν ολίγοι, όν ήδη γνωρίζετε υπομνήματα, γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί λίγοι με το ονομαστικά που έχουν αφήσει υπομνήματα, είπαμε αρχής γενομένης από τον Φιλόλαο, ο οποίος τον 5ο αιώνα, όπως θα δούμε, σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να αρχίσουν να κοινοποιούν τις θεωρίες τους και αν όχι με κάθε λεπτομέρεια, στις γενικές γραμμές. Υπόμνημα σήμαινε περίληψη, θα λέγαμε, σκιαγράφηση των βασικών σημείων της θεωρίας, πόσο ο δάσκαλος έχει τα βασικά σημεία και τα αναπτύσσει μετά στο μάθημα. Αυτά ήταν τα υπόμνημα, δεν ήταν μια πλήρης ολοκληρωμένη θεωρία. Ήταν λοιπόν τα βασικά σημεία. Αυτά πίστευε ότι έπρεπε να κοινοποιηθούν για να μην κινδυνέψουν πάλι να καταδιωχθούν από τους πολίτες που δυσπιστούσαν τι κάνουν επιτέλους αυτοί οι Πυθαγόροι. Κυρίως διατύπωσαν μαθηματικές θεωρίες, πολλές από τις οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα, όπως είναι το δεκαδικό σύστημα και το Πυθαγόριο θεώρημα. Αλλά παράλληλα διατύπωσαν και θεωρίες φιλοσοφικές, αστρονομικές, μουσικές, φυσικές, πολιτικές και ηθικές. Κάποιοι ερευνητές λένε ότι η μεγάλη διαφορά των Πυθαγορείων σε σχέση με τους Αιγυπτίους, παραδείγματος χάρη, δηλαδή με τους λαούς της Ανατολής, είναι ότι η επιστήμη των αριθμών δεν είχε σχέση στους Πυθαγορείους με την εφαρμογή της στην πράξη, δηλαδή ήταν θεωρία, να λύσουν ας πούμε ένα πρόβλημα θεωρητικά, όχι να το εφαρμόσουν στην πράξη, ενώ οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνοι κυρίως λογιστικούς υπολογισμούς κάναν με τα μαθηματικά ή κτίζαν ας πούμε περισπούδα στα κτίρια, ξέρω, πυραμίδες, ναούς και τα λοιπά, με βάση φυσικά τα μαθηματικά όλα αυτά. Όχι όμως, δεν ερευνούσαν χάρη της θεωρίας. Αυτό λένε σπουδαίοι μελετητές, όπως ο Ράσελ, ας πούμε, ο Μπάρνετ και άλλοι. Αλλά δεν φαίνεται να ευσταθεί απολύτως, δεδομένου ότι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, υπήρχαν Πυθαγόροι που ήταν αρχιτέκτονες, υπήρχαν άλλοι οι οποίοι είχαν κατασκευάσει διάφορες μηχανικές εργαλεία και άλλα πράγματα βάσει βεβαίως των μαθηματικών θεωριών. Και επίσης δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι λαοί με τόσο προηγμένο πολιτισμό όπως οι Αιγύπτιοι ή οι Βαβυλώνοι δεν ασχολήθηκαν καθόλου με τη θεωρία. Παρότι αυτό θεωρεί τη βασική διαφορά των ερευνών των Πυθαγορείων σε σχέση με τις έρευνες των λαών της Ανατολής, θεωρώ ότι δεν δικαιολογείται απόλυτα από τα πράγματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πολύ σπουδαία μαθήματα, εκτός της αριθμητικής, ήταν η μουσική και η αστρονομία, όπως είπαμε, και η φιλοσοφία, η οποία ερευνούσε πολλά θέματα, όπως η αρχή και η εξέλιξη του κόσμου, η φύση της ανθρώπινης ψυχής, ο ορθός τρόπος ζωής, η αναζήτηση της ευδαιμονίας. Αυτά τα βρίσκουμε στον Πορφύριο και στον Ιάβλυχο. Αλλά βέβαια η αριθμητική και η γεωμετρία ήταν πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βάσει των αριθμών εξηγούσαν την αρχή του κόσμου. Τι ήταν τώρα οι αριθμοί για τους Πυθαγορείους? Οι αριθμοί ήταν η αρχή και η εσωτερική ουσία όλων των πραγμάτων. Ακριβώς όπως το νερό για τον θαλή ή ο αέρας για τον αναξημένη. Οι αριθμοί αποτελούσαν σύμβολα, που βεβαίως είναι μια νοητική κατασκευή, που προέρχεται από το μυαλό του ανθρώπου, δεν είναι ένα υλικό στοιχείο του κόσμου. Σύμβολα λοιπόν που απεικονίζονταν με στιγμές, δηλαδή με τελείες. Και σχημάτιζαν γεωμετρικά σχήματα. Δηλαδή αριθμητική και γεωμετρία ήταν συνενωμένες στο σύστημα των Πυθαγορείων. Το 1, ας πούμε, συγκεκριμένα παριστανόταν με μία τελεία. Το 2 με δύο τελείες, δηλαδή με την ευθεία γραμμή ουσιαστικά. Το 3 με το τρίγωνο. Το 4 με το τετράγωνο, δηλαδή δύο τελείες πάνω και δύο κάτω, σε ευθεία γραμμή, έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα τετράγωνο και ούτω καθεξής. Όμως, πέρα από τα μαθηματικά σύμβολα, οι αριθμοί συμβόλιζαν ηθικές ιδιότητες ή αφηρημένες έννοιες. Δηλαδή είχαν και μεταφυσική σημασία, κάτι βέβαια που δεν συμβαίνει σήμερα με τους αριθμούς. Η μονάδα για τους Πυθαγορείους δεν ήταν αριθμός, αλλά η αρχή όλων των αριθμών και συμβόλιζε είτε την αιώνια θεϊκή αρχή από την οποία προέρχονται όλα τα όντα, είτε την πρωταρχική ενότητα όλων των όντων, η οποία διασπάστηκε κάποια στιγμή και προέκυψε ο ποικίλος και άπειρος κόσμος. Το 2 Ο κάθε αριθμός έχει πολλές σημασίες. Τώρα, εγώ θα σας πω τις πιο σημαντικές για τον κάθε αριθμό, βέβαια. Το 2 συμβόλιζε το άπειρο. Δεδομένου ότι παριστανόταν με 2 τελείες, δηλαδή με μία ευθεία γραμμή, αλλά η ευθεία γραμμή δεν έχει πέρας, δεν τελειώνει κάπου, επεκτείνεται επάπειρον. Το 3 πάλι σήμαινε το πέρας, γιατί απεικονιζόταν με ένα τρίγωνο, 2 στιγμές στη βάση και στην κορυφή μία, άρα κάτι που είχε πέρατα. Το 4 συμβόλιζε τη δικαιοσύνη, γιατί παριστανόταν με ένα τετράγωνο, δηλαδή οι 4 στιγμές διατεταγμένες έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα τετράγωνο, όπου έχει όλες τις πλευρές ίσες και η δικαιοσύνη θεωρεί το ισότης, όπως θα μας πει αργότερα και ο Αριστοτέλης, από τους Πυθαγορείους πάντοτε. Το 5 συμβόλιζε το σύμπαν, γιατί είναι, πάλι με ένα τρίγωνο απεικονιζόταν. Το 5 λοιπόν ήταν το 2, δηλαδή το 3, δηλαδή το πέρας, που κυριάρχησε πάνω στο άπειρο, πάνω στο 2. 3 και 2, 5, δηλαδή η αρχή του πέρατος που έθεσε σε αρμονία και πολύ ωραία διακόσμηση και διάταξη το αρχικά άπειρο και χαώδες σύμπαν. Αλλά ο τελειότερος αριθμός ήταν για αυτούς το 10, δηλαδή το άθροισμα των πρώτων 4 ακεραίων αριθμών και η βάση του δεκαδικού συστήματος. Προσέξτε πώς παρίσταναν το 10. 4 και 3 και 2 και 1. 4 και 3, 7. Οι 4 πρώτοι ακέραιοι αριθμοί είναι το 1, το 2, το 3 και το 4. Λοιπόν, 4 στη βάση, 4 στιγμές. Από πάνω από τις 4, 3, 4 και 3, 7. Από πάνω από τις 3, 2 και 2, 9. Και από πάνω μία στιγμή, 1. Αυτές λοιπόν οι στιγμές, 1, 2 από κάτω, 3 από κάτω και 4 από κάτω, ήταν έτσι διατεταγμένες ώστε να σχηματίζουν ένα ισοσκελές τρίγωνο. Επίσης, αυτές οι στιγμές ήταν οι 4 πρώτοι, λοιπόν, το άθροισμα των 4 πρώτων ακεραίων αριθμών που μας κάνει το 10. Επίσης, οι σειρές αυτές ήταν 4, γιατί 4 στιγμές από κάτω, μία σειρά. 3 στιγμές από πάνω, 2 σειρές. 2 σειρές από πάνω, 3 σειρές και από το 1, 4. Και επίσης, σε κάθε πλευρά του τριγώνου έχουμε 4 στιγμές, εφόσον είναι και ισοσκελές. Συνεπώς το 4 επικρατεί, γι' αυτό λεγόταν αυτό το σχήμα τετρακτής της δεκάδος. Και θεωρείτο η ιερή πηγή της αιώνιας φύσης και η βάση της αρμονίας. Το τελειότερο από τα σχήματα ήταν ο κύκλος, σύμφωνα με αυτούς, γιατί όλα τα ουράνια σώματα είναι σφαιρικά, δηλαδή η σφαίρα, και επίσης γιατί όλα τα σημεία της επιφάνειας του κύκλου απέχουν εξίσου από το κέντρο του, δηλαδή η έννοια της ισότητας σε όλο της το μεγαλείο. Και επίσης γιατί η αρχή και το τέλος συμπίπτουν στον κύκλο, δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο σχήμα για να σχηματιστεί ένας κύκλος. Ξεκινάμε από ένα σημείο, αλλά πρέπει στο ίδιο σημείο να καταλήξουμε. Αρχή και πέρας συμπίπτουν. Και όχι μόνο στους Πυθαγορείους, από όλους τους αρχαίους θεωρείται το τέλειο σχήμα. Και βεβαίως εμείς έχουμε κρατήσει το δεκαδικό σύστημα από όλες αυτές τις θεωρίες και το Πυθαγόριο θεώρημα. Τώρα, τι σημαίνει η Πυθαγόρια διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία αρχή και εσωτερική ουσία όλων των πραγμάτων είναι οι αριθμοί. Μας λέει συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης, είναι αρκετά μεγάλο το κείμενο, αλλά θα σας πω τα πολύ βασικά. Οι καλούμενοι Πυθαγόροι των μαθημάτων αψάμενοι πρώτοι, αφού άρχισαν λοιπόν να διδάσκουν τα μαθήματα και εντραφέντες εν αυτής και αφού ασχολήθηκαν πολύ με αυτά τα μαθήματα, τα στού των αρχάς, των όντων αρχάς, οήθησαν είναι πάντων. Οι αρχές των αριθμών πίστεψαν ότι είναι και αρχές όλων των πραγμάτων. Επί δε τούτων οι αριθμοί φύση πρώτη. Εκφύσεως είναι πρώτη από όλα τα όντα. Ό,τι συμβαίνει εκφύσεως, βεβαίως δεν είναι εκφύσεως, είναι διανοητική κατασκευή του ανθρώπου. Ό,τι συμβαίνει εκφύσεως για τους αρχαίους είναι κάτι που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Είναι ανάγκη αναπόδραστη που θα υπακούσουμε σε αυτήν. Και μας λέει ότι κάποιοι αριθμοί αναπαριστούσαν τη γη, συμβόλιζαν τη γη, άλλοι το πυρ, άλλοι το νερό. Το μέντιον δι των αριθμών πάθος δικαιοσύνη, άλλοι συμβόλιζαν τη δικαιοσύνη, είδαμε το 4. Άλλοι την ψυχή, άλλοι το νου και ούτω καθεξής. Τώρα, τι σημαίνει ότι οι αριθμοί είναι αρχή των πραγμάτων? Ο Αριστοτέλης δίνει τρεις διαφορετικές ερμηνείες γι' αυτό, δηλαδή ότι οι Πυθαγόροι τις έδιναν. Η πρώτη είναι ότι τα πράγματα ισοδυναμούν με τους αριθμούς. Δηλαδή, οι αριθμοί δεν είναι χωρισμένοι από τα όντα, αλλά βρίσκονται μέσα σε αυτά, εφόσον όλα τα φυσικά πλάσματα αποτελούνται από ένα σύνολο στοιχείων που συνδυάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με ορισμένες μαθηματικές αναλογίες. Παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος. Όταν μιλάμε για τον άνθρωπο και θέλουμε να τον περιγράψουμε, θα μιλήσουμε με αριθμούς. Ο άνθρωπος είναι ένα δίπουν, έχει δύο πόδια, δύο χέρια, ένα κεφάλι και κάποια εσωτερικά όργανα, πάλι με αριθμούς. Μία καρδιά, δύο νεφρούς και ούτω καθεξής. Άρα, και το ίδιο και για τα άλλα όντα. Κάθε όν λοιπόν εμπεριέχει μέσα του, κατά τους Πυθαγορείους φυσικά, τους αριθμούς. Αλλά και ως προς το σχήμα. Ας πούμε, η κεφαλή του ανθρώπου ομοιάζει με κύκλο, με σφαίρα, το τέλειο σχήμα. Χέρια, πόδια ομοιάζουν με ευθείες γραμμές. Μα βάλεις ένα μικρό παιδί να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο, θα δώσει δύο ευθείες για τα χέρια, δύο για τα πόδια. Και ούτω καθεξής. Το ίδιο και για τα υπόλοιπα όντα. Το δεύτερο, που πρέπει να είναι μάλλον προσθήκη του Αριστοτέλη, ο οποίος είχε φοιτήσει και στην Ακαδημία του Πλάτωνος και παρότι διέφερε σε πολλά από τον δάσκαλό του, είχε διαφορετικές απόψεις, όμως είχε επηρεαστεί κιόλας από αυτόν σε άλλα. Εδώ είναι λοιπόν καθαρή η επιρροή πλατωνική αυτή. Λέει ο Αριστοτέλης, κατά τους Πυθαγορείους, τα πράγματα αποτελούν μιμήσεις ή αναπαραστάσεις των αριθμών. Τελείως διαφορετική ερμηνεία από την προηγούμενη. Δεν βρίσκονται μέσα στα όντα οι αριθμοί, αλλά είναι, οι αριθμοί είναι έξω από τα όντα και όλα τα όντα είναι από μιμήσεις των αριθμών. Δηλαδή βρίσκονται σε κάποια νοητή σφαίρα και όλα τα λειτουργούν ως πρότυπα, όπως οι πλατωνικές ιδέες, και τα όντα όλα τους μιμούνται. Η τρίτη ομοιάζει με την πρώτη, η τρίτη ερμηνεία, ότι τα στοιχεία των αριθμών συνιστούν και τα στοιχεία των όντων, δηλαδή των πραγμάτων. Δηλαδή, αντί να πούμε ότι μέσα στα όντα βρίσκονται οι αριθμοί, λέμε ότι μέσα στα στοιχεία που αποτελούν τα όντα, εν υπάρχουν τα στοιχεία των αριθμών. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία των αριθμών, τα πρωταρχικά του συστατικά, είναι είτε το άρτιο και το περιττό, αφού όλοι οι αριθμοί είναι είτε άρτιοι είτε περιττοί, είτε η μονάδα από την οποία προέρχονται όλοι οι άλλοι αριθμοί. Άρα, αντί να πούμε ότι τα πράγματα ισοδυναμούν με αριθμούς, λέμε ότι τα στοιχεία των αριθμών συνιστούν και τα στοιχεία των πραγμάτων. Από όλες αυτές τις ερμηνείες, η πρώτη είναι η πιο πιθανή ότι ανήκε στους Πυθαγόρους. Οι άλλες, μάλλον, ήταν προσθήκες του Αριστοτέλη. Επίσης, οι Πυθαγόροι ανακάλυψαν ότι η αριθμητική έχει πολύ στενή σχέση με τη μουσική. Όσοι ασχολείστε με τη μουσική, το ξέρετε αυτό πολύ καλά, ακόμα και σήμερα βέβαια. Παρατήρησαν δηλαδή ότι τα βασικά διαστήματα της μουσικής μπορούν να παρασταθούν με μαθηματικές αναλογίες και μάλιστα με τις μαθηματικές αναλογίες των τεσσάρων πρώτων ακεραίων αριθμών. 1 προς 2, 3 προς 2, 4 προς 3. Δεν έχουν τα 3 τέταρτα ας πούμε, που έχουμε εμείς στο βάλς, ας πούμε, αλλά έχουν αναλογίες αριθμητικές πάντως. Προχωρώντας περαιτέρω, διατύπωσαν την άποψη ότι όπως η αρμονική μουσική ήχη επιβλήθηκαν στο αρχικό χάος των ήχων, έτσι και η μαθηματική δομή του κόσμου έθεσε το μέτρο, την τάξη και τα όρια στο αρχικά χαώδες σύμπαν. Όπως σας είπα, 3 και 2, το πέρας, το 3, έθεσε όρια στο 2, το άπειρο, δημιουργώντας μια θαυμαστή αρμονία, η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή στις ρυθμικές κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, που πρέπει να παράγουν μια μουσική πολύ ωραιότερη από εκείνη των μουσικών οργάνων που κατασκευάζει ο άνθρωπος. Είναι η περίφημη αρμονία των ουρανίων σφαιρών. Βεβαίως, αυτό είναι επινόημα των Πυθαγορείων, δεν έχει καμία αντικειμενική ισχύ. Δείχνει όμως τη λογική που τους διέκρινε. Δηλαδή, είχαν παρατηρήσει οι Πυθαγόροι ότι για να έχουμε μία μουσική αρμονία, δύο πράγματα πρέπει να συμβαίνουν. Αφενός να υπάρχουν αριθμητικές αναλογίες και αφετέρου να κινείται το μουσικό όργανο. Δηλαδή, εάν έχουμε ένα πιάνο, για να παραχθεί η αρμονία πρέπει να κάποιος να πατήσει τα πλήκτρα, όχι όμως ας πούμε να βάλεις ένα παιδί ανίδεο από μουσική όλος διόλου, θα βγουν ήχοι μη αρμονική, ασφαλώς. Αλλά εάν ξέρει κάποιος μουσική και πατήσει τα πλήκτρα βάσει αριθμητικών αναλογιών, πρέπει να τα πατήσει, να κινηθούν, τότε θα έχουμε ως αποτέλεσμα την μουσική αρμονία. Αυτό είναι ένα δεδομένο της εμπειρίας, δεν το αμφισβητεί κανείς. Παρατήρησαν τώρα ότι όλα τα ουράνια σώματα κινούνται αφενός μεν κινούνται και αφετέρου κινούνται αρμονικά. Αρμονικά για αυτούς σήμαινε βάση αριθμητικών αναλογιών. Δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι είναι του ανθρώπου δημιούργημα οι αριθμητικές αναλογίες. Λέμε, ας πούμε, ότι έχουμε την κίνηση της γης γύρω από τον εαυτό της ή γύρω από τον ήλιο και έτσι έχουμε και τις έννοιες του χρόνου, δηλαδή τον ενιαυτό, το χρόνο που έχει 365 ημέρες, κάθε μέρα σημαίνει ανατολή, δύση του ήλιου κάποιες ώρες, πάντα μιλούμε με αριθμούς, αλλά αυτή είναι δημιούργημα της ανθρώπινης νόησης. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μέσα στα ουράνια σώματα. Αυτοί όμως πίστευαν ότι υπάρχουν. Κινούνται λοιπόν, κινούνται με βάση την αρμονία, δηλαδή αριθμητικές αναλογίες, άρα δεν μπορεί παρά να παράγουν μια τέλεια μουσική. Και πολύ τελειότερη από τα μουσικά όργανα που κατασκευάζει ο άνθρωπος, γιατί είναι θεϊκά δημιουργήματα. Άρα είναι η περίφημη αρμονία των ουρανίων σφαιρών. Και τότε θα έλεγε κανείς, γιατί εμείς δεν την ακούμε? Γιατί τα αισθητήρια όργανά μας, τα ότα μας εν προκειμένου, τα αυτιά μας, είναι ατελή και δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε. Ενώ ο Πυθαγόρας, ας πούμε, την είχε συλλάβει. Και έτσι έχουμε πάλι του Πορφυρίου ένα κείμενο που λέει ότι ο Πυθαγόρας της του παντός αρμονίας η Κροάτο, άκουγε λοιπόν την αρμονία την κοσμική, της καθολικής, συνείς της καθολικής των σφαιρών, αφού είχε, γιατί είχε συλλάβει την αρμονία των σφαιρών και των κατά αυτάς κινουμένων αστέρων αρμονίας και της αρμονίας που δημιουργείται από την κίνηση των αστέρων ή σημάς μη ακούν διας μικρότητα της φύσεως, που εμείς δεν μπορούμε να το ακούσουμε γιατί η φύση μας είναι ατελής. Τι προκύπτει από αυτό? Προκύπτει ότι στη διατύπωση των θεωριών τους υπησέρχεται το στοιχείο της υποκειμενικότητας, ασφαλώς, δηλαδή της πεποίθησης ότι πρέπει ο κόσμος να υπαχθεί στις θεωρίες τους όπως και αν έχει, δηλαδή θέλοντας και μη έπρεπε όλες οι κοσμολογικές τους θεωρίες να υπαχθούν μέσα στο σύστημά τους περί αριθμών, το οποίο βεβαίως δεν είναι αντικειμενικό, όμως δείχνει μία πολύ αυστηρή λογική διαδικασία στην προσπάθεια να δικαιολογήσουν και να εντάξουν τα πάντα μέσα στο σύστημά τους, το φιλοσοφικό ή το αριθμητικό. Θα έλεγα να δούμε μόνο τι σχέση έχουν με τα σημερινά δεδομένα οι θεωρίες τους και να αφήσουμε για την άλλη φορά τους σπουδαιότερους πυθαγορείους όπως ο Φιλόλος και ο Αλκμαίων ο Κροτονιάτης, των οποίων έχουμε πλέον και αποσπάσματα, γιατί θέλω να τα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια, καθώς και τις αντιλήψεις τους για την ψυχή και για τους θεούς. Τι σημασία έχουν για μας σήμερα οι θεωρίες, οι αριθμητικές ή άλλες των Πυθαγορείων? Θα δούμε ότι εάν πάμε σε ένα εργαστήριο σύγχρονου αστροφυσικού, ότι η σύγχρονη επιστημονική περιγραφή κάθε φαινομένου του φυσικού κόσμου παίρνει τη μορφή μαθηματικών εξισώσεων. Δηλαδή και σήμερα περίπου παρόμοια πράγματα κάνουν οι επιστήμονες. Ο Χάιζενμπερ συγκεκριμένα διακηρύσει ότι για να ταξινομήσουμε και να κατανοήσουμε τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου πρέπει να τα ταυτίσουμε με μαθηματικούς τύπους. Και ότι αν εισχωρήσουμε στις λεπτομέρειες των ατομικών συμβάντων θα διαπιστώσουμε ότι ο κόσμος μπορεί να απεικονιστεί με σαφείς μαθηματικές σχέσεις. Θα δούμε λοιπόν σε ένα εργαστήριο αστροφυσικού μόνο αριθμούς, εξισώσεις, σχήματα, γεωμετρικά. Επίσης πολύ σημαντική είναι η πεποίθησή τους ότι η αρμονία αποτελεί τον κεντρικό άξονα κάθε επιστημονικού πεδίου, κοσμολογίας, αστρονομίας, ψυχολογίας, ηθικής, πολιτικής, αλλά και ολόκληρου του σύμπαντος. Όπως μας λέει ο Διογέννης Ολέρπιος, πίστευαν ότι την αρετή είναι αρμονία, είναι. Η αρετή είναι μια αρμονία και η γη επίσης του σώματος. Γιατί δεν πρέπει να υπερισχύει, όπως θα δούμε, πίστευε ο Αλκμαίων ο Κροτονιάτης, ούτε το θερμό στοιχείο πέραν της ισορροπίας στο σώμα, ούτε το ψυχρό, γιατί αλλιώς θα αρρωστήσουμε. Αρμονία λοιπόν. Διότι καθ' αρμονία συναισθάνεται τα όλα. Έτσι. Λοιπόν, εκτός από το δεκαδικό σύστημα βέβαια και το πυθαγόριο θεώρημα, και επίσης σήμερα έχουμε υιοθετήσει ανεπιφύλακτα τις βαθμίδες στην εκπαίδευση και το διαχωρισμό τους κλάδους των επιστημών, πολλά πράγματα δηλαδή από αυτούς, το σεβασμό προς το δάσκαλο που καιρός είναι να επανέλθει γιατί τον έχουμε λίγο ξεχάσει, τη φιλία, βέβαια όχι τόσο απόλυτη και τόσο, με τόσο έντονο τρόπο, εφαρμοσμένη όπως στο κοινόβιο των Πυθαγορείων, αλλά πάντως υπάρχει και σήμερα και είναι ένα από τα αγαθά της ζωής μας που εκτιμούμε όλοι ιδιαίτερα. Πολλά πράγματα λοιπόν έχουμε πάρει, έχουμε διδαχθεί και έχουμε υιοθετήσει από τους Πυθαγορείους, έστω και αν δεν το γνωρίζουμε ότι είναι από αυτούς, και στην παιδεία και στη μουσική και στην κοσμολογία και βεβαίως στις ανθρώπινες και προς τα άλλο σύμπαν, προς τα ζώα, τα φιλοζωικά ας πούμε, κινήματα δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις πεποιθήσεις των Πυθαγορείων. Πολλά μας εδίδαξαν και θα πρέπει να συμπορευτούμε με αυτές τις αντιλήψεις οι οποίες μας αφορούν άμεσα για να ζήσουμε σε ένα πιο όμορφο κόσμο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ας γίνουν οδηγοί μας. Σας ευχαριστώ. Και θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με συγκεκριμένους πλέον Πυθαγορείους και με συγκεκριμένα γνήσια αποσπάσματα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
5: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
7: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης είναι καλεσμένος σήμερα για μία γεωπολιτική ανάλυση αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς και τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Καλησπέρα σας κύριε Καζάκη, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
10: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
9: Να είστε καλά, όποτε σας καλούμε είστε πάντοτε εδώ και είναι κάτι που μας τιμάει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι θα με ενδιαφέρον και σήμερα θα ακούσουμε την άποψή σας. Δεν ξέρω αν βλέπετε ότι υπάρχει κάτι αισιόδοξο, αν υπάρχει στο θέμα της Μέσης Ανατολής ή είναι τόσο μαύρα τα πράγματα αναφορικά με την επόμενη μέρα όπως παρουσιάζονται και από αρκετούς άλλους αναλυτές.
10: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα Μέσης Ανατολής, είναι θέμα παγκόσμιας κυριαρχίας. Δηλαδή το παιχνίδι που παίζεται στη Μέση Ανατολή είναι ένα από τα μεγάλα μέτωπα που έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή για την παγκόσμια κυριαρχία, τουλάχιστον όπως την κατανοούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή το παιχνίδι παίζεται για το ποιος θα είναι το αφεντικό του κόσμου. Και αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι μια περιφερειακή σύγκρουση. Δεν είναι μια σύγκρουση η οποία αφορά το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Λίβανο κτλ. Είναι ένα παιχνίδι για την παγκόσμια κυριαρχία και έχει άμεσες συνέπειες και ως προς την Ρωσία και το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ως προς την Κίνα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει προσπαθήσει όλο το προηγούμενο διάστημα να διαφοροποιηθεί από το μοντέλο παγκόσμιας κυριαρχίας που έχει επιβάλει η Δύση από την εποχή της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή από την εποχή που η παγκοσμιοποίηση έγινε, πώς να το πούμε, ένα μόντους operandi και μόντους vivendi για όλους, για όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό κιόλας δεν υποχωρεί. Δηλαδή, προσέξτε, θα μπορούσε κάλλιστα ο Τραμπ, οι ΗΠΑ δηλαδή, δεν είναι θέμα προσωπικό του Τραμπ, όσο και αν βάζει τη σφραγίδα του βεβαίως σε εξελίξεις, θα μπορούσε να υποχωρήσει, να κάνει μια εκεχηρία όπως το ονομάζει, που στην ουσία είναι μια ανάπαυλα πολέμου, και να ξαναδεί το όλο ζήτημα. Όχι, επιμένει. Γιατί επιμένει? Γιατί τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πρώτη και κύρια μια παγκόσμια αναδιάταξη που γίνεται στον ενεργειακό τομέα και στον οποίο πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν το πρώτο και κύριο λόγο, και δεν αφορά μόνο τον ενεργειακό τομέα, αφορά πρώτα και κύρια τις παγκόσμιες αγορές. Δείτε τη Δευτέρα έγινε μια διόρθωση στις παγκόσμιες κεφαλαγορές, κυρίως στο δίκτυο Nasdaq, με 4-4,5% πτώση, και αμέσως μετά έγινε ο χαμός με το Ισραήλ να ανταλλάσσει πυρά με το Ιράν. Και σαν να μην έφτανε το Ιράν, το Ισραήλ με το Ιράν, έφτασε μετά να χτυπάει και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο όνομα της κατάρριψης ενός ελικοπτέρου, το οποίο παρανόμως πέταγε στον εναέριο χώρο του Ιράν.
9: Για το Απάτσι που λέγανε το ελικόπτερο.
10: Για το Απάτσι, ναι. Το οποίο πετούσε για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, όπως είναι γνωστό, και ήταν στο εναέριο χώρο, στον επιχειρησιακά εναέριο χώρο του Ιράν. Ναι. Τι θα κάναμε εμείς? Λάθος ερώτημα. Βεβαίως, ναι. Σε εμπόλεμη κατάσταση είναι οι χώρες. Δηλαδή, μην βλέπετε μόνο η Ελλάδα σφυρίζει αδιάφορες παραβιάσεις που γίνονται και στα κάζους μπέλη που δέχεται.
9: Τα οποία είναι πολλά και κατά καιρούς.
10: Δεν το συζητάμε. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια όξυνση καινούρια.
9: Τώρα εννοείται με το νέο νόμο που φέρνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά.
10: Όχι μόνο αυτό. Έχει κηρύξει ναυτικές ασκήσεις καθ' όλη τη γαλάζια πατρίδα από τον Εύξηνο Πόντο μέχρι την Κύπρο. Στα διεθνή ύδατα και όχι μόνο, στα διεκδικούμενα ύδατα του Αιγαίου διεξάγονται ασκήσεις από το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας κατάληψης ελληνικών νησιών. Λοιπόν, και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και η ελληνική πολεμική αεροπορία βρίσκονται αλλού. Δεν ξέρω που βρίσκονται, τι κάνουν, ποια είναι η αποστολή τους. Πάντως δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Το μόνο που γίνεται είναι δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση. Και να σκεφτούμε ότι όλα αυτά γίνονται σε προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου με σαφήνεια έχει τεθεί το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας στην ημερήσια διάταξη του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, η Ελλάδα πώς πάει εκεί? Τίποτα. Με δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση.
9: Ναι.
10: Δεν έχει βάλει, δεν βάζει το κάζους μπέλι, δεν βάζει το ζήτημα της κατοχής της Κύπρου. Έτσι. Λοιπόν, δεν βάζει τίποτα απολύτως. Η Τουρκία βάζει, έχει τον πρωτεύοντα ρόλο, ενδεχομένως να ενισχυθεί και με τυχόν επίσκεψη, αν υλοποιηθεί, του Τραμπ στην Άγκυρα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Επομένως, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά μια δύναμη η οποία μάλιστα μας καταγγέλει ότι παίζουμε το ρόλο του Ισραήλ και απειλούμε άμεσα ζωτικά συμφέροντα και στρατιωτικά την Τουρκία και θα πρέπει να μηνθεί.
9: Η Ελλάδα δεν βάζει τέτοιο θέμα, κύριε Καζάκη, επειδή δεν θέλει να βάλει, έτσι.
10: Βεβαίως.
9: Ή τέτοιες εντολές παίρνει προφανώς, έτσι, για να μην κρυβόμαστε.
10: Βεβαίως, είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης. Ναι. Το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας έχει μόνο έναν τρόπο αντιμετώπισης των πολεμικών προκλήσεων. Το ξεπούλημα. Λαού λαού. Δεν θέλει να πάμε σε κρίση, Γιατί στην κρίση δεν ξέρεις πώς θα σκεφτεί ο Έλληνας. Έτσι.
9: Ο πατριώτης Έλληνας, έτσι, αυτό.
10: Μπορεί να ξυπνήσει ο πατριωτισμός του που σήμερα βρίσκεται σε βαθύ λίθαργο.
9: Να.
10: Λοιπόν, και δεν θέλουν λοιπόν κρίση. Επομένως, τι κάνουνε, δίνουνε, πώς θα το πούμε, κομμάτι όλο το Αιγαίο, όλο τον επιχειρησιακό χώρο του Αιγαίου και όχι μόνο. Αυτό κάνουν. Όταν ανέχεσαι πολεμικές ασκήσεις με σενάρια κατάληψης δικού σου εδάφους στα δικά σου νερά, το όλο θέμα είναι, πώς να το πούμε, δημιουργείς κανόνες χρησικτησίας για τα εδάφη σου, για την εδαφική σου επικράτεια. Αυτό ο μέσος Έλληνας δεν το καταλαβαίνει. Με καταλαβαίνετε, δεν το ζει άμεσα.
9: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι.
10: Λοιπόν, αλλά αυτό γίνεται. Αποδεχόμαστε παράνομες ναύτεξ εναντίον της ναυσιπλοείας, και όχι μόνο της δικής μας, της διεθνούς ναυσιπλοείας στην περιοχή, για να μπορεί η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας να διεξάγει ασκήσεις κατάληψη ελληνικού εδάφους, ελληνικών εδαφών, με ζωντανά πυρά. Και αυτό το θεωρούμε casus belli, όπως το θεωρεί οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο με βάση τους κανόνες δικαίου, έτσι. Δεν λέω αυθαίρετα, με βάση το τι ισχύει, με βάση τους κανόνες δικαίου. Αλλά πώς είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε η πολιτική μας ηγεσία να σκέφτεται με κανόνες δικαίου όταν δεν υπερασπίστηκε ποτέ το διεθνές δίκαιο. Ποτέ. Ιδιαίτερα όταν αφορούσε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
9: Και φυσικά κανένας από τους συμμάχους δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για αυτό το κομμάτι. Όχι. Έτσι, δεν νομίζω ότι... Τώρα, ναι.
10: Έχουμε ταυτιστεί με δυνάμεις οι οποίες έχουν επιβάλει παγκόσμια τις αναμετρήσεις χωρίς κανόνες. Έχει ξεχαστεί το διεθνές δίκαιο, ακόμη και τυπικά, σαν αναφορά. Έχει ξεχαστεί και εμείς ταυτιζόμαστε μαζί τους, ιδιαίτερα το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Αυτό ενισχύει την επιθετικότητα της Τουρκίας. Είναι επιβεβαίωση της πολιτικής της Τουρκίας. Γιατί κάνει η Τουρκία τόσα χρόνια? Η Τουρκία έχει διεκδικήσεις εναντίον της Ελλάδος, παρά και ενάντια στους κανόνες διεθνούς δικαίου και τους κανόνες του δικαίου της θαλάσσης. Και εμείς τι κάνουμε? Βάζουμε πλάτες σε αυτούς που καταργούν το διεθνές δίκαιο. Είναι δυνατόν μετά να σηκώσουμε φωνή ή ξέρω εγώ να πούμε κάτι, τι να πούμε? Γι' αυτό κιόλας και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά και ολόκληρο το πολιτικό προσωπικό. Είδατε κανέναν στη Βουλή να το θέτει σαν ζήτημα? Κανέναν. Γιατί?
9: Ενώ θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολύ.
10: Το νούμερο ένα ζήτημα.
9: Ναι.
10: Το νούμερο ένα ζήτημα.
9: Βέβαια. Και προφανώς έρχονται χειρότερα, νομίζω. Δηλαδή, μιας που το συζητάμε τώρα αυτό, έχουμε φύγει από τη Μέση Ανατολή, θα επανέλθουμε, αλλά προφανώς εδώ θα πρέπει να...
10: Συνδέονται άμεσα αυτά. Είμαστε κι εμείς κομμάτι του προβλήματος. Αυτά οι παλιές θεωρίες που ακούγαμε από τους διάφορους υπουργούς και παρατρεχάμενους περί η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και είμαστε στο τρίγωνο της σταθερότητας, κολοκύθια με τη ρίγανε, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε στο μάτι του κυκλώνα αυτή τη στιγμή και κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να βυθιστούμε ακόμη περισσότερο.
9: Άρα εδώ να περιμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, λέτε?
10: Νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά την πρωτοβουλία τον έχει πάντα ο Ερντογάν. Δηλαδή, θέλω να πω, η Τουρκία. Και εγώ χρόνια τώρα λέω ότι η Τουρκία θα επιλέξει πότε και με ποιους όρους. Θα επιβεβαιώσει το πεδίο της μάχης, έτσι, την ανωτερότητά της. Γιατί δεν μπορείς να επιβάλλεις τις πολιτικές που θέλει η Τουρκία εάν δεν τις επιβεβαιώσεις για τον όπλο. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι, δεν είναι σω και καλά εκτεταμένο πόλεμο κτλ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι προνομιακό πεδίο για να το επιβάλλει είναι η Κύπρος. Ιδιαίτερα τώρα που έχει προγραμματιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι υποένταξη χώρα στο ΝΑΤΟ. Τι το καλύτερο? Και να σας θυμίσω μόνο ότι τόσο οι ελλαδικές ηγεσίες όσο και οι κυπριακές ηγεσίες από τη δεκαετία του 50, του 1950, είχαν αρνηθεί την ένταξη στον ΝΑΤΟ της Κύπρου. Μάλιστα τότε ήταν ο τότε διοικητής του ΝΑΤΟ, Λόρδος Ισμέι, είχε πει να κάνουν δημοσίευμα οι Κύπροι για το αν θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Αν θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ, μετά το ΝΑΤΟ θα τους λύσει το ζήτημα. Τότε ο υπουργός της ΕΡΕ, παρακαλώ, ο Αβέροφ, δεν το είπε κανένας επαναστάτης, εντάξει, ούτε κανένας αριστερός. Ο υπουργός της ΕΡΕ, Αβέροφ, λοιπόν, είπε, μα τι λέτε, σας τρελή, άμα μπούμε στη διαδικασία ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, τότε βάζουμε επικυρίαρχο στο νησί το βέτο της Τουρκίας. Γιατί όπως ξέρετε, στο ΝΑΤΟ υπάρχει το βέτο. Ένα κράτος θα βάλει βέτο, μετά ανοίγει ένα ολόκληρο ζήτημα. Η Τουρκία το έχει επιβεβαιώσει με τα βέτο που έχει ασκήσει για τη Σουηδία, την Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία, τώρα τελευταία. Και τα πήρε αυτά που ζητούσε. Λοιπόν, ποιος καλύτερος τρόπος για να γίνει κάτι αντίστοιχο και τώρα. Και μάλιστα, με δεδομένη την ενίσχυση των τουρκικών θέσεων πάνω στο νησί, στρατιωτικά εννοώ, γίνεται συνεχής ενίσχυση και μάλιστα παραβιάζοντας την πράσινη ζώνη επανειλημμένα. Λοιπόν, και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αν διαβάσετε τουρκικό τύπο, εγώ πραγματικά, εάν οι Έλληνες διαβάζανε πραγματικά τον τουρκικό τύπο στα σοβαρά, θα τους είχε πιάσει σύγκριο. Τι λέει η Τουρκία τώρα? Ότι το Ισραήλ έχει δώσει εντολή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να δημιουργήσει επεισόδιο στρατιωτικό με την Τουρκία, προκειμένου το Ισραήλ να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Επομένως, η Τουρκία έχει κάθε λόγο να αμυνθεί και μάλιστα με προληπτικό τρόπο. Είναι αυτό που λέμε προληπτική άμυνα. Να σε χτυπήσω πριν με χτυπήσεις.
11: Ναι.
10: Αυτό. Λοιπόν, ναι. Αυτό συζητιέται σήμερα στην Τουρκία.
11: Ναι.
10: Αυτό δημιουργεί το πολιτικό πλαίσιο πιθανού στρατιωτικού επεισοδίου στην ευρύτερη περιοχή της λεγόμενης ή αποκαλούμενης γαλάζιας πατρίδας.
9: Ναι. Άρα τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, κύριε Καζάκη.
10: Καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Και εμείς πώς απαντάμε σε αυτό? Ο στόλος είναι ανύπαρκτος. Η πολεμική αεροπορία δεν φτάνει τα. Προσέξτε, εγώ δεν ρίχνω ευθύνη στους ανθρώπους αυτούς που υπηρετούν. Έτσι. Εδώ είναι πολιτικές αποφάσεις. Και μάλιστα είναι τυχαίο, εγώ αναρωτιέμαι, είναι τυχαίο ότι σε αυτήν ακριβώς την κρίσιμη περίοδο τις μάχημες φρεγάτες τις στείλανε για αναβάθμιση?
9: Κάτι κρύβεται, λέτε, πίσω από αυτό? Προφανώς. Ναι.
10: Σημαίνει ότι μπορούμε να αναπτύξουμε δυνάμεις με όλα τα προβλήματα που έχουμε. Έτσι. Ξέρουμε πολύ καλά πώς έχει υποβαθμιστεί η άμυνα της χώρας. Τραγικά. Παρά το γεγονός ότι αγοράζουμε οπλικά συστήματα με το αίμα του χρεοκοπημένου Έλληνα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως τα αγοράζουμε για να τρέχουμε στην εγγλέζικη βάση στην Κύπρο. Γιατί η Βρετανία δεν μπορούσε να στείλει ούτε μια φρεγάτα κάτω να καλύψει τη βάση της, τρέχαμε εμείς. Λοιπόν, και για να εξυπηρετήσουμε τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς.
9: Ναι, και όχι βέβαια επειδή αγαπάμε τόσο πολύ την Κύπρο, έτσι, και θέλουμε να την προστατεύσουμε. Νομίζω είναι ναι.
10: Και ακούστε να δείτε, εγώ είμαι ενάντια σε οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ και με τον ΝΑΤΟ. Ειδικά στις μέρες μας. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή την έχουμε τη σχέση αυτή, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δηλαδή ακόμη και σε αυτά τα πλαίσια δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με αφορμή την υπόθεση της Βρετανικής βάσης που τελικά αποδείχθηκε από το Βρετανικό τύπο ότι ήταν προβοκάτσια των ίδιων των Βρετανών, της MI6 και όχι της Χεσμπολάχ ή του Ιράν. Αλλά τέλος πάντων, το αφήνουμε στην άκρη. Δεν μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε εάν θέλαμε να κάνουμε κάτι και να ενεργοποιήσουμε έστω, χωρίς να το λέμε δυνατά, το ενιαίο αμυντικό δόγμα, να πάει ο στόλος και να μείνει κάτω, να πάει τα αεροπλάνα και να μείνουν κάτω. Αλλά πήγε ο κύριος Δένδιας πιο άγεθα και πήγαν και συναντήθηκαν με τους, στη Βρετανική βάση και φύγανε. Ούτε καν εθιμοτυπική στην κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν κάνανε. Δηλαδή, πιο τσανακογλύφτες δεν υπάρχουν. Δηλαδή, έλεος.
9: Ναι.
10: Θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Όπως για παράδειγμα, τι μας λέγανε τόσα χρόνια. Ότι αν υπογράψουμε SOFA, S-O-F-A, δηλαδή στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, δηλαδή μόνη η εγκατάσταση Ισραηλινών στρατηγικών δυνάμεων στην ελληνική επικράτεια, ότι αυτό θα φτιάξει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και απέναντι στην Τουρκία, πολύ ωραία. Γιατί δεν θέτουμε σε ενέργεια αυτό το δόγμα, λέγοντας, καλώντας το Ισραήλ σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις να ακυρώσουμε την αεροναυτική άσκηση της Τουρκίας τώρα.
9: Ναι.
10: Ναι, να δούμε και τι, αν οι δηλώσεις του Ισραήλ έχουν κανένα νόημα, δεν έχουν. Λέω, εγώ είμαι ενάντια στη σχέση με το Ισραήλ. Δεν μπορείς να έχεις σχέσεις με ένα χιτλερικό κράτος. Έτσι. Θα σου γυρίσει μπούμερα. Αλλά τέλος πάντων, την έχουμε. Γιατί δεν τη δοκιμάζουμε. Γιατί τώρα στη Σύνοδο δεν θέτουμε ξεκάθαρα το ζήτημα του Κάζους Μπέλι και μάλιστα με όρους βέτο. Ή το παίρνει πίσω ή αντίο σας. Να κάνουμε τουλάχιστον αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
9: Δηλαδή το 2004. Ρητορικά τα ερωτήματά σας προφανέστατα, έτσι αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
10: Ναι, το λέω ότι ακόμη και σε αυτά τα πλαίσια που βρισκόμαστε θα μπορούσαμε να κάνουμε κινήσεις τέτοιες που να υπερασπιστούν τουλάχιστον στο ελάχιστο δυνατό τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
9: Έχετε δίκιο.
10: Εκτός και αν στο παρασκήνιο έχουμε υπογράψει
9: άλλα πράγματα.
10: Αυτά που έχουν υπογράψει. Ναι.
9: Ναι, ναι.
10: Δεν ξέρω.
9: Κατανοητό αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Η κοινή λογική λέει ότι θα έπρεπε να αντιδράσει έτσι η Ελλάδα και μάλιστα με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα έπρεπε να πατήσει, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Για όνομα
10: τη στιγμή του, που, που η Τουρκία θέτει ζήτημα και μάλιστα σε διαδικασία συνταγματοποίησης της Γαλάζιας Πατρίδας. Και επειδή βγαίνουν διάφοροι περίεργοι τύποι αναλυτές και μη ξέρω εγώ και όλα αυτά στο Υπουργείο Εξωτερικών και όχι μόνο και λένε δεν τρέχει τίποτα, αυτά είναι η εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Θυμόμαστε πως γεννήθηκε το Σκοπιανό ζήτημα. Με τη συνταγματοποίηση του Γκλιγκόροφ. Το κατανοούμε αυτό το πράγμα που μπορεί να μας φτάσει και τι ζητήματα θα μας ανοίξει.
9: Ναι. Πάρα πολύ επικίνδυνο.
10: Βεβαίως.
9: Ναι.
10: Πραγματικά... άμα το συνταγματοποιήσει, μετά ασκεί δικαιώματα. Και εσύ δεν το έχεις καταγγείλει, δεν έχεις πάρει τα μέτρα που θα πρέπει να πάρεις, ώστε να το ακυρώσεις στην πράξη και στη διεθνή κοινότητα. Τότε τεκμηριώνει δικαιώματα. Κατανοητό. Όλα τα άλλα είναι εντάξει για εσωτερική κατανάλωση. Οι μόνοι που κάνουν εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση δεν είναι οι Τούρκοι, είναι οι Έλληνες. Δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δηλώσεις για εσωτερική εκτόνωση.
9: Πετάνε πυροτεχνήματα, έτσι.
10: Ναι, για να φανούν ότι λένε κάτι και τα λοιπά, αλλά στην πράξη δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
9: Ναι, ναι. Για να έρθω και στα της Μέσης Ανατολής, άρα εδώ έχουμε και πρόβλημα στο Αιγαίο θα έχουμε με τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο το επόμενο διάστημα, αλλά και εκεί με τα στενά του Ορμούς, με όλη αυτή την κατάσταση και εκεί θα έχουμε γυρότερα, έτσι δεν είναι?
10: Εδώ πάμε σε μια, όπως είπα και προηγουμένως, εδώ δεν πρέπει να το βλέπουμε στενά σαν πρόβλημα της
9: Ανατολής. Ναι, σαν Μέση Ανατολή μόνο. Ναι.
10: Ναι. Μιλάμε για μια παγκόσμια αναμέτρηση.
9: Ναι.
10: Που είναι ασύμμετρη. Δηλαδή έχει θερμά μέτωπα, έχει και λιγότερο θερμά μέτωπα. Ο έλεγχος των στενών του Ορμούς, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, διαστόματος Τραμπ το ακούσαμε, έτσι. Γι' αυτό και δεν κάνει πίσω. Αν δεν πάρει τα στενά, δεν κάνει πίσω. Τι έχει να κάνει, με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τον έλεγχο των βασικών στενοπών, να το πούμε έτσι, του παγκόσμιου εμπορίου. Πρέπει να ελέγξει τις πέντε τους πέντε στρατηγικούς στενοπούς που υπάρχουν στον πλανήτη, προκειμένου να ελέγχει τις ροές εμπορίου και κεφαλαίου

0: προκαλέσει μια παγκόσμια κατάρρευση των χρηματαγορών. Ένα κράχ δηλαδή πολύ χειρότερο από αυτό του 2008. Εδώ έχουμε φτάσει. Και πιέζει την Κίνα. Φυσικά τη Ρωσία την έχει βάλει στη γωνία και κυριολεκτικά την πελεκά. Δηλαδή με ο τρόπος με τον οποίο υπονόμευσε την ρωσική προσπάθεια στο μέτρο της Ουκρανίας είναι υποδειγματικός. Και μπορώ να το λέω παρανοϊκό, ξεπαρανοϊκό. Εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε ρήγμα ή ρογμή μπορεί να φανεί απέναντι στον αντίπαλό του. Και η μεγαλύτερη νίκη των Αμερικανών επί Τραμπ είναι το εξής. Ότι μας έχουν επιβάλει σε όλους, εχθρούς και φίλους, να σκεφτόμαστε με το δικό τους τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με όρους αναμέτρησης ισχύως. Και όχι με όρους κανόνων δικαίου.
1: Ναι, το οποίο έχει πάει περίπατο, όπως είπαμε και πριν.
0: Εδώ είναι ένα θέμα. Γιατί οι αμυνόμενες χώρες, το Ιράν, η Κίνα, η Ρωσία, όλες οι αφρικανικές χώρες που σήμερα δέχονται στρατιωτικά πλήγματα, από τη Σομαλία μέχρι την Ιγυρία κτλ. Δεν ενώνονται να θέσουν θέμα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, ρε παιδιά, έτσι. Να αποκατασταθούν οι βασικοί κανόνες δικαίου που κατακτήθηκαν μεταπολεμικά, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Να.
0: Γιατί δεν ενώνονται στη βάση αυτή?
1: Γιατί δεν το κάνουν, λέτε?
0: Γιατί ο καθένας έχει την πάθη του.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτό βλέπω. Ο καθένας για την πάθη του. Και τρέφει και ένα σύνδρομο μεγαλειότητος. Να με συγχωρήσετε δηλαδή για το ψυχιατρικό όρο. Αλλά εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η Ιρανική ηγεσία λέει εντάξει, άντεξα, δεν τους επέτρεψα να με διαλύσουν. Και σωστό είναι αυτό. Έτσι. Επομένως είμαι μεγάλη δύναμη. Παιδιά, προσγειωθείτε. Προσγειωθείτε.
1: Δεν το είναι ίδιο, λένε τόσο, τόσο μεγάλη
0: δύναμη. Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Κοιτάξτε, μεγάλη δύναμη είναι εκεί, είναι μεγάλη δύναμη με όρους ιμπεριαλισμού, δηλαδή με όρους παγκόσμιας ηγεμονίας. Είναι εκείνη που μπορεί να αντλεί από την παγκόσμια πολιτική οικονομία τις εφεδρίες της και τους πόρους της. Ποιος άλλος μπορεί να το κάνει? Ναι. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παλιότερα ήταν θαλασσοκράτηρα Βρετανία. Και μάλιστα, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή ακούω διάφορους αναλυτές και με καλές προθέσεις, δεν του λέω ότι, πώς να το πούμε, δεν το κάνω από κακή πρόθεση, να το πούμε έτσι. Έχουν προσχωρήσει στην παλιά αταβιστική αντίληψη περί ισορροπίας των δυνάμεων. Να έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο όπου θα υπάρχει ισορροπία ισχύως ανάμεσα στους μεγάλους πόλους. Ξέρετε, ο πρώτος που σχολίασε τον αταβισμό αυτής της θεωρίας, ξέρετε ποιος ήταν? Ο Καποδίστριας.
1: Mm-hmm.
0: Το 1815, στη συνάντηση που γινόταν με την Ιερά Συμμαχία κτλ. Κτλ. Σε έναν διάλογο που σώσεται με έναν ομόλογό του διπλωμάτη, στο διάλογο αυτό του λέει τι πολύ σημαντικά επιτεύγματα καταπτώσαμε την Ιερά Συμμαχία, διότι μεγάλες δυνάμεις συναντήθηκαν και μπορούν να διαπραγματευτούν και έτσι να υπάρχει ειρήνη. Και του λέω, ο Καποδίστριας, ποια συμμαχία, ποια ισορροπία? Μια θαλασσοκράτηρα δύναμη υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει δεύτερη? Όχι. Επομένως, ξέχασε περί ισορροπίας των μεγάλων δυνάμεων. Δεύτερο, επειδή νικήθηκε ο Ναπολέοντας, ξεχάσαμε τα δίκαια των εθνών. Μια κοινωνία που κινείται σε βάρος ή παρά των δικαίων των εθνών, το δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης, της εθνικής κυριαρχίας των λαών και όλα αυτά τα πράγματα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο ανάμεσα αυτούς που διεκδικούν την παγκόσμια ηγεμονία. Ο Καποδίστριας τα 1815 τα λέγει αυτά.
1: Και δικαιώθηκε ή δεν δικαιώθηκε? Τόσο διαχρονικά, βέβαια.
0: Είναι
1: απόλυτα, απόλυτα.
0: Είναι διαχρονικά, γιατί η ανθρωπότητα έφτασε στο σημείο να τα κατανοήσει και να τα επιβάλλει σε μεγάλο βαθμό μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους. Έτσι
1: αλλά,
0: δεν είναι.
1: Αλλά τώρα θέλει και έναν τρίτο μάλλον, κύριε Καζάκη.
0: Δυστυχώς,
1: για να τα κατανοήσει καλύτερα, δεν ξέρω τι να πω.
0: Όχι, δυστυχώς ισχύει αυτό που είχε πει ο Φρίντριχ Χέγκελ, ο γερμανός κλασικός φιλόσοφος, που έλεγε το εξής. Ξέρετε, λέει, ποιο είναι το δίδαγμα της ιστορίας? Το δίδαγμα της ιστορίας είναι ότι κανένας δεν διδάσκεται από την ιστορία. Γιατί?

0: Οι ηγεσίες κάθε φορά έχουν τα ιδιωτελή τους συμφέροντα που βάζουν μπροστά και όχι τα διδάγματα της ιστορίας. Αυτό το δράμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη διαφορά την κάνουν οι λαοί. Και οι λαοί αυτή τη στιγμή κοιμούνται. Κοιμούνται, δυστυχώς. Δηλαδή, κυρίως μιλάμε για τους λαούς στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, εντάξει, όχι τον ύπνο του δικαίου, δηλαδή έχουν υποστεί τα πάντινα οι λαοί.
1: Το νιώθουν στην καθημερινότητά τους, βέβαια. Έχει
0: βεβαίως, ναι.
1: Η ακρίβεια και πάει λέγοντας, έτσι.
0: Βεβαίως, ναι, και την αποδόμηση της κοινωνικής του συνείδησης.
1: Βέβαια, επίσης πολύ
0: βασική,
1: σημαντικό.
0: Έτσι. Mm. Αυτό είναι που έχει αποδομήσει, γιατί εντάξει, και οι Έλληνες παράδειγμα, όπως και οι Ευρωπαίοι, έχουν περάσει περιόδους μιζέριας και πείνας. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο δυναμισμός τους υπήρχε. Υπήρχε που θεμελιωνόταν στην εθνική τους κοινωνική συνείδηση. Στον τρόπο που είχε διαμορφωθεί σε κάθε ιστορική περίοδο. Τώρα πεθαίνει αυτό, αν δεν έχει πεθάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και πεθαίνει βάση σχεδίου. Κάποιοι φρόντισαν να το δημιουργήσουν αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Σαφέστατα.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι έγινε τυχαία.
0: Όχι, καθόλου τυχαία.
1: Έγινε στοχευμένα μάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, κατά τη γνώμη μου, είναι η περίφημη χρεοκοπία της μεταπολίτευσης που ξεκίνησε ουσιαστικά από τη δεκαετία του 90, όταν πλέον το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου απεκδίθη των ετοιμάτων εθνικής ανεξαρτησίας. Τότε, μέχρι τότε, όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, έθεταν το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας ως πρώτη στο καθήκον. Σας διαβάζω κείμενα της Νέας Δημοκρατίας εποχής. Να τρελαθείτε, που θα μπορούσε να το έχει υπογράψει οποιοδήποτε κομμουνιστής της δεκαετίας του 80. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί είχαμε βγει από αυτά που είχαμε βγει με τις τραγωδίες. Όλα αυτά τα πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Και από τη δεξιά, και από το Πασόκ, και από την αριστερά. Στη δεκαετία του 90 ήταν το μη. Τα πετάξαν όλα στα σκουπίδια. Και από εκεί άρχισε πλέον και με δεδομένη την αποβιομηχάνηση και αποαγροτοποίηση της Ελλάδας, δηλαδή τη βαθύτατη, την ανάπτυξη μιας εντελώς παρασιτικής οικονομίας, mm-hmm. να παράγει και μια παρασιτική συνείδηση. Δεν μπορείς να έχεις μια παρασιτική οικονομία και μια παρασιτική κοινωνία και να μην έχεις αντίστοιχη συνείδηση. Δυστυχώς, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, δεν είχαμε μια δυναμική διανόηση που να αποτελεί, πώς να το πούμε έτσι, αυτόν που διαφύλατε το σκληρό πυρήνα της κοινωνικής συνείδησης του Έλληνα, όπως το είχαμε σε πολλά χρόνια και στο 19ο αιώνα, με εξαιρετικές φυσιογνωμίες διανοουμένων, κυρίως καλλιτεχνών, λογοτεχνών, ποιητών κτλ. Στη δεκαετία του 90, δυστυχώς, για μια σειρά λόγους, έτσι, δεν το είχαμε αυτό. Δυστυχώς τα κόμματα παίξανε το χειρότερο δυνατό τρόπο. Τσακίσανε τα πάντα. Μαζί και τη συνείδηση του Έλληνα. Τον κοπαδοποιήσανε και το φτάσανε σε αυτό την κατάντια τη σημερινή.
1: Ναι. Τα κόμματα έτσι, με την μορφή αυτή.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, όχι, δεν πετάω. Εγώ δεν είμαι, και το ξέρετε πολύ καλά άλλωστε, εγώ δεν είμαι ένα της λογικής ότι κάτω τα κόμματα, όχι. Δημοκρατία χωρίς κόμματα δεν μπορεί να υπάρξουν. Δεν μπορεί να υπάρξει. Από την αρχαιότητα το ξέρουμε αυτό. Ο Πλούταρχος μας το διδάσκει.
1: Θέλουμε η όμως καθαρά τρόπο, κόμματα θέλουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Άλλο πράγμα το κόμμα που πατάει και παίρνει δυνάμεις από την κοινωνική του βάση, να το πούμε έτσι, λοιπόν, από τον ίδιο το λαό, και άλλο τα κόμματα των μηχανισμών ή τα προσωποπαγή κόμματα, τα αρχηγικά κόμματα, αυτά που βλέπουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τρελό να βλέπουμε κόμματα λίλα πάουζε, δηλαδή σοκολάτα με ονοματεπώνυμο. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Και η επιταγή του συντάγματος, το κόμμα είναι ένωση πολιτών. Γιατί το λέει αυτό, τυχαία το λέει. Δεν το λέει καθόλου τυχαία. Λοιπόν, όλο αυτό μας έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση. Να μοιάζει η ελληνική κοινωνία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι ίσως και χειρότερα, να το πούμε έτσι από εδώ, να μοιάζει ότι είναι, ρε παιδί μου, ή να λειτουργεί με αίσθητο ετοιμοθάνατου ή ότι βρίσκεται στο περιθώριο και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
1: Mm. Το χειρότερο σενάριο, κύριε Καζάκη, ποιο θα ήταν? Ένας πυρηνικός πόλεμος? Τι θα ήταν το χειρότερο?
0: Νομίζω ότι θα ζήσουμε συμπυκνωμένα στα επόμενα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που έζησε η Ευρώπη και ο τότε γνωστός κόσμος το 16ο, 17ο και 18ο αιώνα. Τρεις αιώνες σε έναν αιώνα. Διαρκών πολέμων, τότε ήταν η δυναστική πόλεμη με θρησκευτικό πρόσχημα, αλλά στην ουσία ήταν πόλεμη για την παγκόσμια κυριαρχία ανάμεσα σε μεγάλες ισχυρές δυναστείες της εποχής εκείνης. Λοιπόν, αυτό το πόλεμο, μέχρι ότου οι λαοί συνειδητοποιήσουν αυτό που συνειδητοποίησαν και τότε οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών. Έτσι, το ότι αν δεν είσαι σε θέση ως λαός, ως δήμος, να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του Θουκυδίδη, να αντιτάσσεται, να αντιτάσσεσαι και να πολεμάς τον Ιωνί δυνάστη σου εσωτερικό ή εξωτερικό, τότε τα πράγματα θα πηγαίνουν σε πολύ χειρότερα. Και συνεχώς, και επειδή η σημερινή στρατιωτική ισχύ δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη ιστορική περίοδο, έτσι, θα φλερτάρουμε με το παγκόσμιο ολοκαύτωμα. Συνεχώς. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Νομίζω ότι αυτό συνεπάγεται. Ναι,
0: ναι, βεβαίως. Mm. Δείτε σήμερα το Διεθνή Τύπο. Ξαναθέτει το ζήτημα του πυρηνικού όπλου στην πρώτη γραμμή. Κάποιοι, στο όνομα το ότι υπάρχουν φωνές στη Ρωσία που ζητάνε από τον Πούτιν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά ενάντια στην Ουκρανία, και άρα η Πολωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι να ενισχύσουν το πυρηνικό του οπλοστάσιο απέναντι στη Ρωσία. Τρελά πράγματα, αν τα σκεφτεί κανείς. Γιατί πράγμα μιλάμε. Έτσι. Λοιπόν, yeah. Και δεν υπάρχει μια αντίσταση. Δηλαδή, υπάρχουν φωνές αντίστασης, αλλά δεν υπάρχει οργανωμένη αντίσταση.
1: Και αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα, έτσι, διότι αν υπήρχε οργανωμένη αντίσταση θα μιλούσαμε για ένα καλύτερο κόσμο. Θα μιλούσαμε για ένα καλύτερο κόσμο.
0: Αν μη τι άλλο, θα φρενάραμε τη γεωπολιτική της παράνοιας που βλέπουμε γύρω μας. Γύρω μας βλέπουμε μια γεωπολιτική της παράνοιας. Η χρήση του πολεμικού μέσου στην πρώτη γραμμή. Δείτε σήμερα τον Μπεν Γκεβίερ, τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Τι λέει? Θα εξοντώνουμε τις οικογένειες των μαθητών της Εσμπολά. Δηλαδή δεν πήγαινε να σκοτώνουν παιδιά, γυναίκες και παππούδες. Είμαστε τρελοί. Δηλαδή, τι κάνει διαφορετικό οι Ναζί, για να καταλάβω δηλαδή. Γιατί? Γιατί το Ισραήλ τα έχει βρει σκούρα με τη Χεσμολά. Και ενώ ισοπεδώνει το Λίβανο, τα έχει βρει σκούρα. Και επομένως, γιατί να σκοτώνουμε τα παιδιά? Για ποιο λόγο? Έτσι αλλιώς δεν τους θεωρεί ανθρώπους το Ισραήλ, τους Άραβες ή τους Παλαιστίνιους ή τους Ιρανούς. Δεν τους θεωρεί ανθρώπους.
1: Είναι γνωστή αντίληψη των Ισραηλινών ότι είναι η εκλεκτή του Θεού.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι μια θεολογική άποψη, η οποία βέβαια...
1: Του ποιου θεού μας λένε βέβαια, του δικού
0: του. Έχει γίνει θεού, πολιτικό έτσι. Δόγμα. Έχει γίνει πολιτικό δόγμα. Και βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει ότι είναι αμαλικίτες αυτοί. Το Ιράν, ας πούμε, είναι οι αμαλικίτες της Βίβλου και επομένως εμείς πρέπει να τους εξαφανίσουμε όπως ο Μπούλης.
1: Ναι.
0: Και όποιος έχει διαβάσει περί τίνος πρόκειται τον πόλεμο των Ιουδαίων κατά των Αμαλικητών, έτσι που ο Γιαχβέ, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, του ζήτησε όχι μόνο να σκοτώσουν όλους τους Αμαλικίτες, να σκοτώσουν και τα παιδιά τους και τα νεογέννητα και τα ζώα τους. Και επειδή ο βασιλιάς Σαούλ τότε έσωσε τα ζώα σαλάφυρα για τους έτσι, τον πρόκειξε ο Γιαχβέ και έβαλε στη θέση του τον Δαβίδ. Φανταστείτε τώρα να είναι σύγχρονο πολιτικό δόγμα κράτους αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Καζάκη, κλείνοντας, λίγο πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για το Ουκρανικό. Το έχουμε ξανασχολιάσει βέβαια μέσα από την ελεύθερη πένα. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι θεαματικά ή αν, εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούμε κάτι το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο.
0: Είναι καταρχάς νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή τρία ζητήματα μπορεί να μπει κανείς για το μέτωπο, το θερμό μέτωπο. Το πρώτο είναι η κατάρρευση της όποιας συμφωνίας στο παρασκήνιο είχε κλείσει ο Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα. Αυτό οδήγησε τη ρωσική ηγεσία στο το Κρεμλίνο να ακολουθήσει μια αιμαφρόδιτη πολιτική στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο βομβαρδιζόταν το Ιράν 45-46 μέρες συστηματικού βομβαρδισμού, τον τελευταίο, έτσι, οι ρωσικές δυνάμεις δεν κάναν απολύτως τίποτα στο Ουκρανικό μέτωπο. Υπήρχε μια
1: στασιμότητα.
0: Στασιμότητα, ναι. Επιχειρησιακή στασιμότητα.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε ξαφνικά ένα μπαράζ το οποίο ξεπερνάει τα 7.000 χτυπήματα από την Ουκρανία με drones, κατά κύριο λόγο, όχι μόνο όμως, σε όλο το μέτωπο και κυρίως στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και μάλιστα εναντίον πολιτικών στόχων. Είναι το έγκλημα του χτυπήματος ενός κολεγίου με 24-27 νεκρούς φοιτητές, σπουδαστές. Το χτύπημα ενός λεωφορείου που μετέφερε πολίτες. Γι' αυτά βέβαια η Δύση δεν νοιάζεται, ούτε ενδιαφέρεται. Την ίδια ώρα μας λέει για το ρωσικό, τα ρωσικά drone, που αποδεικνύει ότι δεν είναι τελικά ρωσικά, είναι ουκρανικά, στην Ρουμανία και αλλού. Αλλά πάλι η Ρωσία φταίει για όλα τα ζητήματα αυτά, σύμφωνα με την Κάρια Κάλλας. Λοιπόν, όπως επίσης, ναι, αυτή είναι. Δηλαδή δεν είναι. Η γυναίκα θέλει ψυχίατρο. Θέλει ψυχίατρο.
1: Νομίζω ότι έχει κάνει πολλές δηλώσεις που μας έχουν προκαλέσει εντύπωση.
0: Ναι, δηλαδή είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Ρωσία έχει εγκλωβιστεί σε έναν πόλεμο που δεν μπορεί να τον λήξει με στρατιωτικά μέσα.
1: Γιατί δεν ήταν τελικά τόσο μεγάλη δύναμη όσο κάποιοι
0: έλεγαν από την.
1: Όχι γι' αυτό.
0: Κατά τη γνώμη μου, όχι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έγιναν όλες οι λάθος πολιτικές επιλογές. Όλες οι λάθος πολιτικές επιλογές. Το πρώτο είναι ότι δεν εκτίμησαν το μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα που τους έδωσαν, που τους έδωσε η ουσιαστική κατάληψη της Ουκρανίας τις πρώτες μέρες του Μαρτίου, Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2022. Το σχέδιο από ό,τι φαίνεται του Κρεμλίνου τότε ήταν να καταλάβουν ακόμη και το Κίεβο, όπως και το καταφέρανε σε αυτή την ιστορία, και μετά να πάνε σε διαπραγματεύσεις και να λύσουν το θέμα διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, δεν είχαν ιδέα, δεν είχαν το παραμικρό στο μυαλό τους ότι τους την έχει στημένη το ΝΑΤΟ σε αυτή την ιστορία. Και αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Από εκεί και πέρα, φοβούμενη η ρωσική ηγεσία ότι σε μια γενική επιστράτευση, κυρίως γενική επιστράτευση, ενισχύοντας τις μονάδες του στρατού και τη δυνατότητα των ρωσικών δυνάμεων να κινηθεί με το παλιό σοβιετικό δόγμα, δηλαδή ταχύτατη κίνηση και χτύπημα κατά μήκος όλου του μετώπου, το οποίο από ό,τι έδειξε οι πρώτες μέρες του πολέμου του 22, είχε στρατιωτικούς διοικητές ικανούς να το κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αντί για αυτό ακολούθησε μια τακτική μερικής επιστράτευσης. Η γενική επιστράτευση, να ξέρετε, τη ζητούσε όλη η πατριωτική αντιπολίτευση και ένα μεγάλο μέρος του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, που είναι το κόμμα του Πούτιν, να το πούμε έτσι. Το κόμμα πάνω στο οποίο στηρίζει το Πούτιν.
1: Να.
0: Λοιπόν, πιστεύοντας προφανώς το Κρεμλίνο ότι με την εξαιρετική ισχύ των όπλων του, δηλαδή τα νέα οπλικά συστήματα που έφερνε στο πεδίο της μάχης, θα μπορούσε να του εξασφαλίσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για να καθίσει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεστώς του Κιέβου να διαπραγματευτεί. Λοιπόν, συνέχεια έκανε άλλη επιλογή, οργάνωσε τις δυνάμεις του στη βάση του εθελοντισμού, να το πούμε ξεκάθαρα, μετέτρεψε το στρατό του σε μισθοφορικό στρατό. Κανένας μισθοφορικός στρατός σε κανένα μήκος και πλάτος του κόσμου από την εποχή της στρατηγικής επιστήμης του Σουν Τσουν της Κίνας δεν κατόρθωσε να λύσει να κερδίσει στο πεδίο της μάχης. Κανένας. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να είχαν διδαχθεί τουλάχιστον από το αμερικανικό παράδειγμα. Το αμερικανικό παράδειγμα που είναι κλασικά ένας μισθοφορικός στρατός, πανίσχυρος σε οπλικά συστήματα εννοώ, αλλά mm-hmm. ποτέ δεν κατόρθωσε να επιβάλλει το στρατιωτικό του δόγμα στο πεδίο της μάχης. Ιδιαίτερα απέναντι σε οργανωμένη αντίσταση. Το αποτέλεσμα είναι να έχει εγκλωβιστεί τώρα και να προσπαθεί να βρει διέξοδο με τα οπλικά συστήματα που έχει βεβαίως και έχει υπεροχή. Και έτσι δεν αξιοποιήθηκε το στρατιωτικό δυναμικό που είχε η Ρωσία από την πρώτη στιγμή, δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί και να τελειώσει ο πόλεμος μέσα σε λίγες μέρες επιβάλλοντας αυτά που ήθελα να επιβάλλει η Ρωσία.
1: Θα μπορούσε να έχει τελειώσει μέσα σε λίγες ημέρες.
0: Βεβαίως. Σαφέστατα. Και ο στόχος μιας εμπλοκής είναι αυτός, να τον τελειώσει το ταχύτερο δυνατό. Το ταχύτερο δυνατό. Ο στρατηγός Γκουτέρνιαν, συγγνώμη για την αναφορά, αλλά το κάνουμε την αναφορά, όταν ήταν στο ρωσικό μέτωπο, στα απογειμονεύματα, στις σημειώσεις του, έγραφε, καθώς περνούσαν οι μήνες και δεν μπορούσαν να πετύχουν μια στρατηγική ήττα του αντιπάλου, δηλαδή του Σοβιετικού στρατού, τι έγραφε. Έγραφε, όσο μακραίνει ο πόλεμος, τόσο θα δυσκολεύει για μας. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα για τη Ρωσία. Όχι γιατί η Ουκρανία έχει υπεροχή. Καμία υπεροχή. Αλλά ποιος μοιάζει την Ουκρανία. Πέστε μου, ποιος Ευρωπαίος ηγέτης, ποιος Αμερικανός, ποιος από τους ηγέτες του Κιέβου νοιάζεται για το 1 εκατομμύριο πλάς νεκρών και ακροτηριασμένων του πολέμου της Ουκρανίας. Να ισοπεδωθεί ο πληθυσμός και η χώρα, ούτε που τους καίγεται καρφί. Κανενός. Επομένως, εσύ τι θες να πετύχεις. Τι πας να πετύχεις. Και το κυριότερο ποιο είναι. Ότι είδανε ότι τους τελευταίους 3 με 4 μήνες η ρωσική οικονομία αρχίζει και καταγράφει αρνητικά ρεκόρ. Εκεί που άντεχε τις πιέσεις, τις κυρώσεις κτλ. Αρχίζει και γίνεται τούμπα το πράγμα. Αυτό δεν οφείλεται απλά και μόνο στις κυρώσεις. Οφείλεται στο γεγονός ότι από την πολεμική προσπάθεια καρπώνται τεράστια κέρδη οι Ρώσοι ολιγάρχες.
1: Ναι.
0: Μόνο τον τελευταίο μήνα οι Ρώσοι ολιγάρχες που ανήκουν στους 500 πιο πλούσιους του δίκτυ Bloomberg, έτσι, καθαρίσανε 24 δισεκατομμύρια επιπλέον κέρδη. Μόνο τον τελευταίο μήνα.
1: Οι οποίοι ευνοούνται από τη συνέχιση των εχθροπράξεων σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Κατέχουν τα βασικά, τον βασικό ρηκτό πλούτο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε κέρδη όταν τον έχουν τόσο ανάγκη για την πολιτική βιομηχανία ήδη οι Ρώσοι. Και εδώ μπαίνει και ένα θέμα τώρα. Ο ρωσικός προϋπολογισμός εξαντλείται, το έλλειμμά του εξαντλείται λόγω των πολεμικών δαπανών κυρίως, έτσι. Στους πρώτους 3 μήνες του χρόνου. Πέφτει έξω δημοσιονομικά. Οπότε έχεις 2 πράγματα τώρα να κάνεις. Ή θα πρέπει να προχωρείς σε εθνικοποιήσεις της παραγωγικής σου βάσης για να μπορέσεις να πάρεις, να κερδίσει το κράτος για την προσπάθειά του από τα κέρδη των ολιγαρχών. Έτσι. Ή θα πρέπει να πας σε λογική ιδιωτικοποιήσεων προκειμένου να εξασφαλίσεις ό,τι έσοδα χρειάζεσαι επιπλέον για τον κρατικό προϋπολογισμό. Εάν κάνει το δεύτερο η ρωσική οικονομία, θα δούμε πορτοκαλί επανάσταση στη Ρωσία τους επόμενους μήνες ή ενδεχόμενως το επόμενο 1 με 2 χρόνια.
1: Άρα δεν είναι και εκεί ρόδινα τα πράγματα.
0: Όχι βέβαια. Και πώς θα ήταν ρόδινα. Εφόσον διεξάγει μια πολύ μεγάλη πολεμική προσπάθεια. Και είναι αναγκασμένη σαν οικονομία να παράγει όπλα αντί για βούτυρο. Το γνωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ναι. Λογικό δεν είναι. Και αυτά δεν τα παράγει. Γιατί όπως οι Ευρωπαίοι, για να δώσουν κέρδη στις μεγάλες βιομηχανίες όπλων ή οπλικών συστημάτων κτλ. Δεν τα έχει ανάγκη στο πεδίο της μάχης. Για να μπορέσει να συμπληρωθούν τα κενά οπλικών συστημάτων και κυρίως πυρομαχικών στο πεδίο της μάχης, έχει μια εξαιρετική σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας με τη Βόρεια Κορέα, που αν διαβάσει τα οικονομικά περιοδικά τον τελευταίο μήνα, μιλάνε για βόρειο-κορεατικό οικονομικό θαύμα. Λόγω ακριβώς των συμβάσεων που έχει η κρατική βιομηχανία της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία. για να προμηθεύει οπλικά συστήματα, πυρομαχικά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Λοιπόν, επομένως, το ξέρουν οι Αμερικανοί αυτό, το βλέπουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι και αρχίζουν εντείνουν τις πιέσεις. Είδατε το τελευταίο πακέτο κυρώσεων.
1: 21ο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, 21ο.
1: Να.
0: Λοιπόν, εντάσσουν ειδικές εταιρείες που συνεργάζονται με την Ρωσία. Φυσικά το Ιράν. Φυσικά και οι κινέζικες εταιρείες. Λοιπόν, Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε φτάσει στο σημείο πάνω από 200 Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν υποστεί κυρώσεις γιατί διατυπώνουν δημοσίως απόψεις διαφορετικές από το επίσημο αφήγημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Χωρίς αποφάσεις δικαστηρίου, χωρίς τίποτα απολύτως.
1: Αυτά τα έχουμε ζήσει πολύ από τον κορονοϊό και μετά και σε άλλα ζητήματα. Έχουν γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια, κύριε Καζάκη.
0: Ναι. Δεν είναι φοβερό όμως να σου. Γιατί κυρώσεις, για παράδειγμα, σε έναν Ευρωπαίο πολίτη, σημαίνει ότι απαγόρευση να φύγεις από τη χώρα, δεσμεύονται οι λογαριασμοί σου, έτσι. Κάνεις δηλώσεις στο οικείο αστυνομικό τμήμα, δεν ξέρω αν τα θυμόμαστε, εντάξει, νεότεροι που να τα θυμούνται, αυτά τα πράγματα από την εποχή της Χούντας εννοώ, ή οτιδήποτε που έπρεπε να δηλώσεις τότε, το θυμάμαι πιτσιρίκος ήμουν, και επειδή έρχονταν ο θείος μου να μας επισκεφτεί στην Κυψέλη που μέναμε τότε με τους γονείς μου, έπρεπε οι γονείς μου να πάνε να τον δηλώσουν στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ότι φιλοξενούν, ας πούμε, τον αδερφό της. Έτσι ήταν η Χούντα.
1: Φοβερά πράγματα. Ναι.
0: Αυτό ήταν η Χούντα. Εφτάσαμε στο σημείο τώρα σε επίπεδο ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η κυρία Φόντερ Λάιεν όμως, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, μιλάει για δημοκρατία. Την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη.
0: Μα κοιτάξτε, αν θα μπορούσα κάλλιστα να αναφέρω την πρώτη συνέντευξη που έχει δώσει ο δικτάτορας μετά την 21η Απριλίου του 67 στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, νομίζω ότι την είχε δώσει, ήταν η πρώτη συνέντευξή του. Ναι. Τότε που είχε τις ιατρικές του γνώσεις περί ελληνικής δημοκρατίας. Δηλαδή, τον ασθενή που το βάζουμε στο τραπέζι της εγχείρησης και θα πρέπει να τον δέσουμε για να μην κουνηθεί, κτλ. Γιατί το είχε πει τότε? Γιατί λέει ότι εμείς ως λάτρεις της αρχαίας Ελλάδος είμαστε οι πλέον δημοκράτες όλων. Αλλά επειδή είναι έκτακτες οι συνθήκες, έχουμε έναν ασθενή. Δεν μπορούμε να κάνουμε επέμβαση στον ασθενή χωρίς να τον περιορίσουμε. Αυτή ήταν η λογική του. Αλλά κατά τα άλλα ήταν ο πιο δημοκράτης όλων. Λοιπόν, το ίδιο είναι η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
1: Να. Να.
0: Και είναι χειρότερη, γιατί δεν είναι ένας, πώς να το πούμε, δικτάτορας τρίτης διαλογής. Μιλάμε για δικτάτορα υπερεθνικό, με εξουσίες που θα ζήλευαν και ασυλίες που θα ζήλευαν άνακτες.
1: Βέβαια.
0: Στην
1: βέβαια.
0: Ευρώπη.
1: Έτσι. Να. Δεν είναι εκλεγμένη.
0: Αυτό λέω.
1: Να.
0: Και με υπερεξουσίες και ασυλίες που δεν ξέρω κάποιον βασιλικό οίκο από τους υφιστάμενους στην Ευρώπη σήμερα που να τους έχει.
1: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε. Έχετε πρόβλεψη για το τι θα γίνει αναφορικά με το Ρώσο-Ουκρανικό και να κλείσουμε με αυτό?
0: Νομίζω ότι εκεί είναι σαφές ότι θα πάμε σε έναν πόλεμο τριβής μέχρι ότου καταρρεύσει η Ρωσία.
1: Δηλαδή
0: αυτό
1: θα βγει νικήτρια η Ουκρανία?
0: Όχι η Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουκρανία τελείωσε. Ξεχάστε, η Ουκρανία δεν πρόκειται
1: σωστά,
0: να υπάρξει.
1: Σωστά, καλά το λέτε. Όπου Ουκρανία εννοώ ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
0: Να σκεφτείτε μόνο ότι τώρα τελευταία το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ σε μια εκτίμησή του θεωρεί ότι τα 600 δισεκατομμύρια συνολικά εξωτερικό χρέος της Ουκρανίας που έχει δημιουργηθεί λόγω της πολεμικής συνδρομής Σέντερτον με το αζημίωτο το πολεμούν για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και δίνουν οπλικά συστήματα στους Ευρωπαίους, στους Ουκρανούς. Τα 600 δισεκατομμύρια, ναι, θυμάται ο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ότι θα χρειαστούν 2 αιώνες να αποπληρωθούν από την Ουκρανία εάν σταματήσει τώρα να δανείζεται η Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι η Ουκρανία, ναι, έχει πάψει να υπάρχει. Και δεν τους ενδιαφέρει κανένα.
1: Και με τα εδάφη που έχει κερδίσει η Ρωσία στο πεδίο της μάχης, κύριε Κουτάκη.
0: Κοιτάξτε, εάν καταρρεύσει, ο στόχος είναι να καταρρεύσει ιστορικά η Ρωσία. Ρωσία. Γιατί να την νικήσουν στο πεδίο της μάχης δεν μπορεί να την νικήσουν.
1: Να πέσει η κυβέρνηση δηλαδή, αυτό εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, να υπάρξει ένα είδος πορτοκαλίτσα πάντα. Που τι έγινε με τον Ορμπάν στην Ουγγαρία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα δικός του άνθρωπος είναι ο σημερινός πρωθυπουργός Ουγγαρίας, βέβαια.
1: Βέβαια, ήταν στο κόμμα του ο Πέτερ Μάγιαρ. Ναι.
0: Ναι. Ο οποίος ήταν και, πώς να το πούμε, ήταν και άνθρωπος που τον ανέδειξε ο ίδιος ο Ορμπάν στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ο άνθρωπος στρατολογήθηκε και παίζει αυτό το ρόλο που θα παίξει. Θα πούν οι Ουγγαρές, θα πούν το ψωμί ψωμάκι με αυτόν τον πρωθυπουργό και τις πολιτικές που θα εφαρμόσει. Αυτό φοβάμαι ότι σχεδιάζεται για την Ρωσία. Με μια διαφορά. Στη Ρωσία δεν θα την αφήσουν έτσι όπως είναι. Ο στόχος είναι να διαλυθεί εξών συνετέθη. Γιατί όταν ο στόχος έχει διατυπωθεί πρώτα για κύριε από τη Madeleine Albright, αν θυμόσαστε, την κυρία, τη σιδερένια κυρία του Λευκού Οίκου, σε ένα άθρο της στους New York Times, δεύτερη τρίτη μέρα του πολέμου του 22, διατύπωσε ποια ήταν η πολιτική επιδίωξη, η στρατιωτική επιδίωξη των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία. Η στρατηγική ήττα. Και τι σημαίνει στρατηγική ήττα? Να μην μπορεί ξανά η Ρωσία να σηκώσει κεφάλι.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Διαμελισμός. Σημαίνει υποβάθμιση. Ούτε καν επίπεδου Γέλτσιν. Πιο πίσω.
1: Χειρότερα. Να. Μάλιστα.
0: Αυτό παίζει τώρα η Ρωσία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το Κρεμλίνο το καταλαβαίνει αυτό. Δυστυχώς όμως, και δυστυχώς δεν κατανοεί τον τρόπο αντιμετώπισης. Ξέρετε, εγώ θεωρώ και από την αρχή το θεωρούσα ότι ο πόλεμος Ρωσίας στο Ουκρανικό ήταν δίκαιος πόλεμος, γιατί ήταν εθνικός πόλεμος. Δεν ήταν πόλεμος επεκτατικός. Προσπαθούσε να υποστηρίξει πληθυσμούς που κάτω γράφεις ήταν και Ρώστα, Έλληνες, ήταν αυτοί που κατατρέχονταν, οι πληθυσμοί που κατατρέχονταν από το καθεστώς του Κιέβου. Λοιπόν, όμως η ιστορία μας έχει δείξει ότι ένας σωστός πόλεμος, δίκαιος πόλεμος, όπως ένας εθνικός πόλεμος, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι διεξάγεται και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάντα. Δηλαδή, ένας δίκαιος πόλεμος μπορεί να διεξαχθεί με άδικο τρόπο ή με αδιέξοδο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, στο δικό μας πόλεμο, μετά τους Βαλκανικούς, που ήταν προοδευτικοί πόλεμοι, έτσι, όλη η προοδευτική ανθρωπότητα τους αγκάλιασε. Τους Βαλκανικούς πολέμους των Ελλήνων, των Σέρβων και των Βουλγάρων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην εποχή εκείνη. Mm. Όμως αυτό δεν σταμάτησε τη μετεξέλιξη των Βαλκανικών πολέμων σε δυναστική υλοφαγωμάρα στη δεύτερη φάση, το 13 δηλαδή, όταν οι παλιοί σύμμαχοι γύρισε ο ένας ενάντια στον άλλο. Ποια δυναστεία θα κυριαρχήσει στα Βαλκάνια? Λοιπόν, αυτό δυστυχώς οφείλεται κατά κύριο λόγο όταν τον πόλεμο το διευθύνει μια ολιγαρχία που δεν καταλαβαίνει ότι έναν πόλεμο τον κερδίζεις, έναν δίκαιο πόλεμο, τον κερδίζεις μόνο όταν τον μετατρέπεις σε λαϊκό πόλεμο. Δηλαδή, όταν ο λαός τον παίρνει πάνω του, όταν ο λαός έχει να κερδίσει από αυτόν τον πόλεμο, όταν έχει να υπερασπιστεί και να κερδίσει, όταν βλέπει ότι βελτιώνεται η θέση του και παλεύει για τη βελτίωση της θέσης του. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει.
1: Μόνο απόλυτα,
0: έτσι. Yeah. Όπως και έτσι μπορεί να υπερβεί ακόμη και την αδυναμία, ένας λαός δηλαδή, το handicap το να μην έχει μια πολιτική ηγεσία ή μια πολιτική ηγεσία σε ένα πόλεμο που θα μπορούσε να είναι αταξιά του. Όπως είχαμε για παράδειγμα την εποχή του Αλβανικού. Ο λαός υπερεύει της πολιτικής του ηγεσίας.
1: Yeah.
0: Έτσι. Της εποχής και της στρατηγικής, γιατί δεν ήταν και καλύτερη. Δεν λέω το στρατηγική ηγεσία στο πεδίο της μάχης. Μιλάμε κεντρικά. Λοιπόν, φοβάμαι ότι είναι σε αυτή την κρίσιμη καμπή η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Και χωρίς δυνατότητες συμμάχων. Με καταλαβαίνετε, τι εννοώ συμμάχων? Εννοώ σύμμαχοι, συμμάχους που να θέλουν να πολεμήσουν μαζί της. Γιατί πολεμάει η Ρωσία. Δεν μιλάει γενικά για όριστα συμμαχία δεν είναι αυτό που κάνει με την Κίνα. Άντε ρε παιδιά να κάνουμε καλύτερο εμπόριο. Η μόνη συμμαχία που έχει είναι με τη Βόρεια Κορέα. Όπου η Βόρεια Κορέα στείλε στρατό εκεί.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν
0: στρατό. Και πολέμησε. Έτσι. Σε τέτοια, άμα εμείς εμπλακούμε σε ένα πόλεμο, τι συμμαχίες θα θέλαμε? Κάποιους να μας λένε, παιδιά, τραβάτε εσείς και εδώ είμαστε εμείς. Ή κάποιους να πολεμήσουν στο πλάι μας. Με καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι θεμελιώδες αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα σε δύσκολη θέση η Ρωσία πλέον. Μετά από αυτή τη φθορά. Υπάρχει φθορά και...
0: Φυσικά και υπάρχει φθορά. Και θα ήταν παράξενο να μην υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Κατανοητό. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθήσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για μία ακόμη φορά, κύριε Καζάκη. Να είστε καλά.
0: Και εγώ. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
5: Τα περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπουμε.
6: Το μαχαίρωσε.
7: Η κακοποίηση του ζώου.
8: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
9: Πατάει ψυχρό.
10: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
11: Εικόνες ντροπή.
12: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
13: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
14: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
15: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργή.
16: Κεφαλόπουλα εργάτε.
17: Συναγρίνα πιανίστρια.
18: Φώκια στα αθλητή.
19: Τρίχα κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
20: Και τσούφρα συγγραφή.
21: Και έργα κάπω τσουφτερά.
22: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θα σέβεστε!
1: Άγγελ, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ.
2: Και εγώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να σου πω επιτέλους πώς σε ανακάλυψα.
2: Για πες να δούμε. Νομίζω να μην είναι κάτι περίεργο.
1: Είμαι στον δρόμο.
2: Ναι.
1: Σε αεροπλάνο. Κάτι ψαριδόν, κάτι περίμενα κάπου. Δεν θυμάμαι τώρα. Και είχα μπει στο προφίλ σου. Καλά, εννοείται ότι παίζεις και με τον αδερφικό μου φίλο, τον Χρήστο τον Καλκάνη.
2: Δυστυχώς.
1: Και εγώ δυστυχώς να παίξω μαζί του, αλλά εντάξει, τι να κάνει. Και είχα μπει στο προφίλ σου και λέω κάτσε να δω κανένα βίντεο. Ξέρεις, επειδή τώρα τα social media.
2: Τι ρόλο βαράει αυτός, ναι.
1: Και φίλε, κάθομαι. Χρειάστηκε να περιμένω εκεί περίπου 45 λεπτά, κάτι τέτοιο. Okay. Και τελικά κάθισα 45 λεπτά στο προφίλ σου.
2: Έλα, ρε.
1: Και σε άκουγα.
2: Έλα, ρε.
1: Αυτό έτσι, να παίζεις. Και συγκεκριμένα είχα σκαλώσει με ένα κλιπάκι, τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι.
2: Okay.
1: Αυτή η φρασιολογία σου, ξέρεις, με μάγεψε, με τράβηξε, φίλε, πάρα πολύ.
2: Καθένας τα προβλήματά του τώρα.
1: Ωραία, ναι, τι κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, τι ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Είχα μια συζήτηση με τον Χρήστο, όταν λέγαμε ότι θέλω να σου ζητήσω να έρθεις. Και μου λέει, από ένα σημείο λίγο και μετά δεν είναι, έγινε ένα μπαμ. Και άρχισαν όλοι να θέλουν να παίξουν τον Αγγελίδη. Κατάλαβε, δηλαδή, επειδή ξέρει, γίνει πολύ.
2: Κάπως έγιναν τα πράγματα ταυτόχρονα. Τώρα, ποιο το ξεκίνησε, από πού ήρθε αυτό το πράγμα, έγινε ένα ρεύμα μυστήριο.
1: Ναι,
2: κάτι συνέβη.
1: Ναι, ναι.
2: Το άκουγα και εγώ. Εγώ δηλαδή θυμάμαι, πριν πότε τώρα μιλάμε, τι. 2014-2015, τώρα μπορεί να μην είμαι και ακριβώς ημερομηνίες και να λέω βλακίες. Ελπίζω όχι. Και σε κάποια φάση είχε ξεκινήσει ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω πώς είχε έρθει, από ποιον είχε περαστεί. Ερχόντουσαν κάτι άνθρωποι στο live. Καλά, μου λέγανε, ξέρω εγώ, Τόμι Γκερέρο, φάση. Παιδιά, λέω, δεν έχω ακούσει καθόλου. Δεν θέλω να πω το βγάλα εγώ από μόνος μου.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Αλλά κάπως ταιριάζουν οι εποχές, ταιριάζουν τα πράγματα που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και μετά εγώ Τόμι Γκερέρο και λέω, κοίτα να δεις, λέω, Μάνι εκεί πέρα το έχει φτιάξει ωραία τέλεια. Και κάπως όντως μου το θύμιζε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Μετά αυτό έγινε με του Κρουάμπινγκ.
1: Ναι,
2: επίσης.
1: Που έγινε χαμός με Κρουάμπινγκ. Δηλαδή,
2: έγινε χαμός με Κρουάμπινγκ.
1: Έχουν γίνει πάρα πολύ.
2: Ναι, γνωστή. Και μετά έχουν εκεί και, πώς λέγονται, Class Beams, νομίζω, λέγονται μια μπάντα.
1: Ναι, μπράβο,
2: είναι ένα ρεύμα που συνέβη τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, Glass Beams. Μήπως είναι ένα, ξέρεις, ένα αθρηστικό πράγμα από Κρουάνγκμπιν και Sleep Token.
2: Ναι,
1: καμία σχέση μουσικά, πολύ πιο κοντά στο Κρουάνγκμπιν. Αλλά γενικά έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα τέτοιο πολύ.
2: Έχει γίνει. Εντάξει, ο ήχος υπήρχε, ρε παιδί μου, και από τα 70's συγκεκριμένος. Απλά τώρα το κάνανε με πιο hip hop, την πάρα και πιο low-fi.
1: Το foundation, από πίσω, δηλαδή το θεμέλιο του groove είναι hip-hop κατάσταση και μπροστά φρασιολογία, τζίψι.
2: Ναι, τώρα ναι, φρασιολογία, ναι, είναι. Έχει κάνει δουλειά αυτός από τους Κρουάμπινγκ, έχει κάνει πολύ διαθήμα, όπως το λένε.
1: Μην το θυμάμαι το μικρό του, αλλά γενικότερα είναι ωραία μπάντα, ρε φίλοι Κρουάμπινγκ, και πάντα μου άρεσε το πόσο χαλαρός είναι αυτός ο ντράμερ, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Την μπασίστρα είναι πολύ ωραίο παίξιμο.
2: Εννοείται.
1: Είναι τα ωραία μπάντα. Εσύ πώς ξεκίνησες, για πες λίγο ένα ιστορικό, γιατί είχα ρωτήσει το. Σίγουρα έχει ρίζες, σου λέω, ναι, Μενίδη.
2: Μενίδη κανονικά, Μενίδη εννοείται, μας έχει ανδρώσει. Κοίταξε, ξέρεις τι.
1: Αν κατάλαβες, περίμενα κάτι τελείως διαφορετικό να ακούσω. Ότι έχεις πάει, έχεις μεγαλώσει κάπου αλλού.
2: Δεν έχω πάει πουθενά, εγώ ξεκίνησα και μεγάλος, δεν το λέω, 14 χρονών, αλλά σχετικά μεγάλο σε σχέση με άλλους που έχουν κάνει από τα 6, ας πούμε. Είχα ξεκινήσει με κιθάρα. Στην αρχή δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει ότι το αριστερό χέρι και αυτά, και ξεκίνησα με ένα δεξιό χέρι και δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Λέω εντάξει, δεν είναι για μένα, τέλος αυτό.
1: Πού είσαι αριστερός, μπράβο.
2: Ναι, ναι, και μετά κάπως έχει πετύχει η ιδέα να ξεκινήσω με αριστερό χέρι. Και ήμουν όντως στο παιχνίδι όταν ξεκίνησα. Και με γονείς φουλ λαϊκούς και στη μουσική και σαν attitude, ας πούμε. Σε λίγο τα τζίδι, ξέρεις, εκεί πέρα είχαμε και σχέση με Νέα Ιωνία, οπότε δεν υπήρχε αυτό το τρίπτυχο, ας πούμε, σε λίγο και τα τζίδι, σάκ και κάπα ας πούμε. Οπότε ακούγαμε εκεί πέρα συνέχεια. Και μετά, παίζοντας εκεί πέρα με μια μπάντα, αποφάσισα να ξεκινήσω μαθήματα. Ξεκίνησα μαθήματα από τότε το 14. Αλλά μπήκα με τη μία, κάπως επειδή ήταν και ο δάσκαλός μου τέτοιος τότε, δεν πέρασα σχεδόν καθόλου από το ροκ και μου τα νιώνω λίγο κιόλας, γιατί τώρα είναι πλέον αργά να ξεκινήσω να πάω πίσω. Δεν πέρασα γιατί μου λείπει και το και στο παίξιμο, ας πούμε, και στην κατάσταση. Ξεκινήσαμε απευθείας, δηλαδή με το που μάθαμε να πιάνω την κιθάρα, ξεκίνησε ο άλλος τζαζούλα απευθείας. Οπότε είχαμε ξεκινήσει τότε, θυμάμαι τον Τζάλι Κρίστιαν, δηλαδή, ότι είχα μασίσει τότε, ήμουν 17 χρονών, μετά από 3 χρόνια. Τραγκρίσιον, Τζάγκο Ράιχαρτ, Τζάλι Κρίστιαν. Αυτό. Και έτσι ξεκίνησε. Η πρώτη φάση, δηλαδή, ήμουνα Τζον Σκόφιλντ, άκουγα τέτοια.
1: Φίλε, τρομερά ενδιαφέρον αυτό που λες, έτσι. Δηλαδή, κιθαρίστα που να μην έχει περάσει, που να μην έχει έστω και λίγο ροκ
2: καταβολή.
1: Είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Γιατί μην το λες, ξέρεις τι.
2: Ανάλογα, ναι, κάποιος, ναι.
1: Σε έχει κάνει πολύ ιδιαίτερο αυτό, θεωρώ. Όμως.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Δηλαδή, ξεχωρίζεις πραγματικά από το συνάδελμα, από τη φάση μας γενικότερα, ναι. Και την κιθαριστική σκηνή. Έχεις διαμορφώσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο παίξιμο, το οποίο ίσως να οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι δεν έχεις περάσει και από αυτή τη φάση που οι περισσότεροι από εμάς έχουν περάσει.
2: Okay.
1: Γιατί ξέρεις τι μου βγάζεις. Και γι' αυτό ένας από τους λόγους που απορροφήθηκα τόσο πολύ στα βίντεο σου όταν τα έβλεπα, και τόσο καλώς είχα μείνει μέσα στο προφίλ σου, ήταν και ότι μου φαινόταν αυτό πάρα πολύ πηγαίο. Γι' αυτό ρώτησα και τον Χρήστο, τον Καλκάνη, και του λέω: από πού είναι, του λέω, αλλιώς, πού έχει μεγαλώσει κλπ. Και εξεπλάγει όταν μου είπε ότι ξέρεις, ήσουν εδώ τελείως Αθήνα, Μιμίδη κλπ. Οπότε θεωρώ ότι βλέποντας εμένα που είμαι ένας κιθαρίστας με ξεκάθαρο metal και rock background και λίγο blues κλπ. Να προσπαθώ να κάνω αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρη προσπάθεια μίμησης. Ενώ εσύ είναι η αλήθεια.
2: Ναι, αυτό που κάνω, αυτό κάνω. Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ναι. Ίσως να μην είναι και τόσο.
2: Όχι, ναι, τελικά τι μου θα λες με έψησες.
1: Μπορεί να το πούμε σαν καλά,
2: μπορεί να το πάρω πίσω τελικά.
0: Ακούς ροκ, όμως.
2: Εντάξει, εννοείται ακούω ροκ και καινούριο ροκ ακούω με κάποιο τρόπο και παλιό αρκετά και σέμεντις. Αλλά δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία. Δηλαδή, μελέτη μου, επειδή όταν ήμουν μικρός δεν είχα φάει πάρα πολύ χρόνο σε αυτή τη μουσική για κάποιο λόγο. Επειδή μου έπαιρνα πάρα πολύ δουλειά για το σπίτι με άλλο είδος μουσικής, οπότε μετά δεν είχα ούτε χρόνο να το ψάξω μόνος μου με κάποιον. Ναι, δεν ξέρω γιατί, πώς έγινε. Κάπως έγινε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν πολλοί αριστερόχειρες οι οποίοι πιάνουν δεξιά κιθάρα και παίζουν με δεξιά κιθάρα. Εσύ δεν ήσουν από αυτούς.
2: Εντάξει, δεν έδωσε και πάρα πολύ χρόνο. Στην αρχή είχα δώσει κανένα δύο μήνες και δεν. Εντάξει, δεν αισθανόμουν πολύ καλύτερα ανάποδα.
1: Ξέρω δηλαδή κόσμο που το μόνο πράγμα που κάνει ως δεξιόχειρας είναι να παίζει uh-huh. και όλα τα υπόλοιπα
2: είναι αριστερόχειρα.
1: Εν τω μεταξύ, το πιο ενδιαφέρον θα ήταν να κάνει κατάσταση Χέντριξ ή τώρα ξέρω εγώ Eric Gales και τέτοια. Eric Gales 18 Ιουλίου Τεχνόπολη, να ξέρετε.
2: Συγγνώμη
1: που το.
2: Πολύ καλά κάνεις.
1: Κάνω μια παρένθεση ότι το καλοκαίρι 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, Sweet Summer Sun Festival. Με Eric Gales και Σάκης Ντοβόλης τρίο, Μπάμπη Στυρόπουλος με δικό του υλικό.
2: Σούπερ.
1: Και Τάσος Σκούρας. Αυτό νομίζω ότι εντάξει, είναι εκπληκτικό δρόμενο. Ελπίζω να το στηρίξουμε όλοι όπως το αξίζει για να μπορέσει να συνεχιστεί. Μόνο αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ για το χρόνο σας.
2: Πολύ ωραία.
1: Θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει άλλοι κόσμοι άμα ξέρεις, είχες πιάσει μια δεξιά ανάποδα.
2: Ναι.
1: Αλλά
2: ναι.
1: Λίγο πιο δύσκολο να συμβεί αυτό στην Ελλάδα νομίζω.
2: Εντάξει, ναι.
1: Είμαστε λίγο πιο κουτάκια ακόμα και
2: ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μάλιστα. Και δηλαδή από. Νομίζω ότι 14 ξεκίνησες κιθάρα.
2: Νομίζω ναι, εκεί πέρα ήμουν. Δευτέρα προς τρίτη γυμνασίου εκεί.
1: Πιο πριν δηλαδή δεν σου είχε έτσι. Πώς ήρθε σε επαφή, υπήρχε στο σπίτι όργανο και.
2: Εντάξει, υπήρχε μια κλασική ανάποδη, αλλά έπεσα σε στιγμή που πέφτει με την παρέα μου, ρε. Δηλαδή. Πώς το. Κάτσε να το θυμηθώ κιόλας, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια. 40.
1: Μην προδίδεις.
2: Εντάξει, τι να κάνω τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξέρεις πώς είχε γίνει, τώρα αρχίζει και το θυμάμαι λίγο. Έπεσε σε μια παρέα πάνω που είχαν στο Τρακομακεδόνες ένα στουδιάκι. Οπότε σιγά σιγά πήγαινα σε κάτι πάρτι εκεί πέρα και από εκεί που παίζανε άλλα, ξαφνικά άκουσα, ξέρω εγώ, Maiden. Θυμάμαι ότι είχα ακούσει Maiden εκείνο τον δίσκο το Fear of the Dark που όλους μας πήρε αυτή η pop. Γιατί ήταν ψηλό pop, κατάλαβες το metal, αυτό ήταν το πιο. Και μετά Sabbath, ακόμα καλύτερα δηλαδή. Και σιγά σιγά εκεί μπήκα. Έτσι μπήκα δηλαδή. Πριν δεν άκουγα σχεδόν. Το Cure. Άκουγα λίγο Cure. Λόγω του αδερφού μου. Ήμουν έτσι λίγο κιουράς και σου ξεδεμπάσεις και τέτοια.
1: Μουσικός και αδερφός σου.
2: Όχι, όχι. Απλά ήταν τέτοιος. Okay. Ήταν underwave-ας. Τέλος πάντων. Και έτσι πήγα στο στούντιο και παίζαμε, κάναμε καμιά προβίτσα. Και έτσι επειδή όλη η παρέα έπαιζε από λίγο, λέγαμε θα κάνουμε συγκρότημα. Το κλασικό μου, ωραία, αυτό που λες τώρα στο γυμνάσιο, να κάνεις συγκρότημα και αυτό έτσι ξεκινάει.
1: Δεν είχες φανταστεί ότι θα γίνει.
2: Όχι, δεν είναι φανταστεί.
1: Και η δουλειά σου και η κάβλα σου και όλα μαζί.
2: Όχι, όχι, αλλά το έλεγα από πολύ μικρός. Δηλαδή από το τότε που ξεκίνησα τα μαθήματα τα ιδιαίτερα, λόγω ποιότητα ζωή είχα καταλάβει, επειδή είχε ο δάσκαλός μου, λέγεται ο Γιώργος Γρηγοράκος, δεν ασχολείται πολύ με το άθλημα πλέον.
1: Okay.
2: Αλλά είχε το καλό ότι. Συνέμπνε ότι με τη μουσική, ρε παιδί μου, ξέρεις, μουσική, βιβλία, με πήρα από ένα από το σπίτι που κάπως ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε μου το έδωσε όλο, κατάλαβες. Φύση, μουσική, ήταν και λίγο χίπης,
1: okay.
2: Το οποίο μου κάνει πολύ καλό παρόλα αυτά. Και πήγα σε μια διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, θα είναι αυτή η ζωή μου, γιατί με αυτή την ποιότητα ζωής θα μπορέσω να ζήσω καλύτερα. Οπότε από μικρός έλεγα ότι εγώ θα κάνω, από πρώτη ηλικία δηλαδή, θυμάμαι ότι έλεγα εγώ θα, δεν έλεγα μουσικός, θα κάνω ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Ωραίο, πολύ καλό. Άρα κάνεις και μαθήματα, εκτός των άλλων πολύ ωραίων project που θα συζητήσουμε.
2: Ναι, εννοείται.
1: Μάλιστα. Και όταν εσύ κάνεις μαθήματα τώρα, έχοντας έτσι πολύ συγκεκριμένο στυλ, εντάξει, προφανώς. Θα έχεις μαθητές διαφόρων επιπέδων, έτσι.
2: Διαφόρων επιπέδων.
1: Αλλά όταν παίρνεις έτσι ένα λευκό καμβά κιθαρίστα, ανεξαρτήτου ηλικία, πες και πιο μικρό, να μην έχει και πολλά ακούσματα. Γιατί συνήθως όταν σε μεγαλύτερη ηλικία κάποιος αποφασίζει να ασχοληθεί, ίσως να έχει κατασταλάξει λίγο περισσότερο σε ό,τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ξέρει ότι του αρέσει.
2: Ακριβώς.
1: Όταν παίρνεις ένα
2: νέο παιδί. Μετά βούρβουλα, δεν
1: έχει.
2: Με την καλή έννοια.
1: Έχεις παρατηρήσει, ειδικά στα αρχικά στάδια αυτού του άχαρου που δεν ξέρουμε ακόμα να πιάνουμε κιθάρα κλπ. Να χρωματίζεται από τότε στο στυλ σου ο μαθητής. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκεις ή το κάνεις συνειδητά, δηλαδή σου βγαίνει αβίαστα, αλλά έχεις παρατηρήσει κάτι τέτοιο.
2: Θα σου πω, με κάποιο τρόπο μην νομίζεις, όχι συνειδητά, μπορεί να γίνεται και λίγο συνειδητά, δηλαδή με κάποιο τρόπο από την αρχή, οτιδήποτε συμβαίνει δεν γίνεται πάνω από μουσικές που επιλέγω να γίνουν. Δηλαδή, μαθαίνεις την πρώτη θέση από τη ματζόρε, την πρώτη θέση από την πιαντονική για παράδειγμα. Βάλε με τη μία, μην το παίξεις και το βάλε το παίξω σκέτο για λίγο και μετά κάτσε από πάνω και παίξε μουσική και πάρε αυτό το κομμάτι Αφρική, ξέρω, 1970, Νιγηρία. Πάρε αυτό και παίξε από πάνω ό,τι ξέρεις. Να μπει στο vibe. Αυτό είναι το πρώτο βασικό. Και το δεύτερο, με αυτές που, ειδικά αυτές που έχουν που είναι πενάτη, είμαι πολύ κάφρος με την πένα.
1: Okay.
2: Δηλαδή, θέλω να ή, δηλαδή έχω ένα κόλλημα εγώ γιατί πιστεύω ότι το βασικό που μου έχει δώσει εμένα αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, είναι ότι η πένα δεν κάνω πώς λέει, ούτε ξέρω πώς λέγω το πιστεύεις, αυτό που λένε economy picking και αυτά, δεν τα κάνω, που γουστάρω, τους βλέπω να τα κάνω, δεν τα κάνω ποτέ, δεν μπορώ να τα κάνω, αλλά νομίζω ότι έχει το συγκεκριμένο vibe, έχει κάτι το οποίο είναι με τη θέση, με αυτό εδώ, με το κούρμα της πένας, καταλαβαίνεις, και το ρυθμικό κομμάτι, το καταλαβαίνω δηλαδή ότι η αξία της άρση έχει μεγαλύτερη, έχει ένα vibe λίγο διαφορετικό όταν προκύπτει από το χέρι. Δηλαδή το βασικό μου στα μαθήματα είναι να προκύπτει από το χέρι και από το σώμα. Αυτό.
1: Ναι, είπες και τη λέξη κλειδί, εντάξει, είπες vibe, φίλε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, καταρχάς τώρα που τζαμάραμε λίγο, εντάξει, είναι και ίσως λόγω υποχρεώσεων που δεν πολύ, ξέρεις, παίζω και λοιπά που σου έλεγα, αλλά μπήκα στο mood, μιλάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τζαμ.
2: Εγώ είπαμε να κάνουμε, είπαμε ντουέτο, δεν είπαμε ότι θα κάνουμε.
1: Είμαστε, καταρχάς να σου πω κάτι, να σου πω, αυτά τα τρία παίξηματάκια που θα δείτε, άμα τα δείτε στο βίντεο που το έχουμε ντύσει, γίνανε the spot, έτσι, μπαμ, από κομμάτια που θα συζητήσουμε.
2: Ωραία.
1: Από λωστό και από τηλεβίζιο είναι τα κομμάτια που παίξαμε. Αλλά τα κάναμε one take και συνδεθήκαμε, μιλάμε τέτοιο. Εγώ και του λέω του Άγγελου, όποτε θες, έρχομαι να παίζω ρυθμική. Αυτό, είναι τέλειο. Τέλος πάντων, πάντως και στα live που κάνετε με Λος Πετραλώνικος και με Λοστρέ,
2: ναι.
1: Είναι τόσο πολύ πάνω σου όλη η μπάντα και θα συζητήσουμε και για τους συντελεστές που είναι εξαιρετική μουσική, αλλά η φωνή εσύ. Ειδικά στους Λοστρέ, δηλαδή, έτσι, η κιθάρα είναι.
2: Έτσι έχει στηθεί το πράγμα.
1: Η κιθάρα. Και είναι πολύ συνδεδεμένο το vibe που παίρνει ο κόσμος και με την κίνηση. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρεις, μια μπάντα που παίζει σε ένα stage και από κάτω ο κόσμος ακούει ή οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Είναι όλοι μαζί. Δηλαδή, ακόμα και στον Ορφέα που κάνετε αυτά τα ωραία, που πέφτει πάρα πολύ χορός, που πέφτει πάρα πολύ vibe.
2: Ναι, γίνεται...
1: Και είστε ένα. Είναι ένα πράγμα. Οπότε αυτή η λέξη που χαρακτηρίζει το παίξιμό σου και όπως είχαμε συζητήσει και με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο όταν είχε έρθει, είναι το vibe, φίλε.
2: Ναι, είναι το vibe.
1: Πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να είσαι εσύ η φωνή. Γιατί και ο Καλκάνης μου έλεγε να βάλεις εκεί λέει, τον Αγγελίδη με τα reverb του να κάνει τη φάση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή χτίζεις την ατμόσφαιρα και το mood εσύ με τη φωνή. Χωρίς να υποβαθμίζω καθόλου τους υπόλοιπους.
2: Προφανώς, γιατί τι λέμε τώρα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Τέλος
1: πάντων, αυτό που τώρα σου βγαίνει φυσικά και που το κάνεις τόσα χρόνια και που είσαι ένα με αυτό. Πότε έγινε, δηλαδή, αν με αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος ο οποίος δεν είναι πολύ έμπειρος κιθαρίστας μπορεί να τον φοβίζει. Να πει ότι εγώ είμαι αυτός που πρέπει να τραβήξω τώρα το καράβι μπροστά και να δημιουργήσω ότι.
2: Πότε συνέβη,
1: πότε θεωρείς ότι έτσι. Ένιωσες άνετα μέσα σε αυτό και που άρχισε να γίνεται και σου βγαίνει.
2: Από το πρώτο σχήμα, δηλαδή το πρώτο σχήμα που είχα ήταν ορχιστρικό τρίο, ήμουνα 18 νομίζω χρονών. Εντάξει, ναι, που να έπαιζα, που να έχω κάνει πάνω από 5 live εννοώ, κατάλαβες, αυτό θεωρώ σχήμα, το πρώτο σχήμα. Ήταν ορχιστρικό, ήταν τρίο, έπαιζε μπάσο τότε δάσκαλός μου και τύμπανε ένας φίλος του και βγήκαμε με τη μία και παίζαμε και ήμουν στην έκθεση από πολύ νωρίς. Οπότε δεν θυμάμαι τώρα, δηλαδή στην αρχή δεν θυμάμαι να. Με κάποιο τρόπο να είχα θράσος. Δεν θυμάμαι να μάσησα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Και. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο γιατί υπάρχει τρομερή έκθεση εκείνη την ώρα. Ακούγονται όλα. Καταλαβαίνεις, δεν κρύβεσαι πίσω από τίποτα. Δεν υπάρχει λίγο να χαλαρώσεις, να κάνεις κανένα κόμπινγκ πίσω από κανένα άλλο σολίστα.
3: Συμφωνεί.
2: Και φαντάζομαι ότι τα πετάλια μπήκαν και πιο μετά. Δηλαδή στην αρχή ήμουν τώρα τίποτα. Ακούγες drive, κουνγκ, ακουγόταν τα πάντα. Κουνγκ, η πένα, δεν είχα ιδέα και έβγαινα τώρα. Αλλά έλεγα εντάξει, ξέρεις τι. Αυτό.
3: Ναι. Οκ. Η άγνοια κινδύνου είναι χρήσιμη.
2: Καμιά φορά.
3: Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και η φάση, όσο έχω δει εγώ τουλάχιστον, που ξέρεις, είναι ρε παιδί μου. Δεν θα γίνει και τίποτα τρομερό άμα φύγει κάτι, και ίσως είναι και μέσα στο πρόγραμμα δηλαδή αυτό. Είναι τόσο. Είναι τόσο θέμα ενεργειακό αυτό.
2: Αυτό. Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι, δεν πάμε και το στημένο. Τώρα πάει την πατήσαμε. Μα γινόταν τίποτα. Δεν θα έβγαινα έξω να παίξω. Όχι, γουστάρω να είναι έτσι η κατάσταση. Δεν σου λέω τώρα να υπάρχει. Δεν μιλάμε θέμα ποιότητα τώρα. Μιλάμε θέμα όμως το να μην προσπαθήσεις να κάνεις μείωση στο vibe ώστε να είναι τεχνικά πιο άρτιο. Κατάλαβες τι λέω. Εκεί δεν το δίνω αυτό. Ακόμα δηλαδή.
3: Αυτά που παίξαμε ήταν. Πρώτον, παίξαμε δύο. Τζαμάραμε λίγο πάνω σε δύο κομμάτια από Λοστρέ.
2: Ναι.
3: Το ένα ήταν το Ακαλά.
2: Το Ακαλά.
3: Με το οποίο έχω κολλήσει πάρα πολύ, όπως περισσότεροι κιθαρίστες μου έχεις πει.
2: Ναι. Όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι να μου πούνε τώρα τελευταία, γιατί είναι καινούργιο κομμάτι, να πούνε για κιθάρα και τεχνικά να μου πούνε να του πω τι γίνεται, έχουν κολλήσει το κομμάτι με την πένα από εκεί πέρα.
3: Ναι. Και παίξαμε επίσης
2: το ούτε καν
3: από Λοστρέ λίγο. Και παίξαμε και λίγο από τηλεβίζιο.
2: Ναι, είναι ένα κομμάτι από τηλεβίζιο το οποίο δεν έχει τίτλο ακόμα. Γράφουμε τώρα ένα δισκάκι.
3: Α, δεν είναι κυκλοφορημένο αυτό.
2: Όχι, δηλαδή. Δεν υπάρχει.
3: Μεγάλη μας τιμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, Λοστρέ που έχω βάλει το δισκάκι και το ακούω. Είναι πάρα πολύ ωραία φάση και ωραία παραγωγή.
2: Έχει γίνει καλή δουλειά.
3: Πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Πού την κάνατε?
2: Κοίταξε, γράψαμε στο Νίκο Αγγλούπα και μετά έγινε mixing mastering στην Αυστραλία.

0: αγόρι μου.
1: Εντάξει.
0: Δουέτο, ετοιμάζεται.
1: Μπορώ να σου πω, δεν ξέρω, κάποιος είχε κάτι να κάνουμε.
0: Εννοείται, ρε.
2: Πώς έχεις καταλήξει στις επιλογές οργάνων μέχρι στιγμής?
3: Κοίταξε.
2: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το τι έχεις κάνει στην τέλε με τα tire up που το είδα και δίνει έτσι αυτό το,
3: ναι.
2: το τζούφιο, το ωραίο που ταιριάζει φοβερά με τη φρασιολογία σου. Αλλά στην αρχή με τι είσαι κινείς, πάντα ήσουν σκαφάτος και τελάς ή όχι?
3: Κοίταξε, στην αρχή πήγα να αγοράσω απλά μια κιθάρα και είχα πάρει μια Epiphone SG.
2: Okay.
3: Έτσι τα βράκια.
2: Πάντα δεν έχω φάει ένα σκάλωμα με SG τελευταία.
3: Ναι.
2: Δεν είχα ποτέ. Τις έχω πιάσει, μου φαίνονται σκούπες. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά έχω κολλήσει πάρα πολύ με τους main squeeze. Με τους the main squeeze. Δεν ξέρω αν τους ξέρεις. Και παίζει ο τύπος με SG. Και μου έχει κολλήσει τώρα. Θέλω να πάω μια SG.
3: Είναι ωραία, ωραία κιθαράκι.
2: Ναι, και το κράτησες καιρό.
3: Το κράτησα κάποια χρόνια. Την είχα γυρίσει ανάποδα. Δεν υπήρχε αριστερό χέρι. Είχα πάει σε ένα μαγαζί τότε και είχα πάει και την είχα γυρίσει ανάποδα.
2: Ναι, σωστά.
3: Και έπαιζα. Γενικά οποιαδήποτε επιλογή έχω κάνει κιθάρας ή πεταλιών,

0: Αλλά μην είναι και τελείω. Δεν παίζει και μου πάνε, ξέρω εγώ, παίζει αυτή η κιθάρα. Πήρα το ψωνάκι αυτό.
1: Okay. Το έχει πάρει καινούριο αυτό.
0: Το είχα πάρει καινούριο. Mm. Το είχα πάρει καινούριο, ναι. Mm. Καλά, τώρα αριστερό χειρο και μεταχειρισμένο για να βρει, άστα να πάνε.
1: Είναι πολύ δύσκολο, όντω.
0: Το ίδιο και με τα πετάλια. Δηλαδή, πρώτα γνώρισα το Γιάννη που έχει τα τζαμ, μετά άρχισε και δεν έβαλα τα τζαμ. Λέω, έχω ένα φίλο, πού πάνε, θα πάρω, θα τα δω. Θα γίνει. Δεν είμαι κατάλληλο άνθρωπο. Αλλά μπορώ να σου πει, μετά έχω να σου πω για τον καθένα.
1: Μα έχει κάνει πολύ δουλειά με τον ήχο σου, φίλε με τον Γκέρ. Δηλαδή, νιώθω ότι τον χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Δεν σε χρησιμοποιεί αυτό.
0: Τον χρησιμοποιώ, τον χρησιμοποιώ.
1: Αυτό, κατάλαβε. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε και εδώ πέρα πότε κατέληξε.
0: Εδώ που είσαι, πάλι κατά λάθος κατέληξε εδώ, διότι θυμάμαι ότι ήμουνα σε ένα μέρος, έπινα ένα τσίπουρο, ας πούμε, θυμάμαι, και είχε έρθει ο Άγγελος ο Πολυχρόνου και κάτι συζητάγαμε, γιατί είχαμε ένα κουαρτέτο το οποίο παίζαμε παραδοσιακά. Κράτησε για λίγο, γιατί η τραγουδίστρια η Αυγερινή είναι στην Κρήτη. Και μετά έρχεται ο Άγγελος ο Πολυχρόνου και μου λέει, ξέρω εγώ, κάτι για ένα τρίο να κάνουμε που θα παίζουμε κάτι μαροκινά. Με εγώ αυτός και ο Φαούστος Ιερακόβης, και ένας σαξοφωνίστας. Και μου λέει, αλλά θα πρέπει να κάνεις και αυτή τη φάση, ξέρω εγώ. Μήπως θα κάνεις, πάρεις καμία κιθαρίτσα και την κάνεις με μπερντέλες. Και λέω, λες. Γιατί έχω σκεφτεί την άταση, αλλά η άταση θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει τώρα είναι καινούριο όργανο από την αρχή και δεν έχω το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και λέω θα βάλω μπερντέδες, μπράβο. Και είχα πάει στο Γιάννη τον Κάτο και μου το έφτιαξε.
1: Καλά, βέβαια τώρα τρεις μπάντες εκτός της session δουλειάς που κάνεις με τον Γκούστη τον Μαραβέγια.
0: Τώρα κάνω και με την Εφέλη τη Φασούλη.
1: Και, α, είσαι και μπράβο, εσύ είσαι και με τη Φασούλη τώρα. Μπράβο, ναι, που παίζεις και εκεί με το.
0: Πολύ αγαπημένο σχήμα. Πολύ.
1: Ναι. Είναι ωραία φάση. Τα παιδιά κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Έχουμε παίξει μαζί αρκετές φορές. Καλά, ξέρω πολύ καλά και τον Γιώργο που.
0: Ναι.
1: Βασικά είμαστε όλοι καταλαβαίνεις. Είμαστε γνωστοί. Αλλά τα παιδιά παίζουν εξαιρετικά. Δεν έχει τύχει να σας δω μαζί.
0: Ναι, είμαι καινούργιος, είμαι πολύ φρέσκος.
1: Είσαι φρέσκος. Έφερες και την προσωπικότητά σου στο σχήμα, φαντάζομαι, έτσι.
0: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μητέρα από πριν αυτό το σχήμα. Δηλαδή, το βλέπει, ξέρει, ακουγόντάς το, καταλάβαινε ότι είναι πολύ κοντά, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, έχουμε κινήσει δική και κάπου με κάποιο τρόπο και με τον Παναγιώτη και με τον Γιώργο και με την Εφέλη. Και με όλα τα παιδιά, δηλαδή.
1: Για να είσαι σε τρεις μπάντες που δεν είναι sessions.
0: Ναι.
1: Που είναι μπάντες, δεν είναι project όπως είπες. Αυτό δεν είναι έτσι, challenging τώρα, δεν είναι.
0: Είναι πολύ.
1: Πολλά άτομα να συνοηθείς.
0: Είναι πολλά άτομα να συνοηθείς. Υπάρχουν απαιτήσεις από κάποιο απομαλογικό. Δηλαδή ξαφνικά κάποιοι μπορεί να έχουν ένα project, από αυτά εγώ μπορεί να έχω τρία. Πρέπει να διαχειριστείς τους χρόνους, πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πρέπει ο τρόπος που τα τρέχεις, γιατί ουσιαστικά. Με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον τα δύο από τα τρία project είναι πιο πολύ και πάνω μου, λίγο στο τρέξιμο, λίγο παραπάνω, ας πούμε, θα λέγατε οι υπόλοιπα παιδιά, έστω να τα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε αυτό, νομίζω ότι οι κιθαρίστες έχουν αυτό το πρόβλημα συνήθως.
1: Λες, ναι.
0: Έτσι νομίζω. Δηλαδή, πάντα σε μπάντες τέτοιες οι κιθαρίστες είναι ή αυτοί που τρέχουν περισσότερο. Ναι. Αισθάνομαι.
1: Κοίταξε, δεν έχει άδικο. Έχω μια αίσθηση ότι ίσως να γίνεται και με ντράμερ αυτό που λέω κάποιες φορές.
0: Μπορεί. Αλλά καμιά φορά σκέφτομαι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί κιθαρίστες, καταλάβες, είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν σε μπάντες τόσες δουλειές να πάρεις κιθαρίστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Οπότε στείνεις εσύ.
1: Ναι. Από τις τρεις μπάντες, ποια είναι χρονικά, πώς. Ποια προέκυψε.
0: Κοίταξε, η Λοστρέ είναι τώρα ζωή μου. Κατάλαβες. Δηλαδή, η Λοστρέ είναι αυτό που έκανα από. Ήταν το πρώτο μου. Εγχείρημα να γράψω μουσική εγώ και το πρώτο πράγμα που πέτυχε και έχει πετύχει πιο πολύ. Είναι και πιο παλιό βέβαια, είναι το πιο massive γνωστό, ας πούμε, από αυτά που κάνω. Και είμαι και πολύ χαρούμενος γιατί ξέρεις, ήταν ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό. Κατάλαβες, ήταν και το λιγότερο στυλιζαρισμένο με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν το δεις και το ακούσεις, εντάξει τώρα όσο περνάει ο καιρός, με την εποχή πηγαίνει ρε παιδί μου λίγο. Αλλά π.χ. Πετραλώνικος είναι ψακεντέλικ ψυχεδελική κούμπια από το 70 επηρεασμένη, ξεκάθαρα είναι ένα κόνσεπτ που πηγαίνει προς τα εκεί. Τελεβίζιο είναι ένα funk, κάπως τουρκικό 70s με μια αισθητική λίγο cinematic. Το άλλο ήταν ό,τι μας ερχόταν στο κεφάλι. Πήγαινα εγώ, έκανα κομμάτια 13 αυτό, μελέντεγα, σπίτα το κάνουμε. Και βγήκε. Και βγήκε αυτό και δεν το πίστευα. Ότι βγήκε, ότι είχε κόσμο αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, δηλαδή, ξέρεις.
1: Επειδή είσαι πολύ δημιουργικός άνθρωπος και κάνεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, εκτός δηλαδή από τα session σου κλπ. Είσαι και έχεις και δική σου επιχείρηση κλπ. Δηλαδή, είσαι στο τέξιμο, ξέρεις. Πώς βλέπεις τα sessions, μάλλον πώς τα αντιμετωπίζεις τα sessions, γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι όταν κάνω κάτι σαν δουλειά, μπορεί να μου παίρνει λίγο από την ενέργειά μου στα δικά μου, μπορεί να ξεβάζει. Βέβαια τα δικά σου είναι και στη μέρα πολύ σε εσένα, ειδικά της Νεφέλης, νομίζω ότι τρέχει τρελά αισθητικά.

0: πραγματικά και με τον Κωστή που σα έχω δει κιόλα. Τι είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι ξέρεις, κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που. Ναι. Ταιριάζει και εκεί με την αισθητική σου και όπως είναι στη μήνυ φάση. Και επίσης, από όσο θυμάμαι και στους Λεωσπετραλόνικους, παίζει και ο ντράμερ που παίζεται μαζί στο Μαραβέγια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαζί με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο και τον Άγγελο τον Πολυχρόνο. Ξεχνάω κανέναν.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Οπότε, πώς, τα session σου γενικά, πώς τα βιώνεις μουσικά, ενώ έχεις και τρεις μπάντες που κάνεις τη φάση σου.
1: Θα σου πω. Κοίταξε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, διότι καταρχάς εγώ διαπορίζομαι από τη μουσική, έτσι. Καθαρά. Οπότε δεν έχω τη δυνατότητα, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τρέξει. Εγώ και η οικογένεια δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τρέξει με τρεις μπάντες αυτό. Οπότε έτσι κι αλλιώς μια τέτοια δουλειά χρειάζεται.
0: Χρειάζεται, ναι.
1: Ξέρω ότι κάποια πράγματα έχουν στερηθεί, ειδικά από το στρε. Λόγω αυτού του πράγματος. Λόγω π.χ. ότι είμαι στο Μαραβέγιο και ότι κάθε καλοκαίρι είναι κλεισμένος και ότι αυτό είναι και λίγο περίεργο και ότι δεν μπορείς να κλείσεις από νωρίς κάποια πράγματα που μας λένε λοστρέ γιατί.
0: Δεν ξέρεις τι θα βγει.
1: Γιατί μπορεί πρόβλημα. Να βγει, θα βγει και μετά πρέπει να τα ακυρώσει γιατί δεν μπορείς να πεις.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο. Εντάξει, αν και ο Κωστής και είναι φίλοι, είναι πολύ οκεί με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι. Ότι δεν είναι η ζωή αυτή. Καταλαβαίνουν και το μουσικό, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, εγώ κάνω τη φάση μου, αλλά και εσύ είσαι ένας μουσικός ο οποίος είσαι δημιουργικός. Γίνεται. Έχει υπάρξει κουβέντα και είναι σούπερ αυτή η κατάσταση. Δεν ζητάμε. Εντάξει, αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι θα είχαν γίνει και άλλα πράγματα. Θα είχαν προχωρήσει κι άλλο. Ότι γίνονται εκτόσεις. Γίνονται εκτόσεις. Από την άλλη, δεν ζούμε και στην εποχή του Πασόκ που λέμε, που είχαμε κάθε μέρα live από δουλειές. Οπότε να πεις ότι θα σου στερήσουν.
0: Άρα έχεις παραπάνω χρόνο.
1: Εντάξει, okay, θα βγάλουν, ξέρω εγώ, κάποια live το καλοκαίρι, θα πούνε κάποια λίγα το χειμώνα. Δεν είναι ότι σου στερεί. Απλά γίνονται κάποιες εκτόσεις σίγουρα. Σου συμβαίνουν εκτόσεις.
0: Μουσικά και από θέμα ενέργειας για σύνθεση, για πειραματισμό.
1: Σε μένα δεν έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχει συμβεί και επίσης νομίζω ότι με κάποιο τρόπο. Εντάξει, στην Εφέλη τώρα μπήκα, αλλά το Κωστή έχει περαστεί και αρκετά και ταιριάζουν οι συνθήκες μας. Δηλαδή παίζουμε σε κομμάτια μέσα, βάζω κούμπια άπειρη. Έχω το ελεύθερο δηλαδή και ουσιαστικά βάζω την αισθητική μου, η οποία έχει επηρεαστεί και από αυτόν βέβαια με τα χρόνια, έτσι. Γιατί εγώ τα πήγα εγώ εκεί πέρα με ένα πεντάκι το οποίο έπαιζε, αλλά σαν παραγωγή, σαν την αίσθηση της ενορχήστρωσης δεν υπήρχε η αίσθησή μου και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή τα εφεδάκια, το πώς χρειάζεται, πώς μπορείς να είσαι λειτουργικός μέσα σε μια μπάντα ήταν η πρώτη μου τέτοια. Γιατί μέχρι πριν ήμουν αυτό ψηλό τρίο, οπότε ήμουν μπροστά πάντα. Οπότε πώς να μπω στο σύνολο.
0: Σωστό.
1: Ουσιαστικά μου τον Κωστή, αυτός βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Και τώρα και αυτός αισθάνομαι ότι έχει πάρει, δηλαδή παίζω μουσική από το Μάλι μέσα στα κομμάτια του Μαραβέγια.
0: Okay.
1: Και είναι όλα κομπλέ, ξέρεις. Και σούπερ.
0: Πώς σου δημιουργήθηκε η ανάγκη να εξερευνήσεις τόσο πολύ. Από θέμα γεωγραφίας μιλάω, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή να ψάξεις μουσικές από τις περιοχές που τις έψαξες και σε διαμόρφωσαν κλπ. Πώς έφτασες σε αυτό, γιατί οι περισσότεροι ξέρεις, έχουμε ρε παιδί μου, τι μας παρουσιάζεται, τι μας σερβίρεται. Κάτι θα μας πιάσει το αυτί, κάποιο hook θα μας δέσει, θα πάμε εκεί και θα ψάξουμε αυτά που έχουμε ψάξει περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Εσύ πώς και πήγες και έψαξες τόσα διαφορετικά πράγματα από. Και αν δεν κάνω λάθος, διορθώσέ με, από Αφρική, από Μέση Ανατολή,
1: από Λατινική
0: από
1: Αμερική.
0: Λατινική Αμερική. Τι πιστεύεις, πώς μπορείς να έρθεις σε επαφή με αυτά και να σε τραβήξεις.
1: Κοίταξε, είναι κακές παρέες αυτά τα πράγματα. Αυτά τα, ναι, όντως, δηλαδή αυτά γίνονται, πιστεύω. Εντάξει, έχουν ένα μεγάλο μέρος. Είναι στην τύχη ότι έχει συμβεί. Θυμάμαι ότι ο δάσκαλός μου τότε. Σε κάποια φάση μου είχε δώσει ένα συντάκι Buena Vista. Ναι, πράγμα από Κούβα. Και επίσης είχαμε ξεκινήσει λόγω του jazz. Υπάρχουν και οι μποσανόβες που ήταν αυτές οι μποσα jazz, όπως ο Μπίμ και τα λοιπά. Κατάλαβες που είχαν ταιριάξει. Οπότε μου κινούσε το ενδιαφέρον περισσότερο και από την jazz. Αυτό το είδος. Οπότε μ' άρεσε, είχα ψηθεί, είχα αρχίσει και έβγαζα κάποιες μποσανόβες, έβγαζα κάποια κομμάτια από Buena Vista. Μετά. Και εκεί πάει το θέμα τύχης, ότι βρέθηκα λόγω και διακοπών, ας πούμε, ξέρεις, Κυκλάδες, Αμοργός, που είναι και το νησί της που αγαπώ, βρέθηκα δίπλα σε DJ. Δηλαδή, ας πούμε, ο φίλος μου και ο κουμπάρος μου, Πάλοβ, DJ Πάλοβ, είχαν κάνει και ένα δισκάκι κάποτε, Πάλοβ and Miskin, Think Twice, που είχε γίνει χαμός, hip hop και τέτοια, που συνδυάζανε hip hop με κούμπια. Τότε δεν ξέραμε τι είναι κούμπια, τι είναι κούμπια. Δεν υπήρχε αυτό. Οπότε έφαγα πάρα πολύ χρόνο, όπως είναι το μπαρ και ήταν το booth DJ. Εγώ ήμουν δίπλα και καθόμουν μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Και άκουγα, Οπότε αυτό μου έδωσε πάρα πολύ πληροφορία, info για τις μουσικές που υπάρχουν ειδικά από Βραζιλία, γιατί αυτός έπαιζε πολύ από Βραζιλία και από Λατινική Αμερική. Είχε πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Οπότε μάθαινα μουσική από εκεί. Μετά κάναμε και μαζί ένα. Έχουμε κάνει ένα συντάκι με τον Πάλοπ. Και έχει και ένα κομμάτι. Που είναι το Λουκούμπισερ Μάτσι. Τέλος πάντων, αυτά που θα θέλει κάποιος να τα ψάξει.
0: Είναι πάνω πλατφόρμες
1: και βέβαια, πάλι ένα Άγγελος Αγγελίδης, ας
0: πούμε. Τέλεια, τέλεια.
1: Έχουμε κάνει ένα. Έτσι ο Μούτσο Πορτίλε, γιατί είναι μουσικές από τον κόσμο, ας πούμε. Έχουμε κάνει παρέα. DJ κιθάρα. Και μετά, αφού μπαίνει σε αυτή τη μουσική, αφού μπαίνει ξαφνικά με κάποιο τρόπο ο κόσμος που τα γνωρίσει. Κατάλαβες, επειδή η αισθητική σου πηγαίνει προς τα εκεί, ξαφνικά θα πέσει μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι τους αφορά το ίδιο πράγμα. Καταλαβες. Δηλαδή, μετά κάπως βρεθήκαμε με τον Άγγελο τον Πολυχρόνο, ο οποίος είναι μάστορας στα βραζιλιάνικα ειδικά, αλλά και από Αφρική έχει πάρα πολύ γνώση και από Μέση Ανατολή. Βοήθησε πολύ αυτός, βοήθησε πολλοί κόσμους. Και μετά, εντάξει, ήρθε στο αυτιά μας, έγινε και μια μόδα. Έγινε μια μόδα στην Αθήνα κάποια στιγμή, αυτό με την κούμπια, με τον Guantic. Είχε φέρει, είχαν ξεκινήσει κάποια κομμάτια και είχαν γίνει μόδα, οπότε μπήκαμε εκεί. Ο Αλή Φαρκά Τουρέ ξεκίνησε και ακουγόταν, γινόταν κάτι κόσμος φέστιβαλ, θυμάμαι παλιά που είχαν έρθει την Αρίγουεν, που είναι μπάντα από το Μάλι. Κάπως και έλεγα, όπα, έκανα ένα ταξίδι στο Μαρόκο σε κάποια φάση και πέτυχα ένα φεστιβάλ, το Gnawa Festival. Και όλα αυτά καταλάβα ότι κάπως εκεί είμαι και ερχόμουν και ό,τι μου έβγαινε μετά έβγαινε τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, και έγινε.
0: Θα σε ρωτούσα αυτό αν έχεις βρεθεί, πολλές φορές και φυσικά εκεί να γνωρίσεις, να παίξεις, να κάνεις.
1: Δυστυχώς όχι, έχω βρεθεί σε real κατάσταση, έτσι το ρεαλιστικό, το κανονικό, έχω βρεθεί μόνο στο Μαρόκο, στο Gnawa Festival. Εκεί πέρα, δηλαδή είχα βρεθεί και είχα πάθει σοκ. Δηλαδή είχα πάθει σοκ από το αυτούς πέσαν στο δρόμο. Γενικά, δηλαδή από τα Μαροκάνια που ήταν από κάτω και ήταν μια κατάσταση που έλεγα ωραία βρώμα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ωραία βρώμα, δηλαδή πολύ ωραίο πράγμα.
0: Μακάρι με τις μπάντες, δηλαδή, να βρεθείς και σε τέτοια φεστιβάλ έξω και να παίξεις, θα είναι σούπερ.
1: Μακάρι, εντάξει. Κοίταξε, έχουμε ξεκινήσει τώρα και βγαίνουμε. Με Λοστρέ έχει ξεκινήσει αυτό να γίνεται. Και ελπίζω να πάει.
0: Κι εγώ, πραγματικά το ελπίζω κι εγώ.

0: Οπότε τρεις μπάντες, δύο session.
1: Μια επιχείρηση. Έχει και άλλες μπάντες από πίσω, αλλά
0: και άλλα project.
1: Ναι, υπάρχουν,
0: και μαθήματα.
1: Δύο παιδιά, μπράβο, τα λέμε για αυτά.
0: Δηλαδή, πραγματικά, πώς το κάνεις. Εν τω μεταξύ, είναι από τις ελάχιστες φορές που ρωτάω έναν άνθρωπο πώς το κάνεις. Περισσότερο έρχονται σε μένα που τρέχουν και για δύο πράγματα και μου λένε πώς τα κάνεις. Ειλικρινά, έχω αποσβολωθεί βλέποντας πώς τα φέρνεις βόλτα όλα αυτά.
1: Εντάξει, γίνεται. Έχω αρκετή βοήθεια σε αρκετά πράγματα και επίσης δεν τα κάνω και καλά. Όχι, πραγματικά. Δηλαδή, έχω σκεφτεί πολλές φορές τον εαυτό μου, σκάω σε ένα live τώρα με Πετραλόνικος για παράδειγμα και λέω ρε φγαμότο, δηλαδή να μην μπορέσω να αφιερώσω, ξέρεις, 5 μέρες πριν να πάω και να ξέρεις, γιατί ειδικά τον τελευταίο χρόνο λειτουργεί στον αυτόματο που συμβαίνουν πράγματα. Γιατί με τα live έχω το καλό είναι ότι παίζω σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε αυτόματα είσαι πολύ hot όσον αφορά το όργανό σου.
0: Είσαι σε φόρμα.
1: Νιώθεις ότι είσαι σε φόρμα και προκύπτουν και πράγματα γιατί δεν είναι στημένα τα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Οπότε γίνεται εκεί. Αλλά ό,τι γίνεται, γίνεται εκεί πλέον. Καταλαβαίνεις. Προσπαθώ να κάτσω λίγο σπίτι, αλλά είναι τόσα πολλά που στην πραγματικότητα λέω ότι κοίτα να δεις ρε φίλε, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλά, ας πούμε. Τόσο...
0: Εντάξει, αυτό ξέρεις, πολλές φορές είναι και η δική μας αίσθηση, γιατί
1: εντάξει, μπορεί.
0: Ο άλλος που εισπράττει αυτό που κάνεις, το πιο πιθανό είναι να μην αναγνωρίζει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, απλώς είναι, δεν ξέρω αν διακρίνω και μια σχετική τελειομανία στην...
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, μωρέ, τηλεμανία. Εδώ πέρα πάμε να σώσουμε τα.
0: Οκ.
1: Τι είναι για τηλεμανίε, είμαστε τώρα, μα φέρνει τέτοια πράγματα.
2: Αυτό δεν αφορά, μήπω έχει υψηλά στάνταρ για τον εαυτό σου.
1: Ρε, εσύ, κοίταξε να δει τώρα. Έχει πάρει, καλό ή κακό, έχει πάρει μια έκταση η κατάσταση. Δηλαδή, πάει καλά με κάποιο τρόπο. Αισθάνομαι ότι πάει καλά. Οπότε έχω και μια αίσθηση ευθύνης ότι ξέρεις κάτι, κάπως έχει γίνει θέμα τύχης, έχει έρθει από το και γίνεται κάποια πράγματα, 2-3, υπάρχει μια αναγνώριση, υπάρχουν κάποια, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν εδώ άτομα από παιδιά από μουσικό σχολείο που κάνουν τα λοστρέ, τα κομμάτια, έρχονται πιτσιρικάρια, έρχονται πιο μεγάλοι και λες... Έλα τώρα με την παπάντζα, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται τώρα να τρέχουμε. Κάπως δηλαδή, κάπως αισθάνομαι λίγο καμιά φορά ότι ξέρεις κάτι, δώσε λίγο χρόνο παραπάνω ουσιαστικό, γιατί αφορά κόσμο.
0: Okay,
1: και εκεί πέρα λίγο την ακούω, να σου πω την αλήθεια. Εκεί πέρα αισθάνομαι λίγο περίεργα, γιατί αισθάνομαι ότι έχει αρχίσει και υπάρχει μια ευθύνη με κάποιο τρόπο.
0: Όταν αγαπιέται αυτό που κάνεις από αρκετούς και νιώθεις ότι είναι σημαντικό για αυτούς, πόσο μάλλον εσύ νιώθεις ότι έχεις μεγαλύτερο βάρος να το κάνεις, να το φέρεις, να κάνεις delivery, παιδί μου, ξέρεις το πιο σωστά.
1: Αλλά είναι και λίγο χρόνο. Γιατί άμα αναγκάζεσαι να παίζεις 3-4 φορές την εβδομάδα, θα παίξεις τα ίδια, ποτέ θα προλάβεις τώρα. Δεν είναι ότι έχω σε 3 μήνες άλλο ένα live stream, ποτέ θα έχω ετοιμάσει κάτι άλλο. Κάτι κάπως. Εντάξει.
0: Πάντως πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές που υπάρχει σε αυτή η αίσθηση είναι περισσότερο δική μας αίσθηση.
1: Μακάρι.
0: Και ο άλλος που το εισπράττει. Ναι.
1: Ωραία, μην τα ακούει κανένα αυτά.
0: Φαντάζεσαι τον εαυτό σου κάποια στιγμή στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, δεν ξέρω, να κάνεις λίγο έτσι, να τραβηχτείς πίσω από κάποια πράγματα και να εμβαθύνεις περισσότερο σε κάτι άλλο, να δώσεις περισσότερο βάρος στους ωστρέ ή σε κάποια από τις μπάντες ή ξέρεις να κρατήσεις. Όπως μου είπες και πριν, προφανώς δέζομαι στο βαθύ Πασόκ που έλεγες πριν. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει μια εισρωή εσόδων και αυτό μπορεί να συνεπάγεται με διάφορα άλλα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Αλλά. Θα ήθελες μελλοντικά να κάνεις περισσότερο, να εστιάσεις περισσότερο σε κάτι και να ηρεμήσεις λίγο και την ενέργεια του all over the place, ρε παιδί μου, που λέμε και στο χωριό μου.
1: Θα ήθελα. Ναι, θα ήθελα. Εννοείται θα ήθελα. Βέβαια, το σημείο είναι υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία. Δεν είναι τόσο οικονομική.
0: Καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει μια ανησυχία του να. Του λες τώρα, ας πούμε, ξέρεις, τα πράγματα συμβαίνουν γρήγορα και λες τώρα, υπάρχω τώρα. Άμα τι να κάνω πίσω τώρα που υπάρχω και μετά αν δεν υπάρχω. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτή η ανησυχία που συνέχεια που μας. Για μένα δεν είναι καθόλου υγιής. Να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό φόμο δεν λέγεται.
1: Αυτό λέγεται φόμο και δεν είναι καθόλου υγιής και ζηλεύω ανθρώπους που δεν το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Άρα δεν είσαι καλός στο να λες όχι.
1: Δεν είμαι καθόλου καλά, προφανώς δεν είμαι καθόλου καλός στο να λέω. Τώρα τελευταία λέω κάποια όχι.
0: Okay.
1: Δηλαδή κάπως τα αξιολογώ τα πράγματα και αναγκάζομαι και λέω κάτι όχι γιατί δεν βγαίνει. Θα... Εντάξει.
0: Αυτό σου λέω, ναι.
1: Αλλά.
0: Κοιμάσαι καθόλου.
1: Εσύ κοιμάμαι λίγο. Κοιμάμαι λίγο.
0: Βασικό θέμα. Και εγώ και είναι ό,τι πιο βασικό, δηλαδή πραγματικά μεταξύ καλύτερο δηλαδή να διαλέξει κάποιος καλύτερο ύπνο από κάτι άλλο. Εντάξει, ξέρετε τι φάση είναι και ο καθένας, αλλά είναι τρομακτικά σημαντικό αυτό το recovery. Τέλος πάντων, δηλαδή πρέπει ο ύπνος να γίνει.
1: Πρέπει ο ύπνος να γίνει και επίσης και πρέπει και ο χρόνος ο ελεύθερος να είναι σημαντικός, ρε, είναι σημαντικός και για τη δημιουργία. Δηλαδή, Για μένα, ξέρεις, το να πας σε ένα ταξίδι, το να δεις λίγο φύση, το να κάνεις ένα μπανάκι, το να διαβάσεις ένα βιβλίο.
0: Απλώς να υπάρχεις.
1: Απλώς να υπάρχεις. Όλα αυτά θα γίνουν μετά, με κάποιο τρόπο θα πάει στη μουσική αυτό. Άμα κάνεις αυτή, άμα αυτή τη δουλειά σου και δίνεις χρόνο, θα πάει εκεί. Τώρα, αυτή η ρυθμή λίγο είναι μια μυστήρια κατάσταση, καταλαβαίνεις.
0: Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ, πίστεψε με. Ναι, και ξέρεις, για εμάς τους ανθρώπους που είμαστε σε συνεχή κίνηση και βρίσκουμε και βρίσκουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή την υπερδιέγερση και την υπερδραστηριότητα, ναι, πολλές φορές όταν αν δεν πιέσουμε τον εαυτό μας λίγο να υπάρξει για λίγο,
1: αυτό
0: μπορεί να πιεστούμε υπερβολικά. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνεις. Εγώ ανυπομονώ να σας δω live με μία από τις μπάντες τις δικές σου, δηλαδή που σε έχω δει με τον Κωστή και που είχα έρθει το με τον Χρήστο.
1: Πάντως είναι πολύ δύσκολο αυτό γενικά να ξεχωρίσεις.
0: παίζεται συνέχεια. Παίζεται συνέχεια, ναι, και είναι πολύ εύκολο να πας. Ανυπομονώ να το κάνω αυτό. Εν τω μεταξύ θα είστε και το Μάιο θα κινηθείτε ακόμα, ναι, και στον Ορφέα.
1: Δεν ξέρω πότε προβάλλεται η εκπομπή, περίπου.
0: Μέσα στο Μάιο θα βγει, εντάξει.
1: Εντάξει, όχι, ναι, ενώ ρε παιδί μου ότι υπάρχουν και στο Μάιο, υπάρχουν και στον Ιούνιο. Έχουμε και ένα ωραίο με Λοστρέ, ανοίγουμε τη Σύμβερη Corporation στην Κρήτη τον Ιούλιο.
0: Ωραίο.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίο. Σε συναυλίες άλλων πας. Πού να προλάβεις?
1: Δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Αλλά εντάξει. Ναι, όχι, τι να λέμε τώρα, ψέματα να πω. Ενώ πηγαίνω σπάνια. Τι να σου πω τώρα, τι ναι.
0: Καλά, είναι θέμα χρόνου. Κοίτα, όταν είναι αυτή η δουλειά σου και τις περισσότερες ώρες που γίνονται αυτά, εσύ είσαι, ναι, ναι, είτε στη δουλειά σου, είτε στην μπάντα σου, είτε οτιδήποτε, είναι αντιληπτό. Αλλά γενικά μέσα σε όλη αυτή την υπερδιέγερση που είπαμε και την υπερδραστηριότητα, ακούς μουσική?
1: Ναι, ακούω μουσική, όχι πάρα πολύ βαθιά, δυστυχώς. Καλά είναι και οι εποχές τέτοιες τώρα που νομίζω δεν είναι και τόσο εύκολο να ακούσεις, είναι τόση πληροφορία.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή θυμάμαι παλιά ότι έπαιρνες το CD, αυτό θα μιλήσω τώρα έτσι λίγο boomer, ότι έπαιρνες το CD, διάβασες τους στίχους, ήσουν αμέσως, τα άκουγες 100 φορές. Όντως, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να συνδέθω τόσο πολύ πλέον.
0: Εσύ έβαζες μια διαδικασία όταν τα έχεις όλα στο χέρι σου.
1: Είναι τεράστια πληροφορία, δηλαδή playlist παίζουν από εδώ πέρα, τουρκικά βγαίνουν από εδώ πέρα. Ξέρεις, Κολομβία, γίνεται χαμός από όλες τις μουσικές τώρα. Καινούρια, παλιά, γίνεται. Αλλά ακούω, εντάξει, ακούω σχετικά. Ναι, ακούω όλη μέρα. Ακούω.
0: Ποια θεωρείς ότι είναι από τις μεγαλύτερες επιρροές σου?
3: Από τις μεγαλύτερες επιρροές μου. Που από αυτήν
0: είναι δύσκολο να το βάλεις τώρα αυτό σε
3: κουτάκι
0: μέσα.
3: Είναι δύσκολη ερώτηση.
0: Ειδικά εσύ που έχεις επηρεαστεί από τόσα διαφορετικά πράγματα και έχεις διαμορφώσει ένα τόσο προσωπικό ήχο. Ελπίζω να μην σε πίεσα πάρα πολύ, άμα θες μην απαντήσεις.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω. Δηλαδή, εύχομαι να είναι ο Αλήφαρκα του Ρέα, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ μουσικά. Και όχι, πράγμα αυτά δεν παίζω σαν και αυτό, δεν προσπαθώ να παίξω από εκεί, αλλά νομίζω ότι έχει ανοίξει ένα δρόμο αυτός ο άνθρωπος.
0: Θες να μιλήσουμε λίγο για τον gear σου?
1: Εγώ δεν ξέρω, εσύ θες να δούμε τι θα γίνει.
0: Θα ήθελα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, θα σου πω. Δεν μπορώ να σου πω ιστορικά πράγματα.
0: Για πες μου λίγο, για πες μου λίγο. Καταρχάς βλέπω πολλά πετάλια του Γιάννη.
1: Ναι, ο Γιάννης δεν είναι και δίπλα. Είναι σχεδόν γείτονας ο Γιάννης.
0: Ναι, ναι, Πετράλωνα.
1: Ναι, ναι, Πετράλωνα.
0: Και το έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίο το εργαστήριο, εντάξει. Πολλοί από αυτούς που θα βλέπουν αυτό το βίντεο σίγουρα θα έχουν πάει. Όσοι δεν έχουν πάει, είναι ένας εξαιρετικός χώρος που κάνει και πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Σούπερ.
0: Γενικότερα, ο Γιάννης, ειδικά το κομμάτι της αισθητικής και της ταυτότητας του προϊόντος του, το έχει πετύχει.
1: Δηλαδή. Ναι, ρε, και επίσης ο Γιάννης και αυτό, και το αυτό που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, είναι ότι τώρα το πράγμα έχει ξεφύγει. Εντάξει, με τον Τζαμ, δηλαδή έχουμε.
0: Πανσύγνωστος.
1: Είναι φοβερό πως η αμεσότητα όμως έχει με τον πελάτη, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Είναι τρελό το ότι μπορείς να πας και να στο δείξει ο ΙΟΗ. Κατάλαβες ότι εγώ τον παίρνω τηλέφωνο να του πω ότι έχει πρόβλημα, το πετάλει. Ενώ αυτό τώρα έχει μια φάση που μπορεί να ασχοληθεί με τον Τζοσκόπ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αλλά ο γουστάρο που είναι, υπάρχει αμεσότητα αυτή. Αλλιώς δεν ψινόμουν τόσο πολύ.
0: Ναι, μα προφανώς είναι και αγάπη. Εσύ και δεν,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι. Ξέρεις,
0: δεν είναι και τύπος που την ακούει. Δηλαδή το να παίζει με τα πετάλια σου ο Λούκαφερ, αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, κάτι κάνει σωστά.
1: Κάτι γίνεται, ας πούμε.
0: Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει χάσει όντως αυτή την αμεσότητα. Δηλαδή ο Γιάννης μπορεί να είναι ένας από τους ανθρώπους που φτιάχνει πετάλια στις πεταλιέρες, βρίσκονται στις πεταλιέρες από τους μεγαλύτερους μουσικούς,
1: ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: κόσμο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και θα τον πάρεις τηλέφωνο μία Πέμπτη.
1: Αυτός
0: και θα του πεις να σου πω, μπορείς να μου κατεβάσεις λίγο ένα γουάνα κανένα να γύρισμα, ναι, και θα κατέβεις στο σπίτι, το ξέρω από τον μπαλκόνα,
1: αυτό,
0: να σου δώσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό μιλάμε τώρα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι τα ξέρω όλα τα πετάλια που έχεις του Γιάννη και είναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Βλέπω και ένα από τα αγαπημένα μου,
1: Ναι, καινούριο. Τώρα τον έχω πρίξει όλη την ώρα, χάλαγε την προηγούμενη μουά. Βασικά ο Γιάννης μου λέει ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να δυσφημίσω το τζαμ. Διότι χαλάω συνέχεια πετάλια. Έχω αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Βέβαια χρησιμοποιείται πάρα πολύ η αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά συνέχεια γυρνάω. Του λέω ρε, εσύ το ουά, αυτό λέει πάλι τι κάνει ρε, εσύ, λέει, με αυτό. Και τώρα μου έδωσε αυτό εδώ πέρα το καινούριο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Το είχε πάρει και ο Ρομπ Χάρις αυτό από Τζαμίροκουάι που είχαμε φέρει. Okay. Και πολύ φίλο. Και που εντάξει είναι, παίζει αρκετό ουά, ρε, παιδί μου και στη φάση. Και μόλις το άκουσε λέει παιδιά είναι καταπληκτικό, θέλω.
1: Ναι, ναι, super, super.
0: Εντάξει, ουά. Ναι. Το χρησιμοποιείς πολύ. Tube Dreamer βλέπω.
1: Ναι. Αυτό είναι το γκάζι μου, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δεν είμαι και πολύ γκαζάτος δηλαδή γενικά. Δεν τα... Εντάξει, το λέω λίγο παραπάνω.
0: Άλλο ένα ενδιαφέρον. Εσύ μπορεί να μην είσαι ο τύπος που θα παίξεις ρυθμικά, βρώμικα, να ακουστεί το drive, ρε παιδί μου. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του... της φρασιολογίας αυτός ο ήχος.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Εσένα σου δίνουν φωνητικά χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Μην γυρίσω στην προηγούμενη κουβέντα, αλλά γενικά ναι, έτσι κι αλλιώς και το παικτικό έχει να κάνει το σκέφτομαι πολύ σαν φωνή. Οπότε...
0: Είναι δηλαδή... συχνοτικά δηλαδή φαντάζομαι ότι όλο αυτό είναι στημένο, ειδικά το κομμάτι του drive,
1: ναι, ναι,
0: γύρω
1: ναι.
0: από το πώς θα ακούγεται η φωνή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Και χρησιμοποιείς και τις δύο πλευρές φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, κυρίως δεν πάω στο πολύ boost, ας πούμε, αλλά... Ναι.
0: Πού πας μετά?
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το. Καλά, αυτό είναι το φοβερό μου καινούριο παιχνιδάκι.
0: Α, το ζήτησε.
1: Το ζήτησε Fast Factory.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω βρει μία. Άμα κουνήσω κάτι, γίνεται χαμός και δεν ξέρω πώς θα το φέρω πίσω μετά.
0: Okay.
1: Έχω βρει μία κατάσταση εδώ πέρα, το οποίο μου βγάζει ένα σύνθο ήχο. Γυαλίνται έτσι φωνούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Το απλωμένο, ας πούμε, μαζί με λίγο τηλεάκι. Αυτό είναι το καινούργιο μου παιχνιδάκι τώρα.
0: Okay.
1: Το Phaser.
0: Το βάλες πρόσφατα, δηλαδή, πολύ.
1: Ναι, πολύ πρόσφατα.
0: Ωραίο. Α, και το Phaser το βάλες τώρα.
1: Όχι, το Phaser το είχα, αλλά το βάλα πρόσφατα.
0: Τι συνδυάζεται.
1: Και για να σου εξηγήσω αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι δεν έχω ιδέα, αυτό απλά ρωτάω. Λέω, παιδιά, θέλω να βάλω κάτι στον ήχο. Δεν έχω καταλάβει. Μου λέγανε πάντα ότι σου λείπει ένα φαζάκι. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσε να μου ταιριάζει το φάζ εμένα.
0: Φουλ.
1: Και τελικά μου ταιριάζει και ρώτησα, ξέρω εγώ, ήμουν, ξέρεις, είμαστε εκεί στο μαγαζί, μαζεύονται μουσική. Ας πούμε, έρχεται ο Παναγιώτης Ακοστόπουλος, ο ντράμερ, ο οποίος τα ψάχνει με αυτά, είναι ψυχάκι. Του λέω, εσύ, βρες κανένα. Τι να κάνω. Μου λέει αυτό οπωσδήποτε, ξέρω εγώ. Αλλά μου λέει, άπου το πρώτο. Λέω, όχι, πάρ' το τώρα, να το αγοράσουμε τώρα. Μα μου λέει, πάρ' το αφού και αλλιώς λες και θα καταλάβω. Πάρ' το εκεί πέρα και θα την βρω την άκρη. Και πετυχαίνω.
0: Okay.
1: Έτσι γίνεται. Μετά δηλαδή, ότι επειδή το έχω αγοράσει, ψάχνω να βρω τον λόγο που έχει αξία από το πήρα.
0: Αυτό θα σου λέει
1: ανάποδα.
0: Ναι, σου βγαίνει ανάποδα. Και πρέπει να βρεις κάτι
1: που να σου πει. Το πήρα να βρω κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχεις πάνω?
1: Λοιπόν, έχω το μπουστεράκι αυτό το οποίο χρειαζόταν γιατί δεν ήθελα να ανεβαίνει. Ήθελα να λέμε ξέρεις μπροστά χωρίς να έχει γκάζι πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επίσης καινούριο απόκτημα είναι αυτό το GHS, το Colorbox. Που επίσης δηλαδή αυτό το είχα πάρει. Τώρα το χρησιμοποιεί και με ενισχυτή, αλλά αυτό το είχα πάρει πιο πολύ για το τύπο που λέμε δουλειές, οι οποίοι πλέον δεν θέλουν τίποτα να υπάρχει ενισχυτής πάνω στο πατάρι.
0: Είναι ήσυχο το πατάρι, ναι.
1: Μας τρελαίνουν δηλαδή. Ξαφνικά έγινε πρόβλημα μεγάλο αυτό. Δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει. Ενώ ότι έχουν και αυτή τα δίκια τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα πιστεύω ότι.
0: Έχει και τα καλά του, βέβαια.
1: Έχει τα καλά
0: το πράγμα,
1: του.
0: Έτσι. Είναι αλλά... όλο σου πάντα αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν χρειάζεται ειδικά εμείς να κάνεις κουβαλήματα και
1: τέτοια. Επίσης τώρα επαρχία με το τι είναι σκητής ερχόταν, πάντα είχαμε πρόβλημα.
0: Δεν ήξερες τι θα σου έρθουν.
1: Οπότε έχω το Iridium. Στράιμον. Και ήθελα κάτι γιατί μου έλειπε. Ήταν λίγο ψέμα και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ, ειδικά στα γκάζια, το να ακούγονται αληθινά τα γκάζια. Κατάλαβε, είχα το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης έχει και το EQ γιατί αυτή η κιθαρίτσα εδώ μέσα σε μπάντα μεγάλη, επειδή είναι τόσο μπασαδερή.
0: Δεν βγαίνει έξω από
1: την κατσόνα. Οπότε τώρα έχω τον πάνω μαγνήτη που δεν τον είχα ποτέ.
0: Okay.
1: Και ήμουν λίγο πιο. Τον έχω πάρει και τον έχω φτιάξει από εδώ να είναι μεσαίο και ένα pub.
0: Και να βγαίνει στη μίξη.
1: Και να βγαίνει στη μίξη. Οπότε έχω βρει την υγειά μου.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, δηλιάκι jam super.
0: Λάμα.
1: Το χρησιμοποιώ full και με τα κάποια φεδάκια. Έχει κάποιες άλλες ρυθμισούλες, ας πούμε, και το κόρη στην επιστροφή, οπότε το έχεις
0: αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι super.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι super. Εντάξει, το φιζεράκι που είναι. Και ενώ το έχω καιρό, έχει ξαναγίνει το καινούργιο παιχνίδι.
0: Okay.
1: Δηλαδή παλιά, ας πούμε.
0: Μέχρι πολύ ωραίο αυτό, έτσι, όταν ένα παλιό σου πετάει.
1: Ναι, ναι, γιατί μέχρι πρότινος, όπως ήταν, αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στην κούμπια, ας πούμε. Έχει, το είχα βάλει στο πολύ γρήγορο. Οκ, και στα σαλάτινα, ας πούμε, αυτό θυμίζει, έχει ένα retro vibe κατάσταση το οποίο θυμίζει 70s. Mm. Αλλά τώρα το έχω βάλει, και στο αρχό και παίζω και λίγο πιο ατμοσφαιρικά τουρκικό, σαν να είναι, ας πούμε, σάζι. Mm. Η κιθαρίτσα, που έχουν πολύ φεζεράκι. Τι άλλο, αυτό νομίζω είναι το καλύτερο πεντάλι του Γιάννη.
0: Okay.
1: Για μένα δηλαδή. Mm-hmm. Το πετυχημένο το κόρους.
0: Το waterfall με η αλήθεια είναι ότι και εγώ το θεωρώ από τα top στον κόσμο.
1: Και ξέρεις ότι στην αρχή αυτό το πετάλι το είχα πάρει γιατί... Κάτσε εδώ. Ήταν αυτό το σκοφλιντό. Αυτό έτσι ας πούμε την κατάσταση και αυτό το είχα βρει και μετά λέω εντάξει. Τώρα πλέον ελάχιστα χρησιμοποιώ αυτόν τον ήχο.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Είναι καταπληκτικό πετάλι. Και μετά το Flint, το οποίο είναι για βαθάκι και έχει πάρα πολύ ωραίο τρέμολο.
0: Τότε το είχαμε κάνει demo αυτό παλιά. Πρεμιέρα κιτάρα, αυτό τι ήταν, δεν θυμάμαι. Παλιά, φίλε. Όταν είχε βγει.
1: Χρόνια, τι μου θύμισες.
0: Μια χαρά σε βρίσκω. Και αυτό το setup σου είναι και στα session και στις μπάντες.
1: Κοίταξε, πολλές φορές στα session χρησιμοποιώ. Βγάζω στέρεο από εδώ και το ένα φεύγει σε ένα έξτρα βάθος τύπου pad, ανοιχτό τεράστιο, το οποίο το έχει χωλήτη στο χέρι. Γιατί υπήρχαν κάποιες φορές που είναι μελωδίες, οι οποίες δεν θέλουν να χάνω την ατάκα λόγω του reverb, αλλά το έχει ο άλλος από πίσω, ας πούμε,
0: και το δουλεύει,
1: και το δουλεύει έτσι. Τι άλλο, έχω ένα άλλο πεταλάκι, το οποίο δεν θυμάμαι πώς το λένε, Fairfield, νομίζω λέγεται η εταιρεία, που είναι ένα φίλτρο, το οποίο χρησιμοποιώ πολλές φορές όλο στρέ. Τι άλλο. Και ένα οκτάβερ καμιά φορά χρησιμοποιώ και στην Εφέλη και χρησιμοποιώ και στο Τελεβίζιο, το οποίο κάνει αυτό το κλαρίνο. Άμα παίζει και λίγο τάι-τάι, το κάνει λίγο κλαρίνο.
0: Δεν θα βλέπεις ποτέ τον εαυτό σου να πηγαίνει σε ψηφιακή λα, ε.
1: Εσύ...
0: Δεν μπορώ να σε φανταστώ τώρα εγώ με κανένα quad cortex, εσένα δηλαδή.
1: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που μου λες, φαντάζομαι.
0: Αλήθεια, λες.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Είσαι από αυτούς που δεν έχουν ξεφύγει από αυτό. Τι λες τώρα, φίλε. Θα σου πω. Δεν είμαι ενάντια, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και αντιλαμβάνομαι γιατί πολλοί κόσμος το έχει κάνει. Δηλαδή, ίσως αν έρθει σε επαφή με κάποιον που το ξέρει, γιατί εγώ αυτό βαριέμαι παράδειγμα στο digital, να κάτσω να ασχοληθώ να ψάξω. Αλλά άμα το κάνεις, είναι σκανδαλιστικά ανταλλαστικό.
1: Προφανώς, ποτέ μιλήσεις ποτέ, δεν ξέρεις τώρα μέχρι που έχει να γίνει. Αλλά ναι, τώρα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το...
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι, κοίταξε, ο τρόπος που το κάνεις είναι πολύ οργανικός και δεν νομίζω ότι είναι του στυλ σου να μπει σε τις διαδικασίες. Άμα έχεις κάτι πάρα πολύ στημένο για μια πάρα πολύ συγκεκριμένη δουλειά που θέλεις να κάνεις κλπ. Και ξέρεις ότι το πετάς σε μια τσάντα και έφυγες και παίζεις, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι κάτω δεν θα καταλάβουν πολλά.
1: Ξέρεις, θα ήθελα να κάνω τώρα. Μου είχαν πει ότι υπάρχει ένα κουμπάκι, λέει, που πατάς και προγραμματίζει τα πετάλια που θα ανοίγουν και τα κλείνουν ταυτόχρονα. Αυτό μόνο μου τρώει ενέργεια. Κατάλαβες, δηλαδή ότι αλλάζει από κόρους σε verse, ας πούμε, και πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά μην πάω ότι παίζει αυτό.
0: Υπάρχουν, εγώ
1: δεν το ξέρω, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Τώρα τελευταία αυτό.
0: Υπάρχουν πολλές λύσεις για αυτό.
1: Έχω βγει από τη σπηλιά τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν χρησιμοποιώ controllers, να ξέρεις. Έχω δηλαδή καμιά 15 πετάλια πάνω στο board. Αλλά ενώ έχω παίξει με controller, να πατάς ένα κουμπί και να ανοικοκλίνουν διάφορα. Είναι πολύ βοηθητικό, αλλά νομίζω ότι έχει μια μαγεία. Άμα δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο όσο το χαλί τώρα το board, να πρέπει να κάνεις, να ασχολείσαι με αυτό και όχι να παίζεις. Ναι. Έχει μια μαγεία λίγο το. Ακόμα και να βάλεις controller, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφήσεις τη δυνατότητα να μπορείς και πάλι πάνω στο gig να αλλάξεις ό,τι θες. Δηλαδή, ειδικά εσύ που όπως το κάνεις, ρε παιδί μου, είναι πολύ οργανικό και τη στιγμή, μην περιορίσεις τον εαυτό σου σε συγκεκριμένα preset.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Γίνεται πάντως και με controller και να μπορείς να κάνεις αυτό που σου λέω.
1: Δεν πεις κάτι μαθαίνεις, δεν πεις τι γίνεται.
0: Εδώ για πάμε λίγο, μπορούμε να πάμε λίγο.
1: Α, εδώ πέρα, βέβαια.
0: Ναι, και θέλω μπορείς να, λίγο να την ακούσουμε αυτή, αν σε πειράζει. Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό με τα tie rap. Δεν το ξέρω.
1: Okay.
0: Πρώτη φορά το από σένα.
1: Τους μπερντέδες, ναι. Βγάζεις τα τάστα, βάζεις τα μπερντεδάκια. Φαίνεις και ένα μάστορα να σου φτιάξει ακριβώς εδώ πέρα, να στο κουρδίσει ωραία. Έχει κουρδιστεί λίγο παχιά, δηλαδή υπάρχει κουρίσμα αράβικο, ας πούμε, υπάρχει το τουρκικό. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο παχυτομόριο.
0: Okay. Και αυτό δηλαδή είναι ενδιάμεσα στα τάστα και δημιουργεί τις microtones.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι μια πρώτη επαφή μου, ρε, το να ακούσεις λίγο να κουρδίσεις, καταλαβες. Τώρα έχουμε καινούργιες αυτά, δηλαδή ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ένας δρόμος τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς έπεσα πάνω στον Αντώνη τον Απέργη, που είναι για μένα ο αγαπημένος μου συνθέτης στην Ελλάδα γενικά και κιθαρίστας, καλλιτέχνης, τέλος πάντων. Και έπεσα πάνω στον δρόμο του και άκουσα κάποια live, μου έπεσε το σαγόνι. Δεν το πίστευα ότι μπορεί να συμβεί αυτό και συνέβη με κιθάρα με τάστα. Δηλαδή με τα μπέντα, ας πούμε, έγινε αυτό. Οπότε θα είχα πάρα πολύ χρόνο εκεί. Και τώρα θέλω να περάσω σε ένα επόμενο στάδιο κάποια στιγμή, άμα βρω χρόνο που λέγαμε και πριν, να πάω και στην άνταση και τα λοιπά, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Άλλος κόσμος.
1: Σημαντικό. Και γενικά αυτό, και με αυτή την κιθαρίτσα και αρχίζεις σιγά σιγά να κουρδίσεις, είναι δηλαδή, ξέρεις, ένα παιχνιδάκι σαν να βάζεις στράτα να προχωρήσεις, πριν αρχίζεις να προχωράς τα μικρά, κατάλαβες, είναι στράτα μου. Να κουρδίσεις λίγο με το μόριο. Και σου δίνει και τη δυνατότητα να παίξει σε κανένα κορντάκι, γιατί με την άταση δεν έχει τόσο.
0: Είναι πάει, πράγμα. Εδώ πατάς πάνω.
1: Όχι, είναι κανονικά τάστο, φλεμπείς.

0: Okay. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και από πίσω δεν σου είναι περίεργη αίσθηση?
1: Ναι, ξέρω εγώ, εντάξει, είμαι και άνθρωπος που έχω μάθει να μην βολεύω με τις
0: πατέντες.
1: Ναι, κάπως έξω ότι είναι, ξέρω εγώ, ναι, όχι. Δεν έχω θέμα. Εντάξει, δεν πάει, δεν είναι για πολύ ψηλά. Υπάρχουν κιθάρες οι οποίες είναι φτιαγμένες έτσι, από την αρχή μετάστα. Απλά είναι πάρα πολύ καθαρές για τα γούστα μου. Έχω δοκιμάσει δηλαδή κανένα δύο. Τώρα αυτή έχει, και έχει κάτι. Κάπου χαλάει και μου αρέσει εμένα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, έχει αυτό το. Εντάξει, δεν είναι για πολλά τώρα, μην φανταστείς.
0: Από άλλα όργανα. Έχεις και άλλα όργανα.
2: Εκτός κιθαράς.
0: Όχι, όχι, άλλα όργανα κιθαράς.
1: Α, κιθαρά, εντάξει, έχω μέσα το Caster. Και κλασικούλα, ξέρω εγώ. Έχω. Δεν παίζω κλασική μουσική, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η κλασική κιθάρα όσον αφορά τα βραζιλιάνικα. Δηλαδή. Και λαϊκά βραζιλιάνικα μου αρέσουν, είναι τα αγαπημένα μου.
0: Με άλλα όργανα έχεις μπλέξει καθόλου?
1: Με άλλα όργανα είχα ξεκινήσει λίγο με το ούτι. Αλλά νευρίαζα τόσο πολύ που ξεκουρδιζόταν τόσο γρήγορα αυτό το όργανο. Θα νευριάσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν κράτησε μετά, γιατί μετά δεν είχα χρόνο. Λέω τώρα να μην χάσουμε χρόνο από την κιθάρα τώρα. Να... Αν και όλα σου δίνουν.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό είναι δηλαδή ψηλό λάθος δηλαδή, που λέμε. Αλλά τέλος πάντων, είχα ξεκινήσει κάποια φάση πάλι τρομπετίτσα. Γενικά τα παράτησα όλα αυτά.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήσουν κιθαρίστας που ήθελε και ο Μάγκης να ρωτήσω, τι θα ήσουν?
1: Κοίτα, νομίζω ότι το κρουστό θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Να ήμουν. Άρα και θα ήθελα να έχω και πληκτρά, αλλά με την έννοια του πληκτρά του συνθά. Δηλαδή να έχω ξέρεις, το μονοφωνικό αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Αυτή η κατάσταση.
0: Τώρα μέσα στο άμεσο, στο κοντινό μέλλον, εμείς δηλαδή τι περιμένουμε από Άγγελο Αγγελίδη, από όλες αυτές τις μπάντζες, από όλες αυτές τις μπάντες και από όλα αυτά?
1: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις, τώρα προσπαθούμε, τώρα θα, κάποια στιγμή θα βγει ένα καινούργιο συγκλάκι από Λοστρέ. Παίζει να βγει και δεύτερο συγκλάκι καπάκι από Λοστρέ, το οποίο θα κάνω έτσι και λίγο, μπορεί να έχει και hip hop μέσα λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, το πάμε και λίγο προς τα εκεί, μας αρέσει. Μας αρέσει και η κοινιά γενιά που βγαίνει τώρα, ας πούμε, και έχουν βάσει το hip hop. Δεν το τραπ, λέμε το hip hop έτσι συγκεκριμένα.
0: Να γίνει αυτό να σημειωθεί έτσι.
1: Εντάξει, όχι, παιδί μου, όλα καλά είναι. Απλά σου λέω, εγώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται από εκεί καθόλου. Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω
0: στην σκουριά.
1: Από αυτή την πλευρά. Και ετοιμάζουμε καινούριο, έχει γραφτεί ο δίσκος, ο πρώτος δίσκος Television.
0: Τέλεια.
1: Έχει γραφτεί, τώρα είμαστε στα edit, στη mix κτλ. Που νομίζω θα πάει καλά αυτό. Και επίσης έχουμε, τώρα θέλουμε, υπάρχουν κομμάτια, υπάρχει υλικό για Πετραλώνικος. Και πάμε να δούμε και με αυτό τι θα γίνει. Γιατί ο Κωνσταντίνος γκρινιάζει να κάνω τα άλλα και δεν κάνω Πετραλώνικο. Και λέει με τους αγαπημένους του μπάντες, με τους αγαπημένους του μπάντες μου λέει και μου λέει ειρωνικά, κατάλαβες.
0: Ένα δίκιο το έχει. Άρα περιμένουμε πρώτα Λοστρέ.
1: Περιμένουμε πρώτα Λοστρέ επειδή είναι συγκλάκια.
0: Ναι.
1: Το πιο κοντά.
0: Τι ωραία. Και θα μπορέσουμε δηλαδή να σας δούμε με όλα τα σχήματα αυτά στην Αθήνα.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Καλά, τους λέω, έχουμε γίνει μεντανή τώρα. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Όπου όποια πέτρα σηκώσει, υπάρχει Αγγελίδη από κάτω και παίζει. Δεν είναι, είναι πλέον η κατάσταση που με κοροϊδεύουν.
0: Στα social media τα ανεβάζετε όλα πότε, πού και
1: λοιπά. Ναι, στα social media ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Οπότε και στο δικό σου προσωπικό, και στο Instagram και στο Facebook.
1: Ναι, παιδί, δεν έχει επιλογή καμία. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν έχει επιλογή να δεν υπάρχει. Ότι σου έρχεται στη μάπα κανονικά. Δεν είναι.
0: Τέλεια.
1: Δεν γίνεται.
0: Ξέρεις τι είναι από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά του στα δικά μου μάτια που κάνετε? Είναι η συνεργατικότητά του. Είναι το πώς αυτό είναι ένα αποτέλεσμα σύμπραξης ανθρώπων που είναι και πολύ αφοσιωμένοι. Είναι, ξέρεις, σέβονται πολύ ένας τον άλλον. Γενικά αυτό το αίσθημα κοινότητας είναι πολύ όμορφο γύρω από και το στυλ της μουσικής αυτής και αυτού που κάνετε εσείς εδώ.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπες και γι' αυτό επίσης είμαι πολύ χαρούμενος που έχει συμβεί και πιστεύω ότι έχουν συμβάλει λίγο στρες σε αυτό. Ότι όταν ξεκινήσαμε, π.χ. το 2012, ήταν πολύ σημαντικό που σε γειτονιές όπως το Μεταξουργείο, όπως τα Πετράλωνα, όπως συνέβαιναν τέτοια λαϊβάκια με πρωτότυπη original μουσική που βγαίναμε εμείς πιτσιρικάδες και κάποιες άλλες μπάντες σιγά σιγά ορχιστρικές και κάνανε αυτό το πράγμα και το κάνανε να είναι λαϊκό, με την έννοια του λαϊκού ότι μπορεί να έρθει κάποιος να το παρακολουθήσει χωρίς να κοιτάει εκλεπτισμένα π.χ. την τεχνική του καθενός, χωρίς να έχει αναγκαστικά να πληρώνει είσοδο, που δεν είναι κακή είσοδο, εννοείται η είσοδο.
0: Απλά
1: σου λέω το λαϊκό του πράγματος, ότι τότε μπορεί να παίρνει και κάποιος από τον δρόμο και να το άκουγε. Ήταν και άλλες εποχές. Τώρα είναι πολύ δύσκολο τα μαγαζιά να παίξουν μουσική, δυστυχώς. Και αυτό έφερε ένα κοινό και το κοινό έγιναν μπάντες όταν ασχολούνται. Και πήραν και παράδειγμα, όχι μόνο από εμάς, μόλι πλαγκάρ πολύ πιο παλιά, δεν το συζητάμε. Και έγινε, υπάρχει μια κοινότητα το οποίο αφορά 30 άτομα, να σου πω τώρα. Που κάνουν μπάντες ο ένας με τον άλλον και βγαίνουν και παίζουν σε συνθήκες που μπορεί να σε δει ο καθένας να πάρει κάτι, να έρθουν πιτσιρικάδες να μπουν στη διαδικασία αυτή.
0: Να είναι προσβάσιμο.
1: Να είναι προσβάσιμο και να προτείνει και καινούριο συνέχεια. Καταλαβαίνεις, να υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες. Τσιταλή, ας πούμε, θα έλεγα, η Soul Peanuts, θα έλεγα που είναι φίλοι. Δηλαδή συμβαίνει. Ξέρεις, τώρα θα ξεχάσω πολύ γιατί θα ξεχάσω και πολλούς. Αλλά γίνονται πραγματάκια τέτοια.
0: Και παρατηρώ και τη νεότερη γενιά μουσικών να είναι και πάρα πολύ ωραίοι παίχτες. Και drummers και μπασίστες και κιθαρίστες. Δηλαδή όλο αυτό είχα πάει τότε τις προάλλες να δω τον Πολυχρόνου που έπαιζε με τον Ανδρέου, τον Μπαλταζάνη και τον Γουάστορα Τύμπανα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η προηγούμενη γενιά, η καινούργια γενιά, παίξματάρες και φοβερά.
1: Ναι,
0: όλο αυτό και στο χώρο που περιγράφεις. Είναι πολύ ωραίο ότι υπάρχουν παιδιά που κάνουν τόσο ωραία δουλειά και είναι τόσο ωραίοι παίχτες και τόσο μουσική.
1: Αυτό και νομίζω ότι έχει πάει και το vibe προς το συνεργατικό έτσι κι αλλιώς και μέσα στη μουσική. Δηλαδή δεν είναι ωραίοι παίχτες για να είναι ωραίοι παίχτες, αλλά για να εξυπηρετήσουν ένα μουσικό σύνολο, κατάλαβες, και να πάει κάπου η μπάντα. Αυτό.
0: Γενικότερα εντάξει, είναι μέσα στα αισιόδοξα πράγματα αυτού του κόσμου που ζούμε, όπως πηγαίνει. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Φανταστικά, πέρασα υπέροχα.
0: Και εγώ πέρασα υπέροχα και εμείς πέρασαμε υπέροχα. Αυτό το jam δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αλήθεια. Και ανυπομονώ να σας δω live, ανυπομονώ για καινούργιο ολοστρές single που θα βγει, ανυπομονώ για Λος Πετραλώνικος, για τελεβίζιο και για άμα σε πετύχω πουθενά και με την Εφέλη Φασούλη και με την Μαραβέλια και παντού. Και θα έρθω και μουρμου να.
1: Εννοείται.
0: Για καφέ που δεν πίνω.
1: Για αβοκάντο.
0: Για αβοκάντο τόστ. Τέλεια, μια χαρά. Αγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Σε εκτιμώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά. Και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
9: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
10: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
9: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
10: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
8: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
11: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων. 29 Μαΐου απόψε του 2026, 29 Μαΐου του 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης για πάρα πολλούς σηματοδοτεί την πλήρη αλλαγή γεωπολιτικών συσχετισμών στην τότε κρατούσα κατάσταση. Πάνω κάτω, ό,τι φαίνεται να διάγουμε σήμερα, πολλοί λένε ότι είναι αβεβαιότητα και απροσδιοριστία, είναι βέβαιον πάντως ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν γεωπολιτικό αρμαγεδόνα που οι γεωστρατηγικές πολλές φορές τίθενται εκτός τόπου και χρόνου. Αν σκεφτεί κανείς ότι απόψε όλοι περιμένουν μία ακόμη ανακοίνωση για μία εκεχηρία 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά, τουλάχιστον έτσι δηλούται, θα είναι και η πιο σοβαρή ως προς το τελικό κείμενο. Άρα, κάνει η ιστορία κύκλους? Όχι. Αλλά τα μπρος πίσω, σε μια πορεία που δεν είναι ποτέ ευθύγραμμη, υποδηλώνουν πάρα πολλά. Και μέσα σε όλα αυτά υποδηλώνουν και τα κρίσιμα διλήμματα για χώρες όπως η Ελλάδα. Ο απόψινός μας συνομιλητής υποστηρίζει ότι τα πράγματα είναι ιστορικά τόσο ωριακά που για την Ελλάδα είναι και υπαρξιακά. Αν δηλαδή θα αντιμετωπίσει ορατά τον κίνδυνο ενός γεωπολιτικού αφανισμού ή αν θα ανοίξει μια σελίδα προοπτικής για μια γεωπολιτική αναγέννηση. Κοντά μας απόψε ο καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων οπλικών τεχνολογιών στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ταυτόχρονα διδάσκων διεθνή γεωγραφία και συστημική γεωπολιτική ανάλυση και γεωγραφία της ασφάλειας στο ΕΚΠΑ. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας. Καλησπέρα κύριε Γρίβα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως δεν είναι τυχαία ημερομηνιακά σήμερα η μέρα, είναι 29 Μαΐου. Και είπα εισαγωγικά ότι το 1453 με ένα εμφατικό τρόπο στη διελκυστίδα Ανατολής Δύσης, όπου η κατακόσμο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν στη μέση, έκλεισε αυτή η σελίδα με την πλήρη πτώση άλωση αυτής της αυτοκρατορίας και αναδύθηκαν οι άλλοι πόλοι. Σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών, ζούμε, πιστεύετε, οι ίδιους ιστορικούς ορίζοντες?
1: Ναι, όπως είπατε, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί εδώ, δεν ήταν κάτι τοπικό, να το πούμε. Δεν επηρέασε μόνο εμάς. Ήταν ένα κοσμογονικό γεγονός. Συνετάραξε τον χριστιανικό κόσμο και έθεσε σε κίνηση μία αλληλουχία από εξελίξεις που δημιούργησαν τη σημερινή εποχή. Μεταξύ των άλλων, η ανακάλυψη της Αμερικής αποτέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της πτώσης Κωνσταντινούπολης και της δημιουργίας ενός φράγματος μεταξύ του δυτικού άκρου της Ευρασίας και του ανατολικού, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία να τοποθετείται εδώ πέρα. Αλλά ναι, όπως είπατε, νομίζω ότι και σήμερα ζούμε μια ακραία μεταβατική κατάσταση, πάρα πολύ ρευστή. Τώρα αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε. Και εγώ δεν θέλω, κάθε φορά λέω, δεν ορθοτομώ το λόγο της αληθείας, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει μια εποχή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με πολύ διαφορετικά κριτήρια από ό,τι σκεφτόμασταν μέχρι τώρα. Και αυτό όχι ως μελετητές διανοούμενοι, δεν είναι ότι έχουμε κάτι να το μελετήσουμε και πρέπει να το βλέπουμε ψυχρά, γιατί όπως ακριβώς είπατε, η Ελλάδα, επειδή δεν μπορεί να δραπετεύσει από τη γεωγραφία, βρίσκεται σε ένα κρισιμότατο κομμάτι του διεθνού συστήματος. Αυτές οι τρομακτικές αλλαγές την επηρεάζουν. Είμαστε καταδικασμένοι να πρωταγωνιστήσουμε. Συνακόλουθα μέσα σε έναν πάρα πολύ ρευστό, επικίνδυνο, ανταγωνιστικό κόσμο που ανατέλει. Θα μου πεις, δεν ήταν πριν? Σαφώς ήταν και ποτέ δεν έπαψε να είναι. Αλλά απλώς σήμερα έχουμε κάποιες ποιοτικές μεταλλάξεις που καθιστούν πολύ πιο δυναμική αυτή την κατάσταση. Οπότε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, η Ελλάδα πρέπει να δει την παγκόσμια σκακέρα, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό που λέω εγώ, τη γεωπολιτική του Δήμου Αγράφων, δηλαδή να νομίζουμε ότι είμαστε εμείς και οι άμεσοι γειτονές μας. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος, επαναλαμβάνω, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί το διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο και αναδύονται πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά και πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι που θα προσπαθήσω και εγώ να δείξω σήμερα, στο βαθμό βέβαια που μπορούμε και εγώ και άλλοι να δούμε κάποια πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω βρισκόμαστε σε μια πολύ αρχική κατάσταση αυτής της,
0: το αυτού του φαινομένου. Άρα δεν μιλάτε για απλή σύνδεση χωρών όπως η Ελλάδα με τα μεγάλα γεγονότα. Λέτε ότι είναι μέσα στην ίδια αυτή η εικόνα που φαντάζει ότι είναι η μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα, τμήμα της όμως είναι εδώ.
1: Είναι ένα τμήμα και είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ένας παράγοντας που διαμορφώνει αυτή τη στιγμή το διεθνές σύστημα σε όλες τις διαστάσεις, στις διαστάσεις ισχύως, στο διεθνές δίκαιο, σε μια σειρά από άλλα, είναι ο αέναος και διαχρονικός ανταγωνισμός των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις, της θάλασσας με τη στεριά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια νέα φάση αυτού του ανταγωνισμού, μετά τον πόλεμο στο Ιράν και ό,τι συνέβη εκεί, ό,τι αποκαλύφθηκε για τις δυνατότητες της αμερικανικής πολεμικής μηχανής και κυρίως για τις αδυναμίες της. Και το νέο αυτό επεισόδιο επικεντρώνεται στην επίθεση που ασκεί η Τουρκία κατά της Ελλάδος, αυτή την υβριδική ολοκληρωτική επίθεση, το τελευταίο επεισόδιο της οποίας είναι αυτός ο περιβόητος νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα. Παρεπιπτόντως, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η ενέργεια της Τουρκίας γίνεται ειδικά αυτή τη στιγμή. Είναι, νομίζω, σε σημαντικό βαθμό προέρχεται ακριβώς από την μελέτη των εξελίξεων από πλευράς των Τούρκων.
0: Θα πούμε πολλά απόψε. Θέλω να επιμείνω λίγο στη γενική αναφορά. Έχω προσέξει ότι αναφέρεστε σε μία ασάφεια πια που επικρατεί σε βασικά θεμέλια διαμόρφωσης του διεθνούς συστήματος, δηλαδή όπως είναι η ισορροπίες ισχύως, διότι εσείς περιγράφετε ότι έχουμε ποιοτικές, ριζικές, βίαιες αλλαγές και μεταλλάξεις και έχετε πάει πια, μου κάνει εντύπωση και θέλω να το εξηγήσετε απόψε στο πολύ κόσμο που σας παρακολουθεί, από το λεγόμενο διπολικό κόσμο, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να πηγαίνουμε σε τριπολικό, είχατε κι εσείς περιγράψει ένα πολυπολικό σύστημα, όχι πολλών πόλων μόνο, και εντελώς εσχάτως περιγράφεται ένα μη πολικό σύστημα, απολικό σύστημα. Αυτό τι σημαίνει, μηδενισμός, δεν υπάρχει τίποτα?
1: Όχι, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ασάφειας αναφορικά με το τι ακριβώς, ποιοι θα είναι αυτοί οι πόλοι και τι ακριβώς θα είναι η θέση τους. Κυρίως γιατί, όπως και να έχει, είτε στον διπολικό κόσμο του ψυχρού πολέμου, είτε στη λεγόμενη μονοπολική στιγμή μετά τον ψυχρό πόλεμο, που υποτίθεται ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές που ασκούσαν την απόλυτη κυριαρχία στον πλανήτη, ποτέ δεν ίσχυε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η γενικότερη αντίληψη. Είτε στον πολυπολικό κόσμο που διαμορφώθηκε μετά, ο κυρίαρχος παίχτης ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που πηγαίναμε, ήμασταν ήδη, αλλά πηγαίναμε να μορφοποιηθεί πλέον αυτό το σχήμα, λέγαμε για πολυπολικό κόσμο μεν, που θα ήταν όμως πιο ολιγαρχικός, να το πούμε έτσι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνέχιζαν να είναι το πρώτο βιολί της Παγκόσμιας Ορχήστρας ή ο μαέστρος της Παγκόσμιας Ορχήστρας. Πρώτος μεταξύ ίσων, όπως ήταν και ένα βιβλίο που έγραψε μια Αμερικανίδα συνάδελφος, πολύ έτσι ρεαλίστρια, που έλεγε ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας, να είμαστε first among equals. Ωστόσο, μια σειρά από εξελίξεις που είχαμε στον πόλεμο του Ιράν, όχι σε αυτόν καθ' αυτόν, στις συνέπειες του όσον αφορά την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα την εικόνα ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών, της στρατιωτικής ισχύως που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατεδάφιση, όχι απλώς αποδόμηση, λέω για την εικόνα. Θα δούμε αν αυτό το πράγμα είναι ρεαλιστικό, αλλά η εικόνα, η αντίληψη περί της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στον πλανήτη, που με τη σειρά της εδράστηκε, εδράζεται και συνεχίζει να ισχύει αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε μια αντίληψη περί αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αίρεση, βρίσκεται κυριολεκτικά υπό κατεδάφιση. Δηλαδή αποκαλύφθησαν δομικές αδυναμίες της αμερικανικής, επαναλαμβάνω, πολεμικής μηχανής, τόσο του στρατιωτικού της κομματιού όσο και της βιομηχανικής βάσης που στηρίζει αυτή την πολεμική μηχανή, που αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα μπορούμε να μιλάμε όχι για αμερικανική παντοδυναμία, ούτε για αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Εν πάση περιπτώσει βρίσκονται σε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Πριν συνεχίσουμε να πω κάτι, στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του πλανήτη, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών με θρησκευτικούς όρους, ούτε καν οπαδικούς. Δηλαδή είναι ένα είδος άτυπης λατρείας. Όχι μόνο αυτοί που δηλώνουν φιλοαμερικανοί, αλλά και οι υποτιθέμενοι αντιαμερικάνοι είναι αυτό το λεγόμενο, αυτό το λέω εγώ, ο λατρευτικός αντιαμερικανισμός. Δηλαδή εμφανίσω Αμερικανούς να είναι κακοί, να είναι ανθέληνες, να σε μισούν, να θέλουν να σε καταστρέψουν. Αυτό είναι τόσο ισχυροί που ουσιαστικά αγγίζουν με τα φυσικά επίπεδα. Λοιπόν, οπότε κάθε συζήτηση πάνω σε αυτό αντιμετωπίζεται ως έγκλημα καθοσιώσεως. Δηλαδή ότι αυτά που λέω εγώ τώρα και που λέμε είναι δεδομένο ότι πολλοί Έλληνες συμπολίτες μας θα το αντιλαμβάνονται ως μια προσπάθεια να αποδομήσουμε την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί εμείς θέλουμε να αναλάβει την εξουσία η Κίνα, η Ρωσία, η Σουηδία, το Βιετνάμ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Αυτό που εγώ προσπαθώ να μελετήσω, εγώ και άλλοι συνάδελφοι, είναι ότι ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, μπαίνουμε σε έναν πάρα πολύ ρευστό κόσμο, έναν κόσμο χωρίς σταθερές, γιατί και αυτό το πολυπολικό σύστημα, επαναλαμβάνω, ο πυλώνας γύρω από τον οποίο χτίζονταν ήταν η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας. Και η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας, ο πυρήνας του, ήταν η αίσθηση της αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας. Και ο πυρήνας της στρατιωτικής παντοδυναμίας ήταν η ναυτική παντοδυναμία. Δηλαδή, ο απόλυτος έλεγχος των ωκεανών, των θαλασσών από το αμερικανικό ναυτικό, την αμερικανική αεροναυτική ισχύ. Και όπως είπα και πριν, ακριβώς γιατί στον αέναο, διαχρονικό, διιστορικό ανταγωνισμό των χερσαίων με των ναυτικών δυνάμεων, σήμερα η μεγάλη ναυτική δύναμη ήταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε άλλη. Το να βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αμφισβήτηση η ικανότητα των Αμερικανών δημιουργεί ένα κολοσιαίο κενό, το οποίο επηρεάζει και το διεθνές δίκαιο. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, επηρεάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες και κυρίως επηρεάζει τη δικιά μας γειτονιά, δίνοντας στην Τουρκία έναν χώρο να προσπαθήσει να ασκήσει αυτόν τον ολοκληρωτικό πόλεμο που κάνει κατά της Ελλάδος.
0: Αν εκτιμάτε και επιστημονικά ότι είμαστε μπροστά στην αποδόμηση της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών, το σημείο κλειδί για σας, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, η Καμπή είναι... Η πρόσφατη μεγάλη πόλεμη δεν είναι απλή πόλεμη, δεν είναι τοπική πόλεμη, ούτε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί κάποιοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ότι είναι μια αναμέτρηση Ρωσίας που εισέβαλε με Ουκρανία. Δεν είναι έτσι. Και ο πόλεμος στο Ιράν, ή πριν από αυτό υπάρχουν τα σπέρματα αποδόμησης αυτής της πολεμικής μηχανής παντοδυναμίας. Ένα. Και δύο, αν μέχρι σήμερα σωστά διαγνώσκεται, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε διπολικό είναι το σύστημα, είτε τριπολικό, είτε πολυπολικό, όλοι προσδιορίζονταν με βάση την υπερδύναμη Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό λέτε ότι πια δεν υφίσταται ή βαίνει σε πλήρη παρακμή, τότε είναι σαφές ότι αυτά που ξέρουν μέχρι τώρα και αναλύουν όλοι, και οι απλοί πολίτες και οι γεωπολιτικοί, είναι μάλλον λάθος.
1: Κι εγώ.
0: Κι εσείς.
1: Κι εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργούσα, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να βλέπουμε όλη την εικόνα, με ελλιπείς και ψευδείς αντιλήψεις και πληροφορίες. Κοιτάξτε, επειδή είναι δεδομένο ότι πολλοί εκ των τηλεθεατών μας θα έχουν αρχίσει και θα λένε τι βλακίες είναι αυτά και τα λοιπά, να αρχίσουμε να μιλάμε με γεγονότα. Κοιτάξτε να δείτε, ο πόλεμος στο Ιράν, αφήστε το τι έγινε στο Ιράν, που σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχαν. Και δεν μας ενδιαφέρει και τι θα γίνει εφ' εξής. Στο Ιράν οι Αμερικανοί υπέστησαν αποτυχία. Τέλος. Τώρα, ακόμη και αν καταφέρουν και να νικήσουν ή να αλλάξει το καθεστώς ή οτιδήποτε, η αίσθηση έχει μείνει. Κοιτάξτε, ο Κόκκινος Στρατός νίκησε τη Φιλανδία το 1939, στο τέλος. Ήταν όμως νίκη για τον Κόκκινο Στρατό αυτό τότε? Όχι. Ήταν μια συντριπτική αποτυχία, η οποία παρεπτόντως επηρέασε και όλο τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργώντας μια εικόνα, ψευδή εικόνα ολοκληρωτικής διάλυσης του Κόκκινου Στρατού. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο εικόνας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ό,τι και να γίνει, εφ' εξής έχουν χάσει το Ιράν. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι εμφανίζεται πλέον και εμφανίζονται φωνές μέσα από το σκληρό αμερικανικό κατεστημένο ή από τις ίδιες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και λένε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτόν τον πόλεμο, γιατί έχουμε πάρα πολύ σοβαρές απώλειες. Και τώρα η ερώτηση είναι και η αντίρρηση, μα τι απώλειες μιλες, 1-2 αεροπλάνα έχουν χάσει στον αέρα και δεν έχουν κάνει τίποτα? Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε τα όπλα που καταναλώνουν και τα οποία δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν, πέραν όλων των άλλων. Αυτό δεν είναι κάποια δική μου εκτίμηση. Δηλαδή, ο πρώτος που χτύπησε όχι το καμπανάκι, τη μεγάλη καμπάνα της αποκάλυψης, ας πούμε, ήταν ο φοβερός και τρομερός Ρόμπερτ Κέιγκαν, μια μεγάλη μορφή του αμερικανικού κατεστημένου, γεράκι της Ουάσιγκτον, χρόνια μέσα στα συστήματα εξουσίας, ο σύζυγος της διαβόητης Βικτόριας Νούλαντ, στην ναυαρχίδα της αμερικανικής νεοσυντηρητικής σκέψης, το Atlantic, με το άρθρο του πριν από λίγο καιρό, που λέει το εξής, ότι έχουμε υποστεί μια μεγάλη ήττα στο Ιράν, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποστήκαμε στο Βιετνάμ στο παρελθόν, και μπαίνουμε σε ένα νέο κόσμο και δεν θα μπορούμε να επιστρέψουμε στο status quo ante, μεταξύ των οποίων έλεγε και αυτό.

0: να φορτώσει πάρα πολλές ώρες. Πρέπει να τα συντηρήσουμε, πρέπει να κάνουμε, να ράνουμε και κυρίως σπαταλούμε κρίσιμα οπλικά συστήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε ή τουλάχιστον δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε με τους ρυθμούς που ο αντίπαλος αναπληρώνει τα δικά του. Τι είναι αυτά τα οπλικά συστήματα? Για παράδειγμα, πύραυλοι Patriot.
1: Πριν μου το πείτε αυτό. Ναι. Άρα λέτε ότι ανεξαρτήτως του πώς μετράμε τα αποτελέσματα της σύγκρουσης με το Ιράν, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προκάλεσαν, έτσι. Mm-hmm. Είναι το ένα κριτήριο. Το δεύτερο, η εμπλοκή στην Ουκρανία έπαιξε και αυτή ρόλο, κατά τη γνώμη σας?
0: Η εμπλοκή στην Ουκρανία έπαιξε.
1: Γιατί τώρα θέλω να σας το πω αυτό, γιατί περιμένει και πολλοί κόσμος να τα ακούσει. Έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Από τη μία, οι Ουκρανοί χτυπούν σε απομακρυσμένα σημεία με εξαιρετική επιτυχία επί ρωσικού εδάφους. Και από την άλλη, φαίνεται ότι και η Ρωσία αλλάζει ταχύτητα. Και τώρα στοχοθετεί και το Κίεβο. Άρα.
0: Η Ουκρανία απέδειξε εδώ και καιρό ότι ναι, δεν είναι. Είναι το αμερικανικό μοντέλο πολέμου που βρίσκεται εν κρίση. Γιατί δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και το μοντέλο πολέμου. Αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα και εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, πριν βγει ο Κάγκαν, μια μεγάλη μορφή του Αμερικανικού Πενταγώνου, ο Τζον Αρκίγια, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο πριν από μερικές εβδομάδες, μια μελέτη. Η μελέτη αυτή λέγεται The Troubled American Way of War, ο προβληματικός Αμερικανικός τρόπος πολέμου. Θα μου πεις και τι έγινε, ένας ακόμη μελετής? Όχι. Ο Τζον Αρκίγια είναι ένας από το βαθύ κράτος του Πενταγώνου. Εγώ τον παρακολουθώ από τη δεκαετία του 90. Είναι ο δημιουργός της έννοιας κυβερνοπόλεμος, το cyber warfare, αυτός το εισήγαγε, της έννοιας δικτυακός πόλεμος, network, της αντίληψης περί swarming, περί της σμήνωσης. Τέλος πάντων, από τους πολύ πολύ πολύ μεγάλους θεωρητικούς, ο οποίος όμως δουλεύει στο Πεντάγωνο. Το τελευταίο του πόστο ήταν υπεύθυνος μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο πολεμικό ναυτικό, στη σχολή πολέμου του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Έχει δουλέψει με τον Άντριου Μάρσαλ, με τον Άλβιν Τόφλερ κλπ. Και τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος και οι φίλοι του, γιατί οι στρατηγοί έρχονται και παρέρχονται, οι πτεραρχοί έρχονται και παρέρχονται. Αυτοί όμως μέσα στο Πεντάγωνο για δεκαετίες. Λοιπόν, και τι λέει? Ότι ο Αμερικανικός τρόπος πολέμου είναι προβληματικός. Γιατί είναι προβληματικός? Γιατί βασίζεται πάνω, δίνει υπερβολική έμφαση στην συντριπτική ισχύ πυρός, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορείς να το επιλύσεις ρίχνοντας τον απαιτούμενο αριθμό βομβών, ότι δίνει έμφαση σε όπλα τα οποία πλέον είναι φετιχιστικά, δηλαδή λειτουργούν ως φετίχ, όπλα υψηλού γοήτρου, πολύ ακριβά, που δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις, ότι δεν έχει γίνει καμία εξέλιξη, καμία μελέτη αναφορικά με την εξέλιξη, την μετεξέλιξη του στρατεύματος, και παραμένουμε σε οπλικά συστήματα, πλατφόρμες κτλ. Που είναι απλώς υπερβελτιωμένα, πανάκριβα έκδοχα συστημάτων που τα είχαμε εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, και στην αντίληψη ότι όλα μπορούν να καθυποταχθούν πάνω σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο, λέει, ότι αυτό οδηγεί εμάς τους Αμερικανούς σε έναν πολύ προβληματικό, σε αδιέξοδο. Είναι, λέει, επειδή και οι σύμμαχοί μας είτε αγοράζουν όπλα από εμάς, βλέπε F-35, να εξοπλιστούν.
1: Ή οι αντίπαλοί μας.
0: Άρα
1: είναι αμερικάνικος ο τρόπος πολέμου, να το πω.
0: Ο ίδιος δεν υποστηρίζει ότι στην Ουκρανία, ναι, λέει, κάναμε ζημιά στους Ουκρανούς. Ενώ, λέει, οι Ουκρανοί στην αρχή, αυτά λέει ο Αρκίγια, ενώ, λέει, στην αρχή αναχέτησαν με μικρές ομάδες, αποκεντρωτικές, με μικρά όπλα, με ντρόουν κτλ., αναχέτησαν την υπερφιλόδοξη και από ό,τι φαίνεται και κακοσχεδιασμένη ρωσική επιχείρηση, ακριβώς γιατί ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Μετά, λέει, παρεμβήκαμε εμείς, τους δώσαμε πάρα πολλά λεφτά, φτιάξαμε ένα συμβατικό στράτευμα με το δικό μας τρόπο, το φορτώσαμε με βαριές πλατφόρμες, οργανώσαμε, δηλαδή βαριά άρματα, μάχες κλπ. Οργανώσαμε μια αντεπίθεση βάσει τα ανατοϊκά σχέδια κτλ., η οποία οδηγήθηκε σε ολοκληρωτικό φιάσκο στη συντριβή του 2023. Και τώρα πάλι κάποιος μπορεί να πει, εντάξει ρε μεγάλα, αυτά τα λέει ένας Αμερικανός διανοούμενος. Δεν είναι μόνο αυτός, επαναλαμβάνω. Είναι ο ίδιος, δεν λέει στο βιβλίο του αυτό, ότι είχε ξεκινήσει η επίθεση στο Ιράν και λέει, όπως δεν έκανε τίποτα απολύτως στο παρελθόν οι μαζικοί βομβαρδισμοί, έτσι τώρα, λέει, και τώρα δεν θα κάνουμε και θα αποτύχουμε. Και από ό,τι φαίνεται αυτό γίνεται. Αλλά θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολλοί λένε, μα τι λες ρε μεγάλε τώρα, είναι δυνατόν η αμερικανική πολεμική βιομηχανία, η πανίσχυρη, η φοβερή, που κάνει απίστευτα πράγματα, να μην μπορεί να παράξει όπλα? Και όμως έτσι είναι. Και όμως έτσι είναι. Για ότι αυτό που λέμε, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μια στοιχειώδη έρευνα στο διαδίκτυο και θα δει ότι είναι έτσι.
1: Άρα, για σας, η σύγκρουση.

0: με το Ιράν επιτάχυνε αυτή την αντίληψη πια και την
1: επιτάχυνε και το αποκάλυψε.
0: Και
1: δηλαδή,
0: το αποκάλυψε.
1: Ακόμη και αν το Ιράν επιμείνει να συνεχίσει τον πόλεμο με τα οπλικά συστήματα που έχει, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συντηρήσουν, να διατηρήσουν κρίσιμα οπλικά συστήματα. Πυράβλους Tomahawk, πυράβλους JASSM, πυράβλους συστήματος Patriot, αντιβαλιστικά όπλα, πέραν ότι είναι πολύ πιο ακριβά από αυτά που τους ρίχνουν οι άλλοι, είναι, επαναλαμβάνω, και μπορεί να τα παράξει αυτή τη στιγμή σε μικρούς αριθμούς. Επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι πολλοί θα σκεφτούν τι βλακίες είναι αυτές. Δεν είναι, ας το ψάξουν. Μεταξύ των άλλων, και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι για πολλά από αυτά τα οπλικά συστήματα, για την ακρίβεια σχεδόν για όλα, χρειάζεσαι μέταλλα, κρίσιμα μέταλλα, κυρίως σπάνιες γαίες, την παραγωγή και κατεργασία των οποίων την ελέγχει σχεδόν 100% η Κίνα, ή αν όχι 100%, σε πολύ μεγάλο αριθμό. Δηλαδή, εάν ο αντίπαλός σου είναι η Κίνα και θες να την πολεμήσεις, πρέπει η Κίνα να σου δίνει κρίσιμα συστήματα για να μπορείς να φτιάξεις όπλα για να την πολεμάς. Αυτό είναι κωμικό. Δηλαδή, ένα F-35, ας πούμε, μαχητικό αεροπλάνο, πέραν των άλλων άπειρων προβλημάτων που έχει, ενσωματώνει περίπου 412, αν θυμάμαι καλά, κιλά σπάνιων γεών, που τα παίρνεις από την Κίνα. Για να φτιάξεις ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης, θέλεις γάλλιο. Αυτή τη στιγμή το ελέγχει η Κίνα. Βέβαια, προσπαθούν να τα αλλάξουν. Εξού και η προσπάθεια που γίνεται εδώ για την ΧΙΟ κτλ. Αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης αναμόρφωσης. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα θα πάρουν χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αλλάξει η παραγωγική βάση των Αμερικανών. Δεν είναι ότι όπως ήταν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή ότι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια βιομηχανία. Δεν παρήγαγαν ελάχιστα οπλικά συστήματα. Αλλά κυριολεκτικά σε μερικές μέρες τη μετέτρεψαν και από αυτοκίνητα, ας πούμε, φτιάχνες αεροπλάνα. Και μέσα φτάσαν να φτιάχνουν μαχητικά αεροσκάφη ανά 6,5 λεπτά. Βγαίναν τα Mustang ή κάποιες ώρες, λιγότερο από ώρα έβγαιναν τα B-24 ή τα πλοία τους, τα ναυπηγεία παρήγαγαν. Έφτασε Liberty το ρεκόρ τους. Ήταν τα Liberty να φτιαχτεί ένα σε 4,5 μέρες. Ένα καράβι εμπορικό. Εντάξει. Αυτό όμως σήμερα, όπως μας λένε οι ειδικοί Αμερικανοί, γιατί δεν είναι μόνο ο Αρκίγια, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, που λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί έχει αλλάξει πλέον η ίδια η δομή της βιομηχανίας. Δεν μπορεί να κάνεις.
0: Υπολείπεται ούτως ή άλλως η αμερικανική οικονομία σε εργαλειοθήκες. Θέλω λίγο με τη βοήθεια κάποιων δεδομένων που επεξεργαστήκατε να το κάνουμε πιο απτό, γιατί δεν είναι εύληπτο με την πρώτη ματιά στον πολύ κόσμο. Και θέλω να πάμε σε αυτή την ενότητα των γραφημάτων με την αποδόμηση της αμερικανικής πολεμικής μηχανής, λέτε, η δημιουργία ενός νέου κόσμου και το τέλος των υπερπλατφορμών. Έχετε μάλιστα ένα αεροπλανοφόρο μπροστά, το βλέπουμε τώρα στους δείκτες. Αυτό πιστεύετε ότι έχουμε πλέον, το τέλος των υπερπλατφορμών?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή, γιατί και αυτοί αντιδρούνε. Ας πούμε, το σχέδιο το Replicator που έχουν είναι για να φύγουν από τα μεγάλα, ακριβά, δυσαναπλήρωτα πολεμικά πλοία και να φτιάξουν σμήνι από μικρά, μη επανδρομένα, που να μπορούν να αντέχουν και πλήγματα. Εδώ είναι βέβαια και η μεγάλη μονομαχία με την Κίνα που γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι, όπως είπαμε πριν, έχει αποδομηθεί η παραγωγική βάση των ΗΠΑ. Είπαμε πριν ότι στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τα αμερικανικά ναυπηγεία είχαν φτιάσει το ρεκόρ τους να κατασκευάζουν ένα Liberty σε 4,5 μέρες. Εντάξει. Σήμερα δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Το αμερικάνικο. Γιατί δεν έχουν. Γιατί εγκλωβίστηκαν μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου στη φαντασίωση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του τέλους της ιστορίας και του φιλελεύθερου κόσμου κλπ. Και λέει, γιατί να φτιάχνουμε, θα τα φτιάχνουν άλλοι για εμάς. Και εμείς θα πάμε στην μεταβιομηχανική οικονομία, τη χρηματιστηριακή κλπ. Οπότε τι γίνεται. Το αμερικάνικο ναυτικό σήμερα, το αμερικάνικο ναυτικό, το ONI, το Office of Naval Intelligence, το Γραφείο Ναυτικών Πληροφοριών του Αμερικανικού Ναυτικού, το ξανατονίζω, εκτιμά ότι για κάθε τόνο που μπορεί να ρίξουν αμερικανικά ναυπηγεία, δηλαδή φτιάχνουν ένα πλοίο 10.000 τόνων, ένα καταδρομικό, οι Κινέζοι μπορούν να κάνουν 232. Οι συγκρίσεις είναι τρομακτικές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και η αναλογία είναι 1 προς 600. Δηλαδή για κάθε πλοίο ίδιου τονάζ που θα κάνουν οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι μπορούν να φτιάχνουν 600. Αυτό σημαίνει ότι αν εμπλακούν η Κίνα με την Αμερική σε παρατεταμένο ναυτικό πόλεμο, θαλάσσιο πόλεμο, σημαίνει ότι πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει περίπτωση να τον νικήσουν, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνανε οι ίδιοι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, να αναπληρώνουν γρηγορότερα τις απώλειές τους από αυτές του
0: αντιπάλου. Εδώ πάντως σε αυτή τη μακέτα βλέπω ότι βάζετε και ένα ποιοτικό στοιχείο. Απ' τη μια λέτε η ψευδαίσθηση ότι η στρατιωτική ισχύς μετριέται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό και την τεχνολογική υπεροχή των πανάκριβων υπερπλατφορμών, άρα δηλαδή ξοδεύουμε τα περισσότερα, είμαστε ανίκητοι, κερδάμε, είμαστε το υπηκό, το αμερικάνικο, σε κάθε εκδοχή, και η πραγματικότητα είναι ότι το αμερικανικό στρατιωτικό μοντέλο είναι σε δομική κρίση πλέον.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ειδικά γι' αυτό για τα χρήματα. Έχω βαρεθεί να ακούω, κυριολεκτικά ήμουν ανιός και γέρασα, ότι ο βασικός δείκτης, ο οποίος δείχνει πόσο ισχυρές είναι οι ΗΠΑ, είναι ότι χαλάνε πολύ περισσότερα λεφτά από τους υπόλοιπους. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, αλλά ακούστε ένα παράδειγμα τώρα που είναι χαρακτηριστικό. Ένα κρίσιμο οπλικό σύστημα στις ΗΠΑ γενικώς και στο αμερικάνικο ναυτικό ειδικώς είναι πυρηνοκίνητα υποβρύχια κλάσης Los Angeles. Πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης, SSN. Λοιπόν, αυτός είναι ο κορμός των αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων καταδίωξης, να το πούμε έτσι. Και βγαίνουν σε flights, σε εκδόσεις. Η πιο σύγχρονη είναι η Flight 3. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα υποβρυχιάκι τέτοιο που λεγόταν Boise, το οποίο το 2017 έπρεπε να περάσει, συντήρηση, γιατί είχε φτάσει κάποια ωρία. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα δεν βρήκανε ναυπηγείο για να μπορέσει να περάσει συντήρηση. Παναλαμβάνω, αυτά υπάρχουν παντού. Μπορεί οποιοδήποτε να τα βρει με ελάχιστη έρευνα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, το υποβρύχιο όλο αυτό τον καιρό πληρώνανε το πλήρωμα, τους μισθούς και τη συντήρηση και τα λοιπά, ώστε να παραμένει αξιόμαχο. Και δεν μπορούσαν να το βρούνε ναυπηγείο για να συντηρηθεί. Τελικά βρήκανε το 2026, τώρα δηλαδή, και θα έβγαινε το 2029, δηλαδή αυτό το υποβρύχιο θα ήταν πυρηνικό υποβρύχιο, το ξαναλέω, κρίσιμο κομμάτι του συστήματος. Θα έμενε για 12 χρόνια εκτός υπηρεσίας και ανακάλυψαν τελικά θα στήγιζε πάνω από 3 δισεκατομμύρια και αποφάσισαν να το αποσύρουν. Λοιπόν, εδώ πέρα τα λεφτά δηλαδή που έδωσες για να κρατάς ζωντανό ένα πράγμα που δεν μπορείς να το συντηρήσεις, σημαίνει ότι ενισχύουν την πολεμική σου ικανότητα. Ξαναλέω, υπάρχει δομικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο, και δεν το λέω εγώ, όταν βγαίνει ο αρχηγός του Αμερικάνικου Ναυτικού, βγαίνουν άνθρωποι μέσα από το Πεντάγωνο. Και εν πάση περιπτώσει είναι κουκιά μετρημένα. Και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που λειτουργεί το αμερικανικό στράτευμα, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε παρατεταμένη σύγκρουση με ομόλογο αντίπαλο. Εκτός, και αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, εάν καταφύγει στα πυρηνικά όπλα.
0: Αυτό είναι μια παράμετρος. Ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο πάω στο επόμενο διάγραμμα. Έτσι πολύ γρήγορα το δείχνουμε, αντοχή και αποτέλεσμα. Αυτά που περιγράφεται, την τακτική συντριβή και τη στρατηγική φθορά με το βέλος του χρόνου για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο χρόνος ως ενεργό όπλο, η άρνηση αποτελέσματος και τα μεταλλακτικά πλαίσια. Έχει ενδιαφέρον όμως η επόμενη μακέτα, γιατί είναι ο ανορθολογικός τρόπος πολέμου που λέτε ότι πια, δεν το λέτε μόνο εσείς, οδηγεί συστηματικά τις ΗΠΑ από αποτυχία σε αποτυχία. Είναι αυτές οι τρεις μπάρες πυλώνες, δηλαδή η αιμονή στο στρατηγικό βομβαρδισμό, τα πυρηνικά όπλα και η αλγοριθμική μεταφυσική. Εδώ
1: είναι αυτό που λέει ο Αρκηγιά και άλλοι. Λοιπόν, ότι παιδιά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε με μεταφυσικό τρόπο θεωρώντας ότι η ρομφαία από τον ουρανό θα επιλύσει τα πάντα. Ειδικά δε, όπως λένε άλλοι θεωρητικοί, όπως ο David Kilcullen στο ιστορικό του βιβλίο το The Dragons and the Snakes, ότι όλα αυτά τα χρόνια προσαρμόστηκαν. Το Ιράν το έκανε. Λοιπόν, τι έκανε το Ιράν? Δημιούργησε ένα στράτευμα, το είχαμε πει και την περασμένη φορά, διατήρησε ένα στράτευμα το οποίο είναι αναλώσιμο, είναι συμβατικό, και έφτιαξε και ένα ασύμμετρο στράτευμα το οποίο περιλαμβάνει σμήνια από τα χύπλωα, βαλιστικούς πυράβλους, υπόγειες, υποδομές κλπ. Το οποίο είναι σχεδόν άθικτο αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι αμερικανικές υπηρεσίες, ότι δεν έχει προκύψει κάποια τρομακτική καταστροφή. Για το βαλιστικό πλωστάσιο, οι νεότερες εκτιμήσεις λένε ότι περίπου 60 με 70% και παραπάνω είναι ζωντανό. Λοιπόν, δεν λέμε τώρα για τα ασύμμετρα όπλα στα στενά του Ορμούς. Και όταν λοιπόν βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον πλανήτη δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς και κάνει μπλόκο πάνω στον μπλόκο, πάει να πει ότι αυτά ισχύουν. Άρα έχει γίνει ποιοτική μετάλλαξη. Οπότε εκεί δεν έχει σημασία πόσες βόμβες θα ρίξεις ή πόσο εξελιγμένες είναι. Απαρεπιπτόντως, το όπλο της μόδας, ας πούμε, αυτό τον καιρό, θα το έχετε ακούσει κι εσείς και οι τηλεθεατές μας, είναι τα λεγόμενα hypersonic όπλα. Τα αποδίδουμε στην Ελλάδα ως υπερηχητικά, δεν είναι σωστός όρος. Υπερηχητικό είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί supersonic, δηλαδή ξεπερνάει την ταχύτητα του ήχου. Τα hypersonic, που τα λέμε είτε υπερηχητικά είτε πολυηχητικά, είναι αυτά που επιτυχάνουν ταχύτητα τουλάχιστον 5 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και αναφερόμαστε κυρίως σε όπλα που κινούνται ενδοατμοσφαιρικά, δηλαδή οι βαλιστικοί πυραυλοί στην κάθοδό τους, ναι, επιτυχάνουν τέτοιες ταχύτητες, αλλά κυρίως αναφερόμαστε είτε σε πυράβλους κρούζ με κινητήρες scramjet, δηλαδή αυλοθητές υπερηχητικής καύσης, ή σε αυτά που λέμε hypersonic glide vehicles, δηλαδή οχήματα που πλανάρουν πάνω στον αέρα. Αυτά τι είναι? Είναι τα στέλνεις με έναν πυραυλοκινητήρα σε πολύ μεγάλο ύψος, στα όρια του διαστήματος, τους δίνεις μια αρχική πολύ υψηλή όθηση και μετά τα αφήνεις και αυτά πλανάρουν κυριολεκτικά, κάνουν σαν να κάνουν σερφ πάνω στην ατμόσφαιρα. Ακριβώς επειδή η ταχύτητά τους είναι τρομακτική και εκμεταλλεύονται αυτό το κρουστικό κύμα που διαμορφώνεται από κάτω, κινούνται με τρομακτικές ταχύτητες, διεξάγοντας πολύ έτσι βίαιους ελιγμούς. Λοιπόν, και μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλα βεληνική, της τάξης των χιλιάδων χιλιόμετρων. Λοιπόν, κάποια το Avangard, το ρωσικό, ας πούμε, εκτιμάται ότι θα είναι τα 10.000 χιλιόμετρα. Τα κινέζικα είναι πιο μικρά. Σε αυτά οι Αμερικανοί μείνανε πίσω. Γιατί μείνανε πίσω? Αν έχουμε χρόνο μετά θα το πούμε το γιατί. Γιατί εγκλωβίστηκαν στη λογική ότι δεν τα χρειαζόμαστε, το τέλος της ιστορίας. Γιατί εγκλωβίστηκαν στη λογική του πολέμου ενάντια στη τρομοκρατία, τι να τα κάνω αυτά για να κυνηγάω αντάρτες στα βουνά. Και ενώ ήταν πολύ μπροστά στη τεχνολογία στις δεκαετίες του 80, του 90, τα αφήσανε, βγήκανε μπροστά οι Ρώσοι, οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι έχουν πολλά επιχειρησιακά τέτοια εδώ και δεκαετίες. Πλέον εξοπλίζουν και το ναυτικό τους με παρόμοια συστήματα, πολύ εξελιγμένα. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης το εξής. Τώρα, ας πούμε, λέγανε, είχε βγει πριν από λίγο καιρό, έτσι ότι θα χρησιμοποιήσουν και οι Αμερικανοί ένα παρόμοιο όπλο στο Ιράν, το Dark Eagle. Λοιπόν, ο οποίος είναι ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα κτλ. Ναι, αλλά αυτό έκανε πόσα χρόνια να αναπτυχθεί. Τώρα βρίσκεται στα βρεφονιπιακά του βήματα. Εκτιμάται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν μεταξύ 10 και 15 πυράβλων όλων και όλων και πολύ δύσκολα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή. Κάθε ένας από αυτούς τους πυράβλους στοιχίζει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια. Οι Κινέζοι έχουν πάνω από 1.000 σε υπηρεσία. Και τι έγινε τώρα? Αυτή η πυράβλη είναι πολύ ακριβή, αυτά τα οχήματα δεν είναι πυράβλη, γιατί για να αντέχουν τις τρομακτικές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται από την τριβή στην ατμόσφαιρα με αυτές τις ταχύτητες, έχουν πολύ εξελιγμένα υλικά, ειδικά κεραμικά υλικά, ειδικά κράματα τέλος πάντων κλπ. Και στοιχίζουν πάρα πολύ. Έλα όμως που οι Κινέζοι κατάφεραν και φτιάξαν έναν πυραβλάκο τέτοιου είδους, ένα όχημα τέτοιου είδους, νομίζω λέγεται YKJ-1000, ο οποίος αντί για εξελιγμένα υλικά έχει βιομηχανικό αφρομπετόν, το οποίο φάνηκε ότι δουλεύει μια χαρά. Και αυτός παράγεται μαζικά με ηλεκτρονικά χαμηλής ποιότητος, στοιχίζει περίπου 100.000 δολάρια. Λοιπόν, αυτό είναι αμερικανικές εκτιμήσεις παρεπιπτόντως, δεν είναι κινέζικες. Άρα, σε μια μάχη μεγάλη, δεν μιλάμε τώρα για πόλεμο, που τυχόν θα γίνει μεταξύ του αμερικάνικου ναυτικού και του κινέζικου ναυτικού, οι Κινέζοι θα ρίχνουν σμήνη από τέτοια όπλα χαμηλής ποιότητος, πολύ φτηνά, πολύ όμως επικίνδυνα. Και άλλοι θα ρίχνουν πολύ ακριβά, λίγα και μη αναπληρώσιμα. Άρα είναι πολύ πιθανό ότι θα χάσουν και τη μάχη. Προσέξτε, εδώ πέρα δεν λέμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά το αν θα γινότανε, τι θα συνέβαινε, δεν είναι κάτι που το συζητάμε μόνο εσείς και εγώ. Το συζητάνε σε όλο τον πλανήτη.
2: Και με έναν τρόπο καθορίζει μετά και τους σχεδιασμούς και τις στρατηγικές. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή για απόψε. Περνάει ο χρόνος με έναν τρόπο και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα και μιλάμε και προσπαθεί να μας εξηγήσει πού είναι τα σημεία εκείνα που δείχνουν την αποδόμηση της πάλε ποτέ κρατέας στρατιωτικής πολεμικής μηχανής, αν θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Γρίβας, αυτό δεν είναι ένα κλειστό σύστημα που αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά θα μπορούσε να τα πει και σε μια σχολή πολέμου. Διαμορφώνει ολόκληρες γεωπολιτικές στρατηγικές πλέον. Πείτε μου κάτι, ρωτάει πολλοί κόσμος ακούγοντάς σας. Δηλαδή υπενήσεστε ότι με έναν τρόπο επικάθισε στις δάφνες της ισχύως της ο σύστημα Ηνωμένες Πολιτείες και παγιδεύτηκε, ή θέλετε να μας την εμφανίσετε, μου λένε κάποιοι, ότι τελικά ήταν ειρηνόφιλη και παγιδεύτηκε?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπα, ήτανε, και δεν το λέω εγώ, ήταν ο εγκλωβισμός στη λογική του τέλους της ιστορίας. Οπότε ουσιαστικά διαμορφώθηκε μια αντίληψη παγωμένου χρόνου, ότι έχουν τελειώσει τα πάντα, δεν χρειάζονται πλέον οι εξοπλισμοί και αυτοί που πρέπει να παραμείνουν εξοπλισμοί είναι αυτοί που νίκησαν στον ψυχρό πόλεμο. Δεν εξελισσόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είχε διαγνωστεί το πρόβλημα. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρξαν διανοητές, μεγάλοι διανοητές, όπως ήταν ο Πολ Κένεντι στο ιστορικό του έργο «Η άνοδος και πτώση των μεγάλων δυνάμεων», που είχε πει το εξής: αυξάνονται εκθετικά οι αμυντικές δαπάνες, γιατί τα οπλικά συστήματα γίνονται πάρα πολύ ακριβά, άρα εάν επιμείνουμε σε αυτό θα καταρρεύσουμε. Και έλεγε και είχε προβλέψει ότι η Σοβιετική Ένωση θα καταρρεύσει πρώτη, γιατί ακριβώς ήταν εγκλωβισμένη σε μια υπερ, έτσι, κατανάλωση όπλων. Λοιπόν, έλεγε το ίδιο θα πάθουμε και εμείς. Βγαίνει το 86 μια μεγάλη μορφή της Αμερικανικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας και υφυπουργός άμυνας μια περίοδο, ο Νόρμαν Άγκουστιν, που ήταν μεταξύ των άλλων πρόεδρος ή CEO, δεν θυμάμαι καλά, και της Lockheed Martin. Λοιπόν, και τι λέει. Έβγαλε μια σειρά από τσιτάτα, από αποφθέγματα για την επιχειρηματική λειτουργία, που τα ονόμασε νόμους. Ο περιβόητος 16ος νόμος του λέει το εξής, ότι λέει, που το παρατήρησε, δεν το είπε έτσι, τα μαχητικά, το κόστος κάθε γενεάς μαχητικών αεροσκαφών αυξάνει εκθετικά. Ενώ λέει ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ αυξάνει γραμμικά. Άρα λέει, αν πάμε να κινηθούμε με αυτό το ρυθμό, το 2054 θα μπορεί ολόκληρος ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ θα αρκεί για να έχουμε σε υπηρεσία ένα μαχητικό αεροπλάνο, το οποίο θα το έχουμε κρυμμένο φυσικά για να μην καταστραφεί, το οποίο τις μισές μέρες του χρόνου θα το έχει αεροπορία, τις μισές στο ναυτικό και στα δίσεκτα χρόνια θα το παίρνουν και μια μέρα το χρόνο οι πεζοναύτες. Λοιπόν, αυτό βέβαια ήταν ένα εφιολόγημα, αλλά περιέγραφε μια κατάσταση η οποία, είπαμε, λέγανε οι Αμερικανοί, να τη σταματήσουμε, να πάμε σε άλλου τύπου πολεμική, έτσι, τεχνολογία. Και δημιουργήθηκε η περιβόητη RMA, Revolution Military Affairs. Αυτά που έλεγε ο Αρκίγια, ας πούμε. Σμήνη, ρομποτικά συστήματα, δικτυακός πόλεμος κλπ. Τελειώνει όμως ο ψυχρός πόλεμος. Άρα δεν χρειάζονται όλα αυτά. Λοιπόν, όχι μόνο δεν χρειάζονται, τα προηγούμενα όπλα αυτά, η μυθοποιημένη πολεμική μηχανή, ενεδύεται πλέον το μανδύα του νικητή και ιεροποιείται. Άρα δεν πάμε να κατεβάσουμε το ιερό να το κάνουμε, να το καταργήσουμε. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, έχουμε το 1993, επειδή στην Αμερική πολλοί λένε ότι κυβερνούν οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι, οι πολεμικές βιομηχανίες έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, αλλά υπάρχει και ένα αντίπαλο δέος. Ακριβώς γιατί έχουν μεγάλη ισχύ, προκαλούν και καχυποψία. Αυτό είχε φανεί και μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο στην Κορέα, ο Αϊζενχάουερ, στον περιβόητο αποχαιρετιστήριο του λόγου, είχε μιλήσει για τον κίνδυνο ενός πανίσχυρου στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος. Οπότε, με το που τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, οι δυνάμεις που ήταν καχύποπτες έναντι των πολεμικών βιομηχανιών λένε: παιδιά, θα σας κόψουμε τα φτερά. Και γίνεται την 23η, αν θυμάμαι καλά, Ιουνίου, 21η Ιουνίου του Σωτηρίου, έτους 1993, γίνεται ο περιβόητος μυστικός δείπνος στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο. Τι ήταν αυτό? Στα αγγλικά νομίζω ότι ήταν The Last Supper, ο τελευταίος δείπνος. Καλεί λοιπόν τότε ο Υπουργός Άμυνας, ο Λες Άσπιν νομίζω, με τον Βίλιαμ Πέρι, καλούνε τους διευθυντές, τους προέδρους των μεγαλύτερων πολεμικών βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών, που τότε ήταν ένα πολύ μεγάλο δυναμικό και ανταγωνιστικό οικοσύστημα, περίπου 50-51 εταιριών ήταν οι μεγαλύτερες. Λοιπόν, και τους λένε το εξής: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος, δεν μπορούμε να σας συντηρήσουμε όλους, τώρα πρέπει να επενδύσουμε στο μέρισμα ειρήνης, άρα πρέπει οι περισσότεροι από εσάς να πάψουν να υπάρχουν. Εξού λοιπόν, λέει ο Νόρμαν Άγκουστιν, είναι ο τελευταίος μας δείπνος. Του χρόνου, λέει, πολλοί από εμάς δεν θα είναι εδώ. Και του λένε: ωραία, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα μας κλείσετε? Όχι, λέει, να αρχίσετε να κάνετε συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μα λέει, αυτά τα απαγορεύει ο νόμος περί μονοπωλίων. Δεν πειράζει, λέει, θα τον παρακάμψουμε, ειδικά για εσάς. Και ξεκινάει όντως μια τέτοια διαδικασία.
2: Αχύριθμα κιόλας.
1: Και γίνονται, και ουσιαστικά κατέληξαν από 51 βιομηχανίες, εμβληματικές βιομηχανίες. McDonnell Douglas, ας πούμε, ο δημιουργός του F-15 και του Phantom, του F-4, εξαφανίστηκε, την απορρόφησε η Boeing και άλλες πολλές. Και σήμερα έχουν μείνει 5 μεγάλα συγκροτήματα. Πρώτο και καλύτερο.
2: Πανίσχυρα, προφανώς.
1: Πανίσχυρα πλέον. Λοιπόν, τι έγινε όμως? Αντί να μειωθεί η ισχύ τους, μεγάλωσε. Λοιπόν, αυτά τα υπερσυγκροτήματα, όπως λένε οι Αμερικανοί, φιλελεύθεροι οικονομολόγοι, σοβιετοποιήθηκαν. Γιατί γίνανε κρατικοδίαιτες εταιρείες, ουσιαστικά ζουν μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό, διαπλάκησαν με το κράτος με πολλαπλούς τρόπους, ηθικούς, νόμιμους, αλλά όχι κατά ανάγκη ηθικούς. Δηλαδή, είσαι εσύ πτέραρχος και κάνεις, πρέπει να δώσεις σε μένα παραγγελία, τότε κι εγώ, μόλις αποστρατευτείς, με βοηθάς και μόλις αποστρατευτείς, έρχεσαι και σου δίνω ένα χρυσό συμβόλαιο εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα και γίνεσαι στέλεχος της εταιρείας μου. Λοιπόν, οπότε άρχισαν οι τέτοιες διαπλοκές. Το σημαντικότερο όμως το εξής, ότι αυτά τα υπερσυγκροτήματα δεν έχουν ξεκάθαρη ιδιοκτησία. Δεν ανήκουν σε κάποιον, ούτε καν σε κάποιους. Είναι σε αυτή την μεταβιομηχανική χρηματιστηριακή οικονομία η ιδιοκτησία τους είναι ασαφής. Μπορεί να είναι διάφορα funds, ας πούμε, επενδυτικά που αλλάζουν την περιουσία τους κυριολεκτικά πολλές φορές μέσα στο ίδιο λεπτό μέσω χρηματιστηριακών παιχνίων. Δεν έχουν. Αυτοί που τα κυβερνάνε είναι η τάξη των managers, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη ισχύ και αυτοί προσέχουν πρωτίστως για τα δικά τους συμφέροντα, αλλά και τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας. Δεν έχουν κανένα όραμα. Οπότε τι γίνεται. Εάν λοιπόν εγώ είμαι ο μάνατζερ της ΤΑΔΕ, του ΤΑΔΕ υπερεταιρείας και μου φέρουν ένα υπερόπλο, το οποίο όμως είναι πολύ φτηνό στην κατασκευή του, πολύ πρωτοποριακό και θέλει και χρειάζεται και ρίσκο να το φτιάξεις. Εγώ δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να το κάνω αυτό το πράγμα. Πρώτον, γιατί θέτω σε κίνδυνο τη δομή της, την ίδια μου τη θέση, δηλαδή να γίνει ένα πρόγραμμα που μπορεί να αποτύχει. Άρα να χάσω τη θέση μου και η θέση μου είναι παίρνω 30, 40, 50 εκατομμύρια δολάρια το μήνα, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Λοιπόν, και μετά, αν είναι κάτι που δεν αφήνει, δεν είναι πολύ ακριβό, εγώ επειδή είμαι τεράστιο μαγαζί και δουλεύω με ποσοστό κέρδους επί του κόστους, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω ακριβά προγράμματα, τα οποία πολύ ακριβά, με μεγάλο κόστος σε βάθος χρόνου, για να βγάζω και εγώ πάρα πολλά λεφτά. Και καταπνίγω οποιαδήποτε προσπάθεια καινοτόμα που μπορεί να μου απειλήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φτιάχνω εγώ ένα αεροπλάνο, τυχαία λέμε F-35, και έρχεται τώρα μια άλλη εταιρεία και λέει: εγώ θα κάνω ρομποτικό αεροπλάνο με το 1% του κόστους και θα κάνω καλύτερα τη δουλειά. Όχι, θα την καταπνίξω. Βέβαια, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όντως ένα πολύ δυναμικό καπιταλιστικό μέγεθος, αρχίζουν και αναπτύσσονται αντιστάσεις, αντισώματα. Και στον κρατικό τομέα, είπαμε ας πούμε αυτό το πρόγραμμα το Replicator, και στον επιχειρηματικό. Εμφανίζονται εταιρείες, προσπαθούν να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Η Αντούριλ, ας πούμε, είναι η πιο δυναμική σε αυτή την κατηγορία. Η Κράτος που φτιάχνει ρομποτικά αεροπλάνα, το Βάλκυρι και άλλες πολλές. Αλλά ακόμη αυτό το πράγμα δεν
2: άρα δουλεύει. Αυτό το μοντέλο που ξέραμε, το αμερικανικό μοντέλο, στρατιωτικά πολεμικά,
1: ναι,
2: θεωρείται ότι τέλειωσε, γιατί έχει εξαχθεί στους συμμάχους πρωτίστως, είτε στον ευρωπαϊκό χώρο, πολλό δε εμάς, και την Τουρκία, αλλά και στους αντιπάλους. Θεωρείτε ότι η Ουκρανία και το Ιράν είναι οι επιταχυντές του τέλους? Δηλαδή εδώ διαγνώσκουμε ότι αυτό το μοντέλο, άρα και η όποια ηγεμονία εξαιτίας αυτού του μοντέλου, φεύγει σαν ψευδέστηση πια.
1: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή, έφτασε πλέον το ένα μοντέλο που είναι βαριά οπλικά συστήματα, μεγάλες εταιρείες, τεράστιες γραφειοκρατικοί περιορισμοί, γιατί είναι και μια εχθρική γραφειοκρατία που δεν αφήνει. Παράδειγμα, λέμε ας πούμε για τα ναυπηγεία των ΗΠΑ, δεν μπορούν να παράξουν. Δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία. Ας πούμε, σήμερα οι ΗΠΑ κάνουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων, ένα SSBN, κλάση Columbia. Το πρώτο και ομώνυμο της κλάσης ξεκίνησε να χτίζεται το 2020 και αν πάνε όλα καλά, που δεν είναι καθόλου σίγουρο θα πάνε όλα καλά, θα είναι το 2031 έτοιμο. 11 χρόνια φτιάξει ένα υποβρύχιο, το οποίο παρεπτόντως έχει και 11 τόνους περίπου σπάνιων υιών που πρέπει να τις πάρει από την Κίνα. Το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 50, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν σε υπηρεσία 41 πυρηνοκίνητα υποβρύχια μεταφοράς βαλιστικών πυράβλων 5 διαφορετικών κλάσεων. 41 υποβρύχια εκείνο τον καιρό με τις τεχνολογίες εκείνου του καιρού, ένα σε 11 χρόνια σήμερα. Προσέξτε όμως, και τότε δεν υπήρχαν πολλά οπλικά συστήματα. Τότε όμως τι έγινε, τα περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Ειτάν Σαμίρ με τον Έντουαρντ Λούντβακ, που είναι δύο από τους μεγαλύτερους εν ζωή στρατηγιστές, στο εκπληκτικό τους βιβλίο The Art of Military Innovation. Και τι λένε λοιπόν, ότι τότε ξεκίνησαν να φτιάχνουν τα υποβρύχια έχοντας απλά την υπόσχεση από τον Έντουαρντ Τέλερ, τον πατέρα της βόμβας υδρογόνου, ότι θα μπορέσει να μικρύνει επαρκώς την κεφαλή την πυρηνική, ώστε να κουμπώνει, να το πούμε έτσι, πάνω στο σώμα του πυράβλου του περιβόητου Πολάρης, ώστε να χωράει μέσα στα μικρά σιλό των πυράβλων. Και ξεκίνησαν να φτιάχνουν το υποβρύχιο με τις προδιαγραφές αυτές, χωρίς να έχουν παρά την υπόσχεση. Σήμερα, με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, αυτό θα ήταν εντελώς αδύνατον να γίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντελώς. Υπάρχει μια πολύ σκληρή, άκαμπτη γραφειοκρατία που δεν το επιτρέπει. Λένε, ας πούμε, ο Σαμίρ με τον Λούντβακ, ότι το περιβόητο Iron Dome το Ισραηλινό θα ήταν πρακτικά αδύνατον να κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολύ απλά πήγαινε στάδιο-στάδιο. Δεν είχαν επιλύσει τα προβλήματα του επόμενου σταδίου. Αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες με το σημερινό νομικό σύστημα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει.
2: Άρα πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, όλα αυτά για την Ευρώπη. Θα το ακούμε το rearm τώρα. Και πανεξοπλισμός. Η Γερμανία έχει φουλάρει ήδη. Και για την Ελλάδα, τι λένε? Γιατί το μοντέλο είναι το αμερικάνικο.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό αντίγραφο. Μου λέτε δηλαδή ότι θα επενδύσουν δις σε ένα μοντέλο που είναι πια ξεπερασμένο και αποδομείται?
1: Ο Αρκίγια το λέει ξεκάθαρα, ότι το rearm Europe θα οδηγήσει σε παρακμή της αμυντικής πολεμικής ικανότητας των Ευρωπαίων δια πακτολού χρημάτων. Θα οδηγήσει σε δομικό αφοπλισμό δια του χρήματος. Λοιπόν, ακριβώς, γιατί λέει τώρα πρέπει να αφήσουμε αυτές τις λογικές και να μπούμε σε καινοτόμες ιδέες χαμηλού κόστους και ανύπαρκτης γραφειοκρατίας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που κάνουν οι Ουκρανοί. Το ουκρανικό μοντέλο είναι ακριβώς αυτό, και το πλέον προσαρμόζονται και οι Ρώσοι και άλλες δυνάμεις. Τι κάνανε οι Ουκρανοί? Οι Ουκρανοί, από εκεί που είχαν 11 περίπου, λέει, μεγάλες βιομηχανίες, τώρα έχουν περίπου 1500, οι οποίες όμως δεν είναι μεγάλες. Είναι διασκορπισμένες. Δηλαδή, κυριολεκτικά, όχι σαν το χώρο αυτό του στούντιο που είμαστε, στο 1/5 του χώρου αυτού υπάρχουν γυναίκες, ας πούμε, που συναρμολογούν drones ή άλλα όπλα, δεν είναι μόνο τα drones, τα οποία χωρίς καμία έτσι προδιαγραφή απαιτήσεων, που να έχει το τάδε στάναγκ, ξέρω εγώ, προδιαγραφή ΝΑΤΟ και αυτό, και φεύγουν κατευθείαν στο μέτωπο και χτυπάνε.
2: Το ίδιο ακούσαμε ότι κάνουν και στο Ιράν. Και πάρα πολλές γυναίκες και έτσι, από εκεί που είχαν την ταπιτουργία και ήθελε λεπτές κινήσεις, χρησιμοποιούν με πατέντες. Να το πω,
1: τα λένε τα λένε garage weapons, γιατί τα κάνουν μέσα στα garage ή σε μικρά τέτοια. Όπως ήταν το garage punk παλιά, που φτιάχνανε συγκροτήματα ο καθένας μέσα στο garage σπιτιού του. Λοιπόν, ή το garage rock, εν πάση περιπτώσει, πιο πριν. Έτσι γίνεται αυτό. Οπότε, από τη μία, αυτό το μοντέλο, το υπερβαρύ, το υπερσυγκεντρωτικό, που πρέπει να ελέγχει όλα κτλ., καταραίει. Και λέει ότι οι χώρες οι οποίες οδηγούνται σε αυτή τη λογική θα υποστούν δομικό αφοπλισμό δια των εξοπλισμών. Εδώ πέρα λοιπόν είναι και μεγάλη πρόκληση για εμάς. Μεγάλη πρόκληση και μεγάλο θέμα. Δηλαδή, εάν συνεχίσουμε στο να μην επενδύουμε, θα μου πεις, έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Ναι, αλλά πρέπει τα πράγματα δεν δικαιολογούν καθυστερήσεις. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, πάμε σε τρομακτικά γρήγορες αλλαγές. Όταν βγαίνουν όχι ειρηνιστές, όχι κομμουνιστές, όταν βγαίνουν σκληρά στελέχη του Πενταγώνου εν ενεργεία
2: γεράκια,
1: γεράκια, και λένε ότι, παιδιά, αυτό το μοντέλο μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο και αν εμπλακούμε σε πόλεμο δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε όπως κάναμε στο παρελθόν. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε. Ας πούμε, βγαίνει πριν από μερικές μέρες, είδα μια ανάρτηση στο X, το πρώην Twitter, ενός Αμερικανού γερουσιαστή, νομίζω, ο οποίος καυτηρίαζε αυτά τα πράγματα. Έλεγε το εξής, ότι, λέει, για ένα εξάρτημα που, άμα, λέει, το τυπώσουμε σε τρισδιάστατο εκτυπωτή, θα μας πάρει μερικά λεπτά και στοιχίζει περίπου $6, μια εταιρεία, δεν έχει σημασία πια, μας χρεώνει $40,000 και επειδή έχει την πατέντα, δεν μας αφήνει να το φτιάξουμε εμείς, οπότε, λέει, ένα οπλικό σύστημα που έλεγε, ένα ελικόπτερο συγκεκριμένα, πέρα από ότι μας στοιχίζει, καθυλώνεται μέχρι να αποφασίσει η εταιρεία να μας δώσει αυτά τα διάρκεια. Και λέει, πρέπει να αλλάξουμε εντελώς το μοντέλο. Αλλά επειδή είναι σύνθετο αυτό το πράγμα, δεν αλλάζει εύκολα. Τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες αργά ή γρήγορα θα τη βρούνε την άκρη, έχουν τεράστιες δυνατότητες κτλ. Όμως, και δεν το τονίζει μόνο ο Αρκίγια, και ο Ιτάν Σαμίρ, επαναλαμβάνω, και ο Λούντβακ, πολύ πριν από αυτόν ο PW Singer, που έλεγε ότι γιατί δεν πάμε σε ρομποτικά συστήματα, τονίζουν ότι ειδικά οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, που τους αντιμετωπίζουν ως γκουρού και αντιγράφουν τυφλά τα μοντέλα τους, οδηγούνται σε πιθανό δομικό αφοπλισμό. Και τέλος πάντων, να οδηγηθεί σε δομικό αφοπλισμό η Ισπανία, δεν χάθηκε ο κόσμος που δεν οδηγείται. Αλλά εμείς που είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα, με μια Τουρκία που, όπως άμα θέλετε το συζητάμε μετά, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα μαζί της, είναι τραγικό. Και ξέρετε ποιο είναι το ακόμη πιο τραγικό? Είναι ότι, όπως είδαμε και στην Ουκρανία και στο Ιράν, είναι η εποχή των μικρών, φτηνών λύσεων που να είναι παντρεμένες με το συγκεκριμένο χώρο, με την νοοτροπία κτλ. Και δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι και τα μοντέλα. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα μοντέλα αποκεντρωτικής λειτουργίας, που δεν βασίζονται πάνω σε υπερσυγκεντρωτικά συστήματα με θεοποιημένους διοικητές και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχουν τα πάντα κλπ. Είναι ακριβώς αυτά που νικάνε και είναι ακριβώς αυτά που μας ταιριάζουν και στο δικό μας το έδαφος και στη δική μας νοοτροπία. Ενώ δεν ταιριάζουν στους Τούρκους. Και όμως οι Τούρκοι είναι αυτή τη στιγμή μπροστά από εμάς στην καινοτομία. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα, παρόλα τα πολύ θετικά βήματα που γίνονται, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι να γίνονται βήματα, τώρα πρέπει να γίνουν όχι άλματα, πρέπει να γίνουν εκβαντικά άλματα. Πρέπει να τους βγούμε τους Τούρκους από την εσωτερική, να το πω έτσι. Αλλιώς είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Πείτε μου κάτι, και έτσι θα πάω σε διακοπή. Άρα λέτε ότι σήμερα μικρά, ευέλικτα, επιλεγμένα και σε σχέση με. Είναι μόνο. Αυτά όμως είναι μόνο σε σχέση με τη γεωγραφία ή είναι αν έχεις και μια στρατηγική πολιτική στόχευση? Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι λένε ότι το Ιράν δέχτηκε συντριπτικά πλήγματα τα πρώτα 24 ώρα και δεν μιλώ μόνο για την ηγεσία του, ενώ τα χτυπήματα τα οποία ήταν χειρουργικά ισχυρά και από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς και όπως δημοσίευσε η Wall Street Journal σήμερα από τη δεύτερη μέρα των βομβαρδισμών και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απλά δεν το έλεγαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και έτσι τώρα εξηγούνται και τα χτυπήματα του Ιράν με επίταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παρόλα αυτά, η στόχευση των Ιρανών ήταν, αυτό φάνηκε, αντοχή, υπομονή και χαοτική κατάσταση σε όλο τον Περσικό κόλπο. Δηλαδή εσύ με χτυπάς με συντριπτικά πλήγματα των F-35 και των άλλων, εγώ σε χτυπάω με drones, πυράβλους, μικρού, μεσαίου, μεγάλου, βεληνικούς και από ό,τι αποδεικνύεται από τους Αμερικανούς, τουλάχιστον το κύριο εύρος των Αμερικανικών βάσεων υπέστησαν φθορές.
1: Ακριβώς.
2: Τι σας δείχνουν αυτά, έτσι θέλω να πάμε. Δεν είναι και θέμα πολιτικής στόχευσης?
1: Σαφώς, αλλά κυρίως εγώ θα αλλάξω τη λέξη συντριπτικά με τη λέξη μαζικά. Γιατί συντριπτικά δεν ήταν. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, μεγάλο το κομβικό κομμάτι, το αποτελεσματικό, το επικίνδυνο κομμάτι της Ιρανικής πολεμικής μηχανής, τόσο ως δομή όσο και ως συστήματα, επεβίωσε και ήταν σχεδιασμένο να λειτουργήσει ασύμετρα. Δηλαδή, όσους βόμβες και να μου ρίξεις, εγώ δεν θα είμαι εκεί, που λέει ο Σουντζού. Είμαι σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Δηλαδή, δεν μπορώ να με καταστρέψεις εύκολα. Για την ακρίβεια, δεν μπορείς να με καταστρέψεις. Λοιπόν, είναι αυτά ακριβώς που καυτηριάζουν όλοι αυτοί οι αναλυτές που είπα πριν και είναι ακριβώς και αυτά που πρέπει να σκεφτούμε εμείς. Δηλαδή, όταν, να πω κάτι για να το πούμε έτσι λαϊκά, πείτε ότι έρχονται οι εξωγήινοι και μας δίνουν ένα σούπερ διαστημόπλοιο, με το οποίο είναι φοβερό και τρομερό και μπορεί να κάνει τα πάντα και το έχουμε αυτό, αλλά δεν είναι άτρωτο. Δηλαδή, πού θα το κρύψουμε, πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, εάν βρούνε τρόπο να το καταστρέψουν, να το αδρανοποιήσουν. Αφήστε, φτιάχνουμε ένα υπεραεροπλάνο. Μας το δίνουν πάλι εξωγήινοι. Αλλά το αεροπλάνο αυτό χρειάζεται διαδρόμους από προσγείωση. Και δεν το λέω τυχαία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και οι Τούρκοι μας χτυπήσουν τους διαδρόμους από προσγείωση με βαλιστικούς πυράβλους. Και το υπεραεροπλάνο που έχουμε δεν μπορεί να απογειωθεί για μερικές ώρες. Έστω που δεν θα είναι μερικές ώρες. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε? Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα της στρωτότητος και της αντοχής. Είναι πολυδιάστατο, είναι πολύπλοκο. Και επαναλαμβάνω, όσο πιο χαοτικός γίνεσαι, τόσο σε δομή όσο και σε συστήματα που το ένα υποστηρίζει το άλλο, τόσο περισσότερη ανοχή έχεις και στο στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό παρεπιπτόντως πάλι δεν είναι δικές μου απόψεις. Τις συζητάμε, τις έχουν πει άνθρωποι όπως είναι ο Άντριου Μάρσαλ, ας πούμε, τον λένε ο Γιόντα του Πενταγώνου. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε από το Πεντάγωνο ως υπεύθυνος του γραφείου αξιολόγησης, που ήταν ο σκληρός πυρήνας, το σκληρό think tank, στην μετεφηβική ηλικία των 94 ετών έφυγε. Εντάξει, μέχρι τότε προσέφερε τις υπηρεσίες και μετά από μερικά χρόνια πέθανε. Και έλεγε από τότε, γιατί αυτή η δουλειά του ήταν να βλέπουν 30 χρόνια μπροστά, και έλεγε ότι πρέπει να πάμε αυτό σε αποκεντρωμένες δομές κλπ. Αλλά για τους λόγους που είπαμε, υπάρχουν πολλοί, αλλά κάποιοι είναι αυτοί. Δεν πήγαν. Α, ένας άλλος λόγος είναι ο εγκλωβισμός των Αμερικανών στο λεγόμενο πόλεμο ενάντια στη τρομοκρατία. Δηλαδή, εγκλωβίστηκαν σε μια σειρά από επιχειρήσεις στρατιωτικές ή αυτές που λέμε επιχειρήσεις εκτός του πολέμου. Nation making κτλ. Operations other than war. Δηλαδή, να κυνηγάμε, να το πούμε έτσι ομά και λαϊκά, αντάρτες στα βουνά. Εντάξει, αντιπάλους χαμηλής τεχνολογίας σε πολέμους χαμηλής έντασης, έναντι των οποίων όλα αυτά τα μαγικά τεχνουργήματα, είτε τα παλιά είτε τα καινούρια, δεν είχαν νόημα. Οπότε δεν προχώρησε η στρατιωτική σκέψη και έπρεπε να υπάρξει το σοκ της Κίνας, της αναγέννησης στρατιωτικής της Κίνας και της Ρωσίας για να αρχίσουν να σκέφτονται πάλι ξανά. Αλλά πάλι τι κάνανε, επαναφέρανε το στράτευμα του ψυχρού πολέμου, απλώς με οπλικά συστήματα πολύ πιο ακριβά στην παραγωγή τους, πολύ πιο δυσαναπλήρωτα και με μια βιομηχανική βάση πλέον που είχε μεταλλαχθεί στο πλαίσιο αυτής της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, της μεταβιομηχανικής κτλ. Που πλέον δεν μπορούσε να το συντηρήσει. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή όλο το υπόλοιπο ήταν μια μαγική εικόνα. Αυτό βέβαια, αν μου επιτρέπετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους τηλεθεατές μας θα λένε ότι τώρα ο Γρίβας, ας πούμε, και ο κύριος Σαχίνης, ας πούμε, προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι Αμερικανοί είναι τελειωμένοι.
2: Δεν είπατε αυτό.
1: Τα λοιπά.
2: Δεν λέτε αυτό.
1: Ναι, και να μας πούνε ότι τώρα πλέον θα κυβερνά τον κόσμο οι Κινέζοι. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα και είναι αυτό που κυρίως πρέπει να μας απασχολήσει.
2: Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μου πείτε τι αποτύπωμα αφήνει αυτό όλο που περιγράφεται γεωπολιτικά και να έρθουμε μετά στο ποιοι σε αυτό το αποτύπωμα επιχειρούν να παίξουν ρόλο και τι γίνεται με εμάς. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Γρίβα, στο διάλειμμα πρέπει να σας πω ότι έχω δεχτεί καταιγισμό παρεμβάσεων από τηλεθεατές. Υπάρχει μια απορία. Αυτά συζητιούνται στα δικά μας στρατιωτικά επιτελεία ή εκπαιδευτικά στρατιωτικά επιτελεία. Γίνονται τέτοιες εκτιμήσεις, γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Μας πείτε λεπτομέρειες που άπτονται απορρίτων, αλλά γίνονται. Ή όχι.
1: Καταρχάς δεν έχω απολύτως καμία πρόσβαση σε απόρριτα και πολύ απλά δεν ξέρω τι κάνει. Στις σχολές φυσικά και εννοείται ότι συζητάμε αυτά τα πράγματα και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς των σπουδαστών, οι οποίοι σας ενημερώνω επίσης ότι οι σπουδαστές έχουν φοβερά δυναμική σκέψη και εγώ μαθαίνω και πολλά πράγματα και από αυτούς. Είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και άλλοι πιο έτσι μεγάλης που είναι υποψήφοι διδάκτορες, που είναι σε μεταπτυχιακά. Επίσης είναι τώρα το τι γίνεται στα επιτελεία, ειλικρινά δεν έχω ιδέα.
2: Ωραία, έχω μια άλλη απορία. Στα πλαίσια διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη σχολή Ευελπίδων έρχονται φουρνιές από όλο τον κόσμο. Από την Κορέα μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν είμαστε στην αποδόμηση του μοντέλου ισχύως των υπερπλατφορμών, των ακριβών πλατφορμών, έρχονται με αυτή την αντίληψη. Τι ποιότητας έρχονται, για να καταλάβουμε και λίγο τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, επειδή κατά καιρούς ακούγονται πράγματα πολύ έτσι θα έλεγα χολερικά για τους Έλληνες αξιωματικούς, σας πω ένα πράγμα. Το επίπεδο των Έλληνων αξιωματικών σε παγκόσμιο επίπεδο, και το λέω με τα λόγου γνώσεως γιατί έχω δει πάρα πολλούς, είναι από τα υψηλότερα σε όλα τα επίπεδα. Μην ακούμε δομικά υπάρχει πρόβλημα. Το επίπεδο των Έλληνων αξιωματικών είναι πάρα πολύ υψηλό. Ως οργανισμός έχουμε θέμα.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Όχι μόνο εμείς γενικότερα, γιατί οι στρατοί γενικώς είναι πάρα πολύ συντηρητικοί οργανισμοί. Πολύ δύσκολα υιοθετούν το καινούριο, το καινοτόμο. Αυτό είναι μια παθογένεια, την έχουμε δει επανειλημμένο στο πέρασμα της ιστορίας. Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα παραδείγματα εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Για να μπορέσεις όμως να λειτουργήσεις και να μπεις στη νέα πραγματικότητα, δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα εμπλακείς σε πόλεμο, οπότε θα υποστείς τις συνέπειες και ή θα προσαρμοστείς, θα πεθάνεις, που δεν είναι ότι καλύτερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που εξελίξανε πάρα πολύ γρήγορες, ή πρέπει να λειτουργήσεις, να αλλάξεις τις δομές σου και να αρχίσεις να δημιουργείς, να λειτουργήσεις υπερκλαδικά, χωρίς με τον τρόπο που έμαθες, ας πούμε, επειδή ήσουν αεροπόρος, επειδή ήσουν ανάφθης, επειδή ήσουν αδεφθορακισμένος ή οτιδήποτε τέτοιο. Και να προσπαθήσεις, εν πάση περιπτώσει, με μια σειρά από μεθοδολογίες που υπάρχουν στο σύγχρονο management, να υιοθετήσεις, να προσαρμοστείς την πραγματικότητα. Όταν οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να το κάνουν γιατί τόσο γρήγορες οι εξελίξεις, εδώ πέρα πρέπει να. Γι' αυτό τονίζω εγώ ότι πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω βαρεθεί να λέω ότι γιατί μιλάνε τι όπλα να πάρουμε κτλ. Εγώ λέω ένα όπλο χρειάζεται. Ποιο είναι αυτό, η εγχώρια στρατιωτική σκέψη. Αυτό. Δηλαδή να κάτσουμε εμείς να σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο εχθρός, ποιο είναι ο χώρος, σε τι είδους πόλεμο, πώς μπορούμε να νικήσουμε, πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που λέγει ο Ρόμπερτ Μακναμάρα, τη μέγιστη απόδοση με το ελάχιστο κόστος. Και αφού λοιπόν βάλουμε και σκεφτούμε κάτω, δημιουργήσουμε δηλαδή αυτό που λέμε μια ελληνική στρατιωτική θεωρία και μια ελληνική θεωρία νίκης που να είναι και προσαρμοσμένη στους στρατηγικούς σκοπούς κλπ. Κλπ. Τότε θα δούμε και τι όπλα χρειαζόμαστε. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
2: Πάντως δεν σας βλέπω και πολύ ένθερμο με τα F-35.
1: Κοιτάξτε, επειδή να πω και κάτι άλλο.
2: Στα απλικά συστήματα εξειδικευμένα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό αεροπλάνο. Δεν θέλω να πω τίποτα χειρότερο. Ο καθένας μπορεί να κάνει.
2: Ανάκριβο είναι. Και δεν το λέω εγώ, ναι. Το λένε οι ισολογισμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι ένα αεροπλάνο που δεν έχει οριμάσει ποτέ. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες η Αμερικάνικη αεροπορία τα τελευταία παρτίδα δεν είναι, ας πούμε, δεν τα θεωρούνται αξιόμαχα. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Για μια χώρα όπως την Ελλάδα, μπορεί να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα στην επιχειρησιακή τους λειτουργία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην ασκεί αδελφοκτόνα πλήγματα, δηλαδή να μην μπορεί να προσβάλλει φίλιους στόχους.
2: Να του κλειδώσει τους κωδικούς ή να τους δώσει.
1: Τέλος πάντων, επειδή μπορεί να μπλέξουμε και σε θεωρία.
2: Το λέω απλά,
1: ναι. Βέβαια, επειδή πολλοί λένε εσύ τα λες αυτά γιατί είσαι με τους Ρώσους. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα τίποτα τέτοιο εάν, ας πούμε, παίρναμε F-15 τα EX για παράδειγμα, που είναι ένα πανίσχυρο αεροπλάνο, αμερικάνικο, δεν είναι κομμουνιστικό. Το παίρνει το Ισραήλ, το παίρνει η Αμερικάνικη αεροπορία. Έχει τα μειονεκτήματα αυτών που είπαμε πριν, δηλαδή είναι ένα βαρύ, ακριβό οπλικό σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια υπτάμενη πυροβολαρχία και θα μπορούσε να κάνει απίστευτα πράγματα. Αν και για μένα είναι θέμα πλέον επιτακτικό να περάσουμε στην επόμενη γενεά που είναι πλέον ρομποτικά αεροσκάφη. Δεν μιλάω για μικρά drones, μιλάω για εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη με χαρακτηριστικά stealth, ρομποτικά όμως, με τεχνητή νοημοσύνη, την οποία μπορούμε να τη φτιάξουμε εμείς εδώ και πρέπει να τη φτιάξουμε εμείς εδώ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη
2: κουβέντα. Γενικώς δεν είσαι στα μίστης ποτέ στις ακριβές πλατφόρμες, θέλω να το πω. Πείτε μου, αυτά γεωπολιτικά τι σημαίνουν? Έτσι ορίζεται την απροσδιοριστία και τελικά την απολικότητα σε αυτή τη φάση?
1: Κοιτάξτε, επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε.
2: Γιατί κάνετε και γεωπολιτική, έτσι.
1: Κυρίως, δηλαδή το θέμα είναι να δούμε ποιο είναι το γεωπολιτικό αποτύπωμα και οι συνέπειες. Κοιτάξτε, αυτό το έχουν υποστεί και οι Ρώσοι. Δηλαδή και οι Ρώσοι και σε θέμα πλατφορμών, ας πούμε, αλλά και γενικότερα.
2: Και τώρα έχουν οικονομική αιμορραγία. Διάβαζα μία έκθεση της τραπέζης της δικής τους, έχουν σοβαρό πρόβλημα πια.
1: Και η προσαρμογή τους γίνεται ακριβώς σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, υπερπλατφόρμες, σαν αυτό που λέγαμε το TAF-14, το Αρμάτα, το υπεράρμα, ας πούμε, δεν. Το Sukhoi-57, ένα φοβερό αεροπλάνο μεν, αλλά δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι οι Ρώσοι δεν είχαν τον ρόλο στο διεθνές σύστημα που, επαναλαμβάνω, έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως ο μύθος περί των Ηνωμένων Πολιτείων. Το είπαμε και πριν, δηλαδή το διεθνές σύστημα και ως πολυπολικό έχει έναν άξονα. Ο άξονας αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και βασίζεται ο άξονας αυτός σε ένα πυρήνα και ο πυρήνας είναι ο μύθος της αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα αποδομείται, για την ακρίβεια κατεδαφίζεται, έστω και σε επίπεδο εικόνας αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά σας λέω αυτή τη συζήτηση που την κάνουμε εμείς μετριοπαθώς, να είστε σίγουρος και το ξέρουμε ότι την κάνουν σε πλήθος κέντρων στον πλανήτη και φίλιων και ανταγωνιστικών των ΗΠΑ. Και τι γίνεται? Αποδομείται η αντίληψη περί παντοδυναμίας, επαναλαμβάνω, του σημαντικότερου δρόντος. Άρα το διεθνές σύστημα μετατρέπεται όχι απλώς σε πολυπολικό, μετατρέπεται σε μη πολικό, αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή σε άμορφο. Είναι ακόμη ασχηματοποιητό εντελώς. Πόλους, ναι, ποιοι πόλοι και πώς και με τι τεχνολογίες και με τι όπλα κλπ. Κλπ. Οπότε δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στο διεθνές σύστημα. Προσέξτε, ειδικά δε όταν αντιμετωπίζεις κάποιον με όρους ιεροποίησης, δηλαδή το αντιμετωπίζεις με μεταφυσικούς όρους, ότι είναι πανίσχυρος, κάνει, ράνει, οι φοβερές τεχνολογίες τους, και μπορεί αυτό το πράγμα να καταρρεύσει, τότε και η αποδόμηση μπορεί να είναι υπερβάλλουσα, να πάει δηλαδή με μεταφυσικούς όρους. Υπήρχε μια παλιά ταινία με τον Σον Κόνερι, θυμάμαι καλά, και τον Μάικλ Κέιν, ο άνθρωπος θα γινόταν βασιλιάς, βασισμένο σε τέτοιο του Κίπλινγκ.
2: Λοιπόν, σωστά.
1: Που είναι εκεί, πηγαίνουν τέλος πάντων στο Αφγανιστάν δύο υπαξιωματικοί του Βρετανικού στρατού και τους αντιμετωπίζουν τον κόσμο
0: της
1: απεικιοκρατίας ως Θεό. Και κάποια στιγμή αυτός ματώνει. Λοιπόν, και οι πιστοί του, ας πούμε, τον σκοτώνουν. Δηλαδή πλέον μετατρέπεται η λατρεία του σε οργή, γιατί ανακαλύπτουν ότι δεν ήταν Θεός. Σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα ή μπορεί και να συμβαίνει. Άρα δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό σύστημα, ένα διεθνές σύστημα ακραία ανταγωνιστικό, ασαφές, που ο βασικός του πυρήνας πάβει να υφίσταται σε επίπεδο εικόνας. Επαναλαμβάνω, η εικόνα μετράει πάρα πολύ. Άρα δημιουργείται ένα κενό. Άρα χώρες που είναι τρομακτικά φιλόδοξες και σε κρίσιμες περιοχές του πλανήτη μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι η ώρα μας, ότι πρέπει να κινηθούμε ορμητικά για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι και να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο ισχυροί γίνεται. Ποια είναι η πιο φιλόδοξη χώρα του πλανήτη? Οι Τούρκοι. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή η Τουρκία λοιπόν, που έχει τρομακτικές φιλοδοξίες, που θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι ή πρέπει να είναι η νούμερο 5 χώρα στον κόσμο, και το 71, το 2071, που είναι η επέτειος των 1000 ετών της μάχης του Μαντζικέρτ, πρέπει να είναι η τρίτη. Είναι δεδομένο ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειές της να κυριαρχήσει στην περιοχή και με πάτημα την κυριαρχία επί της περιοχής και την εξάλληψη τη γεωπολιτική της Ελλάδος, γιατί αυτό στοχεύει, όχι να μας σκοτώσει όλους, να υψώσει τη σημαία, ας πούμε, με την ημισέλινο, αλλά να μας θέσει στη σφαίρα επιρροής της, τότε με πάτημα αυτό να μπορέσει να διεκδικήσει το ρόλο. Και το σημαντικότερο, που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι η μετάλλαξη, ο ανταγωνισμός αυτός που είπα πριν, μεταξύ των χερσαίων και των θαλάσσιων δυνάμεων. Αυτό είναι.
0: Βλέπετε ότι εδώ έχουμε πραγματικά μετάλλαξη. Δηλαδή, οι χερσαίες δυνάμεις αυτή τη στιγμή αρχίζουν και χρησιμοποιούν τους θαλάσσιους χώρους ως προέκταση του πυρωτικού τους εδάφους.
1: Παραδοσιακά συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια μονομαχία αναφορικά με το ποιος θα κυριαρχήσει στις εγγύς θάλασσες. Λοιπόν, οι θαλάσσιες δυνάμεις, η Αμερική, η Ισπανία στο παρελθόν, η Ολλανδία,
0: η Αγγλία,
1: η Μεγάλη Βρετανία, τις αντιμετωπίζουν ως προέκταση των ωκεανών και δεν θέλουν να υπάρχουν πολλά. Οι άλλοι το αντιλαμβάνονται και ειδικά σήμερα ως γαλάζιο έδαφος. Να μην ξεχνάμε, δηλαδή ως ένα είδος επιχωμάτωσης. Αυτό είναι η αντίληψη των Κινέζων για την Νότιο Ινδική θάλασσα, αυτό είναι των Ρώσων για τον Αρκτικό, αυτό είναι των Τούρκων για το Αιγαίο. Με μια διαφορά βέβαια το Αιγαίο. Ενώ η Νότιο Ινδική θάλασσα, ναι μεν, έχει κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών, δεν έχει νησιά, δεν έχει γη. Ο Αρκτικός επίσης είναι μια κενή θάλασσα. Εδώ πέρα υπάρχουμε εμείς. Οπότε είναι. Εδώ εντοπίζεται δηλαδή μια σύγκρουση πρωτοφανών μεγεθών, διαστάσεων και ποιοτικών χαρακτηριστικών.
0: Άρα θεωρείτε ότι γεωστρατηγικά είναι κομβικής σημασίας γεωγραφικά το Αιγαίο και γενικότερα η Ανατολική Μεσόγειο, ή το λέμε έτσι θεωρητικά?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ναι, και για λόγους αμυγός γεωγραφικούς, μην ξεχνάμε τι έλεγε ο Μακίντερ στο παρελθόν, ότι εδώ είναι ένα από τα κέντρα του πλανήτη, αλλά και ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της μονομαχίας των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις, οι πλανητικές ισορροπίες σε μεγάλο βαθμό θα επηρεαστούν και ίσως διαμορφωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης που βρίσκεται εν
0: εξέλιξη. Άρα τι λέτε, να πάω να κολλήσω με τις θαλάσσιες δυνάμεις μονόπατα αυτές που περιγράφετε εσείς ότι είναι σε αποδρομή για να είμαι μαζί τους? Μπας και γλιτώσω κάτι?
1: Όχι.
0: Δεν περιγράφεται αυτό?
1: Όχι. Πρέπει να υπερασπίσεις τον εαυτό σου. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλοί λένε, και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα, ότι άλλοι είναι οπαδοί του διεθνούς δικαίου και άλλοι είναι οπαδοί της στρατιωτικής ισχύως. Λοιπόν, ξεχνάμε ένα πράγμα όμως, ότι αυτά είναι αλληλένδετα μεγέθη. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Λοιπόν, για παράδειγμα, τα χωρικά ύδατα. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χωρικά ύδατα υπήρξαν ως έννοια χάρη στο πυροβολικό. Ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα οι Ολλανδοί, που ήταν σε κόντρα τότε με τον βασιλιά τον Ιάκωβο το Β' των Βρετανών, τους είπαν οι Βρετανοί: μην ψαρεύεις τις θάλασσές μου. Και του λέει: ποιοι είναι οι θάλασσές σου? Του λέει: αυτές. Λέει: οι θάλασσές σου είναι αυτή που μπορεί να φτάσει το χέρι σου από τη στεριά. Και βάλαν λοιπόν τον περιβόητο κανόνα βολής του πυροβόλου. The canon shot rule. Αυτό είναι το θεμέλιο της έννοιας, μιας νομικής έννοιας. Δηλαδή το θεμέλιο είναι το πυροβολικό. Που χοντρικά ήταν ότι εκείνο τον καιρό το μέσο αποτελεσματικό βεληνεκές του πυροβολικού ήταν περίπου 3 μίλια. Οπότε λέγαν το εξής, ότι χοντρικά είναι ο χώρος στον οποίο αν μονομαχήσει το χερσαίο πυροβολικό με τα θαλάσσια συστήματα, με τα πολεμικά πλοία, έχει ένα πλεονέκτημα. Λοιπόν, βέβαια, το Βεληνικές του πυροβόλου εξελίσσονταν. Τι έγινε όμως? Το πάγωσαν τα χωρικά ύδατα, τα πάγωσαν στα 3 ναυτικά μίλια οι ναυτικές δυνάμεις, γιατί πολύ απλά θεωρούσαν ότι έτσι έπρεπε να είναι για να έχουν απόλυτα ελεύθερο χώρο κλπ. Στην πορεία τα πράγματα όμως άλλαξαν και γίνανε μια σειρά από γεγονότα τα οποία άρχισαν να δημιουργούν την έννοια του δικαίου της θάλασσας όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Είναι πάρα πολλά, δεν είμαι άλλωστε ειδικός επί του διεθνούς δικαίου, αλλά τα βασικά τα ξέρω. Ας πούμε, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν άμεσα μετά την επίθεση στο Pearl Harbor, την άνοιξη για την ακρίβεια του 1941, όταν ξεκίνησαν να στέλνουν μεγάλες νιοπομπές προς τη Βρετανία και φοβόντουσαν τα γερμανικά υποβρύχια, ο πρόεδρος Ρούσβελτ επέκτηνε τον έλεγχο των υδάτων, στην αρχή σε κάποια μίλια, μετά στα 350 μίλια, είπε 350 μίλια στον Ατλαντικό, είναι αμερικανικά ύδατα, είχε πει, και έφτασε τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, του 1941, ο Ναύαρχος Κίνγκ, και είπε ότι μέχρι την Ιρλανδία είναι αμερικανικά ύδατα. Δηλαδή επέκτηνε αυθαιρέτως τον απόλυτο και πλήρη έλεγχο, ώστε να πει στους Γερμανούς ότι, παιδιά, αν με χτυπήσετε, αν χτυπήσετε εκεί, θα έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, τελειώνει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Έρχεται μετά ο Τρούμαν και στη διακήρυξη του 1945 λέει, πατώντας πάνω σε αυτό που είχε γίνει πριν, ότι δεν είναι μόνο τα 3 μίλια, είναι μια μεγάλη έκταση και εκεί δημιουργείται και η έννοια της φαλοκρηπίδας, στην οποία εγώ θα την ελέγχω, θα κάνω, θα ράνω και μπορώ να ασκώ, δεν είναι εν πάση περιπτώσει
2: κυριαρχία, αλλά είναι κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Αντιδρούν οι λατινοαμερικανικές χώρες και γίνεται περιβόητη διάσκεψη του Σαντιάγο και λένε, όπα, γιατί το λες και επειδή είσαι ισχυρός, δηλαδή θέτεις θέμα ασφάλειας, και για μένα λοιπόν είναι θέμα ασφάλειας οικονομικής. Και αρνούνται τα πρωτόκολλα και τις προδιαγραφές που έθετε, ας πούμε, θα ήταν οι Αμερικάνοι, που λέγανε, ας πούμε, ότι η φαλοκρηπίδα είναι μέχρι 180-200 μέτρα βάθος, δεν θυμάμαι τι είναι, μπορείς να εγκαταλέβεσαι, γιατί ο Ειρηνικός κοβόταν πολύ απότομα, οπότε λέει δεν είναι μόνο θέμα σε τι βάθος είναι, σε έκταση. Και αρχίσετε και δημιουργείται το πρόπλασμα της έννοιας της ΑΟΣ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και τι γίνεται λοιπόν? Εν συνεχεία έχουμε έναν άλλον παίχτη, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πολλοί νομίζουν επίσης ότι το διεθνές σύστημα διαμορφώνεται από τις αποφάσεις των πολύ μεγάλων παιχτών. Όχι. Σε πολύ μεγάλο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από τη λογική ότι είμαστε ανύπαρκτοι, είμαστε ασήμαντοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βλέπουμε τι κάνουν οι μεγάλοι και να δούμε με ποιον θα κουμπώσουμε. Όχι. Μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ καλή μπάλα, να το πούμε έτσι λαϊκά, εάν το πάρουμε απόφαση. Το 1957-58, θυμάμαι τότε, ποια ακριβώς χρονιά, γίνεται η περιβόητη διακήρυξη Τζουάντα, από το όνομα του Τζουάντα Καρταβιτζάγια, κάπως έτσι ήταν, ο πρωθυπουργός της Ινδονησίας, ο οποίος τι λέει, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμάς, ότι, παιδιά, εμείς είμαστε ένα κράτος νησιωτικό, τεράστιο μεν, αλλά δεν έχουμε εδαφική συνέχεια, γιατί μεσολαβούν διεθνή ύδατα. Πρέπει λοιπόν τα εσωτερικά ύδατα, για να έχουμε εδαφική συνέχεια, να θεωρηθούν εθνικά ύδατα. Και ξεκινάνε όλη αυτή την προσπάθεια. Αντιδρούν οι ναυτικές δυνάμεις, αλλά αυτό αρχίζει και παίρνει την πορεία του. Και μετά έχουμε ένα γεγονός μέσα στο ΝΑΤΟ, παρεπιπτόντως, ξεκινάει από το 1958, με τη φοβερή και τρομερή, την πανίσχυρη στρατιωτική και γεωπολιτική υπερδύναμη, την Ισλανδία. Η Ισλανδία λοιπόν και είναι η περιβόητη πόλεμη του Μπακαλιάρου. Η Ισλανδία λοιπόν, μια χώρα 350.000 κατοίκων, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή όσο είναι το Ηράκλειο και τα περίχωρα εδώ πέρα, λοιπόν, πανφτωχή, ζει από το ψάρεμα του μπακαλιάρου, το 95% των εισοδημάτων της προέρχονται από εκεί.
2: Αλία λοιπόν.
1: Αλία, και σταδιακά βλέπουν ότι δέχονται μεγάλες εισβολές στα αλλιευτικά τους πεδία από βρετανικά αλλιευτικά και λένε, παιδιά, τι θα γίνει? Εμείς εδώ από αυτό ζούμε, θα μας καταστρέψετε. Οι Άγγλοι λένε αυτά είναι διεθνή ύδατα. Αυθαιρέτως λοιπόν οι Ισλανδοί επεκτείνουν στην αρχή τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, που το αυτό αρκεί, μετά πάνε στα 50 και μετά πάνε στα 200 και δημιουργείται αυτή η έννοια της ΑΟΣ όπως την έχουμε σήμερα. Οι Άγγλοι αντιδρούν, έχουμε μια σειρά από τις περιβόητες αυτές συγκρούσεις. Το 1976 φτάνουμε στο λεγόμενο πόλεμο του Μπακαλιάρου, όπου πλέον διακόπτονται οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Οι Ισλανδοί που δεν έχουν στρατό, έχουν μηδέν, δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, ούτε ένα στρατιώτη, ούτε ένα πολεμικό πλοίο. Κάτι σκαφάκια της ακτοφυλακής και τα αλλιευτικά. Πηγαίνουν και κόβουν τα δίχτυα των άλλων, Και όταν έρχονται τα πολεμικά, τα αγγλικά που έρχεται, μια πανίσχυρη αρμάδα, αρχίζουν και τα εμβολίζουν. Λοιπόν, και τι άλλο λένε. Πιέζουν τους Αμερικανούς και λένε: κοίτα να δεις, εμείς είμαστε NATO μεν, αλλά αν δεν μας στηρίξεις, πρώτον φεύγουμε από το NATO και δεύτερον και τη βάση που έχεις εδώ, μια πολύ σημαντική βάση.

0: Δεν είπαν θα σου κάνουμε πραξικόπημα. Είπαν ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα ακόμη νομικό προηγούμενο. Τι άλλο, ποιο ήταν μια άλλη αποφασιστική κίνηση. Μερικά χρόνια μετά η Μάλτα, το μικρότερο μέλος του ΟΗΕ τότε, η μικρότερη χώρα σε μέγεθος τότε του ΟΗΕ, το 67-68 δεν θυμάμαι που ήταν, δια του πρεσβευτή της του ΟΗΕ, του Άρβιντ Πάρντο, νομίζω δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, μια μεγάλη μορφή, κάνει την περιβόητη διακήρυξη και λέει ότι, της Μάλτας, και λέει ότι παιδιά εντάξει όλα αυτά, αλλά λέει πρέπει και από ένα σημείο και μετά, δηλαδή δεν μπορούν οι μεγάλες δυνάμεις να ελέγχουν τους ωκεανούς. Οι ωκεανοί είναι κληρονομιά της ανθρωπότητας. Λοιπόν, και θεωρείται. Άρα, το δίκαιο της θάλασσας, λοιπόν, όπως το ζήσαμε σήμερα, δεν είναι ότι κάτι άνθρωποι κάτσανε, σκεφτήκανε και το γράψανε. Λοιπόν, και μετά εφαρμόστηκε. Δημιουργήθηκε από μία σειρά από συγκρούσεις και από μία σειρά από μεγέθη.
1: Άλλωστε, είναι ένα δυναμικό δίκαιο.
0: Δυναμικό.
1: Το οποίο διαμορφώνεται.
0: Και πολύ ευαίσθητο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα λοιπόν, κάτι ακόμη. Σήμερα λοιπόν, πού τι βλέπουμε. Είδαμε, ας πούμε, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ανέπτυξαν στην αρχή οι Κινέζοι, όταν δεν είχαν ακόμη ισχυρό ναυτικό και επεδίωξαν να διώξουν μακριά το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ από τις ακτές τους, επένδυσαν σε χερσαία ευραζόμενα συστήματα, όπως είναι εξειδικευμένη αντιπλοϊκή βαλιστική πυραυλή, τα οποία ναι, μεν είναι εξελιγμένα, αλλά είναι πυροβολικό. Για την ακρίβεια, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί ντοπαρισμένο πυροβολικό. Artillery on steroids. Άρα, ο πυρήνας των χωρικών υδάτων, που είναι ο κανόνας βουλής του πυροβόλου, αποκτά νέες ποιοτικές διαστάσεις. Σε ένα νέο λοιπόν διεθνές σύστημα, στον οποίο η αρχιετυπική και η μόνη θαλάσσια δύναμη, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, βρίσκονται σε μια φάση συρρήκνωσης, αυτό σημαίνει ότι οι χερσαίες δυνάμεις μπορεί να έχουν το πάνω χέρι. Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και η Τουρκία και κάνει αυτά τα φρικαλέα που κάνει, αυτές τις πολεμικές ενέργειες, που είναι η γαλάζια πατρίδα και το επιτείνει αυτή τη στιγμή, η οποία ουσιαστικά τι είναι. Λέει ότι εγώ, Τουρκία, οι θάλασσες μπροστά μου είναι γαλάζιο έδαφος. Είναι προέκταση της στεριάς. Γιατί έτσι κουστάρω από τη στιγμή που βρίσκω την ευκαιρία και έτσι είναι η δυναμική αυτή τη στιγμή. Σε αντίθεση όμως με άλλα μέρη του πλανήτη, υπάρχουν νησιά, τα ελληνικά νησιά. Οπότε οι Τούρκοι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σου λένε ναι, θα ντάχει στα νησιά, αλλά θα είναι ως θύλακες μέσα στο δικό μου γαλάζιο έδαφος. Εγώ θα το ελέγχω. Λοιπόν, και στη χειρότερη θα συζητήσουμε για το αν σου ανήκουν.
1: Άρα θα σε πάω και σε ένα καθεστώς χρησικτησίας.
0: Ακριβώς.
1: Ιδίως ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού. Ναι, αλλά σας λέει κάποιος σήμερα, και θέλω να μου πείτε πώς σας ακούγεται αυτό, ότι έλα ρε παιδί μου, για εσωτερική κατανάλωση είναι στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, αυτά είναι εξοργιστικά. Γιατί όπως είπαμε πριν, το διεθνές δίκαιο δεν είναι ότι το γράφει κάποιος μια ένα κοινοβούλιο το οποίο βρίσκεται στον Ποσειδώνα και μετά πάει στον Α του Κεντάβρου και επικυρώνεται και έρχεται μετά η αστυνομία από τον Σύριο και το επιβάλλει. Το υποκείμενο, ο διαμορφωτής του διεθνούς δικαίου είναι τα κράτη και οι πράξεις των κρατών και το πώς αντιλαμβάνονται το μέχρι το ισχύον διεθνές δίκαιο και πώς το εφαρμόζουν είτε δια πράξεων Τουρκία είτε δια παραλήψεων Ελλάδα δημιουργεί δίκαιο και σίγουρα δημιουργεί τετελεσμένο, σίγουρα δημιουργεί αποτέλεσμα. Η αντιλήψη του τύπου δεν παράγει νόμιμο αποτέλεσμα, εμένα δεν θέλω να πω κάτι χειρότερο, μα ακούγονται εξόχως εξοργιστικές.
1: Άρα κύριε Γρυβά, όταν σου λέει η Τουρκία ότι εγώ, αυτό διαρρέτ, μέσα στον Ιούνιο φέρνω στην τουρκική εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα το λένε γαλάζια πατρίδα, θα την περιγράφει. Για μένα δεν έχει σημασία πώς θα το λένε, γιατί άκουσα και αυτό το τελευταίο, ότι δεν θα το λένε γαλάζια πατρίδα, μας διαβεβαιώνουν, αυτό λένε στην Ελλάδα, πηγές των Υπουργείων, ότι δεν υπάρχει καν το όνομα. Και η πράξη είναι τι αποτυπώνει. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν θέτει αιτία πολέμου, όπως έχει θέσει αιτία πολέμου την επέκταση των χωρικών υδάτων έως 12 ναυτικά μίλια και ταυτοχρόνως αιτία πολέμου, και αυτό δεν το λέμε, η οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου-ΑΟΣ διαφορετικά, δεν θα είχε πρόβλημα και δεν θα έθετε με επίδειξη σημαία στα επίδικα σημεία από το σύμπλεγμα του Καστελορίζου μέχρι και δυτικά της θαλάσσιας ζώνης της Κύπρου, ή να το πω διαφορετικά, θα είχαμε οριοθετήσει ΑΟΣ. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. Έρχεται ως νόμος. Ένα σενάριο. Τραβιέται ως νόμος, γιατί έχετε, το είπατε εσείς στην αρχή, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη. Λάρτζ λοιπόν οι Τούρκοι λένε παγώνω αυτό το νόμο σχέδιο, θέλω όμως τα

0: Κύριο στρατηγία του ΝΑΤΟ στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη, αυτό που ζητά, να φτιαχτούν και να αναλάβουν τον επιχειρησιακό έλεγχο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα έρθουν οι μεγάλοι και ισχυροί του ΝΑΤΟ να πούν στην Ελλάδα, κοίτα, τραβάει πίσω, παγώνει προς το παρόν το νομοσχέδιο, δέξου και εσύ αυτά τα στρατηγία.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα.
0: Μια εκδοχή. Ναι,
1: και είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Εντάξει, δεν ξέρω λεπτομέρειες για το
0: σχέδιο. Δεν είπα ότι θα γίνει. Ναι. Αλλά λέω ένα
1: σίγουρα ταιριάζει στην πολιτική και στρατηγική σκέψη των Τούρκων, η οποία περιλαμβάνει κινήσεις μπροστά και πίσω. Και αυτό είναι και στρατιωτική τέχνη των λαών της Στέπας, από την οποία προέρχονται. Είναι και ψευδείς υποχωρήσεις. Δηλαδή φαίνεται να υποχωρώ, στην πραγματικότητα όμως χτυπάω από άλλη πλευρά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή. Αφήστε τώρα κάποιους που δεν θέλουν να καταλάβουν, γιατί εξυπηρετούν ένα συμφέροντα. Αλλά γενικότερα, όσοι θέλουμε να καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες ασκούν εναντίον μας έναν σύνθετο, υβριδικό, ολιστικό πόλεμο. Δεν είναι απλώς προκλήσεις. Είναι κάτι ευρύτερο και είναι ένα αρχιτεκτόνημα.
0: Μα αφού έχουμε ήρεμα νερά. Ναι, έχουμε μια διακήρυξη.
1: Τα ήρεμα νερά.
0: Μέσα στα ήρεμα νερά έχουμε το νομοσχέδιο. Υπό διαρροή βεβαίως για την γαλάζια πατρίδα.
1: Τα ήρεμα νερά ήταν ότι δεν γινόντουσαν παραβιάσεις. Δηλαδή το αντίστοιχο είναι να είμαστε τώρα στα χαρακόμματα, να πολεμάμε και επειδή δεν δεχόμαστε επιθέσεις από το πεζικό, αλλά δεχόμαστε πυρά πυροβολικού, να λέμε εντάξει, είμαστε σε ηρεμία, ας πούμε, διότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μας επιτίθενται. Αυτά θα ήταν κομικά, αν δεν ήταν τραγικά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι κουκιά μετρημένα. Είναι κουκιά μετρημένα. Το δίκαιο διαμορφώνεται και η πραγματικότητα γεωπολιτική από πράξεις. Δεν είναι δηλαδή, όπως είπαμε, είναι κάτι δυναμικό. Οπότε πράξεις και παραλήψεις. Η Τουρκία εδώ και δεκαετίες λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν μηδέν. Τα αντιμετωπίζει ως, επίσημα το λέει δηλαδή από το 1974, ως προέκταση της μικρασιατικής ακτής. Αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, οπότε η αντίδραση δική μας, όταν αποφασίσει το ελληνικό σύστημα εξουσίας, δεν ξέρω ποιο θα είναι, να λειτουργήσει σοβαρά και να πάψει να στρουθοκαμιλίζει, θα πρέπει να είναι συνθετή. Πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα.
0: Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε.
1: Και όχι μόνο.
0: Καταγγελία στο ΝΑΤΟ.
1: Και μια αντίστοιχη διακήρυξη.
0: Επέκταση χωρικών υδάτων.
1: Επέκταση, ξεκάθαρα.
0: Κοιτάξτε αυτό. Οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο.
1: Αυτά είναι εκ των όν ουκάνευ. Θα μου πείτε, μα υπάρχει απειλή πολέμου. Μα η απειλή πολέμου αποτελεί κομμάτι του πολέμου που σου διεξάγει η Τουρκία εναντίον σου. Αυτό δεν είναι δικιά μου εκτίμηση. Οι Τούρκοι εφαρμόζουν γραμμή προς γραμμή, γράμμα προς γράμμα, εδάφιο προς εδάφιο, αυτό που είχε διαρρεύσει από την Κίνα, το δόγμα των τριών πολέμων, που ξεκινάει από το lawfare, illegal warfare, το νομικό πόλεμο, δηλαδή μια παρανοϊκή ανάγνωση του διεθνούς δικαίου, όσο πιο παρανοϊκή τόσο καλύτερα. Λένε, ας πούμε, ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν υπάρχουν. Είναι νομικά, είναι ανύπαρκτα, διότι είναι προέκταση της πυρωτικής ακτής. Και εμείς, επειδή έχουμε μεγάλη ακτογραμμή, έχουμε δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο. Και τα ελληνικά νησιά είναι σαν να μην υφίστανται. Ακολουθεί μετά ο πόλεμος κοινής γνώμης, δηλαδή ότι πρέπει να πιστεί η κοινή σου γνώμη ότι έχουν δίκιο και οι Τούρκοι, να μην είμαστε μονακοφάιδες, να μαξιμαλιστές, ότι δεν μπορεί η Τουρκία που έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή να μην έχει δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και όλα αυτά που αρνούνται την ίδια την έννοια της γεωγραφίας. Και το τελευταίο και η βάση είναι η απειλή πολέμου. Εντάξει. Εκεί λοιπόν και η απάντηση δική σου πρέπει να είναι αντίστοιχη. Πρέπει να υπάρχει σοβαρή αποτροπή. Μα θα μου πεις να πάμε σε πόλεμο? Όχι, κατά ανάγκη, αλλά που δεν είναι και σίγουρο ότι θα αποφύγει. Όχι, δεν είναι σίγουρο. Είναι δεδομένο ότι με αυτόν τον τρόπο αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε σε πολεμική αναμέτρηση υπό τους όρους της Τουρκίας που θα έχει διαμορφώσει και το διεθνές πλαίσιο κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ο selling, μια μεγάλη μορφή της πυρηνικής αποτροπής, που παρεπιπτόντως πήρε και βραβείο Νόμπελ στα οικονομικά για τις θεωρίες του αυτές, έλεγε το εξής, ότι όταν θέλεις να έχεις σοβαρή αποτροπή, μην έχεις 100% τον έλεγχο. Άφηνε και κάτι στην τύχη. Δηλαδή, ακριβώς γιατί ο αντίπαλος μπορεί να πιστέψει ότι εσύ μπορεί να μην οδηγηθείς σε πόλεμο, γιατί φοβάσαι τις συνέπειες, πολλό δε μάλλον σε πυρηνικό πόλεμο, δημιούργησε μια αντιπρόταση στην οποία λες: εγώ δεν θα σου επιτεθώ, θα κάνω όμως κάποια πράγματα στα οποία μπορεί η ένταση να κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα και να οδηγηθούμε σε πόλεμο χωρίς εγώ να το θέλω κατά ανάγκη. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες, δεν είναι επί του παρόντος. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη, η φιλοδοξία της κρύβει και πάρα πολύ, κρύβει πολλούς φόβους. Πολλές φοβίες, και οι φοβίες προέρχονται από τη δομική της αστάθεια. Πολύ δύσκολα θα επιλέξει μια πολεμική αναμέτρηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία το αν θα υπάρχουμε ή αν δεν υπάρχουμε, εννοείται ότι πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο.
0: Πάντως, επί του παρόντος, από ό,τι βλέπω και έτσι πάμε σε διάλειμμα, δεν χρειάζεται καν να φτάσει σε αυτό το όριο.
1: Όχι. Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει, αφού λέμε ότι είμαστε και οι θειασσώτες και οι υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου. Φυσικά. Εδώ πρέπει λοιπόν να πάμε να καταβυθιστούμε στα θεμελιώδη του διεθνούς δικαίου. Όχι μόνο το δίκαιο της θάλασσας. Στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, εκεί που πήγε και η Ινδονησία. Είναι δηλαδή το δικαίωμα στην εδαφική συνέχεια, το δικαίωμα στην εθνική ανεξαρτησία, το δικαίωμα στον έλεγχο των εδαφών σου. Όταν λοιπόν η Τουρκία σου λέει ξεκάθαρα ότι θα τοποθετήσω τα εδάφη σου μέσα στο δικό μου έδαφος, αυτό είναι σαφή πολεμική ενέργεια και δεν μπορείς να το δεχτείς. Και μετά πρέπει να δεις ποιους σκάλους πατάει η Τουρκία. Όπως είπα πριν, η Τουρκία παίζει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή των χερσαίων δυνάμεων. Εντάξει. Δηλαδή, αν εμείς το δεχτούμε, ή αν επιβληθεί, ή αν το κάνει το ΝΑΤΟ αυτό το πράγμα, και εν πάση περιπτώσει ακόμη και με κάποιο συμβιβασμό, φυσικά δεν μπορείς να πεις τίποτα στη Ρωσία όταν σου πει, που στο λέει, ότι ο Αρκτικός είναι δικός μου, 1.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάπου εκεί λέει, διότι οι υποθαλάσσιες οροσυρές Μεντελέγεφ και Λεμονόσοφ είναι προέκταση της Σιβηρινής Ακτής. Εσύ θα τους πεις ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα που θα το έχεις δεχτεί εδώ στην Ελλάδα, τυπικά ή άτυπα, όχι για υποθαλάσσιες, αλλά για κατοικημένα ελληνικά νησιά άλλης
0: χώρας. Καλά, κύριε Γρίβα, μην κουράζεστε. Ένα ρώσικο ντρόν, έτσι λένε οι πληροφορίες, έπεσε στην Κωνσταντζα στη Ρουμανία και η Ρουμανία έκλεισε το προξενείο των Ρώσων και μάζεψε τα μπογαλάκια του ο Ρώσος πρόξενος και έφαγε. Ένα ουκρανικό ντρόν διαπιστωμένα ήταν ξέρουμε, στη θάλασσα του Ιωνίου και ακόμη συζητάμε τι θα κάνουμε αν θα φωνάξουμε τον πρέσβη της Ουκρανίας. Για αυτή τη χώρα μιλάτε.
1: Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό το πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, υπερασπίζοντας τον εαυτό της από υπαρξιακή απειλή, γιατί μιλάμε για υπαρξιακή απειλή, δεν μιλάμε τώρα για 5 κουβάδες πετρέλαιο ή για 10 στρέμματα νερό. Είναι αν θα έχει συνέχεια η χώρα, αν θα είναι κανονική χώρα. Λοιπόν, ταυτόχρονα υπερασπίζει και τα στρατηγικά συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, της υποτιθέμενης σωστής πλευράς της ιστορίας. Εάν δεν το κάνει, τότε τι κάνει? Δίνει τεράστιες πάσες στους μεγάλους αντιπάλους, οι οποίοι και αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι. Άρα, τελικά, δεν ξέρω, ποιος είναι δηλαδή αυτός που προωθεί τα ρωσοκινέζικα συμφέροντα εδώ πέρα. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Οπότε, κύριε Γρίβα, κατά τη γνώμη σας, το Αιγαίο γίνεται ένας χώρος όχι απλά προβολής ισχύως, αλλά αν δεν αντιδράσεις στην πράξη, θα είναι και περιορισμένης ευθύνης πλέον.
1: Θα κατακτηθεί. Δηλαδή τα ελληνικά
0: νησιά. Σας το λέω γιατί θυμάμαι ότι ο πατέρας της ελληνικής ΑΟΣ, ο Θόδωρος Καριώτης, ακούει διάφορους που συζητάνε, 50 χρόνια το παλεύει και λέει το εξής απλό. Μα μιλάμε για μια χώρα, τη δική μας, η οποία δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΣ, που είναι μονομερής πράξη, και δεν έχει προχωρήσει καν σε οριοθέτηση ΑΟΣ με το άλλο πνεύμα του ελληνισμού, την Κυπριακή Δημοκρατία. Και έρχεται τώρα η Τουρκία, λέει, που από την αρχή της θέσπισης της ΑΟΣ ήταν κατά, μιλάει μόνο για υφαλοκρηπίδα. Και τι κάνει, λέει, προχωράει μονομερός μέχρι και σε οριοθέτηση ΑΟΣ. Που είναι παράνομο και από την ίδια την Άγκλος η μονομερής οριοθέτηση ΑΟΣ. Άρα αντιλαμβάνεστε σε τι πεδίο συζητάμε.
1: Νομίζω ότι έχουμε, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο εμείς, είναι το παγκόσμιο παιχνίδι. Υπάρχει μια τάση παγκόσμια για μετάλλαξη των εγγύης υδάτων σε γαλάζιο έδαφος. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αλλά η ιδιαιτερότητα εδώ είναι το Αιγαίο.
1: Η ιδιαιτερότητα ότι είμαστε εμείς, είναι η υπηρωτική ακτή και είναι και τα νησιά. Άρα θα είναι δικό μας γαλάζιο έδαφος, που αυτό είναι το σωστό, το φυσιολογικό, το λέει το διεθνές δίκαιο και η γεωγραφία, ή θα είναι προέκταση της υπηρωτικής ακτής. Επαναλαμβάνω, αυτό πέραν θα είναι καταστρεπτικό για την Ελλάδα, θα έχει και παγκόσμιες συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα. Μεταξύ των άλλων, θα επιβάλλει ένα τετελεσμένο για το πλεονέκτημα, για την, κατά κάποιο τρόπο για το προτέρημα, για το προνόμιο της υπηρωτικής ακτής έναντι των νησιωτικών δομών. Αυτό θα έχει παγκόσμιες συνέπειες. Είναι αναντήρητο. Παρεπιπτόντως, το διεθνές δίκαιο δεν είναι μόνο το δίκαιο της, συγγνώμη, το δίκαιο της θάλασσας, δεν είναι μόνο η συνθήκη του Μοντεγκομπέ, είναι και μετέπειτα νομολογίες. Παράδειγμα, το 2016 βγήκε μια συντριπτική απόφαση κατά της Κίνας από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο είπε ότι αυτά που οι Κινέζοι λένε ότι είναι νησιά, που είναι τεχνητά νησιά, δεν είναι νησιά, δεν έχουν νομική υπόσταση και διασαφήνισε τι είναι το νησί. Δηλαδή, γιατί έπαιζαν, ας πούμε, δηλαδή έλεγαν, παιδί μου, ένα νησί που είναι αυτό, λέει, που έχει μόνιμους κατοίκους και ή και οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή, αν βάλω εγώ σε ένα βράχο που το βάζαν οι Κινέζοι, σαν αυτό το τραπέζι, δύο φαντάρους και έχω και δύο γλάστρες και καλλιεργώ ματζουράνα και βασιλικό, δηλαδή αγροτική παραγωγή, είναι νησί και έχει πλήρη δικαιώματα. Και βγαίνει λοιπόν το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο και λέει, νησί είναι αυτό που έχει όχι δύο ή τρεις κατοίκους, πρέπει να έχει ανθρώπινη κοινότητα και να την έχει σε ιστορικό βάθος. Άρα, και αυτό λέει πλέον ξεκάθαρα, ότι ό,τι είναι κάτι τέτοιο, έχει πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα και δεν μπορείς να πεις ότι η πυρωτική ακτή έχει περισσότερα δικαιώματα από το... Είναι ποιοτικά το ίδιο. Τίθεται θέμα ποσότητος μόνο. Αυτό κονιορτοποιεί τα τελευταία ανθυποεπιχειρήματα της Άγκυρας, λοιπόν, και φυσικά στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα.
2: Ποιο είναι το κρίσιμο εδώ?
1: Το κρίσιμο.
2: Η Κίνα είναι όμως, σου λέει, εντάξει, εσείς πήρατε μια απόφαση, εγώ κάνω προβολή σημαίας και ισχύως.
1: Εγώ την αγνώ.
2: Και την αγνώ. Άρα την αγνώ, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και γι' αυτό.
1: Να την επιβάλλεις. Το θέμα είναι εδώ στην Ελλάδα. Όχι μόνο από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επιβάλλουμε το διεθνές δίκαιο, αλλά το κρύβουμε. Δηλαδή, εγώ ρωτάω πολλούς φορούς και εγώ δεν θα την ήξερα αυτή την απόφαση αν δεν ασχολούμουν με τους Κινέζους. Αν δεν ασχολούμουν δηλαδή με τα θέματα. Εδώ πέρα υπάρχει συνωμοσία της σιωπής, ακριβώς γιατί αυτή η απόφαση, παραλαμβάνω, είναι μια πολύ σημαντική νομολογία του διεθνούς δικαίου, στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει να την ξέρουμε. Γιατί δεν πρέπει να την ξέρουμε? Γιατί πρέπει να είμαστε στο αφήγημα ότι έχει και η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο.
2: Λοιπόν, προτείνω να πάμε λίγο σε αυτό που περιγράφεται. Στο Αιγαίο, το ακριτικό Αιγαίο, θα πάμε στον πρώην δήμαρχο Καλύμνου και γεωπολιτικό σχολιαστή, τον εξαιρετικό κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος, περιγράφοντας την καθημερινότητα των αλλιέων και της Καλυμνού και όλων των 12 νησίων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, δεν αφήνει τίποτα απ' έξω. Έτσι, ο κύριος Διακομιχάλης λέει αυτά που εσείς περιγράφετε με όρους και οπλικών συστημάτων και διεθνούς δικαίου και δικαίου της θαλάσσης. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Πώς... Ναι, παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πείτε τι λένε όλα αυτά για τους ακρίτες στα νησιά μας.
3: Οι ακρίτες στα νησιά, κύριε Σαχίνη, λένε κάτι πολύ απλό, το οποίο μεταφράζεται, αν θέλετε, σε αυτά που υφίστανται οι ψαράδες μας, βλέποντας τους Τούρκους συναδέλφους τους με τις τουρκικές μηχανότρατες να εισβάλλουν στα χωρικά μας ύδατα, αυτά των 6 ναυτικών μιλίων, και να φθάνουν σε απόσταση 300-400 μέτρων και βάζουν ένα ανήλικτο ερώτημα: μα επιτέλους η Αθήνα θα μας προστατέψει? Θα προστατέψει τα υπάρχοντα σήμερα έστω χωρικά ύδατα από την εισβολή των τουρκικών μηχανότρατων? Αυτό είναι ένα ζήτημα τεραστίων διαστάσεων που, ακούγοντας την ανάλυση του καθηγητή, πραγματικά απόψε ήταν μια μυσταγωγία του πώς διαμορφώνεται ο κόσμος και τι κάνουμε εδώ στο Αιγαίο. Διότι σε μας η ιστορία με το ότι εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο, επιτρέψτε μου με όλο τον σεβασμό να πω ότι έχει καταδύσει ανέκδοτο. Εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα και δεν τολμούμε να κάνουμε αυτό που είπε ο καθηγητής, αυτό που έχουν πει κάποιοι άλλοι, αυτό που λέει ο κύριος Καριώτης, ότι έπρεπε να είχαμε ανακηρύξει ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία, που ο αείμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής και δύο άρματα μάχης παλιάς τεχνολογίας ανακήρυξε ΑΟΣ, έκανε συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη και εμείς την επομένη της κύρωσης το 1995 με νόμο του διεθνούς δικαίου, την επομένη μας ακολούθησε η Τουρκία, είπε αυτό το περιβόητο κάζους μπέλι η εθνοσυνέλευσή της, και εμείς είμαστε δυστυχώς κλεισμένοι στο καβούκι μας, στην λογική, μα θα πάμε σε πόλεμο. Όχι κύριε Σαχίνη, δεν θα πάμε σε πόλεμο. Και επιτρέψτε μου να μην προσωποποιήσω κάτι το οποίο έχει μεγάλη αξία για το Αιγαίο. Έγινε το περιστατικό με τα Ίμνια. Εγώ συνηθίζω να το λέω αυτό γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Την επομένη των γεγονότων ήρθε με βρήκε ο Βοσκός, ο αείμνηστος Αντώνης Βεζερόπουλος και με ρώτησε, δήμαρχε, θα πάρω τα κατσίκια μου και να φύγω από τα νησιά? Του λέω όχι, θα παραμείνεις εκεί και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε εγώ ως δήμαρχος μαζί με σένα. Και έμεινε ο Αντώνης, ο Βεζιρόπουλος, ο Βοσκός στα Ίμνια 7 ολόκληρα χρόνια και δεν άνοιξε ρουθούνι. Οι Τούρκοι το γνώριζαν, το γνώριζαν ότι συνέχιζε να πηγαίνει πάνω, και αυτό που υιοθετήθηκε και στην ελληνική δυστυχώς αστική τάξη και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα ως γκρίζα ζώνη τα Ίμνια. Εμείς, ένας απλός δήμαρχος που ήμουν εγώ, μαζί με έναν απλό βοσκό, ανατρέψαμε αυτό στην πράξη, διότι για 7 ολόκληρα χρόνια, 2 και 3 φορές την εβδομάδα, πήγαινε στα Ίμνια. Και επιτέλους, να πω κάτι, οι νησιώτες δεν πάσχουν από το φοβικό σύνδρομο το οποίο πραγματικά διακατέχει τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
2: Κύριε Διακομιχάλη, 7 χρόνια πηγαίνανε για τα κατσίκια, τα εγωπρόβατα, τις κατσίκες για την ακρίβεια, στα Ίμια. 7 χρόνια μετά, άρα λέτε δεν είχαν γκριζαριστεί τα Ίμια και ας γινόταν στην Αθήνα πάρτι γκριζαρισμα. 7 χρόνια μετά όμως, ποιος θα γκρίζαρε τα Ίμια? Σήμερα πάτε στα Ίμια?
3: Όχι βέβαια. Ποιος τολμά να πάει? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Γιατί δεν θέλει οι ελληνικές κυβερνήσεις, δεν θέλουν να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορά μας. Διότι να πω κάτι, τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ιμίων και τουρκικών ακτών είναι συγκεκριμένα. Τα Ίμια βρίσκονται 3,5 μίλια από τις τουρκικές ακτές, άρα η θαλάσσια οριογραμμή είναι ανατολικότερα των Ιμίων. Εκεί, αν υπήρχε παρουσία σοβαρή ή του πολεμικού ναυτικού, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, είτε της ελληνικής ακτοφυλακής, και οι ψαράδες θα ψάρευαν και ο Βοσκός θα πήγαινε και δεν θα τολμούσε κανείς να μιλά για γκρίζα ζώνη στην περιοχή των Ιμίων. Δυστυχώς η ελληνική αστική τάξη, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει εθιστεί στη λογική των ήρεμων νερών, γιατί μιλήσανε και μιλήσατε για τα ήρεμα νερά από το Δεκέμβρη του 23. Ναι, δεν υπήρχαν παραβιάσεις στον αέρα, αλλά οι καθημερινές παραβιάσεις στη θάλασσα δίνουν και παίρνουν καθεστώς. Σε λίγο θα μιλούν οι Τούρκοι για χρησιχτησία στο μισό Αιγαίο. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα ανατρέψει. Είναι μια ζώσα πραγματικότητα που δυστυχώς ότι βιώνουμε νησιώτες. Να πω κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχουν συρθεί από το ελληνικό δημόσιο 22 κάτοικοι Πάτμου και Αρχιών στα δικαστήρια, διεκδικώντας το ελληνικό δημόσιο να πάρει πίσω τα οικόπεδα των Αρχιωτών, γιατί τα έδωσε με το νόμο 3.800 του 57, αυτά έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους, και ο Δήμος για τους δικούς του λόγους, και καλώς έκανε, προκειμένου να υπάρχει ζωή στους Αρχιούς, παραχώρησε οικόπεδα. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το Υπουργείο Οικονομικών, έχει σύρει 22 αρχιώτες στα δικαστήρια και επειδή έχασε σε πρώτο βαθμό, τους πήγε στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό και τώρα λέγεται ότι στα πλαίσια του κώδικα της διαφύλαξης των περιουσιών του δημοσίου θα βρεθεί ένας τρόπος να παραιτηθεί το ελληνικό ο δημόσιο από την διεκδίκηση αυτών των οικοπαίδων. Με τέτοιες πρακτικές και πολιτικές καταλαβαίνετε ότι το Αιγαίο πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα όταν βλέπετε ότι οι γείτονές μας μιλούν και σου λένε ανατολικότερα από του 25ου μεσημβρινού ανήκουν σε μας, είναι η περιβόητη γαλάζια πατρίδα και εσείς θα είστε θύλακες μέσα σε αυτή την χερσαία, να την πούμε έτσι, αν θέλετε, ζώνη της γαλάζιας πατρίδας. Και από εκεί τι κάνουμε εμείς εδώ?
2: Δεν μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, έχετε και επενδυτές για παράδειγμα στην Γκάλινο με Golden Visa?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι, εμείς εδώ είναι απόλυτα ελεγχόμενη ιστορία, αλλά ήταν ένα από τα θέματα που θα έβαζα εγώ και με την ευκαιρία του κυρίου καθηγητή, γιατί είναι μια άλλη ιστορία ότι συγκεκαλυμμένα γίνονται άγορα πολυσίες στα νησιά με ό,τι αυτό σημαίνει, για να το βρούμε λίαν συντόμως μπροστά μας και αυτό το θέμα. Εκεί που δεν υπήρχαν περιουσίες που, επαναλαμβάνω, συγκεκαλυμμένα σήμερα βρίσκονται σε ανώνυμες εταιρείες, σε εταιρείες με το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες το μετοχικό κεφάλαιο ελέγχεται από συγκεκριμένα κέντρα από την απέναντι περιοχή, θα το βρούμε και αυτό μπροστά και θα είναι μια άλλη παράμετρος στα όσα έχουμε να βρούμε μπροστά μας από τους γείτονές μας. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνολική ανατροπή.
2: Κύριε Διακομιχάλη, κάντε μου τη χάρη λίγο να πάμε σε μερικά ερωτήματα, θα τα πείτε μετά, έχουμε χρόνο. Αλλά κοιτάξτε, επειδή το αναφέρατε, θέλω να επισημειώσω εδώ ότι ακόμη και στην Κρήτη έχεις φαινόμενα όπου οι πάλε ποτέ ονομαζόμενοι τουρκοκριτικοί που έρχονται, επιστρέφουν εγγόνια και δυσέγγωνα, η πρώτη επίσκεψη που κάνουν, και δεν το κάνουν από μόνοι τους, είναι στα πάλε ποτέ υποθηκοφυλακία στην Κρήτη. Αυτό είναι μια στρατηγική υβριδικού πολέμου που λέει ο κύριος Γρίβας. Επειδή εμείς είμαστε πάντα φιλόξενοι ως λαός, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάνω εδώ που ήταν η περιουσία του παππού στην Ιωνική γη, λέμε και πάμε και ζητάμε και άδεια να τη δούμε. Εδώ έρχονται και μπαίνουν σε υποθηκοφυλακία ή βάζουν δικηγόρους να ψάξουν να βρουν αν έχουν ιδιοκτησίες. Θα μου πείτε εσείς, μα έχουμε ανταλλαγή πληθυσμών. Το υβριδικό δουλεύει σιγά σιγά. Τα λέω αυτά για να τα ακούνε όλοι. Γιατί ορισμένες φορές πάνω στην καλοκαρδία γίνονται τοπήματα που δεν ξέρεις ποια προέκταση έχουν. Ούτε από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Κάποιος άλλος τους έχει πει θα το κάνετε αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Έρχεται αυτή η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ έβαλα και μία παράμετρο στον κύριο Γρίβα. Μπορεί ο μεγαλόκαρδος Ερντογάν, αφού η συνάντηση θα είναι του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, να πει για το καλό της συμμαχίας, εγώ το παγώνω να μην τσακώνομαι με τους Έλληνες. Θέλω όμως τα δύο στρατηγεία, στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, να πάρουν τον επιχειρησιακό έλεγχο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και τότε οι σύμμαχοι θα λένε στην Ελλάδα, μα το πάγωσε το δικό του. Το πάγωσε το νομοσχέδιο. Πες και εσύ ναι στα στρατηγεία. Αυτό πώς θα ακούτε? Αν είναι υπονατοϊκή ομπρέλα όλα καλά?
3: Όχι βέβαια, ακούστε. Θα πω κάτι, το ξέρει ο καθηγητής, τα σίγουρα κι εσείς. Ξέρετε πότε μπήκε ζήτημα για πρώτη φορά στην αλλαγή επιχειρησιακού ελέγχου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Το 1964, κατά καλόκαιρα, σε μια σύναξη στρατιωτικών παραγόντων του ΝΑΤΟ, βγαίνει ο Τούρκος στρατιωτικός και λέει ότι πρέπει να αλλάξουν τα όρια των στρατηγείων και να πάρουμε εμείς την ευθύνη, γιατί τα νησιά τα οποία είναι παρακείμενα στις τουρκικές ακτές είναι μικρά, ακατοίκητα και εν πάση περιπτώσει για αυτούς ακριβώς τους λόγους πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο Έλληνας στρατιωτικός, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, αντέδρασε με έναν χιουμοριστικό τρόπο και ανέφερε στην σύναξη ότι τα νησιά αυτά είναι κατοικημένα χιλιάδες χρόνια από Έλληνες, απαριθμούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και μάλιστα έφερε το παράδειγμα της Λέσβου με την περιφημότερη λεσβία της εποχή, τη Σαφό. Και εκεί οι Αμερικάνοι ξύπνησαν, γέλασαν, δεν πέρασε το εγχείρημα του Τούρκου στρατιωτικού εκπροσώπου, όμως έσπηρε, βλέπετε, οι Τούρκοι κάνουν τα μπρος, τα πίσω, αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, διότι αναλύουν την συγκυρία, μετρούν τις παραμέτρους εκείνες, πότε θα κερδίσουν, είτε δια της απειλής άσκησης βίας, είτε με νομοθετήματα τα οποία νομικά είναι έλλοντα, όπως είναι τώρα η γαλάζια πατρίδα, προκειμένου στο τέλος με την απειλή άσκησης βίας ή με το κάζους μπέλι να πετυχαίνουν αυτό το οποίο θέλουν. Εδώ τώρα δεν είναι ένα ζήτημα.
2: Κρατήστε το ζήτημα που μπαίνει. Θα πάω σε διακοπή, θα επιστρέψω με το ζήτημα που θέλετε να θέσετε. Πάω σε διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Πάω κατευθείαν στον πρώην Δήμαρχο Καλλινού, τον κύριο Διακομιχάλη, γιατί τον διέκοψα λίγο άκομψα. Ελάτε, κύριε Δήμαρχε. Θέλατε να πείτε λοιπόν ότι εδώ είναι το κρίσιμο για την Ελλάδα.
3: Ακριβώς, κύριε Σαχίνη. Εδώ έχουμε κι εμείς τα δικά μας όπλα. Έχουμε την δική μας επιχειρηματολογία. Οι Αμερικάνοι, δόξα σοι ο Θεός, στην Ελλάδα έχουν τις βάσεις, ουκές την αριθμός. Ως χώρα είμαστε νομιμόφρονες στο ότι ανήκουμε στη Δύση και πιστά ακολουθούμε την Αμερικάνικη, τα Αμερικάνικα συμφέροντα, τα στηρίζουμε και δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τι, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη βάση ότι εάν υπάρχει αυτή η ιστορία, αυτό το αντιστάθμισμα, ωραία, δεν ψηφίζουμε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση αυτό το νόμο, αλλά να πάρουμε τα δύο στρατηγεία, ωραία, σήμερα δεν υπάρχει ζήτημα, θα το βρούμε μπροστά μας μεθαύριο. Εγώ κράτησα πολλά πράγματα από την τοποθέτηση του καθηγητή, αλλά μία φράση έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά από το πώς σκεφτόμαστε μέχρι σήμερα. Το ελληνικό σύστημα...
2: Κόλλησε ο κύριος.
3: Σκέφτεται,
2: ναι, ναι,
3: στη λογική του διπολικού συστήματος. Δύο πόλοι, ΝΑΤΟ, Αμερική, Ρωσία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πολυπολικό κόσμο έχουμε σήμερα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, συμμαχίες, ναι, να είμαστε με τον δυτικό κόσμο, αλλά τα δικά σου συμφέροντα διασφαλίζονται και με δικές σου κινήσεις και στρατηγικές επιλογές που θα έχουν καθαρά ελληνικό άρωμα. Αλλιώς πως το Αιγαίο, επειδή είναι μια ευαίσθητη περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ανατολική Μεσόγειο, εάν κινούμαστε στη λογική, πάμε με το διεθνές δίκαιο, αλλά που δεν το εφαρμόζουμε εμείς ήδη, καταλαβαίνετε ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη.
2: Μισό λεπτό, κύριε Διακομιχάλη. Κύριε Γρίβα, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά στην ουσία, όταν λέμε Αιγαίο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει εκεί πέρα. Δεν είναι ούτε στα Εξάρχεια, ούτε στο Κολωνάκι, είναι στα ελληνικά νησιά. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς ακρίτες, είναι οι άνθρωποι που κρατάνε ζωντανή την Ελλάδα και γεωπολιτικά. Ο κύριος Δήμαρχος είπε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Έθεσε επί τον τύπο των ύλων, δηλαδή, αυτά που, και είπε αυτά που έπρεπε να λεχθούν. Η ορολογία που χρησιμοποίησε είναι ακριβώς αυτή. Μιλάμε περί εισβολής και αυτά που είπε περί των Τούρκων αλλιέων που εισέρχονται όχι απλώς στα χωρικά ύδατα, προκλητικά και επιδεικτικά σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα. Από τις ελληνικές ακτές, δεν είναι απλώς προκλήσεις. Εγώ όταν ακούω τη λέξη πρόκληση εκνευρίζομαι. Όλα αυτά είναι ενέργειες πολύ σοβαρές ενέργειες αποδόμησης ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο επικίνδυνο, πολύ πιο καταστρεπτικό παρατεταμένη αλία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα από το να περνάει, ξέρω εγώ, ένα σκάφος των ειδικών δυνάμεων και να φεύγει τουρκικό, εντάξει. Όλα αυτά γιατί είναι οικονομική δραστηριότητα και συνακόλουθα επιβάλλουν σταδιακά αυτή την αντίληψη ότι κοίτα να δεις, εδώ είναι δικός μου χώρος και όχι δικός σου. Αυτά στη διεθνή ορολογία δεν είναι παρεπλόντως δικές μου εκτιμήσεις. Τα λέμε έρπουσα κυριαρχία, δηλαδή κυριαρχία που την επιβάλλει ο άλλος δια της έρπισης σταδιακά, ακριβώς για να μην οδηγήσει τα πράγματα σε πολεμική αναμέτρηση. Και είναι πολλαπλά. Οπότε αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα νέο κόσμο με μια νέα Τουρκία, εξόχως επιθετική, όχι προκλητική, όχι απλώς προκλητική, και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλοί τρόποι, πολλές μέθοδοι, έχουμε πολλά όπλα στην υφαρέτρα μας.
4: Κύριε Δήμαρχε, καθηγητά,
2: ναι.
4: Καθηγητά, ξέρετε ότι οι Τούρκοι μηχανότρατες όταν εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν εισβάλλουν, έχουν ανοιχτά τα ΑΗΣ. Προσέξτε, αυτό είναι τρομακτικό, να μπαίνεις μέσα και να λες εγώ βρίσκομαι εδώ, ανοιχτό το ΑΗΣ. Ξέρετε ότι τα τουρκικά πολεμικά σκάφη στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου κάνουν μειοψίες στα πλαίσια του ICAT, ενώ υπάρχει ελληνική σημαία και δεν έχουν καμιά αξιοδότηση. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο να το κάνουν μόνο ελληνικές αρχές στα πλαίσια των ελέγχων για την αλληλεία του τόνου και ειδικών μεταναστευτικών ψαριών. Εδώ συμβαίνουν τέρατα και σημεία τα οποία η ελληνική αστική τάξη και η ελίτ της ελληνικής πολιτικής ζωής, σε βάση περιπτώσει, δυστυχώς αυτά δεν θέλουν να τα σχολιάζουμε, δεν θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω, και αυτό οδηγεί την Τουρκία στην βάση ότι δώσε θάρρος στο χωριάτι και θα ανέβει στο κρεβάτι σου. Αυτή είναι μια λαϊκή παροιμία την οποία θα την βρούμε, εύχομαι να μην την βρούμε άμεσα μπροστά μας.
2: Άρα κύριε Διακομιχάλη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μεγαλύτερη αγωνία είναι πια σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο για τους κατοίκους.
4: Ό,τι χρειάζεται πάνω απ' όλα. Ολιστική ανάπτυξη, δεν μπορεί να μιλούμε ότι δεν τα νοσοκομεία δεν είναι στελεχωμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλύπτουν ιατρικώς όλο τον τοπικό πληθυσμό και τις χιλιάδες εκατοντάδες τουριστών. Δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχει αποτροπή ισχυρότατη σε όλο τον ελλαδικό χώρο και τα νησιά να είναι αστακή, έτσι ώστε να δουλεύουν και στη λογική των σταθερών αεροπληροφόρων, εάν μπορούμε, μιας και ο καθηγητής είπε αποδομούνται οι μεγάλες πλατφόρμες, να μιλούμε εμείς για μικρές και με μεγάλες πλατφόρμες σταθερές που πραγματικά θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα αλλάξει το στάτους στο Αιγαίο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που οφείλουμε να τους δούμε για την νησιωτική Ελλάδα.
2: Κύριε Διακομιχάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό βράδυ από το Ηράκλειο.
4: Και από την Ακριτική Κάλυμνο, από τα Ίμια.
2: Από τα Ίμια, έχετε δίκιο. Κύριε Γρήβα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο.
1: Όχι, ο κύριος Δήμαρχος είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και ακριβώς πρέπει και εμάς, ήταν σαν κουβάς με κρύο νερό πάνω μας, ας πούμε, πρέπει να, για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος.
2: Λέει όμως κάτι πολύ, και θέλω να τον κρατήσω μόνο γι' αυτό, λέει κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάει για την ελληνική πολιτική ελίτ και την ελληνική οικονομική ελίτ και τις ευθύνες της. Γιατί πολλά μπορεί να ψέξεις το γείτονα, αλλά η δική του πολιτική ελίτ και η οικονομική ελίτ, ανεξαρτήτως των διαφορών, έχει ενιαία στρατηγική βάθος χρόνων, δεκαετιών. Και εδώ λέει κάτι πολύ σημαντικό. Διότι στην τελική το να επικαλείσαι, το είπατε εσείς κύριε Γρήβα, να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας για την Κάλυμνο, την πανέμορφη Κάλυμνο και τα γύρω νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, πώς, με την επίδειξη απλά των τόμων του δικαίου. Στην πράξη αυτό λέει, ούτε το στοιχειώδες, το ψάρεμα εδώ ακούω τώρα, δεν το γνώριζα, το ακούω, κάνουν μειοψίες τουρκικά πλοία στα πλαίσια της καταπολέμησης όντως της λαθροδιακίνησης του τόνου. Μάλιστα. Σου λέει από πού και ως πού. Ναι, αλλά αυτοί εμπεδώνουν στα διεθνή χαρτιά σιγά σιγά ότι μέσα σε ελληνικά, σε ελληνική θάλασσα κάνουν ιοψία.
5: Ακριβώς.
2: Άρα...
5: Άρα, ναι, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και εντάξει, και το θέμα είναι αυτό που είπατε. Δηλαδή...
2: Όχι νιοψία, έλεγχο, να μην παρεξηγηθεί.
5: Έλεγχο, ναι, όχι νιοψία. Εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε. Πείτε μου.
4: Επιτρέψτε μου, κύριε καθηγητά και κύριε Σαχίνη, η ιστορία τώρα με την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ναι.
4: Πού είναι το μεγάλο πρόβλημα? Θα γαλουχηθούν γενιές και γενιές και όλη η πολιτική τάξη στην Τουρκία κινείται στις ίδιες στοχεύσεις, ότι το μισό Αιγαίο είναι η γαλάζια πατρίδα, μας ανήκει, και τα νησιά εδώ θα είναι θύλακες μέσα σε τουρκικό έδαφος. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα, και δυστυχώς εδώ που έπρεπε να υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε στο ΝΑΤΟ, εμείς τι λένε σήμερα? Να δούμε τι θα λέει το νομοσχέδιο. Μα είναι δυνατόν να δουλέψει και να αντιμετωπίσει κανείς μια επιθετική τακτική ενός λαού που εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι ο εθνικός όρκος των Τούρκων που προέκυψε από την τελευταία συνεδρίαση του Οθωμανικού Κοινοβουλίου το 1920 είναι σε ισχύ, υλοποιείται βήμα-βήμα, άλλοτε κάνοντας βήμα σημειωτών, άλλοτε βήματα προς τα πίσω, αλλά οι στοχεύσεις παραμένουν και τις υλοποιούν. Βρίσκονται στη Συρία, βρίσκονται στη Λιβύη, βρίσκονται στη Σομαλία, διεκδικούν το μισό Αιγαίο, αμφισβητούν τα πάντα στην Δυτική Θράκη, η Κύπρος είναι με 40.000 στρατό κατοχής. Από εκεί και πέρα τι άλλο να πει κανείς?
2: Μάλιστα. Να πω κάτι κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, να το πούμε αυτό, γιατί είναι μια καλή στιγμή, αν επιμένεις και στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως και αν έχουν καταντήσει, έχει αποτελέσματα, διότι σήμερα έγινε γνωστό ότι και σε δεύτερο βαθμό ακυρώθηκε πλήρως η χρήση ως brand name του Turk Aegean. Τέλος. Εκεί προσέφυγαν. Μας πιάσαν στον ύπνο δύο χρόνια, επανήλθαμε με επιμονή στα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα και απεθάνθησαν. Τέλος το Turk Aegean.
4: Και οι δύο κληρικοί δικαιώθηκαν στο δικαστήριο
2: των
4: δικαιωμάτων του ανθρώπου
2: της Κωνσταντινούπολης. Έχετε δίκιο. Έτσι. Για τα βακούφια. Έχετε δίκιο. Να τα λέμε όλα.
4: Όλα να τα λέμε.
2: Άρα, αν έχεις ενεργητική πολιτική. Καλό βράδυ, κύριε Διακομιχάλη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Τους χαιρετισμούς στην Κάλυμνο.
4: Να είστε καλά.
2: Είναι κρίσιμα όσα σημείωσε.
5: Είναι πάρα πολύ σοβαρά και... Εννοείται ότι η αξιοποίηση των αλλιευτικών σκαφών ως μέσο άσκησης πολιτικής, ως όπλο εν πάση περιπτώσει, επίσης χρησιμοποιείται και από την Κίνα και από άλλες χώρες. Δηλαδή οι Τούρκοι αντιγράφουν πάρα πολύ αυτές τις μεθοδολογίες. Το τονίζω αυτό για να καταλάβουμε, το ξαναλέω. Εμείς εδώ δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το παιχνίδι των Τούρκων. Νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, ότι είμαστε σαν δύο γείτονες, ας πούμε, και ο ένας και έρχεται ο άλλος και μας κοροϊδεύει, μας βρίζει. Δεν είναι αυτό. Όλα αυτά είναι πράξεις, είναι ενέργειες. Αυτό που είπα πριν, είναι έρπουσα κυριαρχία. Είναι ένα είδος τρίφτη, μας θεωρούν εμάς το τυρί και σιγά σιγά τρίβουνε και χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αλλά πλέον ξεπερνάνε τα όρια. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτό το θέμα της γαλάζιας πατρίδας να γίνει ανεκτό. Είναι αδιανόητο.
2: Πάντως, ο Υπουργός Άμυνας που πήγε απέναντι από την Αλεξανδρούπολη είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι να έχει το νου τους η Ελλάδα, διότι εμείς θα εμπεδώσουμε επί του πεδίου.
5: Ακριβώς.
2: Τα νόμιμα, παρακαλώ, δικαιώματά μας και τη νομική ισχύ που αποκτάνε. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις ότι άλλος σε προειδοποιεί? Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, μπορείς να αναπτύξεις μια στρατηγική ξεκινώντας από αυτό που δεν έχει κατοχυρωθεί δυστυχώς για την Ελλάδα με την νομική έννοια του όρου ως αρχιπελαγικό κράτος ή ως μεικτό αρχιπελαγικό κράτος, αλλά είναι αρχιπέλαγος το Αιγαίο? Μπορείς λοιπόν να αναπτύξεις μια συνεκτική, με βάση όλα αυτά που συζητήσαμε στις ημέρες μας, στρατηγική και ένα στρατιωτικό πλέγμα που πραγματικά να σε κάνει και να είσαι δύναμη ισχύος και δύναμη αποτροπής για λόγους άμυνας? Εσύ δεν θες να κάνεις πόλεμο, αλλά το είπε ο κύριος Διακομιχάλης. Διαρκώς κάθε φορά που υπάρχει μια υποχώρηση, Το μότο είναι και τι θέλετε ρε παιδιά, πόλεμο να κάνουμε. Για ένα νησί, για ένα βράχο, για ένα μίλι παραπάνω, να πάνε να σκοτωθούν τα παιδιά του λαού. Τώρα τα θυμόμαστε τα παιδιά του λαού. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια στρατηγική? Και το λέω σαν έναν άνθρωπο που θυμάμαι ότι πριν 7 χρόνια, σε μια εκπομπή εδώ, είχε πει μια ιδέα ότι μπορεί να γίνει ένα αδιαπέραστο αμυντικό πλέγμα, στηριζόμενο παρακαλώ πολύ και στις βαλιστικές ικανότητες πάνω στα νησιά. Τότε δεν είχαμε ούτε Ουκρανίες, ούτε Ιράν, ούτε χρήση βαλιστικών και αντιβαλιστικών συστημάτων. Τα ντρόν λίγο αχνοφαίνονταν. Θέλω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Μπορούμε ή δεν μπορούμε? Γιατί υπάρχει και το άλλο, έτσι. Ή γίνεσαι 51η πολιτεία και φωνάζεις τον Μπαρμπατράμπ και του λες ανέλαβε, ή γίνεσαι ένα σατζάκι και να πας να το διαπραγματευτείς με καλούς όρους.
5: Ναι, να ενταχθούμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
2: Και να είμαστε ο δυτικός κόσμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Κάτι σαν ελέη να περνάμε και καλά, βρε αδερφέ.
5: Άντε, ναι, ναι. Να γίνουμε πασάδες, μπέιδες.
2: Καταλάβατε πώς τα λέω, έτσι.
5: Ναι, κοτζαμπάσιδες. Μην νομίζετε, εμείς το λέμε για πλάκα, αλλά είναι δεδομένο ένα κομμάτι της ελληνικής αστικής τάξεως που είπε και ο Δήμαρχος πριν. Δεν λέω μόνο στο πολιτικό σύστημα. Ανέκαθεν δυσφορούσε με την εθνική ανεξαρτησία και νοσταλγούσε την εποχή του κοτζαμπασισμού και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα εάν διατηρούσε τα συμφέροντά της, πολλό δε μάλλον αν αύξανε και τον πλούτο της κτλ. Εν πάση περιπτώσει να υπάρχει και μια ασαφή έτσι, εθνική κυριαρχία. Και γιατί κακό είναι δηλαδή να είμαστε στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας, δεν κατάλαβα. Κάπως έτσι είναι δεδομένο ότι σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που είπατε, ναι, είναι όντως ότι μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι ο πυρήνας της συζήτησή μας σήμερα ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να λειτουργήσεις, ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις στο πλαίσιο ενός κόσμου που πλέον έχει αλλάξει και να περιμένεις τον μεγάλο σου αφεντικό, που πιθανώς να μην είναι πλέον αυτό που ήταν, να σου πει τι θα κάνεις. Όχι, πρέπει να πάρεις πρωτοβουλίες. Αυτό που ήθελα να τονίσω πριν είναι ότι όταν βλέπεις χώρες όπως η Ισλανδία ή η Μάλτα έχουν πολύ μεγάλη, επέδρασαν πάρα πολύ στη διαμόρφωση του κόσμου, τότε εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, επαναλαμβάνω, ακριβώς γιατί ο κόσμος είναι ρευστός, θίγει πάρα πολλά συμφέροντα. Θίγει τα άμεσα συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, το είπα πριν. Mm-hmm. Άρα είναι δεδομένο ότι θα βρει σε βίκο αότα σε πολλά μέρη του πλανήτη και στην Ουάσιγκτον. Προσέξτε όμως εδώ υπάρχει μια αντίρρηση που μου λένε και πολλοί συνάδελφοι. Μου λένε, ρε μεγάλε, εάν ισχύουν όντως αυτά που λες, γιατί δεν σου λένε οι Αμερικανοί ή το ΝΑΤΟ, ναι, έλα και εγώ θα σε στηρίξω, λοιπόν. Και πρέπει να πας να τους το πεις εσύ. Αυτοί χαζοί είναι, δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Και αντιθέτως, πολλοί επενδύουν και λένε η Τουρκία είναι τέτοιο. Άρα λες βλακίες. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ειδικά σε τέτοιες ακραία μεταβατικές περιόδους και ειδικά σε πολυκεντρικά συστήματα εξουσίας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν προκύπτει άμεσα κάποια άποψη και η οποία υπερτερεί κτλ. Και όλα αυτά γίνονται σε αλληλεπίδραση με τους δρόντες, εν προκειμένου και εμάς. Ας πούμε σε μια μελέτη που διάβαζα πρόσφατα, το The Art of Diplomacy, αν θυμάμαι καλά, του Eisenstadt, μιας μεγάλης μορφής αμερικανικής διπλωματίας και υφυπουργός και χρόνια κλπ. Λέει, ας πούμε, ότι σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, που ήταν το άνοιγμα στην Κίνα των Nixon Kissinger και ουσιαστικά που κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο αυτό το πράγμα, υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για το τι κάνουμε. Πολλοί που ήταν ακραία αντικινέζοι, πολλοί που μαζεύτηκαν και πιάσανε τον Kissinger και τον Nixon, στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών του State Department, και του λένε μην το κάνουμε διότι θα οδηγηθούμε σε πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία. Τεράστιες αντιδράσεις. Δώσανε εντολή στον πρέσβη τους στην Βαρσοβία, που ήταν η μόνη χώρα στην οποία είχε πρεσβεία η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Αμερική, να πιάσει τον Κινέζο πρέσβη και να του δώσει ένα γράμμα, και αυτός δεν εκτέλεσε γιατί θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να έχει γίνει. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν δούμε την πραγματικότητα, θα καταλάβουμε ότι πρέπει να κινηθείς δυναμικά. Δεν μπορείς να περιμένεις παθητικά τι θα σου πει η δασκάλα, ο αφέντης. Δεν είσαι δούλος. Είσαι παίχτης μέσα στο διεθνές σύστημα. Ή το θες ή δεν το θες.
2: Ή ο εργοδηγός του στην περιοχή. Όπως είναι το Ισραήλ τώρα. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις εσύ.
5: Να δεις τι θα κάνεις εσύ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών σε πολλαπλά επίπεδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέμε, ας πούμε, και πάλι δεν πρέπει να το δούμε μονολυθικά ότι είναι α, οι χερσαίες δυνάμεις είναι υπέρ της Τουρκίας. Όχι, δεν είναι ούτε καν έτσι. Γιατί η Τουρκία, αν γίνει υπερβολικά ισχυρή στην περιοχή, θέτοντας την Ελλάδα υπό μια άτυπη υποδούλωση, αυτομάτως μπορεί να εκβιάζει, γίνεται ο κλειδοκράτορας του κλειδόλιθου. Ελέγχει τον κλειδόλιθο που λέει ο καθηγητής μου ο Γιάννης Ομάζης, της Ευρασίας, της παγκόσμιας νήσου. Άρα δημιουργεί πολλά προβλήματα και στην Κίνα και στη Ρωσία και στην Ινδία και σε ένα σωρό άλλους. Ξεκινάς λοιπόν από αυτό το πράγμα, ότι παίζεις ισότιμα μέσα στο διεθνές σύστημα και πρέπει να παίξεις αυτόνομα. Ψάχνεις να βρεις το marketing σου και μετά πάνω σε αυτό οικοδομείς συγκεκριμένες στρατηγικές. Κομβικό κομμάτι φυσικά είναι η στρατιωτική στρατηγική.
2: Εδώ όμως πάντως οι Ευρωπαίοι εταίροι μας για την ώρα, με βάση το ότι είναι βήματα μπροστά, άλματα μπροστά η Τουρκία στις καινοτομίες, μια χαρά τους βάζουν ως συμπράτουσα δύναμη. Και ο Ζελένσκι προχθές προέτρεψε να κατευθυνθούν ευρωπαϊκοί πόροι στην Τουρκία για τους ντρόνους. Ο Ζελένσκι, έτσι, ο σύμμαχός μας. Θέλω λιγάκι.
5: Μια που το λέτε, να σου πω, είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατί υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα που δεν επικρατεί και τόσο πολύ ορθός λόγος. Άστε τον ορθό λόγο και η εξυπνάδα. Δηλαδή, σε πρόσφατο συνέδριο Σχολείο Ευελπιδών, ακούσαμε Πολωνό συνάδελφο, που δεν είναι μόνος του, αυτή είναι η κυρίαρχη αντίληψη εκεί, ότι πρέπει η Τουρκία να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή πολεμική μηχανή, διότι ο πολύ μεγάλος στρατός της Τουρκίας είναι κρίσιμος για να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία. Πόσο ηλίθιος είσαι για να το πιστεύεις αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά το πιστεύουν αυτή τη στιγμή. Και είναι και επίσης και θλιβερό όταν βλέπεις, ας πούμε, τους απογόνους ενός ηρωικού λαού. Ενός λαού, ας πούμε, οι πρόγονοι του οποίου σώσανε την Ευρώπη, οι πίστους Σομπιέσκι σώσαν την Ευρώπη στη Βιέννη, να παρακαλάνε να μπει η Τουρκία για να τους σώσει από τους Ρώσους. Λοιπόν, που αυτό είναι μια φαντασίωση, ας πούμε, πολύ χειρότερη, καταλαβαίνεις πόσο. Αλλά τέλος πάντων, και αυτό εκφράζει την ασάφεια της εποχής. Από την άλλη, άρα θα έχει προβλήματα. Από την άλλη, όμως, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα, η Τουρκία πατάει πολλούς σκάλους και αν νικήσει σε αυτό τον άτυπο πόλεμο με την Ελλάδα, θα αλλάξει και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, γιατί είπαμε το δίκαιο της θάλασσας διαμορφώνεται πρώτα μέσω συγκρούσεων, πράξεων και παραλήψεων και μετά αποτυπώνεται. Και τότε τι θα γίνει? Ναι, μεν θα έχει δοθεί μια μεγάλη όθηση και σε αυτές τις δύο μεγάλες χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή τον αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη όμως θα έχει δημιουργηθεί και μια πολύ μεγάλη ασάφεια αναφορικά με τα δικαιώματα των μεγάλων και των μικρών χωρών. Αυτό, όπως η Μάλτα τότε, έτσι και εσύ μπορεί να το περάσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, είναι και οι μικρές. Δηλαδή, όταν τους πεις ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα αυτοί οι τύποι θα αλλάξουν εντελώς, θα βάλουν το δίκαιο του ισχυροτέρου με ακραίο τρόπο. Θέλετε να λειτουργούμε σε ένα τέτοιο άναρχο κόσμο, να μην υπάρχουν καθόλου δικαιώματα δικά σας και να μπορεί, ας πούμε, η Κίνα να επεκταθεί όπου γουστάρει, να διαλύσει τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, ή η Ινδία ή η Βραζιλία ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε είναι δεδομένο ότι μπορείς να αναπτύξεις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Για να έχουν όμως νόημα και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, πρέπει να υπάρχει μια βάση και η βάση είναι η στρατιωτική ισχύς.
2: Κρατήστε το αυτό, θα πάω σε διακοπή και αμέσως μετά θέλω και μέσα από παραστατικά εδώ πέρα χαρτογραφήματα να εξηγήσετε στον κόσμο, σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς θα μπορούσε να κουμπώσει ένα ασφαλές Αιγαίο με όρους ισοτιμίας και ισχύως ισοτιμίας και να βγούμε και από τα λεγόμενα φοβικά σύνδρομα χωρίς να δαπανούνται δις σε αυτή την περίπτωση. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, σε αυτό το μέρος θέλω λιγάκι να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας για αυτό που υπονοείτε συχνά πυκνά, ότι είναι αναγκαίο λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της ασάφειας. Με αυτή την κατάσταση και στρατιωτικά μεγάλων παικτών ισχύως και κυρίως της υπερδύναμης. Με τη διελκυστίδα μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων και των χερσαίων. Με το ρόλο που θέλει η Τουρκία. Έχετε μιλήσει για την ανάγκη ενός στρατηγικού δόγματος με όρους 21ου αιώνα σε μια χώρα που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει υπαρξιακά ζητήματα στον 21ο αιώνα και είναι η Ελλάδα. Και θέλω λιγάκι να το δούμε. Το έχετε ονομάσει σε μια παρουσίασή σας η μεγάλη στρατηγική του αρχιπελάγους. Και λέτε από τον παθητικό νομικισμό στην υπαρξιακή ισχύ, δηλαδή.
5: Κοιτάξτε, όπως είπαμε και πριν, η ίδια η έννοια των χωρικών υδάτων αποτελεί, βασίζεται, εδράζεται και προκύπτει από τον στο λεγόμενο κανόνας βολής του πυροβόλου. Δηλαδή είναι συνδεδεμένη οργανικά και αδιαίρετα με τη στρατιωτική ισχύ. Άρα δεν είναι δύο διαφορετικά μεγέθη, πολλό δε μάλλον δύο ανταγωνιστικά μεγέθη, όπως λέγονται εδώ. Άρα μια χώρα η οποία θέλει και έτσι πρέπει να λειτουργεί βάσει του διεθνούς δικαίου και να υπερασπίσει το διεθνές δίκαιο, υπερασπίζοντας ταυτόχρονα και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της αρχιτεκτονικής της γεωπολιτικής στην οποία ανήκει, πρέπει να επενδύσει πάνω σε ένα είδος στρατιωτικής ισχύος τέτοιας που να επιτρέπει, μάλλον να επιβάλλει την συνοχή, την ασφάλεια και τη συνέχεια της χώρας σε ένα ευδιέρετο μέγεθος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν αμφιβόλο, λοιπόν, με βάση αυτά που θέλει να κάνει η Τουρκία. Άρα, στόχος, ο στρατηγικός στόχος ποιος είναι? Η δημιουργία μιας αρχιπελαγικής δομής προβολής ισχύος εδραζόμενη στη στεριά, γιατί είπαμε άλλο ειδικό βάρος έχει και νομικό η ισχύς που προκύπτει από τη στεριά, ώστε να νομιμοποιεί την κυριαρχία επί της θάλασσας, έτσι ώστε που να συνθέτει το αρχιπέλαγο σε μια ενιαία δομή. Και ποιος είναι ο απόλυτος στόχος? Για να αποφύγουμε και τον πόλεμο και επιτέλους να θέσουμε μια βάση ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία, να μετατρέψει το Αιγαίο σε χώρο αναντήρητης ελληνικής κυριαρχίας. Θα μου πεις, μεγάλε, τι μας λες τώρα? Δηλαδή είναι εύκολο? Όχι, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο, γιατί έχεις μια σειρά από πλεονεκτήματα.
2: Μισό λεπτό. Θέλω καταρχάς να δούμε την επόμενη κάρτα, που είναι η τεκτονική μετατόπιση της παγκόσμιας ισχύως. Αυτά που έχετε περιγράψει εδώ, έχετε καδράρει σε δύο περιοχές για το πώς καταραίει ο μύθος, αλλά και τα πλέγματα σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη ουσιαστικά, έτσι?
5: Ναι, και είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι στα εγκύσιδα τα πλέον κυριαρχούν πλέγματα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής, δηλαδή δικτυακές δομές από μικρά σκάφη, από αυτό που λέμε το παρισμένο πυροβολικό κλπ. Παρεπιπτόντως, έτσι πρέπει να πω ότι, γιατί πολλοί μου λένε και συνάδελφοι και φίλοι και κυρίως απόστρατοι φίλοι, μου λένε δεν ισχύουν αυτά που λες. Τι θες δηλαδή, να καταργήσουμε ένα αεροπορία, να καταργήσουμε το ναυτικό, να μην έχουμε μεγάλα καράβια? Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Άλλωστε και οι Κινέζοι που αμφισβήτησαν όλο αυτό το τέτοιο, το μύθο των ΗΠΑ, επενδύουν και αυτοί σε ένα ισχυρό ναυτικό. Αλλά τα μεγάλα καράβια είναι πλέον για τις ανοιχτές θάλασσες. Δηλαδή το Αιγαίο όντως χρειαζόμαστε, και πολύ καλά κάναμε και πήραμε τις φρεγάτες αυτές που πήραμε, για να έχεις, να δημιουργήσεις μια τεχνητή κατά κάποιο τρόπο, μια γεωγραφία ισχύως που να ενώνει τον ελληνικό κορμό με την Κύπρο για παράδειγμα, και να υλοποιήσεις επιτέλους το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τα μαχητικά σου αεροσκάφη, ειδικά τα Ραφάλ, επίσης είναι ιδανικά για αυτή τη δουλειά. Για να ελέγξεις και να έχεις προβολή ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, θες τέτοια συστήματα. Για το Αιγαίο όμως, για το Αιγαίο όχι. Για το Αιγαίο θέλεις εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μικρά, φτηνά, απλά. Δεν είναι μόνο που λένε κάποιοι, τι να βάλουμε πυράβλους εξωσέτη αντίστοιχους στα νησιά. Όχι. Ακόμη πιο μικρά, απλά και φτηνά πράγματα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα, αλλά σκεφτείτε, ας πούμε, από μικρά θαλάσσια ταχύπλοα USV, drones δηλαδή, σαν αυτό που πιάσαν το ουκρανικό παρεπιπτόντος. Λοιπόν, μέσα στο Αιγαίο είναι πρακτικά ανίκητα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Πολλοί νομίζουν ότι λέμε ή ότι η σωστή λύση είναι να τα πετάξουμε όλα και να επενδύσουμε μόνο στα drones. Δεν είναι ούτε αυτό έτσι. Δηλαδή, και αυτό στην ιστορία των πολέμων, ποτέ δεν υπήρξε ένα οπλικό σύστημα για το οποίο να επικρατήσει πλήρως και μονίμως. Πάντοτε δημιουργούνται αντίδοτα και δημιουργούνται συνθέσεις ισχύως. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ για κάνω λόγο, να μην γίνουμε βαρετοί. Ακόμη και τη φέκια, βαρέα τη φέκια καταστροφής υλικού μέσα στο Αιγαίο, σε ομάδες εθνοφυλάκων, ούτε καν ειδικών δυνάμεων, σε συνδυασμό με συστήματα συλλογής πληροφοριών, μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ αξιόλογο οπλικό σύστημα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρούμε. Λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές.
2: Το θέμα είναι πως έχεις το πλέγμα. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε την επαναπροσέγγιση των εγγύς υδάτων, έτσι όπως την αναφέρατε, με τις δύο διακριτές ομάδες, να το πω έτσι, τις ναυτικές δυνάμεις και τις λεγόμενες αναθεωρητικές χερσαίες δυνάμεις. Βλέπουμε την αντίληψη του χώρου, το πώς το βλέπει κάθε πλευρά, το στρατηγικό εργαλείο και ο γεωπολιτικός στόχος. Θέλω να έρθουμε όμως στην επόμενη κάρτα λίγο και να σταθούμε, που την έχετε ονομάσει η στρατηγική του εγκυβωτισμού στο Αιγαίο. Εδώ είναι τα προσδοκόμενα από την Τουρκία καταρχάς, έτσι, περιγραφόμενα. Και θέλετε να μας πείτε τι πρέπει να καταλάβουμε από αυτό εδώ το χάρτη?
5: Πρέπει να καταλάβουμε αυτό που συζητήσαμε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, ότι η Τουρκία δεν προκαλεί απλώς. Κάνει δράσεις. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν και θα το επιτύχουν εάν εμείς δεν αντιδράσουμε και δεν αντιδράσουμε δύο.